Είναι αυτό λοιπόν το Dire Maker από τους Led Zeppelin και το album Houses of the Holy. Πριν το αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και περίπου μία ώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο album έπιασε το νούμερο 1 στα charts σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία. Νούμερο 3 σε Ιαπωνία, Αυστρία και Γαλλία. Έγινε 11 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές χρυσό στην Γαλλία, χρυσό σε Αργεντινή και Γερμανία και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κλείνοντας, αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι και σε αυτό το άλμπουμ την παραγωγή την είχε αναλάβει ο Jimmy Page και βέβαια προχωρώντας πλέον τα χρόνια, φτάνοντας το 1972, η τεχνολογία βοηθάει ακόμα περισσότερο το συγκρότημα να εμπλουτίσει τον ήχο του στις ηχογραφήσεις του. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας το 1973 και το Houses of the Holy για να πάμε 2 χρόνια αργότερα στα 1975, όπου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν ένα διπλό LP με τίτλο Physical Graffiti. Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 1975 με το label της Vansong, της εταιρείας που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Led Zeppelin στις 10 Μαΐου του 1974 με manager τον Peter Grant, ο manager που δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Η εταιρεία επίσημα θα κλείσει το 1983 και αποτελούσε παρακλάδι της Atlantic Records μετά από συμφωνία που έγινε με τους ίδιους τους Led Zeppelin. Στο διπλό λοιπόν αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται ηχογραφήσεις οι οποίες έχουν γίνει μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 1970, το Μάρτιο του 1971 και το Μάιο του 1972, όταν ο John Paul Jones, ο μπασίστας και κιμπορτίστας του συγκροτήματος, σκέφτεται να αποχωρήσει από την μπάντα. Ευτυχώς για όλους μας δεν το κάνει πράξη και μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1974 οι Led Zeppelin συμπληρώνουν άλλα 8 κομμάτια για να παραδώσουν 15 καινούργια τραγούδια στο κοινό. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτή τη δουλειά είναι το τρίτο τραγούδι στην δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου του άλμπουμ. Είναι το πασίγνωστο Κασμίρ των Page, Plant και Bonham, σαφώς επηρεασμένο από την ανατολική κουλτούρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το Κασμίρ και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δική του ιστορία, όπως τα λέγαμε. Είναι το τρίτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του δεύτερου δίσκου του άλμπουμ. Ονομάζεται Boogie with Stu. Είναι γραμμένο από τον Bonham, τον Jones, τον Page και τον Blunt. Και στην ηχογράφηση του τραγουδιού συμμετέχει ο Ian Stewart, ο κιμπορντίστας των Rolling Stones. Μην ξεχνάμε ότι οι ηχογραφήσεις και του Physical Graffiti έγιναν στο Headley Grants, το στούντιο που γράφανε οι Rolling Stones. Το τραγούδι λοιπόν βασίζεται στο Oh My Head του Ritchie Valens. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη από το La Bamba. Όμως η εταιρεία του Valens, η Chemo Music, έφτασε την πάντα στα δικαστήρια, ζητώντας τα πνευματικά της δικαιώματα. Ο Page σε αυτό το δικαστήριο εξήγησε ότι προσπάθησε το group να δώσει στην μητέρα του Ritchie Valens έστω δικαιώματα από αυτό το τραγούδι, μιας και εκείνη δεν είχε ποτέ δικαιώματα από τα τραγούδια του γιού της. Το δικαστήριο θα το κερδίσουν οι Led Zeppelin και το τραγούδι είναι αυτό.

Αυτό λοιπόν ήταν το Boogie with Stu, ένα τραγούδι που όπως είπαμε ήταν βασισμένο στο τραγούδι Oh My Head του Ritchie Valens από τα 1959. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1975 και το Physical Graffiti, πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνη τη χρονιά το άλμπουμ έπιασε κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Μεγάλη Βρετανία, στον Καναδά, νούμερο 2 στην Αυστρία, στην Αυστραλία, στην Ισπανία και στη Γαλλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει 16 φορές πλατινένιο, 2 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στην Αργεντινή, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Και περνάμε στο 1976, όπου στις 31 Μαρτίου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν το Presence. Και πάλι κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας τους Swan Song Records, οι Led Zeppelin παρουσιάζουν 7 νέα κομμάτια, ηχογραφημένα μεταξύ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 1975 στα Musicland Studios του Μόναχου της Γερμανίας. Μετά την ανάρρωση του Robert Plant από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε. Ο δίσκος θα πάρει διάφορες κριτικές, όμως θα γίνει αυτός που θα είχε τις λιγότερες πωλήσεις ποτέ στην 12ετή καριέρα του συγκροτήματος. Από την άλλη μεριά όμως, ο Jimmy Page περιγράφει το Presence ως το πιο σημαντικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου με τίτλο Achilles Last Stand. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται, όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, ως Wheelchair Song, αφιερωμένο στον σπασμένο αστράγαλο του Plant μετά το δυστύχημα που προείπαμε. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι των Zeppelin, ενώ ο ίδιος ο Jimmy Page έχει παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το αγαπημένο του από όλα όσα έχει γράψει μπάντα. Από αυτό το κομμάτι θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Sport FM και τους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

συντονισμένοι εδώ στις 94,6 και το Sport FM. Ακούτε ένα δίωρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin με τον Παναγιώτη Ρίλο στο μικρόφωνο, την παραγωγή και την επιμέλεια αυτού. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος ακούγοντας το τραγούδι Royal Orleans, το τρίτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του Presence, και έχει και αυτό την μικρή του ιστορία. Όταν γύρω στα 1970, όταν το group ήταν σε περιοδία στη Νέα Ορλεάνη, έμενε στο ξενοδοχείο Royal Orleans Hotel. Ένα βράδυ λοιπόν ο John Paul Jones έφερε μια γυναίκα από ένα μπαρ στο δωμάτιό του, και όταν φτάσανε στο ψητό όπως λέμε και πέσανε τα ρούχα, ανακάλυψε ότι ήταν τραβεστή. Μαζί κάπνισαν μαριχουάνα και αποκοιμήθηκαν. Όμως η κοπέλα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο στα χέρια, με αποτέλεσμα το δωμάτιο να πιάσει φωτιά και να καεί εντελώς. Ευτυχώς όμως όλοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1976 και το Presence, πρέπει να αναφέρουμε ότι το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 στα charts της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην Ιαπωνία ήταν δεύτερο και στην Νορβηγία τέταρτο. Η φτωχότερη συγκομιδή στην ιστορία του Led Zeppelin από άποψη πωλήσεων περιλαμβάνει 3 φορές πλατίνα στην Αμερική και μια φορά πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προχωράμε και φτάνουμε στις 15 Αυγούστου του 1979. Η Led Zeppelin, και πάλι υπό το label της Svan Song με παραγωγό τον Jimmy Page, παρουσιάζουν το In Through the Outdoor. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι στο διάστημα μεταξύ των δύο άλμπουμ, του Presence και του In Through the Outdoor, το 1977 θανατηφόρος ιός προκαλεί τον θάνατο του U2 Plant, με αποτέλεσμα την ακύρωση της περιοδίας του γκρουπ στις ΗΠΑ. Πολλοί ισχυρίζονται το ενδιαφέρον του Page για τη μαγεία, τον μυστικισμό και θαυμασμός του για τον μάγο Alistair Crowley. Να σημειωθεί ότι είχε αγοράσει και ένα κάστρο που έμενε παλιά ο Crowley, προκάλεσε το θάνατο του U2 όσο και του drummer John Bonham. Το In Through the Outdoor λοιπόν έμελε να είναι το τελευταίο άλμπουμ που έκδωσαν οι Led Zeppelin λίγο πριν τον θάνατο του John Bonham το 1980. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τέταρτο και τελευταίο της πρώτης πλευράς του LP, με τίτλο Hot Dog, γραμμένο από τους Page και Plant.

Αυτό λοιπόν ήταν το hot dog σε rock and roll ρυθμούς, όπως θα ακούσατε μέσα από το In Through the Outdoor, ένα άλμπουμ γραμμένο μέσα σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1978, στα Pola Studios της Στοκχόλμης στη Σουηδία. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι για αυτό το άλμπουμ είναι το I'm Gonna Crawl, τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γραμμένο από τους Jones, Page και Plant, επηρεασμένο από τα αμερικάνικα soul blues του 1960.

Αυτό και το I'm Gonna Crawl από τους Led Zeppelin και το άλμπουμ τους In Through the Outdoor. Ένα άλμπουμ το οποίο βρέθηκε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts. Επίσης βρέθηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, νούμερο 2 στην Ιαπωνία, 3 στην Αυστραλία, 5 στην Ισπανία και 7 στην Γαλλία. Από εμπορικής άποψης, ο δίσκος έγινε 6 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Αργεντινή και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπου εδώ, ένα χρόνο μετά, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για τους Led Zeppelin μετά τον ευνίβιο θάνατο του drummer τους, του John Paul Jones. Ο εντυπωσιακός drummer των Led Zeppelin θα φύγει από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου του 1980 έπειτα από υπερβολική κατάποση αλκοόλ που προκάλεσε τον θάνατό του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ο Bonham, βασικό το μέλος των Zeppelin, με το ογκώδες σταθερό παίξιμό του, εμπλουτισμένο με funk jazz επιρροές, συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του τόσο χαρακτηριστικού ήχου του γκρουπ. Ο θάνατός του σημαίνει το τέλος των Zeppelin, αφού οι υπόλοιποι ανακοίνωσαν την διάλυση του γκρουπ λόγω του χαμού του αγαπημένου τους φίλου. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου του 1982, το συγκρότημα υπό το label της Van Song θα εκδώσει 8 τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ σε κάποιο δίσκο και όμως είχαν ηχογραφηθεί, συμπεριλαμβάνοντας και 2 τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα live men, όμως έχουν υποστεί και επεξεργασία στο στούντιο. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Coda και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα 2, το I Can't Quit You Baby, γραμμένο από τον Willie Dixon το 1956 με πρώτο εκτελεστή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Otis Rush. Το τραγούδι αυτό είχε ηχογραφηθεί κανονικά στο πρώτο LP των Led Zeppelin. Εδώ θα το ακούσουμε ζωντανά, όπως ερμηνεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1970 στο Royal Albert Hall, με την όποια επεξεργασία επέλεξε να κάνει το συγκρότημα στο άλμπουμ Coda.

Αυτό ήταν λοιπόν η ζωντανή εκτέλεση του I Can't Quit You Baby του Willie Dixon. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το Kodak το 1982 έφτασε στην τρίτη θέση των charts στον Καναδά, τέταρτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από άποψη πωλήσεων, πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Συνοψίζοντας λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε για τους Zeppelin ότι σεβάστηκαν αρκετά την ιστορία τους και αποχώρησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όταν ήταν ακόμα στην κορυφή. Το συγκρότημα σίγουρα ενέπνευσε και θα εμπνέει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια τον μουσικό κόσμο παγκόσμια και θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των μουσικόφιλων. Κάπου εδώ, σιγά σιγά, μαζεύουμε και εμείς τα πράγματά μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση αυτού του μίνι αφιερώματος στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Από τον Παναγιώτη Ρήλο λοιπόν που ήταν στην έρευνα, την παραγωγή και την παρουσίαση αυτού του διόρου αφιερώματος του Zeppelin. Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες του In Through the Outdoor. Δεν μπόρεσε όμως να χωρέσει σε εκείνο το άλμπουμ. Το συγκρότημα το συμπεριέλαβε στο Coda. Τίτλος του Wearing and Tearing. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is

της δεκαετίας του 90 και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Αν προκύψει κάτι φυσικά θα το συζητήσουμε, αν υπάρξει κάτι μεταγραφικό ή οτιδήποτε άλλο θα το πούμε, αλλά μέχρι να σημούν όλα αυτά τα πράγματα θα πάμε με πολύ μουσική σήμερα και ωραίες κινηματογραφικές ιστορίες από ταινίες που οι περισσότεροι λίγο πολύ έχουμε δει. Κάνοντας ένα ψάξιμο για να βρω έτσι ποια ήταν τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια από τη δεκαετία του 90 από ωραίες ταινίες, βρήκα πολλά, τα οποία πολλά από αυτά ακούγονται μέχρι σήμερα, έχουν κερδίσει βραβεία, έχουν ανέβει στα charts, έχουν εκατομμύρια views στο YouTube, γενικά κομμάτια που έγραψαν με έναν τρόπο τη δική τους ιστορία και έντυσαν και αυτές τις ταινίες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με μια ταινία του 1995. Η ταινία είναι το Batman για πάντα, το Batman Forever. Είναι του Joel Schumacher. Η ταινία είναι παραγωγή του Tim Burton. Και είναι και η στιγμή που έρχεται και μπαίνει στο κάδρο του Batman ο Val Kilmer, αντικαθιστά, είδαμε διάφορους Batman τότε σε εκείνη την εποχή, την εποχή δηλαδή ενώ πριν αναλάβει ο Nolan, είδαμε μια πιο καρτουνίστικη προσέγγιση. Έχουμε τον συγχωρεμένο τον Val Kilmer λοιπόν, που έφυγε πριν από λίγους μήνες από κοντά μας, στο ρόλο του Bruce Wayne. Η κακή της υπόθεσης είναι ο Harvey Dent, ο διπρόσωπος τον οποίο παίζει ο Tommy Lee Jones, και ο Jim Carrey είναι στο ρόλο του Γρίφου. Αυτή είναι η κακή. Έχουμε και Nicole Kidman, έχουμε διάφορους πρωταγωνιστές και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα έχουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά εκείνη την εποχή. Ήταν του Seal, είναι του Seal το κομμάτι, είναι το Kiss from a Rose. Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν από τραγούδια που καταξίωσαν τον Seal. Πάμε να το ακούσουμε και να συνεχίσουμε.

Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει ζωή, όπως λέει και κάποιος, σαν σήμερα βγήκε το Batman Forever, πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Οπότε, με έναν τρόπο, χωρίς να το ξέρω, κάνουμε μια πολύ ωραία γέφυρα με το παρελθόν σήμερα, παίζοντας αυτό το κομμάτι. Και συνεχίζουμε, πηγαίνουμε ένα χρόνο πίσω, 1994. Ο Quentin Tarantino μας έχει συστηθεί με το Reservoir Dogs και μας παρουσιάζει το Pulp Fiction, το οποίο είναι μια ταινία που μας αφήνει όλους άφωνους. Προσωπικά είναι μια από τις ταινίες που προτιμώ περισσότερο, είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες. Αυτό το πράγμα βέβαια που είδαμε, δυσκολευτήκαμε να το καταλάβουμε λίγο στην αρχή, αλλά μόλις πήραμε χαμπάρι τι γίνεται, νομίζω ότι είναι μια ταινία που έτσι σηματοδότησε με ένα διαφορετικό είδος του κινηματογράφου, τόσο διαφορετικό που το 2013 χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των ΗΠΑ. Ήταν μια ταινία η οποία ξανάφτιαξε την καριέρα του Τραβόλτα, ήταν η καλύτερη ερμηνεία του Μπρους Γουίλις, ήταν μια ακόμα καλή ερμηνεία για πολλούς ηθοποιούς που είχαν κάνει ήδη τότε πράγματα, όπως Σάμουελ Τζάκσον, Ιούμα Θέρμαν, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ βεβαίως, ο Τιμ Ροθ, πάρα πολύ σημαντική ηθοποίη σε μια ταινία, για μένα την καλύτερη ταινία του Ταραντίνο από τις 9 τέλος πάντων που έχει βγάλει ή κάτι τέτοιο, γιατί της πάει κάπως περίεργα. Όλο το soundtrack του Pulp Fiction είναι ένα και ένα. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην έχει τη δική του ιστορία. Διότι ο Ταραντίνο έχει το κόλλημά του με τα τραγούδια, μεγάλο κόλλημα, δηλαδή αν δεν πάρει τα δικαιώματα από τα τραγούδια που θέλει, απειλεί ότι δεν θα κάνει τις ταινίες. Οπότε έχει ένα πράγμα στο μυαλό του πολύ συγκεκριμένο και αυτό το πράγμα προσπαθεί να το βγάλει στο πανί μέσα και από τα τραγούδια. Ένα από τα πιο έτσι χαρακτηριστικά και ωραία τραγούδια της ταινίας είναι τον Erge Overkill, το Girl, You'll Be a Woman Soon.

Λοιπόν, παραμένουμε στο 1994 και πάμε σε μια ταινία που φαντάζομαι όλοι την έχουμε δει. Είναι ο Forrest Gump. Είναι ο Tom Hanks, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και έχει πάρει και το Oscar για αυτή την ταινία. Μια ταινία η οποία, όπως έχει πει και κάποιος, δυστυχώς δεν θυμάμαι ποιος, κυλάει όπως το φτερό το οποίο φαίνεται στο τέλος της ταινίας να ταξιδεύει στον αέρα και να το ακολουθεί η κάμερα. Έχει μια τέτοια ροή η ταινία με έναν ήρωα ο οποίος είναι ο Forrest Gump και ο οποίος μέσα από τη ζωή του βλέπουμε σημαντικές στιγμές της αμερικανικής ιστορίας και όχι μόνο της αμερικανικής ιστορίας. Η ταινία είχε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κέρδισε τα 6 για καλύτερη ταινία, για καλύτερη σκηνοθεσία για τον Ρόμπερτ Ζεμέκης και πρώτο αντρικού για τον Τόμ Χάνκς κλπ. Και αυτό μπήκε στη λίστα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Και αυτό χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικό, αισθητικά και ιστορικά σημαντική, όπως λέγαμε και νωρίτερα για το Pulp Fiction. Και αυτή η ταινία, επειδή ακριβώς έτρεχε μέσα στα χρόνια, έχει και ένα soundtrack το οποίο, αν κάτσεις να το δεις, βρίσκεις πραγματικά διαμάντια της παγκόσμιας μουσικής, δηλαδή από Elvis Presley και Hound Dog, μέχρι Aretha Franklin, μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σας, το respect βεβαίως της Marina, της Aretha Franklin, μέχρι California Dreaming από Mamas and the Papas, μέχρι Doors Break On Through, πολλά πράγματα. Κοιτάζω τώρα εδώ πέρα τη λίστα και είναι όλα τραγούδια τα οποία τα ξέρουμε και τα αγαπάμε. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, μέσα σε αυτά τα τραγούδια, ένα που έτσι ξεχώρισα και θα παίξουμε τώρα, ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι Fleetwood Mac και είναι το Go Your Own Way.

Λοιπόν, η επόμενη ταινία με την οποία θα ασχοληθούμε είναι η ταινία Dangerous Minds. Στην Ελλάδα ήρθε ως ασυμβίβαστη γενιά, ταινία του 95, με βεβαίως Μισελ Φάιφερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ταινία η οποία έγινε αργότερα και σειρά, έκανε μεγάλη επιτυχία, πήγε πολύ καλά στο box office, έβγαλε πολλά χρήματα τότε για την εποχή, για μια ταινία με σχετικά χαμηλό budget, ότι έφτασε 180 εκατομμύρια δολάρια, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το σενάριο, μια πεζοναύτης η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί από τον Αμερικανικό στρατό, κάνει αίτηση για μια θέση δασκαλίας σε ένα λύκειο. Εκεί βρίσκει τέλος πάντων μια τάξη που τα παιδιά είναι σκληρά, είναι αγέλαστα, την αντιμετωπίζουν εχθρικά, είναι από κατώτερες κοινωνικές τάξεις και είναι έτσι αρκετά μέλη συμμοριών, είναι όλοι επιφυλακτικοί απέναντί της. Εμπόρων ναρκωτικών στην τάξη, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε δει λίγο πολύ σε πολλές ταινίες. Και τέλος πάντων, με έναν τρόπο καταφέρνει η δασκάλα, η καθηγήτρια, η πρώην πεζοναύτη, να τους κερδίσει, να μπει στην ψυχούλα τους και να τους δώσει ένα κίνητρο για να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Όταν αποφασίζει να φύγει, κάνουν ό,τι μπορούν για να την κρατήσουν. Γενικά, λίγο γλυκερό το σενάριο. Ωραία όμως για την εποχή τότε η ταινία. Το soundtrack της ταινίας έχει ένα κομμάτι το οποίο όλοι το ξέρουμε. Είναι το Gangsta Paradise, Gangsta's Paradise του Coolio, ο οποίος δεν ζει πια. Και πάντα όταν λέμε την ιστορία με αυτή την ταινία, πάντα κολλάμε δίπλα και την ιστορία με το Dangerous Minds των φτωχών, το οποίο ήταν μια ταινία με τον Ντόμ Μπέρεντζερ. Επικίνδυνος αντικαταστάτης ήταν η ελληνική μετάφραση, ο τίτλος της ταινίας. Ήταν αυτό που περίπου, ας πούμε, το σενάριο της ταινίας αυτής, ασύμβασης γενιάς, αλλά από τα τέμου ήταν τέτοιο πράγμα, ακόμα και το τραγούδι εκεί. Εδώ είχαμε το Gangsta's Paradise, το άλλο είχαμε το La Raza. Ήταν όλα παρεμφερή, όλα πιο κάτω στην ταινία με τον Μπέρεντζερ. Εμείς όμως σήμερα θα ασχοληθούμε με το αυθεντικό και θα πάμε να ακούσουμε και Coolio.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ναι, κάνουμε αφιέρωμα στα 90's. Σήμερα το αφιέρωμα είναι στα soundtrack των ταινιών της δεκαετίας του 90. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το επόμενο τραγούδι, θα πάμε στο 1997, τότε που ένα φαινομενικά ατέριαστο ντουέτο, ο Tommy Lee Jones και ο Will Smith, ήταν πρωταγωνιστές σε μια ταινία που έμελε να γίνει σειρά ταινιών και ήταν το Men in Black, οι άντρες με τα μαύρα. Αυτό που δεν γνώριζα, φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς, είναι ότι η ταινία ήταν προσαρμοσμένη από τη σειρά κόμικ της Marvel, το Men in Black. Δεν το ήξερα αυτό, δεν ήμουν τόσο βαθύς γνώστης των κόμικ της Marvel. Εξωγήινη, τέλος πάντων, πολλά αστεία gags, δράση. Δύο ηθοποιοί που ταιριάξανε πάρα πολύ καλά μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι βλέποντάς τους δεν σου φαίνεται και το πιο ταιριαστό δίδυμο, δηλαδή ο Tommy Lee Jones με τον Will Smith. Βίνσεντ Ντονόφριο επίσης, Λίντα Φιωρεντίνο, από τις πιο ωραίες γυναίκες και νομίζω πιο υποτιμημένες γυναίκες ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Τα sequel ήταν καλά, αλλά νομίζω ότι η πρώτη ταινία περισσότερο από όλες άξιζε. Θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, το τραγούδι το οποίο έχει ούτως ή άλλως τραγουδήσει ο ηθοποιός και τραγουδιστής Will Smith.

Λοιπόν, πάμε στο 1993 και στην ταινία Sliver. Sharon Stone, William Baldwin, Tom Berenger προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το hype που έχει κάνει η Sharon Stone μετά το Βασικό Ένστικτο και φτιάχνουν μια ταινία η οποία είναι μετρίως μέτρια, δεν φτάνει σε κανένα σημείο τον ερωτισμό του Βασικού Ένστικτου. Η Sharon Stone βεβαίως είναι ωραία, είναι σεξι όπως πάντα, είναι τέλος πάντων μια συγγραφέας την οποία διεκδικούν εκεί διάφοροι, πολλοί και διάφοροι, σε αυτή την πολυκατοικία μέσα με τις κάμερες που την παρακολουθούν, όλα αυτά τα πράγματα. Η ταινία τέλος πάντων δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, τον UB40, διασκευή βεβαίως του Elvis, το Can't Help Falling in Love, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Και πάμε στο 1994, η ταινία λέγεται Pret-a-Porter. Λοιπόν, εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, τέλος πάντων διάφοροι μαζεύονται εκεί για να συζητήσουν, για να σαγηνεύσουν, για να μιλήσουν για ρούχα, για να παρασύρουν ένα στον άλλο, για να κλείσουν δουλειές. Ωραία ταινία. Το πιο εντυπωσιακό με αυτή την ταινία είναι το cast, όποιος το θυμάται. Παίζει όλη η αφρόκρεμα του κινηματογράφου αμερικανικού και μη. Όπως Μαρσέλο Μαστρογιάννη, Σοφία Λόρεν, Κιμ Μπέσιντζερ, Κιάρα Μαστρογιάννη. Παίζει ο Ρούπερτ Έβερετ. Παίζει η Λίλι Τέιλορ, ο Φόρεστ Βάιτακερ, η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τιμ Ρόμπινς. Χαμός γίνεται. Παντού όπου γυρίζει το κεφάλι σου στην ταινία βλέπεις διάσημους ηθοποιούς. Και ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της ταινίας, που γενικά έχει ωραία τραγούδια, είναι του Ίνι Καμόζε και είναι το Here Comes the Hot Stepper.

Παιδιά, ζητώ συγγνώμη που την είπα Kim Basinger. Παρασύρθηκα να μην πιάσει πολιτική ορθότητα. Kim Basinger. Basinger, όπως τη μάθαμε τις 9,5 εβδομάδες, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω κάτι. Κάποιο μικρόβιο μπήκε μέσα μου και προσπαθώ να λέω τα ονόματα με το σωστό τρόπο. Αλλά συνεχίζουμε και πηγαίνουμε παρακάτω. 1998 και έχουμε το blockbuster, τον blockbuster, ο blockbuster. Η ταινία είναι το Αρμαγεδόν. Την έχουμε δει όλοι, τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα με χαρά, άμα παίξει πουθενά στη τηλεόραση με χαρά καθόμαστε και βλέπουμε μια ταινία στην οποία παίζει επίσης η αφρόκρεμα τότε του Hollywood, Bruce Willis, βεβαίως Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Owen Wilson, αυτή η θεότητα που λέγεται Steve Buscemi, το σενάριο και βεβαίως η Liv Tyler, για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο ξανά. Το σενάριο της ταινίας είναι ότι η μετεωρίτης πλησιάζει τον κόσμο, τη γη, να την διαλύσει και τέλος πάντων οι τολμηροί ήρωες μέσα σε 18 μέρες που είναι το περιθώριο μέχρι να συγκρουστεί με τη γη θα πάνε εκεί μια διαστημική αποστολή, θα στήσουν τρυπάνια πάνω στον αστεροειδή, θα τον κόψουν στα δύο, θα βάλουν εκρηκτικά, θα σώσουν τη γη, όλα αυτά τα επικά πράγματα τα οποία μόνο ο Michael Bay ο σκηνοθέτης μπορεί να κάνει, όπως έχει κάνει και στους Transformers. Η πλάκα είναι με αυτή την ταινία η οποία έσκησε στο box office, ήταν η πιο προσοδοφόρα ταινία της χρονιάς, είναι ότι πήρε βεβαίως πολύ κακές κριτικές, για το οποίο δεν είναι κανείς σημασία βεβαίως από αυτούς που κάναν ταινία, όλοι αυτοί οικονομήσανε, η ταινία πήγε πολύ καλά κλπ. Δύο μήνες νωρίτερα είχε βγει μια άλλη ταινία με παρόμοια θεματολογία, η Ελεύθερια Σύγκρουση, η οποία εμπορικά, εισπρακτικά σε σχέση με το Αρμαγεδόν πήγε άπατη, παρότι ήταν πιο πιστή ταινία σε αυτό που είχε να κάνει. Πάλι είχε να κάνει με καταστροφή της γης, πάλι είχε να κάνει με μετεωρίτη, πάλι είχε να κάνει με μια προσπάθεια που κάνανε να στείλουν τέλος πάντων εκρηκτικά να μπορέσουν να σπάσουν στα δύο το μετεωρίτη, να τη γλιτώσει η γη. Ο κόσμος προτίμησε την blockbusterάρα αυτή, προτίμησε τον Bruce Willis, προτίμησε όλο αυτό το cast που είπαμε, την ιστορία αγάπης, όλα αυτά τα ψεύτικα πράγματα που γινόντουσαν, τα οποία όμως ήταν πολύ διασκεδαστικά. Και επειδή είπαμε για Liv Tyler, που είναι η πρωταγωνίστρια. Τέλος πάντων, η ωραία της υπόθεσης και κόρη του Bruce Willis, ο μπαμπάς της, μαζί με τους υπόλοιπους Aerosmith, έγραψαν το τραγούδι το οποίο έγινε διάσημο μέσα από την ταινία και είναι και ένα τραγούδι το οποίο επίσης έγινε κλασικό και ακούγεται μέχρι σήμερα, I Don't Want to Miss a Thing, από Aerosmith.

Όπως λέγε κάποιος, είδα τους Aerosmith το 2017. Όταν το είπαν αυτό, έφυγα. Ήμουν ήδη 3 μηνών έγκυος και είμαι άντρας. Και συνεχίζουμε με την επόμενη ιστορία, με το επόμενο τραγούδι, την επόμενη ταινία. Πριν από λίγες μέρες ρωτήσαν τον Brad Pitt αν θα έπαιζε μαζί με τον Tom Cruise και είπε βεβαίως θα έπαιζα, αλλά λέει να αφήσα τις βλακίες και τα λοιπά στον αέρα με τα αυτά που κάνει. Άμα είναι κάτι στη γη, ευχαρίστω να το δούμε. Και ενδεχομένως να μην θυμάστε ότι οι δυο τους έχουν ξαναπαίξει μαζί. Έχουν συμπροταγωνιστεί στην ταινία Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Ταινία του 1994 του Neil Jordan. Το cast επίσης πολύ δυνατό. Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Christian Slater, Antonio Banderas και διάφοροι άλλοι. Η ιστορία είναι ότι ένας δημοσιογράφος θέλει να πάρει συνέντευξη από έναν τύπο, τον Louis, ο οποίος του λέει ότι είναι ένας βρικόλακας 200 ετών. Και όταν ο δημοσιογράφος δεν τον πιστεύει, ο Louis έτσι δείχνει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά, καταφέρει να τον πείσει ότι όντως είναι βρικόλακας και του παίρνει συνέντευξη και αρχίζει να λέει την ιστορία της ζωής του, η οποία πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω. Ωραία η ταινία, και σε αυτή την ταινία λοιπόν έχουμε και μια αναπάντεχη διασκευή από Guns N' Roses, οι οποίοι έχουν διασκευάσει Rolling Stones στο σύμπαθι For the Devil.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερη ώρα Fight Club, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα soundtrack των ταινιών της δεκαετίας του 90 και πηγαίνουμε σε μια ταινία από αυτές που λέμε ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Η ταινία είναι το Full Monty, η ελληνική μετάφραση ήταν Άντρες με τα όλα τους. Παίζουν διάφοροι Αγκλάρες, Ρόμπερτ Καρλάιλ, Μαρκ Άντι, Βίλιαμ Σνέιπ, διάφοροι. Η ιστορία είναι άνθρωποι, εργάτες οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι όταν έχει κλείσει εκεί τα εργοστάσια στο Σέφιλντ, τα χαλιβουργία στο Σέφιλντ. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βγάλουν χρήματα και από αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται ότι το αντρικό στριπτής θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να βρουν χρήματα για να μπορέσουν να λύσουν κάποια από τα προβλήματά τους. Ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας, ο Γκάς, θα μπορεί να βλέπει και το γιο του. Λοιπόν, η ταινία παρότι είναι κωμωδία, είναι μια ταινία που καταφέρει να αγγίξει διάφορα σοβαρά θέματα της εποχής, που τελικά δεν είναι και μόνο της εποχής εκείνης, των μέσων της δεκαετίας του 90. Αγγίζει θέματα όπως είναι η ανεργία, όπως είναι τα δικαιώματα των πατεράδων, όταν είναι χωρισμένοι και θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους, κατάθλιψη, η ομοφιλοφιλία, η ανεκανότητα, το πώς βλέπουμε το σώμα μας και αν μας αρέσει η εικόνα του σώματός μας όταν τα κιλά είναι λίγο παραπάνω ή η κοιλιά είναι λίγο μεγαλύτερη, ή η γενικότερη κουλτούρα της εργατικής τάξης. Ακόμα και το θέμα της αυτοκτονίας, όλα αυτά τα πράγματα τα αγγίζει το Full Monty, που όχι μόνο έκανε μεγάλη επιτυχία εμπορικά, προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, καλύτερο πρωτότυπο σεναρίου και πρωτότυπους μουσικής και κέρδισε αυτό της πρωτότυπης μουσικής. Το κατέταξε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στην 25η θέση των καλύτερων βρετανικών ταινιών του 20ου αιώνα. Έγινε musical, έγινε θεατρική παράσταση, τηλεοπτική σειρά. Και στην Ελλάδα το έχουμε δει σε θεατρική παράσταση. Γενικά είναι μια ταινία η οποία, παρότι είναι από τα μέσα ουσιαστικά της δεκαετίας του 90, του 1997 τέλος πάντων, σήμερα 2025 με έναν τρόπο παραμένει επίκαιρη. Και βεβαίως το ξεσηκωτικό τραγούδι της ταινίας είναι το, Στέφανε, το Hot Stuff, Donna Summer.

Λοιπόν, πάμε στις αρχές δεκαετίας 1990, τότε που βγαίνει η ταινία Young Guns, το νούμερο 2. Είναι συνέχεια του Young Guns του 1988. Έχουμε Εμίλιο Εστέβες, Κίφερ Σάδερλαντ, Λου Ντάιμον Φίλιπς, Κρίστιαν Σλέιτερ, πολλής κόσμος και ντουνιάς. Είναι ουσιαστικά η ιστορία του Billy the Kid, τον οποίον υποδίεται ο Εμίλιο Εστέβες, στην συνέχεια, όπως είπαμε, της πρώτης ταινίας. Παίζουν όλοι εκείνοι οι ηθοποιοί οι οποίοι ξετρελαίνουν τα κοριτσόπουλα εκείνη την εποχή, πιστολίδια, western και όλα αυτά τα πράγματα. Το κομμάτι της ταινίας φυσικά το έχει γράψει το Blaze of Glory, ο Bon Jovi. Το Blaze of Glory τους ή άλλως είναι και μια έκφραση πλέον, που σημαίνει αυτό το πιστολίδι, το να πεθαίνεις πυροβολισμούς, το να έχεις ένα, ας πούμε, ένδοξο θάνατο πολεμώντας, κάπως έτσι το ορίζουν οι Αμερικάνοι. Το θέμα είναι ότι ο Bon Jovi, που έχει γράψει γενικά κομμάτια τα οποία έχουν αντέξει μέσα στο χρόνο, μας έχει χαρίσει και αυτό το κομμάτι από την ταινία, ξαναλέω, Young Guns νούμερο 2, και πάμε να τα ακούσουμε.

Επειδή βλέπω και στείλει πολλά μηνύματα, ναι, βεβαίως και θα προγραμματίσουμε και αφιερώματα και σε άλλες δεκαετίες, σε soundtrack άλλων δεκαετιών. Επίσης, αν κάποια κομμάτια που παίζουν σε ταινίες του 90 είναι παλιότερα, τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μάθαμε ή τα θυμηθήκαμε μέσα από αυτές τις ταινίες και έχουν χαρακτηρίσει αυτές τις ταινίες, όπως κομμάτια που ακούσαμε νωρίτερα και τη Donna Summer. Προφανώς δεν είναι δεκαετία του 90, αλλά μέσα από το Full Monty πολλοί κόσμος το γνώρισε και το αγάπησε, κόσμος που δεν το ήξερε νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα κινούμαστε στα soundtrack των ταινιών της δεκαετίας του 90, είτε είναι τα κομμάτια εκείνης εποχής είτε όχι, και με αυτά θα πορευτούμε, όπως και με το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι από την ταινία του 1994, 4 γάμοι και μια κηδεία. Ωραία ταινία, ταινία που τη βλέπεις ευχάριστα μέχρι και σήμερα. Hugh Grant είναι πρωταγωνιστής, Andy McDowell, Κρίστιν Σκοτ Τόμας, James Fleet, Simon Callow, John Hanna, πολλής κόσμος. Ωραία ταινία, μια παρέα η οποία βρίσκεται μέσα από, ουσιαστικά δοκιμάζεται η φιλία και οι σχέσεις και οι έρωτες μέσα από διάφορα κοινωνικά συμβάντα, γάμους αλλά και κηδεία όταν χάνουν ένα από την παρέα. Ο Grant κέρδισε χρυσή σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε musical. Η ταινία βραβεύτηκε ως κωμωδία, πήρε διάφορα βραβεία, μπάφτα κλπ. Και κυρίως η επιτυχία της ταινίας ήταν αυτή που έκανε το Hugh Grant να γίνει ένας μεγάλος star, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από τα τραγούδια της ταινίας είναι τον Wet Wet Wet και είναι το Love Is All Around Me, και αυτό θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και μπαίνουμε με χαλή για να πούμε δύο κουβέντες για το επόμενο τραγούδι από την επόμενη ταινία της δεκαετίας του 90. Είμαστε το 1995 και βγαίνει η 17η ταινία της σειράς του James Bond και είναι η πρώτη που πρωταγωνιστεί ο Pierce Brosnan. Είναι το GoldenEye. Είναι σε μια λίγο ταραγμένη μεταβατική περίοδο για τον James Bond. Έχουν μεσολαβήσει 6 χρόνια την προηγούμενη ταινία. Υπάρχουν δικαστικές αντιπαραθέσεις. Έχει φύγει ο Timothy Dalton από James Bond. Είναι γενικά λίγο περίεργα τα πράγματα στην παραγωγή. Γίνεται ένα restart με τον ερχομό του Pierce Brosnan, ο οποίος, να πούμε όλοι, ότι ήταν ένας εξαιρετικός James Bond στις ταινίες τις οποίες έπαιξε. Το cast είναι επίσης πολύ καλό. Έχουμε τον Sean Bean στο ρόλο του κακού. Πεθαίνει φυσικά, όπως γίνεται πάντα με το Sean Bean στις ταινίες, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Τα κορίτσια του είναι ως συνήθως εντυπωσιακά. Η μία είναι η Ιζαμπέλα Σκορούπκο, η άλλη είναι η Φάμκε Γιάνσεν. Επειδή έχει προηγηθεί η κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης, έχει δώσει και πολύ υλικό όλο αυτό το πράγμα στην ταινία να παίξει λίγο με Ρώσους, οι οποίοι τέλος πάντων δεν αποδέχονται την κατάσταση και έχουν κάπως τραβήξει το δικό τους μπαϊράκι και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και τα γυρίσματα γίνονται σε διάφορα μέρη, και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Ρωσία και στο Μοντεκάρλο και στο Πουερτορίκο. Εντυπωσιακή γενικά ταινία, πολλά χρήματα, πολλά εφέ. Έχουμε και την Judy Dench να ντεμπουτάρει, αν θυμάμαι καλά, σε αυτή την ταινία ως M. Και το μόνιμο τραγούδι, το Golden Eye φυσικά, το ερμηνεύει η Τίνα Τέρνερ.

Λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής για το Pulp Fiction και τον Ταραντίνο. Πριν το Pulp Fiction 1992 έχουμε την πρώτη ταινία του Ταραντίνο και είναι το Reservoir Dogs. Με ανεξάρτητη παραγωγή, low budget ταινία, λέμε τι είναι αυτό το που θα δούμε τώρα. Βλέπουμε Harvey Keitel εκεί στο cast, Michael Madsen, Tim Roth, Steve Buscemi, ο ίδιος ο Ταραντίνο, ο οποίος και αυτός έχει ρόλο. Τέλος πάντων, αποδείχθηκε μια ταινία γροθιά στο στομάχι. Εκεί πρωτοσυστηθήκαμε σε αυτούς τους περίεργους διαλόγους του Ταραντίνο, τους είδαμε καλύτερα σε επόμενες ταινίες. Πολύ βία, πολύ μπινελίκι, πολύ έξυπνο σενάριο, πολύ ανατροπή σε αυτό που ήταν η πρώτη ταινία του Ταραντίνο και δεν το ξέραμε, τον μάθαμε για τα καλά τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την ταινία λοιπόν, ένα από τα κομμάτια τα οποία ντύνουν το soundtrack της ταινίας είναι το Stuck in the Middle, το κομμάτι των Steelers Will. Ο μύθος λέει ότι ο Ταραντίνο, ο οποίος λέγαμε και νωρίτερα, έχει ένα μεγάλο κόλλημα, έχει ένα ψυχαναγκασμό, θέλει τα πράγματα να μπαίνουν στα κουτάκια που έχει στο κεφάλι του και θέλει τα τραγούδια τα οποία έχει διαλέξει να μπορεί να πάρει τα δικαιώματα, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επειδή λοιπόν είχε δυσκολία να πάρει το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν το δίναν τα δικαιώματα, είχε απειλήσει, δεν θα κάνει ταινία. Και ξαναλέω, ήταν η πρώτη ταινία, δεν ήταν φτασμένος σκηνοθέτης και δημιουργός ταινιών. Τέλος πάντων, μετά πολλά κατάφερε να πάρει τα δικαιώματα του κομματιού αυτού, του Stuck in the Middle. Το βάλε στην ταινία, έκανε την ταινία και από εκεί και πέρα ξεκίνησαμε και εμείς να βλέπουμε τι είναι αυτός ο τύπος, ο Quentin Tarantino, που έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στον κινηματογράφο από ό,τι είχαμε δει μέχρι τώρα. Πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε στο 1996 και μία από τις πολύ διάσημες ταινίες της εποχής και γενικά πολύ διάσημη ταινία που έγινε και μέχρι και sequel είναι το Trainspotting, είναι του Danny Boyle, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Irving Welsh, ο οποίος κάνει και ένα σύντομο πέρασμα από την ταινία. Το Trainspotting 2 κυκλοφόρησε το 2017, αν με ρωτάτε εμένα δεν συγκρίνεται με το αυθεντικό, με το πρώτο Trainspotting του 1996. Την πλοκή λίγο πολύ τη θυμάστε. Ένας τύπος, ο Μάρκ, είναι ένας νεαρός που ζει στο Εδιμβούργο εθισμένος στα ναρκωτικά. Προσπαθεί να ξεφύγει από τη ζωή που κάνει, αφού δεν δουλεύει και είναι συνέχεια σε μια κατάσταση τέλος πάντων που επιβαρύνει την οικογένειά του, που έχει παρεστήσεις, που κάνει τα πάντα για να μπορέσει να πάρει τη δόση του. Κάνει παρέα εκεί πέρα με διάφορους τύπους. Πρωταγωνιστούν ο Γιουάν Μακγκρέγκορ, παίζει ο Τζόνι Λι Μίλλερ, παίζει ο Γιουέν Μπρέμνερ, ο Κέβιν Μακίντ, ο Ρόμπερτ Καρλάιλ φυσικά. Μια ταινία η οποία έχει και τις αστείες στιγμές, αλλά έχει και στιγμές βαθύτα του προβληματισμού. Μια πραγματικά ωραία ταινία να δει κανείς από εκείνη την δεκαετία. Και στο soundtrack της ταινίας βεβαίως βρίσκουμε τον αξέχαστο Lou Reed με την κομματάρα που λέγεται Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Πάμε στο 1990 και σε μια ταινία την οποία δεν μπορώ να πω ότι μας ξετρελαίνει, αλλά ο πραγματικός λόγος που ασχολούμαστε με την ταινία είναι για το τραγούδι της ταινίας και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως. Η ταινία είναι το Wild at Heart. Ατίθαση καρδιά λέγεται στα ελληνικά. Παίζει ο Nicolas Cage, παίζει η Laura Dern. Είναι λίγο αστυνομικό, είναι λίγο ρομαντική κομεντή, έχει λίγο στοιχεία μαύρη κομμωδία τέλος πάντων, έχει λίγο απ' όλα. Είναι η σκηνοθεσία David Leitch. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου, θέλω να πω. Ευχάριστα βλέπετε, αλλά όχι και κάτι τέλος πάντων που περνάει και στο πάνθεο του κινηματογράφου. Είχε ανάμεικτες κριτικές όταν βγήκε. Διαβάζω εδώ ότι οι πρώτες δοκιμαστικές προβολές είχαν κάποια προβλήματα, γιατί ο David Leitch υπολόγισε ότι περίπου 300 θεατές αποχώρησαν προώρα από μία προβολή. Τέλος πάντων, η ταινία, όσο περνάγαν τα χρόνια, κάπως μέστοσε στο μυαλό του κόσμου, παρότι είχε ανάμεικτες κριτικές, και κάπως την έχουμε καταχωρήσει στο μυαλό μας ως μια καλή ταινία, μια καλή προσπάθεια εκείνης της εποχής. Πάντα παίζει ρόλο και το γεγονός βεβαίως ότι την υπέγραψε ο David Leitch, ο οποίος έχει το κοινό του. Το θέμα μας λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι τόσο πολύ η ταινία, είναι το τραγούδι της ταινίας. Και το τραγούδι της ταινίας είναι το Wicked Game του Chris Isaac. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο το Wicked Game του Chris Isaac, είναι το βίντεο κλιπ του Wicked Game. Είναι ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ που έχουν γίνει ποτέ στην παραλία μαζί με την Έλενα Κρίστενσεν, η οποία είναι πανέμορφη, και ο Chris Isaac είναι βεβαίως ωραίο παλικάρι. Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, το βίντεο κλιπ είναι ακόμα πιο ωραίο, είναι ασπρόμαυρο. Η Έλενα Κρίστενσεν είναι θεά, όσοι την θυμάστε. Δηλαδή τώρα που θα τα ακούσετε, όσοι την έχετε δει το βίντεο κλιπ, να πάνε το βίντεο κλιπ και θα με ευχαριστήσετε μετά. Αλλά προς το παρόν θα ακούσουμε το τραγούδι χωρίς το βίντεο κλιπ και μετά εσείς ξέρετε, θα παίξει το βίντεο κλιπ.

Λοιπόν, για πάμε στο 1996 σε μια αναπάντεχα διασκεδαστική ταινία. Είναι το Space Jam και είναι ο Michael Jordan που συναντάει τους ήρωες των Looney Tunes. Είναι ο Jordan στα καλύτερά του. Είναι μια εποχή στην οποία τα εφέ προφανώς δεν είναι όπως τα σημερινά, αλλά όλο αυτό το πάντρεμα μεταξύ ανθρώπων και animation γίνεται με έναν τρόπο πάρα πολύ ενδιαφέροντα για την εποχή εκείνη. Είναι μια ιστορία τέλος πάντων που ο Τζόρνταν έχει παρατήσει το μπάσκετ, παίζει τέλος πάντων baseball και χρειάζεται να πάει και να βοηθήσει τους animation φίλους του για να μην τέλος πάντων χαθούν για πάντα. Το σενάριο δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Ένας αγώνας μπάσκετ στο οποίο παίζει ο Τζόρνταν μαζί με εκεί τον Bugs Bunny και τους υπόλοιπους διάφορους τύπους. Το θέμα είναι ότι εμφανίζονται και διάφοροι άλλοι πολύ γνωστοί και ηθοποιοί, αλλά κυρίως μπασκετμπολίστες. Εμφανίζεται ο Charles Barkley, ο Maxi Bogues, ο Sean Bradley, ο Patrick Ewing, ο Larry Johnson, ενώ κάνουν περάσματα και άλλοι όπως ο Larry Bird, ο Bill Murray, ο οποίος δοκιμάζει την τύχη του και στο μπάσκετ. Βλέπουμε επίσης και διάφορους άλλους οι οποίοι κάνουν ένα περασματάκι στην ταινία. Danny Ainge μεταξύ άλλων, Steve Kerr, Alonzo Mourning, Horace Grant, AC Green, Charles Oakley, Luke Longley, ο Harper, ο Vlad Divac, πολλοί κόσμος και ντουνιάς από εκείνη την εποχή. Η ταινία λοιπόν είναι ευχάριστη. Το τραγούδι, το I Believe I Can Fly, είναι στο soundtrack της ταινίας. Είναι από τον R. Kelly, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αξιοσέβαστος εκείνη την εποχή στην Αμερική. Δυστυχώς, αυτό που μάθαμε τα τελευταία χρόνια για τον R. Kelly ήταν πάρα πολύ δυσάρεστα. Αποδείχθηκε ο άνθρωπος ένα πραγματικό τέρας, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε εμπορία ανθρώπων, ο οποίος κακοποιούσε ανήλικα κορίτσια, ο οποίος είχε φτιάξει ένα κύκλωμα διακίνησης κοριτσιών, πολλά και διάφορα. Μην σας βαραίνω τώρα τις ψυχές, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά τουλάχιστον για εκείνη την εποχή το κομμάτι ήταν πολύ ταιριαστό, όπως καταλαβαίνει κανείς. I Believe I Can Fly για το θέμα της ταινίας, για τον Michael Jordan, έδεσε πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και με αυτό να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να ευχαριστήσω θερμά τον Στέφανο Παλουότολο και όλους εσάς για την παρέα. Αυτό ήταν το αφιέρωμα στα soundtrack της δεκαετίας του 90. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι το πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την Πάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας κοινότητα, στους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές, όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. I 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γραμμένο στα ελληνικά, η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, στο πρωινό της Δευτέρας. Ολοκληρώθηκε και η πέμπτη αγωνιστική, χωρίς να υπάρξει κάποια αλλαγή στις πρώτες θέσεις, καθότι κέρδισαν και οι τέσσερις μεγάλοι. Ενώ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο ήρθε ισόπαλο ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Χθες λοιπόν είχαμε το Σάββατο το Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και το Άρης Ηρακλής 0-0. Χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός αρχικά ζορίστηκε αλλά πέρασε με σάλιακα ως απομηχανίστεος ο Σάλιακας στο φινάλε με καρφωτή κεφαλιά, την ώρα που όλοι κοιτούσαν τους άλλους. Εμφανίστηκε στο δεύτερο δοκάρι και λύτρωσε τον Ολυμπιακό με το τρίποντο. Η ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για άλλη μια φορά εκτός έδρας, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να επικρατήσει με γκολ του Γιώβιτς στο τέλος. Όφη Αστέρας ήρθε ισόπαλο 2-2 σε ένα μάτς που ο Αστέρας θα μπορούσε να κάνει και το 1-3, αλλά στο τέλος ο Όφη έβγαλε το ένστικτό του και κατάφερε να εσωφαρίσει με μια τρομερή γκολάρα του Αθανασίου, τρομερή γκολάρα και με το δεξί κιόλας, ο οποίος δεν το είδε να το δει. Και ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Νίκαια, την Νάπολη, εκεί που παίζει ο γηπεδούχος η Καλαμάτα. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε τον γκολ, είχε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ζόρισκε στο φινάλε, αλλά κράτησε τη νίκη. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο με 1-3 σε ένα μάτσο που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Με 5 τελικές στην εστία βάλε 3 γκολ, αλλά ήταν και πολύ άτυχος, καθώς έχασε 2 παίχτες με σοβαρούς τραυματισμούς, τον Παβλέγκα και τον Τάχα Άλλη. Τώρα γυρίζει το τσιπάκι, πάμε σε διακοπή πρωταθλήματος, με την κατάσταση να είναι ως εξής: ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει το απόλυτο με 5-5. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που έχει 12 βαθμούς, 4 νίκες και την ήττα από τον Παναθηναϊκό, 11 η ΧΑΕΚ, 10 ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Έτσι είναι η κατάσταση στην πρώτη πεντάδα. Αφού είπα και τη βαθμολογία, συνεχίζω και με τους άλλους: 9 έχει ο Πανετολικός, 7 ο Άρης, 6 ο Ηρακλής, 5 η Κηφισιά, 4 η Καλαμάτα, 2 Ατρόμητος, Αστέρας και Βόλος και ο Λεβαδιακός είναι στον πάτο της βαθμολογίας, έχοντας ένα βαθμό μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Πλέον οδηγούμαστε σε διακοπή για τις εθνικές ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία και οι ομάδες μας να ανασυνταχθούν εν ώψη της συνέχειας που αναμένεται να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, όπως βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM, καλή εβδομάδα σε όλους και καλή εκπομπάρα.

0: Για αγάπη και τρέλα ο Τετέι των Δωδεκανήσων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα πάνω από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Διαιτησία δίνει ρεσιτάλ, κάθε εβδομάδα είναι καλύτερη. Εγώ θα πρότεινα να φέρουμε αρχιδιαιτή από το φεγγάρι, καλύτερο, όχι Ευρωπαίο. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να γίνεται πιστικό και σοβαρό. Μοναδικό αντίπαλο φέτος ήταν η ΑΕΚ. Χαιρετισμού από Όσνια, που κλαίει ο Σταύρος, ο φίλος μας από τη Γερμανία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίπστατ, μας στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα στην εκπομπή, ο Θοδωρής από Καστανιά. Γεια σου, ρε Πατριωτάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι ντροπή στην εποχή του ΒΑΡ να δίνει τέτοιο πέναλτι που δεν θα δινόταν ούτε χωρίς το ΒΑΡ, λέει ο Νάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Χθες 9 και 3 λέει στο σταθμό, έκλαψα με τον Σαρδάμ. Πάμε στον Μπάμπι, λέει τον Σουγιά, λέει ο Χάρη Σαέλ. Εμένα με πέτυχε τουλάχιστον, αυτό έχει σημασία. Καλημέρα, να στείλω στον Νίκο. Καλημέρα, φιλαράκια. Λέει, βρισκόμαστε στην Αθήνα για κάποιες μέρες και δεν θα μπορούσα να πάω στο ιστορικό γήπεδο του Λεωφόρου, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Καλημέρα από τη Λεμεσό, μόνο Λεμεσού, σας ακούω, δεν χάθηκα Αλάνια, λέει ο φίλος μας εδώ. Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα, Χάρη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Δύναμη και κουράγιο σε όλους από το Γιάννη. Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα και καλημέρα. Καλή μια ερώτηση, λέει, είδος αλαντικού το οποίο σε χαλαρώνει και σου κοκκινίζει τα μάτια. Μαστουρμάς. Τα φιλιά μου από το καλοκαίρι είναι ο Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κιμούνας. Καλημέρα, ότι θα υπήρχε η μέρα, λέει, που θα συμφωνούσα με τον Μπέο, με ξεπερνάει. Βγήκαν μαϊμούδες στο Βόλο, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, έτσι η ομάδα πάει τρένο. Μην τους ματιάσουμε την καλημέρα μου σε όλους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, Τάσο από την καταπράσινη Μελβούρνη, βάλτο να φύγουμε. Η ομάδα πέρασε τον μπλόκο της νίκης και πάει χαρούμενη στη διακοπή. Καλημέρα, Βάγκο από Γερμανία, Παναθηναϊκός Μοιρασμένος, Βίσσο, Ηλίος, λέει ο Κώστας. Γεια σου, Βάγκο Κάπα, ποιον έχεις δίπλα σου, το Χάρη του Χριστόγλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, το Δωρής από Κεσαριανή. Αμερικανός πρόεδρος που δεν έτρωγε κρέας. Εύκολο, το σκέφτηκα κι εγώ, Ρόναλντ Βίγκαν, ο υπόπτης ασφάλτου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα στο αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά και τον κύριο Γιώργο. Τον έχοντα πρόβλημα όρασης, λέει ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Καλημέρα, αδέρφια Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα, Βαγγελάρα και συνόμορφη παρέα. Μιχάλης 7, κόρη Δαλάρα. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση από τα μηνύματά σας. Καλημέρα, να στείλω και στο φίλο μου τον Δημητρό που λέει καλημέρα, Βαγγέλη, Χάρη και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλή εβδομάδα. Ο Δημητρός πρώην τα Αίγετο Νιχαβούζα. Λοιπόν, πώς είμαστε, Χάρη, ξύπνησε ο κόσμος. Δώσε κόσμο στα τηλέφωνα, αν είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε, Βαγγέλη.
0: Είμαι καλά, εσύ.
1: Από Χανιά τηλεφωνώ.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά παίρνω, αλλά σας ακούω εδώ και χρόνια.
0: Καλορίζικος.
1: Παναθηναϊκός. Βλέπω φέτος, οδηγός είμαι και σας ακούω κάθε πρωί που τα τουριστικά λεωφορεία ασχολούμαι. Και το πρωί πάντα σας βάζω και σας ακούω
0: πρώτα
1: χρόνια, αλλά δεν έχω επιχειρήσει. Έχω επιχειρήσει κάποιες φορές, αλλά δεν μπορώ να πιάσω. Κώστας λέγομαι. Το Παναθηναϊκό τον είδα, βλέπω φέτος ότι πάμε πολύ καλά. Εχθές, εντάξει, παίξαμε καλή μπάλα από ό,τι είδα, δηλαδή. Εντάξει, όχι όπως τα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά εντάξει, γι' αυτό είναι λογικό ότι κάποια στιγμή εντάξει, μπορεί να παίξει και λίγο.
0: Εντάξει, δεν γίνεται σε ένα πρωτάθλημα με πόσες αγωνιστικές να είναι όλες οι εμφανίσεις λαμπερές.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αλλά και χθες πάλι, από το 15 μέχρι το 45 παίζει καλό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Βάζει ένα γκολ, έχει ένα δοκάρι, έχει άλλες δύο-τρεις φάσεις. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα στο ημίχρονο να πάει με ένα 0-2 αντί για 0-1, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Το θα και εγώ και. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Διψάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όλα τόσα χρόνια που να δούμε το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι η ομάδα μας φέτος είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε καλά και θα το πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε.
1: Λοιπόν,
0: ένας λόγος το οποίο σε κάνει αισιόδοξο και εσένα και όλους τους Παναθηναϊκούς είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός που έχει πολλούς για να βγάλει πρωταγωνιστές. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή που λες μία αγωνιστική θα καθαρίσει ο Ντέσσερς, μία ο Ναΐ, άλλη ο Τετέι, άλλη ο Λιβάη Γκαρσία. Δηλαδή έχει μια ποιότητα που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
1: Και φυσικά για άλλη μια φορά είδαμε χθες, είδαμε σε κάποια παιχνίδια τη διαιτησία πάλι σε ακόμα δεν είχε. Είδαμε κάτι πέναλτι. που δεν ξέρω πού τα είδαμε. Τέλος πάντων. Τι να πω, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουν με το θέμα της διαιτησίας, γιατί δεν το βλέπω πάλι φέτος. Ξεκινήσαμε πάλι με κακές διαιτησίες κάποιες. Εχθές δηλαδή αυτό που έγινε στο Βόλο με την ΑΕΚ, μόνο πέναλτι που δεν ήταν το συγκεκριμένο που έδωσε. Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή δεν ξέρω εσύ πώς το είδες, αν ήταν πέναλτι.
0: Εντάξει, είναι πολύ συζητήσιμο. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Κάργας έχει το πόδι κάτω. Αλλά ξέρεις, για να μην. Τι να σου πω τώρα. Τι να πω.
1: Το replay, δηλαδή αυτό που έδειχνε, ότι δεν κουνάει καθόλου. Δηλαδή χτυπάει ο Γιώβιτς το πόδι του Κάργα και πέφτει κάτω. Αυτό είδα εγώ τώρα, δεν ξέρω. Αν, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Πάντως το άλλο που ζητάει ο Βόλος, το άλλο του, το πέναλτι του Μάγερ, δεν είναι πέναλτι εκείνα που μέσα σε εκείνο είναι καθαρό.
1: Όχι, δεν ήταν καμία σχέση για πέναντι, καμία.
0: Έγινε, φίλε.
1: Λοιπόν, χάρη Καβαγγέλη, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά
1: και καλές εκπομπές και χαιρετίζουμε τα όμορφα Χανιά την Κρήτη. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα στα όμορφα πραγματικά Χανιά. Επιβεβαιώνω. Καλημέρα από το πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου, λέει ο Κίκας 21. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα μετά από 16 χρόνια στην Αφάνεια. Το τελευταίο που με νοιάζει, αν θα παίζω καλά, θέλω μόνο το πρωτάθλημα Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, αρχηγέτη. Παστέλη Κέρας, ο Μαύρος Πάνθυρας, λέει ο Ηλίας Τριφυλάρα από το Λουξεμβούργο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσει.
2: Καλά, είσαι, Γιώργος.
0: Κλείσει το ραδιόφωνο, Γιώργο. Ναι, καλά, είμαι, το ραδιόφωνο κλείσει.
2: Το έχω κλείσει, ναι. Ωρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
2: Λοιπόν, να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό και κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, οι αγωνιστικοί κερδίσαν όλοι, άρα ο κερδισμένος μπορείς να πεις ότι είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί όταν μένει μια κατάσταση ίδια, πάντα ο πρώτος είναι κερδισμένος, επειδή πέρασε μια αγωνιστική και η κατάσταση δεν αλλάζει. Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο άλλες φορές. Αυτό που συμφωνώ που είπες, ότι δεν μπορείς όλα τα παιχνίδια όμως να είσαι καλός. Παίζει ρόλο και το γήπεδο, έπαιξε ρόλο ίσως και το γήπεδο, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο αυτό της νίκης. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από την Καλαμάτα. Βέβαια η ομάδα έπεσε όταν έκανε τις αλλαγές ο Νίστρου. Έκανε λάθη ο Νίστρου τις αλλαγές. Δεν βγάζεις δύο χαφ και να βάλεις μέσα επιθετικό, την ώρα που η ομάδα είναι στο 1-0. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε τον αγώνα και δεν ήξερε το σκορ, θα λέγει με τέσσερις επιθετικούς ο Παναθηναϊκός χάνει και προσπαθεί να ισοφαρίσει. Βάζεις χαφ εκεί που βγάζεις τον Ουναή και τον Γκάγκουα, βάζεις σωστά τον Λουζά, αλλά βάζεις κι άλλο ένα χαφάκι αμυντικό χαφ για μένα. Για να κρατήσει λίγο το κέντρο εκεί, γιατί η Καλαμάτα μπορεί σε κάποια αντεπίθεση να γίνει επικίνδυνη. Και φυσικά να ήταν καλά, δεν βγαίνει, γιατί είναι τέτοιος παίκτης που μπορεί με μια κίνηση να κάνει τη διαφορά.
0: Δεν είναι για 90 λεπτά ο Ουναή ακόμα, Γιώργο. Ο Ουναή δεν είναι ακόμα.
2: Σε αυτό να
0: πάει με διαχείριση ο Ουναή.
2: Να συμφωνήσω, αλλά δεν μπορεί να βγάζεις δύο χαφ και να βάζεις μέσα τον τέσσερις.
0: Το δέχομαι τώρα, εντάξει, ο προπονητής το κάνει με την λογική να παραμείνει η ομάδα ψηλά. Με αυτή τη λογική το κάνει. Ναι. Εντάξει, ενδεχομένως μπορεί να μην του βγει και απόλυτα. Μπορεί να μην του βγει και απόλυτα. Έτσι, ναι.
2: Μπράβο αυτό. Τώρα να πω κάτι για την ΑΕΚ. Το μπέναρδι φυσικά και δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν χρειάζεται να έχουμε αμφιβολίες. Ο καθένας έχει βέβαια τη γνώμη του, ο καθένας όπως το βλέπει. Δεν είναι μπέναρδι με τίποτα, έτσι. Σίγουρα το άλλο δεν ήταν, γιατί το είδα και δεν υπάρχει μπέναρδι στο άλλο που φωνάζει ο Βόλος. Όμως αυτό το πέναλτι ήταν πραγματικά ανύπαρκτο για μένα. Και θέλω να πω όμως κάτι εδώ. Όταν λες ότι γίνεται το αποτέλεσμα, θέλω να δώσω μια πτυχή σε αυτό το θέμα. Σίγουρα αν η ΑΕΚ έργαγε με αυτό το πέναλτι, θα λέγαμε ότι είναι πραγματική αλλίωση. Όμως επειδή σοφαρίζει ο Βόλος και ξαναδέχεται δεύτερο γκολ, έχει τη διαφορά του αυτό, έτσι. Πρέπει να μην το ξεχνάμε.
0: Okay.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να δοθεί το πέναλτι σε καμία περίπτωση, αλλά είναι και... Δεν είναι ακριβώς αλλίωση. Okay. Όταν δέχεσαι ισοφάριση και μετά βάζεις δεύτερο γκολ για μένα. Όμως ήταν ανύπαρκτο. Το μπέναντι το Βιάρ δεν ξέρω τι κάνει. Και μπάρα και τι κάνει. Δηλαδή και, δεν μπορώ να καταλάβω. Σε χρόνο ρεκόρ υπερπέζεται. Δεν ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για με ποιο σκεπτικό. Δηλαδή έπεσε ο άλλος πάνω. Εντάξει, γιατί μπορεί να ξεγελαστεί. Είναι φάσεις που
0: ναι, δεν βέβαια, μπορεί να βέβαια. Παραπάνω
2: για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό τι να πω ρε παιδιά, εμένα δεν με πέφτει λόγος, αλλά όταν επαναλαμβάνει την ίδια δεκάδα με τον Όφη, δηλαδή να είχαμε να λέγαμε πάλι τα ίδια. Πάλι έβαλε τρία δεκάρια, πάλι σίγουρα δεν θα πέφτει καλά ο Ολυμπιακός. Και είναι τυχερός που κέρδισε έτσι πως κέρδισε. Αυτή τη φάση στο τέλος. Δεν παίζεις με τρία δεκάρια ποτέ. Το έκανε με τον Όφη και την πάτησε. Και πήγαινε και... Ο Ολυμπιακός ήταν κάκιστος εχθές. Ίσως από τους χειρότερους Ολυμπιακούς που υπάρχαν, που έχω δει στα τελευταία καιρό. Τέλος πάντων, τυχερός που κέρδισε, μετράει νίκη. προχωράμε, εμείς είμαστε, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε και όλα καλά.
0: Έγινε, Τζόρτζ.
2: Να σε καλά, Βαγγέλη μου, ευχαριστώ.
0: Yeah, καλημέρα. Πάμε παρακάτω, εμείς 21 είναι ακόμη, προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα. Γιώργος Παναθηναϊκός, θα πάμε, Βαγγέλη, και στη νίκη στο γήπεδο, δεν ξέρω αν καταλάβες.
0: Ναι, γεια σου, Γιώργος, κατάλαβα.
3: Τουαλέτα που σε είδα, καλά είσαι.
0: Ναι, καλά, φιλαρακό μου.
3: Καλά. Εγώ θα αρχίσω από τα θετικά, αδερφέ μου, πρώτα. Καλή εβδομάδα, όπως είπα. Αρχικά το θετικό είναι ο κόσμος που πήγε στο, ξενοδοχείο και, συνόδευσε την αποστολή μέχρι το τέλος. Για μένα αυτό είναι από τα θετικά. Είναι πολύ μεγάλα κομμάτια αυτά. Πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό τώρα, και το λέω συνέχεια σε εκπομπές, ότι καμία ομάδα δεν πετυχαίνει αν δεν είναι ενωμένη.
3: Ναι. Ακριβώς. Χρειάζεται πολύ μεγάλη συσπήρωση. Τώρα πάμε στο θέμα του παιχνιδιού.
0: Ναι.
3: Δεν μπήκαμε καλά στην αρχή. Δεν μπήκαμε καθόλου καλά. Η Καλαμάτα μπήκε πολύ καλά. Δεν είχα ξαναδεί την Καλαμάτα. Πολύ καλή ομάδα. Να έχω και την άποψη, να λέω την αλήθεια, δεν την είχα ξαναδεί. Πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ καλός λαός, η αλήθεια είναι. Για τόσο μακριά ήρθαν τόσο πολύ, μπράβο τους. Δεν μπήκε καλά η ομάδα. Ήμασταν λίγο τυχεροί σε μερικές φάσεις. Ήταν καλά και ο Πένια. Δηλαδή βγαίνουν δύο αντεπιθέσεις που δεν τις πάνε μόνοι τους ο center for τους. Επιθετικά, ρε Βαγγέλη, εμένα η ομάδα δεν με τρομάζει. Έχει τόσους πολλούς πρωταγωνιστές, όπως είπες, που θα τη βρει την άκρη του. Και να μην τραβάει μια μέρα ο ένας, θα τραβήξει ο άλλος.
0: Χθες όμως, άμα θες να μιλήσουμε για μεγάλες φάσεις, ένα που βγάζει ο Πένια στο δεύτερο ημίχρονο του Χάμζα,
3: ναι,
0: είναι.
3: Ναι,
0: εκείνη
3: ναι,
0: η μεγάλη φάση.
3: Αυτή είναι τρομερή.
0: Εκείνη, ναι, είναι πολύ ωραία. Ναι, αυτός ο Πιερίνιο, πώς τον λένε, Πινέιρο, ναι, το 23 της Καλαμάτας, πολύ καλός παίκτης.
3: Πολύ καλός παίκτης.
0: Γενικά και εμένα και εμένα και εγώ για την Καλαμάτα αυτό έχω να πω, ότι ποδοσφαιρικά θα πρέπει να πω ένα μπράβο στο Χριστοφιλέα, διότι έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία παραπέζει ποδόσφαιρο για ομάδα που είναι έτσι μικρομεσαία, ας πούμε, που πάει για παραμονή. Παραπέζει ποδόσφαιρο, μπράβο τους.
3: Ναι, όχι, πολύ καλή, πολύ καλή και πολύ δυνατή και δυνατά κορμιά, γυμνασμένοι όλοι τρέχανε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει φέρει ποιότητα πολύ.
3: Εμένα η ομάδα μ' άρεσε, Παναθηναϊκός μαζί, εγώ δεν πάω από ότι δεν μ' άρεσε. Ούτε περίμενα να τους πατήσουμε. Εμένα το μόνο που το έχω δει και σε άλλα παιχνίδια, που καλά κάνει από τη μία ο Νησίου Τσαφίνη, δεν μ' αρέσει αυτή η αφέλεια στο επιθετικό τρίτο, δηλαδή όταν φτάνουμε στην περιοχή. Πολύ αφέλεια, δηλαδή τι να κάνεις στο ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις, ο Κάγκουα να σουτάρει, θέλει τρίπλα, ο Ναΐ να ξανασουτάρει.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, αν θυμάσαι αυτές τις περιπτώσεις όλες πήγαν πάνω σε κορμιά, γιατί τις Καλαμάτες ναι, πέφτανε 3-3 πάνω στην μπαλάκι.
3: Κοίτα, δεν το κάναμε και γρήγορα εμείς, δηλαδή καθυστερούσε την τελική προσπάθεια. Ένα που δεν μ' άρεσε και το είδα από το γήπεδο, αν δεν ήμουν γήπεδο δεν θα το έλεγα. Βλέπετε γενικά, επειδή είναι το εγώ κείμενο, το γήπεδο της Νίκαιας, λες πολύ ωραία μπαλά, άμα να δεις. Δεν μ' άρεσε η κατάσταση του Ουνάη, όχι η κατάσταση παιχτικά. Ναι, δεν με πειράζει που Ουνάη δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Μπορεί να κάνω και λάθος αυτό που λέω. Ρε φίλε, τον είδα πολύ, όχι αδιάφορο, δεν από αδιάφορο. Νόμιζα ότι έπαιξε το παιχνίδι αλάνας. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή πήγαν φάσεις που μπορούσε να τις πάσει, να βγει η ευκαιρία και έκανε το παραπάνω.
0: Ξέρετε, το Ουνάη ξέρεις το παραπάνω, μία φορά θα του βγει, θα χαζέψεις. Άλλη φορά θα του βγει, θα το βρεις.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν ξέρω. Μακάρι να.
0: Έτσι
3: δεν ξέρω, εμένα τον είδα πολύ.
0: Δεν τον βοήθησε πάντως. Η αλήθεια είναι ότι παίχτες σαν τον Ουνάη, αγωνιστικοί χώρες σαν το χθεσινό δεν τους βοήθανε.
3: Και θα πω ένα τελευταίο και θα κλείσω. Ναι. Δεν λέω έτσι αναλλαγές του Νίστρουπ. Αν ήταν ένα-ένα, για μένα λάθος είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά θεωρώ ότι ο προπονητής κρίνεται από το αποτέλεσμα. Εφόσον έληξε 0-1, πάλι καλά. Αυτό 1-1 θα δω πολύ γκρίνια. Που θεωρώ ότι είναι λάθος οι αλλαγές, αλλά δεν θέλω να τις κρίνω. Ένα άλλο που θα πω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα εντάξει, με σώτη μεσογράφη λένε το αντίθετο, το στισεύομαι, απλά εγώ τη δικιά μου άποψη.
0: Πες το.
3: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, που βλέπετε τον Καμαρά καλύτερο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εγώ προσωπικά. Για μένα, πώς θεωρώ εγώ το εξάρι, δεν κόβει ούτε με βαλέρε, φίλε, τι να σου πω τώρα. Περάσανε δύο φάσεις, περνάει μπαλά από δίπλα του, εκτός ότι σε κεφαλιά πηδάει και δεν πηδάει καν. Περνάει μπαλά από δίπλα του, δεν βάζει τα πόδια του, δεν βάζει δυνατά το σώμα του. Και σου λέω το είδα τώρα, δηλαδή.
0: Κοίταξε, οι ποδοσφαιριστές, φιλαράκι μου, δεν έχουν όλοι τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού.
3: Ξέρει μπαλά,
0: δεν έχουν, όχι, δεν έχουν όλοι τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Τον Καμαρά τον βοηθούν πάρα πολύ. Μπορεί να μην είναι το εξάρι το οποίο θα σου κάνει τάκλινγκ και θα πάει να παίξει δυνατά στην προσωπική μονομαχία κτλ. Αλλά έχει και πολύ καλές τοποθετήσεις και είναι και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
3: Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Δεν νομίζω ότι εχθές έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι έκανε και κάτι όμως το οποίο ήταν αρνητικό. Δεν έχασε μπάλες, ας πούμε, στα χάφ να σου δημιουργήσει πρόβλημα πίσω.
3: Όχι, δεν έχασε μπάλες, αλλά δεν έκοβε κιόλας. Απλά ξέρεις τι.
0: Με αφού την περισσότερη ώρα και η Καλαμάτα ήταν στημένη με προσέγγιση στο μισό γήπεδο, ρε φίλε.
3: Ναι, αλλά και όταν ήταν να βγουν Ευαγγελίες δεν είναι κόβελα. Εντάξει, μπορεί να κάνω εγώ λάθος αυτό.
0: Λίγο,
3: απλά σέβομαι την άποψη. Όχι, όχι. Κοίτα, σέβομαι την άποψη των δημοσιογράφων Γιατί κάτι ξέρουν παραπάνω που λένε.
0: Δεν είναι θέμα ότι παραπάνω, είναι ποδόσφαιρο.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι ο Νίστρουπ, γι' αυτό για μένα θεωρώ ότι δεν βλέπει πολύ τον Κοντούρη. Θέλει ο παίκτης να ξέρει μπάλα, το εξάρι του. Αυτό το σέβομαι.
0: Και ο Κοντούρης ξέρει μπάλα. Απλά θεωρεί ότι ο Καμαρά είναι πιο έτοιμος και πιο έμπειρος, ας πούμε.
3: Κοίτα, εγώ ο Νίστρουπ ξέρει παραπάνω από εμάς. Είναι ο Καμαρά και ο Πένια. Είναι οι μόνοι παίκτες που δεν βγαίνουν με τίποτα. Με τίποτα. Ο Καμαρά έχει μοναδίσει και δεν τον έβγαζε.
0: Ο πρώτος που δεν βγαίνει είναι ο Ντεφράι, αρχηγέ.
3: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Πώς που δεν βγαίνει ο Ντεφράι. Λοιπόν,
3: επειδή είναι, έχει υποτιμηθεί πολύ, δεν υπάρχει. Είναι ότι καλύτερο έχουμε πάρει φέτος για μένα. Με διαφορά.
0: Έγινε λοιπόν, να βγάλω ακόμη μια γραμμούλα. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμή, είναι 26. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Ο Γιώργος ο Μπάγερ.
0: Γιώργο Μπάγερ, το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο κλείσε και το τηλέφωνο.
4: Α, περίμενε.
0: Κλείστε γιατί θα ακούω σε έκο.
4: Είδε η Μπάγερ, αυτά πέταξε.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι πρώτη είναι.
4: Γιουνιόρ Βερολίνο.
0: Πρώτη είναι η Μπορούσια του Ντόρτμουντ, νομίζω.
4: Τι πόρτο.
0: Στη βαθμολογία.
4: Αν παίξαμε στο κύπελο.
0: Ρε, άσε ποιον έπαιξε. Στη βαθμολογία σου λέω, νομίζω ότι πρέπει να είναι πρώτη.
4: Ναι, ναι, και να είναι. Α, το ξεπεράσουμε άνετα.
0: Ε, βέβαια, ναι.
4: Τι έγινε, Βαγγέλη μου, η ομάδα μου με προβληματίζει η Πανάθα. Πότε θα βάλουμε 2-3-4 γκολ.
0: Δεν το πιστεύω, ρε, του προβληματίζει. Λέει. Ρε, έχει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Έχει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Έχει κάνει 13 στα 13 και σε προβληματίζει. Δηλαδή, αν ο Πανακός ήταν πέμπτος με 10 βαθμούς πίσω, δηλαδή, τι θα κάνεις. Θα είσαι χαρούμενος.
4: Παίζουμε με την ΑΕΚ την επόμενη.
0: Έλα,
4: πρέπει να βάλουμε.
0: Δεν ξέρεις και το πρόγραμμα. Δεν ξέρεις και το πρόγραμμα. Δεν ξέρεις και το πρόγραμμα. Στο Καραϊσκάκι παίζεις, δεν με τον Ολυμπιακό.
4: Ρε. Αυτούς, ναι. Τι θα γίνει. Πρέπει να πάνω από ένα γκολ να βάλουμε. Αν
0: τίποτα.
4: Μείνουμε στο ένα, πάει. Γεια σας. Δεν βάζουν γκολ, ρε παιδί μου. Και ο Ντέσσερις τι έχασε χθες.
0: Ε, τι να κάνουμε, ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Στο 83 λες εκεί.
4: Πολύ δυσκολία.
0: Δύσκολη κατάσταση φέτος. Χάρη, άκου τι λέει τώρα ο άλλος. Ρε, Μπάγερ, θα με τρελάνεις, ρε.
4: Βλέπω δυσκολία στο γκολ, δεν το βλέπεις.
0: Αχ, Παναγία μου, δεν μπορώ άλλο. Ρε, εσύ Γιώργο, τι λες τώρα.
4: Βαγγελή.
0: Εγώ, Βαγγελή, εσύ Γιώργο.
4: Δεν μπορώ.
0: Έχει
4: να
0: βάλει 11 γκολ σε 5 παιχνίδια. Σημαίνει 2,2 ένα παιχνίδι. Πόσα γκολ θα βάλεις, 24 στον αγωνά.
4: Γιατί εσύ δυσκολεύονται με την Καλαμάτα.
0: Άλλο τώρα,
4: με την Κυφυσιά. Την άλλη φορά.
0: Γιατί έτσι είναι το πρωτάθλημα, φιλαράκο. Δεν σε αφήνει κανένα να περνά αν νικά δεξιά-αριστερά. Έτσι είναι. Για να πα από τα άλλα πράγματα δυσκολευτεί. Τι νομίζει εσύ.
4: Η ΑΕΚ πέταξε 8 μπαλάκια. Μπάσκετ,
0: Γιώργο,
4: στο πρώτο μέρος Μπασχεραϊκό.
0: Πες ό,τι θες, έλα Γιώργο. Πες ό,τι θες. Γιατί δεν πρόκειται να βρούμε σημείο τέτοιο.
4: Που να δηλαδή, εσύ λες ότι θα βελτιωθούμε και θα πετάμε τρία.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Εσύ να αφήνω να μιλά.
4: Τι να πω, ρε Βαγγέλη. Εγώ θέλω να βάζουμε πολλά γκολ.
0: Γίνε Μπαρσελόνα.
4: Δεν το βλέπω και έχει και
0: γίνε Μπαρσελόνα, γίνε Μπαρσελόνα, Γιώργο. Α τον Μπάγερν και γίνε Μπαρσελόνα.
4: Εκεί θα ηρεμήσει.
0: Μα εκεί θα ηρεμήσει. Με που θε 7 και 5 και 6 γίνε Μπαρσελόνα να ηρεμήσει.
4: Ναι, δεν μ' αρέσει εμένα το ένα και ένα γκολ και δύο.
0: Εντάξει,
4: πάνω
0: από
4: 3 να κάνω. Μπορείτε κάτι. Με τόσου επιθετικού καλού.
0: Στείλε ένα mail στον Ίστρουπ ότι δεν σε αρέσει αυτό που συμβαίνει.
4: Ελπίζω με τον Ολυμπιακό να κερδίσουμε άνετα. Τώρα...
0: Ελπίζω να μην θε πολλά γκολ και εκεί.
4: Εκεί θέλω.
0: Α, θες και εκεί. Και θες,
4: δεν θέλω 5-6 γκολ.
0: Ε, βέβαια, είναι κάθε μέρα σε ντέρμπι 5-6 γκολ. Τρέλα μου πουλάς. Τρέλα μου πουλάς.
4: Εγώ θέλω να βελτιωθούν, να τελειώνουν τις φάσεις καλά, γιατί τις αφήνουν, κάνουν λίγο το κάτι παραπάνω εκεί.
0: Αναγία.
4: Τέλος πάντων, δεν ξέρω εγώ, έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα, Γιώργο.
4: Πρέπει να σοβαρευτούν λίγο, να τελειώνουν τις φάσεις, να τις δουλέψουν. Και θέλω να πάρω και μπλούζα τους 4, να μην πάρω τσάμπα.
0: Έγινε Γιουργάρα.
4: Αλλά λέω παιχταράς ο Τέζερος, ο φίλος μου.
0: Έγινε Γιουργάρα.
4: Έτσι.
0: Τον έκραξε ένα λεπτό, τον έκραξε πάλι γι' αυτό νόμιζα.
4: Το μπάσκετ πώς τα είδες τα πράγματα. Το μπάσκετ πώς τα είδες, πάει και ο Πάοκ, έτσι. Τον καθαρίσαμε.
0: Τι να δω στο μπάσκετ, πολύ νωρίς. Στο μπάσκετ ακόμα η μισή ομάδα είναι εκτός.
4: Θα έρθουν μέχρι τον Οκτώβρη οι
0: άλλοι. Ναι, θα μπουν, λένε μέχρι μέσα Οκτώβρη θα μπουν όλοι, ναι.
4: Για καμία μεταγραφή που λένε.
0: Ε.
4: Για σέντερ, καμία μεταγραφή.
0: Θα δούμε.
4: Έλα, τα λέμε παράθα.
0: Γεια. Λοιπόν, χάρη 2-3 μηνυματάκια μέχρι να πάμε σε δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη μας. Καλή εβδομάδα με Γεια Παύλος 21 Μαρούση. Καλημέρα από τον δρόμο. Όμως πρέπει να σχολιάσουμε τον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο της Νίκαιας. Απαράδεκτο να παίζουν παίχτες εκατομμυρίων με φόβο τραυματισμού, λέει ο Δημήτρης. Ήταν πολύ σκληρός ο αγωνιστικός χώρος, γιατί και εγώ έχω εικόνα, είναι πολύ κοντά εκεί η κερκίδα με το γήπεδο και το διακρίνεις. Αλλά και οι δύο εκεί έπαιζαν, όμως μπορεί να σου πει κανείς. Βέβαια, πάντα την ομάδα που θέλει να κουβαλήσει παραπάνω μπάλα δεν ευνοεί αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κανονικά δεν έπρεπε να μετρήσει τον κόλ του Τετέ. Ήταν καραβολίδα. Έριξε τη ροκέτα και σκότωσε τα όνειρα των άλλων για γκέλα, λέει ο Παναγιώτης. Ποιητής, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Με μεγάλη μου χαρά από τις λίγες φορές που θα διαφωνήσω μαζί σου είναι για το πρωταθλημό. Δεν θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Οι από κάτω ακουμαχούν, ακολουθούν κυρίως Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Και μετά η ψαλίδα θα ανοίξει ακόμη περισσότερο. Άλεξ, θα σου πω ότι διαφωνώ και μάλιστα τον ΠΑΟΚ δεν το βλέπεις. Στο μείον 3 είναι. Και έχει χάσει μόνο το μεταξύ σου παιχνίδι. Φίλε, παίζει να είσαι η πρώτη, λέει, πρωινή εκπομπή στην Κρήτη. Ολόκληρη το νησί από άκρη ακούει, ακούει Βαγγέλη Νερατζιά. Για βάλε πρόγραμμα, λέει, να έρθει να κάνουμε ένα μετά, λέει ο Κίμωνας. Να σε καλά, φιλαράκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλή εβδομάδα με υγεία. Δημήτρης από Ημιτό. Παναθηναϊκός. Χαρούμενος για την νίκη και το απόλυτο. Πιστεύω ότι αν έπαιζε ο Αλτεράς στο Αμπόρτα που ειδικεύεται σε κλειστές άμυνες θα είχαμε βάλει ένα-δύο γκολ ακόμα. Θα ήθελα να σταθώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ που έχει φτιάξει τον μπάσκετ. Τους είδα το Σάββατο. Δελτίο. Πάμε δελτίο και θα συνεχίσω μετά με το μήνυμα για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να αναφέρει ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Μίστερ, αρκετά μέτρα φορά, θα σου πάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-3 για την Λίβερπουλ. Άντρι Σεφτσένκο απέναντι στο Γέζι Τούντεκ. Το πέμπτο πέναλτι για τον Σορέρι. Εκτελεί ο Άντρι Σεφτσένκο, μπλοκάρει ο Τούντεκ. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Το τι γίνεται στο Κεμάλα Τουρκ δεν περιγράφεται. Ο κόσμος, ένα κόκκινο ποτάμι, ήδη άρχισε να ξεκινήσει στους δρόμους του Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος Τζέραρ, έτοιμος να σηκώσει το βαρύτερο τρόπο από τον ουρανό στην Κωνσταντινούπολη, όσο ο κόσμος έχει σηκωθεί όρθιος. Και η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά από 21 ολόκληρα

0: Λοιπόν, εδώ με τις μουσικάρες μας, τα 37 μετά τις 6. Έλα ρε Βαγγελή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι πράγμα είναι αυτό να μπορούμε να κερδίσουμε την Καλαμάτα με 19-0? Τίποτα, μαύρα χάλια, μου θέλουν και πρωτάθλημα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Από τα Δελέργια Τρινάβου λέει ο Δημητρός. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ όμορφη κίνηση αφιέρωση του ετέρου στον Γρηγόρη Παπαβασιλείου που είχε γενέθλια, ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού και καταπληκτικός άνθρωπος. Πραγματικά. Πολύ σοβαρός κύριος. Λοιπόν, καλημέρα από Χανιά, Γιάννη Σάκλε. Ελπίζω να μας υπολογίζουν και αυτούς οι αντίπαλοι μας λόγω μέτρης απόδοσης. Είναι κάπως νωρίς για οριστικά συμπεράσματα. Δεν ξέρω πώς θα βγάλεις αυτά τα συμπεράσματα, Γιάννη, από αυτήν την εκπομπή εδώ. Λοιπόν. Είχα μείνει στο μήνυμα του Δημήτρη του Παναθηναϊκάκια που έλεγε ότι θέλω να σταθώ στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έχει φτιάξει. Τους είδα το Σάββατο και ειλικρινά θα ήθελα να τελειώσει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει πολύ ωραία αμυντική ομάδα και πραγματικά χάρισαν ωραίες φάσεις. Περιμένουμε την Πέμπτη για την αρχή της EuroLeague. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο και συνολικά φέτος νομίζω ότι το πρωτάθλημα θα είναι μπόμπα. Η μπάσκετ league που λέμε. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη ΠΑΟΚ Ανάβησο. Καλημέρα στο Βαγγέλη από την Ανάβηση στον ΠΑΟΚ G. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Πιστεύω ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο καλός. Πιστεύω ότι μετά τη διακοπή θα δέσει η ομάδα καλύτερα. Αυτά ήθελα να πω και καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα σε όλους με 5 στα 5 πρωτάθλημα. 2-2 κύπελο και 4 ευρωπαϊκές προκρίσεις σε 2 μήνες για μια νέα ομάδα με καινούριο προπονητή. Τότε κάτι καλοχτίζεται. Προχωράμε με τα πόδια στο έδαφος, λέει ο Παναγιώτης ο Taxi Driver. Αν τα εννοεί ο Μπάγερν, λέει τότε να αρχίσει το Κέρλινγκ. Καλοπρόεδρε, το λέω και με χαβαλέ, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, χάρη και σε όλη την παράσταση επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Είχα να δω τόσο χάλια Ολυμπιακό πολλά χρόνια. Η ομάδα είναι βαριά, άρρωστη και δεν βλέπω φως. Επίσης δεν ξέρω τι βλέπει σε Τσικίνιο και Φορτούνι για να παίζουν βασικοί, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη από Λεμεσό. Η ομάδα κάνει χιλιά στο δεύτερο μήχρονο. Τέλειο λόφο αξιωματικών Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Θεϊκή ατάκα γίνεται Μπαρσελόνα για να βλέπει πολλά γκολ. Τι να το πω, ρε Βασίλη. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, λέει ο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, λέει ο Βασίλης ο Παντόφλας από πρώτη λαϊκή αγορά Πειραιός. Χθες μόνο πίσω από το τέρμα ήταν Καλαματιανή. Όλο το πλαϊνό ήταν οικειώτες όπως και ο αδερφός μου Παναθηναϊκός που έβγαλε φώτο με τον Αλαφούζο, λέει ο Βασίλης. Ήτανε κάποιοι διάσπαρτοι, ναι, ήταν εκεί. Έχουμε γραμμές φουλ. Εντάξει, πάμε. Διαβάζω Ειρήνη Παουκτσού για την κυρία που λέει καλημέρα, παιχταράδες, καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου στην Αετίνα μου που κόντεψε να πάθει έμφραγμα χθες με τη στεναχώρια της για τους τραυματισμούς του Παυλέκα και του άλλη. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουκτσού, αναφερόμενη και στην Αρετή. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, Ευαγγέλη.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, επιβάλλεται Γιώργος Μπάγιον κάθε πρωί. Μας φτιάχνει την ημέρα, ρε φίλε. Τι ωραίο είναι. Δηλαδή στην αρχή πίστεψα ότι τρολάφιζε. Αλλά μετά το πίστευε, ρε.
0: Ναι, εδώ το πιστεύει, το πιστεύει.
1: Εκεί, όλα τα λεφτά ήταν εκεί που λέμε προβληματίζομαι την ασφάλεια.
0: Να είσαι Παναθηναϊκός, να έχεις βιώσει αυτά τα προηγούμενα χρόνια και να σε προβληματίζει ο φετινός.
1: 7-7, να είσαι δύο και να λέει, ας πούμε, προβληματική μια εικόνα, ρε παιδί μου. Λέει, καλά που είπες. Ναι, ναι, σου λέει, καπαθή μου, σπίσεις, δεν έχεις κάνει παγκόσμιο πόλεμο, ωραίο, τίποτα, ωραίο, ωραίο. Και το συνέχισε εκεί, κορυφαίος. Πραγματικά σου μιλάω, μου πιάξε τη διάθεση.
0: Μα και εγώ γέλασα με την ψυχή μου, δεν το είδες.
1: Έλα, εντάξει, δηλαδή.
0: Έχει ο Παναθηναϊκός στην πράξη την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα, το απόλυτο, έτσι, αλλά τον προβληματίζει. Έτσι,
1: ναι. αυτό. Ναι. Η πλάκα, ξέρεις, είναι. Αυτός εντάξει, πουλάει την τρέλα, το ξέρω κι εγώ, το πιστεύει. Τι να σου πω.
0: Ή μάλλον αλλά, για να είμαι δίκαιος, έχει ένα γκολ παραπάνω, ότι, νομίζω. Έχει 13.
1: Από και αυτά και ραδιόφωνα, εντάξει, λένε επαγγελματική νίκη Ολυμπιακού, νίκη ψυχολογία. Στον Παναθηναϊκό. Πάει Γιώργης Μπάγκερ, προβληματικός. Ρε φίλε, δηλαδή τόσο χάλια Ολυμπιακό δεν είχα ξαναδεί. Ούτε ευκαιρία, ούτε αρχή, ούτε τέλος. Παλιά στα δύο μέτρα. Εντάξει, τι να πω. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, η νίκη όμως μετράει, φίλε.
1: Έχει καλή ομάδα, στρωμένη ομάδα. Έχει ένα προπονητή. Εμείς, καλή διακοπή. Αν και όταν είσαι 5-5 δεν πρέπει να διακόπτες, αλλά το χρειαζόμαστε νομίζω.
0: Μην ξεχνάς. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα σε όλες τις διοργανώσεις. Αλλά μην ξεχνάς ότι είναι η μόνη ομάδα που παίζει από 23 Ιουλίου ασταμάτητα.
1: Σωστό,
0: θέλει και ο Παναθηναϊκός τη διακοπή. Μπορεί να τη θέλουν παραπάνω άλλοι, όπως παράδειγμα ο Ολυμπιακός που άλλαξε προπονητή και σίγουρα τη θέλει τη διακοπή. Αλλά όμως και ο Παναθηναϊκός καταπονήθηκε αρκετά. Παίζει από 23 Ιουλίου, παίζει ακατάπαυστα και όλο μάτς που έχουν πρέπει, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα μάτς δηλαδή να χαλαρώσει.
1: Και Ευαγγέλη, για να μην κρατάω και πολλή ώρα, θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δείχνει η ομάδα να είναι πιο οικογένεια. Δεν το είχαμε ούτε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, λες τώρα για την Παρασκευή που πήγε και ο
1: Τα καταστήματα. Εντάξει, τα ΤΑΜΑΝ μας έφερε ευρωπαϊκό, μας έκανε, αλλά είχαν χαθεί τα αποδυτηρία. Είχαν χαθεί. Δηλαδή φαινόντουσαν και από τις αντιδράσεις των παιχτών. Ούτε άμυνα, πέφτανε ούτε τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, πιστεύω, κατηγορούμε τον άνθρωπο, ευρωπαϊκό πήραμε. Στο καλό να πάει, αλλά πιστεύω με τον Ζέλικο θα έχουμε πιο καλύτερη άμυνα.
0: Όσον αφορά αυτό, το ποδόσφαιρο. Αυτό μην το πιστεύεις απλά. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιζε άμυνα.
1: Και το έδειξε και προχθές. Δηλαδή μια φάση, ειδικά σε τελικό τώρα, προετοιμασία, ξεκίνημα με δοκιμές και πέσανε τρεις βουτιές, τέσσερις. Δεν θα γινόταν με τα λάθη, μάλλον. Δεν θα γινόταν.
0: Άλλο μπάσκετ, ένα άλλο μπάσκετ, άλλο φίλε. Άλλο
1: τελείω. Το ποδόσφαιρο, εντάξει. Ο Δανός, εντάξει. Στην αρχή που κοντέψαμε να τον φάμε ζωντανό και αυτόν. Κοντέψαμε να πάμε και στην αρχή. Εδώ ζητάγαμε τον Αναπούζο να τον διώξει. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, θα ζούμε αυτά η Παναθηναϊκή, την έχουμε τη μύρλα μας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Και Γιώργη Μπάγκερ, πες του, επιβάλλε κάθε μέρα να βγαίνει.
0: Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τον έχω και κάθε μέρα στο YouTube το Γιώργη τον Μπάγκερ. Βγαίνει συνέχεια εκεί. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, Βαγγέλ.
0: Ε, Γιώργο, πού είσαι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά εσύ.
2: Καλά, καλά. Λοιπόν, να σου πω ρε Ευαγγέλη,
0: ναι, φίλε.
2: Με τα λεγόμενα του κυρίου Μπέου, ποιος ασχολείται, ποιος πρέπει να ασχοληθεί.
0: Ξέρω εγώ ποιος πρέπει να ασχοληθεί, αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν, ποιοι ασχολούνται με τέτοιες περιπτώσεις, σαν αθλητικοί εισαγγελείς και τα λαβέρια τέτοια.
2: Μπράβο. Τι λες, θα ασχοληθεί, λες κανένας.
0: Ε, ότι θα τον καλέσουν απολογία, θα τον καλέσουν. Το θέμα είναι τι θα του πούνε και τι θα, τι πίνουν, θα του ρίξουν. Αυτό είναι το θέμα.
2: Εντάξει, γιατί έχει και προϊστορικό με τις μαϊμούδες ο Μπέος. Το έχει ψωμοδύρει. Τι ήθελα να πω. Το θέμα το γηπέδο, ρε Βαγγέλη, που λέτε για την Νίκαια. Το ναι. Παιχνίδι της ΑΕΚ το είδες.
0: Φιλαράκου, το παιχνίδι της ΑΕΚ το άκουσα παραπάνω στο ραδιόφωνο και είδα όλα τα highlights. Λοιπόν, αλλά το άκουσα όλο το μας στο ραδιόφωνο.
2: Ο αγρός του Βόλου.
0: Και εκεί χαλιά.
2: Έρε, φίλε. Τώρα δηλαδή
0: γιατί τώρα της Νεάπολης, ξέρεις, δεν ήταν και γήπεδο για μεγάλη κατηγορία και ξέρεις, το είναι ένα γήπεδο για μια ομάδα που θα παίξει τη γάμα. Δεν υπάρχει και η ανάλογη προσοχή, αλλά στο Βόλο τι είχε, παγίδες, ας πούμε.
2: Στο Βόλο, ας πούμε, μια βάση, ας πούμε. Ανέβαινε, κουβάλαγε την μπάλα ο Ρέλβας και όπως πήγαινε ευθεία η μπάλα, ξαφνικά κάνει ένα χοροπήδημα. Και έχει βγει ένα κομμάτι χόρτο, έτσι, ευθεία. Δηλαδή, άμα είχε και λακκούβα, μπορεί να στραβοπατούσε και ο παίχτης. Δεν λέω μόνο για το Ρέλβα, και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή,
0: κάτι είχαν πρόβλημα και του είχαν κάνει.
2: Πολύ χάλια, Βαγγέλη, πολύ χάλια. Δηλαδή μετά από ξεκινάει το παιχνίδι, μετά από κανένα 20 λεπτό, άμα δεις όλο το γήπεδο, είναι όλο τρύπες, όλο αγρός. Μάλλον, ξέρεις, και έχουν σπίρι.
0: Μάλλον πήγαν να το κάνουν, ξέρεις, να το φρεσκάρουν και δεν πρόλαβε να δέσει.
2: Υπάρχει θέμα σε όλα τα γήπεδα και στη Λεωφόρο θέμα υπήρχε. Αυτά τι έχετε ακούσει εσείς.
0: Καλά, στιλοφόρο.
2: Τι λένε για αυτό το θέμα των γηπέδων.
0: Στιλοφόρο δεν μπορούσα να πεις τώρα ότι υπήρχε και σοβαρό θέμα. Δεν έχει κανένα δύο κομμάτια κάποιο
2: σημείο. Ναι, δεν ήταν όμως αυτό που πρέπει. Στη ΣΑΚ δεν ήταν καλό το γήπεδο, ρε Βαγγέλη, όταν έπαιξε η ΑΚ. Αυτά με αυτά, ποιος ασχολείται με αυτά.
0: Η Σούπερ Λίγκ ασχολείται με αυτά. Ποιος πέρα ασχοληθεί. Η Σούπερ Λίγκ ασχολείται. Αλλά νομίζω για τη Λεωφόρο νομίζω ότι είσαι λίγο προβολικός. Μπορεί να έχει ένα-δύο θεματάκια, αλλά δεν συγκρίνεται τώρα με γήπεδα που έχουν πρόβλημα.
2: Γιατί ο
0: Παναθηναϊκός έπαιξε στη Λεωφόρο.
2: Ναι, δεν λέω ότι η Λεωφόρο είναι όπως ήταν χθες, αλλά έχει τα θεματάκια της. Δηλαδή γίνεται να παίζουν οι παίκτες τώρα σε αυτά τα στα γήπεδα. Λοιπόν, τώρα για την ΑΕΚΑΡΑ. Η ΑΕΚΑΡΑ, όπως είπα και με τη ΛΑΣΚ, δεν είναι ακόμα έτοιμη. Η ομάδα. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, έχει χάσει τα τρεξίματα και τις μονομαχίες ξύλο που είχε ο Πινέδα στο κέντρο. Και προσπαθούν τώρα να βρουν εκεί πέρα αυτό τον παίχτη που θα συμπληρώνει το Μαρίν. Αν κάτσεις και θυμηθείς και δεις παιχνίδια του Πινέδα, του Πινέδα το, που έπαιζε, ο Πινέδα έπαιζε ξύλο εκεί πέρα στο κέντρο. Τα τρεξίματα που είχε ο Πινέδα που τον έβλεπε ξαφνικά στην επίθεση και γύρναγε πίσω στην άμυνα με εκατοστάρια σε κάτι αντεπιθέσεις, αυτά τα έχει χάσει η ομάδα.
0: Ναι, λείπουν αυτά. Λείπουν.
2: Τι να κάνει. Θέλει, ψάχνουν να βρούνε. Λένε ότι εκπαιδεύουν το Βιτάλης, γιατί έχει τρεξίματα ο Βιτάλης.
0: Ναι.
2: Και προσπαθούν να του μάθουν τη θέση.
0: Ναι.
2: Και τι έχει γίνει τώρα, εντωμεταξύ τον έχει κρεμάσει και λίγο ο Ζούπκοφ. Γιατί ο Ζούπκοφ δεν το έχει βρει ακόμα. Προχθές με τον Παναθηναϊκό φάνηκε ο παίχτης ότι έχει πιο σταθερά πατήματα μες στο γήπεδο. Γιατί άρχισε το Ζούκοβ δεξιά, ο Μάγερ θα μπει στο κέντρο. Η ΑΕΚ, άμα τη βλέπει, όταν ξεκινάει, δεν ξεκινάει καλά, γιατί είναι ο Μάγερ στα δεξιά. Όταν έρχεται ο Μάγερ στο κέντρο, που έχει τρεξίματα και ψηλό μονομαχή λιγάκι εκεί πέρα, βοηθάει δηλαδή στις άμυνες, εκεί αρχίζει και στρώνει. Μόλις φεύγει ο Μάγερ από το κέντρο, πάει δεξιά-αριστερά, εκεί πάλι χάνεται η ομάδα. Έχει χάσει αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Πινέδα στο κέντρο και προσπαθούν τώρα να το βρούνε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτή ήταν η βοήθεια του Πινέδα και το καλό.
0: Και νομίζω ότι μπορεί να νίκησε η ΑΕΚ εχθές, αλλά ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι δεξιμπακ. Δηλαδή πάλι εχθές, από εκεί εχθές, δηλαδή όριστε τώρα τραυματίστηκε ο Ρώτα και πολλές φορές κουβεντιάζαμε ότι δεν είναι δυνατόν μια ομάδα να μην πάρει δεύτερο δεξιμπακ σαν την ΑΕΚ με Champions League. Εχθές από τον Γκατσίνοβιτς με το που ξεκινάει το μάτς, δοκάρει ο Κόμπα, ευκαιρία από εκεί και γενικά μονίμως δηλαδή πίσω είχε πολλά θέματα.
2: Ωραία, να σου πω τώρα κάτι. Πότε μπήκε η ΑΕΚ στα Φιλαδέλφια? Πόσο καιρό λέμε ότι η ομάδα θέλει ένα δεξί και ένα αριστερό μπακ? Πόσα χρόνια το λέμε αυτό? Ναι. Πόσα χρόνια το συζητάμε εδώ πέρα κάθε πρωί? Λέμε η ΑΕΚ θέλει δεξί μπακ ή αριστερό μπακ. Δεν ξέρω τι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς.
0: Και ορίστε, δηλαδή, ας πούμε πέρσι ο άνθρωπος δεν είχε
2: πάθει. Είναι δύο προπονητές τώρα που έχουν περάσει, έτσι.
0: Πέρσι δεν είχε πάθει ο άνθρωπος ούτε γρήπη που λέει ο λόγος, ορίστε τώρα βγάλει τραυματισμό. Είναι και πάλι μια ευκαιρία που έχει διακοπεί, έτσι.
2: Μακάρι, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι βλέπουν και δεν θέλουν να το. Να ασχοληθούν, γιατί η ομάδα δεν έχει ασχοληθεί καθόλου να αγοράσει μπακ. Δεν έχει πέσει δηλαδή συζήτηση για μπακ στο τραπέζι. Τουλάχιστον να πάω άμα δεν είναι δημοσιογράφοι και αυτά που ακούμε, έτσι. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου να αγοράσει η μπακ.
0: Ναι.
2: Και ειδικά το δεξί εκεί πέρα με το Ρώτα.
0: Και υπάρχει ένα άλλο πάνω σε αυτό, Γιώργο. Ότι ρε παιδί μου, όταν γίνεται κουβέντα, λέει ότι έχουμε τον Γεωργίεφ και όταν δεν μπορεί ο Ρώτα, παίζει ο Γκατσίνοβιτς. Δηλαδή.
2: Έλαντε.
0: Είναι λίγο ασκόνηση στα χέρια ψηλά αυτό. Μπας περιπτώσει.
2: Ναι. Και μετά και με το Μάνταλο πάλι εχθές. Πόσες φορές το έχουμε πει, ο Μάνταλος δεν είναι να μπαίνει από την αρχή του παιχνιδιού. Ο Μάνταλος πλέον είναι να μπαίνει 30 λεπτά μέσα στο παιχνίδι, στη αλλαγή στο δεύτερο μέρος, σου αλλάξει όλο το παιχνίδι.
0: Πάντως είχε κάποιες, ναι, το κατάλαβα πώς το εννοείς, αλλά πάντως είχε κάποια έτσι πολύ καλά σου, είχε κάποιες καλές έτσι, κινήσεις, ας πούμε.
2: Ναι, είχε, Βαγγέλη μου, αλλά λόγω του γηπέδου, πού να του βγει το σούτ όταν του σκάει μπροστά ξαφνικά και ξαφνικά βλέπει την μπάλα και πάει δεξιά. Γι' αυτό λέμε το θέμα του γηπέδου. Πού να κάνει ο παίκτης εκεί πέρα ένα σωστό σούτ, ένα καλό κοντρόλ. Βλέπει την μπάλα σκάει μπροστά ξαφνικά, τη βλέπει σκάει μπροστά και ξαφνικά κάνει πέρα δόθε η μπάλα. Εντάξει τώρα, δηλαδή
0: ξέρεις,
2: άνθρωποι
0: εκεί,
2: που έχουν
0: εκεί,
2: ασχοληθεί
0: όμως
2: πολύ με το ποδόσφαιρο και έχουμε παίξει και έχουμε δει πολύ μπάλα, αυτά φαίνονται. Πώς να τα δεις εύκολα.
0: Έγινε, Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλημέρα, υγεία σε όλους.
0: Γεια, γεια. Λέει εδώ ο Γιάννης 21, λέει ΑΕΚ θέλει δεξιά αριστερό μπακ στο περκλάσι και να παίξει τη Λικάγκουα. Πώς την άφησαν γυμνή ενώ μπήκε Champions League, δεν το καταλαβαίνω. Και πάμε παρακάτω, πάμε παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο Μιχάλη.
3: Τι κάνετε, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Φλαρακό.
3: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για την ομάδα μου θα πω. Πραγματικά δηλαδή μένω εκπλήκτος με τον τρόπο που κατεβαίνει και παίζει η ομάδα. Πραγματικά τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα χαρτάκι του δεν νομίζω ρε φίλε να είναι τόσο άσχετος. Έτσι που να κατεβάζει την ομάδα έτσι. Που ξεκινάει τώρα χωρίς τον Νέσε.
0: Μα και μετά.
3: Και χωρίς να.
0: Με τον Νέσε ένα πράγμα θέλω να πω. Είναι δυνατό με την εμφάνιση που έχει κάνει ο Νέσε προχθές να μην παίξει βασικός?
3: Δηλαδή εντάξει τώρα, είναι φοβερό αυτό. Έτσι.
0: Ναι,
3: ξεκινάει
0: φοβερό,
3: με το. Ναι, ξεκινάει με τον Ουκρανό μπροστά, έτσι, που εγώ το σέβομαι σαν παίκτη, μ' άρεσε πάντα σαν παίκτη αυτός, έτσι, δεν το λέω. Είναι δυνατόν να μην ξεκινάς με τον Μητσιρικά, που σου έχει βάλει 3 γκολ σε 2 παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Που μυρίζει τη φάση και στην αναμπουμπούλα μέσα είναι το παιδί, χωρίς ότι δημιουργεί και φάσεις. Έλα, βοήθαμε με τον Ουκρανό τώρα, κόλλησε το.
0: Ο Γιάρεμτσουκ,
3: δεν σου πιάνει φάσεις. Έτσι, είναι ένας παίκτης που είναι μέσα στην περιοχή, πιεστικός, να πάρει την κεφαλιά, δεν σου φτιάχνει φάσεις. Ο Πιτσιρικάς δεν είναι και φάσεις, είναι να μην παίζει ο Πιτσιρικάς μέσα στην ομάδα. Δεν έχω δηλαδή πραγματικά ορισμένα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Ξεκινάει με τον Πέτερσεν, ενώ ο Σάλιακας έχει κάνει τόσο καλό παιχνίδι. Εγώ σου λέω πάει να το ξεκουράσει. Και ακούω τους δημοσιογράφους χθες στην εκπομπή αθλητική να γυρνάνε να λένε πολύ σωστές οι αλλαγές, λέει το Ιμανόλο. Και σωστές. Όλες είναι από τραυματισμούς οι αλλαγές. Ανυποχρεωτικές ήταν, αναγκαστικές. Έχει ξεκινήσει με το Φορτούνι.
0: Γιατί η αλλαγή, αλλαγή Πέτερσεν Σάλιακα ήταν αναγκαστική.
3: Βέβαια. Ζήτησε αλλαγή ο Πέτερσεν.
0: Ναι.
3: Βέβαια. Αλλαγή ζήτησε.
0: Είσαι σίγουρος το χάρη
3: που λέει δεν πήρε χαμπάρι. Ζήτησε αλλαγή.
0: Ναι.
3: Και ο Ζώτα...
0: Πρώτα απ' όλα το Σάλιακα.
3: Ζήτησε αλλαγή.
0: Ο Ζώτα, ναι, μπάσε με το Σάλιακα. Παρ' όλα αυτά το Σάλιακα, εγώ θα πω κάτι άλλο.
3: Πώς το λένε, μωρέ, Ζώτα δεν το λένε. Ναι, τώρα τους μπερδεύω τελικά.
0: Για το Σάλιακα θα πω και κάτι ακόμα και συνεχίζει. Ότι ρε παιδί μου, είναι και ότι είναι ο παίχτης πολύ στα καλά του ψυχολογικά, γιατί έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση με τη Αγγελόνια και γιατί μεσοβδόμαδα τώρα, χθες προχθές, κλήθηκε και στην Εθνική. Άρα η ψυχολογία του είναι ταβάνι, ας πούμε.
3: Δηλαδή και φάνηκε την ώρα που μπήκε διαφορά στα άκρα. Mm. Δεν φάνηκε. Δηλαδή εντάξει, να τελειωθούμε τελείως τώρα, έτσι πραγματικά. Δεν ξέρω. Τώρα θα πω και ένα σκεπτικό, έτσι γρήγορο, να μου πείτε αν είμαι τρελός. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Καθόμουν και πρόσεχα. Λοιπόν, τερματοφύλακα Τσολάκης. Έτσι, για τα δύο τελευταία χρόνια, τρία θα σου μιλήσω τώρα. Τερματοφύλακα Τσολάκης. Στα center back. Ρέτσος Κοστούλας αδερφός. Εντάξει, αριστερά Αθανασίου, δεξιά Σαλιάντας. Στα χαμ. Μουζακίτης. Ανδρούτσος, Φίλης. Άκου τώρα, έτσι τώρα είμαι τρελός εγώ, δεν είμαι στα καλά μου. Ωραία. Λοιπόν, και μπροστά ο Μπάμπης ο Κοστούλας και να έχω μέσα δύο παίκτες σαν το Φρόιλε, που φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι κόσμημα. Ωραία. Δύο παίκτες τέτοιους. Να έχω ένα Νέσε μες στην ομάδα, ένα Πυρόλα. Τι είναι όλοι αυτοί τώρα που έχουν έρθει και πρέπει να παίζουν μέσα στο Ολυμπιακό. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω, ας το κοιτάξουν. Ας το κοιτάξουν αυτό. Ο άνθρωπος, ή να τον αφήσουν και να μην του δίνουν χαρτάκι ο άνθρωπος να κατεβάζει την ομάδα έτσι όπως πρέπει να την κατεβάσει. Δεν ξέρω, τώρα του είπαν πρέπει να παίξουν όλες τις μεταγραφές μαζεμένες και τους έβαλε μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Που άμα το είχαν τώρα θα γινόταν πάλι σεισμός και θα φταίγανε πάλι με την Λιμπεριακή και οι τέτοιοι. Και τα λέω εγώ που. Θυμάσαι ότι ήμουν από τους πρώτους που κάναν κριτική στο Μετρίλη, παρότι δεν έκανε κανένα. Ξεκινάει το Φορτούνι τώρα να το βάλει 90 λεπτό μέσα. Πας καλά. Τέλος πάντων. Πάει, θα το τελειώνω αυτό και το κλείνω για να μιλήσει κανένας άλλος. Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τη φάση του πέναλτι της Κυφισιάς με τον Ατρόμητο. Το 1-2. Τι λες.
0: Της Κυφισιάς, όλα τα αιώλες φάσεις τα είδα. Της Κυφισιάς με τον Ατρόμητο, το πέναλτι.
3: Ναι, το 2-1 που κάνει η Κυφισιάς. Το 1-2.
0: Το βάρ, ναι. Για πες.
3: Ναι, το είδες.
0: Ναι, εσύ τι λες.
3: Ωραία, για πες μου την άποψή σου.
0: Ρε, πες εσύ που θες να ρωπάς εκεί τώρα.
3: Όχι, την άποψή σου, τι να το πάω. Την άποψή σου,
0: τι να το πάω. Είμαι εγώ καθηγητής διαιτησίας, εσύ είσαι πρώην διαιτητής. Α, τι θες, αφού κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάζω το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Για πες τώρα και αυτό τη γνώμη σου, έλα.
3: Λοιπόν, για μένα, αυτά δεν είναι πέναλτι. Για μένα. Για το Μιχάλη του Ζαχαρία. Έτσι, για μένα. Αυτά δεν είναι απέναντι. Ούτε τις προηγούμενες εβδομάδες, ούτε αυτές τις εβδομάδες. Καλά δεν συζητάω τώρα με τον Γιώβιτς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και να μην απορούν οι Έλληνες διαιτητές γιατί δεν παίζουν και θέλουν να παίζουν και τα ντέρμπι. Στο λόγο που είμαι διαιτητής, να κοιτάξουν να παίζουν για την αξιοπρέπειά τους και για το όνομά τους. Και έτσι θα καθιερωθούν και στη συνείδηση του κόσμου και στη συνείδηση των παιχτών. Με αυτά που κάνουν τα καραγκιοζηλίκια δεν έχουν πορεία μπροστά τους. Καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια.
0: Έγινε, φίλε. Ναι, δίκιο το ο Κώστας ο Παναθηναϊκός που λέει στη λεωφόρο θα παίξουν όλοι με την Κυφισιά στην Νικαία. Πώς θα πάνε να παίξουν. Θα δούμε, βέβαια, πώς θα παίξει η Καλαμάτα στην Νικαία. Κάτσε, Κώστα. Γιατί δεν βλέπω να έχει άλλη λύση η Καλαμάτα. Μάλλον θα παίξει κι άλλα μάτσα εκεί. Βγάλουμε άλλη μια γραμμή, κύριε Χάρη. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώ τον.
4: Κάτσε να βγάλω την τεχνολογία.
0: Βγάλει τεχνολογία.
4: Αγαμέμνον από Χερτζογκενάουρα.
0: Πού είσαι αγαμέμνον, α, από το
4: Χερτζογκενάουρα. Έτοιμο να πω επιτέλους, κύριε Μπέκα, βρώμησε το πτώμα. Να μας βγάλετε στον αέρα. Τι λέει, τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, ρε παιχτή, τα δικά σου.
4: Ωραία, ωραία. Εγώ έχω να σημειώσω το λάθος του Καμαρά, το τεράστιο, ότι κουράστηκε. Έκανε ένα τεράστιο λάθος και κουράστηκε αυτός μετά το 65-70. Ήταν κουρασμένος και. Βγαίνουν τώρα οι γραμμές, σημειώνεις καθόλου γραμμές.
0: Τι να σημειώνω.
4: Ποιος λέει τι λέει, πότε τι βγαίνει είμαι, να κράξει, πότε είμαι, βγαίνει να χαρεί.
0: Τι είμαι να σημειώνω, θα γαμουρλαθεί.
4: Γιατί για τον Καμαρά είχαμε κάνει λίγο παύση και τώρα ξαναβγήκαμε. Λοιπόν, κοιτούσα τα στατιστικά του, Έχει 7,7 βαθμολογία.
0: Ναι.
4: 7,8 έχει ο Τετέι. Mm. Και ο Κάγκο έχει 7,7 κι αυτός.
0: Ναι.
4: Ο Ουναΐ δεν ήταν καλός εχθές. Βγήκε κανένας να πει κανένα τίποτα για τον Ουναΐ. Τι έκανε.
0: Εντάξει, ο Ουναΐ θα ήταν και παράλογο να είναι κατευθείαν καλός, γιατί ο Ουναΐ δεν έχει κάνει και σωστή προετοιμασία.
4: Ναι, απλά διάθεση. Επειδή είναι ο παιχταράς που παίζει και τον περιμέναμε πάντα... και βγήκαμε και πανηγυρίζαμε. Πρώτο πληθυντικό για να μην κράζω μόνο τους Παναθηναϊκούς, τους φίλους μου. Mm. Για τον Ουναΐ λοιπόν δεν είπαμε τίποτα. Αλλά πέρασες. Ο Καμαρά όμως πρέπει να είναι τέλειος. Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Ο Καμαρά δεν μπορώ να πω ότι είναι ο ορισμός της θέσης, του παίχτη κλπ. Ήταν ένα παιχνίδι άλφα το οποίο αποδίδει. Και το έχει δύο προπονητής με το ζευγάρι δίπλα ότι αποδίδει. Τώρα τι αν τον κράξουμε, δεν ήταν καλός λέει. Βγαίνει ο άλλος λέει δεν ήταν καλός.
0: Όχι,
4: τα στατιστικά του είναι τέλεια. Έχει 35 στις 36 πάσες στο αντίπαλο μισό, 33 στις 34 στο δικό μας μισό και δύο μεγάλες πάσες, 100%. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Αυτά του πένα κάνει, αυτά έκανε. Άμα του λέγε να κάνει κάτι άλλο, θα τον κράζαμε.
0: Θέλω Φλαράκο, ότι ο προπονητής δικαιώνεται και δεν έχει σημασία τι θέλει ο Βαγγέλης, ο Αγαμέμνονας και ο Γιώργος.
4: Ο Πιερότος, ο Δανός, ο οποίος τελικά μάλλον ξέρει μπάλα. Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει.
0: Να με συμπαθάς, αλλά εγώ από την πάξη και λέω καλά λόγια για αυτόν τον προπονητή. Από την πάξη αυτά.
4: Μα είναι δυνατόν. Βλέπεις τη δουλειά του στην Κοπενχάγη και άμα δεις κανένα βιντεάκι πώς έπαιζε η Κοπενχάγη, παρακαλάς να έρθει και εδώ να παίξουμε ίδια μπάλα.
0: Να σου πω κάτι, Φλαράκο.
4: Που είχαμε ξεχάσει να βλέπουμε.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες για την Κοπενχάγη, αλλά εγώ επειδή δεν ξεχνάω εύκολα και θυμάμαι τι ποδόσφαιρο έπαιζε ο Παναθηναϊκός, σημαίνει ότι ποδόσφαιρο δεν έπαιζε μέχρι το Μάιο που ήθελε σχολείο για το παιχνίδι του. Βλέποντας αυτός ο άνθρωπος μέσα σε τρεις εβδομάδες πώς μετέτρεψε τον Παναθηναϊκό στο κομμάτι της κυκλοφορίας μπάλας, όσοι καλοί παίχτες και να έρθουν, χρειάζεται για προπονητή. Έτσι.
4: Εγώ και νομίζω,
0: ότι ο άνθρωπος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει μεταμορφώσει τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο τον έχει μεταμορφώσει στο μάτι, και στα αποτελέσματα. Γιατί τα αποτελέσματα μένουν.
4: Και 5 στα 5, δηλαδή να μην είχε, να παίζει μπάλα και να μην είχε αποτελέσματα. Βγει κράξει, αλλά ας το ρε παιδάκι μου τώρα που τσουλάει, μην το βγαίνει και κράζει. Μπάσα, να βρει το μείον, τέλος πάντων. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, μια παράκληση. Πηγαίνετε γήπεδο φέτος, δείτε μπαλίτσα και την ομάδα, γιατί του χρόνου θα παραπονιέστε για τα διαρκές που θα είναι ακριβά. Και θα υπάρχει ζήτηση τεράστια και δεν θα βρίσκουν θέση. Πηγαίνετε όσο μπορείτε. Είναι η βάση για την ομάδα που θα χειροκροτάμε του χρόνου και θα λέμε πω από την μπάλα παίζουμε. Πηγαίνετε τώρα να το δείτε, που χτίζετε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάνε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, θα δούμε. Μην είσαι αυστηρός. Λοιπόν, έγινε αγαπημένο.
4: Είμαι αυστηρός γιατί είμαι μακριά. Έλα, γεια. Καλημέρα, γεια.
0: Λοιπόν, και με το φίλο μας τον αγαπημένο από το ιστορικό Χερτζογενάουραχ, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Μα θες πες το χάρη, μπορείς να το πεις. Χερτζογενάουραχ. Λοιπόν, και εγώ έκανα πολύ προπόνηση. Λοιπόν, πάμε σε time out και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Μόνο εσύ.

0: ελαστοφλέξ ST από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Είναι έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Τι για να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει, ο Έντου ή ο Πυρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το εκτελεί.

0: Ωραία. Να μην του στείλω λίγο σε ευχές, ρε Χάρη. Τις χρειαζόταν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλλιτικά μας λέμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται μέρος δεύτερο. Με Χάρη Χριστόγλου στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλους εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Και θα πρέπει να πω ότι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις ηπείρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπράνη και OBP Etix σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ μεγάλο διπλό στο Βόλο Λεωτάκης. Βάγκο, δεν βλέπω, λέει, τον ΠΑΟ γιατί δεν έχει βάθος στο ρόστερ. Συν ότι έχασε τέλεια και Ζίφκοβιτς δεν είναι αυτός που ήταν πριν δύο χρόνια. Έτσι δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, λέει ο Αλέξανδρος μέχρι το τέλος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι μου. Στέλνει ο Κωστάρας Κόσνερ Ατζάκη. Καλημέρα, αδερφέ, από την Όμορφη Κο. Καλημέρα στον Νικόλα τον Αθηνικό. Γεια σας, Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Από τη στιγμή που σκοτώνω το 80χρονο για μια ξαπλώστρα, καλά πάμε, λέω, Μπάμπη Σοφλού. Άλλο αυτό πάλι. Άλλο αυτό πάλι. Το χτεσινό. Καλημέρα πολύ. Το χτύπημα στην πλάτη στον μπάσκετ της Αμφίλης. Ένα-δύο χρόνια δεν ξέρω. Μπράβο στο ποδόσφαιρο, προχωράμε. Εσύ, Θοδωρή, τι είναι αυτό το πολύ το χτύπημα στην πλάτη μπάσκετ της Αμφίλης? Σε ένα-δύο χρόνια δεν ξέρω. Δηλαδή, τη συμπεριφορά που είχε ο κόσμος απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο ΑΚΑ, αυτό έχεις να γράψεις? Αντί να πεις ότι κάνουμε ένα-δύο βήματα μπροστά σαν άνθρωποι, ας πούμε, και σαν φίλαθλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συμπονόμενο φίλο από τη Γερμανία ότι επειδή έκαβαλε 8 γκολ στον Πανσεραϊκό, ότι θα βάλει αλλά τόσο στον Παναθηναϊκό. Έλα Παναγία μου, λέει, που λένε στο χωριό μου, λέει ο Γιάννης από το Αλιάρτο. Καλημέρα Τζίμις από Νέα Ιωνία. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Για μένα το πέναλτι του Γιώβης ήταν καθαρό και τον γκολ στο φάρι του Βόλου ήταν offside. Κάποιο εισαγγελέα θα ασχοληθεί επιτέλου με τον Μπέο, λέει ο Θωμάς. Καλημέρα αδερφέ από το Σίδνεϊ. Η νίκη είναι νίκη, ειδικά ακόμα η ομάδα βρίσκει τα πατήματά τη και πρέπει ο κόσμο να είναι ενωμένο ακόμα και σε κάποιε γέλε που θα έρθουν στο πρόγραμμα. Είναι, θέλω το σχολείο σου για τις κλήσεις εθνικής. Αν πιστεύεις ότι άφησε κάποιον έξω που θα έπρεπε να καλέσει, λέει ο Θωμάς από το Σίδνεϊ. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα είναι δυσαρεστημένοι. Εντάξει, τι να σου πω, φιλαράκο. Θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα σήμερα έχουμε και τα Κυριακάτικα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Μάρκος το Ζουζούνι. Γεια σου, Μάρκο, παιχταρά. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο, Χάρη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
1: Γιάννης Αμπενίδια, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία.
0: Επίσης, φίλε.
1: Πιστεύω συμπληρώθηκε ένα 15% του πρωταθλήματος, θα κάνουμε έτσι μια μικρή αποτίμηση. Mm-hmm. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός φαίνεται μια ομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Μ' αρέσει πάρα πολύ το δίδυμο πίσω.
0: Η Ολλανδή.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαροί παίχτες. Είναι παίχτες οι οποίοι θα πάνε τον Παναθηναϊκό, αυτό που λέμε, ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Δηλαδή κάνουν και για την επόμενη και την μεθεπόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω σε φίλους και συγγενείς ότι όσοι θέλατε να μείνει ο Μιτιλίμπαρ και όσοι αποκαλείτε τον Μάρκο Νίκολιτς, Μποτρίνη και τα σχετικά, η στιγμή που έρχεται να σβήσετε τη τηλεόραση, να χρησιμοποιείτε το τηλεκοντρόλ. Μην χρησιμοποιείτε το λάστιχο του μπαλκονιού και τη βρέχετε για να σβήσει. Έτσι έκανε και μια θιά μου, πήγαινε και ρούφαγε τη στάφτη από τον τζάκι με την ηλεκτρική σκούπα, όπου κάποια στιγμή η σκούπα λαμπάδιασε και τότε πήρε χαμπάρι ότι πρέπει να χρησιμοποιεί φαράση σιδερένιο, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι σε ένα, όχι δύσκολο, νομίζω θα τα καταφέρει, είναι μεγάλη ομάδα, το έχει ξανακάνει αυτό άλλο στη διοίκηση του Ολυμπιακού, να βρίσκεται σε δύσκολο δρόμο και να τη φέρει την ομάδα εκεί που πρέπει. Άλλωστε όλες οι ομάδες περνάνε τα πάνω τους και τα κάτω τους, έτσι. Η ΑΕΚ νιώθω ότι έχει μια συμπεριφορά ενός μικρού παιδιού. Θα συμφωνήσω εν μέρη με κάποια πράγματα που είπε και ο Γιώργος όσον αφορά τον Πινέδα, αλλά θα ήταν ακόμα πιο στάντερ αυτό αν το βλέπαμε και στα εντός έδρας. Τι εννοώ? Βλέπω ότι η ομάδα πάει να παίξει ένα εκτός έδρας και είναι σαν ένα μικρό παιδί που πάει πρώτη μέρα στο σχολείο. Συμπεριφέρεται δηλαδή πολύ ψαρωμένα. Ενώ μέσα στην έδρα μας έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο φτιάχνεται. Δεν είναι κάτι είσαι μακριά. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος του Νίκολιτς, ότι ό,τι και να είναι, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο για να πάρει την ομάδα η νίκη. Εχθές δηλαδή η αλλαγή του Ζάου Μάριο έχει δείξει ότι το παιδί έχει έρθει με τελείως διαφορετικό αέρα από ό,τι με πέρσι. Ξέρει την ομάδα καλύτερα. Τώρα όσον αφορά την επικείμενη την φάση αυτή, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια σκέψη στους ειδητές, λάθος κατά τη γνώμη μου, ότι στο σούτ του Μάνταλε που βρίσκει στο χέρι του Μεντίλ, γιατί άμα δείτε το Μεντίλ πως περπατάει,

0: μετά τη φάση καταλαβαίνετε ότι έχει, έχει πέσει μπάλα στο χέρι του. Νομίζω ότι δεν δίνουν εκείνο, δίνουν το άλλο. Και είναι κάτι πολύ λάθος και αυτό. Από εκεί πέρα πολλά συγχαρητήρια στον Όφη. Και τα δίνω πρώτη φορά γιατί τόσα χρόνια βλέπαμε έναν Όφη με τον Ολυμπιακό να μην παίζει μπάλα. Φέτος όμως πραγματικά τον έπαιξε και τον κέρδισε. Οπότε το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια που ξεκινήσει από πέρσι. Βλέπουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, καλό είναι να μην χαλάσει. Και ο καλύτερος, όπως έχουμε δει όλοι, μήνα Απρίλη, μήνα Μάη, εκεί η ομάδα η οποία θα κάνει τη διαφορά και θα βγάλει παίχτες που δεν ήταν σε όλη τη χρονιά μπροστά, αυτή και θα πάρει το πρωτάθλημα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιάννη. Πάμε παρακάτω εμείς, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κώστης Αφέλ.
1: Έλα Φωτάρα, καλημέρα αδερφέ.
2: Τι κάνετε, καλά.
1: Καλά, ρε,
2: καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, καλημέρα και στο Χάρη.
1: Καλημέρα.
2: Ήσουν νοικιαστές.
1: Έλα ρε.
2: Ήσουν στην οικιά.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Α, γιατί το άκουσα σε ένα φίλο που είπε ότι δοθήκατε. Ναι, δεν το ήξερα ναι. Εσύ.
1: Ήσουν απέναντι, είχες έρθει.
2: Ναι, απέναντι εκεί.
1: Mm.
2: Μαζί με τον αδερφό μου, τον αδερφό μου και την κόρη μου.
1: Μπράβο.
2: Τον δυσκολέψαμε τον Παναθηναϊκό χθες.
1: Πολύ.
2: Αρκετά μπορώ να πω. Mm. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω, ρε παιδί μου, και λόγω του γηπέδου, γιατί η Καλαμάτα έχει δείξει φέτος ότι και στον Ατρόμητο που έχουμε παίξει και στην Τρίπολη που παίξαμε, προσπαθεί να παίξει μπάλα, μισό. Θα σε πάρω σε λίγο, παιδί μου, γιατί μιλάω σε μια εκπομπή, σε παίρνω σε λίγο. Έχει δείξει ότι παίζει μπάλα, ότι θέλει να παίξει μπάλα η ομάδα.
1: Κοίταξε να δεις και εγώ αυτό είδα και μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση η Καλαμάτα ποδοσφαιρικά, πάρα πολύ καλή εντύπωση. Έχει πάρει παίχτες οι οποίοι ξέρουν ποδόσφαιρο και ο προπονητής της έχει ωραίες ιδέες. Έτσι και να ξέρεις ότι συνέλευξη τύπου, δηλαδή από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, άκουσε μόνο καλά σχόλια για την ομάδα του. Να το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, ναι. Αυτό ο Παναγιώτης ο Χρυστοκλέας πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη εξέλιξη σαν
1: εντάξει, θέλει και λίγο τύχη το ποδόσφαιρο όμως. Θέλει να του κάτσουν λίγο τα αποτελέσματα, να μαζέψει βαθμούς. Γιατί πάντα ξέρεις, αν δεν κάνω τα αποτελέσματα τόσο ωραία και να παίζεις, είναι ένα ζήτημα.
2: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
1: Θέλει και λίγο.
2: Τώρα, επειδή είδαμε και ένα μισάωρο τον Ολυμπιακό μέχρι να φύγουμε για το γήπεδο, επειδή μου... τελείως διαφορετικό παιχνίδι με τη στην Ευρώπη που παίξαμε προχθές.
1: Με διαγγελό, ναι.
2: Μπράβο. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόση μεγάλη διαφορά. Ας παίζουμε κάθε μέρα Ευρώπη. Τουλάχιστον να προχωρήσουμε Ευρώπη, ξέρω εγώ. Τι να πω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, φίλε. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.
1: Έγινε,
2: θα τα ξαναπούμε. Έγινε,
1: άντε. Πάρ' το παιδί τώρα. Το λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
3: Έλα, φιλαράκι, καλημέρα.
1: Έλα, πάνω, καλημέρα, φιλέ.
3: Τι γίνεστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία.
3: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Παρακαλώ.
3: Ο Παναθηναϊκός χθες δεν ήταν καλός. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις ένα κομμάτι το μισό του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή μετά από το 20, που ήρθε και το γκολ και οι ευκαιρίες και αυτά,
1: ναι.
3: Μετά δεν... αλλά εγώ εντάξει, τέτοιες εμφανίσεις θα τύχουν, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί η ομάδα να είναι πάντα...
1: Έτσι, ναι.
3: Θα τύχουν, αρκεί να πάρει τη νίκη. Όμως θέλω να σταθώ λίγο στις αλλαγές του προπονητή, έτσι.
1: Ναι.
3: Το γύρισε, ας πούμε, κάποια στιγμή 4-4-2. Το είπες και εσύ, ας πούμε, γιατί άκουγα και εσένα στο ίδιο στο...
1: Ναι.
3: Ξάπλα από μου. Στην ουσία ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή έπαιζε με τρεις επιθετικούς.
1: Ναι.
3: Έπαιζε με τρεις επιθετικούς και άφησε το κέντρο. Εκεί, από εκεί και πέρα φάνηκε η Καλαμάτα.
1: Ναι.
3: Το έχει κάνει και άλλη φορά. Μπορεί αυτός να έχει το σκεπτικό του. Εγώ όμως δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το σκεπτικό. Μπορείς εσύ να μου πεις ποιο ήταν, ας πούμε, το σκεπτικό του προπονητή που έκανε, δηλαδή το γύρισε το παιχνίδι στο 4, ενώ είναι μόνο 1-0 το παιχνίδι. Και όταν αδειάζεις το κέντρο, κινδυνεύεις όπως ήρθε και ευκαιρία, η διπλή ευκαιρία της Καλαμάτας. Αν ισοφαριστείς εκεί πέρα, Κινδυνεύει να χάσει.
1: Κοιτάξτε, για να δικαιωθεί ένα προπονητή πρέπει να τον δικαιώσουν και οι αλλαγέ που μπαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναγιώ δεν είχε καλή κυκλοφορία μετά τι αλλαγέ. Δεν του βγήκαν οι αλλαγέ, αλλά δεν μπορεί να βγαίνουν πάντα οι αλλαγέ. Θα έχει πρόβλημα που θα βγουν.
3: Θέλω να σου πω το σκεπτικό.
1: Το σκεπτικό ήταν να κρατηθεί.
3: Αφαιρεί ένα χάφρε, παιδί μου, και βάζει επιθετικό.
1: Κοίταξε, σου λέει ότι ο Ναή, ρε παιδί μου, είναι που είναι επιθετικό γενέ χάφ. Δηλαδή δεν περιμένει πολλά πράγματα ανασταλτικά από τον Ναή. Αυτός δεν περιμένει να αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα στο κέντρο του Παναθηναϊκού, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχασε λίγο την ηρεμία του στην κυκλοφορία μπάλας. Εγώ έχω να πω όμως ότι την έχασε γιατί ο Κάγκουα είναι πολύ πιο. Διακρίνεται πολύ περισσότερο στο παιχνίδι σε σχέση με τον Λουζά.
3: Καλύπτει χώρους. Καλύπτει
1: σε σχέση
3: χώρους.
1: Με τον Λουζά, δηλαδή ίσως δηλαδή, η αλλαγή, ας πούμε, η Έλληνα μην ήταν τόσο πολύ πρόβλημα αν έμενε ο Κάγκουα μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι εκεί ήταν το παραπάνω θέμα. Γιατί αλλιώς είναι και ο Καμαρά όταν έχει τον Κάγκουα δίπλα, αλλιώς είναι όταν.
3: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή το βλέπα τον αγώνα πάντα, το βλέπω με έναν φίλο μου τον Μπάμπη, δηλαδή είναι αυτός. Και το λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, φαίνεται ότι δεν σου βγαίνει αυτή η αλλαγή. Βγάλε, ας πούμε, τον Λιβάη και βάλε τον Μπελίστρι, βάλε, κάνε κάτι. Δεν είναι κακό, ας πούμε, να διορθώσεις ένα πράγμα που δεν σου βγήκε.
1: Ναι.
3: Γιατί κινδυνεύεις, φαινόταν εκείνη τη στιγμή ότι μας είχαν πάρει το κέντρο.
1: Κοίταξε, η άλλη αλλαγή όμως που έκανε με τον Τζάμπρα του βγήκε. Γιατί αν έβλεπες η Καλαμάτα δημιουργούσε συνέχεια από τα αριστερά, με το που έβαλε τον Τζάμπρα μπροστά του, στο τελευταίο 10-15 λεπτό δεν έχει γίνει φάση στην περιοχή του Παναθηναϊκού.
3: Τέλος πάντων, ορισμένες κινήσεις, ας πούμε, αυτός έχει το σκεπτικό του, έτσι. Οφείλουμε και εμείς να το καταλάβουμε. Εγώ δεν το κατάλαβα χθες αυτό το
1: πράγμα. Παναή, ξέρεις κάτι όμως, όσοι δουλεύουν κάνουν και λάθη, Φιλαράκο. Θα κάνει και λάθη. Θα κάνει και λάθη. Δεν είναι κανένας που είναι τέλειος.
3: Ναι, είπα. Μόνο αυτό έχω να πω, γιατί οι νίκες μετράνε. Δεν πρέπει να. Εγώ δεν γκρίνιαξα. Αυτή δεν είναι γκρίνια που κάνω αυτή τη στιγμή. Εντόπισα μία λάθη.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
3: Ναι, γιατί οι νίκες όμως μετράνε. Δηλαδή εμείς. Έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε και όταν νικάμε και όταν κερδίζουμε και αυτά. Είμαστε άστα να πάνε. Μέχρι να έρθουν οι τίτλοι, έτσι θα είμαστε. Έλα, γεια.
1: Γεια. Χάρη, κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό. Να φύγει αυτό. Yeah. Πάμε. Αφού έχεις ένα λεπτό, δώσω μου εσύ 30 δευτερόλεπτα να πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mont Parnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μικρό διαφημιστικό και ερχόμαστε με συνέχεια με τηλέφωνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Τα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Το Regency Casino Mont Parnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mont Parnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Το μεγαλύτερο

0: Top Influencers σε ρόλο Super Host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν στα 22 μετά τις 7. Συνεχίζουμε μέχρι τις 7.30 με τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλώς τον.
4: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Αναργύρους, Παναϊκός. Εγώ θα ήθελα να πω, ακούγοντας όλες τις γραμμές από το πρωί, ότι ο Παναϊκός φέτος έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κακό. Αυτό το κακό ποιο είναι? Οι φίλαθλοι του δεν μπορούν να γκρινιάξουν. Κερδίζει συνέχεια, βάζει σε όλα τα παιχνίδια 2-3 γκολ, το πρώτο παιχνίδι που έβαλε ένα γκολ, και ψάχνουν να βρουν κάτι να γκρινιάξουν. Τώρα ακούσαμε ότι πρέπει να βάζει 4-5 γκολ ο Παναθηναϊκός, ακόμα και στον Ολυμπιακό. Ακούμε ότι ο Καμαρά δεν είναι καλός, ξέρω εγώ, και χθες είχε, εκτός από, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τον Καμαρά χθες, εκτός από ότι ηρεμούσε το παιχνίδι και πολλές φορές κρατούσε την μπάλα να ηρεμήσει το παιχνίδι, να γυρίσει ανάμεσα σε παίκτες, ήρεμα, μοίραζε. Εκτός από αυτό έκανε και 2-3 καθοριστικά κοψίματα. Έκοψε αντεπιθέσεις που πήγαιναν να γίνουν επικίνδυνες για τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
4: Εν πάση περιπτώσει όλο αυτό... φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πάει καλά.
3: Εν τω μεταξύ, απλά αυτό λόγο σου αφήνω να συνεχίσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει σπάσει ρεκόρ 25 ετίας με τα 13 επίσημα παιχνίδια χωρίς ήττα. Έτσι, ρεκόρ 25 ετίας έχει σπάσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ναι, μιλάμε, βάζουμε μέσα και Ευρώπη και κύπελλο, έτσι.
4: Μαζί με τον Κυράστα.
3: Μαζί με τον Κυράστα. Εκεί απλά
4: δηλαδή, ναι. Μόνο και μόνο αυτό που έφτασε 13 παιχνίδια, κάτι που είχε κάνει ο Κυράστας που όλοι λέγαμε τι ωραία μπάλα έπαιζε. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε καλό δρόμο. Ένα είναι αυτό.
3: Ναι.
4: Δεύτερον, πολύ σημαντικό, είναι αυτό που κάνει φέτος ο Τετέι. Πήρε μια φάση από το πουθενά, του φεύγει μπάλα λίγο δεξιά, κάνει την τρίπλα και κάνει αυτόν τον κεραυνό, το σουτ, και από το πρώτο ημίχρονο λοιπόν φεύγει όλο το άγχος του Παναθηναϊκού και μετά έπαιζε πιο άνετα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ακόμα και χθες, που λένε ότι δεν ήταν καλός, που όλα αυτά, δέχτηκε μόνο μια καλή φάση που ανησυχήσαμε. Εκείνη κάθετη που πάλι πρόλαβε ο Πένια και καθάρισε αυτή τη φάση.
3: Ναι.
4: Γιατί και ο Πένια είναι καθοριστικός
3: σε
4: κύρια σημεία του παιχνιδιού.
3: Σε κάθε μάτσο Πένια, Παναγιώτη, έχει μια καλή επέμβαση σε κάθε μάτσο. Και γενικά δεν τρώει γκολ.
4: Πολύ σταθερός. Για όλους αυτούς που λέγανε ότι αυτός δεν κάνει και είναι κοντός και είναι όπως και δεν τους έκανε και ο Καμαρά στην αρχή, γιατί εγώ έγινα και τότε. Και έλεγα ότι ο Καμαρά είναι άλλο κορμί, είναι βαρύς, είναι σαν τον Μεϊτέ, που και ο Μεϊτέ τότε
3: έπαιξε. Πένια, για τον Πένια θα σου πω κάτι. Ο Πένια έχει φάει ο Παναθηναϊκός 2 γκολ στο πρωτάθλημα, να στα θυμίσω. Το ένα είναι η ζεμπεκιά του Φαντρόγγελεν, που δικαιούται ο άνθρωπος να κάνει ένα λάθος. Έτσι δεν λέει κανείς, δεν το κατηγορεί. Αλλά
4: το μισό μέτρο που
3: ήταν. Ναι, και το άλλο είναι από τον Μπάουξ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που έχουν χαθεί οι άμυνες εκεί πέρα και τον εκτελεί με άδειο τέρμα.
4: Πάλι από το μισό μέτρο.
3: Ναι. Αυτά τα δύο γκολ έχει φάει.
4: Άμα τα βγάζει και
3: σε αυτά. Σε 5 μάτς έχει φάει αυτά τα δύο γκολ.
4: Θα το ζητούσε πάλι η Μπαρτσελόνα πίσω και θα παίζει βασικός. Τώρα, κάτι ακόμα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ακούω από πολλούς που λένε Παναθηναϊκός με την άκρη διεκδικήσει. Εγώ βλέπω τη βαθμολογία και βλέπω ότι δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να δούνε τι θα κάνουμε με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχει παίξει και ντέρμπι. Παραμένει στη δεύτερη θέση. Πήρε ένα δύσκολο διπλό χθες στον Πανετολικό. Αυτό δεν το βλέπουν. Οι άλλοι θα πάρουνε.
3: Το μόνο που έχει χάσει είναι από τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ, αδερφέ. Μόνο αυτό έχει χάσει. Δεν έχει χάσει κάτι άλλο.
4: Ναι, και τότε που δεν ήταν και έτοιμος. Γιατί οι παίκτες δεν είχαν έρθει.
3: Ναι.
4: Εν πάση περιπτώσει είναι ένα εμπόδιο συν και αυτό. Εκτός από τον Παναθηναϊκό που θα είναι σίγουρα διεκδικητής και έχει όλο αυτό το μεγάλο ρόστερ και θα πάει μέχρι το τέλος. Και ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα είναι και αυτός δύσκολος.
3: Είναι νωρίς ακόμα να πούμε οτιδήποτε. Εγώ λέω είναι νωρίς. Εγώ τους έχω και τους 4 μες στο παιχνίδι. Θα δούμε που θα πάει η μπηλιά.
4: Πολύ σωστά. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
3: Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε να βγάλουμε και μία ακόμη γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο χαμήλωσε, φίλε, εσύ είσαι. Μ' ακούς? Χάρη, αν δεν έχω άλλο, άστο καλύτερα. Έχει ή δεν έχει? Έχει. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
4: Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ?
4: Δημήτρης από Βάρη. Πήρα να πω την καλημέρα μου.
3: Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει πολύ υπομονή. Είμαστε ανυπόμονοι σε όλα τα πράγματα. Εντάξει, έχουμε τόσα χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Είμαστε ανυπόμονοι. Θα υπάρξουν και τέτοια παιχνίδια. Αν και εγώ δεν βλέπω, εντάξει, ωραία, δεν πήγαμε καλά σε ένα παιχνίδι. Την νίκη την πήραμε. Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια μας λείπει πολύ ο Ταμπόρδα. Δεν ξέρω, πες μου τη γνώμη σου.
3: Ναι, στις κλειστές άμυνες Ταμπόρδα είναι σωστό.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που έκανε ο Τετέ θα μπορούσε να, με τον Ταμπόρδα πίσω του να κάνουν. Πιστεύω θα το παίρνουμε πιο εύκολα. Πίστη και εξάλλου και αλλαγές, και τους παίχτες που πήραμε είναι για να παίζουν. Έτσι. Πρέπει να υπάρχουν εμπιστοσύνη σε όλους τους παίχτες. Και αν θες να έχεις τόσο βαθύ ρόστερ, πρέπει να το βάζεις μέσα, να το κρατάς.
3: Μα αυτό πρέπει να αποτελέσει θεωρητικά πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό.
4: Ακριβώς. Μπορεί να μην ταιριάζουν αυτά τα παιχνίδια στον Ουνάη, που θέλει ανοιχτό γήπεδο να παίξουμε. Γι' αυτό έχουμε τις πολλές λύσεις. Ο Λιβάη, εντάξει, μπορεί να παίξει εξτρέμ. Μπορεί η θέση του να.
3: Ο Λιβάη, να σου πω κάτι. Στην ενέργεια που κάνει στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που πάει μπάλα στη συμβολή του Δοκόνα, αν μπει αυτή η γκολάρα τώρα, ποιο θα μιλήσει?
4: Έχει τελειώσει. Ακριβώς.
3: Απλά μέχρι τώρα του πάνε λίγο δοκάρια και κεφαλιές και τα σουτ. Δεν του πάει προς το παρόν.
4: Έχουμε ένα πολύ δυνατό ρόστερ και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά. Θα χαθούν παντού βαθμοί. Και από όλους, πιστεύω, έτσι. Και όλες οι ομάδες είναι μέσα ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Απλά η διακοπή λειτουργεί, νομίζω, ως βάρος εμάς που είμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε καλά. Πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Αυτά. Την καλημέρα μου. Υγεία σε όλους. Να είμαστε καλά όλοι.
3: Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε. Λοιπόν, είμαστε 29 μετά τις 7. Δεν θα πει κανείς, λέει, για το πέναλτι της ΑΕΚ τίποτα, λέει ο Στέλιος ο Πετρούπουλος Παναθηναϊκός. Έχει γίνει κουβέντα από κάποιους. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά, λέει ο Σπύρα από το Μαρούσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτή είναι αλήθεια. Δεν βγήκε αυτό που επέλεξε ο Νίστρο. Συμβαίνουν αυτά. Συμφωνώ απόλυτα. Χωρίς πρωτάθλημα τρεις εβδομάδες, λέει. Χωρίς το μαράκι που μας παράτησε. Πώς θα πάει, Βαγγέλη, λέει αυτό, λέει ο Θανάσης. Θανάση, κοίταξε να δεις. Αν είσαι free agent, βγες στη γύρα, στην αγορά εργασίας, που λέω κι εγώ. Στο μαράκι θα μείνεις. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε τώρα? Αν δεν σε θέλει αυτή μια, δεν θες εσύ 10. Βαγγέλη, έχει δίκιο ο σύντροφος Μιχάλης. Αναγκαστικές οι αλλαγές του Σάλια Καγεζότα. Σωστές παρατηρήσεις για την 11η του. Και να του πω κάτι για τα παιδιά του Ολυμπιακού που δεν παίρνουν στο Ολυμπιακό. Αυτό δεν το κάνουν πλέον ο οργανισμός Ολυμπιακός. Αλλά τα μανατζερικά παιχνίδια, λέει ο Παναγιώτης, είναι και Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, με υγεία, στέλνει ο φίλος μου ο Ζαχαρίας. Καλημέρα σε όλους. Κώστας Κο Κιλικείο. Όπου κι άλλος Κώστας από την Κο Κιλικείο. Εσένα δεν προβάσει γνώριση στην Κο, φιλαρακό. Να σε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Πείτε μια κουβέντα για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών. Στην μπάλα παλεύω ο Μανώλης και θα ριστρώσει την ομάδα, λέει ο Σταύρος Πεντέλη. Ολυμπιακάρα. Ναι, δυστυχώς δεν βγήκε η προσπάθεια της Εθνικής Βόλεϊ, αλλά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ο Κοσμάς τον Τούκη λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα. Μόνο αεκρονικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θανάση από Λαμία. Μπράβο στην ομάδα. Είναι σε καλό δρόμο. Ο προπονητής κάνει πολύ καλή δουλειά. Χθες η ομάδα ξεπέρασε ένα μπλόκο και όσοι δεν έχουν παίξει σε τέτοιους ίδιους γήπεδα δεν μπορούν να καταλάβουν. Θέλω να δω τον παίχτη που θα αντικαταστήσει τον Καμαρά μετά το 75. Γιατί παραδίδει πνεύμα. Τα καλύτερα έρχονται, λέει ο φίλος μας ο Θανάσης από τη Λαμία. Βαγγέλη, καλημέρα. Κώστας από δρόμο. Να πούμε ένα μπράβο στο Πόλο του Παναθηναϊκού για την πρόκριση. Ναι, ναι. Μπήκε στο Champions League ο Παναθηναϊκός στο Πόλο. Και αν θυμηθεί κανείς πώς ήταν αυτή η ομάδα πριν 3-4 χρόνια, δεν υπάρχει αυτό. Ο Γιάννης θέλει να σχολιάσω την ενότητα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό μετά την επίσκεψη του Αλαφούζου στον Γιαννακόπουλο στο τουρνουά. Εντάξει, είναι πολύ καλό το φεγγάρι το οποίο γενικά βρίσκεται ο οργανισμός του Παναθηναϊκού.
5: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέταση του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά, περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μα, αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
18: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Ντάβιτς, ο Ολλανδός δίνει για τον Νέντβετ, συγκλίνει. Ο Τσέχος σε καλή θέση να σουτάρει και να ανοίξει το σκορ για τη Γιουβέντους. 1-0, Σαβιόλα, παλιά, δεν μπορείς ο Κλάιφερτ, η ευκαιρία εδώ για τον Τσάβι, 1-1. Η Μπαρσελόνα ισοφαρίζει, αλλά πλάγια Πιριντέλη. Ξέρω του Πιριντέλη, η ευκαιρία και το 1-2, η Γιουβέντους πλέον περνάει με τον Ζαλαγέτα.

0: Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδέρφια, στο πρωινό τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλή δύναμη στη Τζαγκαροδευτέρα σε όλο τον κόσμο. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων με του γνωστού τρόπου. sportfm.gr κατηγορία ραδιόφωνο live. Μα ακούτε ενδεικτικά, μα στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live 24 και βέβαια Facebook. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά αυτό το προφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Τώρα το παιχνίδι στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές κάνει γύρους. Ζήσε την δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Λέει ο Αελάρα Σαραντάπορο. Καλημέρα, ρε φιλαράκο, εκεί στο Σαραντάπορο με την δροσιά του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με καλές εκπομπές εύχομαι, Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός, πάμε Πανάθα. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και Χάρη. Με υγεία σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Βλέπουμε καλύτερο πρωτάθλημα με βελτιωμένες ομάδες και πιο πολύ τον Παναθηναϊκό. Και επιμένω, Ολυμπιακός που και είναι η ομάδα μου, θέλει και δεξί και αριστερό μπακ. Και πιστεύω ότι με παιχνίδι θα παίζει καλύτερη μπάλα. Θα έρθουν και τα γκολ από αυτούς που πρέπει, γιατί έχει παίχτης ποιότητας, λέει ο Γιάννης από Καρίτενα. Προχθές η στήριξη, λέει, των φίλων του Παναθηναϊκού ήταν θετική, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε, ξέρουμε τι γίνεται όταν δυναμώνα στα αντίπαλους. Εδώ θα είμαστε να το δούμε. Ναι, ρε Θοδωρή, το γεγονός όμως ότι λες ότι θα δούμε αυτό σε δύο χρόνια και δεν κρατάς αυτό που έγινε, που δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε συχνά. Δηλαδή, παράδειγμα, είδα ότι στο buzzer beater του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Παρτιζάν πανηγυρίστηκε, λες, και ήταν εντός έδρας ο ΠΑΟΚ. Μην ψάχνουμε να βρούμε τι θα γίνει σε δύο χρόνια. Σχολίασε, πες μια καλή κουβέντα γι' αυτό. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Το τι θα γίνει σε δύο χρόνια και ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο, αυτό είναι μια κουβέντα ξεκάθαρη πλέον για το ελληνικό μπάσκετ. Φέτος το πρωτάθλημα θα είναι καλύτερο από ποτέ, διότι έχουν δυναμώσει τρομερά και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Άρης. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έπαιξε για τελικό BCL και θα είναι και αυτή καλή ομάδα. Συν τους δύο αιώνιους συνθέτουν ένα παζλ το οποίο θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος. Πάνω Νίστρου φταίει, λέει, που είμαστε πρώτοι με το απόλυτο. Εντάξει, Αλέξανδρε, τώρα και σταμάτα λίγο με τον Πάνω. Καλημέρα, λέει, τυχερός Ολυμπιακός που έχει διακοπή και δεν παίζουμε τώρα. Επίσης, ο Κάγκουα έχει κάρτα γι' αυτό και τον άλλαξε. Γιάννης Παναθηναϊκός και Αχαρναϊκός. Εγώ δεν είπα για ποιο λόγο, τι και πώς. Είπα τι παρατήρησα στην κουβέντα που έκανα με το φίλο για το κέντρο του Παναθηναϊκού, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να ρωτήσω, λέει, το μικρό παιδί του Αχιλέα είναι αυτό που με τη μαύρη μπλούζα, λέει, που ήταν στο κέντρο και δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν 3-4 άτομα. Μπεμπάκος είναι, ρε τον Αχιλέα, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγελαρέ. Καλημέρα και στο Χάρη και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μίλτος ο παράφρον περιπτεράς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα στο φίλο μας το Μάνο από την Νορβηγία. Βαγγέλη, ξέρεις πόσοι θα φύγουν από το Κοροπή για τις εθνικές τους ομάδες, λέει ο Παναγιώτης Taxi Driver. Θα φύγουν καμία 12-13. Έχει και πολλούς πιτσιρικάδες που την στέλνει μικρές εθνικές. Πάντως δεν θα φύγουν ο 4 με τον Ουναή. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Και ειδικά η πρωτοβουλία του 4. Που ζήτησε ο ίδιος να παραμείνει, καθώς μίλησε με τους ανθρώπους της Νιγηρίας και είπε ότι θεωρεί ότι πρέπει να μείνει να δουλέψει για να φτάσει στο 100% και έκρινε ότι θα ήταν καλύτερο να μην πάει. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίχτες θέλουν χρόνο με τον Παναθηναϊκό. Αυτή θα είναι εδώ. Ο Ισάκλη, καλημέρα, Μάγκες, και καλή εβδομάδα σε όλους. Βαγγέλη, για λίγο να γίνω ο κύριος Δημήτρης και θα σου ζητήσω αν μπορείς να πεις τα μάτια της εθνικής που θα γίνουν στις επόμενες μέρες και σε ποια διοργάνωση. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ισάκ, παιχταρά. Την Πέμπτη παίζουμε με την Σερβία και μετά παίζουμε με τη Γερμανία. Είναι δύο παιχνίδια καπάκι έξω και είναι για το Nations League, όπου στο Nations League είμαστε πλέον στην υψηλότερη βαθμίδα. Είμαστε στο Alpha Group και τα παιχνίδια γι' αυτό είναι και πιο δύσκολα. Τώρα, άμα θες αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, κάτσε να το δω και όλο το πρόγραμμα. Πάντως ξέρω ότι ξεκινάμε Πέμπτη Γερμανία. Πρέπει Πέμπτη Σερβία και μετά με Γερμανία. Μισό λεπτό και θα στα δώσω όλα. Στο μεταξύ, να κάνουμε το τελευταίο μας time out, χάρη να τελειώνουμε εμείς. Πάμε να το κάνουμε το τελευταίο time out και να έρθουμε το πρόγραμμα της εθνικής.
1: Big Wins for FM 94,6.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά.
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, για τα παιχνίδια που ρώτησε ο Ισάκ για την Εθνική, όπως είπα, την 5η, 10 παρατάρα το Σερβία-Ελλάδα, 5η τώρα 24 του μήνα, την Κυριακή 27 του μήνα Γερμανία-Ελλάδα, πάλι 10 παρατέταρτο, την επόμενη 5η 1 του μήνα Ελλάδα-Ολλανδία και στις 4 του μήνα την Κυριακή Ελλάδα-Γερμανία. Αυτά τα δύο μας θα γίνουν στην Τούμπα, με Ολλανδία και Γερμανία. Δύο έξω πρώτα λοιπόν, στη Σερβία και στη Γερμανία, και καπάκι δύο μέσα με Ολλανδία και Γερμανία. Είναι το πρόγραμμα της Εθνικής, η οποία μετά ξανά έχει παιχνίδια στις 13 Νοεμβρίου που παίζει στην Ολλανδία εκτός έδρας. Τώρα στην αποστολή κάνα λάθος με τον Ουναΐ. Ουναΐ είναι κανονικά στους διεθνείς. Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν, Πελίστρη, Λιβάη Γκαρσία, Τετέ Κυριακόπουλος, Ραστόντερ, Γιάγκου Σισκάτης, Κοντούρης και οι πιτσιρικάδες Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας και Νεμπής είναι οι διεθνείς του Παναθηναϊκού. Ο πράσινος γίγαντας ξύπνησε, λέει, γι' αυτό και αναστάτησε ορισμένους οπαδούς παράγοντες, λέει ο Τζόρνταν. Βαγγέλη, Λουζάλε και Σαλάχ πάνε στο Μάροκο, πάνε κανονικά και Ουνάι πάει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευτυχώς φέτος θα έχουμε ένα νερό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Κανένα νέο από τον Βασιλικό Παναθηναϊκό. Τα καλύτερα έρχονται και καλή εβδομάδα. Κώστα, τι νέο από τον Βασιλικό Παναθηναϊκό? Ο Βασιλικός Παναθηναϊκός περιμένει 5 παίχτες να επιστρέψουν στη δράση τώρα μέσα στον Οκτώβρη και σημαντικούς παίχτες. Έτσι, όπως είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Κέντρικ Νάν, ο Κώστας Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος. Έχει δηλαδή να περιμένει πολύ σημαντικά στελέχη. Γιατί για τον μπάσκετ θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Έτσι. Να πούμε ότι το Σάββατο υπήρχε και το Super Cup της Ευρωλίγκας, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στην επανάληψη του τελικού έχασε αυτή τη φορά 93-89 στο τέλος, στο φινάλε. Ενώ στο Παύλος Γιαννακόπουλος ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 87-81 σε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Καλαμάτα, Μαύρη Θέλα. Άρε, Χάμζα, λέει, δώσε την μπάσα, λέει, στον Μπόλιβαρ δίπλα. Α, στη φάση που το βγάζει ο Ναήλες, ναι, στη μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον, η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας Φιμπράν είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάγες Πέτρο Βάμπακα, Φιμπράν Γκέο, BPATIX του σύστημα Σέρεθρεμ της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Για να πάει καλά εβδομάδα, λέει, στην τάξη, λέει, προσεύχεται το τωτό στην ώρα του μαθήματος και το ρωτάει η δασκαλά. Τότε γιατί προσεύχεσαι, η μητέρα μου είπε, λέει, πριν κοιμηθούμε να κάνουμε την προσευχή μας. Πήγε αποφασισμένος για μάθηση ο τωτός, μου λέει, Τζόρνα, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, ρε παιδιά, να πούμε. Α, εντάξει, τι να πούμε τώρα, εδώ πέρα λέγαμε πριν για το ωραίο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου Καλαμάτα παίζει στη Νίκαια. Ηρακλής παίζει από τη Θεσσαλονίκη στο Βόλο. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου έρθει. Μέχρι χτες είχε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Ντέρμπι. Νησιωτικό ντέρμπι, ρε παιδί μου, που το πήρε εύκολα η Σύρος. Έπαιζε η Ζάκυνθος με την Ελλάς Σύρου. Δύο ομάδες νησιωτικές. Ξέρεις που παίζαν χάρη. Στην Ηλιούπολη. Θέλω να πω ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι δεδομένο και ξεκάθαρο. Δηλαδή πάντα μπορεί να ισχύει κάτι το οποίο δεν περιμένεις. Λοιπόν, για να δούμε λίγο έτσι κάνα δύο σταριστικά στοιχεία. Το Αγρίνιο, διαβάζω το sportfm.gr, έγινε αγαπημένος προορισμός, 13ο σερί διπλό για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που ανέβασε τις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί του Πανετολικού στο πρωτάθλημα. Αν συνυπολογιστεί και η νίκη για το κύπελλο 16-17, ο αριθμός ανεβαίνει στις 14 συνεχόμενες νίκες στο Αγρίνιο σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ δεν έφυγε νικητής από εκεί είναι η 24η Αυγούστου του 2013, όταν ο Πανετολικός είχε νικήσει 2-0. Έτσι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι από αυτά τα οποία είναι απίστευτα. Πριν λέγαμε για το ρεκόρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στα 13 επίσημα παιχνίδια χωρίς ήττα και κατέγραψε νέο ρεκόρ για σεζόν με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ξεπέρασε την αντίστοιχη επίδοση του Γιάννη Κυράστα από τη σεζόν 1-2, όταν οι πράσινοι είχαν επίσης παραμείνει αίτητοι στα πρώτα 13 παιχνίδια. Εκείνη η ομάδα είχε απολογισμό 9 νίκες και 4 ισοπαλίες, μέχρι να χάσει από την Arsenal στο Χάιμπουργκ για το Champions League 2-1. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει ήδη τις 10 νίκες αυτό το διάστημα, μία παραπάνω από τότε, με δύο από αυτές να έχουν έρθει στην παράταση απέναντι σε Τσέσκα και Χράντετς. Και το στοιχείο που κάνει την επίδοση ακόμη πιο ξεχωριστή είναι ότι καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει παράλληλα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πάντως δεν πρόκειται για το μεγαλύτερο άιτο ξεκίνημα στην ιστορία του συλλόγου. Το 83-84 ο Παναθηναϊκός του Κουμόχ είχε συμπληρώσει 26 παιχνίδια χωρίς ήττα με 20 νίκες και 6 ισοπαλίες. Αυτά έτσι και για κάποια στατιστικά στοιχεία. Πάντως για τη διαιτησία δεν κρινιάζουμε μόνο στην Ελλάδα. Χθες είχε στην Ισπανία το ντέρμπι της Μαδρίτης Ατλέτικο Ρεάλ και έχει γίνει ο κακός χαμός. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1. Όμως η Ρεάλ έχει τρομερά παράπονα από τη διαιτησία. Φανταστείτε ότι ο Ζωσέ Μουρίνιο έσκασε μύτη στην συνέντευξη τύπου έχοντας μαζί του δύο εκτυπωμένες φωτογραφίες από φάσεις που θεωρεί ότι έπρεπε να είχαν δοθεί δύο κόκκινες στην Ατλέτικο. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μουρίνιο είπε ότι αυτές οι δύο φωτογραφίες λένε όλη την ιστορία για μένα. Φανταστείτε να το παιχνίδι 11-9. Είναι καθαρές φάσεις για κόκκινη. Νομίζω ότι στη μία τουλάχιστον έχει 100% δίκιο ο Μουρίνιο. Στη μία από τις δύο περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη παράβαση με τη σχάρα στον αντίπαλο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν γίνονται μόνο εδώ και η ανακοίνωση που έβγαλε η Ρεάλ χτες είναι πάρα πολύ σκληρή. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι η Μπαρτσελόνα εκεί πάει από νίκη σε νίκη. Πέρασε και από τη Σεβίλη 1-3 και μεγαλώνει και τη διαφορά από τη Ρεάλ. Πρέπει να είναι στο συν 6 πλέον. Καλημέρα, Γιάννης από Αίγιο, Πανεγιάλιος, Μαύρη Θέλα, Εγνήσια, 1927, Καλαμάτα, λέει 1967. Εντάξει τώρα, Γιάννη, μας δεν μας απασχολεί αυτό τώρα, το ποιος είναι η πιο παλιά Μαύρη Θέλα. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Για σένα θα είναι Μαύρη Θέλα ο Πανεγιάλιος, όλα καλά.

0: delightful piece they're going to play.
1: Δεν τον είπα το Λουζά, Αλέξανδρε, δεν τον είπα το Λουζά. Ο Λουζά δεν είναι στην. Ο Σαλάχεντίν και ο Να είναι στο Μάροκο. Δεν έχει κληθεί ο Λουζά. Δεν τον είπα, δεν τον ανέφερα. Καλημέρα, αδερφέ, από Γιάννα. Στέλνει το φιλαράκι μου ο Θοδωρής ο Γίγαντας. Καλημέρα, μεγάλε. Λοιπόν, ατζέντα ημέρα σήμερα, παιδιά, έχουμε πολύ λίγα πράγματα, αλλά έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τη δεύτερη εθνική, όπου στη δεύτερη εθνική γίνονται τρομερά πράγματα. Λέγαμε στην αρχή της σεζόν για τα φαβορί της κατηγορίας, την νίκη Βόλου, τον Πανσεραϊκό, τον Πανιόνιο κτλ. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Η ομάδα η οποία κλέβει τις εντυπώσεις είναι η Μαρκό, η οποία έχει κάνει ένα καταπληκτικό 3-3 και χτες μάλιστα έπαιζε η Μαρκό χάρη με τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντι, στο προπονητικό. Έβαλε 4 γκολ η Μαρκό. Από τα 4 γκολ τα 2 τα έβαλε ο Σεμπά και το άλλο ο Λαραμπή. Και βέβαια χειροκροτήθηκαν και από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, δύο πρώην δικοί τους. Η Μαρκό λοιπόν έχει κάνει το τρομερό 3-3, είναι στους 9 βαθμούς πρώτη. Παρακαλώ. Ποιος? Ο Λαραμπή. Παίζουν Κύπρο με τη Μαρκό. Μια χαρά του κάτσε. Μια χαρά. Βέβαια η πράσινη φανέλα δεν θα αρέσει ιδιαίτερα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, θα παίξει και Κύπρο Ολυμπιακός με τη Μαρκό. Η Μαρκό λοιπόν έχει 3-3, 9 βαθμούς. Η Ελλάς Σύρου, η οποία και αποδυναμώθηκε και της πήραν τον προπονητή, είναι δεύτερη με 7. Ο Πανιόνιος ήρθε ισόπαλος και έμεινε πίσω στο μείον 2. Ήρθε ισόπαλος στην Καρδίτσα, έχει και αυτός 7. Καλυθέα 6, Πανθρακικός 4, Λάρισα 4, με παιχνίδι λιγότερο, και ο Νέστος και ο Ολυμπιακός Β'. Και στο μπάτο της βαθμολογίας, η δυσάρεστη έκπληξη μετά από 2 παιχνίδια, όχι από 3, η νίκη Βόλου έχει 0, η Ζάκυνθος 1. Κάπως έτσι είναι η κατηγορία, που έχει βέβαια πάρα πολύ δρόμο. Φέτος διεξάγεται σε έναν όμιλο με το παλιό καλό σύστημα. Πρόγραμμα ημέρας λοιπόν, 4 η ώρα έχει πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Πύργος ΑΕΛ, ζωντανό από την R2 τηλεοπτικό είναι αυτό το μάτς. Και από εκεί πέρα έχει και 2 παιχνίδια handball σήμερα, 6 και 4 Δούκας Άρης Νίκιας, πρωτάθλημα ανδρών στην R2, και 8 η ώρα το βράδυ πάω καναγέννηση Άρτα Super Cup γυναικών, επίσης στην R2. Τον είπες το Λούζα Βαγγέλη μου, αλλά τι να σε κάνουμε, σε αγαπάμε και τώρα που γερνάει και αρχίζει να ξεχνάς, λέει ο αποδοποιός Μάγλος. Καλά, αδερφέ, μα αφού διάβασα τα ονόματα. Μπας περιπτώσει, τι να σας πω. Τώρα πώς τον είπα από τη στιγμή που διάβασα τα ονόματα μπροστά μου, δεν ξέρω.

Ο Λέπουρα 21 Ολυμπιακό Χωριό λέει καλημέρα, φίλε μου Βαγγέλη. Καλημέρα στον Ιχολύπτη. Δεν έχω ακούσει ποιο είναι. Είναι ο Χάρης ο Λεβέδης και ο Καραμπουζούκλης τώρα που έφυγε. Μπάτσε πρέπει να το λέει κάποιο αυτό. Φύγαμε για Fox Vago, μην αργήσει. Όσοι πιστοί προσέλθετε, κάντε κανένα like, δεν κοστίζει τίποτα. Τα λέμε και Αλέξανδρε, να σε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μου στέλνει και ο φίλος μου Σωτήρης με την καθιερωμένη πλέον πρωινή φώτο από τη Σαντορίνη, από το ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Μια πολύ πολύ άγρια ομορφιά εκεί στη Σαντορίνη. Όποιος έχει πάει μπορεί να το αντιληφθεί.

Πότε έχει ξανά πρωτάθλημα, λέει ο Δημήτρης. Πρωτάθλημα έχει ξανά 10 Οκτώβρη, παιδιά. Σας είπα τα παιχνίδια της Εθνικής. Τώρα πλέον πάυση από το πρωτάθλημα 3 ολόκληρες εβδομάδες. 10 Οκτώβρη είναι η επόμενη αγωνιστική και είναι μια αγωνιστική η οποία τι έχει. Έχει το αιώνιο ντέρμπι. Σπουδαία πράγματα. Όλο το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής είναι Αστέρας Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη, η Φυσιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Είναι η επόμενη αγωνιστική, η έκτη που θα γίνει 10, 11 και 12 του μήνα. Γιατί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι δευτεριάτικο, γι' αυτό λέω και 12. Λοιπόν, αυτά αγαπημένοι μου, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα συνολικά για όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσω τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής και σε όλα όσα χρειάστηκε. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά για το 2ωρο από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.

0: 94,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νέα Πόλη με γκολ του Τετέ, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12-3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη ΑΕΚ 2-1 το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και άνοδος στους 10 βαθμούς μαζί με τον Όφη που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Άκτορ. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την επικράτηση του Τριφυλιού στη νίκη απέναντι στην Καλαμάτα. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις, πρόσθεσε. 10 παίκτες των πράσινων θα λείψουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Στην επιμονή των παικτών του να κυνηγήσουν το τρίποντο μέχρι το φινάλε, στάθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαρθίλ μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Έχουμε το πνεύμα νικητή, σημείωσε ο Βάσκος και πρόσθεσε περισσεύουν τα λόγια για το Φρόιλερ. Ανακούφιση και ικανοποίηση από τον Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με το Βόλο που αποτελεί και το πρώτο διπλό για το φετινό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σημείωσε ο Σέρβος που πρόσθεσε ότι δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του Ρότα. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς των Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο, ενώ ο Λουστόντο αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Υποφέραμε όλοι μαζί, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε ακόμη και με αυτόν τον τρόπο, το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Αμοιβαίες εξηγήσεις και εκτόνωση στη σχέση του Βάλτερ Ματσάρη με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες με αφορμή τις δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού γύρω από τον μεταγραφικό σχεδιασμό μετά το μάτς με τον Άρη. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στο Τωρίνο και μείνει εκτός των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό Β και συνέχισε με το απόλυτο για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα χθεσινά μάτς, Αθένς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Β Άκτορα Απολλών Καλαμαριάς 1-0. Την παρέτησή του υπέβαλε από τον πάγκο των Λιονταριών ο Αλέκος Βοσνιάδης. Ο Άρης νίκησε 80-64 τη Μύκονο Μπέτσον στον ακτήριο παιχνίδι για το 33ο τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια που διεξάγεται στο Ιβανόφιο. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Ηρακλής Βάλκαν Μπόντεβκαρτ 84-77. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδάδ 2-3 σε άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε. Για την 5η στροφή της Σέρι Α, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Manchester City νίκησε 5-3 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Σε άλλες σημαντικές συναντήσεις, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1. Για την 4η στροφή στην Bundesliga, Leverkusen Lipsia 2-0. Πόρτο Μπενφίκα 3-1 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Premier League. Στο ντέρμπι για τη League 1, Marseille Paris Saint-Germain 1-2 για την 5η αγωνιστική. Στο Old Firm της Σκωτίας Celtic Rangers 0-1 για την 7η αγωνιστική. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μετά από καιρό, μετά από καιρό, χαρούμενος Παναθηναϊκός.
1: Άντε, άντε.
0: Δηλαδή ήρθε η διακοπή, ήρθε η διακοπή και δεν θέλαμε. Εντάξει, κουρασμένοι είμαστε. Παίζουμε, έχει δίκιο ο Νερατζιάς, από 23 Ιουλίου. Μου άλλαξε τη σκέψη ο Βαγγέλης Νερατζιάς.
1: Εσύ ήθελε σερί τώρα δηλαδή.
0: Σερί να πάει μέχρι σερί. Κάτω, διπλές παραστάσεις. Έτσι, μέχρι το Μάιο
1: ναι.
0: Και να έχουμε το αποτέλεσμα και που θα ήθελα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, καλή χρονιά, Χάρη, μετά τον αγιασμό. Άγιασαν και το Χάρη και τον πετάξανε στο πρωινό εδώ. Τον πετάξανε στη θάλασσα.
1: Θα ερχόταν και η σειρά σου, Χάρη.
0: Χάρη, θα ερχόταν και η σειρά σου. Η αποδότη από εκεί, Big Win Sport FM 94,6, κορυφαία συχνότητα τη χώρα.
1: Τι έτσι. Να το γυρίσω, εντάξει.
0: 21 του Σεπτέμβρη, Χάρη δίνει εντολές στην Ατάσα Θοδωρίδου, τη Μαρία Ζαφυράτου. Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Με νίκες στο όριο, εψές.
1: Στο όριο, γιατί τον έχει στο Γιώβιτς. Άμα δεν τον έχει στο Γιώβιτς, θα σου βάζει τέτοια γκολ.
0: Στο όριο, στο όριο. Γιώβιτς στο όριο. Ο Σάλιακας, ο φίλος που μου λέγατε τι μεταγραφή, Σάλιακας.
1: Τον θέλετε,
0: ορίστε πόσο χρήσιμος είναι ο Σάλιακας. Και καλά παίζει και σκόραρε χτες. Ήρθε σαν αλεπού. Πήγαν όλοι πάνω στο Μάριος. Ο Μάριος είναι, πάει στον πόλεμο ναι. Το Μάριος. Και λένε, εδώ το ψήλο και ήρθε από πίσω. Σαν αλεπού, κεφαλιά, φανταστική κεφαλιά. 0-1, δεν ήξερε τι να κάνει στον πανηγυρισμό. Έτρεξε, ξαναγύρισε, ξαναπήγε.
1: Όταν δεν τα έχεις προγραμματισμένα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλοι που λένε θα βάλω τον γκολ και μετά θα κάνω έτσι.
0: Ο Κοστούλας.
1: Και το καλό μου το προφίλ. Εγώ σας, ναι, εγώ σας.
0: Μόλις το είδα, λέω, γιατί ρε Μπάμπη.
1: Ρε Μπάμπη, δεν είναι σωστά πράγματα
0: αυτά. Σε βλέπω στο πλανήτη.
1: Και επειδή θα το ξανακάνει. Μετά τι θα λες, εγώ σας ξανα.
0: Ναι. Εγώ σας είχα, εγώ πάλι.
1: Εγώ πάλι.
0: Και ο Πάοκ μια χαρά με στο Αγρίνιο.
1: Εύκολα.
0: Ναι, νίκησαν όλοι. Και γενικά έχουμε τώρα τη διακοπή. Όλους θα τους βοηθήσει η διακοπή. Και η ΑΕΚ έχει Champions League. Και γενικά είναι λίγο στο όριο σε σχέση με
1: ναι,
0: πέρσι.
1: Βέβαια, θέλει λίγο
0: και την
1: να
0: περσινή
1: πάρει.
0: Σεζόν έτσι ήταν η ΑΕΚ.
1: Το ξέρω, την το ίδια εποχή, από Νοέμβρη και μετά μάρσαρε ναι. και έφυγε μπροστά.
0: Ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός κουρασμένος. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Γενικά νομίζω ότι πρώτη φορά η διακοπή θα τους ωφελήσει όλους μαζί. Δεν ζημιώνεται κάποιος. Αυτό πιστεύω.
1: Συμφωνώ.
0: Πρωτοπόρος, όπως το λέει ο Ακτύπης ο Παναθηναϊκός, με 5 στα 5. Και εγώ.
1: Μπορείς να το διαχειριστείς αυτό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είσαι κι εσύ. Σε αυτό που λέγαμε τώρα, δεν ξέρεις να πανηγυρίσεις. Έβαλες τον κόλ και δεν ξέρεις να πανηγυρίσεις.
0: Δεν ξέρω να πανηγυρίσω. Αλλά ο Νίστρουπ, ο οποίος πάντα μας δίνει πράγματα.
1: Ναι.
0: Σε απάντηση στον Μπαγκάκι, ξέρεις τι είπε. Είπε ότι κοίτα, δεν μπορούμε να νικάμε συνέχεια with a sexy way. Με σεξι, δεν μπορεί να παίρνουμε σεξι νίκες.
1: Με σεξι νίκες.
0: Και καλά να είμαστε φοβεροί.
1: Ναι, να βάζει 4-5 γκολ εντυπωσιακά κτλ.
0: Χρειάζονται λες ένα πρωτάθλημα και με ένα γκολ διαφορά. Εγώ είδα και τις άλλες ομάδες.
1: Και με μισό.
0: Και έδωσε και συγχαρητήρια στην Καλαμάτα. Του Καλαμάτα. Sexy win. Το sexy win.
1: Μ' αρέσουν
0: εμένα αυτές. Σεξι, δεν μπορείς να κερδάς ένα που πηγαίνεις περάτσα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, η δουλειά να γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει σε πολλά πράγματα στη ζωή.
0: Ναι,
1: καμιά φορά.
0: Και καταπληκτικό γκολ του Τετέ που κάνει ποδιά και. Ωραία εκτέλεση. Θύμισε σε μένα Σαραβάκο Γκέντεμπορκ, έτσι πως έκανε η μπάλα που έμεινε. Έχω τα δικά μου, εγώ τα παραθυναϊκά. Αυτά.
1: Ωραία. Να δούμε. Στα προγνωστικά, Τσούβι μου, δεν τα πήγες και πάρα πολύ
0: όχι,
1: καλά.
0: Όχι.
1: Δεν τα πήγες πάρα πολύ καλά. Να πω ότι.
0: Καταποντίστηκα.
1: Έπιασες τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ.
0: Ναι. Τον Παναθηναϊκό.
1: Τον Παναθηναϊκό, αυτά.
0: Τίποτα. Πραγματικά πρέπει αλήθεια να μου το κόψετε. Εννοώ το προγνωστικό.
1: Να, ήταν αρχή. Είναι ακόμα, είσαι πιασμένος ακόμα από την προετοιμασία.
0: Μακάρι να πιαστώ, να ξέρω και τα προγνωστικά να είμαι πιασμένος γενικά.
1: Είσαι λίγο μουδιασμένος, εντάξει,
0: χάλια,
1: κάποια
0: χάλια,
1: στιγμή.
0: Χάλια τα πήγα.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Το βλέπα και γέλαγα. Λέω που ελπίζω να μην πήρα στο λαιμό μου. Παιδιά, κάνουμε πλάκα.
1: Κάνουμε πλάκες, παιδιά, κάνουμε πλάκες. Εγώ πιάσα 5 στα 7.
0: Είναι η παραδοσιακή
1: δεν είναι
0: ζαφυρά
1: κακό,
0: του.
1: Δεν είναι κακό. Τι? Εγώ δεν κάνω πλάκα, εγώ συνεχίζω.
0: Με 5 στα 7 θα έγραφε ζαφυρά του Μπετ 70.

0: 100% επιτυχία και συνεχίζουμε.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έπιασα το χ του Άρεος.
0: Αυτός απελευθέρωσε.
1: Ναι, και το χ του Όφη.
0: Τι χινάρια έπιασες, ρε Ζαφυράτη.
1: Αυτά τα χ έπιασα. Και με κοροϊδεύε ο γιος μου και μου έλεγε: «Α, έπαιξε τα ζωή, τον Νόβι και αυτό». Και λέω: «Περίμενε λίγο».
0: Θυμάσαι που βάζει ένα χ και σου λέω: «Πονηρό αυτό». Και ήρθε 2-2.
1: Και ήρθε 2-2. Έχασα, λέει, τον ΠΑΟΚ. Έχασα το πρώτο και το τελευταίο. Έχασα το Ατρόμητο Σκηφισιά, που κανένας δεν μας είδε το διπλό της Σκηφισιάς. Και χάσαμε και τον ΠΑΟΚ που δεν πιστέψαμε.
0: Δεν πιστέψαμε. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 12.
1: Δεν πιστέψαμε γιατί λέγαμε το Πανετολικό, ξεκίνησε δυνατά.
0: Θέλω να τραβήξω μια φωτογραφία γιατί έχει 5 πράσινα νη. Πολλά τα νη. Νίκες στον Παναθηναϊκό. Δεν στην Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: έχει 5
1: ναι.
0: Νη πράσινα και είναι όμορφο.
1: Λίχτο τώρα. Λίχτο το. Κοίτα. Παιδιά, πώς κοιτάει.
0: Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Πώς κοιτάω έτσι εκτός τα παπούτσια έτσι.
0: Βάλτε στην Ευρώπη μέσα τον Μπαλουότολο με το σταθερό. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Το πρωτάθλημα νοιάζει τον κόσμο. Έχω μιλήσει με όλο τον. Θέλουν όλοι να προχωρήσουν. Ευρώπη, ναι. Αυτά. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα, βάλε μέσα. Τι να σου πω. Το ρομπόλι τερματοφύλακα. Μπορεί να τα πιάσει όλα. Καλογεράκι.
1: Το ρομποσλάι.
0: Ρομποσλάι. Καλογεράκι στα χαφ. Τίποτα σου λέω. Βάλτε εμάς.
1: Έτσι. Σε όλα τα σοβαρά πρωταθλήματα θέλω να σου πω. Όπως είναι η Premier League. Όπως είναι η Super League. Μας ενδιαφέρει πρώτα το πρωτάθλημα
0: ακριβώς.
1: Και μετά η Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Μεγαλύτερη βαρύτητα έχει το πρωτάθλημα παρά η Ευρώπη.
0: Και ο Ίσακ αρχίζει και μου τα δείχνει.
1: Α, τα βλέπει.
0: Τα βλέπω.
1: Α, τα βλέπεις.
0: Μαρτυράω χωρίς ξύλο.
1: Μέσα.
0: Τι έγινε.
1: Με...
0: Μαρτυράω χωρίς ξύλο. Και ο Ίσακ.
1: Λέγαμε ότι θέλει και αυτό τον χρόνο του. Πέρασε και τραυματισμούς.
0: Ο Έιπ το έκανε τον γκολ. Και μάλιστα βάζει γκολ τα οποία είναι νίκες. Δηλαδή είναι βαθμοί. Δεν κάνει το 1-4 και όλα.
1: Δεν χρειαζόμαστε 6 νίκες.
0: Οπότε δεν θέλουμε 6 νίκες. Δεν μπορεί η Λίβερπουλ σε 6 νίκες.
1: Όχι, όχι. Έκανες, αλλά ήταν παθητικά μέχρι τώρα.
0: Είδα το Σαλάχ στο ντέρμπι. 3 γκολ και ασίστ. Τραμπζοσπόρ Γαλατέτα. Πυραυλοκίνητο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, έχω το Λιβάι εκεί, δεν τον θέλω. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε Ανδρέα Τετέη, ναι. Στο λέω εδώ στο Μπιγούνι Sport FM. Μην κάνεις κολοτούμπες, το έχω ξαναπεί. Αγχώνομαι.
1: Τι έπαθες πατέρα τώρα.
0: Αγχώνομαι γιατί είναι γερός καρύ. Και δεν είναι μελισανίδι. Είναι, την έχει άνετα την κάνει την ναι. τούμπα. Αλλά εγώ αγχώνομαι, μην πάθει καμιά θλάση στον τραυματισμό. Είναι και το κακό το μάτι. Πικά κολοτούμπες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ανδρέα, κάνε ένα έτσι, αφιέρωσε.
1: Έχουμε δίκιο αν έχουμε δει τραυματισμό.
0: Σε παρακαλώ, Ανδρέα.
1: Σε πανηγυρισμό.
0: Εγώ, μόνο που τον βλέπω, έχω πάθει ορθοστατική υπόταση. Πάω να δέσω τα κορδόνια μου και κάνω.
1: Βέρτιγκο.
0: Βομέξ, σκοτωδίνη, ήλιγκο, θέσεω.
1: Εγώ τρομάζω και με τις κολοτούμπες που κάνουν.
0: Ναι.
1: Και με το άλλο που πάνε και σούρνονται με
0: καλά,
1: τα γόνατα.
0: Καλά, καλά.
1: Και λέω, θα μείνει, λέω, κανένα γόνατο και πίσω.
0: Στο φλαμιδόσκολο, πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα μείνει κανένα γόνατο πίσω, για να μην μου το φέρνεις αυτό. Αυτό το δεξί δικό μου είναι.
0: Παίζει ρόλο το σκαρί κάποιο. Του Πινέδα δεν με φόβιζε. Όχι επειδή δεν είναι παίχτης.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Δεν φοβόμουν να τα πάθει κάτι Πινέδα. Εδώ πέρα μιλάμε για βίσον. Οπότε, έχετε τον νου σου, Ανδρέα, μη. Σε παρακαλώ, Λεβέντη μου. Είναι μεγάλη χρονιά. Τα όρια τα αγρία βουνά. Είναι μεγάλη χρονιά και κάνεις και γκολάρα. Ή το πανηγυρίζεις και καλά, λες και κάνεις κάτι. Τίποτα. Κάντο έτσι, όπως
1: το δαχτυλάκι, ναι, ναι, ναι, το δαχτυλάκι.
0: Θα σε τιμωρήσω. Κάνε έναν ωραίο πανηγυρισμό. Έτσι όπως ο Ουναή βάζει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι. Ούτε αυτά του Κοστούλα.
0: Όχι, όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ειδικά εδώ στη
0: δεν χρειάζεται.
1: Όχι.
0: Στην Αγγλία μπορεί να τα πεις.
1: Ναι, ρε παιδί, μπορεί και να μην καταλαβαίνεις.
0: Δεν λέμε lip sync.
1: Θα αργήσουν να τους κάνουν τη μετάφραση. Εντάξει, θα τα ξεχάσουν.
0: Θα βγει λάθος η μετάφραση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ σας αγαπάω.
1: Σωστό.
0: Οπότε αυτό, μη, δεν χρειαβάζεις τον κόλλο. Ανδρέα, Ανδρέα, κάνεις τον κόλλο αυτό. Χτύπα στήθος. Ή κάνε LeBron James. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πέτα, ξέρω εγώ. Σκόνη, αυτό που κάνει ο LeBron.
1: Χαρτοπετσέτες.
0: Πέτα, ναι, ναι. Που πας ένα,
1: κέρνα, σφινάκια.
0: Πας σε ένα κλαμπ, έχετε μια χαρτοπετσέτα, σου δίνει μία, χορεύει μία κοπέλα, πετάνε 200. Σόπαρε μεγάλε. Οι μιξούλες οι δικές μου που πρέπει να το διπλώσω σαν τυροπιτάκι και να το ξανακάνω. Δεν μετράει. Λοιπόν, ο Μέση σκόραρε για 75η φορά επίσης με φάουλ. 75 φορές. Oh. Έφτασε τα 930 γκολ. Απίστευτο. Τι κάνει, ρε.
1: Τι κάνεις, ρε.
0: Τι κάνει. Καλά, μιλάμε.
1: Για να παίξει κι άλλη μια φορά.
0: Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός.
1: Ποιος είναι, είναι ένας άλλος.
0: Είναι κλόνος. Κλόνος, αδρενοχρώμια και τέτοιο.
1: Α,
0: και καλά, κατά λάθος πήγε για παλιά πάλι.
1: Για σέντρα ήτανε. Ναι.
0: Μετράει. Σημασία,
1: έγραψε.
0: Μετράει.
1: Έγραψε.
0: Δες τι ωραία σέντρα πάει να κάνει και δεν τη βρίσκει κανένας και πάει εδώ, κουκουρέγια εδώ ψεύτης. Λοιπόν, συγγνώμη για το αντιραδιοφωνικό. Παίρνει φόρα ο Λιονέλ Μέση. Κάνει 100% σέντρα στην περιοχή, χαλαρή σεντρούλα και πισκάει μπάλα. Το όπνιξε. Το τέρμα το όπνιξε. Αλλά πήγε δοκάρι και
1: έσκασε
0: μέσα.
1: Μπροστά του όμως.
0: Ναι,
1: άμα σκάσει μπροστά σου η μπάλα, δεν ξέρεις πώς θα πάει.
0: Ναι, άμα σκάσει έχει χειροβοβίδα.
1: Καλά, και πάλι δεν ξέρεις πώς θα πάει. Και άμα την έχει κλωτσίσει και ο Μέση, που εντάξει. Ο Μέση της λέει θα πας ευθεία και μετά θα στρίψεις στο πρώτο δεξιά.
0: GPS.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έτσι έγινε και
0: λοιπόν,
1: με την
0: εντάξει. Δεν πάει όμως για απευθείας εκτέλεση, αλλά μετράει, μετράει.
1: Mm. Να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πιστεύεις κι εσύ σε αυτό που λένε ότι. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, γίνεται και λίγο πιο μαλθακός.
0: Δεν λένε, με πιάνουν τα κλάματα με το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, το ίδιο έπαθε και ο Ντιέγκο Σιμεώνε, έχω να σου πω.
0: Έκλαψε ο Σιμεώνε.
1: Δεν έκλαψε. Εντάξει, λύσα το κάνεις και εσύ.
0: Αυτό όχι, έτσι, πώς μου κάνεις τη ρίξη.
1: Αλλά μετά το παιχνίδι.
0: Έδειξε τα τέτοια του και έκλαψε, γιατί τα κάνει αυτά.
1: Λοιπόν, νίκησε η Ατλέτικο Τριάλ 2-1. Και αποθέωσε την Βαρκελόνα.
0: Ναι,
1: αποθέωσε την Μπαρτσελόνα.
0: Δεν πιάνει την Μπαρτσελόνα.
1: Δεν πιάνει. Λέει, μοιάζει σαν να παίζουν ένα διαφορετικό άθλημα από αυτό που παίζουμε εμείς. Ρε παιδί, με αυτά τα έχουμε πει και εμείς για την Μπαρτσελόνα. Δεν περίμενες ποτέ ότι θα τα πει ο Σιμεώνε όμως.
0: Όχι, γιατί πέρασαν τα χρόνια, έχει βγάλει 150 εκατομμύρια ευρώ στο ποδόσφαιρο.
1: Τα λεφτά, όχι και, τα ήρθε
0: χρόνια. Και ήρθε η ώρα να τα πει. Σου λέω, εγώ τώρα θα τα πω. Αλλά είπε και ο Μουρίνιο Μαρία.
1: Δεν είχαν εννιάρι, λέει, και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ραφίνια. Ξαφνικά λέει, πέτυχε 12 γκολ. Ο Γιαμάλ έχει πετύχει άλλα 7. Σε πιέζουν, λέει, στο δικό σου μισό και δεν σου αφήνουν χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη.
0: Δεν είναι καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι.
1: Ο Μουρίνιο απ' την άλλη, όχι.
0: Ο Μουρίνιο έφερε σε α4 κόλλες. Τι σας είπα.
1: Αποδείξεις, κύριε.
0: Τι σας είπα, από πού και ως πού πήγε η Ρεάλ και πήρε το Μουρίνιο το καλοκαίρι. Από πού και ως πού.
1: Εσύ είσαι Μουρινιακός.
0: 100%. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα. Δεν είσαι η Ρεάλ. Δεν είναι η ώρα να πάρεις το Μουρίνιο.
1: Ζει με τις αναμνήσεις.
0: Ρε Πέρεθ, ρε Πέρεθ, είναι η ώρα. Και ήρθε ο Μουρίνιο. Εδώ, κυρία μου, εδώ. Πού με χρεώσατε στο κινητό? Τι πάγια είναι αυτά?
1: Για όσους δεν το ξέρετε, λοιπόν, εμφανίστηκε ο Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου με κόλλες
0: Α4. Με κόλλες.
1: Α4, φωτογραφίες. Έχει δίκιο. Ειδικά στη μία έχει δίκιο, γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, το πόδι έχει διπλώσει στα δύο από το τάκλινγκ που του κάνει ο παίκτης της Ατλέτικο. Ναι. Έχει δίκιο. Αλλά σκεφτόμουν, αν γινόταν αυτό στη Super League,
0: ναι,
1: θα λέγαμε «Α, το γραφικούλι». Δηλαδή το έκανε, ξέρω εγώ, ο Νίκολιτς.
0: Κατερίνα,
1: εγώ λέω το δικό μου.
0: Κατερίνα, φέρε μου τα χαρτιά μου, στο φάκελο να τα δείξω στον άνθρωπο.
1: Που πας στην εταιρεία τηλεφωνίας, ναι, ναι, τους έχουν χρεώσει,
0: ναι, ναι, και
1: τους όλο.
0: Εδώ. Εδώ κοιτάξτε.
1: Πότε πήρα εγώ αυτό το τηλέφωνο? Ποιο είναι αυτό το τηλέφωνο?
0: 118. Τι είναι αυτό που με... Τι είναι αυτό εδώ? Τελεκόμ. Τι είναι αυτό εδώ? Πάγιον. Από πού? Κατεβάστε μου
1: γιατί
0: τα συμβόλαια.
1: Γιατί ΕΡΤ. Βλέπω εγώ ΕΡΤ.
0: Κατεβάστε μου τα συμβόλαια να τα δω.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Κατεβάστε μου τα συμβόλαια.
1: Αυτό έπαθε και ο Μουρίνιο.
0: Ντροπή σας. Ντροπή σας. Και μετά προσβάλλουν, δεν το περιμένεις, κάνουν. Εσείς τώρα, εσείς, δεν ντρέπεται η οικογένειά σου για σε ξέρεις. Εκεί που περιμένεις ότι έχει ρεμίσει, τότε εξαπολύει το δηλητήριο ο Μπάρμπας. Εκεί που λέει, εγώ θα σου πω ένα πράγμα, εσύ που είσαι μια χαρά κοπέρα, δεν ντρέπονται οι γονείς που σε κάνανε ξεφτυλισμένο. Του βουλώνεται στο του Μουρίνιο. Three times.
1: Ναι.
0: The special one.
1: Και έπαθε τέτοιο special one και άρχισε και έβγαζε τις φωτοτυπίες.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δηλαδή φοβερό.
0: Με τι δικαίωμα, εδώ πέρα, το αυλάκι έχει μπει στο δικό μου το χωράφι.
1: Αυτές οι δύο φωτογραφίες λένε όλη την ιστορία αντί για εμένα. Φανταστείτε, λέει, να ήταν το παιχνίδι 11 εναντίον 9. Είναι καθαρές φάσεις για κόκκινη κάρτα. Εντάξει. Άντε και ήταν.
0: Άντε και ήταν.
1: Εμφανίζεται τώρα με την Α4.
0: Τώρα με Α4.
1: Με τις διαφάνειες. Την επόμενη φορά θα τους βγάλει slide. Σβήσε τα φώτα.

0: Μαρία, φαίνεται ότι δεν έχει παίξει μπάλα. Δεν μένει το γόνατο πίσω, λέει, σε αυτό τον πανηγυρισμό. Το γόνατο είναι λυγισμένο και σέρνεται. Πες το αυτό στον Αλέκο Αλεξανδρή που έχει τραυματιστεί από αυτόν τον πανηγυρισμό.
1: Έχει τραυματίσει και με τον Άγιαξ, νομίζω, χάρη.
0: Ήταν και τον Άγιαξ. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Το γκολ του Άγιαξ το 1-0 ναι. Που. Το... Στο Άκα. Στο Άκα. Το σκάει μπάλα κάτω και το κάνει ναι. Απότομα.
0: Επειδή το έχω δει live αυτό, κάθε φορά που βλέπω ποδοσφαιριστή να κάνει αυτόν τον πανηγυρισμό. Μου έχει μείνει εμένα.
1: Εγώ το βλέπα με δύο φίλους μου που μου είχαν τρελάνει τα ντουμάνια και είχαμε φάει σουβλάκια και βλέπαμε Ολυμπιακό. Τα θυμάμαι όλα γιατί εγώ δεν έχω κάνει ποτέ και λέω ρε παιδιά για όνομα του Θεού. Θα παίξουμε κανένα προ στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο παίζαμε προ. Αυτοί είχαν όλο το τραγούδι βέβαια τη Λοκομόντο. Εγώ έπαιζα μόνο προ.
0: Εσύ έπαιζε μόνο προ.
1: Και δίκανο σουβλάκι. Δίκανο. Δίκανο είναι με δύο μπιστεκάκια μέσα. Εγώ αυτό
0: χτυπούσα.
1: Του Γκάι Ρίτσι, μα το φέρνει ένα παλικάρι από τις φαγητό νοστιμιές, πως το λένε. Έμπαινε μέσα. Αν θυμάσαι το Scary Movie, έτσι ήταν εκεί μέσα. Στη σκηνή με το αυτοκίνητο. Στη σκηνή με το αυτοκίνητο με τον καπνό. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Και γκολ! Στον γκολ του Αλεξανδρή τα ξεμεθύσανε. Στον γκολ του Αλεξανδρή. Και μετά βυθίστηκαν πάλι. Δεν το ξεχνά αυτό το μάτι. Δύο μέρες είχα πονοκέφαλο. Εγώ μια μπάλα έτσι θα πάω για μπάσκετ.
0: Μόνο που έκανα.
1: Τέσσερα, αυτά που κάνουν οι άντρε.
0: Ναι, ναι.
1: 3-2-1.
0: Το βάζει ο Τσουβέλα.
1: Μόνο.
0: Πιάσω παλάκι για να γίνει.
1: Λοιπόν, μια πάσα μπορούν να κάνουν δύο άνθρωποι ευτυχισμένου και του έδωσε ένα καπάκι.
0: Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Βεβαίως.
0: Απνευστή.
1: Ναι, αλλά γιατί να μπω. Εδώ με χρεώσατε. Και πάμε για κάποιον που ψάχνει σταθερή εργασία και θέλει σιγουριά και ευκαιρία την Τρίτη, αύριο, 22 Σεπτεμβρίου, 9 με 4 το απόγευμα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days σε κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια. Θα πας και για προβατίνα δίπλα. Μετά αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων Pickers. Δεν είσαι αποθηκάριος, είσαι Picker. Ναι, πάρε το βιογραφικό, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά. Και μάθε και για μπόνους απόδοσης, έχει και επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων, μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας, όλα αυτά αν συνεργαστείς, έτσι. Δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και μην το χάσεις. Αύριο, 9 με 4 το απόγευμα, στο υποκατάστημα, στην κεντρική εγκατάσταση στα Καλύβια, συγγνώμη. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Γυρίζουμε. Ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγρασε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφό της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευφιάς σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
16: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
17: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
18: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Η Win Sport FM 94,6.

0: Ο Σάλος Φρόντο έρχεται, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Κάτι έκανα.
1: Πάλι πάτησε κανένα καλώδιο.
0: Τι έκανα.
1: Τι έγινε.
0: Πάτησα καλώδια. Τέλος πάντων.
1: Εσύ τα ακούς αυτό που ακούμε και εμείς.
0: Ακούμε ένα
1: Όχι, εμείς ακούμε ένα
0: Εντάξει, γιατί έγινε.
1: Δεν πειράζει. Είμαστε έτσι, στα σαν μεσαία. Το παλιό καλό ραδιόφωνο.
2: Και πάμε τώρα στα μηνύματά μας παρακάτω, να δούμε την επαφή μας και την επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Είναι δεκάπως έχουμε, 21 Σεπτεμβρίου του 1973. Καλά είμαστε.
0: Μεταπολίτευση έχετε. Αλλά γιατί κάνει έτσι.
1: Δεν ξέρω. Για τι

0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ο γίγαντας ο Ταμπάκος, αυτό λέγαμε, ήρθε με την τσάντα του από αυτά τα, ξέρεις, αυτή η μόδα που...
1: Τα
0: backpacks.
1: Έτσι, τα backpacks.
0: Πραγματικά, τα backpacks είναι μία... του έδωσες τώρα...
1: Πούλατο, πούλατο.
0: Τα backpacks, δηλαδή ήταν φοβερό. Με μαλλί σάλιακα κοντοκουρεμένος. Τα λέγαμε τον Μανώλη, τα λέγαμε. Τον είδες η Αλεπού πώς μπήκε μέσα και το έκανε. Ε, λύνεται σιγά σιγά.
1: Είναι έτοιμος για την εθνική ο Ταμπάκος. Έτοιμος. Έχει κληθεί και ο Ταμπάκος.
0: Εννοείται ότι έχει κληθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, ούτε τα σεντόνια δεν πέφτουν τόσο απαλά στο κρεβάτι. Άσημα τρεμαρία, λέει. Για το πέναλτι, λέω. Καταρχάς δεν είπα τίποτα για το πέναλτι. Τι άσημα τρεμαρία.
0: Τα σεντόνια τι εννοούσε.
1: Παιδιά, ήταν απλωμένο το ποδάρι. Ήταν απλωμένο το ποδάρι. Μαζεύτηκε το ποδάρι. Όχι.
0: Εγώ έπαιζα over, οπότε είμαι ευτυχισμένο. Βεβαίω.
1: Είπε και ο Μπέο κάτι, λέει. Είχαν τοποθετηθεί εκατομμύρια, λέει, στο διπλό. Το είπε.
0: Ναι, το άκουσα. Το άκουσα.
1: Ναι, και τι φαγητό έχει φτιάξει σήμερα. Λοιπόν, έφτιαξα σπανακόριζο.
0: Με σάλτσα κόκκινη ή λεμόνι του θανάτου.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Με σάλτσα κόκκινη και λεμόνι του θανάτου.
0: Μια τρελή δίδυμο.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιατί πάει πάρα πολύ, ρε. Πάει πολύ. Γιατί έχει μια οξύτητα.
0: Πάει πολύ. Έλεος.
1: Και χθες έφτιαξα και σάλτσα ντομάτας. Αυτά που κάνανε οι γιαγιάδες μας που τα βάζανε σε βάζα και τα γυρίζανε ανάποδα. Mm-hmm. Ναι, για να έχω το χειμώνα σάλτσα ντομάτας. Βεβαίως. Και τυροκούλουρα. Αυτά.
0: Συγγνώμη, ρε Μαρία.
1: Αυτά έκανα χθες.
0: Έχεις ανοίξει κάποιο φούρνο.
1: Είμαι πάρα πολύ κοντά. Γενικά ήθελα να τακτοποιηθώ χθες, έτσι, λίγο να περάσει η ώρα. Να πάει 6 ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό.
0: Και τυροκούλουρα.
1: Τυροκούλουρα, φανταστικά τυροκούλουρα.
0: Δεν είναι από αυτά που τα κάνεις και τα κουμπάς και θρηματίζονται. Είχανε σύσταση.
1: Όχι, είχανε σύσταση. Είχανε ζωή.
0: Έλα, ρε,
1: είχανε ζωή. Θα ήθελα να μας πει ο κόσμος αν αυτό που ακούμε εμείς το ακούνε και αυτοί.
0: Αφού λέει
1: αυτό.
0: Αφού λέει
1: είναι
0: ο Χάρης.
1: Στον αέρα αυτό.
0: Αφού λέει ο Χάρης δεν ακούγεται κάτι στον αέρα. Οπότε εγώ τι έκανα, προσαρμογή. Έβγαλα τα ακουστικά μου.
1: Μπράβο.
0: Και κάνω εκπομπή κανονικά όπως παλιά που κάναμε demo. Πω, ό,τι χειρότερο. Κάντε μας ένα demo.
1: Ναι, και στείλτε το.
0: Ό,τι χειρότερο. Δεν τα έχουν ακούσει ποτέ αυτά τα demo.
1: Ό,τι πιο άβολο.
0: Δεν τα έχουν ακούσει ποτέ αυτά.
1: Τι να πεις το demo,
0: και πάμε
1: ρε,
0: τώρα να δούμε κάποιες ειδήσεις. Σήμερα το πύργος ΑΕΛ. Που δεν ήξερες τι να πεις για να σε πάρουν στο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγαπητέ, εσύ που έχεις στείλει το μήνυμα περίπου 850.000 φορές.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Και λες, πείτε μας για όλα τα υπόλοιπα εκτός από το Μούφα Πέναλτι και τα λοιπά. Και λέω, σας πολεμάει η ΕΠΟ, κλάψες. Εγώ βλέπω ότι εσύ κλαίγεσαι με τόσα μηνύματα που έχεις στείλει. Λοιπόν.
0: Άσε να πιάσουμε κανένα over, φίλε. Έχουμε φάει το κουβά τη ζωή μας στο Μουντιάλ. Τι θες. Άστο, θα πάρουμε κι εμείς πέναλτι. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός.
1: Πιστεύω δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός που το γράφει. Από το γραφικό του χαρακτήρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι Παναθηναϊκός.
0: Τι γραφικό, αφού στον υπολογιστή ξετρέχει.
1: Αφού καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πούμε για το Football Meets Data.
0: Τι έπαθες τώρα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Football Meets Data. Το, βλέπω, το παρακολουθώ κάθε εβδομάδα.
0: Τι είναι το
1: φούτμπολ. Είναι, ρε παιδί μου, το κομπιούτερ που λέμε.
0: Ναι.
1: Το κομπιούτερ που βγάζει κάθε εβδομάδα ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα. Θέλω να σου πω την πρώτη αγωνιστική που δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε αναβληθεί το παιχνίδι. Με ποιον ήταν, με την Κυψιά, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έδινε 3%. Αφού δεν είχε παίξει. Έδινε 3% στον Παναθηναϊκό να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα.
0: Τα πιστεύουν αυτά τώρα. Τώρα.
1: Τώρα. Παρότι έχετε το 5 στα 5, θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ έχει 32% πιθανότητες.
0: Okay.
1: Ο Ολυμπιακός 25. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός 23. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ 19.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα άχρηστο μηχάνημα. Τι νοσ είναι αυτό το άχρηστο μηχάνημα, ποιος το έχει φέρει.
1: Το Football Meets Data, παιδί μου. Εδώ το κομπιούτερ μιλάμε.
0: Λοιπόν, άχρηστο κομπιούτερ.
1: Έχει βάλει μέσα αλγόριθμους, λογισμικά.
0: Καλά. Έχει βάλει μέσα το γεγονός ότι ό,τι θέλει ο πρόεδρος το φέρει. Λοιπόν, το Meets Data αυτό, πάρτο όπως είναι μαζί με τις προβλέψεις του Elon Musk. Που όλοι θα έχουν ρομπότ Τέσλα το 30, λέει, δεν θα παίζουν ρόλο τα λεφτά. Το 36, λέει, τα χρήματα δεν θα παίζουν, λέει, κάποιο ρόλο.
1: Και τι θα κάνω,
0: το 36, το 2036, θα έχεις μια ζαμπονοτυρόπιτα και θα είσαι ο βασιλιάς του πλανήτη.
1: Θα παίρνει διαμέρισμα.
0: Θα σε μπουκώνουν άνθρωποι στον δρόμο για λίγο ζαμπόν τυρί. Ακούστηκε κάπως. Το 2036, όποιος έχει λεφτά και σπίτι αγορασμένο, θα είναι Mad Max. Έχεις δει που ανοίγει την κάνουλα με το νερό. Το 2036, όποιος έχει προλάβει και έχει χτίσει κάτι, θα ασελγεί πάνω σε κόσμο που δεν θα έχει τίποτα. Το μόνο που θα γίνει.
1: Για το σπίτι, λες ότι.
0: Γενικά. Το λέω. Γενικά, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε.
1: να μαζέψουμε ζαμπονοτυρόπιτε σε σπίτια τώρα, δεν.
0: Στόκαρε ζαμπονοτυρόπιτε στο σπίτι σου. Στόκαρε ζαμπονοτυρόπιτε και όχι χαρτί υγεία. Απλά, τι θα γίνει το 2036. Αυτοί τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν ανάγκη γιατί είμαστε εργατικά χέρια. Από τα δικά μου. Είμαστε εργατικά χέρια. Όταν όμως βγουν ρομπότ τα οποία θα κάνουν τη δουλειά. Τι όμως
1: ποια
0: κάνουν?
1: Δουλειά θα κάνουν, θα μου φτιάχνει τη ροκούλουρα το ρομπότ.
0: Δεν μπορεί το ρομπότ να σου
1: τι θα κάνει, θα σηκώνει τη διοχάτη το πρωί.
0: Α, όχι, έτσι λέει ο Elon Musk. Όμως, εάν δούμε τα ρομπότ αυτά που πάνε να χορεύσει Michael Jackson και πέφτουν σαν τον Biden, που παίζουν μπουκέτα στον αέρα σαν μεθυσμένοι μπαρμπάδες σε πανηγύρι, βαράν παιδάκια κλωτσιές ή κάνουν σπριτ και διαλύονται.
1: Και δεν σταματάνε. Stop, είναι... stop forest, stop.
0: Ναι, εκεί είναι όλα ρομπότ, λες και τα φτιάξαν με έλασμα. Τα φτιάξανε με λιχνίες, με ποινία. Φτιάξτε ένα ρομπότ, ρε παιδί, με τις προκοπές.
1: Ετοιμάζε του κύρου το ρομπότ.
0: Ναι. Τι ρομπότ είναι αυτό με τη μύτη του Πινόκιο, του κύρου Γρανάζη. Μα τι ρομπότ του μάγου του Οζ. Κουί, δεν είναι και εδώ πολύ. Φτιάξτε ρε ένα ρομπότ, ωραίο, ρε. Θελκτικό, ελκυστικό ρομπότ, ρε. Όχι τα έχει πως είναι αυτά, ναι, τα ρομπότ. Και έχουν κενό με στη μούρη.
1: Και κάνανε Ολυμπιάδο. Το είδε, ναι, όχι,
0: έχουν κενό να βλέπεις πίσω, λες και είναι του Βαρότσου, η κύκλη. Λοιπόν. Ανάλογα την οπτική σου γωνία. Του Βαρότσου δεν είναι αυτά. Λοιπόν, ο Βαρότσος τα έφτιαξε αυτά το ρομπότ. Φτιάξε το δρομέα με γυαλί που πιάνει βρώμα μέσα και δεν καθαρίζει ποτέ ο δρομέας.
1: Το σκέφτομαι κάθε φορά που περνάω από εκεί. Λέω πώς το καθαρίζουν.
0: Το καθαρίζουν με γυαλί.
1: Με πιεστικό. Τι γυαλί, μωρέ.
0: Τι πιεστικό, ρε Μαρία. Τι είναι, μπαλκόνι.
1: Πιεστικό. Ναι, με πιεστικό.
0: Α, δεν χαλάει όμως το γυαλί.
1: Προφανώς όχι. Είναι και πολλό χρόνο ο δρομέας.
0: Είναι παραπάνω από μένα.
1: Ναι, πιστεύω, νομίζω. Ναι, πιστεύω, ναι.
0: Τώρα έκανε τους κύκλους ο Βαρότσος. Κάνανε τη μούρη του ρομπότ χωρίς χαρακτηριστικά. Mm. Έχει ένα κύκλο, βάλανε ένα πανί στο κεφάλι.
1: Ναι,
0: και βλέπεις...
1: πλέον δεν υπάρχουν προσωπικότητες, Αλέξανδρε.
0: Βρες ένα ρομπότ αρχηγό, σαν τον Ταμπόρδα. Έλειψε χτες ο Ταμπόρδα ρομπότ.
1: Έλειψε
0: η προσωπικότητά του. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τώρα γίνα έξαλλο.
1: Ακούμε στα βραχεία και ένα σώσο από περσικό κόλπο. πάμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για εσάς που ρωτάτε για άχαστους και για τη νέα σειρά, τώρα συγγνώμη, όλα αρχίζουν τον Οκτώβριο. Και θα σας ενημερώσουμε. Όλα αρχίζουν τον Οκτώβριο. Η σειρά πάει full γυρίσματα κανονικά με super guest, με ανθρώπους που ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Και οι άχαστοι, στους άχαστους θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Σας τα πούμε τώρα. Αύριο έχουμε και το τρέιλερ. Οπότε
1: εντάξει,
0: τον Οκτώβριο ξεκινάει.
1: Αυτό που έχεις πει και μπορείς να το πεις είναι ότι δεν θα είναι στο στούντιο, θα είναι
0: Ναι, ναι, αλλά επειδή το είπες την άλλη φορά.
1: Ναι, δεν λέω
0: έχει που. Γίνει ο χαμός.
1: Αλλά τέλος πάντων θα έχετε την ευκαιρία κάθε εβδομάδα
0: να μας βλέπετε.
1: Να, αυτό.
0: Με εισιτήριο.
1: Εντάξει, με εισιτήριο.
0: Γιατί θα είστε πολλοί.
1: Ναι.
0: Κάθε εβδομάδα θα είστε αρκετοί.
1: Πόσοι?
0: 80%. Εντάξει,
1: εντάξει, μια χαρά.
0: Αλλά θα βγουν τα εισιτήρια για όλες τις εβδομάδες. Δηλαδή,
1: α, μία για όλες.
0: Θα βγουν τα εισιτήρια με όλες τις τρίτες και θα μπορείς να επιλέξεις όποια τρίτη θέλεις για να έρθει.
1: Μπράβο, έτσι και το κανονίζει από πριν.
0: Ναι, λες το Δεκέμβρη.
1: Και λες δεν έχω τη βουλή αποκλεισμένη αυτή την Τρίτη.
0: Πάω εκεί, γιατί μας λέγανε Τσούβι πότε να έρθουμε. Τσούβι βρέσουμε πότε να έρθουμε. Οπότε, παιδιά, έχετε την επιλογή, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Μπράβο. Ωραία. Θα έρθω κι εγώ μια Τρίτη.
0: Εννοείται, θα πληρώσεις κανονικά.
1: Καλημέρα στον Δαμιανό.
0: Φάνηκα πολύ εγώ καιρός.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει όμως και γι' αυτό σε έχουμε αγαπήσει.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, ταμείο χθες λέει μετά από καιρό με Φροζινώνε και Φούλαμ πριν ισοφαρίσει η ακατονόμαστη. Μόνο Παναθηναϊκός. Καλημέρα στη Βούλα. Μαρία στείλε συνταγή για τη Ροκούλουρο. Βούλο, μπε στο. Βούλα, μπε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Το έχω ήδη ανεβάσει. Mm-hmm. Είναι του Γαβριήλ Νικολαίδη
0: η σελίδα, την έχει αγοράσει.
1: Εγώ μόνο από Νικολαίδηδες.
0: Ό,τι είναι από τέτοια.
1: Οτιδήποτε. Μόνο από Νικολαίδηδες. Λοιπόν, στα stories θα το δεις. Έχω ανεβάσει τη συνταγή. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, κάθε φορά που βλέπω κάτι ακριβό που μου αρέσει, παίζω στοίχημα το αντίστοιχο ποσό. Μάλιστα.
0: Μαλτί
1: είχε παίξει, Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, over 5,5. Κόρνερ και over 1,5. Το χάσε.
0: Πάει
1: τσαντούλα, Νίκο. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
0: Άλλη φορά, Νίκο.
1: Καλημέρα στον Χρήστο. Ο Μουρίνιο, αν κάτι λέει, αδιευκρίνει στους υπουργούς στην ΕΡΤ. Θα ρώταγε το τσάτ Παπατζή στο τέλος αν ήταν κόκκινη. Παιδιά, εντωμεταξύ, βγήκε τώρα και ένα δημοσίευμα από την ΑΣ που ακούστηκε, λέει, στα αποδυτήρια. Φώναζαν οι παίχτες μας κανονικά.
0: Μας
1: έβαλαν να μας διαιτητεύσει ένας δειλός.
0: Δειλός.
1: Ένας δειλός.
0: Ένας που και σπου.
1: Παλιοχαρακτήρας.
0: Φωνάστε μου τον προϊστάμενο, ο Μουρίνιο. Για ποιο λόγο με χρέωσε. Είσαι δειλός. Παλιογίνεο. Με τις κασκαρίκες σου. Τι μου έχεις χρεώσει εδώ.
1: Ήτανε άτιμο αυτό που έκανες.
0: Εννοείται. Βλάξ. Βλάξ είσαι. Βλάξ. Ηρεμήστε, κύριε. Μα... Μου λες και εσύ να ηρεμήσω εδώ πέρα, με χρεώσανε στα κινητά. Με τρελάνατε. Τι να πω, ρε Μουρίνιο. Πού πας με τις φωτοτυπίες, ρε Μουρίνιο.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Μα δεν γίνεται. Να σου πω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Θα βγουν τώρα κάποιοι, θα πούνε τελικά ίσως ο Μουρίνιο. Σας το λέμε από τον Ιούλιο που μάθαμε ότι θα έρθει ο Μουρίνιο. Που εγώ τον αγαπώ τον Μουρίνιο. Τον λατρεύω. Τι δουλειά. Έχει ο Μουρίνιο να πάρει αυτή τη δουλειά. Ωραία. Σε αυτή την ηλικία στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Να 2026. Μιλήσουμε τώρα για ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει να κάνει με τις ομάδες,
0: ναι,
1: με τις σχέσεις γενικότερα.
0: Ωραία.
1: Γιατί και ο προπονητής με την ομάδα είναι μια σχέση, έτσι. Μια
0: μεγάλη,
1: ανθρώπινη σχέση.
0: Και δύσκολη.
1: Δεν επιστρέφουμε.
0: Δεν επιστρέφουμε.
1: Δηλαδή και ο Μουρίνιο που γύρισε στην Τσέλσι τη δεύτερη φορά, καλά πήγε. Όχι.
0: Κοιτάξτε.
1: Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, κύριε Τάκη.
0: Κυρία Ζαφυρά, του επιστρέφουμε βέβαια.
1: Καλά, θα μιλήσω εγώ τώρα για επιστροφές.
0: Εντάξει, δεν το λέω. Δεν είναι. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να χρειαστεί, έτσι. Πήγε και το βγάλε χτες ο Σάλιακας και ήμασταν έτοιμοι.
1: Ήσουν έτοιμοι και μετά ξαναγύρισες.
0: Ναι, εντάξει, πίστευα ότι μπορεί να κάνω. Λέμε,
1: σε ένα γενικότερο πλαίσιο
0: συζήτησης. Σε ένα παράλληλο
1: σύμπαν. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο συζήτησης.
0: Ναι.
1: Ο κανόνας λέει δεν επιστρέφουμε.
0: Okay.
1: Γιατί πάντα ζεις με τις αναμνήσεις. Πάντα
0: ναι, αλλά και το
1: τα
0: πότε
1: πράγματα είναι
0: εδώ
1: έτσι.
0: Πέρα η Ρεάλ πήρε πίσω τον παλιό της γκόμενο μετά από 17 χρόνια με τρία παιδιά. Είπε.
1: Τελικά.
0: Τελικά. Εγώ θα σε...
1: Η Τζένιφερ Λόπες με τον.
0: Είχε καλά αυτό.
1: Όχι.
0: Κουπάνα για τις πόρτες όλες.
1: Αυτό, ναι.
0: Και λέει, προχώρα μου έχει σπάσει. Ναι, προχώρα έκανε ο Μπεν Άφλεκ.
1: Όχι.
0: Προχώρα μου έχει σπάσει τα νεύρα. Δεν σ' αντέχω, δεν πανάς, όποια να. Σκέψη Τζένιφερ Λόπες και υπάρχει γκρίνια.
1: Τώρα ο Μουρίνιο, επιστροφή εκεί. Γιατί.
0: Έβγαλε κόλλες, έβγαλε τέτοια.
1: Πιστεύεις δηλαδή αν έρθει ο Κλοπ στη Λίβερπουλ?
0: Τίποτα δεν θα
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Όχι, δεν θα κάνει.
1: Γιατί θα πιστεύουμε, γιατί δεν θα έχουμε τον ενθουσιασμό.
0: Άσε που θα γίνει γραφικός και θα λέει ναι, παροιμίες ναι. από τη Γερμανία. Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Ξεχάσει και τα αγγλικά, θα μιλάει μόνο γερμανικά.
0: Ο Μουρίνιο. Δεν παρκάρετε εδώ! Έχει γίνει τέτοιος. Εδώ θα έρθει ο γιος μου. Μα έχει σήμανση. Αυτό που σου λέω, θα έρθει ο γιος μου. Μα γράφει, απαγορεύεται το παρκάρισμα. Ρε, ακούς! Ωραία, άστο και θα δούμε πού θα το βρει τα μάτια και φοβάσαι.
1: Και
0: εσύ έχει δουλειά, δίχτυα. Τι εννοεί, με απειλεί.
1: Ναι.
0: Σε απειλώ.
1: Ναι.
0: Θα φωνάξει την αστυνομία. Βρε, δεν πάει να φωνάξει. Και σου άλλο έχει τα καταλόγιστο. Δεν πάει να φωνάξει και το ΕΚΑΒ.
1: Δεν θα βρει το δίκτυο.
0: Εγώ, άστο άμα θε, θα δει που θα στο κάνω καλοκαιρινό.
1: Α, και ρωτάει κάποιο. Άρα ο Μπράντοβιτ δεν έπρεπε να επιστρέψει.
0: Το μπάσκετ δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι αυτό. Εγώ διατηρώ την ίδια άποψη.
0: Για τον μπάσκετ, όχι.
1: Όχι, διατηρώ την ίδια άποψη.
0: Εγώ, γιατί ο Μπράντοβιτς, παρά,
1: συναισθηματικά, εσύ, όταν βλέπεις ο Μπράντοβιτς στον Παραθηναϊκό, είσαι πίσω στο 2010.
0: Δεν με νιάζει, θέλω
1: είσαι
0: το Διαμαντίδη
1: ακαλιά. Είσαι στο 2010, περιμένεις ότι θα παίξει ο Διαμαντίδης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Περιμένω
1: δεν
0: φέτος να
1: έτσι,
0: κάνει μια ομάδα να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό. Ναι, και το πρωτάθλημα, βεβαίως. Αλλά άμα γυρίσει ο Αταμάν όμως μετά από χρόνια, καλά. Ο Αταμάν, όταν θα γυρίσει με βοηθό προπονητή το γιο του, θα είναι φοβερό αυτό. Θα είναι μαυρισμένοι όλο τον χρόνο. Χίτσις της Γκρουλικ, πιστεύω, Παναθηναϊκός, καλή ομάδα. Θα έχει μάθει και ελληνικά.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, εδώ και τον Μπράντοβιτς, το είχα πει ότι παιδιά, ναι, ζείτε με τις αναμνήσεις και δεν θα είναι το ίδιο.
0: Η Μαρία το έχει πει. Εντάξει,
1: δεν θα είναι το ίδιο.
0: Είναι η άποψή της, μην πέσετε.
1: Δεν λέω ότι ο Μπράντοβιτς δεν είναι καλός προπονητής, δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Θέλω όμως ζούμε με τις αναμνήσεις του πρώτου καιρού, είτε έχει να κάνει με προπονητή, είτε έχει να κάνει με σχέση. Αλλά δεν είμαστε, έχουν περάσει τα χρόνια. Έχουμε βάρη στους ώμους.
0: Υπάρχουν βάρη, υπάρχουν βάρη.
1: Λοιπόν.
0: Με τι δικαίωμα. Εδώ έχει λαϊκή, ακούς. Θα το πάρεις τα μάξη, θα το δεις γεμάτο βρακιά.
1: Καλύτερη επιστροφή είναι ο Μπάγεβιτς. Ναι, είχε πάει πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Είχε πάει. Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε, έρχεται η Σοφία Θοδωράκη. Σέρνοντας τα πόδια της, δεν έχω δει πιο θλιμμένη μούρη στο πάρκινγκ πρωί-πρωί, όπου πραγματικά ήταν, εγώ διάβαζα και είχα όνειρα, τι δουλειά έχω εδώ, αλήθεια σου λέω,
1: τι δουλειά έχω εδώ,
0: και δίνει και εντολές μέσα, γιατί ο Καλογεράκης κάνει μασάζ στο ρομπό, εγώ τους δίνω στεγνά στον αέρα. Καλογεράκης, μασέρα από την Ταϊλάνδη.
1: Μασάζ.
0: Μασάζ, Καλογεράκης, φοβερό μασάζ, στο χέρι, κάνει σε τένοντες. Και σου διώχνει. Ναι, είναι φοβερός.
1: Θα κάνει ρεφλεξολογία, θα κάνει και σε πατούσες.
0: Θα πάω τώρα να βγάλω πατουσάκια σε Καλογεράκι.
1: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Και το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, με Build a Bet και στο live και σε χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από το Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νάπολη με γκολ του Τετέ, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12-3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτο εκτός έδρας νίκη για την 3η ΑΕΚ 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και άνοδος στους 10 βαθμούς μαζί με τον Όφη που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστεράκτορ. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την επικράτηση του Τριφυλιού απέναντι στην Καλαμάτα. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις, πρόσθεσε. 10 παίκτες των πράσινων θα λείψουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Στην επιμονή των παικτών του να κυνηγήσουν το τρίποντο μέχρι το φινάλε στάθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Έχουμε το πνεύμα νικητή, σημείωσε ο Βάσκος και πρόσθεσε περισσεύουν τα λόγια για τον Φρόιλερ. Ανακούφιση και ικανοποίηση από τον Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με το Βόλο που αποτελεί και το πρώτο διπλό για το φετινό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σημείωσε ο Σέρβος που πρόσθεσε ότι δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του Ρότα. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς των Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο ενώ ο Λουστόντο αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Υποφέραμε όλοι μαζί, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε ακόμη και με αυτόν τον τρόπο το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Αμοιβές εξηγήσεις και εκτόνωση στη σχέση του Βάλτερ Ματσάρη με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες με αφορμή τις δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού γύρω από το μεταγραφικό σχεδιασμό μετά το μάτς με τον Άρη. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στο Τωρίνο και έμεινε εκτός των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό Β και συνέχισε με το απόλυτο για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στάλα χθες ένα μάτς Αθένς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Β Άκτορα Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Την παρέτηση του υπέβαλε από τον πάγκο των Λιονταριών Αλέκος Βοσνιάδης. Ο Άρης νίκησε 80-64 τη Μύκονο Μπέτσον στο εναρκτήριο παιχνίδι για το 33ο τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφη αποδεξάγεται στο Ιβανόφιο. Στο άλλο χθες είναι ο μάτς Ηρακλής Μπάλκαν Μπόντεβγκραντ 84-77. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι

0: Με ωραίες μουσικές του Χάρη Χριστόγλου, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και με ρεπορτάζ εθνικής
1: ανάλυση.
0: Με Σωτήρη Ταμπάκο. Έτσι. Συμφωνούμε σε πάρα πάρα mm-hmm, πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά Ταμπάκο χρειάζεται σύμπνια και κοντά στην εθνική τώρα.
1: Τώρα θα
0: οι επιλογές
1: και...
0: του coach αυτές είναι.
1: Θα πάει και Βελιγράδι.
0: Διαφώνησα με μερικές σχετικά με παίκτες από πιο μικρές ομάδες, αλλά. Μην το κάνετε αυτό. Το ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα παιδιά κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Mm-hmm. Μην το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Και είχαμε και αποθέωση της Mozart Sport για το Γιώβιτς. Η ΑΚ γιορτάζει τον Λουκά. Τον Λούκα, συγγνώμη, τον Λουκά. Τον Λούκα τον προστάτη. Έτσι το χαρακτήρισε.
0: Ναι, σε τέτοιες ηλικίες, άμα ακούμε τέτοια, δεν είναι καλό. Με
1: ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα. Ο παίκτης που έφερε στην ΑΕΚ στο Champions League. Ανέβηκε ξανά στη σκηνή. Ρεμίστε λίγα.
0: Ναι.
1: Χαμηλά την μπάλα λίγο, παιδιά.
0: Καλημέρα
1: μας στον Νίκο, το κουμπάρο. Καλημέρα στο Διονύση.
0: Το Ντάντιτς.
1: Το Ντάντιτς. Ναι, το Ντάντιτς. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Λέει, έχω ποντάρει από 50 ευρώ, λέει ο Διονύσης.
0: Ανοίχτηκες.
1: Από 50 ευρώ στους Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό να πάρω το πρωτάθλημα. 50-50-50.
0: Την ΑΕΚ δεν την έβαλες μέσα.
1: Δεν την έβαλε. Δεν του περισσεύε άλλο ένα 50. Τι να σου πω.
0: Και δεν τα βάλε, δεν τα σπάσε σε πιο μικρά. 35, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει.
1: 25. Ναι. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Uh-huh. Γι' αυτό λέει: εγώ δεν πάω Κουφονίσια και μένω με τις αναμνήσεις του 2006. Το θέσαμε πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι οι επιστροφές γενικότερα δεν βγαίνουν σε καλό. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Αλλά σε ένα γενικότερο κανόνα, επειδή ζεις με τις αναμνήσεις και έχεις τις. Τις φιλοδοξίες, ρε παιδί μου, που είχες.
0: Το χειρότερο είναι όταν έχεις χωρίσει και έρχεται η άλλη και κάνεις μια ερωτική πράξη και είναι χάλια.
1: Γιατί αλλιώς θα θυμάσαι.
0: Ναι, λες. Δηλαδή ξαναχωρίζεις.
1: Ναι. Και χειρότερα μετά ξαναχωρίζεις. Και μετά είναι που δεν ξαναβρίσκεσαι.
0: Φεύγεις και λες, τι το έκανα, γιατί το έκανα αυτό, τι ανάγκη είχα τελικά.
1: Τι έγινε.
0: Τι ανάγκη είχα τελικά.
1: Μιλώντας για αναμνήσεις, mm-hmm. έχουμε ξεχάσει τον τύπο της Manchester United

0: που είναι παιδιά ακόμα ακούρευτος. Παιδιά, δεν φαίνεται το παιδί πλέον από το μαλλί. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό η Manchester United δεν έχει κάνει 5 σερί νίκες. Δεν θα μπορούσε να είναι Παναθηναϊκός αυτός. Θα έχει κουρευτεί τώρα.
1: Ορίστε. Επαναλαμβάνω. Ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο Γκαντέμις της United και πρέπει να τον κουρέψετε με το ζόρι στο γήπεδο.
0: Ναι. Ναι.
1: Σαν αρνί.
0: Σαν κρυάρι. Αυτό
1: σαν να έχει τσιμπούρια. Ναι. Με την πρώτη σκάλα. Πάρτε αυτό το μαλλί και κάντε το προσφορά. Κάντε το
0: τον
1: προσφορά.
0: Έχεις δει πως έχει γίνει.
1: Κάντε τον προσφορά. Ο Γκαντέμις αυτός φταίει. Στο λέω εγώ που είμαι παίχτης της Manchester United. Εγώ δεν είμαι παίχτης.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι offside. Δεν είμαι offside. Λοιπόν, εγώ έχω εισηγηθεί στην ομάδα, στα αποδυτήρια. Αυτό τον Ιλκέτ Παναγούλ, πώς το λένε αυτόν. Αλκέτ Παναγούλ. Πρέπει τον Αλκέτ. Όχι. Λάθος όνομα αυτή την περίοδο.
0: Όχι, ναι.
1: Τον. Πώς το λένε τον οπαδό. Ικέλ της United. Δεν τον θυμάμαι.
0: Τον ανέβασα κάπου.
1: Λοιπόν, αυτόν πρέπει να τον κουρέψουμε το ζόρι. Να φύγει η κακή του η ενέργεια.
0: Φρανκ Λετ.
1: Ιλέτ. Λοιπόν, με ζιλέτ τον Ιλέτ, τερματίστε τον. Πρώτη σκάλα έχει γίνει σαν το πρόβατο που δεν βλέπει το καρτούν.
0: Παιδιά, έχουμε 21 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Και πότε κουρεύτηκε τελευταία φορά?
0: 5 Οκτωβρίου του 2024.
1: Μιλάμε, εικόνιδες κάνουν
0: πάρτι. Παιδιά, πάρ. Σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες.
1: Κλείνει 2 χρόνια.
0: Κλείνει 2 χρόνια ακούρευτος.
1: Εντάξει. Και ακούραστος. Λοιπόν, κουρεύτε τον. Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Εδώ, έχει χαθεί στο μαλλί του.
1: Μείνε σαν το Θανάση Ασπρούλια μικρό. Κουρεύτε τον Ασπρούλια. Ασπρούλια, συγγνώμη, Envy Publication. Κουρεύτε τον. Κουρεύτε τον Ασπρούλια αυτό τον οπαδό.
0: Δεν μαζεύει καν το μαλλί πίσω.
1: Το κάνει λύσα.
0: Είναι και φριζαρισμένο.
1: Τι φριζαρισμένο, ο άνθρωπος φυσάει. Φυσάει ο άνθρωπος και φεύγουν ζούδια από το κεφάλι του.
0: Πρέπει να υπάρχει, ναι, πρέπει να υπάρχουν πολύ ζωντανοί οργανισμοί μέσα. Δηλαδή, να υπάρχουν σκίουροι, να υπάρχουν πουλάκια, φωλιές.
1: Κουρεύτε τον Ασπρούλια αυτόν. Αλήθεια σου λέω. Συγγνώμη, Θανάση. Μα είναι δυνατόν τώρα, μας ήρθε εκεί πέρα και μας έχει γκαντεμιάσει. Δεν είμαι United, αλλά έχω σκάσει.
0: Ναι.
1: Είμαι παίχτης της United επίσημα. Τι θες τώρα.
0: Καλημέρα στο Στάθη. Τι κάνεις ρε μπάμπι στην Αγγλία που σου λέγανε δεν θα πιάσει. Ναι, το λέγανε.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Δεν μπορεί να πιάσει ο μπάμπι.
1: Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το σώμα του. Ωραίο δέρμα και ωραίο παιδί. Λοιπόν, το σώμα του είναι τούμπανο του. Κωστάτσι Μεντόλιθος έχει γίνει. Τον ακουμπάνει αμυντική και κάνει ρε ούρε, θα σουτάρω. Τι δεν κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Και μ' αρέσουν αυτοί οι επιθετικοί που κουρεύονται μόνοι τους.
0: Που είναι όντως επιθετικοί.
1: Εμάς ο Αντίνο δεν κουρεύεται μόνος, πιστεύεις?
0: Σίγουρα.
1: Αντίνο και Ρινάλντι που είχαμε στην ίδια θέση κουρεύονται. Κάνει μόνο, σιγά με χρεωθώ εγώ. Ό,τι έγινε τώρα.
0: Μαρία, μην πας μακριά, λέει, για τις επιστροφές. Όταν πάμε, λέει, με τα μωρά κάποια βόλτα που πέτυχε και ξαναδοκιμάζουμε το ίδιο, καταλήγει σε φιάσκο. Το ίδιο πολλοί την έχουν πάθει κάνοντας δεύτερο παιδί. Κάνουν πρώτο παιδί, πετυχαίνει και σου λέει θα κάνουν και ένα δεύτερο. Και το δεύτερο βγαίνει. Καμία σχέση με το πρώτο, τέλος πάντων.
1: Και απλά του γράφουν σπίτια και χωράφια.
0: Ναι.
1: Επειδή ο πρώτος εσύ δεν έχεις ανάγκη, ο αδερφός σου υστερεί.
0: Αυτό.
1: Πάμε
0: το κακόμοιρο το παιδί.
1: Ναι, πάμε διάλειμμα. Ο λογαριασμός του είναι The United Strand. Σα σε πιάσουν τίποτα κούρβα σου.
0: Ναι, παιδιά, τον έκανα χθες ριστόρι. Λέω, παιδιά, αυτό τον έχετε ξεχάσει.
2: Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Oh, I go.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλαδή, ρωτάει κάποιο, 3 γκολ σε 2 χρόνια σημαίνει ότι έπιασε ο Κοστούλα στην Αγγλία.
1: Έχει βάλει πιο πολλά από σένα, φιλέ. Ξεκινάμε από αυτό. Όταν εσύ βάλει 3 γκολ σε 2 χρόνια στην Αγγλία, τότε θα μιλήσει. Τότε θα εκφέρει.
0: Στα 35 του Κοστούλα καλά πάει τώρα. 35 δεν είναι, 35
1: είναι. 36. Κοστούλα. Ο μικρό αδερφό του πατέρα του. Τι ακούμε, παιδιά, τι ακούμε. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Έχει πάει ο άλλο 18 χρονών στην Αγγλία, α πούμε, και τη δεύτερη χρονιά. Αλωνίζει και λέμε 2 χρόνια τώρα και βάλει 3 γκολ.
1: Να σας πω ότι είναι γεννημένος 30 Μαΐου του 7. Καταλαβαίνετε ρε. Ο Κοστούλας είναι το 7.
0: 19 χρόνια.
1: Είναι 19 χρόνων. Και πάει και κάνει αυτό το γκολ και λέει εγώ σαν 19 χρόνων.
0: 19 χρόνων. Ναι. Στην Αγγλία.
1: Εγώ 19 χρόνων. Άνοιξα μπουκάλι στο κόκαλο κλαμπ. Πώς σας φάνηκα. Στον ημιόροφο από πάνω. Μπράβο. Και ο Γιάννης ο Μέτρ με τα λευκά τότε τα ρούχα μου λέει είσαι ωραίος εσύ, μετράς.
0: Μπράβο.
1: Και έφυγα σαν κοκόρι 19 χρονών από το κόκαλο κλαμπ. Πώς σας φαίνεται. Και ο Κοστούλας έκανε γκολ προχτές.
0: Στην Άρσεναλ.
1: Στην Άρσεναλ.
0: Στην Άρσεναλ.
1: Πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Στην Άρσεναλ.
1: Τους έκανε γκολ και τους αλώνησε μπροστά μόνος του. Την Άρσεναλ που δεν τη βάζει γκολ ποτέ. Και πήγε και έκανε γκολ. Και είπε εγώ και με αυτό το μαλλί. Γκολ και ασίστ, εγώ με αυτό το μαλλί. Είπε 19 χρονών. Δηλαδή έπιασε την Αγγλία.
0: Τώρα λέμε ότι έπιασε την Αγγλία.
1: 19 χρονών. Πού ήσουν εσύ 19 χρόνια.
0: Αυτά,
1: τι βλακίσαι.
0: Τα διαβάζουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Διαβάζουμε...
1: Μπαμπιστούτα. Τον λένε Μπαμπιστούτα από τον Μπάμπις.
0: Εντάξει, λίγο...
1: λίγο υπερβολή.
0: Λίγο υπερβολή. Κάποιος λέει από ένα σημείο και μετά το μαλλί. Δεν μακραίνει περαιτέρω εφόσον δεν κουρεύεται. Ναι, λέει το μαλλί. Αφού δεν με κουρεύεται, δεν μεγαλώνω κι εγώ, ρε.
1: Δες τη γυναίκα του Γιώργου Μάγκα που είχε φτάσει κάτω, την Τζινιέρη. Άσε τώρα. Το μαλλί μεγαλώνει. Απλά ξέρει. Αν έχει την τάση να κάνει κύκλους.
0: Ναι,
1: μαλλί,
0: σαν τη ζωή. Ναι.
1: Απλά φουντώνει, δεν πάει προς τα κάτω. Ναι. Ανάλογα το.
0: Ναι, άμα κάνει μια ισιωτική τώρα αυτός ο Ιλέτ.
1: Τούμπανο θα.
0: Καλά,
1: θα πηγαίνει το μαλλί μέχρι
0: Ραπουνζέλ,
1: κάτω.
0: Ραπουνζέλ, θα είναι μια κούκλα.
1: Εάν ο Ιλκέτ αυτός κάνει ισιωτική, βάλ τον για belly dance.
0: Το κάνω εικόνα.
1: Ναι, με γυαλιά έτσι. Αλλά να γυρίσει και να έχει αυτό το μαλλί.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία τη γειτόνισσα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα γειτόνισσα, λέει. Δεν γυρνάμε ποτέ παρά μόνο όταν θέλουμε να δούνε αυτοί που αφήσαμε ότι είμαστε καλύτεροι. Και μετά ξαναφεύγουμε.
1: Ναι. Δηλαδή δεν απάντησε, έπιασε στην Αγγλία. Βεβαίως και έπιασε, ρε φίλε, στην Αγγλία. Έχει πιάσει, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Άμα κάνει 10-12 γκολ 19 χρονών και πει να τον πουλήσει τον Γενάρη, τραβά πάρτονα 80 εκατομμύρια μετά. Τράβα πάρτονα. Αφού δεν βλέπεις μπάλα, ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Κάθεσαι και βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Είναι δυνατόν 19 χρόνια να κάνει αυτά τα γκολ με τον τρόπο αυτό.
0: Ίσως δεν είναι 2 χρόνια στην Αγγλία.
1: Με τέτοια κατεβάσματα να γυρίζει και να τελειώνει τις φάσεις, να κάνει σωστές επιλογές, να γυρίζει να κάνει τέτοιο γκολ, να είναι σίγουρος 19 χρονών. Θα έχουμε πονοκέφαλο σε λίγα χρόνια στην Εθνική. Στην Εθνική δεν θα έχουμε χαφ τώρα και θα έχουμε επιθετικούς. Καινούριο αυτό τώρα στην Εθνική. Μαρία, καινούριο αυτό. Θα φέρνουμε χαφ από ετεροθαλείς αδερφούς από την Νότια Αφρική. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε φίλε. Θα έχουμε επιθετικούς. Θα έχουμε από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο και δεν θα έχουμε κόσμο να τους κάνει παλιές.
0: Μήπως ο φίλος ήθελε να τρολάρει. Μήπως και
1: όχι,
0: είπα, όχι, παιδιά, τα
1: παιδιά επιμένει και μας βρίζει τόση ώρα. Δεν το βλέπετε.
0: Να, εντάξει. 19 χρονών, πολλά παιδιά διαπρέπουν στο πανεπιστήμιο. Και τα λεφτά του Κοστούλα, λέει, δεν τα δουν ποτέ. Παιδιά,
1: δεν είναι τα χρήματα.
0: Γιατί πρέπει να γίνει όλο αυτό, δηλαδή, σε παραλληλισμό με τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεν είναι γιατρός, δεν είναι καρδιοχειρουργός, είναι ποδοσφαιριστής. Συμφωνούμε ότι κάποια λεφτά, ότι μάλλον όταν τα λεφτά κάποιων ποδοσφαιριστών είναι υπερβολικά πολλά.
1: Εντάξει, είναι όλη η εποχή υπερβολική με τα λεφτά αυτή, ναι, στην μπάλα. Ναι. Δηλαδή,
0: να πει και ο Ζιντάν τι λεφτά είχε πάρει αυτός. Και τι λεφτά παίρνουν τώρα κάποιοι που δεν είναι ούτε, ναι, ο δεξιός αστράγαλος του Ζιντάν.
1: Σκέψτε το Ροναλντίνιο τώρα ή το Ρονάλντο τον παλιό, τι λεφτά, τι συμβόλαιο θα κάνανε.
0: Άστο, ναι, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ,
1: 200 εκατομμύρια για Πίρλο η Νάπολη, θα έλεγε.
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα γιατί πάει μόνο αυξητικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει σημασία αν είναι ο άλλος υπερταλέντο, ας πούμε. Και το, παράδειγμα που έχουμε, και το παράδειγμα που έχουμε με τον Ίσακ, που λες και εσύ.
1: Κάτσε.
0: Μεταξύ μας τώρα. Δεν ήταν για τόσα λεφτά.
1: 125 επειδή, εκατομμύρια
0: ευρώ. Επειδή ο άλλος δεν βλέπει το ταλέντο, αλλά βλέπει πόσα έδωσε ο προηγούμενος για τον προηγούμενο. Εγώ θα δώσω παραπάνω.
1: Ναι. Κατάλαβα πώς το λες.
0: Ναι.
1: Δημοπρασία.
0: Ναι, είναι πλέον σαν δημοπρασία.
1: Auction.
0: Auction.
1: Θα Αυτά δεν ξέρω. Εσύ με τη μουτά μου, εγώ δεν τα ήξερα.
0: Όχι, ξέρω από εδώ.
1: Μάλιστα. Ρωτήστε μας τις γυναίκες που βάφουμε κάθε 20 μέρες τα μαλλιά.
0: Αχ, πίστε. Ναι, ναι, ναι. Αν μεγαλώνουν τα μαλλιά ή όχι, κάθε 20 μέρες. Να μην τα βάφετε, θα έρθει τώρα απάντηση. Σας στέλνουμε φυσικές.
1: Φυσικές, θα τη γιαγιά μου τη Λούλα. Η γιαγιά μου έχει το μαλλί του Γιωβάνοβιτς, ξέρεις. Θα την τραβήξω φωτογραφία για αυτή τη στιγμή. Πάω από πίσω.
0: Σε πυκνότητα και χρώμα και όλα.
1: Όλα. Πάω από πίσω και κάνω από πίσω την πλάτη. Μην το λέτε αυτό την ομάδα μου και μου κάνει. Ποιο κάνει, το θείο κάνει τώρα. Το θείο κάνει τώρα.
0: Καλημέρα από Καρδίτσα. Πρώτη φορά λέει, ακού παίχτη με 7 συμμετοχές, να λέμε ότι έπιασε κόπο. Εντάξει, μεγάλη. Okay, εντάξει. Δεν είμαι παιδί ότι είναι μοναδικός και αναντικατάστατος. Λέμε ότι δείχνει σημάδια ότι πάει κάπου καλά.
1: Ναι. Εντάξει. Αυτό όταν, λέμε, ρε παιδί. Δεν λέμε ότι έπιασε. Λέμε ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί ένας παίχτης πάει σε μια ομάδα, πάει σε ένα ξένο πρωτάθλημα, σε ένα τελείως ξένο περιβάλλον. Εσείς περιμένετε, μάλλον αν κάποιος περιμένει στην πρώτη εβδομάδα να σαρώσει, στον πρώτο μήνα να έχει βάλει 10 γκολ. Δεν έχετε ιδέα από ποδόσφαιρο.
1: Ρε, ζει 19 χρονών στον Brighton. Εγώ Θεσσαλονίκη ήμουνα και έλεγα: πατέρα, δεν είμαι καλά. Εδώ πάρε με. Δεύτερη εβδομάδα, όταν πήγα κάτω λαδάδικα και είδα τη ζωή, δεν το σήκωνα στους γονείς μου το τηλέφωνο. Έλα, έλα, θα σε πάρω εγώ. Θα σε πάρω εγώ. Δεν το σήκωνα στους γονείς μου το τηλέφωνο. 4-2-4 να κατέβει η εθνική του Γιωβάνοβιτς. Πόπο, ταμπακό. Να είναι Παυλίδης με Κοστούλα από πίσω, δεξιά Καρέτσας, αριστερά Τζόλης. Πίσω ποιοι θα παίξουν. Από πίσω από τον Κοστούλα. Να παίξει ο Κουρμπέλης και ο Τριάντης, ο Ζαφύρης και ο Κουρμπέλης. Και θα παίξει αριστερά ο Τσιμίκας, δεξιά ο Βαγιανίδης γιατί είναι ο Ρώτα τραυματίας και θα παίξει Κουλιεράκης Μαυροπάνος ή Ρέτσος Μαυροπάνος. Τερματοφύλακας, δεν ξέρω εγώ ο coach. Εγώ εντάξει, τι θα βάζα εγώ. Θα βάζα Τζολάκι. Αλλά μπορεί και Βλαχοδήμο. Μπορεί και Βλαχοδήμο. Τα έχω έτοιμα, Μαρία, 4-2-4. Ναι. Έτσι. 4-2-4. Όπως έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο Old Trafford. Παιδιά, πολύ μεγάλη ομάδα η Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό. Αλλά έχω και τη σύνδεση, Μαρία, η οποία είναι παγκόσμια δύναμη, Telecom. Το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει απεριόριστες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Θα ανακαλύψετε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν τώρα full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, σαν τον Κοστούλα, φρέσκος.
1: Φρέσκος.
0: Φρέσκος.
1: Εγώ σας, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
8: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
13: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
14: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και με το μήνυμα «Ο Αϊτόρ πεθαίνει στον αέρα, δεν έχω να σου δώσω παλάσιο και λεφτά», επιστρέψαμε. Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας
0: και Χριστόγλου έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί. Απόδοση διαλόγων, Νατάσα Σιρεγγέλα και τα λοιπά.
1: Πολύ ρωτάτε ποιο είναι στον ήχο και βάζει αυτές τις μουσικές.
0: Μα το έχουμε πει, είναι ο Χάρης Χριστόγλου.
1: Ο Χάρης.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα, ναι, καταλαβαίνετε.
1: Το βιντεάκι που μου έστειλες τώρα με το ποδοσφαιριστή.
0: Είναι αλήθεια.
1: Το ξέρω. Το έχω δει από χθες, παιδιά. Αν δεν το έχετε δει, στην Ταϊλάνδη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ταϊλάνδη, την ώρα του. Κάνανε ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές και έρχεται ένα αυτοκινητάκι, αυτά τα. Πώς τα λένε, μωρέ.
0: Αμαξάκια.
1: Αμαξάκια, ρε παιδί.
0: Παίρνουν τραυματίες.
1: Αλλά μπροστά δεν έχει ρόδες, έχει οδοστρωτήρα. Είναι αυτό που πατάει τον χλωροτάπηκα.
0: Ναι. Που πατάει τον χλωροτάπηκα.
1: Ναι, αλλά πάτησε και ένα ποδοσφαιριστή.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο, αυτό, ναι, οδοστρωτήρας, ρε παιδί, αυτό που στρώνει τους δρόμους. Έχει μπροστά αυτό το κύλινθρο, το μεγάλο. Και παιδιά, περνάει πάνω από έναν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, και λες στην αρχή, αυτό που είπε και ο Χάρη, να δω αν είναι AI. Λέω,
0: και εγώ αυτό έκατσα πρώτα, λέω, μην πω βλακία.
1: Περνάει πάνω από τον παίχτη, δηλαδή περιμένεις να δεις αυτό που γίνεται στα καρτούν, που είναι ίσωμα μετά ο παίχτης, μετά που είναι αφίσα ο παίχτης. Και μετά τον τεινάζει και ξαναέρχεται στην κανονική διάσταση. Πέρασε από πάνω του, ρε παιδιά, ο τύπος. Δεν λειτουργήσαν τα φρένα. Καταρχάς οδηγεί και δεν κοιτάει. Και περνάει πάνω από τον ποδοσφαιριστή το οποίο... και τον τραυματίζει το μεταξύ. Τον τραυματίζει το σοβαρά. Δεν είναι ότι δεν μπόρεσε να βγει. Δεν είναι σήκω και πάτα του. Στην Ταϊλάνδη.
0: Ο Τόουσεντ.
1: Ο Άγγλος δεν είναι.
0: Άγγλος.
1: Ναι.
0: Newcastle έχει παίξει. Crystal Palace, Everton. Και...
1: τον πέρασε από πάνω κανονικά.
0: Και Εθνική Αγγλίας από το 13 στο 16. Ναι, ναι, δεν είναι με 13 συμμετοχές. 13 caps. Λοιπόν, πέρασε από πάνω και πήγανε όλοι και το τραβήξαν γιατί κόλλησε.
1: Κόλλησε.
0: Σκέφτομαι τον χειριστή. Ένα μέσα καλά, καλά. Ασάρα μέρα καλά. Μην ή ασάρα, μέσα κανεί.
1: Μαζί κομπλέ. Ναι, ρε παιδιά, ζητήσατε. Αλλά κομπλέ, πέρασε κομπλέ. Από πάνω του, δηλαδή.
0: Όντως τον πέρασε από πάνω. Δηλαδή. Αυτό μπορεί να το πεις για τον Ντετέι χτες, πέρασε από πάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά μεταφορικά.
1: Αλλά μεταφορικά. Αυτός κυριολεκτικά.
0: Όχι,
1: κυριολεκτικά.
0: Μεταφορικά κι αυτό. Με αυτοκίνητο.
1: Αχ, αυτά τα αυτοκίνητα είναι για να διώχνουν, λέει, το νερό. Τι να διώχνουν το νερό, έδιωξε το νερό, έδιωξε το ποδοσφαιριστή.
0: Όλα.
1: Παιδιά, εσείς που έχετε ακροαματικότητα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Πείτε κάτι, λέει, για την έλλειψη πινακίδων.
0: Πού πινακίδων?
1: Έχουμε πληρώσει τα αμάξια μας, έχουν έρθει και δεν μπορούμε να τα πάρουμε επειδή δεν έχει πινακίδες το κράτος.
0: Δεν έχει τσίγκο να φτιάξει τις πινακίδες. Αλλά έχω μάθει.
1: Έχει εξαφανιστεί ο τσίγκο.
0: Δεν κάνω πλάκα. Αλλά έχω μάθει ότι αυτό το δεκαήμερο αυτό θα λυθεί. Έτσι έχω μάθει εγώ. Γιατί έχω κι άλλους
1: φίλους. Βρήκανε τσίγκο.
0: Γίνεται και όμως μια ειδική παραγγελία για να βρεις αυτά τα Ελένη τσίγκους που φτιάχνει πινακίδες.
1: Welcome to Greece.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν υπάρχει τσίγκους.
1: Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι και πολύ πρόσφατα, είχαμε πρόβλημα
0: και
1: με τα αυτοκίνητα.
0: Γιατί βάζουμε μια σανίδα με σπρέι. Σανίδα.
1: Ένα χαρτόνι, ρε παιδί μου. Κάτι προσωρινό.
0: Αλλά να έχει άλλα υλικά από κάτω. Να γράφει, ξέρω εγώ. Γάλα.
1: Μέχρι πρόσφατα το πρόβλημά μας ήταν τα αυτοκίνητα τα ίδια.
0: Ναι.
1: Είχαμε έλλειψη αυτοκινήτων. Παρέγγελ, ναι. Και λόγω COVID, θυμάσαι, λόγω COVID δεν είχαμε αυτοκίνητα. Ήταν κλειστά τα εργοστάσια, και να το καταλάβω. Mm-hmm. Τώρα έχουμε πρόβλημα με τις πινακίδες.
0: Ακριβώς. 60.000 τεμάχια μόνο αυτή την εβδομάδα έχουμε παραγγελίες.
1: Ρε παιδί, προσωρινά, κάποιος που παίρνει ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Έχω λέγεται τσίγκο.
1: Να πάρει την παλιά πινακίδα. Προσωρινά.
0: Και πώς.
1: Δεν έχουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει φαντάζομαι να καταχωρηθεί επίσημα κάπως αλλιώς. Αλλά
1: πλάκα.
0: Ναι, το ξέρω ότι κάνεις πλάκα, αλλά θα ήταν μια λύση.
1: Κάτι.
0: Αλλά, δηλαδή, κόντρα πλακέ. Αυτό που άμα βρέχει παπαριάς, που φουσκώνει. Γράφτε το με σπρέι στην πόρτα.
1: Τώρα που είπες, έχεις δει τι έχει γίνει στη Φλωρεντία?
0: Απλά εγώ ξέρω ότι αυτή την εβδομάδα θα λυθεί.
1: Στη Φλωρεντία το
0: όχι, το θέμα με τις πινακίδες. Πάμε τώρα.
1: Με τις πινακίδες. Ναι. Έχει ρίξει τη μαμά του και τον μπαμπά του στη Φλωρεντία. Πολύ βροχή. Πάρα πολύ βροχή. Και σε σημείο που μπαίνουν τα νερά μέσα στα μουσεία και βρέχονται οι πίνακες.
0: Σοβαρό λογή.
1: Ναι, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός τώρα.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ναι. Χαμός, δηλαδή, τώρα να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά, ρε φίλε, να έχεις πάει στη Φλωρεντία.
0: Αυτό είναι Βαν Γκο.
1: Και να ρίχνει.
0: Όχι, να γίνει σαν του Μίστερ Μπίν που είχε φτιάξει την Τζοκόντα. Την είχε φτιάξει. Την είχε φτιάξει όπως ζωγραφίζω εγώ.
1: Τώρα θα σου το δείξω, κάτσε.
0: Καλών τεχνών, ναι, πρώτη μέρα. Παιδιά, τι ξέρετε και ήρθατε εδώ. Τόσο πολύ.
1: Πάρα πολύ. Να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά, λες, από Φλωρεντία. Ναι, καλά. Στο έργο του Καραβάτζιο έπεσε.
0: Καραβάτζιος, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξει.
1: Αυτό είναι πολύ γνωστό σε πίνακα, ρε παιδί μου. Διαφωνώ. Λοιπόν, κάτσε να δεις εδώ πέρα τι γίνεται.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν θέλω να παίρνω mail. Θέλω
0: να
1: δω το μαθαίνεις
0: πρώτος. Εγώ βάζω τελευταίο σε να τα μαθαίνω. Σαν το κέρατο.
1: Εδώ. Λοιπόν, βρόχα. Βρόχα τώρα.
0: Καραβάτζι αυτός ή ο Καραμαλής ο παλιός.
1: Ο Βάκχος. Άντε να κάνεις.
0: Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή θα παίξει ο πρόμε, κάνετε πίνακα.
1: Έκλεισαν, λέει, προσωρινά την αίθουσα. Αυτό γίνεται χαμός.
0: Όχι, ρε. Πάει ο Καραβάτζιος.
1: Ναι, πάει ο Καραβάτζιος.
0: Και τι θα κάνει τώρα ατομικό.
1: Τίποτε, τώρα τον έχουν με πιστολάκι και τον στεγνώνουνε.
0: Κάπως σαν αυτό τον ακούρε αυτό παδό της United είναι ο Καραβάτζιος. Τώρα που τον βλέπω.
1: Απλά κρατάει μια καράφα κρασί. Αυτό.

0: Και εννοείται ότι έχουμε ενημέρωση. Η εταιρεία που δεν πήρε το διαγωνισμό έκανε ένσταση και θεωρεί άκυρη την προσφορά της άλλης εταιρείας. Από το Δεκέμβριο, λέει, κρατάει η κόντρα με τις πινακίδες. Ένας θεός μέσωσε και πήρε Νοέμβριο το αυτοκίνητο. Ούτε να το ξέρω.
1: Γίνεται ένας χαμός. Υπάρχει άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου. Υπάρχει άνοδος.
0: Άνοδος στο τζίγκο, στις πινακίδες, στο τζίγκο.
1: Όχι, στις παραγγελίες αυτοκινήτων.
0: Υπήρξε ούτως ή άλλως άνοδος.
1: Ναι, σε σχέση με πέρυσι. Αλλά τώρα περιμένουν λόγω τζίγκου να πάρουν τις πινακίδες. Εγώ θα έβγαινα έτσι. Και τέρμα τσιφτάει τέλεια. Ποιος να μου πει τι.
0: Ούτως ή άλλως τόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες.
1: Λέει αν θα κάνει μήνυση ο Καραβάτζιο. Φίλε, ο Καραβάτζιο πέθανε το 1610.
0: Έλα, κορίτσια.
1: Δεν κάνω πλάκα. Και δεν μπορεί, λέει, ο ιδιοκτήτης να κάνει μήνυση, ο ζωγράφος να κάνει μήνυση. Εάν δεις τον Καραβάτζιο
0: και σου κάνει μήνυση, run, μην πας προς το φως, μην πας.
1: Και σου είναι λίγο αυτή η ζωγράφη. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν παίρνουν πολλά λεφτά. Τα παίρνουν με τα θάνατο. Τα παίρνουν συγγενείς μετά. Κατάλαβες.

0: Ένα ανθρώπινο μήνυμα καθημερινότητας. Καλημέρα, Γιώργος από Κοκκινομήλο. Αν έχεις κανονίσει ένα ραντεβού και τελικά δεν μπορείς, ειδοποιείς. Αν δεν ειδοποιήσεις, είσαι σπιτάκια και τα λοιπά.
1: Μην ευρειάζεις, απλά θα βάλεις αυτό τον άνθρωπο σε ένα κάδρο τύπου, όχι Καραβάτζιο. Θα πεις, αυτός ο άνθρωπος τελείωσε για μένα. Όταν κάποιος έχει ένα ραντεβού και δεν σε ειδοποιεί, τελειώνει.
0: Νομίζω είναι επαγγελματικό το θέμα.
1: Τελειώνει επαγγελματικά, δεν ξανασχολείσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος, δηλαδή σου δείχνει από την αρχή. Μην δεχτείς δικαιολογία, ξέρεις κάτι, είχα τη θεία μου στο νοσοκομείο. Δεν σε υπολογίζει καθόλου. Δεν παρακαλάς ποτέ κανένα να σε υπολογίσει. Όταν δεν σε υπολογίσει, δεν τον υπολογίζει κι εσύ. Λοιπόν, στα σεμινάρια μου, freskopela.gr, τα ραντεβού.
0: Α, σου χρωστάει λεφτά. Τι μπορεί να πει, δεν τον υπολογίζει.
1: Αν σου χρωστάει λεφτά. Μαρία,
0: ναι.
1: Τον βρίσκεις εσύ.
0: Μα δεν αυτό προσπαθεί να τον βρει.
1: Θα τον βρεις εκεί απότομα. Θα βρεις εσύ που είναι αυτός ο άνθρωπος και θα εμφανιστείς μπροστά του απότομα. Τι θα γίνει με τα χρήματα. Εντάξει.
0: Πάρε και το διάλειμμα τώρα.
1: Μου έχει και πει αυτός. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Τώρα βρέθηκε και σου ζήτησα τα λεφτά. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι έγινε. Ο Καραβάτζιο Νερατζιάς είναι ο ζωγράφος του μυστικού δείπνου Γιανακόπουλου Αλαφούζου. Η παρέα, παιδιά, δεν είναι ο πίνακας, είναι η παρέα.
1: Είναι παρέα. Και ο λογαριασμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σοβαρή εικόνα κράτους αυτή να φρόντιζε να υπάρχουν πινακίδες. Ο διαγωνισμός έπρεπε να γίνει πριν τελειώσει το απόθεμα. Ο χαρακτήρας στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, ναι, ακούστε. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει τσίγκος για πινακίδες? Θα βγω γυμνός. Λοιπόν, από αυτή την εβδομάδα θα έχουν μαθαίνω οι περιφερειακές διευθύνσεις πινακίδες. Mm-hmm. Και μέσα την εβδομάδα σας ενημέρωσα ότι λύνεται το πρόβλημα. Γιατί ήταν πρόβλημα.
1: Καλά, να έχει αυτοκίνητο να μην έχει πινακίδα.
0: Και δεν του είχε έρθει γιατί. Λέει,
1: εδώ είναι τα μάτια. Δεν είχε αυτοκίνητο.
0: Αλλά δεν έχουμε πινακίδα. Ναι. Ορίστε.
1: Τι λες τώρα.
0: Λύνεται το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει τσίγκο.gr. Στο τσίγκο.gr μπαίνετε και κάνετε αίτηση. Μη σα έρθει κανένα mail. Τώρα τι θα γίνει. Θα πάνε τώρα οι επιτίδοι που κάνουν phishing. Θα κάνουν έρευνα ποιο έχει παραγγείλει. Ήρθαν οι πινακίδε σα. Κλικάρετε σε αυτό το σύνδεσμο για ταχύτερη απόδοση πινακίδων. Θα πας εσύ, βγάλε τα λεφτά σου στο αλουμινόχαρτο. Παιδιά, μην απαντάτε σε αυτά τα mail. Θέλω να σας πάρουν τα λεφτά.
1: Κάτσε να σου πω. Α, μου ήρθε μήνυμα. Οι πόντοι σας λήγουν. Παρακαλούμε, εξαργυρώστε τους.
0: Ναι.
1: Ήταν της Aegean και καλά. Και είναι. Το link είναι Aegean με V. Aegean. Με ελληνικό.
0: Εντάξει, έτσι βγήκε από το AI.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το τελευταίο που μου είχε έρθει.
0: Σας τα έχω ξαναπεί. Φάτε τα λεφτά σας και δώστε τους κωδικούς. Να μπαίνουν μέσα με χαρά και να βρίσκουν δεκαπτούρες. Θα σας βάλουν ένα εικοσάρικο. Άμα έχετε μέσα ένα 19 σε όλους τους λογαριασμούς. Και Revolut και παντού και πουθενά. Φίλε, εγώ δεν άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Λέει ένας, πες τον Ανδρέα, μην κάνει κολοτούμπες, φοβόμαστε. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή.
1: Έτσι, ναι, το είπαμε.
0: Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Εντάξει. Τι έγινε στο Μενίδη? Στο Μενίδη, παιδιά, το είδατε στα site. Τι έγινε, Μαρία, σε μια κηδεία. Μπήκε μέσα ένας γυμνός.
1: Α, ναι, μου το. Να, κάπου.
0: Βάρεσε τον επίτροπο και λιποθύμησε μια γυναίκα. Αυτό έκανα story.
1: Στην κηδεία. Που λες, ναι,
0: ένα απόγευμα. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι.
1: Φίλε, με συγχωρείς, εδώ είχαμε νεκρό χθες στη Βουλιαγμένη, στην πλάζη της Βουλιαγμένης.
0: Για την ξαπλώστερα.
1: Για τις ξαπλώστερες, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: εγώ έχω πει να μην τσακώνεστε, να φεύγετε, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει.
1: Έχουν ξεφύγει.
0: Ουρλιάζανε, μου έλεγε κάποιος, ακουγόντουσαν τα ουρλιαχτά τέρμα κάτω στην παραλία, στην άλλη άκρη.
1: 9 η ώρα το πρωί στην πλάζη της Βουλιαγμένης πλακώθηκαν για τις.
0: Ξαπλώστες και έφυγε από τη ζωή.
1: Πλακώθηκαν κυριολεκτικά, δηλαδή πιάστηκαν στα χέρια και ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
0: Με τριπλό bypass.
1: Έπαθε καρδιακή προσβολή από την ένταση και από όλο αυτό. Γιατί λες Κυριακή πρωί, λες.
0: Πάω να ηρεμήσω.
1: Πάω να κάνω μια βουτιά 9 η ώρα το πρωί.
0: Τι να πω.
1: Και έγινε αυτό το πράγμα.
0: Το διάβαζα και λέω.
1: Ο 76χρονος με τον 82χρονο. Δηλαδή, λέμε τα πιτσιρίκια που πλακώνονται και κάνουν, ή πλακώνονται.
0: Τα πιτσιρίκια που πλακώνονται είναι γη κάποιον.
1: Ναι.
0: Και εγγονή κάποιων ανθρώπων.
1: Ναι. Μιμητισμός. Εμένα μου ήρθε επιστροφή φόρου, λέει, 1151 ευρώ. Ας έβαζαν ένα πιο ρεαλιστικό ποτό. Ποτό, λέω.
0: Μαρία μου. Εντάξει, ρε, αγάπη μου. Εντάξει, θα βγεις το βράδυ.
1: Όχι, ναι,
0: ρεαλιστικό ποτό.
1: Δευτέρα.
0: Πάμε για ένα ρεαλιστικό ποτάκι.
1: Ένα ρεαλιστικό. Ποιο είναι? Τι είναι ρεαλιστικό ποτό?
0: Όχι κοκτέιλ.
1: Μπράβο. Είναι μια τεκίλα σκέτη. Είναι ένα ρεαλιστικό
0: Μαρία,
1: ποτό.
0: Δεν είναι ρεαλιστικό ποτό.
1: Γιατί?
0: Μια τεκίλα σκέτη.
1: Είναι?
0: Δεν είσαι ο μέσος όρος. Ρεαλιστικό ποτό είναι ένα τζιλεμόνι. Μέχρι εκεί είμαστε. Μέχρι εκεί. Η τεκίλα. Τι κιμπάρ έχει στο χαλάνδρι δικό σου? Τι κιμπάρ. Ρεαλιστικό
1: είναι
0: ποτό.
1: Είναι φοβιστικό ποτό μια τεκίλα σκέτη.
0: Όταν μια κοπέλα. Δεν γνωρίζω. Βγαίνουμε έξω.
1: Πρώτη φορά οι δυο μας. Έχουμε μιλήσει, ξέρω εγώ, στο Instagram.
0: Ωραία. Και παραγγέλνεις πρώτη μια τεκίλα σκέτη με ένα πάγο. Ευτυχώς δεν παραγγείλα τον grapefruit, αυτό το ροζ. Αυτό που πίνουν, pink. Να ξεφτυλιστώ
1: τελείως. Αυτό με τον αφρό.
0: Ναι, ευτυχώς δεν πρόλαβα να παραγγείλω πρώτος. Και λέω και εγώ να βρίσκει χαμηλό με αναψυκτικό.
1: Δεν το πίνουν.
0: Και το πίνει σαν γατί. Σαν ο Κμεντίν.
1: Γιατί θα σε πειράξει.
0: Ναι.
1: Θα σε χτυπήσει.
0: Ενώ εσύ παίρνει δεύτερη και το κουνά. Εντάξει, δεν πίνω γιατί θα σε πάω εγώ σπίτι και είμαι υπεύθυνο. Θέλω που την πάω την αλκοόλα εγώ αυτή. Άμα δηλαδή παραγγείλει άλλη τεκίλα σκέτη σε ραντεβού. Και φέρω μια τηλεκάρτα γιατί έχω δουλειά. Δηλαδή, εγώ τι θα παραγγείλω. Μια άνευ.
1: Εντάξει, χαίρομαι που τα λέμε αυτά.
0: Τα λέω ξεκάθαρα. Δεν σε βάζω στη θέση.
1: Όχι, απλά
0: ξέρω τι θα κάνω.
1: Τοποθετείς τα πράγματα εκεί που είναι.
0: Ξέρω τι θα κάνω. Δεν είναι ρεαλιστικό ποτέ. Ρεαλιστικό είναι ένα τζινάκι λεμόνι, ένα τζινάκι με σόδα που είναι και λίγο διατητικό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Με τον αναδευτήρα, με το καλαμάκι και ξηρούς καρπούς ή καμιά ελίτσα και είμαστε μια χαρά. Και πάμε γιατί έβαλε κρύο και φάζω τη ζακετούλα μου τη μαύρη. Αυτό είναι το. Η τεκίλα σκέτη είναι. Να κάνεις twerk με Black Eyed Peas μετά. Να πιεις 2-3 τεκίλες σκέτες Δευτέρα. Ξέρεις που θα πάει η εβδομάδα. Θα την αχτείς στον αέρα. Εδώ που τα λέμε πρέπει να πας να χτυπήσεις 2-3 τεκίλες αυτό το διήμερο.
1: Αυτό το μεγνάρι
0: Τετάρτη. Το διήμερο πρέπει να πας και να γίνεις κουδούνι. Αλλά έχω τη σύνδεση με παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως με AI λύσεις. Η Telecom με ολοκληρωμένη εμπειρία σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Ποιος άλλος, τι σας λέω τόση ώρα. Ρεαλιστικό ποτέ ήταν φοβερό. Ένα όμως, όχι δεύτερο.
1: Δευτέρα, ένα.
0: Ναι.
1: Ένα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Χάρη, μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
0: Ιθία σου.
1: Στοίχημα και
0: σου. Κουσχάρη, περιμένω πολλά από σένα. Δεν πειράζει, είναι αναφορά. Η Big Win είναι τόσα χρόνια είναι εδώ. Δεν ξέρει. Πού θα πάει, να μην υπέγραφε. Ξέρεις. Και με διώχνουν αύριο το πρωί με κλωτσιές. Ποιος φεύγει και το στρουφάκι. Εγώ και ο Τσόχος θα φεύγαμε έτσι. Ναι, πάμε πάλι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με glamorous προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ωραία, για Δευτέρα καλή είμαστε.
1: Μια χαρά ήμασταν, για Δευτέρα ήμασταν μια χαρά.
0: Χάρης Χριστόγλου, η από εδώ τους από εκεί. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη για το Δελτίο και μετά έχουμε πρεσάρισμα αρχή της εβδομάδας με αγωνιστική, με εθνική να έρχεται.
1: Έχουμε τραυματίσει.
0: Άπαντες παρόντες νομίζω. Και Τσούτσικα Τσόχος εδώ. Φαντάζομαι όλοι εδώ. Μέχρι τις 12.
1: Ωραία.
0: Αν κάτι έκανε αυτό το ραδιόφωνο να είναι στην κορυφή, είναι αυτοσχεδιασμός. Είναι η ελεύθερη βούληση και το γεγονός ότι μπορείς να πας το ένας με έναν μόνος σου.
1: Και επικοινωνία. Κλείνουμε με το τελευταίο μήνυμα. Άσχετο, αλλά μια που λέτε λίγα ποτά μου, είπε ο Κρεοπόλης μου. Ένα λουκούμι και ένα ποτήρι τσίπουρο σε κρατάει όλη μέρα. Ισχύει. Δεν ξέρω, δεν τρώω λουκούμια.
0: Θα αφήνω. Συνέχισε εσύ έτσι. Θα δω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Έλα, θεία.
1: Εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νέαπολη με γκολ του Τετέι, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς για την 5η αγωνιστική της στοίχημαν Super League. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12-3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη ΑΕΚ 2-1 το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και άνοδος στους 10 βαθμούς μαζί με τον Όφη που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Άκτορ. Χαμόγελο στον Παναθηναϊκό για το 5-5 στο πρωτάθλημα μετά και την νίκη επί της Καλαμάτας που τον διατηρεί μόνο πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ το μήνυμα του Τζέικομπ Νίστρου που 10 παίκτες των πράσινων θα απουσιάσουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Στην επιμονή των παικτών του να κυνηγήσουν το τρίποντο μέχρι το φινάλε στάθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλα Λουαθήλ μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Έχουμε το πνεύμα νικητή, σημείωσε ο Βάσκος και πρόσθεσε περισσεύουν τα λόγια για το Φρόιλερ. Ικανοποίηση από τον Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με το Βόλο που αποτελεί και το πρώτο διπλό για το φετινό πρωτάθλημα. Πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σημείωσε ο Σέρβος που πρόσθεσε ότι δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του Ρότα. Διπλή ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς των Ταχάλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε μαγνητική και η κατάστασή τους θα αξιολογηθεί. Δεν εμπνέουν ανησυχία ενοχλήσεις του Ελουστόν, το οποίο αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τζέχο τερματοφύλακα. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός ημέρας θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία ενόψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της με δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Σερβία 24 και τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super Bet League 2. Το πρόγραμμα Πας Πύργος Ελνόβ Μπετ στις 4, μετάδοση από RDO Sport, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης στις 5. Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδά 2-3 σε άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε. Για την 5η στροφή της Σέρι Α, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Manchester City νίκησε 5-3 τη Sunderland στο πλαίσιο τη 5η αγωνιστική τη Premier League και έμεινε μόνη στην κορυφή τη βαθμολογία με το απόλυτο. Σε άλλε σημαντικέ συναντήσει, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1 για την 4η στροφή στην Bundesliga Leverkusen Lipsia 2-0. Πόρτο Μπενφίκα 3-1 στο ντέρμπι τη 7η αγωνιστική για το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Στο ντέρμπι για τη League One, Marseille Paris Saint-Germain 1-2 για την 5η αγωνιστική. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
5: Big Win FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τώρα ο Γιούγκοβιτς στο δεξί του πόδι, αλλά και στα χέρια του Φάντερ Σαρ, κρίνεται το κύπελο. Αν ευστοχίσει ο Γιούγκοβιτς, η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Γιουβέντους. Γιούγκοβιτς, γκολ, η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 4-2. Με 5-3 δηλαδή συνολικά, 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Η Juventus είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 1900.

0: Λοιπόν, φτάσαμε τώρα στο σημείο να έχουμε το πρώτο checkpoint. Δεν θα έχουμε πρωτάθλημα για τις επόμενες εβδομάδες. Θα έχουμε εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αρχίζει το μπάσκετ, βέβαια.
1: Ναι.
0: Με Super Cup Σαββατοκύριακο. Να μην νομίζετε ότι θα είστε χαλαροί, δηλαδή. Μην νομίζετε ότι θα είστε χαλαροί. Ότι θα μανουριάζετε. Αλλά τέλος πάντων, ποδόσφαιρο δεν έχουμε πρωτάθλημα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
1: Εκεί γίνει κλήρωση Super Cup. Ξέρουμε ποιος παίζει με ποιον.
0: Ναι, ρε.
1: Για πες.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει τον ΠΑΟΚ.
1: Πάλι.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, είναι 5 παρατέταρτο το ένα μάτς, 9 το άλλο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή ο τελικός 9 η ώρα το βράδυ.
1: Μπράβο.
0: Και βλέπουμε. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντως αφήνει υποσχέσεις. Το είδαμε.
1: Σάββατο Κυριακή.
0: Ναι. Όχι Παρασκευή. Δεν γίνεται γιατί έχει Ευρωλίγκα. Καταλαβές. Έχει Ευρωλίγκα. Ξεκινάει Ευρωλίγκα τώρα.
1: Α,
0: και θα έρθουν κατευθείαν να παίξουν. Ο Ολυμπιακός είναι στην Μπασκόνια. Παίζει στην Μπασκόνια. Στην άλλη άκρη της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας, φίλες, που στείλουν ανταπόκριση από αεροδρόμιο. Είναι συντονισμένοι όλοι στο Ελβέλ και μανουριάζουν το πρωί για το πέναλτι του Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Οι κοντούριδες έχουν πάρει αέρα, λέει. Εντάξει, 5 στα 5, λογικό είναι. Λογικό είναι. Και οι Σάλιακες δεν μιλάνε. Παρά το ηρωικό του τέρματος χθες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όντως.
0: Όντως. Γκολ ανάσα μεγάλη, δηλαδή.
1: Τι θες τώρα, από πού θες να ξεκινήσω?
0: Εγώ θα σου πω εχθές.
1: Να ξεμπερδεύω.
0: Μιλώντας με τον Νικοράλη,
1: ναι.
0: Είπα,
1: ναι.
0: Έχω για όλους μια κακή κουβέντα να πω.
1: Ναι.
0: Και την είπα.
1: Α.
0: Δεν πρέπει σε κανένας να ξέρεις χθες. Με ξέρεις τον ΠΑΟΚ.
1: Να.
0: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Να.
0: Αλλά μετά ήρθε η Μούτζα το 26 και το έκανε πάλι να μας θυμίσει τη χρονιά περνάει ο ΠΑΟΚ. Με δύο όμους να βγαίνουν από τη θέση τους και μια αναγκαστική αλλαγή ακόμα.
1: Να. Λοιπόν, επειδή
0: προσθένετε
1: πάρα πολύ, ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, κατά τα μισό μου δεν υπάρχει πέναλτι στο Γιώβιτς.
0: Ναι. Και για μένα δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Ναι, επιδιώκει ο ίδιος την επαφή.
0: Καταρχάς το πόδι το έχει κάτω, στο πάτωμα.
1: Ο Κάργας. Ναι, στο χόρτο, όχι στο πάτωμα.
0: Στο πόδι, ναι. Πάτωμα είναι και αυτό, φίλε.
1: Ναι. Επιδιώκει την επαφή ο Γιώβιτς. Πολύ εύκολο είναι να ξεγελαστεί ο διαιτητής. Ίσως θα έπρεπε να. Όχι, ίσως θα έπρεπε να το έχει προσέξει καλύτερα ο Βαρίστας. Για μένα δεν υπάρχει πέναλτι στην περίπτωση του Γιώβιτς. Ακούω πολύ.
0: Το χέρι στο μαντήλ.
1: Ναι. Δυστυχώς δεν μας βοηθούν τα replay.
0: Όχι,
1: για να το πούμε βεβαιότητα. Αλλά από την αλλαγή κατεύθυνση τη μπάλα, καταλαβαίνει ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι.
0: Ναι, είναι πέναλτι.
1: Ναι. Είναι σαν την περίπτωση πέναλτι στον Παναθηναϊκό με την Κυψιά. Mm-hmm. Δηλαδή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, αν ήταν μια σέντρα, αν ήταν μια απόπειρα τρίπλα στη γωνία τη μεγάλη περιοχή, αν ήταν στη μεσαία γραμμή, μπορεί και να μην δίνονταν φάουλ.
0: Σωστό.
1: Κοντινή απόσταση, δεν έχει πρόθεση, ναι. Πάει μπάλα στο χέρι, δεν πάει το χέρι στην μπάλα, μπλα μπλα μπλα μπλα. Θα μπορούσε να μην δοθεί παράβαση. Είτε φάουλ αν ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή, είτε πέναλτι, αν η μπάλα δεν πήγαινε στα δίχτυα. Επειδή η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, και εδώ θα έπρεπε να επέμβει ο ΒΑΡ και να δώσει πέναλτι.
0: Σε κάποια κοντινά πλάνα πάντως που είδαμε χθες το βράδυ, εγώ τα έδωσα μόνο μπάλα στην εκπομπή του Πάνου Βόγλη. Σε κάποια κοντινά φαίνεται όχι μόνο ότι εντάξει, πάει με πολύ τρομερή ταχύτητα η μπάλα και δεν μπορείς να καταλάβεις σε πρώτο χρόνο, αλλά φαίνεται να κουνιέται το δέρμα του ποδοσφαιριστή, ξέρεις, στο χέρι. Καταλαβες. Φαίνεται να γίνεται μια εκεί και φαίνεται επαφή.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό ξέρεις θα βοηθούσε εκεί πάρα πολύ. Αυτό το τσιπάκι που είχαν στο Μουντιάλ. Για να δουν αν η μπάλα όντως προσκρούει κάπου ή δεν προσκρούει. Αλλά ναι, και εγώ εκεί λέω ότι υπάρχει παραβάση.
1: Μα οι δύο κόκκινες είναι κόκκινες.
0: Καλά, η μία είναι.
1: Μα η μία είναι δεύτερη κίτρινη.
0: Όχι, όχι. Του Μίγα,
1: και το άλλο του Μίγα είναι ξεκάθαρη κόκκινη.
0: Δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Να. Αυτά σε σχέση με τη διαιτησία. Το Άκη Μπόλος. Τι άλλο θέλετε. Είχαμε αλλού θέμα διαιτησίας.
0: Αλλού διαιτησία.
1: Στον Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι εδώ τίποτα. Στον Ολυμπιακό δεν θυμάμαι εδώ τίποτα. Αυτά.
0: Εγώ πάντως λέω ότι πέρα από αυτά.
1: Να τελειώνουμε μετά.
0: Ναι, πέρα από αυτά, ρε παιδί μου. Ότι δεν με έπεισε κανένας.
1: Άλλο αυτό.
0: Ο Ολυμπιακός την ξανασύγχρονη την μπάλα ψηλά.
1: Συμφωνώ.
0: Η ΑΕΚ δεν με έπεισε ότι μπορεί να βγάλει την ίδια ένταση που βγάζει στην Φιλαδέλφεια και εκτός έδρας. Δεν με έπεισε. Παρά το γεγονός ότι είχε 10.000-12.000 κόσμο, έτσι. Σαν να έπαιζε την έδρα της, θα είναι. Ο Παναθηναϊκός χθες, σαν να εμφάνισε. Θα το δούμε και παρακάτω βέβαια αυτό. Αλλά σαν να εμφάνισε μια άποψη του στυλ έλα μωρέ θα το πάρω. Μια λογική. Το έλα μωρέ θα το πάρω όμως κάποια φορά θα το πληρώσει. Και χθες, απέναντι στην πολύ καλή Καλαμάτα που το πάλεψε αρκετά και τακτικά το πάλεψε αρκετά ο Χριστοφιλέας. Άλλαξε διατάξεις, άλλαξε παίκτες, έκανε, έδειξε. Δεν ήθελε πολύ να σου γίνει μια στραβή και εκεί

0: που λες, να θυμάσαι την νίκη του 22 μετά.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν καλός Παναθηναϊκός όλο το δεύτερο μήχρονο.
0: Ναι.
1: Δεν τον βοήθησαν και αλλαγές. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο θέμα προσώπων και αλλαγή διάταξης που επέλεξε ο Νίστρουπ. Σίγουρα δεν ήταν καλός Ολυμπιακός στη συντριπτική πλειοψηφία του μάτς. Και σίγουρα δεν ήταν καθόλου καλή η ΑΕΚ στο πρώτο μήχρονο. Καθόλου καλή. Πιθανότατα ο Βόλος έκανε το καλύτερο του μάτς. Ο Βόλος που έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Τώρα μοιάζει να κινδυνεύει, αλλά νομίζω ότι δεν θα κινδυνεύει.
0: Ναι.
1: Ναι, με βάση την εικόνα του μάτς, η ΑΕΚ θα μπορούσε κάλλιστα να χάνει στο πρώτο μήχρονο.
0: Στο 21 δευτερόλεπτο έχει φάση.
1: Ναι, ναι. Αλλά γενικά στο πρώτο μήχρονο, ξέρεις, στο 21 δευτερόλεπτο. Μπορεί να είναι,
0: ναι, αυτό όμως,
1: η χαλαρότητα της στιγμής.
0: Να σου πω κάτι όμως. Είναι καθαρά θέμα πνευματικό. Γιατί δεν γίνεται να μπαίνεις στη Φιλαδέλφεια και να δαγκώνεις λαιμούς από το πρώτο λεπτό και εκτός έδρας. Να... Και με την Κηφισιά έφαγε φάση στα πρώτα λεπτά η ΑΕΚ. Και με το Βόλιο έφαγε φάση στα πρώτα λεπτά η ΑΕΚ. Να μπαίνεις έτσι και να είσαι λίγο. Πώς να το πω, λίγο αρρύθμιστος.
1: Να.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να το λύσεις αυτό. Ολυμπιακό, πώς είδες?
1: Κακός, πάρα πολύ κακός. Έχει πολλά ζητήματα ακόμα να λύσει, παιδί μου. Δηλαδή, δυσκολεύεται πολύ να εντάξει, και είναι πολύ φυσιολογικό, το Μπουέρτα στο μηχανισμό δημιουργίας του παιχνιδιού.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ. Πολύ πιο γρήγορα έχει προσαρμοστεί ο Φρόιλερ, αλλά ο Φρόιλερ είναι και πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και οι τοποθετήσεις του σε κάθε φάση του παιχνιδιού είναι καταπληκτικές. Έχει βγάλει 2 assist στα 2 τελευταία μάτς από θέση, σχεδόν θέση extreme.
0: Ναι.
1: Ενώ είναι ένας κεντρικός χαφ, ένας box to box μέσος. Γιατί ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι και ξέρει να βρίσκει το κενό και πού πρέπει να τοποθετηθεί και πού πρέπει να μεταφερθεί η μπάλα και πού πρέπει να γίνει, σε ποιους χώρους πρέπει να γίνει διαθέσιμος για τους συμπαίκτες.
0: Και να σου πω κάτι εδώ, να σημειώσουμε και κάτι. Τη διαφορά στην εκτέλεση προς τα τελευταία λεπτά, αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού, και ο Τικνησγιάν και ο Σάλιακας και άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού, βρέθηκαν σε θέση για να φέρουν με ποιότητα την μπάλα μέσα στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Τα γεμίσματά του ήταν χάλια.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν αγχωμένοι, ήταν πιεσμένοι από τον χρόνο και το καθεξής. Και έχετε στο 92 ο Φρόιλερ και έχει την ηρεμία και τη στέλνει ακριβώς εκεί που πρέπει. Ακριβώς εκεί που πρέπει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που δεν πληρώνεται, καταλαβαίνεις. Αυτό δεν προσμετράει.
1: Και το κάνει και με. Δηλαδή δεν κάνει ένα γέμισμα. Σηκώνει την μπάλα με ένα γλυκό τρόπο και με μια άνεση στη μεταβίβαση, με μια αρχοντιά. Που καταλαβαίνεις, φωνάζει την ποιότητα, ναι, και, ναι, την κλάση.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει πάρα πολλά ζητήματα ο Ολυμπιακός. Πάρα πολλά να λύσει και είναι και πολύ φυσιολογικό. Και δεν έχει. Ξέρεις, λέμε για όλες τις ομάδες ότι έχουν χρόνο τώρα να δουλέψουν στη διακοπή. Με
0: πολύ.
1: Πάνω κάτω 15 που θα λείπουν από κάθε ομάδα. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ξέρω εγώ σε άλλους 12, σε άλλους 15, σε άλλους 13. Καταλαβαίνουμε ότι για να είναι διεθνής είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είτε βασική είτε στο πολύ κλειστό rotation. Άρα και αυτό που λέμε για τη δουλειά δεν είναι και τόσο.
0: Όχι. Αυτοί που θα βοηθηθούν πολύ είναι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν τελευταία στιγμή στην ομάδα και δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Θα βοηθηθούν. Θα μπουν σε μια λογική.
1: Δεν έχω διαβάσει, αλλά μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ο Φρόιλερ θα φύγει σίγουρα.
0: 100%.
1: Όπου έρθα θα φύγει σίγουρα. Δίνομαι αμέσως 2 που ήρθαν.
0: Ο Μάριος είναι διεθνής.
1: Προς το τέλος των μεταγραφών. Ξέρω εγώ τώρα, center for από το Τσάντ που έχει βάλει τόσα γκολ. Φαντάζομαι θα είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έχει πολλή δουλειά ακόμα ο Αλγουαθίλ. Το παράξενο είναι η ΑΕΚ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να εξηγήσω την εικόνα της πάλι στο πρώτο μήχρονο. Δηλαδή, ερχόμενοι από 2 ισοπαλίες εκτός έδρας, λες θα μπει μέσα και.
0: Θα δάγκωνει.
1: Ναι, ναι. Θα είναι ψυχολογικά πολύ έτοιμοι να το διαχειριστεί. Οκ, okay, μπορεί να σου τραβώσει το μάτς, μπορεί, αλλά πνευματικά θα είναι έτοιμοι. Δεν ήτο.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πάλι ένα πρώτο ημίχρονο που δυσκολευόσουν να καταλάβεις αν αυτό που βλέπεις είναι η ΑΕΚ του Νίκολιτς ή όχι.
0: Και πάλι ρίσκο στο δεύτερο.
1: Okay.
0: Και πάλι ρίσκο στο δεύτερο. Και πάλι καλύτερη εικόνα στο δεύτερο.
1: Να.
0: Αλλά σε ροκ ματς. Και πάλι επέτρεψε η ΑΕΚ μετά την, ακόμα και μετά το προσπέρασμα με το εκπληκτικό σερβίρισμα του Ζωάο Μάριο στο Γιώβιτς. Γιατί και εκεί είχαμε μια πάσα κλάσης, έτσι, του Ζωάο Μάριο στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Ακόμα και εκεί, όταν ας πούμε λες ότι η ΑΕΚ τη γλίτωσε, πέρασε από το βράχο ξυστά, πάλι είχαμε δύο περιπτώσεις. Θα μπορούσε ο Βόλος να απειλήσει. Και αυτό σημαίνει ότι δεν το ελέγχαμε το παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε το παιχνίδι.
1: Ναι.

0: Εντάξει, βέβαια από την άλλη μπορεί να παίζει ρόλο και για πολλούς ποδοσφαιριστές να παίζει ρόλο και αυτό, δηλαδή είναι το φινάλε του πρώτου τσεκμού της χρονιάς και παρά το γεγονός ότι ναι, έχουμε προβλήματα, έχουμε ζητήματα, έχουμε ακόμα και 2-3 μέρες ανάσα που θα πάρουν αυτοί οι παίχτες μετά το καλοκαίρι, μπορεί να, τους, να λειτουργούσε λίγο από προσανατολιστικά. Οκ. Okay. Μπορεί.
1: Να.
0: Δεν είναι απίθανο να συμβαίνει.
1: Ναι, λέει κάποιος ότι το ίδιο συνέβη και πέρυσι με τον Νίκολιτς. Μπορεί. Ναι. Μπορεί να μην είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, πέρυσι δεν συνέβη αυτό που συμβαίνει φέτος. Φέτος έχουμε μια τελείως κόντρα εικόνα εντός και εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχουμε ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα.
0: Πέρυσι ήταν το ίδιο πράγμα μέσα έξω.
1: Ναι. Που να πεις, εντάξει παιδιά, δεν είναι στα καλά της ΑΕΚ, είναι πιθανόν σχεδιασμένο από την προετοιμασία. Εδώ είναι εντός έδρας μη αντιμετωπίσιμη, διαλύει τα πάντα, εκτός έδρας πολυμέτρια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Το ζούμε σε φάση B-Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την B-Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Βασιά, να εννοηθεί ο Νίκολιτς ότι μπορεί να πάρει και παίχτη ΑΕΚ.
1: Ναι, ξεκάθαρα το είπα. Ότι αν βρεθεί κάτι που θα μας ανεβάζει
0: την ποιότητα,
1: μπορεί να το κάνουμε.
0: Ναι. Σε θέση?
1: Δεν.
0: Δεξιού μπακ, ας πούμε.
1: Είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε αυτό με τον Τσόγλου. Εμένα με σόκαρε λίγο το ότι δεν έπαιξε χθες ο Κυριακή.
0: Ναι.
1: Άρα πάνω να πει ότι στο μυαλό του δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ.
1: Ναι. Δεν υπάρχει δεύτερος δεξιός μπακ.
0: Όχι, είναι ο Γκατσίνοβιτς.
1: Α, είναι ο Γκατσίνοβιτς, λες. Δεύτερος δεξιός μπακ.
0: Ναι.
1: Το λέω για την Τετάρτη, θα μπει σε εύκολο μάτς. Ναι, με τον Πανσεραϊκό. Εντός έδρας. Αλλά έβαλε τον Γεωργίεφ. Δεν ξέρω, λίγο με.
0: Ναι, ήταν λίγο περίεργο αυτό.
1: Ναι. Εντός.

0: Ορίστε, να σου πω κάτι. Ήδη εδώ η ομάδα του Sport FM είναι έτοιμη και προσφέρει. Προσφέρει ονόματα αβέρτα. Αβέρτα. Φίλε, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές παίζουν δεξιμπάκ, είναι ελεύθεροι, έτσι.
1: Ναι, ο Κέτσε βέβαια είπε ότι έκανε μια διευκρίνηση ο Ριμπάλτα.
0: Ναι, ότι.
1: Αυτό, που δεν είπε ακριβώς δεν ισχύει αυτό, αλλά σαν να το διέψευδε.
0: Ο Ριμπάλτα.
1: Ναι. Αν κατάλαβα καλά πόσα είπε ο Κέτσε. Θα το ρωτήσουμε.
0: Ναι.
1: Για το ενδεχόμενο μεταγραφής.
0: Πολύ, πολύ ποδοσφαιριστές. Πάντως με τρομερά βιογραφικά. Okay. Μεταξύ των οποίων Καρβαχάλ, Νταμιάν, Ρικάρντο Περέιρα, Ρέντσο Σαράβια, Ελσέιντ Χισάι, Ατάλ, Πολ Λιρόλα. Δύσκολο αυτό. Εγκόρ Σίλβα. Έχει. Φουλ. Μπείτε στο site του Sport FM για να δείτε. Έτσι. Μπείτε.

0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, φίλοι, δεύτερη περίπτωση. Μεγάλη μούτζα ο ΠΑΟΚ. Τεράστια μούτζα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Το 26 δηλαδή το θυμίζει σε κάθε αφορμή. Εχθές το ματς. Δεν ξέρω, έχεις δει με λεπτομέρεια το ματς του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό?
1: Ναι. Δεν έχω δει. Έχω δει παράλληλα το. Με τον Παναθηναϊκό το πρώτο 20 λεπτό.
0: Το πρώτο 20 λεπτό. Λοιπόν, στο πρώτο μήχρονο λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Στο πρώτο μήχρονο ο ΠΑΟΚ. Λες, OK, μπήκε σε ρύθμιση. Θα καθαρίσει πανεύκολα.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ένα διπλό από αυτά που μας έχει συνηθίσει τα καλά του τα χρόνια, αυτό και ένα άλλο. Και έρχεται διπλός τραυματισμός του Παβλένκα, έρχεται τραυματισμός ξανά του Ταχάλη, που εκεί να ξέρεις, όταν βγει όμως, μετά ξαναβγαίνει.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει θέμα.
1: Ξαναβγεί και μετά από ένα μήνα, ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Υπάρχει θέμα εκεί και αναγκαστικά μπαίνει σε θέση.
1: Είναι πιθανό συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι βέβαιο. Αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις πια μετά πάνε στο χειρουργείο για αποκατάσταση.
0: Ναι. Και εκεί μετά ο ΠΑΟΚ μπαίνει και λίγο μόνος του σε φάση συντήρησης. Και παραλίγο η καλύτερη εικόνα ομάδας από τους τέσσερις, ας πούμε, στα πρώτα 45 λεπτά, η καλύτερη εικόνα ομάδας να πληγωθεί με ισοφάριση από τον Πανετολικό. Δεν ήθελε πάρα πολύ να γίνει. Ο Πανετολικός διεκδίκησε πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, το πάλεψε. Ανέβασε στροφές και θα μπορούσε να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, και αυτό το. Δεν σε αφήνει να γλιτώσεις από το μαύρο σύννεφο που σε κυνηγάει από την πρώτη μέρα του 26.
1: Ναι. Ναι, γιατί τώρα τον Ταχάλη φαίνεται ότι θα τον στερηθεί. Θα δούμε με τον Παβλένκα τι διάστημα θα τον αφήσει εκτός και η δική του εξάρθρωση ομοπλάτης. Ήταν και λίγο προβληματική η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο ανεξάρτητα από τους τραυματισμούς. Βρήκε πολύ αργά το τρίτο γκολ.
0: Θα μπορούσε να το βρει πιο εύκολα.
1: Ναι, γιατί ο Πανετολικός πήρε ρίσκα, πίεσε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, αλλά άφησε χώρους.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές φορές που ο ΠΑΟΚ βγήκε, είναι πολύ λίγες οι ευκαιρίες που έκανε σε σχέση με τις προϋποθέσεις που είχε στον ανοιχτό χώρο, ειδικά από το 70 και μετά. Είναι πολλές περιπτώσεις που βγήκαν περισσότεροι παίχτες του ΠΑΟΚ από αυτούς που υπήρχαν στο γήπεδο στην άμυνα του Πανετολικού από την ομάδα του Αγρινίου, αλλά ή δεν έγινε καλή πάσα, ή υπήρξε καθυστέρηση, ή δεν υπήρξε καλή μετάβαση, ή υπήρξε πολύ κακό τελείωμα. Δηλαδή, ακόμα και στο 3-1, μάλλον ένα πολύ κακό τελείωμα.
0: Του Ούγκρεσιτς.
1: Ναι.
0: Που γίνεται assist.
1: Προκύπτει assist.
0: Και έχει μια άλλη φάση με τον NDI που σουτάρει, ενώ έχει δύο παίχτες, ένα δεξιά, ένα αριστερά.
1: Σωστά.
0: Να τη δώσει. Κακές επιλογές γενικά.
1: Να.
0: Κακές επιλογές.
1: Να.
0: Από την άλλη μεριά όμως, Μιχάλη, λες, πέρασαν 5 αγώνες. Okay. Έχει χάσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Εντάξει, okay. Είναι ένα ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Είναι όλα μέσα τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν με 10 παίχτες από το 15ο λεπτό. Δεν έχει γκέλα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει γκέλα.
1: Όχι.
0: Έχει. Αν ο ΠΑΟΚ συμφιλειωθεί.
1: Τα άλλα 4-4.
0: Αν συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι δεν υπάρχει Ευρώπη φέτος και ότι έχει ένα ρόστερ για ένα παιχνίδι 1,5 τη βδομάδα μαζί με τα κύπελα, είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Είναι μια χαρά σαν ρόστερ.
1: Εξυπακούεται.
0: Έτσι.
1: Με τις μεταγραφές που έγιναν τώρα στο τέλος, αν υπάρχει ένα κενό, είναι αυτό ο αναπληρωματικός του Κένι.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, το ρόστερ μοιάζει πάρα πολύ γεμάτο.
0: Δεν υπάρχει αντικένι.
1: Να.
0: Λοιπόν, έχουμε δελτίο, προλάβαμε. Προλάβαμε. Πάμε να τα ακούσουμε και πιστεύουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος προς τον κόμβο Πεντέλης και στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού από τη Λένορμαν προς τους Αγίους Αναργυρούς. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του με πολλαπλές μαχαιριές στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και οι 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη η πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευφιάς σήμερα. Στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Το Σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Μπες στο eFood, βρες τα marketing και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, marketing από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: bwin, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Πέρασε ο Ετώ, το shoot goal, η πρώτη προσπάθεια της Μπαρτσελώνα. Ο Σάμουελ Ετώ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ, ο άνθρωπος των τελικών. Ο Ετώ γυρίζει, η σέντρα, η κεφαλιά του Μέση, 2-0, με κεφαλιά του Μέση, ποιος θα το πίστευε? Η Μπαρτσελώνα είναι η βασίλισσα της Ευρώπης για το 2009.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε και να σου πω ότι σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκεις εύκολους αντιπάλους. Ο ήλιος, το κρύο, η βροχή παίζουν σκληρή μπάλα και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Nova Roof Acrylic και PU Hybrid από την Nova Mix. Ακριλικά και υβριδικά στεγανοτικά ταλατσών και δωμάτων που κρατούν γερή άμυνα απέναντι σε ρογμές, τριχοειδή και λιμνάζοντα νερά. Ανακάλυψε τα προϊόντα της Nova Mix από κόλλες, αρμόστοχους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr. Και μια που μιλάμε για γήπεδα, ήταν λίγο κάπως η κατάσταση των γηπέδων αυτή την αγωνιστική. Και αυτό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι είναι η τελευταία εμφάνιση του θερινού χλωροτάπητα. Τώρα στη διακοπή, μάλλον θα πάνε να πάρουν του χειμερινού.
1: Θα αλλάξουν ακόμα.
0: Ναι. Θα αλλάξουν. θα βάλουν το χειμερινό τώρα. Πάντως ήταν και σκληρά τα γήπεδα. Ήτανε, και όχι καλή κατάσταση των γηπέδων στα περισσότερα τέλος πάντων παιχνίδια. Στο Αγρίνιο δεν φάνηκε να έχει ταλαιπωρηθεί. Τουλάχιστον δεν καταλάβαινε πρόβλημα. Αλλά ας πούμε, έβλεπε τον Κέλλη τη μπάλα στο Βόλο, για παράδειγμα.
1: Στο Βόλο είναι εδώ και εβδομάδες, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι. Και έλεγε σε παιδί μου, έχει χορτάρει κάτω.
1: Ναι.
0: Έκανε πολύ δυνατό τον Κέλλη.
1: Ναι.
0: Στη Λιβαδιά έχει πολύ νερό, που λέγει ο Χάρης. Πάρα πολύ νερό. Αυτό είναι επιλογή βέβαια του γηπεδούχου.
1: Ναι.
0: Πάντα το πόσο θα παίξει το γήπεδο. Στη Νεάπολη επίσης ο αγωνιστικό χώρο δεν φαίνονταν πολύ καλό και εκεί η μπάλα πήγαινε λίγο χοροπηδιχτά. Γενικά ήταν τα γήπεδα λίγο κάπω. Αυτό το λέμε εμεί. Έτσι, για να το έχουμε στο νου μας. Δεν είναι πολύ εύκολο να κοντρολάρεις εκεί. Για πάμε τώρα για τον buzzer beater goal του Μανώλη που έδωσε αέρα στον Ιμανώλη.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας. Καλημέρα, σκύριε. Τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Πώς είστε?
2: Ναι, χαρά.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Τελικά είναι, θα το κάνει παράδοση ο Ολυμπιακός να περνάει...
0: Με παιδί των Ακαδημιών.
2: Μπράβο, με παιδιά των Ακαδημιών.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο Σάλιακας, για όποιον το έχει ξεχάσει, παιδί των Ακαδημιών του Ολυμπιακού είναι. Από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του και επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Και θυμάσαι, Βάιε, την κουβέντα που κάναμε, ότι ο Ολυμπιακός, διαφωνήσαμε εντός αγωγικών, ότι καλύτερα η εμφάνιση έλεγες, καλύτερο το αποτέλεσμα έλεγα. Νομίζω ότι αν έκανε καλύτερη εμφάνιση ο Ολυμπιακός και δεν νικούσε, μουρμούρα θα είχαμε.
0: Αν έκανε καλύτερη εμφάνιση ο Ολυμπιακός θα κερδούσε, θα νικούσε πιο εύκολα.
2: Και δεν νικούσε. Και δεν νικούσε.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Μπάλα μέσα, αυτό λέω.
0: Ναι. Συμφωνώ, 100% συμφωνώ μαζί σου. Τώρα ο Ολυμπιακός το χρειάζεται πάρα πολύ το αποτέλεσμα αυτό. Δεν το συζητάμε.
2: Το αποτέλεσμα χρειάζεται γιατί τώρα έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή. Να μην είχε νικήσει στη Λιβαδιά, φαντάσου την γκρίνια θα υπήρχε για 3 εβδομάδες. Γιατί την γκρίνια τη σβήνει, τη μειώνει μέσα από τους αγώνες και τα θετικά αποτελέσματα. Φαντάσου τώρα να πήγαινε όλες αυτές τις εβδομάδες μέχρι τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, το ότι έχει μεγαλώσει κι άλλο διαφορά από την κορυφή, το ότι η ομάδα είναι έτσι, είναι αλλιώς, δεν νικάει, όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που λέγονται συνεχώς. Βρήκε τον γκολ στο 92 με τον Σάλιακα, κατάφερε να φτάσει στην νίκη και όπως είπε και ο Αλγουαφίλ, είμαστε Ολυμπιακός, χαίρομαι που παίχτες μου πάλεψαν μέχρι το τέλος να βρουν τον γκολ, αλλά χρειαζόμαστε πολλή δουλειά.
0: Ναι.
2: Αυτό που ξέραμε δηλαδή, αυτό που είδαμε, αυτό είπε και ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βάσκος. Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός. Φάνηκε και χθες. Έχει κάποια παιχνίδια, όπως ένα παράδειγμα την Τετάρτη με τη Γελόνια που είχε άλλη εικόνα, έχει και αυτά τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, όπου πάλι με άγχος, με ένα γκολ, να το ψάξει, να το βρει. Έβγαλε δεύτερη ασίστ σε 3-4 μέρες ο Φρόιλερ. Πήρε το παιχνίδι με Ολυμπιακός, το πήρε με την Γελόνια με την κεφαλιά του Γιάραμτσουκ, το πήρε χθες με την κεφαλιά του Σάλιακα. Το αποτέλεσμα κρατάει. Αυτό είχε ανάγκη. Πάνω απ' όλα αυτό είχε ανάγκη.
0: Ναι, αυτό είχε ανάγκη. Αλλά για να έρθει πιο εύκολα το αποτέλεσμα, θα πρέπει αυτό που είδαμε με την Γελόνια να γίνει πιο μέσος όρος αγωνιστικής εμφάνισης.
2: Μα γι' αυτό είπε και ο Αλγουαφίλ ότι χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά.
0: Ναι.
2: 100% ξέρει ο άνθρωπος. Δηλαδή με τέτοια εικόνα τι θα σου λέγε, είμαι ικανοποιημένος. Δεν θα το έλεγε σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να πει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, το λέω γιατί και χθες φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, όταν αρχίζει να ζορίζεται, βγάζει όλες τις κακές αγωνιστικές του συνήθειες. Πάλι μπάλα ψηλά, ναι. Πάλι μπάλα αμπασάνιστα.
2: Βγάζει την εικόνα, ναι, που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες.
0: Ναι.
2: Και δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Μα να σου πω κάτι όμως, Νίκο. Δύσκολα βρήκε, τα βρήκε και με την Αγγελόνια. Γιατί προηγήθηκε η πολωνική ομάδα κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Δεν το έκανε αυτό.
2: Μπορεί να είναι και ο τρόπος του παιχνιδιού του αντιπάλου. Ναι. Όλα παίζουν ρόλο. Είναι και ο αντίπαλος.
0: Ναι.
2: Χθες ο Λεβαδιακός έκλεισε τον άξονα. Και αν ο Ολυμπιακός δεν έχει καλά εξτρέμ για να δώσει πλάτος στην επίθεσή του, γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Να παίζει χωρίς εξτρέμ. Εχθές η ενδεκάδα ήταν ουσιαστικά μια ενδεκάδα χωρίς εξτρέμ.
2: Η ενδεκάδα ήταν μπράβο. Όπως ήταν και με τον Όφη, είδαμε πάλι μια ενδεκάδα με το Φορτούνι και το Ζώτα Σίλβα, που ουσιαστικά δεν είναι εξτρέμ τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Ότι ο Φορτούνις και με τη Λίμπαρ έπαιζε εκεί και συγκλίνει στον άξονα, δεν τον κάνει εξτρέμ. Αλλά από τη στιγμή που έλειπε ο Μπέιλι και ο Ρόκα προέρχονταν από τραυματισμό, προτείνει σε αυτούς τους δύο ο Βάσκος. Κάτι είχε στο μυαλό του για να το κάνει. Εκ του αποτελέσματος δεν του βγήκε.
0: Ναι, δεν του βγήκε.
2: Ναι. Δεν είδαμε δηλαδή το παιχνίδι που θα δικαιώνει τον Ολυμπιακό, δηλαδή να απειλεί από τα πλάγια. Να είναι απειλητικός, να βγάζει υπεραριθμίες ή παίχτες το ένας εναντίον ενός που να τους νιώσει αντίπαλη άμυνα. Γι' αυτό και περιμένουν στον Ολυμπιακό το Μπέιλι κυρίως και τον Ρόκα κατά δεύτερο λόγο να μπορέσουν να δώσουν από τα πλάγια αυτά που δεν έχει πάρει μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός. Γιατί όταν είναι κλεισμένος ο άξονας, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν είναι ο άξονας, πας στα πλάγια. Να έχεις όμως παίχτες να δώσεις πλάτος στην επίθεση. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Ολυμπιακός χρειάζεται δουλειά, όπως είπε και ο Αλγουαθίλ. Γιατί, σωστά είπες, πήγε στην πεπατημένη των προηγούμενων
0: μηνών. Ναι. Από κάποιο σημείο και μετά λες, τώρα πώς θα την βρει την άκρη ο Ολυμπιακός έτσι όπως παίζει.
2: Πώς θα την βρει την άκρη. Τη βρήκε με τον Κόλλιν.
1: Ναι, γιατί σε κάποιους παίκτες έχει γίνει λίγο δεύτερη φύση.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Υπήρχαν και αρκετοί σε εκείνο το χρονικό σημείο από την προγενέστερη κατάσταση.
2: Δυσκολεύεται. Είναι μήνες αυτή η κατάσταση. Είναι μήνες. Είναι σχεδόν από τον.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Η προγενέστερη κατάσταση αυτό εννοώ. Όταν λέω δεύτερη φύση εννοώ ότι έχει γίνει συνήθεια.
2: Ναι, όπως το λες. Και είναι λογικό. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνο και πολλή δουλειά η ομάδα. Χρόνο στον Αλγουαθίλ και πολλή δουλειά. Αν είχε και όλους τους παίχτες στη διάθεσή του θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά θα πορευτεί με αυτούς που έχει τώρα, γιατί λείπουν πολλοί διεθνείς.
1: Ναι, και είναι και πρέπει να βρει τους τρόπους που θα εντάξει τους δεδομένα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στον τρόπο παιχνίδι της ομάδας. Ας πούμε, για τον Μπουέρτα δεν έχει βρεθεί ακόμα αυτός ο τρόπος. Το καταλαβαίνεις ότι ψάχνεται μέσα στο μάτς. Ψάχνεται αυτός, ψάχνουν και οι υπόλοιποι σε σχέση με αυτόν. Αντιθέτως, ο Φρόιλερ το βρήκε πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Εδώ έχει να κάνει και με την εμπειρία του και με τα χρόνια παραστάσεων. Που καταλαβαίνει που έχει αδυναμίες η ομάδα και πού πρέπει να τοποθετηθεί για να βοηθήσει αυτές τις αδυναμίες. Θέλει χρόνο. Δεν ξέρω. Αυτή η ιδέα του να παίζει χωρίς εξτρέμ, δεν ξέρω πόσο μπορεί να συνεχιστεί σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού.
2: Και με τον Όφη και χθες.
1: Ναι, αυτό το λέω.
2: Και χθες που τους επέλεξε και επέλεξε τους δύο συγκεκριμένους. Δεν τον βοήθησε.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι, καλά, χθες φαντάζομαι ότι το έκανε για κάτι επιλογή. Γιατί ο Ρόκα προέρχονταν από τραυματισμό και δεν ήταν στο 100% ο Μπέιλι έμεινε εκτός.
0: Ο Μπέιλι είχε κάποιο πρόβλημα και έμεινε εκτός.
2: Ο Μπέιλι ένιωσε βαριά τα πόδια του από την προσπάθεια που έκανε για να μπει στην αποστολή και θεώρησαν σωστό να ξεκουραστεί. Και μάλιστα περιμένουμε να δούμε αν θα πάει στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, που είναι πιθανόν και να μην πάει. Θα είναι ακόμα καλύτερο δηλαδή να ακολουθεί το πρόγραμμά του.
0: Που είναι και στην Αλέκρη του κόσμου, έτσι.
1: Σωστά.
2: Ναι, ακριβώς, δεν είναι δίπλα.
0: Ναι.
2: Δεν πάει στο Βελιγράδι να πεις μια ώρα με το αεροπλάνο.
1: Κάνα 15 αργά. Για 2-3 πτήσεις.
0: Ναι.
1: Κάνα 15 αργά ώρες εννοώ. Ναι. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να παίζει με εξτρέμ. Μπορεί να γίνεται. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει οι συνεργασίες να είναι πάρα πολύ καλές. Να έχουν δουλευτεί πάρα πολύ, να υπάρξουν υπεραριθμίες.
0: Να έχει μάθει ο άξονας να δημιουργεί.
1: Ναι, να δημιουργούνται υπεραριθμίες, δηλαδή να έρχονται πολύ κοντά κεντρική χαφ με ακραίο χαφ που δεν είναι ακραίο χαφ, αλλά είναι κεντρική μέση. Να μην τρακάρει ο ένας πάνω στον άλλον, να βρει ο καθένας τους χώρους του, τις τοποθετήσεις του και τους συνδυασμούς. Μπορεί να γίνει.
2: Αλλά να ανεβαίνουν τα μπακ όταν συγκλίνουν τα εκτρέμ.
1: Αυτό θέλει ακόμα περισσότερο χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Και ακόμα μεγαλύτερη γνώση του παιχνιδιού, ας πούμε, του Φορτούνι από τον Πουέρτα και του Πουέρτα από τον Φορτούνι. Δίνω ένα παράδειγμα. Για να βγουν αυτές οι υπεραριθμίες. Δεν είναι
2: απλό, τίποτα δεν είναι.
1: Όχι,
2: απλό.
1: Δεν είναι.
2: Ο Ολυμπιακός είναι.
1: Και αυτός είναι και ο δύσκολος δρόμος.
2: Ναι.
1: Γιατί τα εκτρέμ σου δίνουν ένα πλάτος, είναι πιο εύκολο, ειδικά εκτρέμ γραμμής όπως είναι ο Ζέλσον. Είναι πιο εύκολο να ανοίξεις λίγο την άμυνα όταν παίρνεις όλο το πλάτος του γηπέδου.
2: Το Ζέλσον τον άφησε χθες εκτός αρχής ενδεκάδας, γιατί είχε τρέξει πολύ με την Γιαγκελόνια.
1: Ναι,
2: ήταν
1: ναι.
2: Από τους παίκτες που έτρεξαν πολύ περισσότερο.
0: Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού,
2: από τους καλύτερους. Δηλαδή, γιατί όλο και κάποιος θα βρεθεί να αναρωτηθεί γιατί δεν έπαιξε αυτός, γιατί δεν έπαιξε εκείνος. Προφανώς γιατί ο προπονητής που τους ξέρει όλους τους παίχτες, τους βλέπει κάθε μέρα, ξέρει τη φυσική τους κατάσταση και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Mm. Γι' αυτό έμεινε εκτός ο Μπέιλι.
1: Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν θα ήθελε τώρα, ενώ σε αυτό το χρονικό σημείο, αμέσως μετά τη διακοπή, αυτό το μάτι με τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι κρίνει το πρωτάθλημα, προς Θεού, αλλά ο καθένας το καταλαβαίνει ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο μάτι με τον Ολυμπιακό στο μείον 5 από τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι αν αυτό το μάτι έρθει διπλό και η απόσταση πάει στους 8, είναι ακόμα και για έκτη αγωνιστική, είναι μια μεγάλη απόσταση, ειδικά για ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Απ' την άλλη, βέβαια, αν έρθει άσος,
1: ακριβώς. Πήγα να πω από την ανάποδη, αν έρθει άσος, είναι σαν να μην έχουν γίνει γκέλες.
0: Έχεις περάσει, μπράβο. Ναι. Έχεις περάσει όλο χοντρικά το δύσκολο κομμάτι σου.
1: Τώρα, μια απόσταση 2 βαθμών από την κορυφή είναι μη υπολογίσιμη απόσταση στην έκτη αγωνιστική.
0: Ναι, έχεις περάσει το δύσκολο κομμάτι σου και είσαι εκεί.
2: Και πάει και η ψυχολογία στα ύψη.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Εγώ αν ήμουν η Μανώλη, δεν θα ήθελα, ξέρω, να περάσουν κανένα 2 εβδομάδες μετά τη διακοπή για να το παίξω αυτό. Να τον έχω λίγο το ρυθμό, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό.
2: Να έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Γιατί τώρα θα του λείπουν οι διεθνείς. Θα δουλέψει 3 εβδομάδες με αυτό που έχει στη διάθεσή του, αλλά δεν θα έχει τους διεθνείς. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, είναι αρκετοί οι παίχτες που θα
0: λείπουν. Οι σημαντικότεροι παίχτες του κλαμπ είναι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Μην συζητάμε τώρα.
2: Αλλά ξέρεις, είναι υποχρεωμένος και ο Αλγουαθίλ να πορευτεί με το πρόγραμμα που έχει. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που ο Μιχάλης. Φαντάζομαι ότι θα ήθελε 1-2 παιχνίδια ακόμα σε διαφορετική, θεωρητικά πιο εύκολα, για να βρει τον τρόπο παιχνιδιού που θα θέλει να πάρει περισσότερο χρόνο ο Αλγουαθίλ για να φτιάξει την ομάδα έτσι όπως τη θέλει. Αλλά θα πρέπει αυτές τις 3 εβδομάδες με τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του να ετοιμάσει την ομάδα για τον Παναθηναϊκό, για τον τέρμα με τον αιώνιο αντίπαλο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά, κύριε.
1: Ωραία, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Σωτήρη, που πάμε τώρα. Break. Οπότε λοιπόν να σου πω εγώ το εξής, ότι συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία και με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 έως τις 12. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
15: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
13: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
13: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την νίκη του Παναθηναϊκού χθες στη Νέα Πόλη. Εδώ οφείλω να ομολογήσω, επειδή είπα τις προηγούμενες αγωνιστικές ότι τέλος πάντων με ηρεμία και ψυχραιμία έβλεπα τα μάτς. Εδώ Νικόλα μου, Νίκο Θανασίου είναι μαζί μας, οφείλω να ομολογήσω ότι κάποια στιγμή πήγε το μυαλό μου στη Νέα Πόλη του 22. Να ξέρεις, κάποια στιγμή.
1: Ή κάποια στιγμή. Εμένα το μυαλό μου ήταν στην Νεάπολη του 22 από το 46 και μετά. κάποια στιγμή. Καθόμουν και στο ίδιο σημείο. Το μάτς ήταν ακριβώς το ίδιο. Λες και κάποιος το πήρε, ας πούμε, από τη βιντεοκασέτα, από το CD, από το YouTube, από οτιδήποτε, και το έβαλε χθες να παίζει. Και εκεί που βγήκε το τέτατέτο Χάμσα με τον Μπένια, λέω, εδώ είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Γίναμε. Ευτυχώς το παιδί που δεν την έσπασε δίπλα, να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που ο Μπένια ήταν στη σωστή θέση, αλλά. Ξέρεις τι γίνεται, Μιχάλη μου και Βάιε μου. Είναι παιχνίδια που μέσα στη χρονιά τα περιμένεις. Καμία ομάδα ποτέ δεν διεκδίκησε, δεν λέω για να πάρει το πρωτάθλημα, παίζοντας 32-32 το σούπερ ποδόσφαιρο που έπαιξε για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός τα περισσότερα από τα προηγούμενα του παιχνίδια. Θα έρθουν βραδιές δύσκολες, θα έρθουν μέρες που κάποια από τα ατού σου δεν θα τραβήξουν, όπως ήταν για παράδειγμα χθες κάτω του μετρίου ο Ουναΐ. Mm-hmm. Θα έρθουν και αντίπαλοι οι οποίοι θα σε δυσκολέψουν με το δικό τους όμορφο ποδοσφαιρικό τρόπο, όπως το έκανε χθες Καλαμάτα, που δεν μπήκε για να καταστρέψει, μπήκε για να πρεσάρει ψηλά, να κυκλοφορήσει, να τρέξει στο γήπεδο. Γενικά μια ομάδα που, μπράβο στον coach Χριστοφιλέα, το είπα, θέλω να το ξαναπώ, για το θάρρος και για την γενναιότητα του αγωνιστικού του σχεδίου. Υπάρχουν τέτοιες βραδιές, το θέμα είναι σε αυτά τα βράδια, έτσι, να βρεις τη λύση. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει τεράστια ατομική ποιότητα φέτος και χθες χρειάστηκε μια φανταστική ενέργεια του Ανδρέα Τετέ, ο οποίος πραγματικά έχει βάλει ένα από τα πιο όμορφα του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν είναι μόνο η τρίπλα που, okay, το συνηθίζει, τους περνάει κάπως έτσι, τους αντίπαλους αμυντικούς σαν σταματημένους, ένα φανταστικό τελείωμα. Δηλαδή με το που έφυγε η μπάλα από το πόδι του, ήμουν σίγουρος ότι έχει πάει μέσα. Δεν την είδες καν την μπάλα.
0: Ναι. Τρομερή δύναμη στο τελείωμα της φάσης. Αλλά για μένα το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της προσπάθειας, Νίκο, είναι η τρίπλα που κάνει για να ξεμαρκαριστεί και να δημιουργήσει συνθήκες για το σουτ. Αυτό το ανοιγματάκι. Δηλαδή, τρεις αμυντικοί εκεί δεν πρόλαβαν καν να ασχοληθούν να μπουν στην διεκδίκηση της φάσης, παιδί μου.
1: Όποιος του δίνει χώρο το πληρώνει, αγαπητέ μου φίλε. Yeah. Και καλά κάνουν και συνεχίζουν και τον παίρνουν έτσι. Δεν πρέπει να το αφήνεις ούτε δύο μέτρα. Ούτε τίποτα. Πρέπει να είσαι συνέχεια κολλημένος στην πλάτη του, να τον πιέζεις, να τον κλωτσάς ποδοσφαιρικά, να τον τραβάζει, να τον τζατζάρεις, οτιδήποτε άλλο. Αν του δώσεις χώρο, μετά δεν έχει επιστροφή. Αν δεν σε περάσει την πρώτη φορά, θα σε περάσει τη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Ναι. Εκτός από την ποιότητα, την ατομική βάση ενέργειας που έκανε το Τετέο, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε και την ατομική ποιότητα του Πένια, σε αυτή την επέμβαση που κάνει στο τέτα-τέτ με το Χάμζα και στο τελείωμα μετά που μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Ξαναλέω, στο τέλος της ημέρας, πρέπει αυτά τα παιχνίδια όταν δεν είσαι καλός να τα παίρνεις. Είναι αυτό που λέμε, ξέρεις, το κλισέ, το ωραίο, επαγγελματική
0: νίκη. Ναι.
1: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα, γιατί η μικρή εικόνα λέει ότι χθες ο Παναθηναϊκός έκανε το λιγότερο του καλό παιχνίδι από τα πέντε που έχει δώσει το πρωτάθλημα, έχοντας πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία, γιατί ο Παναθηναϊκός και στα προκριματικά του Conference League υπήρχαν στιγμές των παιχνιδιών που έπαιξε πίσω από την μπάλα και έπινε νερό, θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αρκετή. Εχθές απειλήθηκε μόνο μία φορά, ουσιαστικά και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έχει βελτιώσει πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Δηλαδή αν δούμε τον συντελεστή της ανασταλτικής λειτουργίας του Παναθηναϊκού στα προκριματικά, είναι 1,7 expecting των αντιπάλων ένα παιχνίδι. Ακραίος αριθμός. Mm-hmm. Στο πρωτάθλημα, πριν το χθεσινό ήταν στο 0,57, τρεις φορές κάτω. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι η Καλαμάτα έχει κάνει χθες πάνω από ένα expected goal, οπότε κάπου 0,6-0,7 έχει σε 5 παιχνίδια. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το κομμάτι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ξέχω από τους αριθμούς και από το μάτι, έτσι, ο εύκολος δρόμος μας δείχνει ότι εκεί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν το καλοκαίρι. Για μένα όμως μεγαλύτερη αξία και σημασία έχει μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει 3-3 προκρίσεις, 5-5 στο πρωτάθλημα, 2-2 στο κύπελο, για μια ομάδα πολύ καινούρια. Για μια ομάδα που δουλεύει με τον ίδιο προπονητή μόλις 3 μήνες. Για μια ομάδα που αρκετά από τα βασικά της συστατικά αποκτήθηκαν στο τέλος του καλοκαιριού. Για παράδειγμα, ο Ουναΐ δεν είναι μαζί μας ούτε 20 μέρες. Ο Σαλάχ Εντίν ήρθε πριν κάνα δεκαήμερο. Ο Λουζά επίσης τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Έχει ακόμα πράγματα να βελτιώσει και ποδοσφαιριστές να βάλει στην εξίσωση ο Παναθηναϊκός. Αλλά το ξεκίνημα βάσει αποτελεσμάτων, το είπα και χθες, δεν είναι υπερβολή. Είναι το τέλειο ξεκίνημα. Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος 23 Ιουλίου που ξεκινούσε η χρονιά, πώς θα ήθελες να είσαι σε δύο μήνες?
0: Στην Ποντιακοπή, ποιο
1: είναι το τέλειο?
0: League face και 5-5.
1: 5-3-3 και 2-2 στο κύπελλο 3-0 τέρμα.
0: Αυτό θα μου ξεχάσει, ναι.
2: Για μένα πάντως η μεγάλη διαφορά που σηκώνει την κουβέντα πολύ σοβαρά για τον Παναθηναϊκό μπορεί να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και με τη χρονιά που το έχασε το πρωτάθλημα με τον Γιωβάνοβιτ στον πάγκο στο Μάτσο Καρεσκάκη την τελευταία αγωνιστική, είναι ότι φέτος ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα όχι γιατί έχει την καλύτερη ομάδα όπως έπρεπε να συμβεί τα προηγούμενα 10 χρόνια, αλλά γιατί έχει και παίκτες που μπορούν να πάρουν μάτς σε βραδιές που η ομάδα δεν είναι καλά. Και δεν είναι ένας, είναι πολύ περισσότεροι. Αυτό του έλειψε πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν χρόνια στην Ελλάδα που το πρωτάθλημα το παίρνει επειδή 2-3 παίκτες μοιάζουν να είναι σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ο Παναθηναϊκός μοιάζει φέτος να μπορεί να πάρει 5-10 παιχνίδια. Όχι γιατί κατά ανάγκη είναι καλύτερο στο μάτς, αλλά γιατί έχει πολύ καλύτερη ατομική ποιότητα.
1: Όπως συνέβαινε σε κάποια παιχνίδια το 2010.
2: Ωραία. Ναι, γι' αυτό λέω πάνω από δεκαετία. Γι' αυτό είπα πάνω από δεκαετία.
1: Αυτό, σωστό. Ναι. Έμπαινε μέσα ο Κατσούρ το πρώτο διάστημα της σεζόν που ο Τζιμπρίλ δεν ήταν καλά. Και σου έπαιρνε παιχνίδι ο Κατσουράνης μόνος του. Εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Ξεμπλόκαρος.
2: Ναι, καλά. Μόνος του δεν μπαίνει κανένας τίποτα.
0: Ναι,
2: αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, ρε παιδί, είναι αυτή.
2: Και εγώ το ίδιο λέω.
0: Αυτή η ενέργεια.
2: Χθες ο Τετέι παίρνει ένα μάτς με μια ατομική ενέργεια. Δεν είναι ούτε η δουλειά της ομάδας στη φάση αυτή, ούτε τίποτα. Έχει την ποιότητα να βάλει αυτό το γκολ που είναι, θα το φτιάξω και θα το βάλω μόνος μου.
1: Για παράδειγμα, αυτό που λέει ο Μιχάλης το 24, ο ΠΑΟΚ το πήρε γιατί είχε όντως μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Δεν είχε έναν που λες, αυτός ο ένας τους τράβηξε. Είχε 3-4-5 και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στο 10 ο Παναθηναϊκός είχε ένα συνδυασμό των πραγμάτων που λέει ο Μάικ σωστά. Είχε και καλή ομάδα, αλλά είχε αυτούς τους ηγέτες που έμπαιναν μέσα και σου έκαναν 2-3 ατομικές ενέργειες και όταν κολούσες έτσι σου έδιναν τη λύση. Συμφωνώ, όχι απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει ο Μιχάλης, είναι ο Τετέι, είναι ο
0: Ναΐ, ο Κάγκουα, ο Λιβάι Γκαρσία, ο Ντέσσερς. Για μένα είναι και ο Ντεφράι, γιατί χθες ο Ντεφράι, παιδιά, σε μια μετάβαση της Καλαμάτας πήρε και κίτρινη κάρτα. Εννοώ αντίπαλος. Καθάρισε τη φάση και πήρε και την κάρτα. Σε μια φάση που δεν μπόρεσε ο Καλάμπρια να κάνει φάουλ, να σταματήσει τη φάση με φάουλ.
2: Το κατάλληλε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Η τελευταία φάση του παιχνιδιού είναι αυτή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ρε Καλάμπρια, αγόρι μου, το να γκρινιάξω και λίγο. Πέτα τον κάτω εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ρεμαφρόντιτα και δεν σε ρίχνω και σου κάνω και φάουλ. Όχι, πέτα τον κάτω να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος αυτός που είπε ο Ντεφάιν είναι καθηγητή κανονικό.
0: Εγώ έχω ενθουσιαστεί και με τον Φαντρόγκελεν. Και με τον Φαντρόγκελεν. Αυτό εκεί πέρα είναι πιστό υπηρέτη του Ντεφράι, έτσι. Δεν πάει βήμα.
1: Όντως. Υπασπιστής του.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι. Όχι, γενικά η άμυνα του πάνω να ακουτήσει. Να κάνει ο Κυριακόπουλος έκανε καλό παιχνίδι. Απ' τη μέση και μπροστά δεν τράβηξαν πολύ και ο Ναΐτα σε κακό βράδυ και ο Κάγκουα δεν βοήθησε όπως σε άλλα παιχνίδια και την κίτρινη από νωρίς και γι' αυτό έγινε αλλαγή. Αλλά τέλος
2: πάντων. Εδώ να πούμε μια καλή κουβέντα, μια επιπλέον καλή κουβέντα γιατί είπε για τον τρόπο που έπαιξε Καλαμάτα τον Κάγκουα. Για τον τρόπο που σχεδιάσε ο Χριστοφιλέας το πώς θα σταματήσει τον Κάγκουα. Και ήταν πολύ, πολύ διαβασμένο.
1: Και μια ομάδα, ρε Μάικ, που είναι δύσκολο σε ένα ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον που έχουμε συνηθίσει ομάδες που μόλις προβιβάζονται να παίζουν ταμπούρι, να κλείνουν...
2: Ναι.
0: Εντάξει, πρώτος αυτό το άλλαξε ο Πανσεραϊκός όταν ανέβηκε. Που ανέβηκε στην κατηγορία και ανέβηκε για να παίξει μπάλα.
2: Με τον Παύλο Γκαρσία.
0: Με τον Παύλο Γκαρσία, ναι.
1: Σωστό. Είναι όμορφο να το βλέπεις αυτό.
2: Ναι.
1: Γενικά στο πρώτο 25-30 λεπτό με τον τρόπο που πρέσαρε η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό ήταν από διοργάνωση τελείως.
2: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι στο πρωτάθλημα που ο Παναθηναϊκός να έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα να κυκλοφορήσει την μπάλα με τον τρόπο που το θέλει, δηλαδή με κοντινές και σιρτές πάσες, με τη συμμετοχή και ο τερματοφύλακα, με τους στόπερ. Δεν το έκανε αυτό τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός γιατί υπήρχε μια ομάδα απέναντί του πολύ καλά διαβασμένη, με πολύ καλά τρεξίματα και με ένα όμορφο έτσι, αγωνιστικό σχέδιο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής Καλαμάτας, έτσι. Τη διαφορά την κάνει η ατομική ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός πάει ήρεμος και ωραίος στη διακοπή. Έχει αρκετές μέρες ρεπό, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Έτσι να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές και μετά να επιστρέψουν όσοι δεν έχουν πάει στις εθνικές τους ομάδες για να μπορέσει να δουλέψει και κάποια έξτρα πράγματα.
2: Πώς είναι στις εθνικές?
1: 12.
2: 12, Ναι, πάνω κάτω εκεί είναι όλοι.
1: Είπα την προηγούμενη εβδομάδα, ξαναλέω και τώρα. Ναι, όχι, έχει αρκετούς. Και αρκετούς από τους βασικούς του, δηλαδή και ο Κυριακόπουλος και ο Τετέ που πήγαν στην εθνική ομάδα, αλλά είναι και πολλοί από το βασικό του rotation που μένουν εδώ. Δηλαδή οι δύο Ολλανδοί δεν έχουν πάει προφανώς στην εθνική τους ομάδα. Ο Πένια είναι εδώ, ο Καλάμπρια είναι εδώ. Ο Κάγκουα δεν θα πάει στην εθνική του ομάδα σε αυτό το διάστημα. Ο Ντέζερ θα είναι εδώ. Ο Λιβάη Γκαρσία θα φύγει. Έχει κάποιους παίχτες, παιδί μου, που θα μπορεί να δουλέψει. Είναι τόσο άσχημη η κατάσταση, αλλά εντάξει, okay, δεν είναι και ιδανική όταν σου λείπουν 11-12 ποδοσφαιριστές. Να πω και κάτι τελευταίο. Το μοναδικό μελανό σημείο από τη χθεσινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού: δεν πήρε πέναλτι, δεν αποβλήθηκε κάποιος από τον αντίπαλο. Οπότε δεν θα έχουν και αντικείμενο προπαγάνδα σε όλες τις υπόλοιπες τρεις εβδομάδες.
2: Δεν θα χρειαστεί να πας και μπισκότα.
1: Την ομάδα, μπράβο. Μπισκοτάκι θα δώσω εγώ σήμερα, γιατί βλέπω να έχουμε άλλα εκεί τώρα.
0: Αύριο να κάνουμε κουβέντα για το Φώτη.
1: Αύριο να κάνουμε κουβέντα για το Φώτη. Σωστά.
2: Τον έχετε δει. Μην τυχόν δεν είναι για τον Ιωαννίδη.
1: Όχι. Λέει για τον βασικό center for.
2: Πώς είναι το μικρό του παιδιού αυτού?
1: Παναγιώτης.
2: Παναγιώτης, μπράβο. Παναγιώτης, τον έχετε δει?
1: Μόνο 5 γκολ. Εγώ τον έχω δει σε κάποια παιχνίδια.
0: Εγώ δεν τον έχω δει. Έχω ακούσει μόνο.
1: Είναι λίγο καλός. Είναι λίγο καλός. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός πέρσι από τον Ατρόμητο. Και πέρσι έκανε μια πολύ γεμάτη χρονιά με γκολ και φέτος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Γενικά και ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της επίθεσης έχει δύο top προφίλ ποδοσφαιριστών, ο ένας είναι ο Φώτης και ο άλλος είναι ο Νεμπής.
0: Άλλα χαρακτηριστικά, άλλα χαρακτηριστικά.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Φώτης είναι νταμάρι.
1: Ο Νεμπής είναι πιο αέρινος, πιο δελικάτος, έτσι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά και τους δύο τους πιστεύουν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό.
0: Έλα, θα πούμε αύριο.
2: Ναι, η αέρινη και δελικάτη Σοφία Θεοδωράκη περιμένει να πει δελτίο.
0: Έλα,
1: γεια
2: σας, γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό ενεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Ένα σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε ρυθμούς εθνικής Ελλάδος μπαίνουν από σήμερα διεθνείς, καθώς εντός ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία ενώψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει υποχρεώσεις της με 2 εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Σερβία στις 24 και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Χαμόγελο στον Παναθηναϊκό για το 5-5 στη Στίχημαν Super League μετά και την νίκη επί της Καλαμάτας που τον διατηρεί μόνο πρώτο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. 10 παίκτες των πράσινων θα απουσιάσουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Ανακούφιση επικρατεί στη τάξη του Ολυμπιακού μετά την νίκη του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Χρόνο να δουλέψει του Ρέντι με τους παίκτες του παρά τις απουσίες των διεθνών θα έχει ο Ιμανούλα Λουαθήλ εκμεταλλευόμενο στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στο Βόλο. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα γράφουν στη σερβική Mozart Sport για τον Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Στις κλήσεις εθνικής Κροατίας για το Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Διπλή ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς στον Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε μαγνητική και η κατάστασή τους θα αξιολογηθεί. Δεν εμπνέουν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ολουστόν, το οποίο αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τζέκο τερματοφύλακα. Αμοιβές εξηγήσει και εκτόνωση στη σχέση του Βάλτερ Ματσάρη με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Οι δύο άνδρες είχαν συνάντηση με αφορμή τις δηλώσεις του Ιταλού.

0: Το βλέπω λίγο προβληματισμένο το Σωτήρι. Ε?
1: Κάτσε γιατί όταν κάθεται η Σοφία τα κλείνει όλα. Δεν μπορεί να ακούει τη φωνή της Σοφία. Τώρα όλα καλά.
0: Ναι. Λέω, το βλέπω λίγο προβληματισμένο.
1: Σωτήρις είναι με τρία σταθερά και δύο κινητά.
0: Κέτσε.
1: Δεν ξέρω μη σου μιλάει.
0: Και είπα απειλητικά κέτσε.
1: Κέτσε.
0: Κέτσε. Τι κάνετε κύριε Κώστα μας. Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Παιδιά, τώρα είναι υπερφορτωμένο το πρόγραμμα του Σωτήρη με τέσσερις αγώνες.
0: Εντάξει, εννοείται.
2: Ναι. Θα έπρεπε να τον απαλλάξετε αυτές τις μέρες από την παραγωγή.
1: Ταξίδια, αυτό εκεί.
2: Να αφοσιωθεί στην Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι. Κάτσε με τη Σερβία να ξεκινήσουμε, θα σου πω εγώ μετά. Ναι.
1: Τι είναι.
0: Μετά θα σου πω.
1: Αυτό είναι απειλητικό για το Σωτήρη αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Είναι
0: λίγο, σωστά το άκουσες.
2: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει τώρα, παιδιά, επιστρέφοντας από το Βόλο, σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να είναι η κατάσταση αν δεν είχε μπει τον Κόντι Γιώβιτς.
0: Άστο.
2: Θα ήταν δραματική.
0: Άστο.
1: Θα ήταν δραματική, κάτσε ρε παιδιά. Δραματική. Εντάξει, στενάχωρη το ακούω, αλλά δραματική.
2: Ναι, γιατί όλοι νίκησαν. Όλοι οι άλλοι νίκησαν.
1: Ναι.
2: Και θα ήταν το τρίτο 1-1 εκτός έδρας σε παιχνίδι που η ΑΕΚ προηγήθηκε. Δηλαδή θα μιλάγαμε πλέον για...
0: Συνήθεια.
2: Εντελώς μοτίβο.
0: Ναι.
2: Εντελώς συνήθεια. Επίσης θες, πάλι η ΑΕΚ έδειξε τις αδυναμίες που εγώ δεν θα πω κάποια συγκεκριμένη αδυναμία. Δηλαδή αμυντική κάποιων παιχτών. Υπάρχει μια τρομερή έλλειψη συγκέντρωσης. Δηλαδή, είναι το πρώτο δεκάλεπτο, το χαρακτήρισε φιαλτικό ο Νίκολιτς και είναι μια πολύ έτσι ωραία περιγραφή. Ξεκινάει το παιχνίδι και πριν συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό ο Βόλος έχει δύο τεράστιες ευκαιρίες. Δηλαδή ο Βόλος έκανε ας πούμε τρεις ευκαιρίες στο παιχνίδι, οι τρεις στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά, τι ΑΕΚ. Okay, αφού ήταν τυχερή, δεν δέχτηκε γκολ. Συνήλθε, είχε και αυτή τρεις ευκαιρίες. Του πάντα λένε τρεις ευκαιρίες, γιατί το offside δεν είναι offside. Το
0: ναι. Αν έμπαινε γκολ, πιθανότητα θα ήταν ναι, μέσα.
2: Ναι. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον από το replay. Χωρίς γραμμές. Και πάλι στο τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου δέχεται ένα γκολ. Κόντρα στη ροή του αγώνα εκείνης της περιόδου τέλος πάντων. Αδυνατότητας να τελειώσει μια φάση μέσα στην περιοχή της που η μπάλα γυρίζει γύρω-γύρω, αλλά δεν είναι ότι έγινε όπως ας πούμε στο δοκάρι ένα συνδυασμό.

0: είχε βγει και ο παίκτης σε καλή θέση και σουτάρε. Εδώ τώρα η μπάλα γυρίζει, κόβει λίγο ο Μάγκερ, πάλι δεν υπάρχει κάποιος άλλος να πάρει τη δεύτερη μπάλα να τη διώξει. Και παίρνει αυτό το γκολ και αποτύχει, εξώζεται γιατί είναι offside το scorer. Θα μπορούσε να μην είναι, είναι τυχαίες οι θέσεις των παιχτών της. Εκείνη την ώρα θα μπορούσε να είναι ένα βήμα πιο πίσω και να τον καλύπτει και να έχει πάει στο ημίχρονο με 1-0. Τα πράγματα θα γινόταν πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμη πιο δύσκολα που τον άπαινε το δοκάρι στο πρώτο πεντέλεπτο. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο χθες και με την εσωτερική αλλαγή που έγινε, που ήρθε ο Μάγκερ κεντρικά, που λειτουργήσε πολύ καλά και δημιουργικά και δεν κόστησε και ανασταλτικά στην ΑΕΚ.
1: Πάντως αυτό είναι πλέον σαφές, είναι ότι είναι το πλάνο όταν κολλάει το ματς, αυτό είναι το πλάνο του Νίκολιτς. Φέρνει τον Μάγκερ εσωτερικά, τον κάνει χαφ, δεύτερο χαφ, αυξάνει το ρίσκο.
2: Ναι, ρε παιδιά, δεν είναι λίγο παράξενο όλο αυτό που συμβαίνει Κυριακή με Κυριακή, Τετάρτη με Κυριακή, εντός εκτός.
1: Ναι.
2: Μάλλον δεν το έλεγα παράξενο. Θα το έλεγα σοκαριστικό. Είναι λες και βλέπεις άλλες ομάδες.
0: Ναι. Πραγματικά φέτος η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή στην έδρα της. Δηλαδή ποτέ δεν είχε πιάσει τέτοιο σερί καλών αποδόσεων στην έδρα της πέρυσι, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, και εγώ δεν το λέω για τα σκορ 5-4, 4-8, ξέρω εγώ κτλ. Το λέω και για την ποιότητα του ποδοσφαίρου και τον τρόπο του ποδοσφαίρου. Κυρίως τον τρόπο.
0: Ναι, η απόδοση.
2: Ναι.
0: Κοίτα, πάντως το δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήταν καλό. Όμως πάλι έχετε ένα γκολ στο οποίο ο σκόρερ, ας πούμε, εκτελεί δύο φορές. Είναι 7 παίχτες της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Μπορούμε να τους μετρήσουμε δηλαδή. Δεν είναι θέμα ότι ευθυδιάστηκε ή έγινε κάτι έτσι, αλλιώς από ένα φάουλ ξεκίνησε. Απλά ήρθε η μπάλα στην περιοχή. Και ο παίχτης που δίνει την μπάσα στον μετέπειτα σκόρερ είναι 4 παίχτες γύρω του και έχουν αφήσει τον άλλον μόνο του να εκτελέσει από εκεί που εκτέλεσε. Δύο φορές, τη μία τόσο στον Κατσίνοβιτς με ηρωικό τρόπο έπεσε εκεί κάτω, τον βρήκε η μπάλα στο κεφάλι. Και τη δεύτερη την έστειλε στα δίχτυα. Είναι ένα γκολ έτσι απαράδεκτο και γενικά αυτό που δείχνει η ΑΕΚ φέτος σαν αδυναμία έτσι στα εκτός άρας παιχνίδια είναι... Πώς να το πω, ρε παιδιά. Δηλαδή και πέρυσι χωρίς να παίζει καλύτερα σε αρκετά μάτς ήταν πολύ πιο σοβαρή, πολύ πιο συγκεντρωμένη.
2: Ναι, ναι. Απόδειξη αυτό που λες είναι ότι στο 95-96 σε μια στιμένη μπάλα του Βόλου ο Κάργας πιάνει κεφαλιά του Βόλου των 9 παικτών ανενόχλητος.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Δεν τη στέλνει μέσα απλώς. Τη στέλνει δίπλα.
1: Τη στέλνει δίπλα, ναι.
0: Και πώς προέκυψε και αυτή η στιγμένη φάση, έτσι. Η ΑΕΚ είχε την μπάλα και έπρεπε απλά να την κρατήσει με 11-2-9, ας πούμε, για λίγο. Γίνεται ένα λάθος, βγαίνει ο Μπρινιόλι. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση πολύ, έτσι, πολύ περίεργη στο τέλος. Αυτό είναι και το βασικό και αυτό δεν είναι θέμα δουλειάς. Δηλαδή δεν είναι θέμα να δουλέψεις κάτι συγκεκριμένο αμυντικά ή επιθετικά, ξέρω εγώ, για να το διορθώσεις. Είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το βρει η ομάδα, γιατί okay, χθες νίκησε με αυτό το γκολ, ήταν ένα φανταστικό γκολ του Γιώβιτς. Πραγματικά ένα γκολ κλάσης, όπως και η σέντρα του Ζωάο Μάριο. Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά την κάνει τέλεια ο Γιώβιτς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γκολ.
1: Και σέντρα όμως, έχεις δίκιο, και η σέντρα του Ζωάο Μάριο είναι πάρε βάλε.
0: Και είναι και το λεπτό και η χρονική συγκυρία που γίνεται αυτή η σέντρα. Δηλαδή σε μια φάση που η ψυχολογία έχει πέσει στο μηδέν, που ο εφιάλτης του τρίτου 1-1 εκτός έδρας είναι μπροστά και ξέρεις, δεν ψάχνει κάτι εύκολο ο Ζωάο Μάριο, ψάχνει κάτι που να φέρει αποτέλεσμα τόσο σημαντικό. Και μετά ο Γιώβιτς κάνει μια φοβερή εκτέλεση, πραγματικά η κεφαλιά αυτή είναι άπιαστη. Και με ένα καλό τερματοφύλακα τον Λοντίκη του και χθες, παρότι τώρα μόλις ήρθε στον Βόλο, έκανε 2-3 επεμβάσεις κέρδες, όπως και ο Μπρινιόλι, που σε άλλο ένα παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλός. Και τελικά κατάφερε, πήρε αυτή τη νίκη, είναι μια τρομερά σημαντική νίκη, δηλαδή η ανακούφιση που υπήρχε ήταν εμφανής και ιδίως στον Νίκολιτς. Έμενε εκεί που είναι, 4 πόντους πίσω από το πρώτο, ένα πόντο μπροστά από τον Ολυμπιακό, ένα πόντο πίσω από τον ΠΑΟΚ, okay, δηλαδή και την άλλη μετά τη διακοπή έγινε όφη στη Φιλαδέλφεια. Έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τότε. Αλλά έστω και έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κατάφερε και πήρε αυτούς τους 3 βαθμούς. Το είχαμε πει από αμέσως μετά το παιχνίδι της Τρίπολης ότι η νίκη στον Βόλο είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Ο κόσμος ήταν πάλι κοντά στην ομάδα, είχε πάνω από 10.000 ακτίες στο κήπεδο, βοήθησε πάρα πολύ. Δεν δημιούργησαν και κανένα πρόβλημα, παρότι υπήρχε αυτή η ένταση στο τέλος. Όπως πήγε το παιχνίδι, είδαμε αποβλήθηκαν και δύο παίχτες στην πόλη, υπήρχε ένας εκνευρισμός. Υπάρχουν διάφορα, για μένα το πέναλτι είναι πέναλτι, για μένα υπάρχει πέναλτι και πριν. Υπάρχει χέρι του αμυντικού του Βόλου, υπάρχει ένα replay, το προτελευταίο replay στα highlights. Για μένα φαίνεται ξεκάθαρο ότι η μπάλα αλλάζει πορεία. Και για να αλλάξει πορεία πρέπει να βρει το χέρι, δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί στο πλάνο. Ο Γιώβιτς περνάει τον παίχτη, προσπαθεί να τον κόψει, δεν τον βρίσκει, βρίσκει γόνατο με γόνατο ψηλά με το πόδι του να είναι στον αέρα. Αν το δει κάποιος προσεκτικά θα καταλάβει.
2: Ναι, ναι, αυτή η επαφή είναι ξεκάθαρο υπάρχει, αλλά λες εσύ ότι είναι επαφή από το γόνατο του Κάργα του Γιώβιτς ή από το γόνατο του Γιώβιτς στον Κάργα. Γιατί για μένα αυτό είναι το ζητούμενο, όχι αν υπάρχει επαφή, επαφή ξεκάθαρα υπάρχει.
0: Ο Γιώβιτς έχει την μπάλα και περνάει, το πόδι του Κάργα είναι απλωμένο για να κόψει την μπάλα. Τώρα ποιος χτυπάει ποιον, πολλές φορές μπορεί να χτυπήσει, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Γιατί ο Γιώβιτς...
2: Εννοώ ότι ο Κάργας, εμένα μου μοιάζει ότι ο Κάργας, όχι μοιάζει, αυτό βλέπω, ότι ο Κάργας τοποθετεί το πόδι του, ο Γιώβιτς βλέπει
1: πατάει
2: το πόδι
1: κάτω,
2: του, πατάει κάτω, ο Γιώβιτς το βλέπει και λέει ωραία θα πέσω τώρα πάνω, κάνει και εντυπωσιακή εκτείναξη για να πάρω πέναλτι.
0: Την ώρα της επαφής με το γόνατο δεν είναι το πόδι του στο ακόμη πατημένο κάτω. Πατημένο κάτω είναι μετά, αλλά η επαφή είναι ψηλά. Η επαφή που προκαλεί την πτώση είναι ψηλά και η πτώση είναι φυσιολογική, δεν είναι ότι κάνει βήμα και πέφτει ας πούμε. Πέφτει εκείνη την ώρα που βρίσκει γόνατο με γόνατο, αν το προσέξετε.
1: Πώς μου.
2: Μα, τόσο, διαφωνούμε για αυτή τη φάση. Αλλά συμφωνούμε για τη φάση προηγούμενα με το χέρι. Εγώ πέρα από το τελευταίο replay, γιατί σε κανένα replay δεν το ξεκαθαρίζω.
0: Το τελευταίο δεν έχει τίποτα.
2: Ναι, δεν το ξεκαθαρίζω, αλλά είναι φανερό από όλα τα replay ότι η μπάλα αλλάζει κατεύθυνση. Άρα για να αλλάζει κατεύθυνση, επειδή ακριβώς σουτάρει πάρα πολύ δυνατά.
1: Απλά σουτάρει πολύ δυνατά ο Μάνταλος και δεν μπορεί να φανεί.
2: Και δεν μπορεί να φανεί σε stop carry η επαφή με το χέρι. Αλλά είναι εμφανέστατο ότι η μπάλα αλλάζει πορεία, άρα εμφανέστατα έχει βρει στο χέρι. Αλλιώς δεν θα άλλαζε.
0: Κοίτα, αυτό τώρα που εκεί όμως και ο Παρίστας, δηλαδή αυτό που όλοι παρατηρούμε, πρέπει να το παρατηρήσει και ο Παρίστας. Δηλαδή. Δεν μπορεί να το πάει να το σκεφτεί ότι έγινε κάπως μεταφυσικά, ας πούμε αυτό. Κάτι το προκάλεσε. Γενικά ο τίτλος στο Βάρ είναι λογική, τέλος πάντων.
2: Σωστά. Επειδή ρωτάτε για ένα σωρό φάσεις αυτό το μάτς, και κάποιος ρωτάει αν υπάρχει offside στο γκολ του Βόλου.
1: Βόλου.
2: Στη διεκδίκηση της μπάλας από τον Κάργα. Ο Κάργας 100% συμμετέχει στη φάση. Αλλά φαντάζομαι ότι το τσέκαραν με τις γραμμές γιατί είναι πολύ ωριακό και δεν ήταν offside.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι. Αν τυχόν και δεν το τσέκαραν, τι να πω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Επίσης για το πέναλτι που λένε πολλοί του Μάγερ στον γκολ που σωστά έχει και του Βόλου ως offside, εγώ δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη από κανένα πλάνο.
1: Ναι.
2: Αν βρίσκει πόδι, όχι.
0: Έχει ανακαλύψει πλάνο ο κύριος Βαρούχας και η κυρία νομίζω στο Sky που χτυπάει την μπάλα ο Μάγερ.
2: Όχι.
0: Υπάρχει, το είδα...
2: Εδώ έχει γίνει ένα μπλέξιμο. Πολλοί δείχνουν το τάκλιν που κάνει ο Μάγερ στην μπάλα στον δεύτερο παίχτη του Βόλου.
1: Ναι.
2: Σε αυτόν που κάνει την assist. Το ερώτημα αν έχει γίνει φάουλ από τον... αν έχει γίνει πέναλτι από τον Μάγερ στο Λάμπρου. Είναι άλλη στιγμή. Αλλά εκεί εγώ δεν έχω κανένα πλάνο που να καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ μακρινό και να καταλαβαίνω αν έχει βρει μπάλα ή πότε. Είναι αδύνατο να καταλάβω.
0: Ναι. Οκ. Τέλος πάντων, και σε αυτή τη φάση μόνο ο Μάγκερ αμήνθηκε σωστά. Παρεμπιπτόντως. Το λέω γιατί... επειδή συζητάγαμε πώς δέχτηκε αυτό το κολλή.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι η νίκη της Άκη είναι δίκαιη, δηλαδή με βάση την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου άξισε να νικήσει. Αλλά ο τρόπος που το κατάφερε σίγουρα φέρνει ένα προβληματισμό γιατί δεν ήταν παιχνίδι που έδειχνε σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να ισοφαρίσει ο Βόλος. Αν το παιχνίδι πήγαινε για ή 0-2 ή να μείνει στο 0-1 αλλά χωρίς να κινδυνεύσει η Άκη να δεχτεί γκολ για να ξαναγυρίσουμε και να ξεκινήσουμε σε αυτό. Επίσης, για αυτό το σκηνικό που έγινε στο τέλος με τον κύριο Μπέο και το γιο του και τον Πρινιόλι, απλά να πω ότι ο Πρινιόλι είπε ότι πανηγύριζα, λέει, εκείνη τη στιγμή. Δεν είπε ότι ζήτησε συγγνώμη για επίθεση, γιατί δεν δέχεται ότι έκανε κάποια επίθεση. Είπε ότι πανηγύριζε εκείνη τη στιγμή και λέει, αν έγινε και κάτι παραπάνω, λέει, okay, δεν είναι κάτι που το ήθελα. Απλά το λέω. Τώρα σε ό,τι αφορά τις δόσεις του κυρίου Μπέου, νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί ο εισαγγελέας. Και δεν μπορεί τώρα να γίνονται τέτοια.
2: Μα είπε ότι θα πάει και ο ίδιος τον εισαγγελέα.
1: Ναι.
2: Εγώ πρέπει να το δω.
1: Με το καλό.
2: Ναι, εξυπακούεται.
0: Να πάει, εντάξει. Απ' την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι έκπληξη σε ένα παιχνίδι Βόλος ΑΕΚ να ποντάρει ο κόσμος στην ΑΕΚ, ας πούμε. Δεν το είδε, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή πού να ποντάρει στον Βόλο.
1: Εντάξει, δεν το έχουμε αυτή τη λογική όμως.
2: Ναι, αυτό είναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μας δώσει εξηγήσει. Δεν είπε ότι οι περισσότεροι παίζαν διπλό. Είπε ότι παίχτηκαν, πώς το είπε, αμύθιτα, υπερβολικά, ναι, δεν θυμάμαι τι.
1: Πολλά λεφτά, ναι.
2: Ναι, okay. Στο διπλό. Οπότε αν έχει τέτοια στοιχεία, μας θα προσκομίσει. Μάλιστα, είπε ότι έχει.
0: Αν δεν έχει όμως, καταρχάς το να παιχτούν πολλά χρήματα στο διπλό μιας ομάδας, λέω και πάλι, όταν παίζει, δηλαδή και στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός, φαντάζομαι στο Ολυμπιακό να παίζει κατά πιο πολλά, όπως και στο Καραμάτο Παναθηναϊκός. Εδώ πρέπει να βρεθούν τα στοιχεία που να δείχνουν κάτι, ότι κάτι ύποπτο έχει γίνει.
1: Σωστό.
2: Αυτό.
0: Μιλάμε για ιδιοκτήτη ομάδας και δήμαρχο πόλης, μεγάλης πόλης της Ελλάδας. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά τα πράγματα έτσι δημόσια χωρίς να ασχοληθεί κανείς.
1: Ας τα βρει υπηρεσία, Κωστά.
0: Βεβαίως, κύριε Βαϊέ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε μου. Ευχαριστούμε.
2: Χαίρετε.
1: Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Στην Bwin είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Bwin Sport FM 94,6.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Ήρθαμε για να φύγουμε και να σας πούμε ότι το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτικής σε γρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα, είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την γρανιτίβα Flex της Novamex, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοχους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο www.novamex.gr. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο βαρισίματο, κύριε Τσοχό?
10: Όχι.
9: Ναι, αυτό με τα μάτσα, όντως, που έλεγες πάντως στο break.
10: Α, ναι.
9: Ναι, να πάμε στο άλλο.
10: Πρέπει να βρούμε μια λύση.
9: Ναι, να βρούμε μια λύση, παιδιά. Να βρούμε μια λύση.
10: Δηλαδή, εγώ ήθελα να έχω δει και λίγο off. Να έχω καταλάβει. Και είχα και μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα είναι Πέμπτη Κυριακή.
9: Ναι.
10: Αλλά πού να δεις και πού να καταλάβεις.
9: Ναι, όντως. Εγώ να σου πω κάτι χθες πάντως έλεγα πριν το μάτς ότι θα κερδίσει ο Αστέρας. Γιατί δεν μπορεί ο.
10: Μα και εγώ γι' αυτό είχα περιέργεια. Ναι. Ότι, να δω πώς θα ανταποκριθεί. Βάθος στο ρόστερ, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ή τουλάχιστον ακόμα δεν είναι το ίδιο η Σέκα με Κόντρο, ούτε Χατζηγιοβάνης που ακόμα δεν έχει βρει ρυθμό μέσα στην ομάδα με Αϊτόρ. Δηλαδή κάποιες τέτοιες αλλαγές δεν είναι λίγο.
9: Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο κομμάτι του μάτς για τον Όφη βγάζει μια αντίδραση τέτοια που καταλαβαίνεις ότι αυτά τα μάτς που έχει πάρει ο Όφη το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο είναι παιχνίδια που τον έχουν ψηλώσει πολύ.
10: Να.
9: Και το καταλαβαίνεις αυτό, το πώς θα την τράσει στο φινάλε του μάτς.
10: Να.
9: Πάμε να ακούσουμε break και επιστρέφουμε να συζητήσουμε για ΠΑΟΚ.
8: Winsport FM 94,6.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
15: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
17: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
19: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
20: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
21: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σφή.

0: Θα κάνουμε πολύ κουβέντα για την εθνική ομάδα από, από αύριο κιόλας. Γιατί έχουμε την Παρασκευή το μάτς με τους Σέρβους. Mm. Έχουμε προβλήματα, έχουμε ζητήματα, έχουμε απουσίες.
1: Τώρα που είπα αυτό σε σχέση με όλα τα μάτς. Πέφτανε τώρα πάνω στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα σε όλα αυτά έβλεπα και στο κινητό βολή.
0: Ναι, ρε γάμο το. Κοίταξε, εγώ δεν μπορούσα να το δω αυτό, αλλά.
1: Ναι, ούτε εγώ μπορώ να σου πω να καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, μπορώ να σου πω και το συγκλονιστικό του πράγματος. Mm. Μπορώ να σου πω για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Έστω και αν έγινε υπερπροσπάθεια, έστω και αν θα ήταν υπέρβαση να του αποκλείσουμε.
0: Ναι, του Φιλανδού.
1: Πολύ κοντά στο να το κάνουμε.
0: Πολύ κοντά, ναι. Μα δεν ήμασταν δύο να προστασίτε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θα βάλουμε στην κουβέντα τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Εδώ να μετρήσουμε τώρα πόσο ζημιά έχει κάνει αυτός ο Μπάμπης Κοστούλας στην Arsenal και αν έχει αλλάξει κάτι στους σχετισμούς του πρωταθλήματος, κύριε Χρήστο μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
1: ε. Καλημέρα.
0: Καλά.
2: Ζημιά έκανε στην Arsenal με την έννοια ότι η Arsenal ιτήθηκε. Είχε ξεχάσει την ήττα από εκείνο το μάτς με τη City. Πέτος είχε και μόνο νίκες. Το αν αλλάζει τους σχετισμούς, εγώ εξακολουθώ και λέω Σεπτέμβριος είναι, δεν αλλάζει τίποτα. Ξεκίνημα πρωταθλήματος είναι, ναι. Μα εννοείται, 114 βαθμούς θα πάρεις άμα τους πάρεις όλους.
0: Ναι, ναι.
2: Για να λέμε ότι θα πάρεις 83, 85, 86 και σου αρκούν για το πρωτάθλημα, πρέπει να χάσεις 30 βαθμούς. Κάπου πρέπει να τους χάσεις από τους 30 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
2: Μην αλλάζει κάτι. Βέβαια, είναι το ίδιο και η City με την ομάδα που είχε φτιάξει ο Πέπ, είχε φάει 5 από τη Λέστερ, ας πούμε, και μάλιστα μέσα στην έδρα της. Ωραία, χαιροπολίσω. Ο τέλος της χρονιάς τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Μια βαριά ήττα θα την πάθεις. Η United πάθαινε κατά καιρούς κάτι 6-3 του Southampton και κάτι τέτοια επιφέρνησε και στο τέλος έπαιρνε το πρωτάθλημα. Η συνέπεια της χρονιάς μετράει. Αν αυτό την επηρεάσει και αρχίσει και χάνει το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, ναι, μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά δεν νομίζω και δεν μπορώ να το δω αυτό το πράγμα πώς μπορεί να συμβεί. Τώρα, ότι η City είναι πολύ σταθερή, είναι σταθερή.
0: Αυτό, δείχνει τρομερή σταθερότητα, έτσι.
2: City, ναι, το γεγονός ότι της βγάζει τρίτη γρόμου στη Σάντερλαν με τον Πρόβι, σε κάνει να αναρωτιέσαι κάποια άλλη καλύτερη ομάδα που δεν θα φάει 5 γκολ, τι μπορεί να κάνει απέναντί σου. Καταλάβες, να τα βλέπεις όλα,
0: ναι,
2: υπό δύο πρίσμα. Και στην Arsenal μπαίνοντας μέσα μπλαζέ στο μάτς αυτό, μπλαζέ με την Brighton, δεν παίζεις αυτή τη στιγμή. Εδώ να πούμε πάντως ότι ο Κοστούλας ήταν πάρα πολύ καλός. Και εκείνο που έκανε κυρίως η Brighton ήταν ότι σου λέει αφού δεν μπορώ να μπω μέσα στην περιοχή της Arsenal. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πατήσει εύκολα στην περιοχή της Arsenal από την αρχή της σεζόν. Ωραία, σουτάρουμε απ' έξω την περιοχή. Και ο Γκρος και ο Κοστούλας έτσι πετύχαν τα δύο γκολ και μετά πέτυχε και ένα γκολ που η άμυνα της Arsenal δεν υπήρχε στο μάτς το τρίτο. Απλώς θέλω να το σημειώσω ποιες είναι οι δικές σου δυνάμεις και πού μπορείς να χτυπήσεις έναν αντίπαλο που είναι πανίσχυρος. Σάντερλαν τι πόνταρε με τον Μπρόμπι ότι δεν θα παίξω άμυνα. Πόσες φορές οι ομάδες καθόντουσαν πίσω και απλώς και μόνο περίμεναν να χάσουν επί σειρά ετών με τη City. Σου λέει θα βγω και θα παίξω. Έβαλε λοιπόν 3 γκολ, δέχτηκε 5 γιατί η City ναι, από τη μέση και μπροστά πετάει φωτιές. Εκείνο που εξακολουθώ και έχω μεγάλο ερωτηματικό για τη City είναι στα πιο δύσκολα μάτς, η απουσία του Ρόδρυ ήδη φαίνεται και θα φανεί ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Από εκεί και πέρα είχαμε μια νίκη για την Aston Villa, μια ακόμα ήττα για την Tottenham, άστα. Παρασκευή βράδυ μια γερή σφαλιάρα στον Αλόνσο και στην Chelsea,
0: βέβαια,
2: από την Bradford, πολύ γερή όμως. Η United το γλίτωσε χθες στο τέλος με τον γκολ του Κούνια, το 1-1 με τη Fulham. Δεν είδα το μάτς, αλλά διάβασα τον Neville που λέει παρακολουθώ από 5 χρονών τη United και χειρότερη εμφάνιση για ένα μεγάλο διάστημα δεν έχω δει. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο κακή μπορεί να ήταν η εμφάνιση United. Οπότε αν κάποιος το έχει δει μπορεί να καταλάβει. Αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο μάτς να παίξει με τη Fulham. Η Fulham είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ακόμα είναι πολύ καλά στρωμένη και δουλεμένη με το Σίλβα τόσα χρόνια. Για να πεις ότι θα πας να αντιμετωπίσεις και θα είναι εύκολο. Προηγήθηκε κιόλας. Στο τέλος ότι γλιτώνει σε έναν βαθμό, σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το θεωρήσω στο τέλος της ημέρας ότι είναι κακό. Δεν ξέρω,
1: α, αν... Ναι, μωρέ, δεν είναι μεμονωμένο όμως. Δηλαδή πριν τρεις μέρες κερδίζει 2-0 την Brighton και μετά χάνει 3-2. Παίζει μία ώρα με 10 παίχτες με τη City και δεν της κάνει φάση και χάνει κιόλας.
2: Ναι,
1: είναι
2: κάνει,
1: πολλά.
2: Αυτό έχει να κάνει με το ότι για δεύτερη φορά παραμυθιάζει τη Manchester United.
1: Έτσι,
2: το λέμε
1: αυτό
2: τώρα.
1: Αυτό
2: το λέμε το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
2: Με την ιστορία του προσωρινού. Ωραίος ο προσωρινός, πολύ καλός ο Κάρικ πέρσι, με ένα μάτι την εβδομάδα. Την κουμάνταρα έκανε το μήνυμο απαιτούμενο για μέγεθος Manchester United, που ήταν να είναι στην πεντάδα. Ήταν, και σχετικά εύκολα ήταν στην πεντάδα, τρίτος μάλιστα. Από εκείνο το σημείο, μέχρι τώρα να πιστεύεις ότι, που υπήρχε κόσμος το καλοκαίρι να πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει, δεν υπήρχε περίπτωση καν και συζήτηση. Να είσαι τουλάχιστον ανταγωνιστικό για την πεντάδα. Θα είναι, πιστεύω εγώ, γιατί κάποια στιγμή θα κάνει την αλλαγή, που μοιάζει σχεδόν δεδομένη, και κάποια στιγμή η United θα ξαναστρώσει, στην πεντάδα θα είναι. Και δεν μπορώ να δω πώς δεν θα είναι, να σου πω την αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, πάρα πολύ καλά από όλα τα υπόλοιπα, να σταθώ στη μεγάλη νίκη της Coventry, που απάνω που είναι ότι είχαμε είναι καλά και κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Πρώτη ήταν για τη Hull, πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο η Newcastle, το πάλεψε όμως η Hull μετά, και αθόρυβα η Everton κερδίζει τα ματσάκια που πρέπει να κερδίσει με το Moyes στο πάγκο της. Έχει ξαναγίνει μια ομάδα, κανονική ομάδα Moyes, και είναι επικίνδυνη. Τα μάτια που πρέπει να κερδίζει, τα κερδίζει. Γιατί υπήρχε συζήτηση στην αρχή της χρονιάς, μου μπλέξει Everton και τα λοιπά, ούτε για αστείο δεν υπήρχε αυτή η κουβέντα. Από εκεί και πέρα εγώ θα σταθώ για όλα τα υπόλοιπα για να το κλείσουμε, στο Roma Inter, την αντίδραση που έβγαλε η Inter μετά το 2-0 που βρέθηκε πίσω στο σκορ ξανά, και απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα από την Ρώμα, και όλα αυτά στη σκιά του θανάτου του Σάντρο Ματσόλα, ιστορικά του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Inter. Μόνο μια φανέλα όλες στην καριέρα του, 400 τόσα παιχνίδια περίπου, πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία το 68, πρωταγωνιστής στην Ιταλία στο τελικό του, μέχρι το τελικό του Μουντιάλ του 70, και δύο φανέλες φόρεσε, την Ίντερ και την Εθνική Ιταλίας μέχρι το 78. Έχω να λέω ότι έχω δει Ματσόλα εναντίον Ριβέρα το τελευταίο του ντέρμπι στο Μιλάνο, ένα άθλιο 0-0, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και μόνο η αίσθηση ότι τους έχεις δει μέσα στο γήπεδο και τους δύο τον ένα απέναντι στον άλλο. Ο Ριβέρα τελείωσε την επόμενη χρονιά την καριέρα του, ένα χρόνο αργότερα. Και είχα κάνει του Ματσόλα μια συνέντευξη στο πλαίσιο ενός αφιερώματος για τη Σουπέργα, η πτώση του αεροπλάνου της Τωρίνου. Πατέρας του Βαλεντίνο Ματσόλα ήταν ο αρχηγός εκείνης της Αρικοχαμένης. Σταματήσαμε την συνέντευξη τρεις φορές, γιατί τον έπιαναν τα κλάματα κάθε φορά που αναφερόταν πως ο πατέρας του τον έπιανε το χέρι και τον έβγαζε στο γήπεδο και τον έβλεπε δίπλα και ένιωθα, λέει, ότι είναι ένας γίγαντας, και ένιωθα μια σιγουριά κάθε φορά που μου πιάνει το χέρι και δάκρυζε και ξανασταματάγαμε. Είναι από τις πιο έντονες εικόνες που έχω. Ένας κύριος, και αυτός και ο Φακέτη που φύγε πολύ νωρίς, και αν θέλεις οι λόγοι για τους οποίους με κατέστρεψαν και έγινα Ίντερ κάποια στιγμή. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αυτά. Αιωνία του η μνήμη.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Κύριος, απόλυτος κύριος. Αυτά.
1: Καλημέρα. Και μεγάλη νίκη της Ατλέτικο.
0: Επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Επί της Ρεάλ στο ντέρμπι Μαδριλένιο. Mm. Αλλά όπου την πετυχαίνετε, παιδιά, εγώ δεν είμαι Μπαρσελόνα. Αλλά όπου την πετυχαίνετε αυτή την
0: εποχή. Βλέπετε.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Βλέπετε, ναι.
1: Να υπάρχει.
0: Ναι. Ένα μικρό break. Έχεις κάτι να μας πει σημαντικό?
1: Βεβαίως έχω να σας πω. Έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι και ξεκινάς με τον τρόπο που θες. Προσφορά γνωριμίας με σούπερ δώρα. Παίζει στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έχεις συνδεθεί με Θεσσαλονίκη. Τι εννοείς θα δούμε, ρε φίλε? Δηλαδή, έχει έρθει με γκρίνια, Στεφάνο, το έχεις δει. Έχεις με γκρίνια. Λοιπόν, σαν πρωτοσφαιρικός παράγοντας είσαι. Με στην γκρίνια. Μετά από ήττα της ομάδας του. Λοιπόν, Στεφάνο Παλαιότολο πλέον στα μαγικά κουμπάκια και πάμε τώρα στον Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, να μας πει τι θα γίνει και αν θα έχουμε εξορκισμούς. Αν θα έχουμε ευχέλεια, αν θα έχουμε τέλος πάντων διάφορες άλλες μεθόδους προκειμένου να φύγει αυτό το μαύρο σύννεφο, ρε παιδί μου, το οποίο κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα, κύριε Τζομπατζόγλου, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Βλέπετε τι συμβαίνει έτσι, δηλαδή δεν τα λέω εγώ.
0: Έλα, ρε, τώρα θέλω να σου πω κάτι, μέχρι και εγώ απίβδησα.
1: Τρεις τραυματίστηκαν μόνοι τους.
0: Εγώ αυτό συζητάγαμε τον Τζόχο τώρα. Δηλαδή του λέω, ρε εσύ, θυμάσαι εσύ να έχει χάσει ομάδα δύο παίχτες με εξάρθρωση όμως στο δύο μάτς?
1: Ο ένας την πάτησε στον πανηγυρισμό. Εκεί ξεκίνησε. Και αυτός το ξέρει ότι έχει ευπάθεια. Και αυτό είναι και ζόρι για τη συνέχεια για τον Ταχάλη. Και οι άλλοι τράκαραν μόνοι τους χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πίεση. Ναι. Ο Γιαννούλης στο ΆΚΑ τι έπαθε?
0: Μόνος του.
1: Περπατούσε.
0: Ναι.
1: Σε νεκρό χρόνο. Και να μην πούμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται φέτος.
0: Θα φωνάξουμε τίποτα τον Άγγελο εκεί να βοηθήσει?
1: Νομίζω ότι κάθε μέρα προσεύχεται και εκείνος και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, είναι μια κατάσταση σύνθετη, αλλά πρέπει να το αποδεχθείς και να το αντιμετωπίσεις. Χθες πιστεύω ότι παρακολουθώντας το παιχνίδι και όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, αυτά, το πόσο πάω και έδινε τα κόρνερ μόνος του, χωρίς πίεση, το πώς έπεφταν οι τρεις και τραυματίζονταν, το πώς ο ΠΑΟΚ το άλλαξε, έβαλε τον κόσμο, πίστευαν ότι δεν θα το πάρει το παιχνίδι, ότι θα γίνουν και πάλι όλα στραβά και στο τέλος θα ισοφαριστεί. Τουλάχιστον άντεξε, έμεινε αμυντικά παρά την προβληματική νοοτροπία, κράτησε, δεν δέχτηκε φάσεις. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι δεν δέχτηκε φάσεις και πήρε ένα μάτς το οποίο και γι' αυτό ήταν απαραίτητο για να πάει σχετικά ψηλά στη βαθμολογία και με καλή ψυχολογία να δουλέψει για να γίνει ομάδα. Ο γιατρός θα έχει πάρα πολύ δουλειά, νομίζω το ξέρει ότι δεν το γλιτώνει.
0: Είπε ένα καλό ο Δημήτρης Μιχαλή το βράδυ.
2: Ναι.
0: Ότι ο γιατρός του ΠΑΟΚ θα θέλει ψυχίατρο.
1: θέλει γιατρό, ναι. Θέλει γιατρό ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Το ξέρω προσωπικά, δηλαδή το βιώνω. Τον γνωρίζω με όλα όσα έχει περάσει μέσα στο 26 και αυτά που συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Επαναλαμβάνω, εξάρθρημα λένε, εξάρθρημα όχι εξάρθρωση, οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Τάχαλη και ο Παβλένκα. Ο Τάχαλη την ξαναπάτησε και σίγουρα υπάρχει μια ευπάθεια που αρχικά το παρακολουθείς πας συντηρητικά και μετά από κάποιο σημείο αποφασίζεις αν χρειάζεται χειρουργείο ή όχι. Νομίζω ότι 20-30 μέρες δεν τις γλιτώνουν και οι δύο σε αυτό το στάδιο, το να δούμε αν θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά ή αν θα πρέπει να μπει χειρουργείο με τον Τάχαλη να την έχει ξαναπατήσει. Ο Σανταμαρία, μάλλον στα πλευρά μια κάκωση, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό και θα δούμε και όλοι οι υπόλοιποι που είναι να επιστρέψουν από θλάσεις πιο ποδοσφαιρικοί τραυματισμοί σε αυτό το διάστημα. Τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετές μέρες, νομίζω 5-6 ξεκούρασης για όλους, σωματικά και πνευματικά. Θα ανακοινωθούν οι διεθνείς σήμερα, φεύγουν σίγουρα οι Σέρβοι. Φεύγει ο Γιάκιτς, που μπορεί και να αποδειχθεί πρόσωπο κλειδί, μεταγραφή κλειδί.
0: Εχθές πάντως ήταν, πώς να το πω, αυτός έδωσε τον τόνο στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ.
1: Συνδέει καλά τις γραμμές, έχει επιθετικό πνεύμα όταν αμήνεται, έχει ποιότητα και πολύ πολύ γρήγορα κατάφερε να πείσει ότι είναι για βασικός και νομίζω ότι, τώρα να μην προτρέχουμε κιόλας, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να κερδίσει τη θέση του παρτενέρ του Ζαφίρη στο χώρο του κέντρου. Αν και, γιατί τώρα θα μπούμε στο κρίσιμο διάστημα της δουλειάς για τον ΠΑΟΚ. Με αυτό το ρόστερ, σίγουρα ο Ευρωβουλής θα σκεφτεί και άλλα ενδεχόμενα. Ο ΠΑΟΚ στο 10 δεν υπερέχει πλέον, στο 10 δεν έχει πολλές λύσεις. Στο 8 όμως σφίζει από οχτάρια. Μήπως αλλάξει σχηματισμό. Έχει δύο πάρα πολύ καλά φορ. Ο ένας, ο Μπάνζα, έχει το όνομα, τη φήμη. Ο άλλος μας το δείχνει κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα ο Ενδιάγε, πόσο πολύτιμος είναι μαχητής και εκτός περιοχής και καλός εκτελεστής. Έχει όλα αυτά τα δεδομένα μαζί και τον Κώστα πλέον στην άμυνα, που έβγαλε μια ενόχληση στο γόνατο και έμεινε έξω, για να φτιάξει ομάδα από εδώ και πέρα, να φτιάξει γκρουπ και να δούμε θα μας παρουσιάσει επιστρέφοντας, όπου το πρόγραμμα, δύο μάτς εντός με Καλαμάτα, Ηρακλή, ένα στον Όφι έξω, πάλι εντός που δεν είναι ντέρμπι, μπορεί να τους βοηθήσει αυτό το οποίο ο Σταβίδης ένιωσε την ανάγκη να το πει για τρεις φορές, ότι πάμε για πρωτάθλημα, κύριε, να τους το τονίσει, γιατί είναι ένα νέο γκρουπ, να το πιστέψουν από μόνοι τους.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αν ο ΠΑΟΚ έχει μετά από 4 μάτς 8 νίκες και μια ήττα, θα αρχίσει το πιστεύει.
0: Και ξέρεις, έρχεται και συνειδητοποίηση μετά, ξέρεις, αλλάζει λίγο το κέντρο βάρος της χρονιάς, μετατοπίζεται, φεύγει η γκρίνια, ξέρεις, η στεναχώρια για τον αποκλεισμό στην Ευρώπη, και μπαίνεις μετά στοχοπροσιλώνεσαι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχει ένα προπονητή νέο, καινούργιο στην ομάδα, όχι συνηθισμένο σε πρωταθλητισμό, το ήξερε αυτό ο ΠΑΟΚ. Στα δικά μας δεδομένα, που αυτός που κάνει πρωταθλητισμό εδώ στην Ελλάδα, λίγο αρρωσταίνει.
0: Ναι.
1: Λίγο αρρωσταίνει. Είναι τοξικό, είναι δύσκολο, είναι πολύ ιδιαίτερο. Πρέπει να μπει και αυτός, να τον βοηθήσουν πάρα πολύ να μπει ο Μάτος, ο Βιερίνια, που είναι συνεργάτη του καθημερινά. Αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές που θα καταλάβουν τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα και τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Τα αποτελέσματα και το επόμενο διάστημα μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μεταγραφικά δεν νομίζω ότι... Μεταγραφικά, γιατί προβλήματα αυτά, ανάγκες... Ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών συνειδητά πήρε απόφαση να κόψει δύο ποδοσφαιριστές, γιατί επικράτησε η άποψη ότι δεν πρέπει. Δεν χωράνε άλλοι. Θα δημιουργήσουμε πρόβλημα με όσους δεν θα παίζουν. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι για δεξί μπακ ή για άλλο εξτρέμ. Αρκετές ημέρες ξεκούρασης για να ξεκινήσει πλέον η δεύτερη φάση αυτής της περίοδου, που θα είναι πάρα πολύ γεμάτη.
0: Όλα καλά. Αν δεν υπήρχε αυτή ή πώς το λένε η ιστορία με τους τραυματισμούς και τα προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, μωρέ.
0: Θα σου λέγα ότι είναι ένα ξεκίνημα το οποίο πραγματικά. Πώς να το πορεπέτω,
2: να το λύσει. Ναι, εντάξει. Είναι και το ζήτημα της Ευρώπης. Θα το κουβαλήσει μια πενταετία ο ΠΑΟΚ.
0: Θα το κουβαλήσει, εντάξει. Ναι, okay.
2: Αλλά οκ. Okay. Αυτό έγινε.
0: Πάντα όμως
2: δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Πάντα να σου πω κάτι όμως, εσύ Μιχαλή.
2: Και μάλιστα συνήθως όταν αυτό γίνεται, σε παίρνει και από κάτω πολύ.
0: Πρέπει να σκεφτόμαστε όμως και το εξής. Ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να αγωνίζεται φέτος, τη φετινή του χρονιά.
1: Όλα καινούργια.
0: Αντίξω, όσο δεν πάει. Έτσι, ναι,
1: όλα, όλα, όλα καινούργια, όλα τα πάντα.
0: Ναι.
1: Όλοι, η δομή, οι άνθρωποι, ο προπονητής, η συνήθεια που άλλαξε. Γιατί ο Λουτσέσκου με το team του ήταν συνήθεια. Στην καθημερινότητα και σε όλα. Τακτική, νοοτροπία,
0: κομμάτι του οργανισμού, τέλος, ήταν ζωτικό.
1: Όλα άλλαξαν και το ρόστερ άλλαξε κατά το 1/3 και μάλιστα άλλαξε και μετά το 15 Αύγουστο το τέλος, και χρειάζεται τώρα πάρα πολύ δουλειά για να χτιστεί κάτι καινούργιο.
0: Έτσι.
1: Αυτό περιμένουμε.
0: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τσόκο, πάμε να φύγουμε.
2: Πάμε να φύγουμε, ναι.
0: Έχει τα Αντώνη Καρπετόπουλο από τον Στέφανο Πολότολο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το Χάρη Χριστόγλου που ήταν πριν από τον Στέφανο Πολότολο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Και το Σωτήρι Ταμπάκο που ήταν.
2: Καλά, ο Στέφανο σε μισή ώρα είναι.
0: Εντάξει.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ήρθε να πει να γεια.
2: Ναι, το
0: Τζαρλατάνο. Πάμε γιατί αρχίζει τώρα. Κοίτα.
2: Χαίρετε, καλημέρα σα.
3: Η Winsport FM 94,6. Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
14: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
13: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία ενόψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της με δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Σερβία στις 24 και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Χαμόγελο στον Παναθηναϊκό για το 5-5 στη στοίχημαν Super League μετά και τη νίκη επί της Καλαμάτας που τον διατηρεί μόνο πρώτο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. 10 παίκτες των πράσινων θα απουσιάσουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Ανακούφιση επικρατεί στη τάξη του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λιβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Χρόνο να δουλέψει του Ρέντι με τους παίκτες του παρά τις απουσίες των διεθνών θα έχει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εκμεταλλευόμενος στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στο Βόλο. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα γράφουν στη σερβική Mozart Sports για τον Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Στις κλήσεις Εθνικής Κροατίας για τον Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Διπλή ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς των Τάχα Άλλη και Παυλέγκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε μαγνητική, η κατάστασή τους θα αξιολογηθεί. Δεν εμπνέουν ανησυχία ενοχλήσεις του Ελουστόν, το οποίος αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Superbet League 2. Το πρόγραμμα Πας Πύργος Ελληνόβετ στις 4, μεταδόση από RTO Sport, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης στις 5. Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Δεδομένου ότι έγιναν οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League πολλών δρών. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τις Marseille, Ferencváros και Steaua Βουκουρεστίου, ενώ οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με τις Ανόβερο, Γιαντράν και Σαμπαντέλ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Αγωνία στη Real Madrid, αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League για τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Ο Ουρουγουανός μέσος τερματίστηκε σοβαρά στον αριστερό αστράγαλο στο χθεσινό ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία αρκετών εβδομάδων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
16: Παίρνει ο Τζόλης ωραία. Κρουμπέλη στον άξονα, δίνει στον Μπακασέτα, δεν βάζει τον Τζόλι. Μπακασέτα σε ένα σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 1-0 στο 48, Ελλάδα-Ιρλανδία, 1-0. Ιδανικά μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του αρχηγού, του Τάσου Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας σκοράρει για 16η φορά στην 71η συμμετοχή του. Βάζει μέσα την καγανόλευκη και δείχνει με το μαύρο περιραχιόνιο στον ουρανό για τον Τζορτζ Μπάρτοκ, και η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στον Τζορτζ με τον γκολ του Τάσου Μπακασέτα. Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Νέο λάθος, παίρνει ο Μάνταλος, παίρνει την μπάλα στα αριστερό, πλασάρει και γκολ. Το λάθος που έγινε βρέθηκε στην πορεία της φάσης. Ο Μάνταλος και με τα αριστερό κάνει το Ελλάδα-Ιρλανδία 2-0. Γκολ για τον έτερο αρχηγό της εθνικής μας ομάδας, τον Πέτρο Μάνταλο. Τελευταίο σφύριγμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ελλάδα-Ιρλανδία 2-0 με τα γκολ του Τάσου Μπακασέτα και του Πέτρου Μάνταλου. Η Ελλάδα κάνει το 4-4 στον όμιλό της. Είναι μόνη πρώτη και με διαφορά μια αξέχαστη βραδιά. Όπως αυτή την περασμένη Πέμπτη στο Wembley. Αξέχαστη θα μείνει και η σημερινή. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι μαζί και φυσικά θα κάνουν το γύρο του γηπέδου για να χειροκροτήσουν τον κόσμο και να τα αποδώσουν οι Έλληνες φιλαθλητές στους διεθνείς. Τι ωραίες στιγμές!
17: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα επίσης. Λοιπόν, όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Γιατί ο Στέφανο Παλότολο είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Οπότε αυτό είναι απαραίτητο. Γιατί ο Σωτήρης Ταμπάκος διοικεί τον δημοσιογραφικό στρατόπεδο για χάρη μας και για χάρη σας. Γιατί στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος. Γιατί εκπέμπουμε από τους 94,6 να το λέμε που και που αυτό. Γιατί δεν το ακούω πολύ. Γιατί είμαστε εδώ στο Big Wins for FM. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι, για να μην χαθούμε λίγο, να δω και τι αναφορές υπάρχουν, δευτερόλεπτα. Είναι προφανώς η Bet365. Έτσι, όλα γίνονται με τη δική της υποστήριξη, αλλά μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει μέσω αυτής της εκπομπής, ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις

0: GR, να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Αφού συμβεί αυτό, στη συνέχεια πληκτρολογεί το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live που είναι πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα που επιτρέπει σε όποιον το κάνει να παρακολουθεί διαδικτυακά το πρόγραμμα. Και μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνει και μηνύματα. Είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία από αυτό που σας λέω. Είναι και όλα και όλα τρία κλικ και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πω? Πρέπει να πω ότι ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και πάμε για μια διακοπή ατελείωτη, μια διακοπή τριών εβδομάδων. Κάτι που είχε να γίνει από τη χρονιά που στο Κατάρ διοργανώθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο, τότε ήταν λίγο μεγαλύτερη η διακοπή. Αλλά είμαστε περίπου στην ίδια κατάσταση. Η διακοπή αυτή έχει πρώτα απ' όλα μια επίπτωση περίεργη. Δημιουργεί σκέψεις για αλλαγές προπονητών εκεί που οι ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Το ακούω χθες το βράδυ, ακούω διάφορους να λένε ότι τώρα είναι ευκαιρία, ας πούμε, για να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, για να γίνει ένα νέο ξεκίνημα και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν διάφοροι που δεν έχουν ξεκινήσει όσο καλά θα ήθελαν και αυτό έτσι μας βάζει σε μια διαδικασία να περιμένουμε εξελίξεις δεξιά και αριστερά. Ελπίζω να μην απολυθεί κανένας και όλοι να συνεχίσουν να δουλεύουν. Άλλωστε, δύσκολα οι ομάδες βελτιώνονται μεσούς περίοδο όταν αλλάξουν οι προπονητές. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Αυτή την αγωνιστική είδαμε τους διεκδικητές του πρωταθλήματος, δηλαδή την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και βέβαια τον Παναθηναϊκό που είναι πρώτος, να κερδίζουν όλοι εκτός έδρας. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο, δεν ήταν τόσο συνηθισμένο τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι, για να το δούμε αυτό να συμβαίνει, χρειάστηκε να περάσει πάρα πολύ καιρό. Φέτος έγινε την πρώτη αγωνιστική. Τότε δεν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, έπαιξε λίγο αργότερα. Είχε κερδίσει όμως και αυτός, όπως είχαν κάνει και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Τώρα κέρδισαν όλοι και μάλιστα το 2 βράδυ. Και παίζοντας και εκτός έδρας, αυτό στα δικά μου τα μάτια, όταν οι τέσσερις αυτές ομάδες κερδίζουν όλες 2 φορές στις 5 πρώτες αγωνιστικές, αυτό σημαίνει ότι η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτές και στις υπόλοιπες έχει ανοίξει. Και όχι γιατί απαραίτητα είναι όλες αυτές βελτιωμένες. Ίσα-ίσα δεν θα το έλεγα ότι αυτές οι ομάδες είναι ακριβώς βελτιωμένες. Έχουν διάφορα προβλήματα, ειδικά οι 4 από τους 5. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορία μόνος του. Λοιπόν, οι 4 από τους 5 όμως έχουν θεματάκια διαφορετικού τύπου. Ωστόσο, κέρδισαν, το ξαναλέω, εκτός έδρας. Και κέρδισαν ομάδες οι οποίες έκαναν στην πραγματικότητα λίγα για να μην χάσουν. Διότι δεν είναι πρακτική το παίζω με πούλμαν, ας πούμε, για να κρατήσω τον άλλον και κάνοντας το σταυρό μου ότι θα χάνει ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν είναι πρακτική το ξεκινάω με 5 αμυντικούς και κάποια στιγμή να βρεθώ πίσω στο σκορ, το αλλάζω γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Δεν είναι πολύ σοφό να λες, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, ας τους αφήσουμε λίγο την μπάλα και βλέπουμε. Πρέπει να παίζεις για να κάνεις αποτέλεσμα. Είναι κάτι που στην Ελλάδα δυσκολευόμαστε ακόμα να το καταλάβουμε. Νομίζουμε ότι με μαζική άμυνα, με ελάχιστη κυκλοφορία της μπάλας, με απόλυτη, ας πούμε, παθητικότητα η οποία συνοδεύεται με καλύψη του χώρου και τα λοιπά, όλα αυτά μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις συμβαίνει. Συμβαίνει όμως γιατί ο άλλος που επιτίθεται δεν είναι καλός. Εάν δεν αλλάξει αυτή η λογική, θα δούμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος πολλά παιχνίδια σαν τα χθεσινά. Δηλαδή θα δούμε ομάδες οι οποίες προσπαθούν να κερδίσουν, να το καταφέρουν στο τέλος, απέναντι σε ομάδες οι οποίες δεν προσπαθούν τίποτα. Δηλαδή, ναι, παίζουν για να μην χάσουν, αλλά ο Θεός να το κάνει παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά το break που θα κάνει τώρα ο Στέφανος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζει

0: παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αν μου λέγατε ποια είναι η νίκη της αγωνιστικής χθες, θα σας έλεγα ότι είναι η νίκη της Κηφισιάς. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι υπόλοιπες νίκες ήταν κάπως προβλεπόμενες. Το λέγαμε ότι εύκολα δύσκολα όλοι θα περάσουν σε αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια. Μερικοί δυσκολεύτηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα, δηλαδή Ολυμπιακός και η ΑΕΚ προκειμένου. Αλλά έχουν προβλήματα γενικότερα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται έτσι ξαφνικά. Η Κηφισιά έκανε μια νίκη στο Περιστέρι από αυτές που δίνουν ηθικό, που σου επιτρέπουν να έχεις, ας πούμε, να μην έχεις στο κεφάλι σου φόβους και τρόμους στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και βέβαια σου δίνουν και βαθμούς, θέλω να πω, πάρα πολύ σημαντικούς εν προκειμένου, γιατί είναι μια νίκη εκτός έδρας. Είναι μια νίκη που έγινε με την προσωπικότητα και την κλάση του Πόμπο, με ένα πέναλτι. Γενικώς ήταν η αγωνιστική των πέναλτι, είχαμε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, αλλά ήταν αποτέλεσμα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πέρασε λίγο στον ντούκου, γι' αυτό και το υπογραμμίζω. Γιατί τα μάτια όλων πέφτουν, ξέρω εγώ, στα αποτελέσματα των μεγάλων και αυτό ήταν ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Τώρα για τις νίκες των τεσσάρων ήταν αρκετά διαφορετικές. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κέρδισε μάλλον πιο εύκολα από όλους. Άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς, το 31 με τον Τετέι. Κινδύνευσε στην πραγματικότητα σε μια-δυο φάσεις. Λογικό δηλαδή. Κάτι θα κάνει και ο γηπεδούχος εν προκειμένου, όσο ο γηπεδούχος μπορεί να θεωρηθεί η Καλαμάτα παίζοντας τη νίκια. Αλλά η εικόνα του μάτς ήταν ότι ό,τι και να γίνει ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα έβρισκε γκόλ η Καλαμάτα μετά την χαμένη ευκαιρία του Χάμζα, ο οποίος είναι καλός παίκτης, αλλά πρέπει να κλείσει τα αυτιά του, διότι υπήρξαν τόσο καλά λόγια για την εμφάνιση που έκανε την προηγούμενη αγωνιστική, τα δύο γκόλ που πέτυχε, που όταν βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή, αντί να τη σπάσει και να μπει ο συμπαίκτης του με την μπάλα στα δίχτυα σε άδειο τέρμα, προσπάθησε να βάλει γκολ και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού το κατάλαβε και το απέτρεψε. Ήταν η μοναδική μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας και ίσως η μοναδική της στιγμή για να αλλάξει ένα παιχνίδι που ήταν προδιαγεγραμμένα άσχημο. Ο Παναθηναϊκός πέρα από την κολάρα του Τετέ είχε και ένα δοκάρι στην αρχή και γενικώς έλεγχε πάρα πολύ το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και είχε και τον Λιβάη Γκαρσία σε πάρα πολύ καλή μέρα. Νομίζω έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα ο Γκαρσία μετά την επιστροφή του. Σχετικά εύκολη, σχετικά όμως και η νίκη του ΠΑΟΚ, το 3-1 ξεγελάει, αλλά το 3-1 διαμορφώθηκε με τον γκολ του Σορετήρη στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων. Δεν ήταν ένα 3-1 αεράτο και έτσι, πώς το λένε, εύκολο όσο δείχνει το σκορ. Διότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-2, ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο. Πέτυχε ένα γκολ με τον Άλλη και ένα με τον Σέντερφόρ του, τον Ντιέ. Αλλά μετά, όπως συνηθίζει να κάνει ο ΠΑΟΚ, σταμάτησε και κοιταζόταν στον καθρέφτη. Πρέπει να πω ότι η δουλειά του Λύση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Νομίζω αυτός και ο Ιμάνουελ του Ολυμπιακού έχουν την πιο δύσκολη δουλειά για διαφορετικούς λόγους. Ο Λύση έχει υποχρεωθεί να φτιάξει τρεις διαφορετικές ομάδες του ΠΑΟΚ σε δύο μήνες πριν στην Ελλάδα. Ο πρώτος του ΠΑΟΚ ήταν εκείνος στα μέτρα του Κωνσταντέλια που έπαιξε τα παιχνίδια ευρωπαϊκά με την Δυναμό Κιέβου και την Άντερλεχτ. Ο δεύτερος ΠΑΟΚ ήταν ο ΠΑΟΚ των Ελλήνων Διεθνών κατά κάποιο τρόπο με τον Χατζηδιάκο, τον Ζαφύρη, τον Μπέλκα, πρωταγωνιστές, τους γνωστούς που παίζουν μπροστά, τον Ζίφκοβιτς και τον Ντάισον. Λοιπόν, και τότε εδώ ένας άλλος ΠΑΟΚ, γιατί στο μεταξύ χάθηκε ο Χατζηδιάκος για λίγο. Προστέθηκαν κυρίως πολλοί καινούργοι παίκτες, οι οποίοι διεκδικούν χρόνο συμμετοχής και παίζουν και αμέσως παίρνουν τις συμμετοχές. Ο Κώστα έγινε βασικός μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο. Χθες ήταν εκτός αποστολής γιατί είχε ένα προβληματάκι. Ο Γιάκιτς έπαιξε βασικούρα. Ο Άλλη παίζει και όταν είναι καλά κάνει και τη διαφορά. Γενικώς ο ΠΑΟΚ αλλάζει και αυτή εδώ η εκδοχή του μου φαίνεται μάλλον η πιο ενδιαφέρουσα. Η προηγούμενη για τον Ελλήνων Διεθνών νομίζω ότι ήταν ένα σχέδιο το οποίο ολοκληρώθηκε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και γιατί υπήρχαν και κάποιοι τραυματισμοί, το ξαναλέω, ο τραυματισμός του Χατζηδιάκου, ο τραυματισμός του Γιαννούλη υποχρέωσε τον Λύση να πάει σε άλλες λύσεις. Λοιπόν, και είχαμε βέβαια και τα παιχνίδια των άλλων δύο που πήραν νίκες πάρα πολύ δύσκολες για, κατά τη γνώμη μου, διαφορετικούς λόγους.
αλλά υπαρκτούς λόγους. Η ΑΕΚ ζορίζεται εκτός έδρας. Δεν είναι θέμα Champions League. Απλά το Champions League το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά και τώρα που δεν υπήρχε Champions League και το ενδιάμεσο παιχνίδι ήταν ένα μάτς με τις Σέρες που έλειξε 8-1, η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, ήταν κάκιστη. Και ήταν κάκιστη για πολύ απλούς λόγους. Ο πρώτος, γιατί άλλαξε το σχήμα της και έπαιζε με ένα κυνηγό μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο δεύτερος λόγος, γιατί κάποιες αδυναμίες έβγαζαν μάτια. Ο Νίκολιτς πιθανότατα πιστεύει ότι δεξιμπάκ μπορεί να παίξει ο καθένας. Έβαλε τον Γκατσίνοβιτς, στο ελληνικό πρωτάθλημα εννοώ. Έβαλε τον Γκατσίνοβιτς δεξιμπάκ και ο Βόλος έπαιζε για ένα γεμάτο μισάωρο μόνο από την πλευρά του. Είχε ένα δοκάρι, είχε χαμένη ευκαιρία. Στο τέλος πέτυχε και ένα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου, το οποίο όμως ακυρώθηκε από το VAR σε μια φάση που ο Βόλος φωνάζει και για πέναλτι. Γενικώς φώναξε πολύ ο Αχιλλέας Μπέος. Για κάποια έχει δίκιο, για κάποια δεν έχει. Γιατί και η ΑΕΚ έχει ένα πέναλτι που δεν της δόθηκε. Γιατί ναι, όντως είναι υπερβολικά αυστηρό το πέναλτι που κερδίζει ο Γιώβιτς, αλλά υπήρχαν και άλλα. Δεν έχει σίγουρα δίκιο για τις κόκκινες κάρτες στο τέλος. Ο Βόλος έχασε δύο παίχτες γιατί έκαναν αυτές τις αχλαμάρες και δεν μπορούσε να χάσει και ένα τρίτο. Διότι υπάρχει και ένα ακόμα μαρκάρισμα πάρα πολύ σκληρό στο φινάλε του παιχνιδιού. Όταν βέβαια σχεδόν όλα είχαν κρυθεί. Αλλά ο μεγάλος προβληματισμός νομίζω αφορά την ΑΕΚ, που φαίνεται ότι στα δικά μου τα μάτια είναι μια ομάδα μια εντεκάδα. Να πούμε 13-14 παιχτών, να το πούμε. Αλλά όταν βγαίνει από αυτό το πράγμα, όταν δηλαδή λείπει ο Βάργα, για παράδειγμα, όπως χθες, η επιθετικότητά της σχεδόν εξαντλείται. Η ΑΕΚ πήρε το μάτς χάρη στο Γιώβιτς, που κέρδισε ένα πέναλτι και έβαλε μια γκολάρα. Δεν πήρε το μάτς στην Τρίπολη, γιατί ο Γιώβιτς έχασε τα γκολ στο τέλος. Αλλά όλο αυτό δείχνει και πόσο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, σκοράρουν εκτός έδρας ειδικά λίγο και σκοράρουν σχεδόν αποκλειστικά μόνο οι κυνηγοί της, μόνο οι παίκτες που παίζουν περιοχή. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι αν πάθει κάτι ο Γιώβιτς, δεν ξέρω τι λύσεις μπορεί να έχει η ΑΕΚ, ακόμα και σε παιχνίδια με ομάδες οι οποίες είναι σαφώς, ας πούμε, κατώτερες. Ο Βόλος, θυμίζω, ότι δεν έχει νίκη. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Ο Λιβαδιακός όχι μόνο δεν έχει νίκη, αλλά δεν έχει ούτε καν γκολ. Και όμως χρειάστηκε ο Ορτέγκα σε 2-3 φάσεις για να τον κρατήσει στο μάτς. Ήταν ένας Ολυμπιακός που προσπαθεί να παίξει αλλιώς, και αυτό φαίνεται, αλλά δεν φτάνει, δεν αρκεί. Δηλαδή, δεν αρκεί, γιατί λείπουν οι αυτοματισμοί, λείπει κίνηση χωρίς την μπάλα, λείπουν πολλά πράγματα τα οποία λείπαν από τον Ολυμπιακό κάνα 2-3 χρόνια και αυτά δεν τα βρίσκεις σε μια εβδομάδα. Πόσο μάλλον όταν και η εντεκάδα είναι μια εντεκάδα η οποία δεν έχει και πάρα πολύ λογική. Ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Λιβαδιά χωρίς εξτρέμ μέχρι να μπουν ο Ζέλσον και ο Ρόκα και έπαιζε με 4 παίκτες που όλοι κινούνται πίσω από τον center four. Είναι παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο Ζώτα, ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο και ο Πουέρτα, αλλά κάνουν τελικά αυτό. Παίζουν πίσω από τον center four, ο καθένας με τον τρόπο του. Όπου και να τους ξεκινήσεις, σε όποια θέση και να τους βάλεις, αυτοί θα καταλήξουν εκεί. Γιατί αυτό είναι το ενστικτό τους στο ποδοσφαιρικό, γιατί αυτό είναι που ξέρουν, γιατί αυτό είναι που έχουν συνηθίσει παίζοντας τόσα χρόνια ποδόσφαιρο. Αλλά η συνύπαρξη όλων αυτών, στα δικά μου τα μάτια, είναι σχεδόν αδύνατη. Είναι το δεύτερο μάτς που το βλέπουμε και νομίζω ότι δύο παιχνίδια αρκούν για να βγει ένα συμπέρασμα. Ακούω τώρα ότι ο Ιμάνουελ έχει πολλή δουλειά και θα την κάνει στη διακοπή. Καμία αντίρρηση. Έχει όντως πολλή δουλειά. Ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε προπονητή που είναι αυτή τη στιγμή στην Super League μας. Αλλά το πώς θα την κάνει τη δουλειά στη διακοπή όταν 15-16 παίκτες θα φύγουν, δεν ξέρω, σταματάει η λογική του ανθρώπου. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Φρόιλερ είναι καθηγητής και το δείχνει, απόφυτος μεγάλης σχολής προκειμένου, ένας χαφ με πάρα πολύ ωραία αγγίγματα της μπάλας, δεκαρίζει κι αυτός, αλλά έχει περισσότερη εξυπνάδα στο να κρατηθεί λίγο μακριά από την αντίπαλη περιοχή και να την πατήσει όπως πρέπει. Δύο σέντρες του δώσανε δύο νίκες που επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να χαμογελάσει. Αλλά εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που όπως φαίνεται και στη βαθμολογία είναι κλειδί για τον Ολυμπιακό, γιατί αν χάσει από τον Παναθηναϊκό μπαίνει στις μαθηματικές ελπίδες, χρειάζεται πάρα πολλά και δεν ξέρω, το ξαναλέω, πόση δουλειά υπάρχει, δυνατότητα να γίνει αυτές τις τρεις εβδομάδες της διακοπής που όμως όλοι θα λείπουν. Και εντάξει, περιττό να πω ότι σε αυτόν τον Ολυμπιακό Μπέιλ είναι κάτι το οποίο αναζητείτε. Θέλω να πω ότι αν δεν του δώσει λύσεις ο παίκτης, ο Τζαμαϊκανός που αποκτήθηκε και με κάμποσα χρήματα τελευταίες μέρες των μεταγραφών για να παίξει εξτρέμ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, διότι και οι λύσεις στα εξτρέμ είναι λίγες. Και εν πάση περιπτώσει, μεγάλη νίκη,
Το καταλαβαίνω, μια νίκη ανακούφιση. Έγινε τρελό πανηγύρι για ένα γκολ στο 93. Έτσι γίνεται όταν μια ομάδα σκοράζει στο 93. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κρύβονται κάτω από τέτοιου είδους χαλάκια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει σε 5 αγωνιστικές όσα γκολ πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, που λέει ο λόγος. Και έτσι είναι δύσκολο. Λοιπόν, στείλτε μου κανένα μήνυμα τώρα που είμαι και μόνος μου. Εσείς μου κάνετε παρέα. Ο κύριος Πάντσος δίνει τη μάχη του, δεν θα έρθει ούτε σήμερα. Εμείς θα κάνουμε ένα break τώρα για να ακούσουμε το δελτίο και τα λέμε, γιατί έγινε μακριά στα ξένα και άλλα πολλά μετά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως εξήγησε, ως προς το επιδόμα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει το έγκλημα σε επίθεση αγνώστων. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για τον καυγά για μία ξαπλώστρα που σημειώθηκε χθες το πρωί στην πλατεία στην παραλία Ακτιβουλιαγμένης και έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Ένα σκύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να δούμε και λίγο τι έγινε μακριά στα ξένα. Έχει πάντα ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο. Αυτή τη φορά δεν είχαμε τα καλύτερα για τους Έλληνες στο εξωτερικό. Εννοώ τους Έλληνες παίχτες που αγωνίζονται σε ομάδες στο εξωτερικό, όχι τους Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτοί που είναι στην Ολλανδία, στην Αγγλία, μας στέλνουν και μηνύματα. Μια χαρά, ελπίζω να τα πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Δεν τα πέρασαν εξίσου καλά ο Τζόλης, ας πούμε, ο Τζολάκης, ο οποίος έπιασε με πέναλτι, πλέον όμως η ομάδα του έχασε. Δεν τα πέρασε καλά ο Παυλίδης, γιατί η Πόρτο κέρδισε την Μπενφίκα με ένα μεγαλοπρεπές 3-1, το οποίο διαμορφώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, και γιατί η Μπενφίκα έμεινε με παίχτη λιγότερο νωρίς. Δεν τα πέρασαν καλά ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης, γιατί η Sporting προηγήθηκε 2-0 απέναντι στην Αρούκα πριν να βγει καλά-καλά το τέταρτο, το πρώτο έωρο του αγώνα. Το κράταγε αυτό το 2-0, έχοντας χάσει του κόσμου τις ευκαιρίες για να το διευρύνει μέχρι το 88 και τελικά πέταξε βαθμούς. Και μας στήξει και στο στοίχημα, πρέπει να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι δεν κέρδισε. Η Πόρτο πήρε ένα μεγάλο βαντάζ εκεί με την νίκη αυτή επί της Μπενφίκα. Πρέπει να σας πω ότι στην Πορτογαλία με την Πόρτο συμβαίνει κάτι που στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Δηλαδή, οι ανταγωνιστές της γκρινιάζουν για εύνοιες και άλλα τέτοια που έχει από την διαιτησία. Και μετά ο ένας δεν κερδίζει την Αρούκα και ο άλλος χάνει στο ντέρμπι με κάτω τα χέρια. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, όποιος γκρινιάζει πάρα πολύ, τις περισσότερες φορές το κάνει γιατί παιδεύεται μέσω, ας πούμε, αυτής της γκρίνιας, είτε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον πρωτοπόρο που παίρνει κανένα σφύριγμα. Συμβαίνει με τους πρωτοπόρους σε όλο τον κόσμο. Ή γιατί θέλει να κρύψει λιγάκι τα δικά του προβληματάκια, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η Αρούκα, έρχεται το ντέρμπι, έρχονται όλα αυτά και μετά δεν έχεις και πολλά να πεις. Και τέλος, εγώ πάντα το λέω και καμιά φορά παρεξηγούμε, όταν κάποιος παίρνει κανένα σφύριγμα δεν είναι δικό του πρόβλημα, είναι των άλλων. Αυτός ούτε χρειάζεται να γκρινιάζει, ούτε να ζητάει συγγνώμη, ούτε να παίρνει κανένα ζόρι, ας πούμε, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Παίρνει τους βαθμούς, παίρνει τα σφυριγματάκια και συνεχίζει μια χαρά. Δεν συνεχίζει μια χαρά εν προκειμένου, αυτό μας λέει αυτή η αγωνιστική, η Arsenal, η οποία έχασε από την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα, που έζησε μια φανταστική εβδομάδα. Κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών, τον προόριζαν αρχικά για την Εθνική Ελπίδων. Δεν είναι τόσο σκάνδαλο αυτό το γεγονός όσο ακούγεται. Δηλαδή, να μην πάρεις έναν παίχτη στην Εθνική Ανδρών που έρχεται από μια τέτοια εβδομάδα στο δυσκολότερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Κάπως ακούγεται, αλλά αν σκεφτείς ότι η Ελπίδων κυνηγάει μια πρόκριση, ίσως ο Κοστούλας ήταν τη δεδομένη στιγμή πιο χρήσιμος εκεί. Και γιατί, κακά τα ψέματα, δεν ξέρω πώς μπορεί να παίξει στην Εθνική Ανδρών ο Μπάμπης, που είναι φοβερά φορμαρισμένος, αλλά που για να χωρέσει στην Εθνική Ανδρών πρέπει να γίνουν του κόσμου οι αλχημείς, γιατί δεν μου φαίνεται εύκολο να βάλεις τον Κοστούλα, τον Καρέτσα, τον Τζόλι και ένα σεντερφόρ για να παίξεις με τη Γερμανία και την Ολλανδία, με μια ομάδα η οποία στα χαφ, πίσω δηλαδή από αυτούς, έχει μετρημένες λύσεις και σίγουρα δεν έχει δύο σκυλιά του πολέμου, τα που θα ήταν χρήσιμα και απαραίτητα. Δεν ξέρω. Πάντως χαίρομαι, γιατί ο Πιτσιρικάς κάνει φοβερά πράγματα. Με την Brighton έβαλε μια γκολάρα, έδωσε μια assist, αναστάτωσε την άμυνα της Arsenal, που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, όχι απλά στο νησί. Ήταν γενικά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εβδομάδας, μαζί με ένα άλλο παιδί το οποίο κάνει τρομερά πράγματα φέτος, μακριά συνήθως από την δημοσιότητα, και που λέγεται Χρήστος Μανδάς. Έδωσε μία ακόμα νίκη στη Λάτσιο, ό,τι έχει κερδίσει η Λάτσιο και είναι αρκετά. Το έχει πάρει και χάρη στις μεγάλες εμφανίσεις του Έλληνα τερματοφύλακα. Στην Βενετία έπιασε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, σταμάτησε την ομάδα του Στρόπα σε 2-3 περιπτώσεις και μετά η Λάτσιο, με την εμπειρία της, ας πούμε, πήρε το παιχνίδι και με την καλή της παράδοση. Δεν θυμάμαι να έχει χάσει ποτέ στη Βενετία, και αν αυτό έχει συμβεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Η Λάτσιο, η οποία είναι μια φανταστική ιστορία φέτος, δηλαδή οι οπαδοί της κάνουν μποϊκοτάζ στη διοίκηση και δεν πηγαίνουν στο γήπεδο, με αποτέλεσμα τα μάτς να θυμίζουν λίγο παιχνίδια που γινόντουσαν την εποχή του κορονοϊού. Μιλάμε τώρα να υπάρχουν στο Ολύμπικο 5.000 οπαδοί, 3.000 οπαδοί, δηλαδή τίποτα. Πηγαίνουν όμως εκτός έδρας. Εκτός έδρας θα υπάρχει 2.000, όσα εισιτήρια υπάρχει τα παίρνουν. Λοιπόν, αυτό είναι μια απόλυτη, ας πούμε, παράνοια προκειμένου. Διαχειρίσιμη πάντως από τον Γκατούζο. Κατά τα άλλα, είχαμε την τρίτη εβδομάδα στη σειρά που η Ίντερ χάνει με 2 γκολ και γυρίζει το παιχνίδι. Αυτή τη φορά πήρε μια ισοπαλία από τη Ρώμα, που είναι μουσανίκη. γιατί οι Ρωμαίοι και από τους βασικούς της κατά κάποιο τρόπο ανταγωνιστές στο πρωτάθλημα. Την κέρδιζε 2-0, το μάτς τελείωσε 2-2. Η Ίντερ το είχε κάνει αυτό και στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, μόνο από τότε κέρδισε, γιατί δεν είχε τη Ρώμα, είχε πιο εύκολους αντιπάλους. Αυτό σημαίνει ότι αν στρώσει λίγο η άμυνά της, θα πάρει το πρωτάθλημα περιπάτω, λέω εγώ. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο όλοι οι υπόλοιποι έχουν σκαμπανεβάσματα. Χθες κέρδισε και η Γιουβέντους την Αταλάντα και η Μίλαν την Λέτσε και η Νάπολη έφερε μια ισοπαλία με την Φιωρεντίνα. Λέω αυτά τα ονόματα γιατί αυτές είναι οι παραδοσιακές ανταγωνίστριες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Κόμο, για την οποία ακούω φοβερά και τρομερά λόγια για τη δουλειά του Φάμπρεγκας, ναι, όλα ισχύουν, αλλά δεν μπορεί να πάρει το ιταλικό πρωτάθλημα, τουλάχιστον φέτος. Και δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει και κάποτε. Αλλά σίγουρα όχι φέτος. Τι άλλο, είχαμε την Bayern να βάζει 7 γκολ στην Union και να φωνάζει ότι εντάξει δεν είναι πρώτη, είναι η Dortmund, η οποία πήρε μια δύσκολη θέση με τον Καρέτσα να μπαίνει και να βοηθάει πάρα πολύ. Η Dortmund είναι πρώτη, αλλά δεν έχει αυτή την άνεση στην επίθεση που χαρακτηρίζει τους Βαβαρούς και νομίζω ότι βλέπει την Bayern να ανάβει τα φώτα προσπέρασης πίσω της. Συνήρθε η Πάρη, η οποία πήρε το μάτς με την Μαρσέγη και το έχει ανάγκη για να πλησιάσει και αυτή περνάει όλο τον κόσμο που έχει μπροστά της μετά το αργό, νοχελικό, δύσκολο ξεκίνημα εξαιτίας του Μουντιάλ. Θέλω να πω ότι γενικώς υπάρχει μια τάξη, αν υπάρχει κάτι περίεργο στα φετινά πρωταθλήματα, είναι ο τρόπος που έχει πάρει τον αέρα των Celtics οι Rangers. Τι Celtics, αν δεν το λέω σωστά. Έχει πάρει τον αέρα οι Rangers τη Celtics. Την κέρδισε πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι σημαίνει αυτό και για τη συνέχεια. Και είχαμε και μια ακόμα ήττα της Real που έχει μείνει πολύ πίσω από την Μπαρτσελόνα που είναι ασταμάτητη. Η Μπαρτσελόνα με το Ραφίνια να μοιάζει ο πιο επιδραστικός, καθοριστικός, φορμαρισμένος κυνηγός αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πέρασε και από τη Σεβίλη με έναν υγιεινό περίπατο, με ένα τελικό 3-1 την ώρα που η Ρεάλ, όχι την ίδια ώρα, στην αγωνιστική, που η Ρεάλ έχασε τον ντέρμπι της Μαδρίτης από την Ατλέτικο και είναι πίσω αρκετά. Ο Μουρίνιο έδειχνε φωτογραφίες, συνέντευξη τύπου, γκρίνιαζε για τη διαιτησία. Εγώ θα το λέω πάντα, ο προορισμός του είναι να έρθει κάποια στιγμή στην Ελλάδα, να πάρει εδώ μια ομάδα. Να ομορφύνει τη συνέντευξη τύπου με τον τρόπο που το κάνει ο Ματζάρη, για παράδειγμα, που είπε στο παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή ότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Ηρακλή παρότι έχει προτάσεις, δεν ξέρω από ποιον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι είπε ο άνθρωπος. Αλλά λέει, του κάνουν τη ζωή δύσκολη, διότι δεν του παίρνουν τους παίκτες που θέλει και του φέρανε 4 παίκτες που παίζουν στην διαθέση. Λοιπόν, εντυπωσιακός ο Ιταλός, κρατάει την παράδοση των Ιταλών προπονητών που στην Ελλάδα έχουν πει φοβερά πράγματα σε συνέντευξη τύπου. Και έχει και πλάκα ότι ο παίκτης τον οποίο δεν του πήρανε, εν πάση περιπτώσει, του Ματζάρη και τον οδηγεί σε αυτού τύπου τις εκρήξεις, είναι προκειμένου ο Στέφανο Κάκα, ένας παίκτης 38 χρονών, ο οποίος δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα. Δηλαδή, πού παίζει, αν παίζει, αν έχει ομάδα. Δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος που στα καλύτερα του είχε απασχολήσει τους Ιταλούς γενικώς καμιά 15 χρόνια πριν. Τι 15, μην πω και 18, όταν είχε κάνει ντεμπούτο με την Ρώμα και ήταν, λέγαν τότε ότι είναι ο νέος Μπαλοτέλη και διάφορα ωραία, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν ακριβώς. Τώρα, γιατί δεν τον πήρανε στον Ματζάρη για να μην γκρινιάζει, δεν ξέρω. Έχουν πάρει καμιά κοσαριά παίχτες στον Ηρακλή φέτος το καλοκαίρι, αλλά δεν πήραν το συγκεκριμένο που είναι κάπου στη Β' Εθνική της Ιταλίας. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι στη Ραβένα. Αν θυμάμαι καλά. Αν είναι στη Ραβένα, πάντως είναι πολύ τυχερός άνθρωπος. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν από τα σπάνια το ότι δύο Έλληνες τερματοφύλακες πιάσανε δύο πέναλτι αυτή την αγωνιστική. Ο Μανδάς στο παιχνίδι της Λάτσιο με τη Βενέτσια και ο Τζολάκης στο παιχνίδι της Χαλ. Κατά τα άλλα πρέπει να πω ότι δεν ήταν η καλύτερη αγωνιστική, το ξαναλέω, για τους Έλληνες του εξωτερικού. Και η ομάδα του Μπάρκα έχασε στην Ολλανδία από τη Φέγενορντ με πολλά γκολ. Τέλος πάντων, συμβαίνουν. Προσεχώς καλύτερα. Θα δούμε αν προσεχώς μπορεί να είναι καλύτερος και ο Παναθηναϊκός, μιλώντας σε λίγο με τον Διονύση Δεσίλα. Παναθηναϊκός που πέρασε επαγγελματικά από την Νίκαια, κερδίζοντας την Καλαμάτα με 1-0, και είναι και τυχερός γιατί το μάτς αυτό με την Καλαμάτα το έπαιξε στη Νίκαια και όχι στην Καλαμάτα. Αν και εφόσον γίνει επιτέλους αυτό το γήπεδο της Καλαμάτας, όποιος πάει να παίξει εκεί θα καταλάβει και τη διαφορά. Τον έχουμε τον Διονύση. Καλώς τον.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο στόχος επετέθηκε τον Παναθηναϊκό. Ο στόχος φυσικά ήταν να πάρει τη νίκη, να κάνει το 5-5 και να πάει στη διακοπή με αυτό το απόλυτο νικόν και με μια ηρεμία εν ώψη και της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Ένα μάτς στο οποίο ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ φυσικά με αυτό το υπέροχο γκολ του Πετέι, καθαρά ατομική ενέργεια, όλη η προσπάθειά του και το σουτ. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα για 70 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός ο οποίος ήταν καλύτερος από την Καλαμάτα.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι,
0: ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν. Ναι.
1: Ναι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδύνευσε ποτέ, πρέπει να πω. Δηλαδή, μια φάση θυμάμαι. Ίσως, ναι, στο μοναδικό ίσως λάθος που κάνει ο πολύ καλός κατά τα άλλα Ντεφράι σε όλο το μάτς. Κάνει ένα σουτ, γίνεται ένα σουτ. Αυτό είναι όλο. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε φοβερές ευκαιρίες, αλλά είχε ένα γκολ, είχε ένα δοκάρι, είχε την μπάλα.
1: Είχε το.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς φάνηκε την δηλώση. Από το γήπεδο σου φαινόταν ότι είχε την αίσθηση της υπεροχής που λέμε.
0: Ναι, ναι. Το
1: αν εξαιρέσουμε ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό, δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου λίγο με τις αλλαγές κάπως έμεινε και με μείον ένα χάφο Παναθηναϊκός, βγάλει τον Μπράγκου Αγωνίστρου, πιθανόν λόγω γιατί φοβήθηκε για την κάρτα που είχε.
0: Μπορεί.
1: Και κάπως η Καλαμάτα προσπάθησε, πήρε μέτρα. Έχει τη μεγάλη ευκαιρία.
0: Κοίταξε, επειδή παίζει και ο αντίπαλος και η Καλαμάτα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε ένα χαφ παραπάνω ο Χριστοφιλέας, δηλαδή στάθηκε ο Κατάλντι που μπήκε, έπαιξε πολύ καλά.
1: Ο Κατάλντι. Και πήρε μέτρα. Έχει μεγάλη ευκαιρία εκεί η Καλαμάτα, στη μοναδική, αλλά είναι τεράστια ευκαιρία, την οποία τη βγάζει ο Πένια.
0: Με το Χάμσα εκεί.
1: Ναι. Με το Χάμσα, στο 62, που δεν ξέρω γιατί δεν τη σπάει την μπάλα. Να σου
0: πω εγώ γιατί δεν τη σπάει την μπάλα. Γιατί την περασμένη εβδομάδα έβαλε 2 γκολ και του λέγανε όλοι συγχαρητήρια, είσαι τρομερός, φοβερός, έτοιμος να επιστρέψει στο Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν τα παιδιά του λένε τέτοια πράγματα, γιατί παιδί είναι ο Χάμσα, την επόμενη φορά που θα βρεθεί απέναντι στον Παναφυλάκα θα ξεχάσει ότι έχει συμπαίκτη και θα πει να το. Εδώ είμαστε, αλλάζει η ζωή μα. Είναι δύσκολο.
1: Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός, εμένα μου άρεσε ότι προσπαθεί συνεχώς με τον τρόπο του. Δηλαδή με την μπάλα κάτω να βγάλει τις κινήσεις που απαιτούνται από τα άκρα των άξονα. Χθες η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι να πάρει μια πρωτοβουλία Καλαμάτα ο Παναθηναϊκός, ακόμη στο διάστημα που είναι καλύτερος, θα μπορούσε να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του. Δηλαδή είδα πολλές φορές τον Παναθηναϊκό να βγαίνει με σωστό τρόπο κοντά στην περιοχή και ενώ είχε την προϋπόθεση να κάνει κάτι καλύτερο, μια τελική καλύτερη, κάπως που παρακάναν είτε με πάσες είτε με κάποιες τρίπλες παίξης του Παναθηναϊκού.
0: Κυρίως στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο.
0: Και δεν του λείψανε πάσες. Υπήρξαν ατομικές ενέργειες. Αλλά έτσι, αυτό είναι και σύνηθες όμως. Δηλαδή στον τρόπο που παίζει, αυτό βλέπεις. Χθες, ας πούμε, ένας από τους καλύτερους, πιθανότητα να κάνει και το καλύτερο του παιχνίδι ήταν ο Λιβάη Γκαρσία.
1: Ναι, πολύ καλό.
0: Έτσι. Αλλά γιατί, σε αυτό το παιχνίδι του παίρνω την μπάλα και πάω. Ειδικά όταν παίζει και δεξιά ο Γκαρσία και δεν την εγκλωβίζεται στην περιοχή, το ξέρουμε ότι είναι, αν του κάτσει το μάτς μπορεί να είναι πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν γίνονται όλα, ξέρεις. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα. Δηλαδή και να αλλάζεις την εντεκάδα συνεχώς και να χρησιμοποιείς πολλούς παίκτες και να έχεις και ευρωπαϊκά παιχνίδια το καλοκαίρι και να θες και νίκες. Δεν είναι.
1: Απλά εγώ το λέω ότι επειδή έμεινε ζωντανό το παιχνίδι, δεν πάει αυτό να το δεις στην πορεία. Δηλαδή όταν έχεις τις προϋποθέσεις, το παιχνίδι να το καθαρίζει για να μην κινδυνεύει στην πορεία. Παρ' όλα αυτά, το πρόσωπο είναι ακροστατικό. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια ακόμη νίκη. Στους διακριθέντες πλην του Τρετέι που ήταν ο πρωταγωνιστής γιατί βάζει και τον γκολ που κρίνει την αναμέτρηση. Συμφωνώ για Λιβάη, συμφωνώ για Ντεφράι. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. Καθάριζε σχεδόν τα πάντα αν εξαιρέσουμε μια φάση όπως είπες και εσύ. Πάρα πολύ καλό μάτς και από τον Κυριακόπουλο αριστερά. Βοήθησε και θετικά αλλά και αμυντικά ήταν πολύ καλός. Ένα ακόμη καλό μάτς από τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Και ο Κάγκου ήταν καλός μέχρι να βγει. Και ο Κάγκουα ήταν καλός μέχρι να βγει. Δεν ήταν τόσο καλός ο Ουναΐ. Δηλαδή δεν του βγήκε το παιχνίδι όπως στα προηγούμενα να κάνει αυτές τις ενέργειες που κάνει. Αλλά okay, θα συμβεί και αυτό. Ο Παναθηναϊκός προχωράει. 13 μάτς στη σεζόν αίτητος. Ισοφαρίζει το ρεκόρ του Σωμάτου Κυράσα που λέγαμε τις προάλλες. 8 σερί μάτς μόνο νίκες από Χράντετς και μετά, αυτά τα 8 σερί ματς τα οποία είχε
0: ναι.
1: σε όλες τις διοργανώσεις Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελο, παίρνει νίκες. Είναι σημαντικό ότι δείχνει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να χτίζει μια ομάδα που αποκτά ένα χαρακτήρα νικητή, δηλαδή το μαθαίνει αυτό και μαθαίνει να είναι και στις πρώτες θέσεις, δηλαδή στην πρώτη συγκεκριμένη, στην προηγουμένη περίπτωση, και είναι σημαντικό αυτό και μια ομάδα η οποία θέλει να επιστρέψει σε πρωταθλητισμό και σε διεκδίκηση πρωταθλήματος. Προφανώς και υπάρχει πολύ δρόμος, δεν το συζητάμε, αυτό είναι το αυτονόητο. Λέμε για τα τωρινά δεδομένα, δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει αρκετή ποιότητα. Πέρα από το γεγονός ότι αρχίζει να παίζει ένα ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικό με αυτό που έπαιζε πέρυσι. Το οποίο το βλέπουμε αυτό και το δουλεύει το καλοκαίρι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι αρχίζει και αποκτά χαρακτήρα νικητή, δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, και ακόμη και σε βραδιές ή απογεύματα τα οποία δεν είναι σε σούπερ κατάσταση, που δεν γίνεται σε σούπερ κατάσταση, δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιξε κοντά στον Πανετολικό, ας
0: όχι,
1: πούμε.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Η εμφάνιση του συνολικά ήταν η χειρότερη από τις πέντε.
1: Ναι, αλλά όλα αυτά είναι σημαντικό να κερδίσει αυτό το μάτς.
0: Ναι, ίσως και γιατί είχε καλομάθει στο ΆΚΑ, έτσι μην το ξεχνάμε. Ναι, σε ρίπε χνιά στο ΆΚΑ.
1: Και είναι αυτό που λες ότι παίζει και αντίπαλος.
0: Πάει και παίζει και αντίπαλος. Δηλαδή. Και η Καλαμάτα είναι από τις ομάδες οι οποίες είναι δημιουργικές, ας πούμε. Οι παίχτες που παίζουν μπροστά, δηλαδή και ο Μπολιβάρ και ο Μορέιρα, είναι καλοί παίχτες. Είναι, ναι, δηλαδή εγώ, είναι, εγώ... αναστατώνουν έτσι, και ο Χάμζα. Εντάξει, το παιδί έχασε τον γκολ, ας πούμε, αλλά είναι μέσα στις φάσεις. Δηλαδή δεν είναι...
1: Εγώ πιστεύω ότι η Καλαμάτα και εδώ θα επιστρέψει και στο γήπεδό της, mm-hmm. θα πάει. Θα κάνει ζημιές. Mm-hmm. Αλλά προσοχή τώρα, το ξαναλέω. Καλή ομάδα η Καλαμάτα. Ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση του Χάμζα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το πήγε το μάτς εκεί που ήθελε. Είχε 4-5 στιγμές, είχε τον γκολ, έγινε δουλειά, πήρε τη νίκη, έφυγε και προχωράει. Πήγε με ένα κλίμα συσπήρωσης όλος ο οργανισμός, δηλαδή. Αρχικός αποστολής ο Γιάννης Αλαφούζος. Πήγαν οπαδοί του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο και συνόδευσαν την αποστολή με μοτοσυκλέτες μέχρι τη Νίκαια. Δηλαδή πήγε σε μια τέτοια κατάσταση ότι πάμε όλοι μαζί, είναι μια δύσκολη έξοδος στη Νίκαια, σε ένα γήπεδο που εμπαστούσε συνήθως ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται. Ναι, απέναντι σε μια καλή ομάδα που και αυτή θα θέλει να διεκδικήσει πράγματα προφανώς. Υπήρχε μια, να το πω, μια περιραίωσα ατμόσφαιρα που έκανε λόγο για μπλόκο.
0: Ναι.
1: Βέβαια εντός ομάδας ποδοσφαιρικά καθαρά δεν το βλέπαν έτσι. Το είχαμε πει για την Παρασκευή. Εντός ομάδας το βλέπαμε ότι παιδιά είναι ένα μάτσο ακόμα. Το δουλεύουμε, το προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και πάμε να πάρουμε την νίκη. Παρ' όλα αυτά ξανά υπήρχε ένα κλίμα συσπήρωσης. Πήγε ο Παναθηναϊκός, έκανε τη δουλειά, πήρε αυτή τη νίκη. Συνεχίζει να μαθαίνει, συνεχίζει να μεγαλώνει, να το πω έτσι, καθαρά ποδοσφαιρικά. Όχι ως όνομα, γιατί το όνομα είναι τεράστιο, ποδοσφαιρικά μιλάω, να μαθαίνει τα λάθη του. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει όταν έχει προϋποθέσεις σε τέτοιου τύπου παιχνίδια να καθαρίζει, να το κάνει άλλες φορές. Δεν θα γίνεται πάντα, ποδόσφαιρο είναι, θα γίνουν και λάθη, θα παίζει και ο αντίπαλος και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς. Κάθε ποδοσφαιρικό μάτς έχει τη δική του ζωή και τη δική του ιστορία, να το πω έτσι.
0: Κοίταξε, για μένα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι επειδή. Πορεύεται λίγο χωρίς πολυκριτική, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν βλέπω.
1: Παρά
0: ελάχιστες επισημάνσεις.
1: Τα προκληματικά.
0: Υπήρξε μια ψιλογκρίνια. Ναι, αλλά μέχρι τόσο. Τέλος πάντων, μην μπει στη λογική ότι κερδίζω ένα 0 χωρίς να παίζω και τίποτα είναι καλό. Γιατί αυτό έφαγε κατά τη γνώμη μου την ομάδα του Γιωβάνοβιτς τότε. Αυτό
1: δεν
0: είναι μια παγίδα όμως.
1: Έχει δείγματα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 1-0 είχε 1-0 τώρα με, το...
0: ναι, ναι.
1: με την Καλαμάτα στα άλλα μάτς. Δεν πήγε, δεν πήγε έτσι το μάτς. Αλλά θα έρθουν και τέτοια μάτς.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό ότι θα έρθουν και τέτοια παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή,
0: ναι, απλώς,
1: το 1-0 θα έρθει.
0: Εννοείται. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Και όλοι βλέπεις τον γκολ κερδίζουν. Δεν είναι ότι είναι, συμβαίνει κάτι ξέρω εγώ, πολύ διαφορετικό. Το ναι. θέμα είναι μη γίνει νοοτροπία αυτό. Αλλά για την ώρα δεν διακρίνεται. Για να είμαι δίκαιος.
1: Δεν το διακρίνουμε γιατί δεν είναι και στην νοοτροπία του Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ, ο οποίος χθες έλεγε ότι την ένα. Απαιτητικό, ένα δύσκολο πρωτάθλημα το ελληνικό. Τώρα αρχίζει, το μαθαίνει και αυτός, το καταλαβαίνει. Και ειδικά τα εκτός έδρας παιχνίδια που είναι άλλη κατάσταση τελείως. Δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει φοβερή και τρομερή ποιότητα σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, αλλά έχει δυσκολίες το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή βλέπεις ότι όποιος πάει εκτός έδρας δεν περνάει και εύκολα.
0: Θέλω να σου πω κάτι, επειδή το είπες, όταν ήμασταν στον τελικό του Champions League φέτος, ήταν ο Μπενίτεθ που είναι, ήταν και πρώην υπάλληλο στη UEFA και Παναθηναϊκός κτλ. Του είπανε λοιπόν στο ξενοδοχείο, τι διάβολο πήγες να κάνεις στην Ελλάδα, αυτό δεν είναι πρωτάθλημα για σένα. Mm. Και έμπλεξες κτλ. Του το είπανε συνάδελφοί του. Εντάξει. Και λέει ο Μπενίτεθ, δεν ξέρω λέει τι λέτε εσείς. Εγώ λέει στην Ελλάδα αντιμετώπισα 12 φορές την Arsenal. Όλοι παίζουν άμυνα του σκοτωμού. Τώρα εσείς τι μου λέτε, ότι ήταν εύκολο, δύσκολο. Και μου έχει μείνει η φράση το 12 φορές στην Arsenal. Δηλαδή ότι είναι πολύ κλειστά τα παιχνίδια στην Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα δυνατό.
1: Ο Νίστρουπ το λέει ότι είναι σκληρό πρωτάθλημα, δύσκολο πρωτάθλημα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες σκολοκατάλληλες. Τώρα να πω ότι σήμερα, εντάξει, προπόνηση έγινε μια αποθεραπεία, θα υπάρξει ρεπό. 5 μέρες για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μεγάλη διακοπή. Νομίζω όλες οι ομάδες το ίδιο θα κάνουν. Είναι 3 εβδομάδες η διακοπή, οπότε θα πάρουν κάποιες ανάσες οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Πόσοι παίκτες φεύγουνε?
1: 14. Mm-hmm. 14 διεθνείς που θα αποχωρήσουν. Επαναλαμβάνω να θυμίσω για τον κόσμο ότι θα ήταν παραπάνω, αλλά ο Ντέσσερς επικοινώνησε με την Ιγυρία και τους είπε ότι επειδή είχα τραυματιστεί πρόσφατα και θέλω να επικεντρωθώ εδώ της ομάδας μου και τα λοιπά, να μην πάω, έγινε δεκτή η επιθυμία του. Οι υπόλοιποι να τους ξαναπώ: Ουναΐ, Σαλάχ, Εντίν, Πελίστρη, Λιβάη, Τετέι, Κυριακόπουλος, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Κάτρης, Κοντούρης, Μπινιάρης, Γείτονας, Λάδας και Νεμπής. Όλοι αυτοί είναι οι διεθνείς.
0: Εντάξει, μικρή τώρα δεν είναι θέμα.
1: Απλά είναι στην πρώτη ομάδα, για αυτό το
0: αναφέρω. Ναι, ναι, πηγαίνει και άλλοι, ας πούμε. Κακό. Αυτά. Τα λέμε.
1: Τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παιχτών και θα αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της με δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Σερβία στις 24 και Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για το 5 στα 5 στην Στίχημαν Super League μετά και την νίκη επί της Καλαμάτας που τον διατηρεί μόνο πρώτο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται. Η ανάρτηση του Γιούρκα Σεϊταρίδη, ο οποίος βρέθηκε στο εργοτάξιο του Βοτανικού. Ανακούφιση στη τάξη του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Χρόνο να δουλέψει στο Ρέντι με τους παίκτες του παρά τις απουσίες των διεθνών θα έχει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εκμεταλλευόμενος στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Βόλο. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, γράφουν στη Σερβία για τον Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα της Ένωσης. Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για το Nations League προστέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Διπλή ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Αντίθετα, δεν φαίνεται να είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Ελουστόντο. Δεύτερο σπίτι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό άκτορο, ο άμεσος συνεργάτης του Ζόζεπ Μαρία Ισκέρδο. Τον ξέρουν και τον αγαπούν, οπότε φαντάζομαι πως όλα θα πάνε καλά, δήλωσε ο Ισπανός σε σερβικό μέσο. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, στα λόγια του Μάικ Μπατίστ. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το πρόγραμμα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ Novibet στις 4 με μετάδοση από RTL Sport, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης στις 5. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν Μαρσέγ, Φερεντσβάρος και Στεάουα Βουκουρεστίου, ενώ οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με τις Ανόβερο, Γιαντράν και Σαμπαντέλ. Αναλυτικά τα γκρουπ στα sportfm.gr. Με την αναμέτρηση Ασεδούκα Άρης Νικαίας στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 8 στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτα στο κλειστό της Μίκρας, μετάδοση από RTL Sport. Για περίπου 6 εβδομάδες χάνει τον Ανδρέας Κρίστενσεν η Μπαρσελόνα, καθώς υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού. Ο τριεράχος αμυντικός, πέρα από τα επόμενα μάτς της πρωταθλήτριας Ισπανίας, προφανώς δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε στα παιχνίδια της Εθνικής Δανίας με Νορβηγία, Ουαλία και Πορτογαλία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα. Τι είχαμε άλλο τώρα? Είχαμε το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σάββατο για την ακρίβεια, το διπυρωτικό του, πώς το λένε, όχι του Super Cup, δεν μπερδεύτηκα. Με αυτές τις διοργανώσεις του μπάσκετ μου έχουν κάψει το κεφάλι. Είχαμε το Super Cup της Ευρωλίγκας, αυτή την διοργάνωση που έγινε στο Ντουμπάι, την οποία την κέρδισε η Ρεάλ. Και νομίζω ότι είναι λογικό, δηλαδή, θέλω να πω, αν υπάρχει μια καινούργια διοργάνωση τέτοια ευρωπαϊκή, πρέπει να την κερδίζει η Ρεάλ με προεδρικό διάταγμα, που λέει ο λόγος. Γιατί η Ρεάλ έχει τη μεγαλύτερη τρέλα για τρόπαια που υπάρχει στην Ευρώπη. Και δικαιούται να έχει το πρώτο τρόπαιο οποιασδήποτε καινούργια διοργάνωση γίνεται στα μάτια μου. Δηλαδή είναι τόσο πολύ κολλημένη με αυτό το πράγμα, με το κερδίζω τρόπαια, που εντάξει, είναι άξιο σεβασμού. Η Ρεάλ Μαδρίτης, από ό,τι είδα στα παιχνίδια αυτά, δυνατότερη από πέρσι δεν τη λες, ούτε κι αν είσαι, ας πούμε, πιο πιστός οπαδός της, ο πιο τυφλός οπαδός της και οτιδήποτε. Έχει χάσει παίκτες που πέρσι την κουβαλήσανε όσο μπορούσαν και την πήγανε μέχρι τον τελικό και παλέψανε και τον τελικό. Χεζόνια πρώτος από όλους. Γενικώς δεν μπορώ να πω ότι είναι βελτιωμένη ίσα ίσα. Όπως συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν λεφτά να δώσεις για να πάρεις παίκτες που παίρνουν, ας πούμε, εκατομμύρια, επενδύεις μετά στον προπονητή και στα σχέδιά του και στις ιδέες τους. Όλοι πήραν παίκτες από την

0: νομίζω μετά από ένα επιθετικό rebound μάλιστα. Η Real πήρε πολύ περισσότερα rebound από τον Ολυμπιακό, 14 παραπάνω αν θυμάμαι καλά τα στατιστικά. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Μιλουτίνοφ και νομίζω ότι αυτό είναι και το μόνο συμπέρασμα το οποίο μπορεί να βγει κανείς, να βγάλει κανείς για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι είναι μια ομάδα με περισσότερες λύσεις από πέρσι, περιφερειακούς που μπορεί να κάνουν τη διαφορά ακόμα και βάζοντας ένα καλάθι, όπως ο Μακιντάιερ που αυτός γύρισε το παιχνίδι με την Ρεάλ. Αλλά χωρίς τον Μιλουτίνοφ πάντα κάτι θα του λείπει. Ίσως του λείπει και κάτι ακόμα στο 3 ή στο 4, όπως το βλέπει κανείς. Και σε κάθε περίπτωση εννοώ ένα παίχτη με σουτ, με καλό σουτ, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ο Ολυμπιακός πέρσι τελείωσε την σεζόν παίρνοντας ουσιαστικά τρίποντα μόνο από το Φουρνιέ. Είχε πέσει και λίγο ο Ντόρσεϊ που είχε κουραστεί από όσα είχε κάνει στη διάρκεια της χρονιάς. Ασχολείται και πάρα πολύ με το Βεζένκο Φόλι. Οπότε είχε μείνει ο Φουρνιέ να πυροβολεί η καταβούληση. Χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιον εκεί να μπορεί λίγο να του ανοίξει και το γήπεδο. Ειδικά όταν παίζει και ο Ντιάι στο 4. Ο Μιλουτίνοφ πάντως είναι ο Μιλουτίνοφ. Δηλαδή είναι μακράν ο καλύτερος από τους ψηλούς του Ολυμπιακού και βέβαια ένας από τους καλύτερους ψηλούς που υπάρχουν στην Ευρώπη. Μπορεί η απουσία του να μην φάνηκε πάρα πολύ με τη Φενέρ, που και πάλι φάνηκε. Αλλά απέναντι στον Ταβάρες χρειαζόταν κάποιος που να μπορεί να τον κοιτάζει στα μάτια και να του κάνει τη ζωή δύσκολη γενικώς. Τον βγάλανε σχετικά νωρίς οι περιφερειακοί του Ολυμπιακού με τις διεισδύσεις, πήραν τα φάουλ, αλλά ο Μιλουτίνοφ είναι ο Μιλουτίνοφ. Σίγουρα μέτρησε πάρα πολύ και η αστοχία του Ολυμπιακού βολές στον τελικό. Ήταν αρκετά νευρικός και έχασε καμιά δεκαριά βολές, αν θυμάμαι καλά. Αλλά κυρίως είναι πολλά πράγματα είναι ζήτημα νοοτροπίας. Δηλαδή αυτοί πήραν αυτό το τρόπαιο, το οποίο εντάξει η ιστορία θα δείξει πόσο σημαντικό είναι και πανηγυρίζανε σαν να μην υπάρχει άλλο στη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί το ξαναλέω, είναι η Ρεάλ η συλλέκτρια των τροπέων και δεν το λέω τυχαία του σαν να μπορεί να μείνει μόνο ένα, γιατί θυμάμαι διοργανώσεις τύπου ξέρω εγώ το διπερωτικό που σας έλεγα πριν, οι οποίες γίνονται και εξαφανίζονται στο μπάσκετ. Μια φορά έπαιζε ο νικητής του NBA με τον νικητή του, πώς το λένε, της Ευρωλίγκας. Αυτά χαθήκαν, δεν γίνονται πια. Το λέγανε και αν θυμάμαι καλά McDonald's κάπου εκείνο. Για προφανείς λόγους, γιατί εντάξει, θα ήταν χορηγός, θα περνούσαν όλοι ωραία. Άμα χαθεί ο χορηγός, χάνεται και η διοργάνωση. Αν το Ντουμπάι πει ότι βαρεθήκαμε να διοργανώνουμε πράγματα γιατί κρίνουμε ότι δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη η προβολή που έχουμε, μπορεί να σταματήσει και αυτό το τρόπο, δεν ξέρεις ποτέ. Καλύτερα πάντως να γίνονται πράγματα παρά να μην γίνονται. Δηλαδή, ή να γίνονται όπως γίνονται οι ελληνικές διοργανώσεις. Θέλω να πω που διαβάζω τώρα ότι το ελληνικό Super Cup θα γίνει στο Περιστέρι χωρίς θεατές. Συγχαρητήρια. Γιατί στη Ρόδο λέει έχει κρούσματα, πώς το λένε, δυσυντερίας και κάτι. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Όλος ο κόσμος που παρακολουθεί το μπάσκετ το θεωρεί το σπορ περισσότερο γιορτή από οποιοδήποτε άλλο. Και για την θεαματικότητά του και για του γενικά ας πούμε την ατμόσφαιρα που επικράτει συνήθως στα κανονικά γήπεδα, όχι στα δικά μας, στα κανονικά γήπεδα. Εδώ εμείς σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε μια διοργάνωση χωρίς θεατές. Τι να πεις. Και απ' την άλλη είναι και αλήθεια, δηλαδή τι να κάνεις, να βάλεις στο Περιστέρι Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και να, τι να κινητοποιήσεις ας πούμε τη μισή αστυνομία της χώρας ή να κατεβάσεις ειδικές δυνάμεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε στον κύριο Παλαιότολο για να ακούσουμε τον Νικολακό που έχει πολλά να πει και αυτή τη φορά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις Nova.

0: Μάστορα,
1: την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Τον έχουμε. Καλημέρα κύριε Κώστα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έλα Αντώνη, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Ήτανε ένα Σαββατοκύριακο, ένα τετραήμερο για τον Ολυμπιακό, να το πούμε πιο σωστά. Τετάρτη με Κυριακή, το οποίο είχε πολύ θρίλερ, σπάσαν καρδιές και στα δύο μάτσα, αλλά είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Το καλύτερο πραγματικά για τον Ολυμπιακό ήταν το φινάλε που είχαμε και στα δύο παιχνίδια. Χθες είναι η αλήθεια ότι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, βέβαια.
0: Αυτό ήθελα να πω. Τέλος καλό, το αποτέλεσμα καλό, όχι όλα καλά. Δηλαδή όλα καλά δεν τα είδα εγώ.
1: Ναι, το αποτέλεσμα ήταν καλό, αλλά εδώ που είμαστε μετράει πάρα πολύ αυτή η νίκη. Δηλαδή να σκεφτείς ότι τώρα θα ήταν ο Ολυμπιακός 7-8 βαθμούς πίσω χωρίς αυτή τη νίκη τον Παναθηναϊκό και παίζει με τον Παναθηναϊκό μετά. Καταλαβαίνεις?
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω, αυτό είναι σωστό που λες. Απ' την άλλη, αν δεν βελτιωθεί θεαματικά, δεν σημαίνει κάτι. Γίνεται, δηλαδή, γκέλα θα γίνει εβδομάδα, ας πούμε. Δεν είναι...
1: Γίνεται προσπάθεια για βελτίωση μέσα από το παιχνίδι. Είδαμε, για παράδειγμα, ότι ο Ολυμπιακός έβαλε τον γκολ με μια σέντρα, πάλι, αλλά είδαμε ότι ήταν 92ο λεπτό και η μπάλα γύριζε με υπομονή έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού.
0: Είχε αλλάξει 10 πάσεις. Ναι.
1: Με μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι πόσες πάσεις μέχρι να βρεις, μέχρι να βρεθεί ο παίκτης στο καλύτερο σημείο. Όπως βρέθηκε, ας πούμε, ο Φρόιλερ εκεί. Δηλαδή το μάτσα τελείωσε με 51 γεμίσματα που λένε τα στατιστικά. Αλλά αυτά ήταν γεμίσματα, ήταν σέντρες. Καλές ή κακές, ήταν σέντρες. Δηλαδή αυτό το οποίο τουλάχιστον...
0: Δεν ήταν από τον τερματοφύλακα να έρθει την μπάλα.
1: Αυτό που δεν θέλει ο προπονητής αυτός είναι να μην γίνονται αυτές οι βαθιές πάσες από το στόπερ προς την αντίπαλη περιοχή και από τον τερματοφύλακα ακόμα, ας πούμε. Αυτό σε ένα βαθμό το έχει καταφέρει σε ένα βαθμό. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει με σέντρες, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ούτε θα σταματήσει αυτό πολύ εύκολα.
0: Όταν το κάνεις 3 χρόνια, τι πάει. Θα σταματήσει μια εβδομάδα, δεν γίνεται.
1: Και εξάλλου δεν είναι κακό το να παίζει με σέντρες. Το θέμα είναι να γίνονται οι σέντρες από το σωστό σημείο και να είναι καλές. Όπως αυτές που έκανε ο Φρόιθερ σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έφεραν τις δύο νίκες. Οπότε μια προσπάθεια για βελτίωση υπάρχει. Σίγουρα χρειάζεται να μάθει καλύτερα την ομάδα ο προπονητής, γιατί βλέπουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι φανερό ότι δεν είναι έτσι ιδανικά. Κάποιες επιλογές, ας πούμε, δεν είναι ιδανικές. Όπως για παράδειγμα το να μην παίζει η ομάδα χωρίς εξτρέμ και στα δύο παιχνίδια που
0: αυτό πραγματικά και όταν το έχεις κάνει με τον Όφη και έχεις δει ότι δεν πάει καλά το πράγμα αυτό. Γιατί όλοι αυτοί είναι δεκάρια, ας πούμε, που παίζουν. Είναι παίξ που καταλήγουν πίσω από τον κυνηγό. Αυτό είναι και οι τέσσερις.
1: Είναι δεκάρια ή μέσω κυνηγή.
0: Εκεί αυτό. Καταλήγουν πίσω από τον κυνηγό. Όπου και αν τους βάλεις, εκεί θα καταλήξουν. Χθες υπήρχαν στιγμές που ήταν ο ένας πίσω από τον άλλον και δεξιά και αριστερά κανείς.
1: Εντάξει, υπάρχουν, είναι πολύ προθυμένοι back. Σαν εξτρέμ, αλλά όπως και το κάνουμε, από τη στιγμή που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα από τους back του Ολυμπιακού και μεγάλη επιτυχία στο γύρισμα της μπάλας, στη σέντρα κλπ. Δεν πιάνει και πολύ αυτό, να το πούμε έτσι.
0: Και υπήρχε και κάτι άλλο χτες, ότι ήταν, ρε παιδί μου, σαν να έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει ένας καψερός παίζει center for. Υπήρξαν 3 center for στο παιχνίδι και δεν καταγράφεται τελική προσπάθεια σχεδόν από κανένα τους. Νομίζω ότι τη μοναδική την έχει κάνει ο Γκονζάλης. Και μία ο Γιάρεμτσεκ που του την κοντράρει ο Μπακ. Δεν φτάνει στο τέρμα η μπάλα.
1: Ναι, γιατί ήταν, πώς το λένε, η άμυνα του Λεβαδιακού ήταν μαζική, ας πούμε. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν φτάνει η μπάλα εύκολα στο center for. Ειδικά μιλάμε, πρόσεξε, για ένα center for, Αντώνη, που ο Γιάρεμτσουκ είχε να παίξει βασικός, άστα 20 λεπτά αυτά.
0: 3 χρόνια.
1: Από το, από τον Ιούλιο, εντάξει.
0: Από τον Ιούλιο
1: στην προετοιμασία.
0: Ο Γιάρεμτσουκ είναι στον Ολυμπιακό 3 χρόνια και στο πρωτάθλημα έχει παίξει βασικός 5 φορές.
1: Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο LKB είναι ο LKB, ξέρεις, ανασένει και παίρνει χρήματα βάσει του συμβολέου και πρέπει να τον έχουμε ζεστό και να μην βγαίνει. Αλλά ρε παιδί μου, δεν γίνεται ο όποιος αναπληρωματικός του να μην πες ποτέ βασικός. Δηλαδή, τι περιμένεις δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι μια νίκη σίγουρα για τη βαθμολογία και κυρίως για την ηρεμία του Ολυμπιακού πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να είναι και η σημαντικότερη νίκη που έχει κάνει στο πρωτάθλημα το ξεκίνημα αυτή. Όσο και αν ήταν κόντρα σε μια ομάδα που δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Αλλά είναι και λόγος γενικότερου προβληματισμού αυτό το οποίο... Όπα. Έπεσε.

0: Τον έχουμε. Έλεγα,
1: ναι.
0: Σου έλεγα
1: ναι.
0: ότι ανακουφιστική και ίσως η σημαντικότερη νίκη που έχει κάνει στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
1: Ναι, για τα center for που λέγαμε.
0: Ναι, αλλά...
1: Ο Γιάρμητσουκ λοιπόν έχει να παίξει τόσο καιρό. Ο Μάριους το
0: μόλις
1: παιδί έπαιξε πρώτη φορά με μια προπόνηση. Mm. Ο Γκονζάλες με το που μπήκε, είδες αυτός έκανε την πιο επικίνδυνη τελικά πλάκα-πλάκα. Που του την κοντράρανε πάλι. Ήταν πολύ καλός αμυντικά ο Λεβαδιακός. Ο Χαραλάμπους δηλαδή είναι στείνει καλά τις ομάδες αμυντικά. Εγώ το θυμάμαι και από τη Θεάουα.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Θυμάσαι πόσο είχε δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Παρότι μάλιστα είχε παίξει τα τελευταία 25 λεπτά,
0: παίξει
1: παραπάνω
0: ναι.
1: Ολυμπιακός στη Ρουμανία.
0: Είχε παίξει στα 10 παίχτες.
1: Ναι, μπράβο. Έτσι και χτες, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν καλός όμως ο Ολυμπιακός.
0: Από την άλλη...
1: Προέρχονταν και από ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό το οποίο έδωσε πάρα πολλά όλοι οι παίκτες. Mm. Γι' αυτό προφανώς και θέλησε να τη φρεσκάρει την ομάδα. Το είδε αυτό ο προπονητής. Ήταν λίγο πολλοί οι παίκτες, ας πούμε, πολλές οι αλλαγές σε μια ενδεκάδα που είχε παίξει καλά. Προσπάθησε να το φρεσκάρει. Δεν βγήκε αυτό το φρεσκάρισμα, δεν βγήκε, πρέπει να το πούμε έτσι.
0: Τέλος
1: δεν
0: πάντων,
1: αποτυπώθηκε μέσα στο παιχνίδι.
0: Αλλά είναι το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι περίφημες τρεις εβδομάδες όταν χάνεις 16 παίκτες που θα πάνε με τις εθνικές, δεν ξέρω πόσο...
1: Ό,τι μπορείς να πάρεις είναι καλό.
0: Ναι.
1: Είναι... Ξέρω εγώ, ο Μπέιλι που λογικά θα μείνει νομίζω εδώ, αφού δεν έπαιξε χθες, δεν μπορεί να... δεν μπορεί, αφού δεν έπαιξε χθες, θα τον πάρουν στην εθνική. Έγινε αυτό το πράγμα.
0: Αν τον καλέσουν δεν πάει τον αρνηθείς.
1: Μα πώς θα τον καλέσουν αφού δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Πώς θα τον πάρουν.
0: Πού να ξέρω τι κάνουμε τις εθνικές αυτοί. Τώρα με την εθνική Τζαμάικα, μπαύγας άκρη, ξέρω εγώ. Πάντως,
1: δεν νομίζω.
0: Πρέπει κάτι να κάνουν, όντως, συμφωνώ μαζί σου, να μην πάει. Δηλαδή δεν είναι...
1: αφού δεν έπαιξε χθες. Λόγω τραυματισμού, μικρό τραυματισμού, δεν έχει σημασία, δεν μπορεί να τον πάρει η εθνική του, θα κάτσει εδώ ας πούμε. Yeah. Γιατί έστω αυτοί οι 15 να μείνουν οι υπόλοιποι, λιγότεροι είναι τέλος πάντων, κάτι θα κάνεις έστω σε επίπεδο ατομικό να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Ήταν ατυχία για τον Ολυμπιακό που θα πάρει το Τσάλιακ ας πούμε στην εθνική, που πήρε, τραυματίστηκε ο...
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σάλιακας δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία και βλέπεις δεν βγάζει όλο το 90 λεπτό στα παιχνίδια. Τέλος πάντων να είναι καλά το παιδί που καθάρισε ένας αμυντικός, δηλαδή για άλλη μια φορά, να θυμηθούμε και το 1-0
0: του Κάρμο.
1: Τον Ατρόμητο, ο Κάρμο.
0: Έχουν περισσότερα γκόλ οι αμυντικοί από το... Καλά, εκεί που δεν έχει ο Ολυμπιακός τίποτα είναι τα χαφ. Τα χαφ του δεν του έχουν δώσει μισό γκόλ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι και σε αυτό το κομμάτι προσπαθεί και οι εντολές είναι και γίνεται να πατάνε περιοχή και ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ.
0: Ναι.
1: Και πατάνε περιοχή. Μέχρι τώρα δεν έχει κάτσει φάση. Ο Πουέρτα έχασε ένα πολύ εύκολο γκολ, μπορεί να το πει κανείς με τον Όφη, θυμάσαι στο 10ο λεπτό.
0: Στην αρχή. Ναι.
1: Ο Δε Φρόιλερ είναι στο τσάκ, δεν έχει κάνει... Ο Φρόιλερ, εγώ το λέω και χθες, θα κάνει γκολ. Γιατί πατάει περιοχή. Όχι μόνο για να δημιουργεί, οκ, κυρίως δημιουργεί.
0: Και δεν τον βλέπουν και πολλές φορές τον κύριο καθηγητή. Δεν τον βλέπουν.
1: Ναι, έρχεται από πίσω. Οπότε και σε αυτό γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, γιατί ο Ολυμπιακός είχε συνηθίσει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο έντασης, σχεδόν αποκλειστικά ας πούμε, και ενέργειας. Δεν είναι τόσο απλό ακόμα, αλλά είναι υποπίεση, είναι μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός με τους 5 βαθμούς αυτούς που έχασε Αντώνη και με όλα όσα έχουν συμβεί, είναι υπό μεγάλη πίεση και βλέπεις δηλαδή σε κάθε παιχνίδι πάνε όλα στο όριο, όλα τα μάτς του Ολυμπιακού είναι όλα κρίνονται.
0: Κοίτα,
1: στο τέλος
0: για τον Ολυμπιακό,
1: από όλο εσωφαρίστηκε στο 80. Δεν είναι το Ατρόμητο του, ναι, πήρε στο 85.
0: Για τον Ολυμπιακό το μόνο καλό είναι εν προκειμένου ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να αποσυντονιστεί στη διακοπή. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε να παίξουν την Τετάρτη, όχι την Κυριακή. Την Τετάρτη.
1: Προέρχεται από καλό
0: μόνο. 5 νίκες βέβαια. Τα λέμε.
1: Ναι, πέντε νίκες και στην Ευρώπη και λοιπά. Ναι, να σε καλά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί όμως το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στην αστυνομία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε τουλάχιστον 355 έδρες στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2016 με 343 έδρες. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
18: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
16: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
16: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ένα φίλο λέει ότι γιατί λέτε το Ολυμπιακό έχει μάθει να παίζει έτσι, ενώ αυτοί οι παίχτε δεν ήταν στην ομάδα. Λεπτομέρεια. Ποιοι παίχτε ήταν στην ομάδα, ο Ζέλσον, ο Φορτούνη δεν ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο δεν ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμτσουκ δεν ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Έσε. Εντάξει, υπάρχουν προφανώ και καινούργοι. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί παλιοί. Και κυρίω υπάρχει, πώς το λένε, ένας τρόπος απλοϊκός ο οποίος προκύπτει σε αυτού του τύπου τις περιπτώσεις. Δηλαδή το να σεντράρεις απέναντι σε μια κλειστή άμυνα δεν θέλει και τίποτα φοβερό να έχεις κουβαλά στο κεφάλι σου. Και εν πάση περιπτώσει μην δαιμονοποιήσουμε τη σέντρα, γιατί υπάρχει σέντρα και σέντρα. Θέλω να πω αυτή του Φρόιλερ, ας πούμε, καλώς γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Δεν σημαδεύει τον Σάλιαγκα, ο οποίος μάλιστα την έχει ακολουθήσει στη φάση μόνος του, όπως είπε. Έτσι. Αλλά σημαδεύει τον Μάριος που είναι ο σέντερφορ στην προκειμένη περίπτωση και αυτόν ψάχνει όπως έψαξε τον Γιάρεμτσουκ με ένα ανάλογο χτύπημα της μπάλας. Άλλο είναι αυτό, άλλο δηλαδή να έχεις αλλάξει πάσες, να έχεις δημιουργήσει ένα πρόβλημα ας πούμε στην αντίπαλη άμυνα η οποία πρέπει να τρέχει δεξιά και αριστερά και χάνει και παίκτες σε αυτή την περίπτωση και άλλο να φτάνεις στα 3/4 του γηπέδου και να γεμίζεις από που να είναι. Αν και εγώ λέω ότι αυτό το οποίο είναι εμφανέστατο σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια είναι η απουσία του Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή είναι η μεγάλη απουσία στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ο Ολυμπιακός από τη μέρα που έχει τον Ελκαμπή ψάχνει τον Ελκαμπή με κάθε τρόπο και όταν δεν τον έχει τον Ελκαμπή όλο γίνεται δύσκολο. Και δεν βλέπω εγώ και αυτά τα σέντερφορ που έχει τώρα να κάνει τη δουλειά του Ελκαμπή, γιατί ο Ελκαμπή είναι μια μοναδική περίπτωση, θέλω να πω γενικώς. Δεν είναι δηλαδή ότι μιλάμε για κάποιον ο οποίος ξέρει να κάνει ένα πράγμα και το κάνει καλά. Ο Ελκαμπή κάνει πάρα πολλά πράγματα καλά. Με πρώτο το ότι πρεσάρει, ότι μπορεί να παίξει καλά με την πλάτη, ότι είναι και αλτρουιστής αν χρειαστεί. Και βέβαια είναι ένας φίνισερ που τελειώνει φάση με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν. Είναι κακό λέει να χάνεις για 3 εβδομάδες 16 παίκτες, αλλά να παίζεις 17 καινούργιους για την ίδια σεζόν δεν είναι. Προφανώς και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο, θέλω να πω. Αλλά αν τους είχε τους παίκτες, μπορεί να ελπίζεις ότι κάτι θα κάνει. Τώρα που δεν τους έχει, και μάλιστα θα λείψουν και καλύτεροι. Λοιπόν, τι άλλο ρωτάτε. Λοιπόν, βρίζετε διάφορα, εντάξει, λογικό. Εκτονωθείτε παιδιά, δεν πειράζει. Άλλοι τα πληρώνουν σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, εσείς εδώ. Για τα πέναλτι της ΑΕΚ έχει γκρίνει από το πρωί που ήρθα. Ένας φίλος επισημαίνει ότι έλειπε ο Σάνε, έλειπε ένα δεκάρι ακόμα, δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, ότι με τόσα χρήματα έπρεπε να παίζει πολύ καλύτερα. Εντάξει, αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά όλα, ξέρεις, και τα χρήματα και το πόσο, αν τα χρήματα είχαν σαν συνεπαγωγή το να παίζεις και μπαλάρα, η Ρεάλ θα είχε πάρει τα πάντα από τώρα, έτσι. Το ένα δεν φέρνει το άλλο. Τα χρήματα φέρουν καλούς παίκτες συνήθως, όταν τα ξέρεις και σωστά, αλλά οι καλοί παίκτες, το μόνο το οποίο μπορούν να σου εγγυηθούν είναι κάποιες προσωπικές πρωτοβουλίες παραπάνω. Δεν γίνονται από μόνη τους ομάδα. Δεν είναι ότι άμα δώσει κάτι παραπάνω θα αποκτήσουν αυτοματισμούς. Λοιπόν, στο νοσοκομείο της Ρόδου λέει καταγράφεται αυξημένη προσέλευση και αυξημένες εισαγωγές στα τμήματα επειγόντων περιστατικών λόγω έξαρσης γάς στην τέτοια. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν έχω ακούσει η Ρόδος να είναι αποκλεισμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει γάς στην τέτοια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν.

Λοιπόν, το θυμήθηκε και άλλος φίλος του McDonald's Open που έλεγα πριν. Χαμένες διοργανώσεις. Το έχω θυμηθεί αρκετή του McDonald's Open. Μπράβο. Χαμένες διοργανώσεις μπάσκετ υπάρχουν αρκετές, πιστεύω. Να βάλουν, λέει, του, να γίνουν επεισόδια στο Περιστέρι, λέει, να τους φιλοσφίλους, να τους μαζέψουν, να ησυχάσουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Ήταν έτσι έτοιμα. Απλό θα είχε γίνει εδώ και χρόνια. Τώρα βέβαια αυτό που πρέπει να πει κάποιος είναι ότι ξοδευτήκαν ένα σκασμό λεφτά για κάμερες, για όλα αυτά, και πάλι η λύση είναι να μην να μην πηγαίνουν θεατές. Δηλαδή αυτά είναι τα φοβερά στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί κόψαμε, σταματήσαμε τότε το πρωτάθλημα για 2 μήνες. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή αν κανονικότητα είναι να μην πηγαίνουν οι θεατές, ας το πούνε από την αρχή ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν θεατές, να σταματήσει και η συζήτηση. Αλλά να βάζεις κάμερες, να κάνεις σκληρά μέτρα τιμωρίας, να ξέρω εγώ, κινητοποιήσεις τη ΔΕΑΒ και άλλα τέτοια. Και στο τέλος να λες εντάξει δεν πειράζει, ας πάει, έχω κόσμο. Δεν είναι τώρα, υπάρχει λογική.

0: Από ό,τι βλέπω, ο Ματζάρη έχει του αποκτήσει φανατικούς. Εντάξει, λογικό, είναι συμπαθέστατος και είναι και εκρηκτικός ο ίδιος. Πολύ πιο θεαματικός, θέλω να πω, από την ομάδα που έχει φτιάξει, η οποία πάντως βελτιώνεται. Ο Ηρακλής καλύτερος είναι τώρα από ό,τι όταν ξεκίνησε εδώ τη σεζόν. Και τα πρώτα του δύο παιχνίδια με το Βόλο για το κύπελο και την ΑΕΚ στη Νόλγουιν Αρένα ήταν να κάνει το σταυρό σου. Τώρα την ισοπαλία από τον Άρη την πήρε χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ειδικά μετά το πρώτο 20 λεπτό, γιατί ο Άρης μπήκε λίγο φουριόζος. Και είναι και διδακτική αυτή η ιστορία του Άρη για αυτό που γίνεται με τον Γρηγορίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή μοιάζει εκτός κινδύνου. Πράγμα παράξενο αν σκεφτείς ότι έχει πρόεδρο τον Καρυπίδη ο Άρης, που αλλάζει και 4 προπονητές το χρόνο αν χρειαστεί, δεν τραβάει καν ζόρι. Αλλά επειδή τα έχουν τώρα όλοι με τον Καρυπίδη, τι να πεις. Δηλαδή, περνάει ο Γρηγορίου ωραίες μέρες. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, γιατί με τον Καρυπίδη δεν ξέρεις ποτέ. Επίσης, φανατικούς είχε ο Αθανασίου εδώ και κάμποσο καιρό και συμφωνώ, το λέω άλλωστε και εγώ, ότι αδικήθηκε στις κλήσεις που γίνανε από τον Γιωβάνοβιτς. Αν πρέπει μία στο τόσο να φωνάζουμε κάποιον, έτσι για να δει, να πάρει λίγο κλίμα από την εθνική, δεν λέω για να παίξει βασικός απαραίτητα, έπρεπε να κληθεί ο Αθανασίου, δεδομένου ότι λείπει και ο Γιαννούλης. Το ξαναλέω, δεν είναι απαραίτητο να παίξει κάποιος, αλλά το να τον επιβραβεύσεις για την πρόοδό του είναι κάτι το οποίο είναι καλό να γίνεται στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Ο Αθανασίου παίζει στον Όφη, αν έπαιζε σε κάποια άλλη ομάδα θα είχε κληθεί. Αν έπαιζε σε μεγάλες ομάδες, το πιστεύω. Το γκολ που έβαλε χτες δεν είναι από τα ωραιότερα που έχουν μπει από το ξεκίνημα της χρονιάς. Και έχει πλάκα ότι εντάξει, δεν χωράει ένα τρίτο, πώς το λένε, αριστερό μπακ, ενώ ας πούμε έχει 5 center four αυτή η Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος σημαίνει ότι θα έχουμε και έκτακτες εκπομπές του Σωτήρη Ταμπάκου αυτήν την εβδομάδα. Δηλαδή την Πέμπτη θα γίνει επίθεση από τα μπακ. Γιατί εγώ θα πάρω ένα ρεπό, την Παρασκευή θα γίνει επίθεση από τα μπακ. Γενικώς θα γίνει πολύ επίθεση από τα μπακ. Και τα παιχνίδια αυτά της Εθνικής που έρχονται θα είναι παιχνίδια τα οποία θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχής γενομένης από το Σερβία Ελλάδα που είναι στο πρόγραμμα την Πέμπτη, το θυμίζω. Ακολουθεί το μάτς με τους Γερμανούς την Κυριακή, 14 το βράδυ. Και αυτό όπως και το μάτς με τους Σέρβους και μετά παίζουμε με την Ολλανδία την 5η, 1η Δεκεμβρίου. Χαμός θα γίνει. Πάμε να κάνουμε το break το απαραίτητο για να πάμε στο Γιώργο Τσακίρη να κλείσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σε μένα το λες,
0: ε? Ναι, φαντάζομαι. Δεν έχω άλλο.
1: Όχι. Ναι. Μπήκε κατευθείαν από τη μουσική, λέω.
0: Ναι, ναι, εντάξει,
1: πήγαμε λίγο. Κάτι, ναι. Να μου έλεγες κάτι στον τέτοιο. Ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει, κρατάμε το τρίποντο και το Γιώβιτς και προχωράμε. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Σε επίπεδο εικόνας δηλαδή. Γιατί το δέντρο είναι, τα έχουμε πει, το διπλό. Το δάσος είναι η παρατεταμένη μέτρια ως κακή εικόνα της ΑΕΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ειδικά το πρώτο μήνο χθες είναι χειρότερη και από το μάτι στην Κηφισιά και από τη Τρίπολη. Έχει πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα να βρει ιδέες για να αναπτυχθεί σωστά. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά από το πρώτο έως το 30. Δεν συμφωνώ με τον κότς, αλλά οι προπονητές πρέπει, ρε παιδί μου, στις δηλώσεις τους να λένε και κάποια πράγματα τα οποία θα ικανοποιούν λίγο και τα αυτιά του εσωτερικού της ομάδας, ξέρεις, και τους παίχτες. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν μέχρι το 15 που είπε εκείνος. Μέχρι το 25 σίγουρα ήταν πολύ κακή η εικόνα της ΑΕΚ, πάρα πάρα πολύ κακή η εικόνα της ΑΕΚ, δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη μπάλα και δεν είχε απεκτηνιστεί κιόλας, γιατί από πολύ νωρίς έγινε η απειλή από τον αντίπαλο. Μόλις έγινε η σέντρα είχε την διπλή ευκαιρία. Ναι, με το που γίνεται η σέντρα έγινε την διπλή ευκαιρία με δοκάρι και αυτό που χάνει ο Κούμπα που δεν χάνεται. Και όμως δεν προκλήθηκε αφύπνιση, ξαναλέω.
0: Νομίζω από τη σύλληψη έγινε επικίνδυνος ο Βόλος. Δηλαδή μόλις είδαν τον Κατσίνο της δεξί μπάκα, πάμε όλοι από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, ναι. Και εκεί πρώτα, λογικότατα, πολύ λογικά. Όμως για 25 λεπτά η ΑΕΚ δεν υπήρξε στο μάτς και μετά υπήρξε για ένα δεκάλεπτο, 25 με 34, βαριά 9 λεπτό. Όπου εκεί μέσα σε 3 λεπτά, 4 δημιουργεί 4 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Με τον Μάνταλο 2 φορές που τα αγωνιστεί και μια τον Κοϊτά. Αλλά και πάλι πέφτει σε έναν λίθαργο μέχρι το τέλος της
0: πρώτης 80 λεπτά. Στις δηλώσεις του Νίκολιτς, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση μεγαλύτερη είναι αυτό που είπε για μεταγραφές.
1: Α, μετά λες, είναι εντύπωση.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό... εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Και εγώ δηλαδή, ρε φίλε, είναι... αν θέλεις κάτι, πες το λίγο νωρίς, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: Όχι, μα έχει πει το προηγούμενο διάστημα ότι δεν θέλει κάτι.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος, σε δημόσια...
0: Το ίδιο λέμε.
1: Το, λέω,
0: το ίδιο λέμε.
1: Λέμε να το έχει πει ή να φαίνεται ότι το έχει πει κάπου αλλού. Mm-hmm. Λέμε ότι έχει πει δημοσίου, γιατί είχε ρωτηθεί μέχρι και με το, την τελευταία αναμέτρηση της ΑΕΚ. Δηλαδή, πριν το παιχνίδι, πολύ πριν το παιχνίδι με τον Παντσεραϊκό, mm-hmm. ρωτήθηκε πάλι. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέρεις και εσύ, ρεπόρ, δεν το ρωτάτε, ρωτήσατε ένα παιδί. Όλοι οι συναδελφοί το ρωτήσαν και όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Νομίζω ότι ή έχει αντιληφθεί το λάθος σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό με το δεξιά κορτσάμινας.
0: Ή έχει καταλάβει τι τρέλα έχουμε γενικότερα με τις μεταγραφές και σου λέει ας πω κάτι για μεταγραφές.
1: Είχε
0: μια συζήτηση για τις μεταγραφές και όχι για
1: τώρα. Κοίταξε, Αντώνη, εμείς έχουμε τρέλα, έτσι. Αλλά έχουμε και μια ορθολογική σκέψη ότι αφορά το δεξιά κορτσάμινας. Διότι εδώ υπάρχει μια ακολουθία η οποία δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει και ο ίδιος ο προπονητής. Λέμε ότι έχουμε τον Γεωργίε για δεξιά, όπως ο ίδιος το έχει πει. Και το δούλευε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στο ΟΠΕΡ. Mm-hmm. Μετά λέμε ότι έχουμε και τον Χρυστακόπουλο. Και μετά λέμε ότι μπορούμε να βάζουμε και τον Κατσίνο, με τον οποίο δούλευε μόνο δεύτερο επιθετικό στην προετοιμασία.
0: Ναι. Εντάξει, ο Κατσίνο
1: και πάμε να παίξουμε σε ένα επίσημο μάτς που λείπει ο Ρώτα, mm-hmm. λόγω τραυματισμού, που ένα μάτς θα χάσει ευτυχώς. Αλλά στο πρώτο που λείπει, βάζει αυτό που δούλευε δεύτερο μισοπιθετικό. Που, που τι σημαίνει αυτό, ότι δεν εμπιστεύομαι τον.
0: Ή μπορεί και να σημαίνει ότι στην Ελλάδα με δεξί μπακ μπα παίξει με τον οποιοδήποτε. Θέλω να πω δηλαδή να μην θεωρεί ότι είναι τόσο θέμα.
1: Εγώ το ακούω, αλλά δεν το βλέπω στην πράξη.
0: Ναι.
1: Διότι εχθές στο τέλος και στα χαζομεριά θα πήγε να φάσει γκολ από τον Κατσίνοβιτς.
0: Ναι.
1: Όπως πήγε να φάσει στην αρχή, γιατί δεν φταίει το παιδί. Δεν είναι μπακ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει να γυρίσει μια μπάλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αριστερό μπακ έχει παίξει ο Κατσίνοβιτς.
1: Ναι, περισσότερο από τη δεξί.
0: Δεξί είναι κάτι καινούργιο.
1: Δεν πρέπει να παίξει back, Αντώνη μου. Δεν είναι back. Μπορεί να παίξει half, μπορεί να παίξει extreme, μπορεί να παίξει δεύτερος επιθετικός. Back δεν είναι για να τον πεις. Και όταν είχε παίξει, όπως λες αριστερά, ήταν back half, με τριάδα. Και παίζει όλη την πλευρά συνήθως. Που είναι πολύ διαφορετικό από το να παίζει back σε 4-4-2 για να καταλάβει ο κόσμος. Λέμε ή 4-2-3-1 από το εξεκλησιά.
0: Ναι.
1: Anyway, είναι
0: αναμαλίες αυτές. Εγώ νομίζω ότι αυτό που της έλειψε περισσότερο της ΑΕΚ, ίσως περισσότερο και από τον Ρώτα.
1: Ήταν ο Βάργα. Ο Βάργα ήταν.
0: Δηλαδή, αν μείνουμε σε παίκτες.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Πάλι
0: τα άλλα εντάξει.
1: Γιατί και με Βάργα το είδαμε στην Κηφισιά το έργο.
0: Ναι.
1: Και πάλι μέχρι να βάλει γκολιάκι με τον Βάργα δεν ήταν παραγωγική. Mm-hmm. Δεν είναι, έχει το ίδιο πρόβλημα πνευματικής προετοιμασίας για μένα. Βλέπω μια ομάδα παίρνει πολύ λάθος νοοτροπία τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι του προπονητή, γιατί είναι ο ίδιος προπονητής με πέρσι και δεν δικαιολογείται να μπαίνει διαφορετικά φέτος, οπότε δεν μπορεί να το χρεώσει τον προπονητή αυτό μόνο.
0: Ναι, απλώς
1: είναι και των παιχτών.
0: Κοίτα, είναι σίγουρα όλα. Είναι σίγουρα όλα. Και...
1: Δεν μπορεί, ναι, μιλάμε για το Α με το Ω. Εγώ λέω. Εντός και εκτός έδρας.
0: Ότι είχε χτυπήσει καμπανάκι κάποιος ο οποίος ξέρει καλά και το ελληνικό πρωτάθλημα και το Champions League, δηλαδή ο Άκης Ζήκος. Ναι. Το είπε λίγο βαριά ο Άκης. Όταν
1: ναι,
0: είπε για το καλάμι και τα λοιπά.
1: Υπεροψία, ναι.
0: Ότι υπάρχει λίγο υπεροψία. Έχει όμως μια αλήθεια αυτό. Δηλαδή, ναι, εγώ περίμενα ότι ως εμφάνιση στο Βόλο μετά από όλα αυτά τα που έχουν προηγηθεί, μετά τη συζήτηση. Και γιατί είναι στο καπάκι, δεν υπάρχει. Την περασμένη εβδομάδα έπαιξε στην Τρίπολη. Δεν έχει γίνει πριν από ένα μήνα.
1: Ναι, περίμενα ότι
0: θα βλέπαμε κάτι περισσότερο.
1: Εγώ εδώ βλέπω το κενό που δεν νομίζω ότι είναι θέμα καλάμι. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι 50-50 αυτό που λέει ο Άκης. Mm. Δηλαδή τώρα δεν είχε Champions League ΑΕΚ, ούτε ακολουθεί Champions League για την ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέει ο Άκης είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, αν μπείτε σε μια σεζόν όπου το μυαλό σας είναι στο Champions League, τη βάψατε. Ναι.
1: Δηλαδή, μα και πώς μπαίνουμε επιλεκτικά, μπαίνουμε στα εκτός έδρας με το μυαλό της Champions League και επιλεκτικά δεν μπαίνουμε στα εντός έδρας με το μυαλό της Champions League.
0: Ενδεχομένως...
1: 13.000 κόσμου είχε χθες η ΑΕΚ, δεν είναι ότι έπαιζες και μόνος σου.
0: Καλά, αυτό αλήθεια, δεν είναι ότι ήταν και η έδρα η σκληρότερη έδρα.
1: Εντάξει, είναι 14.000. Okay, το μόνο που ακούγεται αυτός για την ΑΕΚ σαν πρόφαση και μόνο έτσι και σαν δικαιολογία είναι ο κακός αγωνιστικός χώρος. Τίποτα άλλο.
0: Η κακή αγωνιστική χώρη παρεπιπτόντως είναι φέτος κανόνας.
1: Κανόνα, δηλαδή, και πρέπει να διασταθεί αυτό.
0: Δεν ξέρω τι έγινε με αυτή την ιστορία των ελέγχων κτλ. Αλλά είχε κακό αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ. Είχε κακό αγωνιστικό χώρο η Νίκαια. Είχε κακό αγωνιστικό χώρο στη Λιβαδιά. Που συνήθως η Λιβαδιά είναι και χαλή.
1: Στη Κυφισιά.
0: Βεβαίως.
1: Στο Βόλο τώρα πρέπει ξέρει η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν βλέπω καλούς αγωνιστικούς χώρους πουθενά. Δεν ξέρω γιατί.
1: Στην Εύρα δεν ξέρω ότι μπήκαν εκπροχθές τα πράγματα. Είναι η επισπορά που γίνεται αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησαν την Παρασκευή τα έργα και ήταν έτοιμο 100%. Τους άλλους αυτό δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, γιατί υπάρχει Champions League που το αντιλαμβάνεσαι. Και δεν τίθεται θέμα να μπορείς να παίξεις αν δεν είναι κανονικά το χορτάρι στο 100%, όπως έγινε και με τη Λάφ που το επιθεώρησαν κανονικότατα πριν το ματσί. Άνθρωποι της UEFA δεν είναι στην
0: εντάξει, εκεί δεν σε παίρνει. Η ΑΕΚ, δεν λέω για την ΑΕΚ, λέω γενικότερα.
1: Απλά και στο Βόλο χθες, δεν θέλω να είμαι κακός, άκουσα να λέει ο Κωνσταντάρας, αν δεν κάνω λάθος, μετά την αναμέτρηση, όταν έδωσε το λόγο στο μπάγκο, στο ρεπορτάζ του Βόλου, ότι θα κλείσει από αύριο. Για να αρχίσει σήμερα δηλαδή.
0: Για να γίνει δουλειά.
1: Ναι, για να γίνει αντικατάσταση. Εντάξει, εκεί είναι η αλήθεια. Είναι τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου γίνεται συνήθως. Mm-hmm. Οπότε όλοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις τρεις εβδομάδες διακοπή.
0: Ωραία, αυτό να τους δώσουμε αυτές τις τρεις εβδομάδες, αλλά δούμε και λίγο αντικατάστασης και κανονικούς μετά.
1: Αποτέλεσμα να δούμε.
0: Γιατί εγώ φοβάμαι ότι και κάποιοι τραυματισμοί, οι οποίοι είναι πολύ. Έχουν να κάνουν σίγουρα και με αυτό.
1: Και βέβαια, το Βάργα είναι σίγουρα επιβαρημένος οργανισμός σε αυτά τα μάτια, σε αυτά τα γήπεδα και στη Νέα Φιλαδέλφεια στο τελευταίο. Γι' αυτό και αναφέρθηκε σε αυτό ο coach. Mm. Και είπε ότι ξέρω ότι κλείνει για την επιστολή και ότι θα είναι όπως ήταν και πέρυσι, καταπληκτικός αγωνιστικός χώρος και πάει λέγοντας. Εννοείται ότι θα γίνει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε να τα αλλάξουμε και θα τα αλλάξουμε. Εντάξει, προφανέστατα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα πέναλτι. Για το πέναλτι βασικά, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει δύναμη στα ΜΜΕ για να μπορέσει να επιβάλλει κουβέντα. Οπότε επιβλήθηκε η κουβέντα μόνο στο πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ, όχι σε αυτό που...
0: Ναι, πάντως και το χέρι του Μεντήλ πέναλτι.
1: Γλιτάει με το χέρι του Μάνταλου,
0: ναι.
1: Που για μένα είναι πέναλτι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ναι, δηλαδή χτυπάει πάρα και φαίνεται ότι αλλάζει πορεία και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι πέναλτι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι θα μας ταλαιπωρήσει όλο τον χρόνο. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επικοί στις δηλώσεις μας, αν και ο κ. Μπέος είναι λίγο.
0: Ναι. Επίσης, περισσότερο πάντως να σου πω και από τη φασαρία για τη διαιτησία, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε για τον Μπρινιόλι και τον. Και ζητάει να ανοίξουν και οι κάμερες κτλ. Να δούμε αν θα έχει συνέχεια αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί μετά είπε ότι ήταν οκ. Ναι. Okay. Μίλησε με τον Μπρινιόλι, είπε.
0: Ναι, και λέει ότι επεισόδιο έγινε και δείτε τι. Αυτά άκουσα εγώ δηλαδή. Ότι δείτε τις κάμερες κτλ. Και αυτά ξέρεις.
1: Επειδή δεν νομίζω ότι ο κ. Μπέος είναι από τους ανθρώπους που δεν κάνουν τις διαδικασίες που πρέπει, αν θεωρεί ότι.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αυτό είπε, θα κάνει και μηνύσεις και τέτοια. Λοιπόν,
1: είπε, θα κάνει μηνύσεις στο Τζίλο και στο Πολυχρόνιο.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, να πούμε και ότι δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τους χορηγούς μας. Δηλαδή, ότι η Νόβα σου θυμίζει ότι αν χρειάζεσαι εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο, σου παρέχει την καλύτερη. Με το Nova More απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειάζεται να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επιπροσθέτως, υπάρχει και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού σε καλένας εκπρόσωπος όποτε θέλει σε λιγότερο από ένα λεπτό, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, είναι ώρα για Nova. Αυτό σημαίνει όλα αυτά. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όρο και προϋποθέσεις θα βρεις στο nova.gr. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Αντίπας, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Σταύρος, που έχει και καινούριο γραφείο, να ξέρετε, ο Χουδροθύμιος. Λοιπόν, όταν έχουμε νεότερα για τον κύριο Πανούτσο, θα σας τα πω εγώ. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε και θέλω να του στέλνετε όλη τη θετική ενέργεια και μαζί θα τα πούμε αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Ακτύπης. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμασία εν ώψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της με 2 εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Σερβία στις 24 και Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Την προπόνηση του Παναθηναϊκού παρακολούθησε από κοντά ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος βρέθηκε στο Κοροπή. Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας και ταμπλούχος με τους Πράσινους το 2010, είχε συζήτηση με τους Τζέικομπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται. Η ανάρτηση του Γιούρκα σε Ιταρίδη από το εργοτάξιο του Βοτανικού. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Βόλο. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, γράφουν στη Σερβία για τον Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα 2 γκολ της Ένωσης. Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για το Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ανακούφιση στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες αποθέωσε η ΠΑΕ. Με τον 12ο παίκτη στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε το μήνυμα στα social media. Δίπλη ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον ώμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Στη Θεσσαλονίκη μένει ο Μπάμπα Ράχμαν, ο οποίος ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Γκάνας. Δεύτερο σπίτι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό άκτορο άμεσο συνεργάτης του Ζόζεπ Μαρία Ισκέρδο. Τον ξέρουν και τον αγαπούν, οπότε φαντάζομαι πως όλα θα πάνε καλά, δήλωσε ο Ισπανός σε σερβικό μέσο. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τα λόγια του Μάικ Μπατίστ. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το πρόγραμμα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ Novibet στις 4 με μετάδοση από Ερδιο Σπορ, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολη στις 5. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν Μαρσέγ, Φέρεντς Βάρος και Στεάου Βουκουρεστίου, ενώ οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με τις Ανόβερο, Γιαντράν και Σαμπαντέλ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Με την αναμέτρηση Ασεδούκα Άρης Νικαίας στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 8 στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας στο κλειστό της Μίκρας, μετάδοση από Ερδιο Σπορ. Για περίπου 6 εβδομάδες χάνει τον Ανδρέας Κρίστενσεν η Μπαρσελόνα, καθώς υπέστη φλάση στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού. Ο 30χρονος αμυντικός, πέρα από τα επόμενα μάτς της πρωταθλήτριας Ισπανίας, προφανώς δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε στα παιχνίδια της Εθνικής Δανίας με Νορβηγία, Ουαλία και Πορτογαλία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ανοίξαμε
0: και σας περιμένουμε. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6.
1: Πιο κοντά δεν γίνεται το μικρόφωνο.
0: Λίγο μετά τις 2, μπάλα μεσημέρι, Ηρακλής Αντίπας, Σταύρος Κονδροθύμιος, Διονύσης Δεσλάς, στην παραγωγή ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος και η κυρία Κωνσταντίνα Πάνουτσου. Στέφανο Παλότολο, στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-4-5. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την αγωνιστική. Και θα τα λέμε τώρα.
1: Δεν είχε άσο.
0: Ναι, δεν είχε άσο.
1: Ξέρεις από πού τα 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια. Και νομίζω τρίτη φορά στην ιστορία του Λίγου Ποδοσφαίρου. Του άλλου ήταν το 88, 87 και τέτοιο.
1: Κοίταξε.
0: Σπάνιο πολύ.
1: Ναι, βέβαια. Οι τέσσερις μεγάλοι παίζαν εκτός έδρας, οπότε λες θα βοηθάει στην κατάσταση. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τέσσερα διπλά, λέω κάποιο θα την πατούσε. Ναι.
3: Μα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ λύτρωσε στις καθυστερήσεις.
1: Και γενικότερα και οι άλλοι δεν κέρδισαν τόσο εύκολα.
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Το Άρης Ηράκλης, άνθρωπε πήγαινε για άσο πριν. Ήταν φαβόρη δηλαδή ο Άρης. Δεν. Το Όφι Τρίπολη.
3: Όχι ξεκάθαρα.
1: Όχι, επειδή, αλλά αν έλεγε πριν το μάτσο ότι αν ένα είναι φαβορή, είναι ο Άρης. Δεν άρεσε να ήταν ο Ηρακλής.
3: Ο Όφης δεν μπορούσε να τον εμπιστευτεί.
1: Το λέγαμε.
3: Και το γεγονός ότι πήρε και την ισοπαλία με την κολάρα Θανασίου.
1: Κολάρα.
0: Με δεξί.
3: Ναι, κολάρα σου λέω. Δεν υπάρχει. Το κάνει τρομερή σεζόν το παιδί και μπράβο του.
1: Νομίζω συνεχίζει από πέρσι, γιατί και πέρσι το δεύτερο μισό ήταν πολύ καλό του Αθανασίου.
3: Και επειδή εγώ έβλεπα Ρίου Άβε και στο πρώτο μισό ήταν καλό.
1: Εγώ δεν έβλεπα, γι' αυτό λέω ότι το δεύτερο μισό. Επίσης φοβερή ενέργεια, γιατί λέμε όλοι για τον Αθανασίου, του Μπαρτόλο στο δεύτερο γκολ του Αστέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Δεν το έχω δει.
1: Διότι μπαίνει ουσιαστικά η μπάλα, γίνεται μια καραμπόλα, διώχνει ο Κοστούλας πάνω στον τερματοφύλακά του και στρώνει την μπάλα. Αλλά πριν από αυτό, έχει ξεκινήσει ο Μπαρτόλο σχεδόν από το κέντρο. Κάνει ένα σλάλον, περνάει 4-5 και έτσι γίνεται. Φτάνει η φάση μέχρι τον Κοστούλα στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και επίσης μεγάλο διπλό της Κηφισιάς στο Περιστέρι. Επίσης και αυτό νομίζω δεν το περιμέναμε.
3: Όχι, όχι. Χι, μπορούσες να το πεις. Δεν
1: ναι. Και νομίζω όμως ότι η μέρα έχει κάτι εξίσου σημαντικό χθες. Η εθνική ομάδα βόλεϊ στις λεπτομέρειες δεν πέρασε τους 8. Ιτήθηκε 3-2 από τη Φιλανδία. Αλλά και στο tie-break ήταν 13-13 και στο τέταρτο σετ που έχασε ήταν μπροστά 23-22 και στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε και να κερδίσει να κάνει. Κάτι σπουδαίο, έτσι ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία που έχει φτάσει μέχρι εδώ και πήγε μέχρι εκεί.
3: Εσύ που τα ξέρεις. Έχουν φιλανδοί μπάσκετ.
1: Βόλεϊ. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και εκεί.
3: Μπράβο.
1: Ήταν, σκέψου πριν το μάτς, ήταν το μεγάλο φαβορί. Δηλαδή ήταν να βγουν πρώτοι στον όμιλό τους, στο τσάκ δεν βγήκαν στην τελευταία αγωνιστική, την πατήσανε.
3: Ήταν πάντα δεν
1: βγήκαν, όχι, και βγήκαν δεύτεροι. Τώρα σκέψου η απόδοση να καταλάβει, γιατί έτσι θα το καταλάβει μόνο. Στοιχηματικά να πάρουν το παιχνίδι έδινε γύρω στο 1,35.
0: Έλα.
1: Η Φιλανδία. Ναι.
3: Τόσο πολύ.
1: Ναι, γι' αυτό σα το ότι αγγίξαμε. Άρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι.

0: Καλά, δύσκολες ήταν.
1: Ναι.
0: Και...
2: Παναθηναϊκός το άφησε ζωντανό, ψιλοκινδύνευσε στο τέλος, πήρε την νίκη. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό 3-1.
0: Ο ΠΑΟΚ ενώ.
2: Διακοπή τώρα.
0: Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, είδα από λίγο.
0: Ναι.
2: Στο
0: πρώτο, γιατί αυτό το λέω, στο πρώτο ημίχρονο είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ που έχουμε δει. Mm-hmm. Περίπατο 2-0. Η τελική είναι του τύπου 2 πανετολικό, 10-12 ξέρω εγώ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και λες είναι σβηστό το παιχνίδι. Δηλαδή πλέον ξέρεις, χαλαρά. Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο ο πανετολικός. Μειώνει στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου σε 2-1 και μετά το μάτς είναι εντελώς τα ίσια. Δηλαδή μετά όντως το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ ήταν κακό. Ναι. Ο Πανετολικός ανέβηκε, γιατί δεν χάρη μόνο ένας.
2: Πάντως επιβεβαιώνεται αυτό που λένε πολλοί. Το λέει και ο Νίστρουπ τώρα που τώρα μαθαίνει το πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να μην έχουμε την ποιότητα άλλων πρωταθλημάτων. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Δηλαδή τα εκτός έδρας μάτς για τους μεγάλους είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Πείτε μου ένα εύκολο.
0: Όχι, όχι. Όπου πας είναι αυτό που λέμε για την Ευρωλίγκα. Ότι εκτός έδρας ειδικά, εάν δεν πιάσει καλή απόδοση, δεν παίζει παιχνίδι επειδή είσαι καλύτερη ομάδα.
2: Ναι.
0: Νόμος. Αρχίζει και η Ευρωλίγκα την εβδομάδα. Θα λέμε κι αυτά.
2: Ναι, αρχίζει και η Ευρωλίγκα βέβαια. Θα έχουμε να ασχοληθούμε με την Ευρωλίγκα, δεν έχει πρωτάθλημα τώρα. Θα έχουμε εθνική ομάδα, θα έχουμε Ευρωλίγκα, θα έχουμε διάφορα πραγματάκια.
0: Και τα μπάκο.
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Εθνικές ομάδες, τα μπακιάδα.
3: Τρεις εβδομάδες.
2: Βεβαίως.
3: Τέσσερα μάτς.
2: Χαμός.
3: Έχει να γίνει χαμός. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κινηθεί και η επιστροφή του Αθανασίου, αν υπάρχει κάποια δέσμευση. Να... Είναι λίγο θολό το τοπίο, τουλάχιστον εγώ δεν το ξέρω, γιατί έχει ακουστεί ότι πλέον είναι παίκτης του Όφη και μάλλον πρέπει να έχει ρήτρα επαναγοράς, αλλά δεν το ξέρω ότι αν υπάρχει ρήτρα επαναγοράς από πλευράς Ολυμπιακού για τον Αθανασίου. Θα το ρωτήσω όμως τις επόμενες μέρες, φίλε.
0: Λοιπόν.
3: Να μου το θυμίσεις κιόλας, γιατί έχω και το κακό και ξεχνάω πια στην τελική από μένα.
0: Ουγάρα, έρχεται μόνο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι το Last of Flex διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsche Institut für Bautechnik.
2: Πώς το είπες?
0: Bautechnik.
2: Οκ.
0: Λοιπόν, όχι, όχι. Είναι Deutsche Institut für Bautechnik.
2: Ωραίο.
0: Θες να το μεταφράσω κιόλας?
2: Όχι, όχι. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και αυτό έτσι, σημαίνει ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Ένας κύρος που μιλάει.
6: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες

0: γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και τώρα ξεκινά η εκπομπή.
1: Άντε πάλι. Δεν είναι, η εκπομπή αρχίζει πάντα στην ώρα της. Αρχίζουν οι γράμμες.
0: Okay.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Έχω καμία σύνδεση.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά.
2: Νίκος, Βιωτία, Παναθηναϊκός.
4: Γεια σου, Νίκο.
0: Βιωτία.
2: Μιλήσαμε, άλλη μια φορά μαζί.
4: Ναι.
2: Τις χωροτήσεις, αν θυμάσαι. Με αυτούς τους παίκτες μπορεί ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και μου είπες, θα σου πω όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.
4: Ναι. Για τώρα λες, φέτος.
2: Τώρα, πριν,
4: okay.
2: πριν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.
4: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα έτσι με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει, βλέπω ότι μπορούμε να το χτυπήσουμε το πρωτάθλημα.
4: Ναι, ναι, μπορεί να το διεκδικήσει. Έχει ξεκινήσει καλά, μπορεί. Έχει ποιότητα, το διεκδικεί. Θα δούμε,
2: μπορεί
4: θα
2: να το διεκδικήσει. Εχθές δεν παίξαμε και τόσο καλά, εντάξει, αγχωθήκαμε λίγο.
4: Ναι.
2: Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα με αυτό το Καμαρά να πούμε. Εχθές δεν έπαιξε καλά.
4: Μου διαφωνώ.
2: Στα άλλα παιχνίδια ήταν καλός.
4: Διαφωνώ, για μένα ήταν καλός.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ένα θεματάκι. Εγώ τον είδα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο είχε θέμα Παναθηναϊκός αυτό.
2: Γενικά, εντάξει, αλλά.
4: Περίμενα να σου πω λίγο και να μου πεις αν συμφωνείς. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε θέμα Παναθηναϊκός όταν έμεινε με μείον ένα χαφ. Όταν βγήκε ο Κάγκουα. Εκεί είχε θέμα.
2: Ναι, ναι,
4: γιατί έβαλε, είχε τρία χαφ η Καλαμάτα, δύο Παναθηναϊκός τον έβγαλε γιατί είχε κάρτα. Αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Η κάρτα και φοβήθηκε, αυτό σκέφτηκα και εγώ.
4: Ναι.
2: Και μετά μου βγάζει τώρα το τον Ναΐ και βάζει το Ντέσσερς.
4: Ο Ναΐ δεν ήταν.
2: Πώς την είδες αυτή τώρα.
4: Δεν ήταν καλά ο Ναΐ χθες.
2: Ναι ρε φίλε, αλλά βάλει ένα άλλο στο κέντρο να πούμε.
4: Εντάξει, θα μπορούσε.
2: Τέλος πάντων, έτσι. Εντάξει, εγώ δεν το κρίνω τον Ιέστο μου, δεν το κρίνω.
4: Όχι ρε παιδί μου, όλοι κρίνονται. Τι κουμπέντα να γίνεται. Αλλά δεν είναι για μένα εικόνα χθες. Νορμάλ ήταν, όχι εντυπωσιακό ο Παναθηναϊκός. Ένα κακό 20 λεπτό είχε στο δεύτερο μήχρονο. Αλλά είχε. Από το γήπεδο, τουλάχιστον εμένα που ήμουν στο γήπεδο, δεν ξέρω στην τηλεόραση.
2: Και το γήπεδο, φαίν... να σου πω, μπορούσε να παίξει μπάλα σε αυτό το γήπεδο.
4: Ήταν κακό, αλλά μου φαινόταν, σου δίνει την αίσθηση ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο, μια εικόνα, μια αίσθηση υπεροχή. Όταν το πάρει το μάτσο, τουλάχιστον αυτό καταλάβαινα εγώ.
2: Αυτό
4: αλλά όταν είναι ζωντανά τα παιχνίδια βέβαια και δεν τα καθαρίζει.
2: Όταν εκεί στο τέλο, αγχωθήκαμε λίγο. Και άκου να σου πω τώρα, εγώ που έχω ένσταση. Εχθές το βρίζανε τον Καμαρά, πήραν κάτι και το βρίζανε το βράδυ.
4: Τον Καμαρά.
2: Στις 12.
4: Δεν νομίζω ότι ήταν κακός ο Καμαρά χθες.
2: Γενικά, ναι, το βρίζανε. Εγώ ήμουν από αυτός που, που τάχωνα στα ευρωπαϊκά, γιατί ήταν ο χειρότερος παίκτης τότε. Το θυμάσαι, όλη ομάδα ήταν χειρότερη, εντάξει.
4: Ναι.
2: Τώρα έχει ανέβει. Αλλά χθες τον είδα λίγο, δεν ξέρω να μην. Μπορεί να έκανα λάθος εγώ να μην. Πάση περιπτώσει, εγώ έχω ένσταση στο Center Four. Δηλαδή, εάν είχε ο Παναθηναϊκός ένα Γιώβιτς, ένα Μπέρκ στα καλά του τότε, mm-hmm. πιστεύω θα ήμασταν φαβορίνα.
4: Ναι.
2: Καλώς το δείτε. Καλώς το
4: αλλά... καλά, τον γκολ που βάζει χθες βέβαια είναι...
2: ήταν γκολάρα.
4: Ατομική ενέργεια, αλλά προσωπικό γκολ.
2: Έχει βάλει κι άλλα προσωπικά.
4: Ναι.
2: Αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ, ρε παιδί μου, που έχει ο Γιώβιτς. Ή που έχει ο Μπέρκ.
4: Κατάλαβα, δεν εκτελεστής.
2: Κατάλαβες. Αυτό εκεί, ναι. Αυτή η ένσταση και το
4: καθένα. Έχει όμως άλλα πράγματα.
2: Έχει, ναι. Και τον Γκαρσία δεν βλέπω να έχει μπει καλά να... σε όλα τα παιχνίδια. Κάπως το βλέπω, ναι. Δεν ξέρω να.
4: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνήσα.
4: Καλώς ήταν χθες. Το γκολ του λείπει να ξεμπουκώσει.
2: Δεν ξέρω, ναι.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Να καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
2: χάρη καλιά.
1: Για χαρά, πάμε παρακάτω.
5: Ναι, γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι,
0: έλα, έλα, ρε.
5: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα με υγεία. Επίσης, είστε καλά.
4: Καλά, καλά, εσύ.
0: Ήρθες.
5: Μπράβο, λοιπόν.
0: Πήγες Λιβαδιά.
5: Όχι, δεν πήγα.
0: Να. Okay.
5: Δεν πήγα να κάτσω από το σπίτι. Mm. Λοιπόν, σα πολύ γρήγορα. Θα σου πω για Ολυμπιακό και ένα, άλλο ένα θεματάκι, αν προλάβουμε στα τρία λεπτά.
0: Ναι, λε, πάμε.
5: Λοιπόν, Ηρακλή, σα πολύ γρήγορα. Είναι 8 μέρες ο προπονητής εδώ.
0: Ναι.
5: Έχει απεριόριστο χρόνο, αν θέλεις, από εμάς στο να δείξει το έργο του. Ο Ολυμπιακός με τον ΑΒ τρόπο πρέπει να μην μείνει πίσω και να κερδίσει τα παιχνίδια.
0: Μα το σημαντικό στο χθεσινό παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Που μπορεί να, έχει, να πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει τις ευκαιρίες. Δεν ήταν δηλαδή καλή εμφάνιση. Το σημαντικό σε αυτή την περίοδο είναι να, να παίρνει τις νίκες και όχι τόσο με την εμφάνιση.
5: Ωραία.
0: Και, και να δει και το υλικό, να δουλέψει περισσότερο, γιατί θα ξαναπατήσω την κασέτα και θα πω ότι θέλει πολύ χρόνο αυτή η ομάδα για να δέσει.
5: Άκουσε με λίγο, σε λίγο χρόνο που έχω.
0: Έλα.
5: Η κριτική ξέρεις πολύ καλά τόσα χρόνια που μιλάμε ότι εγώ είμαι καλοπροαίρετος, έτσι.
0: Βέβαια.
5: Δεν περιμένω με τον Τουφέκη. Θα σου δώσω να καταλάβεις κάτι. Ή κατέβασε την ίδια ομάδα με τον Όφη, οι μόνες αλλαγές ήταν Πυρόλα με Κάρμο και ο Γιάννεψοκ με το Μεξικάνο.
0: Ναι.
5: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω το σύστημά του.
0: Κοίτα.
5: Το σύστημά του μου δείχνει μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν το παίζω προπονητής. Μου δείχνει ότι δεν παίζει με εξτρέμ καθόλου. Τώρα μην γελαστούμε, δεν παίζει με εξτρέμ.
0: Κοίτα και στα δύο μάτς ξεκίνησε χωρίς εξτρέμ.
5: Άκουσε με λίγο και προσπαθεί τα μπακ του
0: να, να
5: ανεβοκατεβαίνουν τις στέργες.
0: Ναι. Κοίτα,
5: εάν
0: αυτός
5: λοιπόν πας σε αυτό το μοτίβο, να σου ολοκληρώσω. Ναι. Αν λοιπόν το πας σε αυτό το μοτίβο, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά στον Ολυμπιακό, αν αυτό το σύστημα μπορεί να το... να το να, πώς θα σου δώσω καταλάβεις. Αν μπορούν τα μπακ αυτά να ακολουθήσουν αυτό το σύστημα που θέλει χωρίς εξτρέμ.
0: Αδερφέ, αυτά τα μπακ έχουμε τώρα. Μην αρχίσουμε τώρα να φύγει.
5: Όχι, όχι, όχι, δεν κρίνω τα μπακ. Δε... άλλο θέλω να πω.
0: Άλλο
5: γιατί
0: θα σου πω.
5: Δεν το πάει ορθολογικά, ρε εσύ.
0: Κάτσε ένα λεπτό, ρε Άρη μου. Ένα λεπτό. Το γεγονός ότι παίζει και με τον Σότο και με τον Φορτούνη στα δύο παιχνίδια και με τον Όφη και το έκανε και με τη Λιβαδία, επειδή θέλει να έχει πολλή κυκλοφορία μπάλας, βάζει αυτούς τους παίχτες για να είναι, να γίνεται μια πεντάδα με τους τρεις που παίζουν στον άξονα. Ωραία.
5: Ωραία, και να σου κάνω τον αντίλογο.
0: Ένα
5: γιατί
0: λεπτό.
5: Δεν βάζει χάφ λοιπόν στη θέση του Τσικίνο το Φορτούνη.
0: Ένα λεπτό. Γιατί
5: και να μου βάλει με ένα εξτρέμ καθαρό αίμα.
0: Επίσης το κάνει αυτό.
5: Τον αντίλογο.
0: Θα σου πω, αδερφέ.
5: Ναι.
0: Γενικά, αυτά τα λίγα που έχουμε δει,
5: ωραία, μα, με τον επόμενο.
0: Η άμυνα παίζει πιο ψηλά, σε πιο ψηλά μέτρα, σε σχέση με το τι έπαιζε με το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ανεβαίνουν πιο ψηλά οι αμυντικοί. Οπότε χρειάζεσαι παίχτες όπως είναι ο Τσικίνιο ή όπως είναι ο Έσε στον άξονα που να μπορούν να τρέξουν και να καλύψουν για να μην βγει εύκολα ο αντίπαλος, ξέρεις, στην αντεπίθεση, στη μετάβαση, να μην έχει γρήγορη μετάβαση. Οπότε λοιπόν, από τη μία θέλει να έχει πέντε παίχτες για να κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά να έχουν και οι τρεις να έχουν πάρα πολλά τρεξίματα. Για τους λόγους στους οποίους ξέρεις σου άνελησε.
5: Ναι.
0: Και έχει τα μπακ και τον Πέτερσεν και τον Τικνησιάν να ανεβαίνουν πολύ την πλευρά και να είναι αυτοί οι οποίοι, αν είναι να βγάλουν τη σέντρα ή να κάνουν το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Θέλει επίσης από τα χαφ να πατάνε και περιοχή, αλλά όλα αυτά τα πράγματα για να γίνουν σε 8 μέρες δεν γίνονται.
5: Όχι,
0: δεν μπορούν
5: όχι,
0: να γίνουν. Δεν γίνεται.
5: Ωραία, ωραία. Παιδιά, έχω 30 δεύτερα ή τα λέμε αύριο.
4: Πάμε γρήγορα.
5: Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, με πολύ σεβασμό σε εσάς. Με ξέρει ο Διονύσης και ο Ηρακλής, με πολύ σεβασμό, έχω εκνευριστεί φοβερά με το παιχνίδι εχθές με τις δηλώσεις του Πέου. Θα ήθελα να πάρετε μια θέση αντικειμενική σε αυτά που είπε ως προς, δηλαδή θέλω ο οργανισμός ο δικός σας ο δημοσιογραφικός, δεν έχω δει καμία ανοίξη προς το παρόν να αντιδράσει και το παραμικρό που πρόσβαλε τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν καλοί και κακοί, δηλαδή στη δήλωση που έχει κάνει. Δείτε τι.
0: Ναι.
5: Και δεν έχω δει και καθόλου και την Ένωση των Ποδοσφαιριστών με τη δήλωση που κάνει για το... πες το, που κέρδισε το πέναλτι.
4: Για το Γιώβιτς.
5: Για το Γιώβιτς. Όσο δίκιο και αν έχει... Όσο
4: δεν είναι εικόνα αυτή, ρε παιδί μου, ούτε είναι εικόνα να πηγαίνεις στη γραμμή του πλαγίου και να ουρλιάζεις.
5: Να βγαίνει ο καθένας να λέει ότι κουστάρει και να μην υπάρχει μια αντίδραση. Δηλαδή η Ένωση των Ποδοσφαιριστών που είναι. Η Ένωση δικιά σας που είναι, να του πει λάδω ρε μεγάλα, τι γίνεται.
4: Τι είπε, είπε κάτι για τους δημοσιογράφους.
1: Χαρακτήριζε και δημοσιογράφους.
5: Βέβαια,
1: και γενικότερα οι δηλώσεις είναι κλασικές δηλώσεις.
5: Δεν ξέρουμε μεταξύ μας αν υπάρχουν καλοί και κακοί. Αυτό είναι άλλο ταλαβέρι. Και το τρίτο, έπρεπε ήδη να έχει επέμβει ο εισαγγελέας για την κρίση και είπε ότι θα πάω να τα καταθέσω. Όταν βγαίνεις και κάνεις αυτές τις δηλώσεις περί χρηματισμού και περί στοιχήματος, πρέπει να έχεις αποδείξεις. Δεν βγαίνω και τα λέω έτσι.
1: Δεν το βράδυ έγινε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί
0: αυτό.
5: Αλλά θα ήθελα να πάρετε μια θέση γιατί έχει διαβάλει και εσάς και διαβάλει και τους
4: δεν είναι εικόνα αυτή και δεν μπορείς να πηγαίνεις.
5: Ναι, ρε φίλα,
4: ό,τι και να θες να πεις.
5: Κάτσε
4: ρε Σιάρη, να σου πω, λες την άποψή μου. Εγώ θα του επιβάλλω κυρώσεις. Δεν μπορεί να πηγαίνεις τώρα να πηγαίνεις στη γραμμή του πλαγίου, να μπαίνεις μέσα να φωνάζεις. Δεν είναι τώρα εικόνα αυτή. Εντάξει.
1: Να είστε καλά, πάμε παρακάτω
5: να προλάβουμε.
1: Να προλάβουμε, πάμε. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Άρη, να βγάλουμε άλλο ένα μέχρι και εμείς.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Από Περιστέρι.
3: Γιώργο, το Περιστέρι, τι
4: γεια κάνετε. Σου, Γιώργο, καλά.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω ότι όταν κερδάνε όλοι οι πρωτοπόροι, κερδισμένος είναι ο πρώτος. Γιατί περνάει μια αγωνιστική και η κατάσταση μένει ίδια.
4: Ναι.
3: Γιατί άκουσα ότι δεν κέρδισε κανένα.
1: Εντάξει, με θέλεια λογική όμως, θα μπορούσε να χάσει και από κάτω και να ήταν ακόμα πιο κερδισμένος ο πρώτος.
3: Εντάξει, εγώ λέω ποιος είναι κερδισμένος φορές που κερδίσαν όλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να προλάβω, θέλω να πω δύο πράγματα. Ο Νίστρουβ έχει κάνει λάθος στις αλλαγές.
4: Ναι.
3: Δεν βγάζει Σουνάι και Καγκουά, βγάζει άμα τους θες ή για κάποιους λόγους επικοινωνίας.
4: Βάλε ένα χαφ ακόμα.
3: Βάζει ένα αμυντικό χαφ. Γιατί αν έμπαινε κάποιος στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο και δεν ήξερε το σκορ και έβλεπε τέσσερις επιθετικούς, θα λέγει είμαστε 0-0 και προσπαθούμε να κερδίσουμε, χάνουμε.
4: Ναι.
3: Από εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει λάθος. Δεν βάζεις ποτέ τέσσερις επιθετικούς όταν η ομάδα βγάζει δύο. Γι' αυτό και μας πήρε η Καλαμάτα μετά από εκεί και πέρα το... κάποια πρωτοβουλία. Εντάξει. Δεν την πλήρωσες με την Καλαμάτα, να τα κάνεις αυτά με ΑΕΚ Ολυμπιακό θα τα πληρώσεις. Ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τρίτον, ντροπή για τον Γιωβάνοβιτς που το λέμε όλο καλόνε, που δεν παίρνει αυτό τον Αθανασίου επιτέλους στην Εθνική. Είναι ντροπή του. Ντροπή του επειδή παίζει τον Όφη το παιδί. Είναι ντροπή του.
1: Έλα τώρα ντροπή και εσύ. Εντάξει,
4: ντροπή λες και.
1: Είναι άλλο λάθος, άλλο κακή επιλογή. Απόφαση, άλλο ντροπή τώρα. Να προσέχουμε αριστερά.
3: Είναι τώρα επανελειμμένα το κάνει. Ο άνθρωπος είναι άρχοντας στην άμυνα, ρε παιδιά.
4: Δεν είναι εύκολο όμως, επειδή έχει δύο. Όχι, εντάξει.
3: Ναι, και σαν σέντερφορ έχει πέντε και παίζουν και τους παίρνει. Και θα μπάσει και δεν χωράει Αθανασίου.
4: Τέλος πάντων.
3: Πάμε παρακάτω. Κάτι που θέλω να πω. Βγήκε ένας ΑΕΚτζής και πριν λίγες μέρες και σου λέγε Διονύση ότι είναι αλλίως επειδή ο Ντέσσερς από τρεις αγωνιστικές τον πήγανε μία. Τώρα τι έχει να πει, θα βγει με περίσσιο θάρρος να πει αν είναι αλλίως αυτό το χρησινό.
4: Δεν ξέρω.
3: Εγώ δεν το θεωρώ, αλλίως όμως. Εγώ θα σου πω γιατί. Σίγουρα είναι αστείο το βρίσκω τον πέναρτη της ΑΕΚ. Είναι γελίο τον πέναρτη που δίνουν. Και γιατί υπάρχει βάρ. Ο διαιτητής μπορεί να ξεγελαστεί, είναι άνθρωπος. Μπορεί σε μια γρήγορη φάση να μην δει τα πόδια εκεί μπερδευτήκαν και έπεσε κάτω τον πέναρτη.
4: Ναι.
3: Το βάρ όμως είναι απαράδεκτο αυτός που ήταν. Αυτός δεν πρέπει να ξανασφυρεί, να ξαναείναι στο διαιτητή. Στο βάρ. Ο Τσίλος όσο λέγανε.
1: Τζίλος.
3: Και θέλω να πω
1: κάτι. Τζίλος,
3: ναι. Συγγνώμη. Και θέλω να πω κάτι τώρα εδώ για να το. Ναι, για να το κλείσω εδώ να δω κάτι, ωραία. Η ΑΕΚ δεν μπορείς να το πεις αλλίως όπως το λένε πολλοί. Να σου πω για ποιο λόγο. Όχι γιατί δεν ήταν πέναρτη, δεν ήταν πέναρτη. Αλλά έχει σοφαρίσει ο Βόλος.
4: Έχει σοφαρίσει ο Βόλος, ναι.
3: Και βάζει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ. Δεν κρίνεται το αποτέλεσμα από τον πέναρτη. Όσοι ξέρουν ποδόσφαιρο.
4: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
3: Άλλο να είναι ένα 0 και να κερδίσεις με αυτό τον πέναρτη.
4: Άλλο να λες, και άλλο να λες ότι έπρεπε ή δεν έπρεπε να δοθεί και άλλο αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Και για μένα δεν είναι πέναρτη.
3: Ναι, δεν είναι καθόλου πέναρτη. Είναι και πρέπει να φάει και κάρτα ο Γιώβη γιατί κάνει θέατρο.
4: Θέατρο δεν κάνει, αλλά δεν είναι πέναλτι.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Είναι και αυτό, δηλαδή αυτό είναι.
1: Ό,τι δεν είναι πέναλτι, αν υπάρχει πτώση, δεν σημαίνει ότι είναι και θέατρο. Μπορούσε να.
0: Είμαι έτσι.
1: Έτσι είναι το. Ναι, άντε πάλι.
4: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι, θα σ' ακούνε.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι, δεν μ' ακούνε τίποτα.
3: Πάντω έτσι δεν μα πει αν είναι αλλιώς. Ο Αγγλίς που μα έλεγε.
0: Έγινε γιατί είναι και μισή.
1: Πάμε, πάμε.
3: Να πω κάτι και κλείνω. Η διακοπή δεν ωφελεί τον Παναθηναϊκό. Τις ομάδες που πάνε καλά δεν τις ωφελεί η διακοπή.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
6: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
6: Πρεμιέρα σήμερα στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι, δεύτερο ημίωρο. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε γράμμουλες.
1: Για πάμε, ναι.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς σας.
3: Γεια σου, Μάκη.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω 3 λεπτά. Θέλω 2 φορές το 30, το 30 δεύτερα του Άρη.
1: Έλα.
0: Κάνα 3 λεπτά είναι και αυτό.
2: Λοιπόν. Ηρακλή.
3: Έλα, αγόρι μου.
2: Έτσι, τελικά, αγόρι μου και αγοράκι μου. Mm. Βλέπω εδώ μία στο ίντερνετ τον 82χρονο με τον 70. Πώς είναι ο άλλος?
1: Σκοτωθήκανε
2: για μία ξαπλώστρα και πέθανε ο 82χρονος που είχε μαζί του, ο άλλος ήταν 76χρονος που είχε μαζί του μία φίλη 21. Αυτό. Που έχει φτάσει ο κόσμος. Σκοτώνονται για μία ξαπλώστρα.
0: Το τελευταίο κομμάτι αδιάφορο.
1: Το
0: θέμα είναι
1: ότι
0: σκοτώθηκε κάποιος άνθρωπος για μία ξαπλώστρα.
2: Και υπήρχαν 150 ξαπλώστρες ελεύθερες.
1: Άκου τώρα.
0: Μπορεί και να μην υπήρχε αυτό, λέω. Όλα τα άλλα, είναι λεπτομέρειες. Αν υπήρχαν άλλες ξαπλώστρες ελεύθερες, αν δεν υπήρχαν οι παρές, ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του για μία ξαπλώστρα, τελεία.
3: Αδερφέ, Μάκη, με αυτά που ακούμε, δεν σου προκαλεί πια τίποτα εντύπωση.
2: Λοιπόν.
3: Εδώ μωρό ήταν η κατάψυξη, ρε φίλε. Τι συζητάμε τώρα.
2: Πάμε. Άκου, Ηρακλή. Ποδοσφαιρικά τώρα.
3: Πάμε ποδοσφαιρικά.
2: Εάν δεν αλλάξει τακτική όσον αφορά τους παίχτες που χρησιμοποιεί, ο Ολυμπιακός θα υποφέρει στο σκοράρισμα.
3: Ποιους παίχτες δεν θες?
2: Θα εξηγήσω τώρα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, Τσικίνιο από δημιουργία 0.
3: Ναι.
2: Ζώτα από δημιουργία 0.
3: Ναι.
2: Μπορεί να σκοτώνεται, να τρέχει, να κάνει, να ράνει, αλλά από δημιουργία 0.
3: Και έχει και τον κόλλο αυτός.
2: Φορτούνης. Όταν παίρνει την μπάλα, άσε που έχει χάσει ταχύτητα, εννοείται, δεν ήταν και ποτέ ταχυδυναμικός, κάνει παράλληλη κίνηση. Ο κύριος Πουέρτα...
3: Μισό λεπτό. Να σου πω για το Φορτούνι. Δεν έχει, ρε παιδί μου, ρε Μάκη. Ένα λεπτό, αλλά δεν είναι τώρα... Μωρέ Μάκη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Φορτούνις, να ξέρεις, έχει περάσει 5 πάσες κλειδιά, οι οποίες πέρασαν εκμετάλλευτες. Προχωράμε. Έτσι πέρασε. Τι να κάνουμε.
1: Τι κλειδιά
2: που τα είδες.
3: Καλά, σου έχω και γλυκό μετά. Για πάμε.
1: Τα κλειδιά που τα είδες.
2: Όταν η πάσα είναι κλειδί, ξεκλειδώνει η Ηρακλή την άμυνα. Πού είδες εσύ να ξεκλειδώσει την άμυνα, Ηρακλή?
3: Μπορεί να έχει και κλειδί από πίσω η πόρτα. Πάμε.
2: Δύο φορές.
3: Τον.
2: Το Φρόιλερ. Δύο φορές. Πρόσεξε. Που ήταν ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
3: Ξέρεις γιατί είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού?
2: Άντε με να μιλήσω.
3: Σε αυτό, για τον Φρόιλερ. Συμφωνώ μαζί σου, εγκέφαλος, άστο.
2: Το ξέρω.
3: Ξέρεις όμως τι του δίνει, Μάκη μου, τι του δίνει μεγαλύτερη όσθηση?
0: Η Σούπερ Μαντολίνη.
3: Του Φρόιλερ. Του Φρόιλερ, Μάκη, δεν με ακούς. Εμένα λεπτό. Μάκη, τι του δίνει του Φρόιλερ μεγαλύτερη όσθηση?
1: Τι του δίνει? Πώς το λες?
3: Η φανέλα με το 19.
1: Ναι.
3: Ο Στέρ.
1: Άκουτα.
3: Ο Μασούρας.
1: Μασούρας, άκουτα τώρα.
2: Ποιος Μασούρας?
0: Και ο Φουστέρς, 19 δεν είχε.
2: Ο Κουστούλας τι κάνει έξω?
3: Άστο, την κολάρα έβαλε.
2: Ναι. Και δίνει δύο ασίστ. Όπως είπες εσύ, πάσες κλειδιά μέσα στην...
3: Βεβαίως, δύο ασίστ έχεις σε δύο μάτς. Είναι
2: τέσσερα μπουμπούκια του Ολυμπιακού, το ένα δίπλα στ' άλλο, ρε Ηρακλή. Και δεν μπορούμε να πάρουν την παλιά που τους δίνει εσύ.
3: Μα δεν υπάρχουν αυτοματισμοί στην ομάδα, αδερφέ. Ο Πουέρτα που λες, που είπες για τον Πουέρτα, ο Πουέρτα είχε 100 ενέργειες. Ο Πουέρτα, αδερφέ, είχε 100 ενέργειες με την μπάλα και υπήρχε. Κάτσε να σου πω, και υπήρχε και μια μουρμούρα, ξέρεις, καμιά στην εξέδρα μετά το 70, ότι δεν τη δίνει γρήγορα. Το θέμα. Κάτσε να σου πω, ρε Μάκη, και θα συνεχίσεις. Το θέμα με τον Πουέρτα είναι ότι προσπαθεί να μάθει ο συμπαίκτης σου, δεν γίνονται κινήσεις ακόμα. Τι να μάθει, αδερφέ, δεν παίζουν εκεί που παίζεις εσύ τώρα 8x8 και 9x9.
2: Μπάλες δεξιά και αριστερά, η Ηρακλή μπάλα πάει μπροστά και με ταχύτητα. Και σύντησα...
3: Μα δεν κάνει κίνηση ακόμα ο άλλος, πώς να του τη δώσει, πού να τη δώσει?
2: Πρόταξη, όσο δεν υπάρχουν εξτρέμ, να ανοίξει η άμυνα της άλλης ομάδας, θα μαζεύονται όλοι εκεί στην περιοχή και άντε μετά να μου βρεις πάσες κλειδιά όπως είπες εσύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μέχρι. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Δεν κάνετε, παιδιά?
3: Καλώ το δικαστή.
4: Καλή εβδομάδα καταρχήν.
0: Τόμψον.
4: Εγώ να πω λίγο ότι ο Ολυμπιακός περίμενε να κλείσει το ράδιο.
0: Περισσότερο. Να κλείσει το ράδιο, λέει ο άνθρωπος, γιατί μας ακούει. Dolby Surround.
4: Άκουσα λοιπόν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός. Αλλά άμα θέλουμε να γίνει καλός Ολυμπιακός, δεν πρέπει, για μένα δεν πρέπει να παίξει πάλι η Φορτούνης και συγκρίνει ποτέ. Δεν ξέρω ποιος θα βάλει εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή ο Φορτούνης τον Κώστα εγώ τον έκοψε, τον είχα στην Αγγλία και τον έχω, αλλά δεν κάνει το παιδί. Τώρα εντάξει, βλέπεις ότι δεν μπορεί να περάσει μια παλιά, δεν μπορεί να κάνει μια. Δεν ξέρω. Και ο Τσικίνιο τι κάνει ο Τσικίνιο, δηλαδή με τον Τσικίνιο έχουν έρωτα όλοι οι προπονητές. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Κάτι θα βλέπουν που δεν μπορούμε να μην βλέπουμε εμείς.
4: Ναι, εντάξει, μπορεί. Να πω λίγο για τον Μπελτζίμα. Εγώ τον Μπελτζίμα τον είχα σε εκτίμηση και δεν ήθελα να φύγει, αλλά.
3: Και το Φορτούνι είχες όλο, αλλά τους τελείωσες όλους.
4: Μόλις εξωτώνεσαι με το μυαλό μου, τώρα τρίτο βάζεις και τέλεια, έχει κάνει μεγάλο κακό στο Ολυμπιακό. Δηλαδή βλέπεις τον Αντρέ Λουίς στην Αμερική και κάνει ο άνθρωπος πράγματα και θάματα. Και ο άνθρωπος δεν τον έβαλε με 10 λεπτά. Βλέπεις ο Αθανασίου στον Όφη, κάνει όργια.
3: Τα έχω απαντήσει όλα αυτά, αδερφέ. Ο δεκαθλητή, αφού άκουγε τα βράδια. Επειδή μου ήρθε και ένα μήνυμα εδώ ενός φίλου για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου, όχι το φετινό καλοκαίρι, το προπέρσινο.
4: Ναι, δεν προτείνει.
3: Όχι, είχε δύο αριστεραμπάκια και σου λέει δεν μπορώ να έχω τρία. Στο φετινό καλοκαίρι που πάλι ο Ολυμπιακός είχε και τον Ορτέκα και τον Μπρούνο στην προετοιμασία. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν ήταν ότι είχε φύγει κανείς.
4: Ήξερε ότι θα φύγει.
3: Το ήξερε ότι θα φύγει. Μέχρι το να φύγει δεν ήταν και τόσο απλό. Όταν έπαιζε για το Copa Libertadores η River, έφυγε ο Ορτέγκα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό που έλεγε τότε ο Μπεντιλίμπαρ, το ξέρω, είναι ότι ο Αθανασίου ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Απλά έχει μάθει να παίζει με τριάδα στην άμυνα και να παίρνει όλη την πλευρά και ότι θα ήθελε περισσότερο χρόνο όσον αφορά να μάθει την τετράδα. Αλλά να δεχτώ, ο Αθανασίου είναι ένα παίκτη που έπρεπε να ήταν στον Ολυμπιακό. Για τον απλούστατο λόγο ότι εκτό ότι είναι καλό παίκτη, πολύ καλό παίκτη και κάνει και φοβερή σεζόν και μπράβο του. Είναι και Έλληνας και χρειάζεται Έλληνος Ολυμπιακός. Yeah. Πάμε παρακαλώ.
4: Ο Αντρέ Λουίς γιατί δεν τον έβαλε καθόλου.
3: Τον?
4: Το Αντρέ Λουίς.
3: Ο Αντρέ Λουίς είχε παίξει λίγο στο εξάμηνο. Δεν είχε πάρει πολύ χρόνο και φέτος δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει αφού έφυγε.
4: Λέω πέρυσι που το μισό χρόνο δηλαδή που τον είχε που δεν είχαμε εξτρέμ. Που λέγαμε ότι δεν έχουμε εξτρέμ και τέτοια. Εντάξει, τέλος πάντων. Και ώρα του καλή του έχουμε μεγάλη υποχρέωση για το ευρωπαϊκό και τέτοια, αλλά νομίζω.
3: Έφυγε ο Μπεντιλίμπαρ, αδερφέ, τώρα είμαστε στα φρέσκα κουλούρια. Πάμε.
4: Αυτά που λένε για τον Πέρο και όχι τέτοια είναι, αλλά αυτά που γίνονται τώρα στα γήπεδα. Πήγα στο Φαναρφόρ. Δηλαδή, και αντί να φωνάζει ο Ολυμπιακός και είχε κάτι φυλάδου με το κινητό, τι κάνετε, ρε, το κινητό, δηλαδή με το κινητό, κάνει όλα τα παιδάκια με το αντί να φωνάξει ο Ολυμπιακός να φύγεται, είπε
0: ηλιοφόρο. Ο καθένας πηγαίνει στο γήπεδο και το βιώνει όπως επιθυμεί. Άλλος φωνάζει, άλλος είναι το κινητό, άλλος βλέπει το μάτς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Όχι διαφημιστικό.
3: Όχι,
0: τώρα, ο Στέφανος, ξέρετε. Δύο λεπτά γιατί κάνει νοήματα. Όχι.
3: Πάμε, αφού έχουμε κόσμο.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Τα κινητά δεν κατάλαβα.
0: Ότι και καλά δεν φωνάζαν και ήταν στα κινητά.
3: Το δίκαιο του βουνό. Πάμε.
5: Ναι, καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Ναι.
1: Ναι.
3: Είναι τρομερό, αδερφέ. Περιμένεις να μπει ένα γκολ και είσαι ολοκληρωμένο στο κινητό και να το γράψεις ότι έχεις το
0: κινητό. Όλοι. Τα πάντα. Πηγαίνεις στην αυλία και κανένας δεν βλέπει την αυλία ή το πρόγραμμα, ξέρετε. Και είναι όλοι με τα
3: να τραβήξεις δύο λεπτά να το καταλάβω, αλλά δεν ξέρει τώρα.
0: Λες και πότε τα βλέπουμε αυτά που τραβάμε, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Μεγάλη αλήθεια. Έλα, Ηλία.
5: Τι κάνατε.
1: Γεια σου, Ηλία.
5: Λοιπόν, γεια σου, Ιωνίση. Φτάνω χθες μία ώρα στη Λιβαδιά και λέω, μία μισή το πολύ θα είναι. Ο φίλος μου θα κατέβει. Του είχα κρατήσει και τραπέζι εκεί στο σουβλατζίδικο στο Δημαρχείο, κάτω από τη σκιά εκεί, κάνει μια κλιματαριά, δεν ξέρω τι έχουν.
1: Στο στρέτικο το.
5: Μπράβο, ναι. Μου λέει, πέρα μου κατά τη μία μισή, λέει, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Λέω, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Γιατί μετά πλάκωσε ο κόσμος, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δεν έκανε να κράτησε κάτι.
3: Κι όμως βρήκα. Κάτσαμε, δηλαδή φτάσαμε τρεις και κάτι.
0: Εγώ θα αγοράσω
5: τα διάφορα. Αλλά όταν τον είδα στο γήπεδο φρέσκα.
3: Μόνο ο Γιώργης ο ντυμένος πήγε στη Λιβαδιά και ζήταγε πιτσαρία.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
3: True story.
5: Εντάξει. Όταν είδα στο γήπεδο του Ηρακλή Φρεσκαδούρα, κόντρα, ξύρισμα και τέτοια, λέω δεν χάνουμε σήμερα. Να το ξέρετε.
0: Α, εξαρτάται από το ξύρισμα του Ηρακλή, δηλαδή το αποτέλεσμα.
3: Όχι τώρα όμως σε σημαντικό μάτσα πρέπει να ξυρίζομαι.
5: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πολύ αυτά τα τελευταία τρία χρόνια στη Λιβαδιά, μας κάθε την μπουκιά στο στόμα, γιατί πάμε στο φαγητό
0: εκεί πέρα μέσα. Μπορεί να κάνεις και το ανάποδο, να τρως μετά.
5: Χθες, Σταύρο, αυτό σκέφτηκα, του χρόνου πρώτο Θεός κάνουμε το ανάποδο.
3: Μπορείς να κοπεί, ορίστε.
0: Βόλευε, σε κάποιος δεν κόβονται ποτέ, αλλά εκτός αυτού βόλευε χθες η ώρα. και για μετά. Δεν ήταν 9 ώρα το βράδυ το μάτς.
1: Ναι.
5: Να πω για το χθεσινό, μια λεπτομέρεια έχει υποθεί βέβαια ότι...
0: Ας συγκέντρωσε λίγο στον Πόλης και πριν και μετά πάλι. Αυτό είναι το καλύτερο, αν με ρωτάς.
5: Αυτό είναι το καλύτερο, εντάξει, ναι. Ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι ο Φρόιλερ δεν έκανε κοντρόλ. Έκανε απευθεία αυτή η σέντρα.
3: Με τη μία την έκανε κατευθείαν.
5: Ναι.
3: Δεν πρόλαβε να οργανωθεί άμυνα.
5: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και βαδίζοντας στη λευκή ισοπαλία, μπορούσαν να γίνουν τα πάντα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι λίγα λεπτά πριν είχε χάσει ο Κορνέζος, νομίζω, ο στόπερ του Λεβαδιακού, είχε χάσει την κεφαλιά. Που είχε έδιωξε με υπερένταση και ο.
1: Ναι, ο Κορνέζος.
5: Ο Ορτέγκα. Εντάξει, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω για το Ζώτα, η Ηρακλή έχει καμιά.
3: Όχι. Α, θα μάθουμε γιατί εντάξει, σήμερα θα είναι χαλάρα.
5: Όχι,
3: ζήτησε αλλαγή, αλλά μπορεί να τα μην είχε και ανάσες. Γιατί ο Ζώτα είχε παίξει 180 λεπτά με Όφη και, ναι. Και για Κελόνι.
5: Ισχύει, ναι, ναι.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, παιδιά, καλή
1: συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Πάμε, θέλει λεφτά ο Στέφανο.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
13: Α, και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins που αναφέρουμε 94,6.
1: Την καλησπέρα στον Αντώνη από την Ικαρία.
0: Βεβαίως.
2: Για πάμε να προχωρήσουμε, κύριε. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Κοϊτά από Γαλάτα.
2: Έλα,
0: καλά στο να. Να σου πω κάτι πριν αρχίσεις.
3: Λοιπόν.
1: Ναι, σ' ακούει.
3: Πριν από το μάκι, ποιος αυτός ο ακροατής, τι ομάδα ήταν, αν επιτρέπετε.
0: Ποιος ακροατής από όλους.
3: Πριν το μάκι.
1: Παναθηναϊκός ήταν. Το Περιστέρι.
0: Ναι. Ο Γιώργος.
3: Δεν μας είπε όμως ότι στην περασμένη Κυριακή αυτό το πέναντι που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός ήταν πέναντι.
2: Ποιο πέναντι λες.
1: Την περασμένη Ευρωπαϊκή. Λοιπόν,
0: είχε πει ότι είναι πέναλτι.
3: Της περασμένης Κυριακής.
0: Έτσι είχε πει, αν θυμάμαι καλά. Δεν παίρνει κιόλα.
3: Την περασμένη Κυριακή.
0: Χθες δεν πήρε.
2: Για πες Μίτσο για τα χθεσινά τώρα. Τα είπαμε την περασμένη Ευρωπαϊκή. Έλα.
3: Κοίταξε. Η φάση αυτή του πέναλτι της ΑΕΚ ήταν πέναλταρα.
2: Πέναλταρα.
3: Πέναλταρα γιατί ο παίκτης του Βόλου έβαλε τρικλοποδιά στο Γιώβιτ και πέσε κάτω. Αυτό είναι πέναλταρα.
0: Έβαλε τρικλοποδιά, λες.
3: Καθαρή πέναλταρα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
3: Έτσι, έβαλε τρικλοποδιά. Καθαρή πέναλταρα.
0: Okay.
3: Καθαρή.
2: Μίτσο μου δεν είναι.
3: Δεν υπάρχει καμιά αφήνη.
0: Αφού βάζει πρώτα το πόδι ο παίκτης του Βόλου κάτω και μετά πηγαίνει ο Γιώβιτ στο πόδι του.
1: Πες τα ρε Μίτσο να τα βγάλει από μέσα σου. Πες τα.
3: Ο παίκτης του Βόλου του έβαλε τρικλοποδιά στο Γιώβιτ και ο Γιώβιτ έπεσε κάτω.
0: Εντάξει.
3: Αυτό είναι πέναλταρα κανονική. Λοιπόν. Δεν υπάρχει καμιά αφήνη. Κέρδισε η ομάδα δίκαια, εντάξει, 1-2, προχωράμε τώρα και εντάξει.
0: Να σου πω κάτι, το όνομα το άλλαξες. Τώρα που βλέπεις το Λιβάη Γκαρσία του Παναθηναϊκού, το συμπαθείς λιγάκι όμως ή δεν το έπαψες και να το συμπαθείς.
3: Θα πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
3: Θα πω ένα πράγμα.
0: Και έχω και άλλη ερώτηση μετά να σου κάνω.
3: Θα πω ένα πράγμα. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ωραία. Είσαι σωστός σε μάγκας παντελονάδος που λέγανε και στο χωριό του Ηρακλή.
3: Περιμένω την επόμενη ερώτηση.
0: Η επόμενη ερώτηση. Βλέπω τον Κοϊτά.
3: Ναι.
0: Να μην είναι τόσο πρωταγωνιστής όσο ήταν ο Λιβάη όταν ήταν στην ΑΕΚ ο Λιβάη. Μήπως να διαλέξουμε τώρα που γυρίζει άλλο όνομα.
3: Όχι, εντάξει.
2: Α, τον Κοϊτά θέλει. Ρε,
0: ναι, ρωτά, μια ερώτηση. Το ρίχνω και αυτό στο τραπέζι, ρε παιδί μου.
2: Κοϊτά.
0: Μήπως Γιώβιτς, λέω εγώ, που τα παστελώνει.
3: Σε βλέπω. Όχι, αυτοί είναι πεθάρες, όχι, ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς και ο Κουντέσα που ξαναγύρισε πίσω. Και ο Ζωάο Μάριο είναι...
0: Αρκεί ο κουτές σας βάρες. Οκ.
2: Τώρα φυρί το πάση. Να σε βρουν οι έξιδες. Τι είπα, Μίτσο, λέγε.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, φίλε. Καλώς έχεις ο Λιβάη. Όχι, όχι, στον Διονύση λέω. Τα σφυρίζουν τα δοκάρια.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Να σε καλά, Κοϊτά.
1: Γεια σου, Μίτσο.
2: Γεια σου, Κοϊτά.
0: Πάμε παραπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Καλώς τώρα, τι το ρωτάς για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν σε τρώει.
4: Γεια σας, με ακούτε.
0: Γιατί να
1: καλησπέρα, φίλε.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια Λιβάη το ξέραμε να με το. Επειδή έχει τα γούρια σου.
2: Έφυγε ο Λιβάη από την ΑΕΚ, ρώτα τον και τον Κοϊτά.
0: Ερώτησε και για τον Κοϊτά.
2: Μα τώρα τι
0: δουλειά. Μη φημώνετε τον τύπο. Θα κάνουμε ό,τι ερωτήσει θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια
4: σας. Ακούγομαι τώρα. Γιατί δεν ήμουν σίγουρο ότι ακούγομαι.
0: Για πριν ακουγόσουν, αλλά μα έπιασε φλιαρία. Πάμε.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Δεκτό. Και εγώ θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου, ΑΕΚ είμαι, θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου για χθες.
1: Το όνομά σου πρώτα απ' όλα, φίλε.
4: Κώστας και είμαι ΑΕΚ. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Αρχικά για το πέναλτι του Γιώβιτς που λέμε ότι δεν είναι, που λέτε μάλλον ότι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
4: Επιτρέπεται στον αμυντικό, ακόμα και αν πατάει το πόδι, να προσπαθεί να ανακόψει την μπάλα κάνοντας σπαγκάτο. Δηλαδή ο επιθετικός
2: δεν έκανε σπαγκάτο, φίλε.
4: Πρέπει να πηδήξει.
2: Δεν έκανε σπαγκάτο.
4: Υπάρχει επαφή αρχικά.
0: Υπάρχει.
2: Να σου πω, να σου πω γιατί δεν είναι πέναλτι κατά τη δική μου γνώμη. Ο Κάργας έχει το πόδι του κάτω στο χορτάρι και την επαφή την κάνει ο Γιώβιτς με τον Κάργα. Όχι ο Κάργας με τον Γιώβιτς.
4: Εγώ διάβασα ένα άρθρο σήμερα από το site σας, αν δεν κάνω λάθος. Και εξηγεί τον κανονισμό. Αυτόν τον κανονισμό τον έχετε υπόψη σας, τον έχετε διαβάσει. Αν δεν κάνω λάθος, τον ανέβασε ο
2: Κατακύρης. Να συζητήσουμε αν είναι, όπως το βλέπω εγώ, να συζητήσουμε αν είναι πέναλτι το χέρι στο σου του Μάνταλου. Που εκεί είναι δύσκολη φάση, ίσως βρίσκει χέρι.
4: Αυτό ήταν ίσως, η δεύτερη μου.
2: Περίμενε,
4: η δεύτερη
2: φίλε, μου περίμενε. Ίσως βρίσκει χέρι. Εγώ θεωρώ ότι πιθανότατα βρίσκει χέρι. Πιθανότατα. Το άλλο δεν είναι πέναλτι όμως.
4: Γιατί πιθανόν. Είναι. Βλέπουμε replay.
2: Καταρχάς
4: υπάρχει replay το οποίο δεν το
0: έχει
4: δείξει.
0: Καθαρό
2: replay,
0: πώς το έχει δει.
2: Φίλε μου,
4: φίλε
2: μου, μάλλον βρίσκει χέρι. Μάλλον, δεν μπορώ να είμαι και 100% σίγουρος. Μάλλον βρίσκει. Πιστεύω ότι βρίσκει, αλλά Το άλλο δεν είναι πέναλτι, ρε φίλε.
4: Εγώ θα δανειστώ τις ατάκες του προηγούμενου φίλου. Είναι ναι. πεναλτάρες και τα δύο.
2: Okay.
4: Απορώ με τα αντανακλαστικά του οργανισμού της ΑΕΚ και των δημοσιογράφων της, που πραγματικά προσπαθεί όλος ο κόσμος να πουλήσει προπαγάνδα και ένα μήνυμα θέλω να δώσω για το λαό της ΑΕΚ.
2: Ένα λεπτάκι, ένα
4: λεπτάκι. Ένα μισό λεπτό να ολοκληρώσω γιατί θέλω να δώσω για το λαό.
2: Θα ολοκληρώσω και θα το πεις το μήνυμα και θα πεις και δύο μήνυμα.
4: Να μην τρώει την προπαγάνδα αυτή που στείνεται από χθες εις βάρος της ομάδας.
2: Ωραία, θύμισε μου το όνομά σου.
4: Κώστας.
2: Κώστα, εγώ που λέω ότι δεν είναι πέναλτι. Στείνω προπαγάνδα. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη,
4: προπαγάνδα,
2: δηλαδή.
4: Βέβαια. Γιατί είναι επέναντι.
2: Α, επειδή
4: γιατί
2: έχω άλλη άποψη. Κάτσε,
4: να σας πω κάτι.
2: Κάτσε, Κώστα, ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό να μιλήσω.
4: Ένα λεπτό.
2: Επειδή έχω άλλη άποψη με τη δική σου στην προπαγάνδα, που σου λέω κιόλας ότι πιθανολογώ ότι το άλλο είναι χερί. Πιθανολογώ, δεν είναι καθόλου.
4: Δεν
2: στείνεται
4: προπαγάνδα.
2: Κάτσε, πριν από 10 δευτερόλεπτα μου λε στείνω. Τώρα μου λε δεν στείνω.
4: Ωραία. Να το θέσω αλλιώς.
2: Θα πάρουμε μια απόφαση τελικά ή όχι. Μήπως όλοι. Περίμενε. Μήπως όλοι θέλουμε να ακούμε πάντα αυτά που θέλουμε υπέρ της ομάδας μας και οτιδήποτε άλλο λοιπόν, το θεωρούμε προπαγάνδα. Δεν γίνεται έτσι όμως.
4: Θα σας απαντήσω. Όποιος έχει ενικό. Διαφορετική άποψη από μένα δεν στείλει προπαγάνδα, αλλά
2: στον
4: στείλει ενικό. Προπαγάνδα.
2: Στον ενικό.
4: Ναι, θα απαντήσω.
2: Μα πριν μου πεις ότι στείλω προπαγάνδα. Έτσι δεν πες.
0: Αναδιατυπώνει. Επαναδιατυπώνει.
4: Θα κάνω την κολοκυθιά να παίξουμε, το αλλάζω. Σας ζητώ
2: συγγνώμη, δεν στείλει προπαγάνδα. Δεν είναι θέμα μου να συνοηθούμε.
0: Αδέρφε, κουβέντα κάνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
4: Ωραία, και εγώ κουβέντα κάνω, ρε παιδιά, αλλά δεν με αφήνετε να πω την άποψή μου.
0: Ωραία, τι
4: είπες. Η εκπομπή έχει ξεκινήσει 2 η ώρα και είμαστε 3 η ώρα τώρα, έτσι. Έχουν πάρει 4-5 άτομα. 4-5 άτομα έχουν σχολιάσει τέσσερα του πέναλτι. Εσείς δεν βγήκατε πλην μιλώντας μαζί μου να πείτε ναι, ρε παιδιά, δεν είναι πέναλτι, αλλά το χέρι που δίνει την ΑΕΚ στο 0-0.
0: Δεν μας ρώτησε κανείς για πέναλτι φάση.
4: Δεν ξεκινήσαμε.
0: Άκουσε με λίγο.
2: Εγώ τα έχω πει και από το πρωί.
0: Κώστας είπαμε. Κώστας είπαμε.
4: Εντάξει, δεν ακούμε πολύ.
0: Άκουσε με, Κώστα μου, άλλον. Εάν αρχίσαμε μόνοι μας την εκπομπή και λέγαμε δεν είναι πέναλτι του Γιώβιτς και δεν συζητούσαμε για τη φάση του χέρι, να μας πεις αναφέρεται και στη μία φάση και δεν αναφέρεται στην άλλη. Όταν θα βγει ο κάθε ακροατής και θα με ρωτήσει για κάτι συγκεκριμένο, τότε πω ναι, αλλά.
2: Τέλος πάντων, στην τελική, ρε παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή
0: του. Ακριβώς.
4: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ πήρα να πω τη δική μου και για να μην τρώω τον χρόνο τον επόμενο, θα επαναλάβω ο λαός της ΑΕΚ να μην τρώει την προπαγάνδα, να μην μασάει και να δει ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ποια θα πάρει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Ναι, καλά, μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
2: Μαζί μιλάμε, ναι.
0: Ναι, φίλε.
5: Γεια σας, Δημήτρης από το δρόμο.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
5: Και εγώ ΑΕΚ και πραγματικά. Παρότι η διαιτησία, ας πούμε, εγώ είμαι και μικρός, έχω προλάβει τρομερές εποχές που συζητάγαμε μόνο για τη διαιτησία, για τίποτα άλλο. Και θεωρώ ότι με το VAR όντως έχουμε κάνει βήματα και έχουμε κάνει κατακτήσεις.
0: Και ό,τι άλλο μπορεί να μπει από τεχνολογία και πρέπει να μπει και το goal line τεχνολογία.
5: Ναι. Εννοείται. Θέλω να πω για την περίφημη φάση του πέναλτι το εξής, το οποίο δεν λέει κανένας. Ότι εγώ θα δεχτώ για την οικοδομία της συζήτησης ότι όντως την επαφή την επιδιώκει ο Γιώβιτς, γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, πολύ έμπειρος παίκτης, βλέπει ότι ο παίκτης του Βόλου έχει μείνει κρεμασμένος με το πόδι απλωμένο, τεντωμένο και επιδιώκει όντως, ας το δεχτώ λέω για την οικονομία της συζήτησης, να πέσει πάνω του και να κερδίσει την επαφή. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όλοι αυτοί που σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι δεν είναι πέναλτι γιατί την επαφή την επιδίωξε ο Γιώβιτς, επειδή δεν είμαστε τρελοί και δεν είμαστε λωτοφάγοι. Πριν από τρεις σεζόν που ο Παναθηναϊκός έκανε 12 νίκες σε 12 μάτς και είχε πάρει 8, όχι ένα, 8 τέτοια πέναλτι.
0: Τέτοια
5: που
0: πέναλτι.
5: Τα βλέπαμε με ανεπαίσθητες επαφές. Με ανεπαίσθητες. Που έπρεπε να δούμε 47 replay.
0: Ωραία.
5: Που έβγαινε ο Αϊτόρ από την περιοχή, πέφτοντας πάνω στο τεντωμένο πόδι του αμυντικού και ο διαιτητής έδινε πέναλτι.
2: Για ποια φάση λες να τη συζητήσουμε, ρε φίλε.
5: 8 πέναλτι, εκ των οποίων.
2: Ναι, πες μου ένα πέναλτι να το συζητήσουμε.
5: Εκ των οποίων τα 6.
2: Όχι, συγκεκριμένα πες μου. Πες μου ένα.
5: Κουρμπέλη, θυμάμαι πέναλτι
2: στα Γιάννενα.
5: Που η μπάλα είναι εκτός διεκδίκησης, τελείως εκτός διεκδίκησης.
2: Στα Γιάννενα.
5: Και υπάρχει μια υποψία κλωτιάς που βλέπουμε στην περιοχή.
2: Τι υποψία κλωτιάς, στα Γιάννενα τον είχε κλωτσίσει από πίσω αμυντικός, ρε φίλε.
5: Λοιπόν,
2: μέσα στην περιοχή.
5: Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι τότε μας λέγανε ότι από αυτή τη 13η
2: φίλε,
5: λύση βλέπουμε ότι υπάρχει επαφή και εφόσον υπάρχει επαφή είναι πέναλτι. Τελεία. θυμάμαι τον κύριο Νικολογιάννη συγκεκριμένα.
2: Φίλε, άκουσε με, δεν ξέρω.
5: Να το λέει.
2: Ωραία, εδώ θα μιλάς.
0: Ήρεμα απλά, ήρεμα.
2: Μην φωνάει καταρχά. Εδώ θα μιλάς συγκεκριμένα. Άκουσε με. Όχι, δεν φωνάζουμε.
5: Γιατί πήρε.
2: Έλα, καλό.
0: Άκουσε με λίγο. Αδερφέ, να σου πω μια κουβέντα μόνο και μετά να συνεχίσει αν θες. Δεν με ακούσει όμως.
5: Οι ίδιοι που λέγατε ότι αφού είναι παντού.
0: Μιλάει με τον κύριο Νικολογιάννη.
5: Ξαφνικά αλλάζει τον πιστέκι. Συγχαρητήρια.
0: Αυτή τη στιγμή με ποιο μιλάει, αδερφέ μου.
5: Άκουσε, αγαπητέ μου φίλε.
0: Δεν μου μιλάς. Είμαστε λες οι ίδιοι. Έχεις ακούσει εμένα να σου λένε τα απέναντι, όχι.
5: Όταν μιλάμε δημόσια, δεν είμαστε εγώ και εσύ. Είμαστε όλοι οι άνθρωποι που δημιουργούν.
0: Ωραία. Με την ίδια λογική. Ηρεμήστε λίγο. Με την ίδια λογική και όλοι οι ακροατές λέτε όλοι τα ίδια.
5: Υπάρχει δημόσια συζήτηση, αγαπητέ φίλε.
0: Φυσικά. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε πει αυτό. Εγώ θα πω το εξής και θα κλείσουμε εδώ γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο. Το ότι επιδιώκει κάποιος την επαφή δεν σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει ή δεν υπάρχει παράβαση. Εάν εγώ βλέπω τον άλλον να έρχεται προς τα πάνω μου, φρενάρω και με γκρεμίσει, επιδιώκω την επαφή και παίρνω το πέναλτι ή το φάουλ. Εάν όχι. Δεν. Αλλά εκτός αυτού, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να την εκφράζει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την προπόνηση του Παναθηναϊκού παρακολούθησε από κοντά ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος βρέθηκε στο Κοροπή και συνομίλησε με τους Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται. Η ανάρτηση του Γιούρκα Σεϊταρίδη από το εργοτάξιο του Βοτανικού. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Βόλο. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, γράφουν στην Σερβία για τον Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για το Nations League προσθέθηκε και ο Λόβρο Μάγερ. Ανακούφιση στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες αποθέωσε η ΠΑΕ με τον 12ο παίκτη στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμα στα social media. Δίπλη ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Στη Θεσσαλονίκη μένει ο Μπάμπα Ράχμαν, ο οποίος ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Γκάνας. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παιχτών και θα αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της με δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Σερβία στις 24 και Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Επίγουσα προκατακτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφιτι στο γήπεδο του Άρη. Μετά από αναρτήσεις στα social media, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Δεύτερο σπίτι του Ζέλκο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό άκτορο άμεσο συνεργάτης του Ζόζεπ Μαρία Ισκέρδο. Τον ξέρουν και τον αγαπούν, οπότε φαντάζομαι πως όλα θα πάνε καλά, δήλωσε ο Ισπανός σε σερβικό μέσο. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τα λόγια του Μάικ Μπατίστ. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το πρόγραμμα Πύργος ΑΕΛ Novibet στις 4 με κάλυψη από Ερδιοσπορ, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης στις 5. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν Μαρσέγ, Φερεντσβάρος και Στεάο Βουκουρεστίου, ενώ οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με Ανόβερο, Γιαντράν και Σαμπαντέλ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Με την αναμέτρηση Ασεδούκα Άρης Νικαίας στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 8 στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας, με συγχωρείτε, στο κλειστό της Μίκρας. Μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης μπορεί να βρεθεί ο Γκρανίτ Τσάκα, ο οποίος παραδέχθηκε στα social media ότι είχε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον COVID. Με κατέκλυσε φόβος και αβεβαιότητα για τα εμβόλια και ήμουν σε ταραγμένη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζει ο Ελβετός, που απολογήθηκε για την πράξη του. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πιθανά θα του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε πήγουν στο Παραφάμε 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Και έχω να σου πω κάτι πολύ ωραίο και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμπησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο santorinexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
1: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 45, πρέπει να καταλάβετε. Βλέπω και τα μηνύματα. Mm-hmm. Καθένας έχει την άποψή του. Άμα μπορούμε να την εκφράζουμε όμορφα και ωραία, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
1: Έλα, ρε Λάμπη.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά, μια χαρά.
2: Εκτός από προπαγάνδα.
1: Λάτε.
0: Και πολλά άλλα.
2: Πολύ μεγάλη προπαγάνδα. Και όταν ξεφεύγετε από το ποδόσφαιρο, κάνετε προπαγάνδα στο τι είναι καλό στο φαγητό. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά μια προπαγάνδα.
0: Είναι στη φύση μας, Λάμπη.
2: Ναι, αλίμονο. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, το ότι κατέβηκαν ο Διονύσης με τον Ηρακλή στο μεσημέρι και κατεβάσαν όλη τη νύχτα κάτω. Και νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όλοι κοιμούνται το βράδυ πλέον. Γιατί πριν δεν κοιμόντουσαν, τους περιμένανε. Πάρα πολύ. Ακούω πάρα πολλά ονόματα που ήταν αυτά. Εκτός από τον Γιώργο, ο οποίος βγαίνει μέχρι το μεσημέρι. Πρωί ή μεσημέρι, δεν βγαίνει παραπάνω. Τον Παναϊκό. Λοιπόν. Θέλοντας μια συμβολή στον Ηρακλή. Μ' ακούς, Ηρακλή?
1: Είναι λίγο έξω τώρα, θα έρθει, θα μπει.
2: Α, μάλιστα. Θα την πω ύστερα. Τέλος πάντων. Διονύση, δεν κατάλαβα τα πέναλτι, τα 6 από τα 8 που πήρε ο Παναθηναϊκός στην περίοδο του Γιωβάνοβιτς.
1: Παιδιά, αφήστε λίγο. Περίμενε, Λάμπη μου. Μην πάμε τώρα τι έγινε πριν 3 χρόνια. Τι έγινε πριν 5, πριν 10, πάμε στα φρέσκα.
2: Όχι, εγώ αυτό λέω. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή?
1: Γιάκ το πήρε.
2: Γιάκ τώρα, τι είναι αυτά, ρε παιδιά, το μπιφτέκ το γυρίζει, το κάνετε. Μεσημεριάτικα ψόφισαν τη πείνα. Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, ο κύριος και φίλος μου Ηρακλής πρέπει να προσέξει το εξής. Μη βάζει γούρια με ξυρίσματα, γιατί πρέπει μετά να βάλει και ξύρισμα και στον ίδιο κουρέα. Άντε τώρα να προλάβεις τα γήπεδα της, εκεί στην περιοχή, ναι. Αν είναι να βγει και έξω από την Αθήνα, την Αττική, πολύ δύσκολο. Γι' αυτό να μην βάζει με γούρια με ξυρίσματα και με τέτοια, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα.
0: Πάντως έχει έρθει με ένα προσωπάκι φράπα, έχω να σου πω, Λάμπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά αυτό, κοίταξε, το φράπα είναι καλό για την σύντροφό του. Για κανέναν άλλο.
0: Καλά, μαζί σου, συμφωνώ και εγώ.
2: Ναι, τώρα, τι να λέμε. Λοιπόν, και επειδή εγώ δεν και τα μπιφτέκια τα τρώω, ας είναι και ψημένα από τη μια την πλευρά.
0: Από τη μια δεν χρειάζεται και λίγο από την άλλη.
1: Θέλει.
2: Εγώ, φίλε, θέλω σίδηρο. Και όσο άψιπτο είναι, καλύτερο, περισσότερο σίδηρο παίρνεις.
0: Φάει σηκώδη. Νομίζω το σηκώδη έχει σίδηρο και οι φακές.
2: Θα πω σε τμήμα μεσογειακής ανεμίας για να βάλω σίδηρο. Κάνα δύο ώρο.
0: Α, τόσο. Έχει όντως το ζήτημα.
2: Άλια. Λοιπόν, θέλω να δώσω στον κόσμο που ακούει κάτι και να ασχοληθούν και με αυτό. Ποιος αφήνει μεγαλύτερο αποτύπωμα στο περιβάλλον, ο Σεραφίνο με τα κοτόπουλα

0: Ενώ όσο υπάρχουν οι αγώνες θα υπάρχει διαιτητό κουβέντα. Τέλος πάντων. Στεναχωρέθηκα χτες για την εθνική βόλεϊ. Ναι. Να εικάσω Σταύρο, είδες το καθόλου.
1: Είδα.
0: Καλά, πώς έγινε η φάση. Ότι εγώ παρακολουθούσα το αποτέλεσμα από το κινητό. Και ήταν 14-13. Η τελευταία φάση άρχισε να το βάλει το 15-13. Στο tie break. Ήταν τίποτε challenge.
1: Κάναμε ένα challenge για να το κάνουμε. Μιαν στο τελείωμα του Φιλανδού βρήκε φιλέ. Αλλά δεν είχε βρει φιλέ. Απλά ξέρεις, παίζει την τελευταία σου ζαριά. Δεν ήταν καν αμφισβητούμενη. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν συγκεκριμένη φάση ήταν ξέρω εγώ στο 18-18 σε κανένα τόσο. Δεν θα έκανε καν challenge. Έκανε μήπως και. Κοίταξε, είδε το μάτς γενικά, εσύ το είδε ή μόνο.
0: Όχι, δεν το είδα καθόλου. Έβλεπα τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, ειδικά στο τέταρτο και στο πέμπτο σετ στο tie break. Οι Φιλανδοί δεν άφηναν την μπάλα να πέσει στο θάλαμο. Ξέβγαζαν κάτι άμυνες συγκλονιστικές χωρίς να σπάει μπάλα πάνω στο μπλοκ από τελειώματα δικά μας καρφιά. Βγάζαν άμυνες. Ματώναμε για να πάρουμε πόντους. Και είναι κρίμα γιατί ειδικά στο τέταρτο σετ ήμασταν μπροστά με 23-22 και το χάσαμε με 25-23. Δηλαδή κάναμε 3-0 σερί εκεί. Όπως και στο tie break, αν και στο tie break ήταν συνεχώς αυτοί μπροστά και εμείς ισοφαρίζαμε. Και στο tie break από το 13-13 μας κάναμε το 15-13. Δηλαδή στις λεπτομέρειες δεν πήραμε την μεγάλη πρόκληση.
0: Κρίμα πραγματικά, διότι εντάξει, υπερέβαλαν αυτόν οι παίκτες μας και θα μπορούσε να αδερφέ να, εντάξει, θα ήταν μεγάλη επιτυχία στους 8 του Ευρωβόλου. Τώρα πήγα μέχρι τους 16, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: και στους 8 θα πέφταμε πάνω στους διοργανωτές Ιταλούς. Εντάξει, πολύ δύσκολο, αλλά...
0: Καλά, πολύ. πολύ
1: δεν έχει σημασία, θα είχαμε φτάσει στους 8.
0: Ναι. Και εγώ θα έλεγα στο Ηρακλής είναι έξω.
1: Ναι,
2: κάπου
1: έχει.
0: Εντάξει, εγώ απλώς θα έλεγα για το μάτσο χτες ότι χάρηκα τον τρόπο που ήρθε η νίκη. Η ομάδα δεν βλεπόταν πραγματικά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πω και εγώ. Mm-hmm. Το έχουν πει όλοι, το έχουν δει όλοι. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όπως είτε η νίκη ήταν σημαντική νίκη, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί τη στιγμή μάλιστα
2: που κέρδισε
0: η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός.
2: Βέβαια. Και με τον τρόπο που ήρθε, ξέρεις.
1: Και μάλιστα συνδυάζεται και με τον τρόπο που ήρθε και η νίκη τη Δετάρτη με τη Γιακελόνια, έτσι.
2: Σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Πάει μαζί, αδερφέ, ακριβώς όπως το είπε Σταύρο. Πώς σημαντικό τουλάχιστον αν χάναμε νεκτέ. Πώς είναι η διαφορά τώρα, 5?
1: Ναι.
0: Θα ήταν 7.
2: Ναι.
0: Εντάξει, θα ήταν 7, θα ήταν πιο μεγάλη. Εντάξει ρε παιδιά, αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Μας στον Ηρακλή.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Θα ξαναπούμε.
1: Χαιρετάκι αυτός θα τώρα μπήκε στο...
0: Έγινε.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, χαρά σας.
1: Γεια σου Γιάννη. Πάμε, διαφημίσεις και
3: πάμε. Όχο, Γιάννη ήταν ο αδερφός.
4: Η Winsport FM 94,6.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: Flex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό,

0: σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να έρθει και ο Ηράκλης Πανής, ακούσατε.
5: Όχι, μωρέ, δεν ενισχύει κανείς.
4: Αφού δεν είναι ο Θεός.
6: Ρωτάγανε πού είναι.
4: Όλοι κάτι θέλουν να σου πούν. Και ο Λάμπης θέλει να σου πει κάτι.
5: Εντάξει, και αύριο δούμε και μέρα.
4: Να μην μα δώσει ότι δεν ανησυχούσαμε.
6: Για πάμε.
4: Χαίρετε.
5: Ζέστη έχει.
7: Ναι, καλησπέρα, εγώ ναι.
4: Έχει ανάψει ο Ηράκλης. Χαίρετε, ναι.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
5: Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου.
7: Πρώτη φορά περνώ, Κώστας. Πρώτη φορά περνώ σε αυτή τη ζώνη. Έχω ξαναπάρει το Διονύση πιο παλιό.
5: Ναι.
7: Κοίταξε ρε Διονύση μου, το ότι έχεις μια άποψη προσωπική σου δεν σημαίνει ότι είτε είναι πέναντι είτε είναι φάουλ είτε οτιδήποτε.
6: Και οι τρεις νομίζω την ίδια άποψη έχουμε, δεν είναι μόνο ο Διονύσης εδώ.
7: Δεν είναι θέμα άποψη, είναι θέμα κανονισμών.
6: Και οι τρεις την ίδια άποψη έχουμε.
7: Μα, ναι, okay.
6: Και νομίζω και ότι και η τηλεκριτική χθες, ο Κουτσιάφτης, τουλάχιστον
5: ναι, Κουτσιάφτης,
6: και
5: αυτό Κουτσιάφτης.
6: Και Λαμπαδαρίου, αυτό το ίδιο είπα.
5: Και ο Βάροχας νομίζω.
6: Βάροχα δεν άκουσα, μη σου πω ψέματα.
7: Γιατί δεν είναι το πέναλτι.
6: Ναι.
5: Ναι, μωρέ, επειδή έχει πατήσει το πόδι κάτω. Είναι το πόδι σταθερό.
7: Okay.
5: Πέφτει ο Γιώκητς, λέω.
6: Αντιθέτως, για μένα συζητάμε αν είναι πέναλτι το χέρι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει επαφή, δεν είναι εύκολο.
5: Δεν διαφωνώ μαζί σου,
6: αλλά πιστεύω ότι η επαφή υπάρχει. Αλλά επιμένω ότι για μένα το Γιώκητς δεν είναι πέναλτι.
7: Αν ήταν εκτός περιοχής και γινόταν αυτό, θα γινόταν φάουλ ή όχι.
5: Δεν ξέρω. Όχι. Αλλά εκεί μπορεί να ξέρεις, εκεί αν είναι φάουλ ή οτιδήποτε άλλο, ξέρεις το προσφορά είναι πολύ πιο εύκολα μια τέτοια απόφαση.
6: Ναι.
5: Σε σχέση με το πέναλτι. Πάντα αυτό είναι.
7: Κοιτάμε πολύ το δάσος και δεν ξέρω, χάνεται όλη η ουσία πάνω σε αυτό. Εγώ δεν είμαι ΑΕΚ. Αλλά επειδή θα δούμε κάτι, επειδή έχουμε μεγάλη σεζόν μπροστά μας και θα δούμε παρόμοια.
6: Έχουμε να δούμε.
7: Ναι, έχουμε να δούμε πολλά. Λοιπόν, σε πάω στο μπάσκετ, Διονύση μου. Ναι. Με ανησυχεί πάρα πολύ το μπάσκετ.
6: Ναι.
7: Με όλη αυτή την εικόνα που παρουσιάζει. Δεν ξέρω τι φταίει. Και πάντα ξεκινάμε με απολύες.
6: Α, για τους τραυματισμούς λες.
7: Για τους τραυματισμούς, η ομάδα δεν είναι πάλι έτοιμη, πάλι υπομονή και χρόνο, πάλι υπομονή και... Οι άλλες ομάδες γιατί δεν έχουν αυτό το υπομονή και χρόνο.
5: Ο Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο.
6: Όλοι έχουν.
5: Είναι πολύ νωρίς για το μπάσκετ.
7: Παιδιά, συγγνώμη. Μη μου συγκρίνει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καινούργια ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μία-δύο προσθήκες.
5: Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει playmaker.
6: Άρα πόσο μάλλον. Φίλε μου, συγγνώμη. Πόσο μάλλον όταν είσαι νέα ομάδα. Όταν είσαι νέα ομάδα, θέλεις περισσότερο χρόνο.
7: Για κάτσε ρε εσύ. Πολλές είναι νέες ομάδες που παίζουν μπάλα. Ναι. Εδώ μπορεί να κάνουμε τα αυτονόητα.
6: Τα αυτονόητα.
7: Ναι.
6: Τι είναι.
7: Μου λες ότι η ομάδα θα παίζει αμυντικά.
6: Εγώ.
7: Όχι εσύ. Ο οργανισμός. Η ομάδα ξεκινάει από τον μπρος πίσω. Δηλαδή να παίζουμε αμυντικά. Πού είναι τα αμυντικά rebound. Rebound δεν μπορούσαμε να πάρουμε.
6: Για ποιο μάτς λες τώρα.
7: Για το τελευταίο που παίξαμε.
6: Με τον rebound.
5: Σχολιάζει μια ομάδα.
4: Τέσσερις παίκτες έτσι.
6: Ναι μωρέ. Κάτσε, είναι πάρα πολύ καλή
5: φίλε. Θέλει η ομάδα.
4: Χωρίς Ντέιβις, χωρίς Ναν, χωρίς Λούκα, χωρίς Φαλ, χωρίς Προκαβόπουλο.
5: Φίλε στο μπάσκετ.
6: Πάρα πολύ νωρίς.
5: Αρχίζεις να σκέφτεσαι το. Είναι, υπάρχει ο προβληματισμός. Με όποια ομάδα ξέρεις υποστηρίζει ο καθένας στην Ευρωλίγκα. Μετά το Γενάρη-Φλεβάρι.
6: Ενέρεση.
5: Δηλαδή, αν εκεί δεις πράγματα τα οποία δηλαδή σε ανησυχούν, τότε ναι, να το καταλάβεις και να κάνεις μια συζήτηση. Τώρα, στον Παναθηναϊκό είναι εντελώς νέα ομάδα. Εντελώς νέα ομάδα. Ο Ολυμπιακός, που σου είπα εγώ πριν που μου είχε κάνει, ξέρεις, τις δύο προσθήκες, έχει αλλάξει. Προσπαθεί να βάλει το Μακιντάρι να είναι ο παίκτης που να πάρει τη θέση του Γόκαπ. Πρέπει να βρει το ρόλο του μέσα ο Μοντέρο. Γιατί όταν έχει το Βεζέκοβ, έχει το Φουρνιέ, που πολλές φορές παίζουν μαζί και τρεις. Που και οι τρεις θέλουν την μπάλα
7: Ηρακλή, να σου κάνω μια ερώτηση.
5: Θέλει χρόνο όλο αυτό για να δεις.
7: Να σου κάνω, σε παρακαλώ, μια ερώτηση.
5: Βεβαίως.
7: Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι?
5: Μα η σχέση του ΠΑΟΚ με
7: τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να το
5: αναλύσω. Όχι, δεν τα κάνουμε. Δεν έχω δει τα παιχνίδια του, για να σου είμαι ειλικρινής, αλλά βεβαίως είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι.
7: Ο Άρης είναι καλύτερος από πέρσι. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι καλύτερη από πέρσι.
5: Η διαφορά όμως στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, τη Ρεάλ θα τη δούμε. Δηλαδή στην πορεία αν είναι καλύτερη. Θα παίξει διαφορετικό μπάσκετ σε σχέση με αυτό που έπαιζε. Λόγω
7: α,
5: την
7: μπράβο,
5: αλλά η διαφορά στο. Στο ρόστερ του Άρη και στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, η διαφορά στην ποιότητα είναι πολύ μεγάλη.
6: Ναι. Αυτό δεν θέλει να περάσει καιρό για να το καταλάβει.
5: Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
6: Δηλαδή, θα κάνει άλλο κομμάτι.
5: Ναι, άλλο αυτό. Με του παίχτε που είχε, με όλο το σεβασμό, πούμε, ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια και με αυτού που έχει τώρα.
6: Μέρα με τη νύχτα.
5: Είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, ανέβηκε level. Το ότι μπορεί. Να, και φυσικά και ο ΠΑΟΚ θέλει χρόνο. Αλλά από την άλλη, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπεις.
6: Γιατί έχει η ποιότητα ανεβασμένη. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι άλλη κατάσταση. Θα έχουν πάλι ποιότητα όπως είχαν και πέρυσι. Την μπάσκετ θα παίξουν, θα το δούμε. Το ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι διαφορετικό σχέση με πέρυσι, δεν ξέρω αν θα πετύχει. Αλλά θα παίξει διαφορετικό μπάσκετ λόγω Μπράντοβιτς, δεδομένο αυτό. Αν θα πετύχει, άλλο κομμάτι.
5: Απλά σου το ξαναλέω. Με το που πει το νέο έτος θα αρχίσεις να βλέπεις. Γιατί μην ξεχνάς ποτέ ότι στο μπάσκετ. Μία μεταγραφή που μπορεί να γίνει το χειμώνα μπορεί να σου αλλάξει όλη την ιστορία.
6: Ναι.
7: Μία μεταγραφή που θα κάνει το χειμώνα είναι ότι τη χρειαζόσουν από τώρα.
5: Όχι, δεν το ξέρεις ότι τη χρειάζεσαι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να σου πω εγώ, όπως είναι χτισμένος, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, υπάρχουν οι κουβέντες, για σου πω στα πράγματα που τα ξέρω πολύ καλύτερα στην ομάδα μου, ότι χρειάζεται ένα τριάρο τεσάρι. Έχει ακουστεί ο Χεζόνια, έχει ακουστεί ο Διαλό που είναι στο NBA και ότι παραμείνουν ελεύθεροι και. Αφενός δεν μπορεί να τον πάρει τώρα και αφετέρου θα δεις στα πρώτα μάτς στην Ευρωλίγα αν όντως το χρειάζεσαι για να κάνεις μια προσθήκη. Ο Ολυμπιακός πέρυσι έκανε μια προσθήκη που τον λέγανε Γιουβαρλάκη. Τι θυμάμαι εδώ τις εκπομπές για τον Τζόζεφ που έχει παίξει 1000 μάτς στο NBA, έχει πάρει πρωτάθλημα στο NBA. Αλλά εντάξει, δεν ήταν δηλαδή σωματικά δηλαδή το όπως ήταν ο Τζόζεφ στο NBA, ο οποίος ήταν σημαντικός στο να πάρει ο Ολυμπιακός τους τίτλους γιατί έχει βάλει πολύ μεγάλα σουτ. Και βλέπεις τον Τζόζεφ φέτος. Ο οποίος έχει δουλέψει μόνος του στα 35 του, έχει χάσει τα κιλά και είναι άλλος παίχτης. Δηλαδή, ήρθε ο Τζόουνς πέρυσι. Καταλαβαίνεις.
7: Μην φεύγεις από την ουσία, αδερφέ μου. Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ αλλιώς θέλω να καταλήξω. Ότι κάθε χρόνο εμείς ξεκινάμε διαφορετικά, με διαφορετικό rotation, ωραία, και καταλήγουμε στο ίδιο.
5: Τι είναι.
7: Συμπέρασμα. Λοιπόν, έχουμε χάσει 7-8 παίχτες, γιατί δεν είναι μόνο αυτός, είναι ο Νίκος Λουκάς, είναι και ο Μωραϊτης, είναι πολλοί. Δηλαδή κατεβήκαμε στο τουρνά με 10 παίχτες.
6: Αυτό τραυματισμοί είναι αυτοί.
7: Ναι, οκ. Εκ των οποίων, οι 3-4 δεν θα είναι καν στην 15άδα.
4: Ναι, σου έλεπε ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν και ο Σλούκας.
6: Και ο Φαλ.
4: Και ο Ροκαβόπουλος.
7: Ναι.
6: Δεν θα είναι αυτή η 15η.
7: Όχι, θέλω να σου πω από αυτούς που παίξανε. Α. Το Παύλο. Δεν είναι λόγο.
4: Α, εννοείται από αυτούς που παίξανε τώρα, όταν θα γυρίσουν οι τραυματίες, δεν θα είναι μέσα στη 12η-15η.
6: Όχι τόσο πολύ.
7: Δεν θα είναι Μαρτούκας, μπορεί να μην είναι ο Βαρβαρίτης σίγουρα.
4: Ο Πιτσιρίκας, ναι. Ο Μαρτούκας, εγώ θεωρώ ότι με τις εμφανίσεις που κάνει μπορεί να κερδίσει χρόνο.
7: Μωραϊτης, Καλαϊτζάκης, αυτή δεν θα είναι. Δηλαδή είναι 4-5 παίκτες που δεν θα είναι σε 15. Και θέλω να πω εγώ να καταλήξω.
5: Και να κλείσουμε με αυτό, δεν είναι γιατί.
7: Ναι. Διονύση, τι είναι αυτό που συνέχεια ξεκινάμε πάντα με τραυματισμού, γιατί δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει τόσο τραυματισμό.
6: Και άλλοι έχουν, δεν το ξέρω τώρα τι γίνεται στην προπόνηση. Δεν μπορώ,
7: το βλέπουμε, δηλαδή. Επειδή παρακολουθώ πολύ μπάσκετ, βλέπω και άλλες ομάδες, το βλέπουμε. Εκτός η ΣΑΕΚ.
6: Μπορεί 1002, δεν ξέρω.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
7: Και εγώ να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
5: Την καλησπέρα στο Μάκη από τη Γάνδη, το μεγάλο εστιατόριο το ελληνικό.
4: Να τα βλέπεις αυτά, Σταύρο, πόσα κιλά έχασε ο Τζόζεφ.
5: Τώρα ο Τζόζεφ.
4: Πληρώνει,
5: το έλεγα και πέρυσι. Ο Διονύσης, ο Διονύσης το ξέρει από τις βραδινές εκπομπές. Που έλεγα, παιδιά, ο Τζόζεφ είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το δεκάλεπτο που θα μπει το 8 λεπτό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ένα παίκτης ότι πρέπει να παίζει 30 λεπτά για να προσφέρει σε μια ομάδα.
4: Πάμε να προλάβουμε ακόμα ένα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
8: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι,
6: βεβαίως. Ναι, φίλε.
8: Γεια σας, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Δεν θα προσπαθήσω να δικαιολογήσω τον προηγούμενο φίλο της ΑΕΚ που τώρα βέβαια αστευόμαστε περί προπαγάνδας. Κύριε Δεσίλα, να κάνω μια ερώτηση.
6: Να κάνεις ό,τι θες, αλλά στον Ενικό.
8: Στον Ενικό. Ωραία. Και εγώ με ευχαριστεί αυτό και με καλό
6: σχόλιο. Δεν ξέρω γιατί απευθύνεστε μόνο σε μένα. Ένα λεπτάκι. Το όνομά σου, ναι.
4: Είστε γνωστός προπαγάνδας.
6: Περίμενε, κάτσε ρε.
8: Όχι, μην το πάμε εκεί. Δεν το λέω για αυτό.
6: Πες μου λίγο το όνομά σου. Πες μου λίγο το όνομά σου και θα πεις μετά τι θες. Πες μου λίγο το όνομά σου.
8: Βασίλη,
6: απευθύνεστε όλοι σε μένα. Ενώ και οι τρεις έχουν την ίδια άποψη εδώ στο στούντιο. Αλλά ο Δεσίλας είναι.
4: Εσύ ο προπαγάνδας, γνωστός.
8: Όχι.
6: Ενώ έχουν όλοι την ίδια άποψη. Δηλαδή και ο Ηρακλής την ίδια άποψη και ο Σταύρος την ίδια άποψη.
8: Ναι, απλώς θέλω να πω γιατί. Ίσως επειδή είναι ο Παναθηναϊκός ο πρώτος. Ίσως γι' αυτό πέφτουν πάνω σου.
6: Τι θέλω να πω. Τι είμαι εγώ, ο Μπουτσικάρης ή ο
8: Γιουρέλης.
4: Όταν
8: βγαίνουν. Ναι, θέλω να πω.
6: Εννοώ δε, είμαι η διοίκηση εγώ.
8: Όχι, είσαι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
6: Ωραία, πάμε.
8: Όπως θα ξεσπάνε στον Κετσετζόγλου ή στον Νικολογιάννη.
4: Πάμε να προλάβουμε το δελτίο, πάμε.
6: Πάμε λοιπόν να μου τα πεις.
8: Λοιπόν, όταν όμως δεν αναφέρουμε ότι το πέναλτι του Μάνταλ ήταν καθαρό πέναλτι και δεν δόθηκε.
6: Μα εγώ είπα ότι εγώ θεωρώ ότι βρίσκει μπάλα στο χέρι.
8: Ότι δύο κόκκινες που πήρε ο Βόλος ήταν πεντακάθαρες και σωστές.
6: Δεν είπε κανείς αντίστοιχο.
8: Μπράβο, δεν υπόθηκε. Αφήνεται ένα σύννεφο ότι σπρώξαν την ΑΕΚ.
6: Το πέναλτι, λοιπόν, ξεκάθαρα. Θεωρώ εγώ ότι πιθανότατα, θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Πιθανότατα το χέρι του στο σου του Μάνταλου βρίσκει το χέρι του. Πιθανότατα, δεν μπορεί να είμαι και 100% σίγουρο με το replay αυτό, αλλά μάλλον βρίσκει. Και δεν υπάρχει πέναλτι στο Γιώργο.
8: Γίνεται αλλαγή πορεία. Άρα το VAR
6: αυτό καταλαβαίνω.
8: Εκεί τον ευνοήσε το πόλεμο τότε αφού δεν δόθηκε.
6: Δεν είναι εύκολη φάση. Μη λέμε τώρα
8: δεν είναι
6: πράγματα.
8: Φάση.
6: Μάλλον, βρίσκει. Μάλλον βρίσκει.
4: Να είστε καλά.
8: Εντάξει, εγώ. Να είστε καλά και εσύ.
5: Να είστε καλά. Να πούμε ότι στέλνει ο Σταύρος χαιρετίσματα εκεί στο εστιατόριο, στο Μάκιο, στο Βαγγέλη.
4: Να είναι καλά. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού που μεταμόρφωσε ως κοκκινομήλου στην είσοδο της Αθηνών Κόρυθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο και στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Καλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Για τρεις ώρες κατέθετε ως μάρτυρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Πολίτικο μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
13: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
11: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
12: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
11: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
15: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τελευταίο μεσαωράκι της εκπομπής. Μπάλα μεσημέρι. Το σκέφτηκα, Διονύση.
1: Έλα.
0: Για να το πω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Για πάμε. Που είναι τώρα εδώ μέχρι παρατέταρτο.
1: Ναι, και μετά 47. Στα, τα δικά μας. Χαίρετε.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, φίλε.
2: Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
2: Πρώτα απ' όλα για να καταλάβω. ο κύριος Δεσύλλας είναι ο ρεπορτή του Παναθηναϊκού.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Ναι, χρόνια.
2: Α, ένα συμπαθέστατο, έτσι με ωραίες γωνίες προσώπου εκεί πέρα, γεννάκια κτλ.
1: Θα αρέσω,
0: να τα.
2: Ο άλλος ποιος είναι ο Ερυθρόλευκος.
0: Ο Ηρακλής. Εγώ δεν έχω γωνίες.
2: Με τα ωραία γυαλιά, με το ωραίο μαλλί το.
0: Ναι, το τρέντι, ναι, ναι.
2: Και ο άλλος, ο κεντρινό μαύρος, ποιος είναι.
3: Δεν υπάρχει κεντρινό μαύρος, δεν υπάρχει ούτε μαλλί εδώ, ούτε ομορφιά. Ο ένας είναι όμορφο, ο άλλος είναι μαλλί.
1: Γιατί, έχεις χάρη.
3: Προπαγανδιστής.
0: Και όπως έστωχα γράψει και ένας φίλος.
2: Ο τρίτος είναι ουδέτερος ή είναι δεύτερος ερυθρόλευκος, υποψιάζομαι.
0: Όπως έγραψε και ένας φίλος, πάλι καλά που φύγαμε από το βράδυ.
3: Ναι.
0: Γιατί τους τα χαλούσαμε τα βράδια με την άθλια προπαγάνδα μας.
1: Ναι, ύπουλοι.
0: Ύπουλοι, ναι. Α, ύπουλοι.
3: Είμαι εδώ.
0: Έλα, γορίνα μου.
3: Θεματοφύλακας της αντικειμενικότητας για την ενημέρωση.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν θέλω να πω κάποιες λεπτομέρειες, εννοώ για μόνο με τον Νίκος να μιλήσω λιγάκι.
0: Ναι.
2: Καθαρά ποδοσφαιρικά πρώτα.
0: Πάμε.
2: Και μετά παρασκηνιακά. Η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μεγάλη ελληνική ομάδα, είναι χρόνια μακριά από τον τίτλο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι φιλάθλος έως οπαδός της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μεγάλη ιστορική ομάδα, είναι πάρα πολλά χρόνια μακριά από το, από το πρωτάθλημα. Αυτό. Και ποδοσφαιρικά να το πάρουμε, ας πούμε, ότι είναι στο επίπεδο της Πορτογαλίας πληθυσμιακά η Ελλάδα δεν είναι και πολύ normal. Σαν να λέμε η Μπενφίκα είναι 17 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να συμβεί, βλέπει ας πούμε τι τραβάει η United ή τι τραβάει η Liverpool. Αλλά δεν είναι.
0: Η Liverpool
1: δεν
0: είναι.
2: Πάμε τώρα προς Αγγλία που
0: ανακάλυψε 20 χρόνια, νομίζω.
1: Παραπάνω.
2: Πάμε προς Αγγλία. Η Αγγλία είναι ειδική περίπτωση. Ανακάλυψε το ποδόσφαιρο το οποίο έγινε.
0: Νίκο. Άμα το δει, αφήσουμε την Αγγλία που λες ότι είναι.
1: Ιταλία.
0: Στη Γερμανία. Μία φορά το έχει πάρει τουρ και όσο θυμάμαι μην πάει και το πράγμα.
3: Εντάξει, βέβαια και είναι μια κατηγορία μόνο της
0: υπάρχει. Μα μια κατηγορία μία. Μην δεν ασχοληθούμε με την Αγγλία.
1: Τέλος πάντων, να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι normal αυτό. Ναι. Δεν είναι normal.
2: Βασικά θα ήθελα. Θέλω να το πω συγκεντρωμένα τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει γεμίσει ποιότητα σε σχέση με πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές. Mm. Αυτό. Όποιος δεν μπορεί κάποιος να το αρνηθεί, υγιής, φίλαθλος, ποδοσφαιρόφιλος και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μεταβατική κατάσταση, λόγω του ότι είχε έναν προπονητή για πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. με μια διακοπή που πήγε στην Αραβία και ξαναγύρισε όμως. Και αυτός όμως έκανε μεταγραφές.
0: Είναι δύσκολο στο ΠΑΟΚ, γιατί ο Λουτσέσκου δεν ήταν μόνο προπονητής, έκανε και πάρα πολλά άλλα πράγματα στην ομάδα τόσα χρόνια. Δηλαδή αυτός έβγαινε μπροστά για να κάνει ξέρεις, και τις δηλώσεις, άσχετα που μπορεί κάποιος να εκνεύριζαν κάποιος, αλλά αυτός ήταν που έβγαινε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο προπονητής. Απλά ο ΠΑΟΚ όμως στο φετινό πρωτάθλημα θα δεις πώς θα τσουλήσει το γεγονός ότι δεν έχει Ευρώπη. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι δεν θα έχει ρυθμό από τα μεσοβδόμαδα μάτς και τα ποιοτικά μάτς που μπορεί να του έδινε ξέρεις, μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Απ' την άλλη όμως, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε
1: συγκεντρώνεται μόνο στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει κάνει και γκέλα. Έχει χάσει από τον Παναθηναϊκό, έχει χάσει ένα ντέρμπι. Κέρδισε τον Άρη, δεν είχαν γκέλα με μικρή.
3: Και έχει φέρει και δύο τους παίκτες τώρα στα τελειώματα που θα τους δούμε
0: στην πορεία.
3: Παράδειγμα, χθες ο Γιάκητς έδωσε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής.
2: Ναι, βασικά οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να επικεντρωθούν να πηγαίνουν καλά και στην Ευρώπη όσο υπάρχει Ευρώπη. Γιατί με τα άλλα, άμα προλάβουμε.
0: Νίκο, και πάνω σε αυτό που λες, ξέρεις, όσον αφορά την Ευρώπη, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση του πρωταθλήματος. Το πόσο θα επηρεαστούν οι ομάδες από αυτά τα παιχνίδια, οι ομάδες που συμμετέχουν. Δηλαδή, μιλάω για την ΑΕΚ που παίζει στο Champions League, τον Ολυμπιακό στο Europa και τον Παναθηναϊκό στο Conference. Δεν ξέρεις πόσο μπορεί να στοιχήσει. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πέρυσι ο Ολυμπιακός που είχε το Champions League, ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό, έχασε βαθμούς. Σε όλα. Έπαιζε την Τρίτη με τη Ρεάλ.
2: Απλά ο κάθε Ολυμπιακός και ναι. ο κάθε Παναθηναϊκός ή ναι. κάθε ΑΕΚ αν ήταν στη θέση του Ολυμπιακού ναι. δεν χρειάζεται να παθαίνουν αιμονή με το πρωτάθλημα. Περισσότερο καλύτερα ναι. να πει αυτό που είπε να πάω προημιτελικό ή ημιτελικό και να πάω να πάρω το Europa Δηλαδή να είμαστε και λίγο λογικοί, ας πούμε, εκτός από το ότι είναι εταιρείες, ναι, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα πήγαινα στο κομμάτι του παρασκηνίου.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σωκράτης Κόκαλης, ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, ναι, είχε πει κάποτε ότι αν έχετε στοιχεία να πάτε στον εισαγγελέα. Επειδή είμαι κοντά στην ηλικία σας, έτσι δεν είναι?
0: Πόσο
2: ή κάνω λάθος?
0: Πόσο είσαι?
2: Σωστά μιλάω ή κάνω λάθος?
0: Πόσο είσαι, βέβαια?
3: Πόσο χρονών είσαι?
2: 47.
3: Κοντά στην ηλικία μας, εντάξει. Είσαι λίγο μεγαλύτερος.
0: Όχι, από μένα.
3: Πλάκα κάνω, λέει.
0: Εγώ είμαι 51.
2: Οκ, εντάξει, τώρα ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να λέμε αν είμαστε ενισχυτοί ή όχι. Το είχε πει ο κύριος Κόκαλης αυτό το πράγμα ή όχι? Θα τρελαθούμε.
0: Και πολλοί άλλοι. Δεν το θυμάμαι. Γιώργο, μπορεί να το έχει πει κιόλας.
2: Θα πάθουμε Mandela effect.
0: Τι θα πάθουμε?
3: Mandela effect.
2: Ναι. Είναι αυτό που ξεχνάμε, ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ξεχνάνε.
0: Το τίποτα δεν ξεχνάμε, αδερφέ, από τότε που θυμάμαι
2: πέρα αυτό μου. Το είχε πει ο κύριος Κόκαλης ή δεν το είχε πει?
0: Τώρα
2: δεν
0: θυμάμαι, παρακαλώ.
3: Ωραία, πες ότι το έχει πει, λοιπόν, τι?
2: Οκ, από τη στιγμή που ο κύριος Μπέος είπε αυτό που είπε, πρέπει να πάει να προσκομίσουν εισαγγελέα χαρτιά.
3: Θεωρητικά θα πάει, αυτός το θεωρώ ότι θα πάει.
2: Ακριβώς. Γιατί σε δημόσιο ψηφιακό δίκτυο έβαλε τη λέξη αν.
0: Όχι,
2: είπα
0: αυτό.
2: Αν χειραγωγήθηκε.
0: Αν το έχουν ποντάρει, αν το...
2: Επειδή τώρα τα δικαστήρια αργούν να αποδώσουν δικαιοσύνη και υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Δεν ξέρω αν... Κανονικά δεν πρέπει να έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα αθλητικά δικαστήρια κανονικά. Κανονικά να δουλεύουν τακτικά με τακτικούς. Τα έχουμε, έτσι δεν είναι? Κανονικά πρέπει να κληθεί.
0: Τώρα, αν την πάμε εκεί την κουβέντα με τα δικαστήρια και το πότε
3: βγαίνουν
0: οι αποφάσεις, καληνύχτα Μαργαρίτα.
2: Ναι, αλλά από τη στιγμή που, όπως λέτε, όπως είπε και ο κύριος, όχι κάποιος από εσάς πριν, ότι μπορεί να ήταν, πρέπει να ήταν χέρι του Μάνταλου, δεν το είδαμε καλά, ή όντως η μπάλα πάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Δεν το βλέπεις
2: δηλαδή,
0: καλά, βρέπει το
2: replay. Προκαλεί τοξικότητα. Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Βόλος δεν προκαλεί τοξικότητα.
1: 100%.
2: Ενώ το πρωτάθλημα πάει να γίνει ένα
1: 100%. 100%.
0: Κα, και πέρυσι ήταν αγωνιστικό και πρόπερσι ήταν αγωνιστικό.
2: Αλλά εκεί όμως πρέπει τα όργανα, τα θεσμικά, είτε η ΕΠΟ, είτε. Να πούνε η Ελλάδα.
3: Έκανε ο κύριος Γκαγκάτσης κάτι προγραμματικές δηλώσεις, ότι αυτομάτως θα καλούνται όσοι με τις δηλώσεις τους προκαλούν βία ή τέλος πάντων.
0: Παλιά είχε πει και.
2: Όχι,
0: και είχε πει και για δημοσιεύματα.
1: Ναι. Έγινε.
3: Πάμε.
2: Στον Όφη που δυναμώνει και δυνατή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που πάντα οι άλλοι δύο ήταν ισχυρότεροι. Ενώ
3: πάμε λίγο να βάλουμε τελεία όμως για να προλάβουμε. Ναι.
2: Να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Να είστε καλά, καλό πρωτάθλημα. Γεια σας.
3: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Πάμε σε έναν ακόμα στα γρήγορα.
1: Ναι, χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τάσος, φίλος Σάκη είμαι. Ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
4: Το έχετε αναλύσει, παιδιά, λίγο και με το κομμάτι με το πέναλτι και αυτά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, το είδα πολλές φορές και τίνω να πιστέψω ότι έπεσε πολύ, πολύ εύκολα. Δυστυχώς στην εποχή του ΒΑΡ όμως βλέπουμε και τέτοια. Θα πήγαινα στην άποψη ότι μάλλον
3: εγώ
4: δεν είναι.
3: Να σε διακόψω λίγο. Εγώ δεν θεωρώ ότι έπεσε εύκολα ότι έκανε θέατρο. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι παράβαση, ότι βρήκε όντως πάνω στο πόδι του κάργα και έπεσε. Δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Αλλά άλλο αυτό, άλλο είναι πέναλτι αυτή η φάση.
4: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι αν δεν το έδινε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τον καλούσε στην εποχή του ΒΑΡ. Αυτό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μήπως την περίπτωση να τη βλέπαμε, όπως και την περίπτωση του Αντώνησε στο 3-1 του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, όπου μιλάω για το
0: διεθνά
4: περίπτωση με το Μάνταλο, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω αν η μπάλα πάει ακριβώς προς την αιστεία.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά... αν πάει στην αιστεία.
4: Και μην εξετάζουμε το αν εκτρέπεται από το χέρι.
0: Να έχεις, συμφωνώ μαζί σου, γιατί το είχα πει στο Διονύση που είχαμε μια πάντα πολιτισμένη διαφωνία, ότι ακόμα και στο χέρι να μην είχε βρει, δεν ήξερα άμα περνάει. Δηλαδή θα πήγαινε στο σώμα του, αλλά και από το άλλο το ένα το replay, δεν είσαι 100% βέβαιος ότι η μπάλα πηγαίνει μέσα στην αιστεία.
4: Έχεις δίκιο, δεν φαίνεται ξεκάθαρα,
0: δεν φαίνεται.
4: Αλλά επειδή πίσω του η αιστεία είναι κενή, δεν υπάρχει θερματοφύλακας, ίσως να το βλέπαμε σαν την περίπτωση εκείνη που ανεξάρτητα αν έχει πρόθεση, αν μεγαλώνει τον όγκο του ή οτιδήποτε άλλο, η επαφή με το χέρι μπορεί να τιμωρείται. Ίσως θα έπρεπε λίγο να το δουν λίγο περισσότερο.
0: Εντάξει, υπάρχουν, κοίτα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και φάσεις οι οποίες είναι πολύ περίεργες. Δηλαδή, όσο και να υπάρχει τεχνολογία, δηλαδή τώρα. Στη φάση που είπες την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπορεί να βγάλεις ποτέ άκρη αν η μπάλα πηγαίνει στην αιστεία. Δεν είσαι βέβαιος αν με τα φάλτσα που έχει ή οτιδήποτε. Θα υπάρχουν.
4: Συμφωνώ και θες και σε πραγματικό χρόνο, έτσι, να πούμε.
0: Όπως εγώ δεν έχω και κανένα θέμα. Δηλαδή και σου λέω και εγώ συμφωνώ με τον Διονύση και στην άλλη τη φάση. Δηλαδή δεν είναι το replay, ρε παιδί μου, αν έχει βρει όντως το χέρι και υπάρχει αλλαγή πορείας, έστω και λίγη, είναι πέναλτι. Το
4: νομίζω ότι είχε επαφή με το χέρι, υπάρχει. Ναι. Απλά δεν καταλαβαίνω, μάλλον είναι τόσο δυνατό σουτ που
0: πολύ
4: δεν
0: δυνατό,
4: μπορεί το χέρι να εκτρέψει την πορεία της μπάλας.
0: Μα άμα δεις, το σουτ φτάνει, λες και πάει ράγκμπι.
4: Σωστό,
0: ότι να μην παίρνει γκολ στο ράγκμπι, δηλαδή είχε πάει πάρα πολύ ψηλά.
3: Αμερικά φούτμπολ,
0: ναι, συγγνώμη.
4: Εντάξει. Ψυχραιμία, όπως και να έχει, ψυχραιμία, γιατί θα δούμε πολλά
3: φέτος. Να είστε καλά,
0: γορίνα μου.
3: Για χαρά. Λοιπόν, το Last of Flex εστία από την Elastotet απλώνεται εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις τη σαμπάνια σου, όχι όμως στην στεγανοποίηση της ταράτσας σου.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Τελική ευθεία, κύριε. Ηρακλή, τι είσαι.
1: Έχει κάτι. Αν και δύο δελτία που πρότεινε Σάββατο Κυριακή χάθηκαν στον γκολ.
0: Ναι.
1: Στον γκολ, δύο δελτία.
2: Εγώ σου τον ακούω, άστο.
1: Ναι. Όχι, εγώ ήταν αυτά που πρότεινε και αυτά τα μοιάζουν και περισσότερο από αυτά που μπορώ να παίξω. Λοιπόν, κοίτα, έχει κάτι. Κάτι ωραία σου, ειδικά περίεργα.
2: Έχει ένα ωραίο παιχνίδι πριν απ' όλα να το πούμε, να το προλάβει ο κόσμος τώρα στις 4.
1: Τι έχει στις 4?
2: Έχει πύργος ΑΕΛ, Super League 2.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραίο.
1: Ο Πανηλιακός είναι ο πύργος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν είναι ο πύργος.
2: Πύργος AFC και τα λοιπά.
0: Ο Πανηλιακός, εντάξει.
1: Τι έχουν ενωθεί?
0: Έχει γίνει πύργος. Έχει αλλάξει η ονομασία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: με τη Λάρισα, ένα 85-90 το διπλό. Γιατί όχι, θα πω εγώ. Στις 5 ώρα Πανθρακικός Νίκη Βόλου.
1: Εσύ κάνε φίλους να δεις καλό.
0: Έλα,
1: για την περιοχή σου καλεσία διπλό.
2: Συγγνώμη, κατάγομαι πολλά σε φίλο. Πατέρα μου συγχωρεμένο.
0: Είναι αυτό το τελευταίο διήμερο και χθες στη Νίκη βρίζανε τον πύργο.
2: Λοιπόν, 5 η ώρα έχει Πανθρακικός Νίκη Βόλου.
0: Μου λέει μια ψυχή τον πύργο βρίζουν. Λέω, τι θα βρίσουν.
2: Γιατί άραγε?
0: Είναι Καλαμάτα πύργο υπάρχει κοντά.
2: Μεγάλο. Αστείευα, δεν το ξέρω. Όλες οι γειτονικές πόλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Και έχει και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης στις 5 επίσης. Διπλό και Νίκη Βόλου. Άσος ο ΠΑΟΚ Β' μια χαρά σας έδωσε εγώ την τριάδα τα νωρίς. Πάμε στα απογευματινά.
1: 8 η ώρα. Μεγάλη κατηγορία ΕΤΑΝ.
2: Φίλε, παίζω Σουηδία, αλλά όχι αυτές.
1: Είναι γάμα κατηγορία.
2: Αυτό λέω. Παίζω
0: γάμα
2: πρώτη, Σουηδία. Πρώτη, δεύτερη παίζω. Μέχρι εκεί πάω.
1: Δεν κατάλαβα γιατί. Τι έχει γάμα Σουηδία δηλαδή.
0: Τίποτα δεν έχει. Πολλά, είναι σκληρό.
2: Εμείς έχουμε άγνοια.
1: Γιόνσεβικ Σκόβντε. Ξέρεις, κυρία Σκόβντε.
2: Γιόνσε
1: Πικ.
2: Γιόνσε Πικ παλιά ήταν και φίλε.
1: Α, στο παλιά, ναι. Το βεράκι στο 1,80 έχει σημαντικές πιθανότητες εμφάνισης. Λοιπόν, θα πάρουμε μετά την κυρία. Το Αρλάντα Χάμαρμπι TFF.
2: Ναι, όχι κανονική Χάμαρμπι, μην είναι.
1: Ξέρω, Αρλάντα, εγώ τη μ' αρέσει αυτή από το Καβλάντα που ξέρεις που θέλει. Καλά, πλάκα.
0: Ηρέμησε.
1: Λοιπόν, το over 3,5-2,35.
0: Τον Ηρακλή.
1: Εντάξει, καφαλή στην τέρμα.
2: Είχα τον Μπάμπι, τα πετούσε έτσι να πούμε, τώρα μα είναι Ηρακλή.
1: Σιγά, ρε, τι πέταξα, τι είπα. Λοιπόν, Αρλάντα Χάμαρμπι, 2,35.
2: Από πού το Αρλάντα σ' αρέσει.
1: Είναι φαβορή η φιλοξενούμενη η Χάμαρμπι. Και. Πάλι Σουηδία. Ισορροπημένο. Αυτό είναι ωραίο και goal, goal και over. Αλλά θα το πάρω στο over 2,5 έστω και αν είναι στο 1,50. Το βάσαλο τα σιρίσκα.
2: Ωραία. Πάρτε και τον Άσο τη Τρέντο με την Προβετσέλη στην Ιταλία. Για 9,5 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, κλείσα. Εσύ Διονύση να πει κάτι.
0: Τίποτα. Φίλε, δεν έχω εικόνα, δεν έχω. Οπότε το αφήνω πάνω σου.
2: Ενώ εσύ θεωρεί ότι ο Ηρακλής τώρα.
0: Εντάξει, έχει κάτι
2: χώρο τη Σουηδία. Απλά ξέρει ότι στη Σουηδία. Μπαίνουν τα γκολ αφέρτα.
1: Αδερφέ, έχω ποντάρει σε ομάδα. Έχω ποντάρει σε ομάδα στη Σουηδία.
2: Ναι.
1: Η οποία είναι στο μετρό τη Στοχόλμη. Αυτό είναι η περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτή η ομάδα.
2: Τι είναι στο μετρό?
1: Το μετρό εκεί εδρεύει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για.
0: Τι αυτό δεν λέει κάτι, ρε φίλε. Και εδώ.
2: Δοκίες
0: έχει...
2: Πλαγιανδίας.
1: Μπράβο αυτό.
0: Ναι. Και εδώ έχει μετρό. Δηλαδή...
1: Στο ρε παιδί μου αυτό.
0: Ποιο ρούβι, γιατί αμπελόκηπη δεν είναι εδώ
1: και πάνω. Είναι εργαζόμενοι και τέτοια εκεί. Να ξέρει. Δηλαδή, μιλάμε για αεραστεχνικό. Αλλά. Έρχονται 4-5 τα μάτια.
2: Αυτό λέω. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να σα πω.
0: Κύριε, ναι. Σταύρος Κοδοθήμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Ζεσίλας, Στέφανο Παλαιότερο στον ήχο.
1: Να είστε καλά,
0: Σωτήρης Σταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτσου και έρχονται Νικολογιάννης και Τσετζόγλου Τσανάκας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τσανάκας, γεια σας, γεια σας.
1: Πού είναι ο Τσανάκας? Δεν τον είδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: τραγουδί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μαρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι. Μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την προπόνηση του Παναθηναϊκού παρακολούθησε από κοντά ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος βρέθηκε στο Κοροπή και συνομίλησε με τους Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται. Η ανάρτηση του Γιούρκα Σεϊταρίδη από το εργοτάξιο του Βοτανικού. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Βόλο. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, γράφουν στη Σερβία για τον Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για το Nations League προστέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ανακούφιση στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες αποθέωσε η ΠΑΕ με τον 12ο παίκτη στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμα στα social media. Διπλή ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Στη Θεσσαλονίκη μένει ο Μπαμπαράχμαν, ο οποίος ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Γκάνας. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παιχτών και θα αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Σερβία στις 24 και Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφιτι σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το πρόγραμμα Πύργος ΑΕΛ Novibet που άρχισε πριν λίγα λεπτά με κάλυψη από Ρδιο Σπορ, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης στις 5. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση ΑΣΕ Δούκα Άρης Νικαίας στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier στις 8. Στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας στο κλειστό της Μίκρας, μετάδοση από Ρδιο Σπορ. Μέχρι το 2032 θα κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας ο Λουίς Ντελαφουέντε. Όπως έγινε γνωστό, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας ενέκρινε την επέκταση του συμβολαίου του 65χρονου τεχνικού, το οποίο κανονικά έλυγε το καλοκαίρι του 2028. Αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης μπορεί να βρεθεί ο Γκρανίτ Τσάκα, ο οποίος παραδέχτηκε στα social media ότι είχε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον COVID. Με κατέκλυζε φόβος και αβεβαιότητα για τα εμβόλια και ήμουν σε ταραγμένη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζει ο Ελβετός, που απολογήθηκε για την πράξη του. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πιθανά θα του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ, με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας στα δίκη συνόδου, στον Πίγκο Σπορφέμ. Στέφανος Ωρεόπουλος, ρύθμιση στον ήχο και επιλογή μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι η επόμενη μια σημαία που κέρδισαν όλοι. Άρα οι βαθμολογικές διαφορές δεν άλλαξαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Και φυσικά πάμε σε μια πολύ μεγάλη διακοπή. Για πρώτη φορά τόσο μεγάλη διακοπή. Από φέτος οι διακοπές των εθνικών ομάδων θα είναι τόσο μεγάλες. Αυτή η πρώτη, τρεις εβδομάδες, γιατί θα δώσουν τέσσερα παιχνίδια οι εθνικές ομάδες.
1: Άρα και στο Euro έτσι θα γίνεται. Το ξέρεις σίγουρα. Γιατί δεν
0: το Euro.
1: Και στα προκριματικά του Euro και του Mundial έτσι θα γίνεται.
0: Η δεύτερη διακοπή νομίζω θα είναι normal.
1: Ναι, η δεύτερη είναι. Όχι, λέω, τώρα είναι Nations. Λέω μήπως είναι μόνο για το Nations και δεν είναι έτσι και στα υπόλοιπα.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Για τον Nations θα είναι τέσσερα παιχνίδια. Η δεύτερη διακοπή θα είναι normal. Οπότε έχουμε τις εβδομάδες να πούμε πάρα πολλά. Και σε τι γίνεται?
1: Ευτυχώς, Τάσο, για όλους, νικήσαν όλοι. Ναι. Γιατί όποιος είχε πάρει το Μουτζούρι. Ναι. Εντάξει, όλοι λίγο ως πολύ λαχθαρίσαν. Έτσι, Ολυμπιακός και ΑΕΚ περισσότερο. Και ο Παναθηναϊκός όμως δεν το καθάρισε το μάτς. Και στο τέλος είδα, είχε λίγο.
0: Κοίτα,
1: δεν έγινε κάποια σπουδαία φάση.
0: Περισσότερο αλλά το 1-0 ήταν και λιγότερο ότι η Καλαμάτα πήλησε. Απλά
1: αυτό.
0: Δεν είχε τον έλεγχο Παναθηναϊκός.
1: Λες, αν γίνει μια στραβοκλωτσιά. Ναι. Μπορεί να την πατήσεις. Όλοι την έχουν πατήσει έτσι. Ακόμη και ο ΠΑΟΚ, που από ό,τι μου είπαν, γιατί εγώ είχα εκπομπή την ώρα και δεν το βλέπα. Ναι. Αλλά μου είπαν ότι ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ.
0: Το ΠΑΟΚ δεν πρόλαβα να το δω.
1: Ναι. Λέγανε ότι εκτός από το 2-0, ας πούμε, είχε και άλλες ευκαιρίες. Έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κτλ.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο όμως και εκεί πέρα δυσκολέψαν τα πράγματα. Έχει και τρεις τραυματισμούς μέσα στο ματς.
0: Ναι.
1: Τελικά νικήσαμε.
0: Γιώργο, τι γίνεται?
2: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
1: Έλα, ρε Γιώργο, τι θα γίνει, ρε Γιώργο? Όλα καλά?
2: Είσαι καλά.
0: Εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά. Εμείς η Λιβαδιά πάντα αγχωνόμαστε.
0: Ναι.
2: Τάσο, εσύ στη Νεάπολη τα δύο τελευταία μάτς μοιάζανε πολύ.
0: Εννοείς με Ιωνικό και Καλαμάτα, ε?
2: Ναι.
1: Καλά, τότε ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμη πιο άνετος με τον Ιωνικό.
2: Ναι.
1: Στην αρχή του αγώνα.
2: Τότε ήταν το μάτς για 0-3 με τις ευκαιρίες.
1: Ακριβώς.
2: Και είχε βάλει ο Άουσμαν ένα στο τέλος και είχε σοφαρίσει στο 88-85 κάπου εκεί.
0: Ναι, όντως, στο 83.
2: Ναι. Και ενώ και η ΑΕΚ δεν συνηθίζει στο Βόλο, δυσκολεύεται πάντως.
1: Αρχίζει και αλλάζει η παράδοση, Γιώργο, με τα δύο τελευταία μάτς.
2: Ναι.
0: Ο Βόλος πάντως φέτος έχει μια καλή ομάδα και βλέπω να τους δυσκολεύει όλους.
1: Εντάξει, κοίτα, πάντα έχει καλή ομάδα. Εννοώ, έχει πάντα ομάδα που παίζει, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, και έχει και καλούς παίχτες.
0: Από τη μέση και μπροστά,
1: ναι.
0: Πάρα πολύ καλούς.
1: Ναι. Αλλά όντως, φέτος είναι και σκληρός, που δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι. Απλά πίσω έχει πολλά θέματα. Πίσω είναι.
1: Εντάξει, χθες πάντως. Δηλαδή, η αμυντική λειτουργία της ήταν χειρότερη για μένα από τον Πόλου. Αν δεις τις φάσεις.
2: Ναι,
1: καλά, έχει
2: ξεκινήσει.
1: Δηλαδή και στα δύο γκολ που τρώει, το ένα είναι offside, εντάξει, αποτύχει, ας πούμε, ακυρώνεται. Και στις δύο φάσεις που ξεκινάει το μάτς με δύο ευκαιρίες, η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ είναι τραγική. Εντάξει, του Βόλου, αυτό τώρα η κεφαλιά είναι και κλάση εκεί, ξέρεις. Το άλλο, εντάξει, είναι μια φάση εκεί, περνάει ο Γιώβιτς. Εντάξει, ο Γιώβιτς είναι, του κάνει ο άλλος τον ανατρέπει. Δηλαδή και οι άλλες ευκαιρίες. Η ΣΑΕΚ δεν δείχνουν τόσο προσφορά της άμυνας όσο ήταν οι ευκαιρίες του Βόλου.
2: Ναι.
1: Αυτή την άποψη. Ποιος θα ξεκινήσει?
0: Ξέρω εγώ, τι πείτε. Ξεκινήσει
2: και εσύ.
0: Εγώ.
2: Αφού
1: είσαι
2: και
1: πρώτος. Ναι, ξεκινήσω εγώ.
0: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στο γήπεδο της Νεάπολης κόντρα στην Καλαμάτα. Είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, όπου νομίζω ότι ο Λιβάη με τον Τιτέι ουσιαστικά δημιούργησαν όλες τις καταστάσεις στην άμυνα της Καλαμάτας. Είχε δύο ευκαιρίες ο Τιτέι πριν σκοράρει, είχε ο Λιβάη δοκάρι. Η Καλαμάτα ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλά στημένη από το Χριστοφιλέα. Μια ομάδα που πρέσαρε ψηλά, δυσκόλυψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Ειδικά στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Μέχρι που βρήκε την άκρη του, διότι έχει πλέον πολλούς τρόπους ανάλογα με το πώς παίζει ο αντίπαλος. Από τη στιγμή που είδε ότι η μπάλα δεν μπορεί να περάσει από τα χαφ, προτίμησε να βρίσκει τον Τετέι και τον Λιβάη για να δημιουργούν καταστάσεις. Είναι, περνάει μπάλα

0: απόφαση ο προπονητής να τον αλλάξει. Υπάρχει μια φάση στη μεσαία γραμμή όπου αποφεύγει να μαρκάρει τον αντίπαλο γιατί φοβήθηκε θα πάρει τη δεύτερη κίτρινη. Το βλέπει αυτό ο προπονητής και πολύ σωστά κατευθείαν τον αλλάζει.
1: Ένιωθε και λίγο κουρασμένος.
0: Ήταν και κουρασμένος, συμφωνώ, γιατί μας έχει πει και ο Νίστρουπ ότι ήδη έχει παίξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα ναι, αυτός δεν θα φύγει για εθνική ομάδα, τον βοηθήσει η διακοπή ο Κάγκουα, γιατί έχει τιμωρία νομίζω και δεν θα πάει. Και έτσι έφτασε ο Παναθηναϊκός σε μια νίκη, αφού χρειάστηκε στο 62 να κάνει μια πολύ καλή επέμβαση ο Πένια, σε αυτή την ευκαιρία του Χαμζά, που είναι και η μεγαλύτερη ευκαιρία της Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα η Καλαμάτα είχε τον έλεγχο, όμως δεν έκανε φάσεις, έκανε κάποιες έντρες. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά αναδείχθηκε πόσο σπουδαίος παίκτης είναι ο Ντεφράι, ο πρώην αρχηγός Ίντερ, ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερή προσωπικότητα και παίζει πολύ άνετα. Δίνει απόλυτη ηρεμία στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν στιγμές που 3-2 της Καλαμάτας με 2 του Παναθηναϊκού σε κάποιες αντεπιθέσεις, όταν ο Παναθηναϊκός έχανε την μπάλα ή μετά από κάποιες τιμένες φάσεις του Παναθηναϊκού, όπου ο Ντεφράι με άνεση έκοβε την μπάλα και εκεί δείχνει την κλάση του. Δίπλα του φυσικά ο Φαντρόκελεν, πάντα δυνατός, και ο Πένια, ο οποίος αναδεικνύεται σε έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Το καλοκαίρι, όταν είχε δεχθεί ένα γκολ από απευθείας κόρνερ, εδώ υπήρχαν μηνύματα που τον βρήκαμε, τι τον κάνουμε. Είναι κοντός, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό να πάρουμε τον τερματοφύλακα. Επέμενα και έλεγα εγώ ότι πρόκειται για ένα τερματοφύλακα σπουδαίο, με βάση και την ομάδα στην οποία έχει αναδειχθεί, την Μπαρσελόνα, αλλά και την παρουσία του στη Λα Λίγκα. Αποδείχθηκε στην πορεία. Μιλάμε για τερματοφύλακα με προσωπικότητα, που κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κάτω από τα δοκάρια, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και με την μπάλα στα πόδια, στη δημιουργία και στο να σπάει και το αντίπαλο πρέσικ ή όταν θέλει, χρειάζεται η ομάδα να παίξει στο χώρο. Γίνεται μια κουβέντα σήμερα, βλέπω, επειδή πρέπει πάντα να γκρινιάζουμε στο Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται να πάμε σε μια διακοπή ήρεμη για τις αλλαγές του Νίστρουπ. Εξηγώ και λέω ότι ο Ναΐ είχε κουραστεί πλέον, δεν μπορούσε να βρει χώρους. Είχε πάει και το παιχνίδι πολύ στη δύναμη και σωστά τον έβγαλε ο προπονητής. Ο Κάγκο, εξηγήσαμε τον λόγο. Η μόνη κουβέντα που μπορεί να γίνει είναι ότι ίσως μπορούσε να παίξει ένα χαφ αντί ένας επιθετικός. Βεβαίως, αν έπαιζε το χαφ, θα ξαναπώ και πάλι την άποψή μου. Αν έπαιζε ένα χαφ παραπάνω και ένας επιθετικός λιγότερος και η Καλαμάτα ισοφάριζε, θα λέγαμε ότι ο Νίστρουπ γύρισε την ομάδα πίσω. Επειδή δεν αντέχω άλλο αυτή την κουβέντα, θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι ο Νίστρουπ ήρθε το καλοκαίρι να αναλάβει μια ομάδα η οποία ήταν το κακό της στο χάλι, με νέους παίκτες, οι οποίοι ερχόντουσαν όσο πέρανε το καλοκαίρι, μέσα από τις μεταγραφές. Άρα έχει άλλη ομάδα στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας, άλλη ομάδα τώρα, και κατάφερε μέσα από αυτή τη διαδικασία να περάσει η ομάδα τρεις προκριματικούς. Μπορεί κάποιος να πει σιγά τους αντιπάλους. Δεν υπάρχουν σιγά τους αντιπάλους το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Έχουμε δει πολύ μεγάλες ομάδες να αποκλείονται από πολύ μικρότερες. Πέρασε τρεις αντιπάλους, πέτυχε τον πρώτο στόχο του και στο πρωτάθλημα έχει πετύχει το 5-5. Έχει κάνει 2 νίκες στο Κύπρο και μάλιστα στο πρωτάθλημα. Στα περισσότερα παιχνίδια, με εξαίρεση το δεύτερο μήχρονο το χθεσινό και ίσως το δεύτερο μήχρονο στη Λιβαδιά, έχει πείσει, έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει δημιουργήσει καταστάσεις, βάζει γκολ με άνεση και όσο περνάει ο καιρός βελτιώνει πολύ και την αμυντική της λειτουργία. Όλο αυτό είναι έργο προπονητή, έργο Νίστρουπ, όπως και το γεγονός ότι η ομάδα βγάζει ένα κλίμα οικογενειακό. Χθες μετά το γκολ ο Τετέι ψάχνει στον πάγκο τον Γρηγόριο Παπαβασιλείου για να αφιερώσει τον γκολ επειδή είχε γενέθλια. Ο πιο παλιός που είναι στην ομάδα, ο Γρηγόριος Παπαβασιλείου, πρώην παίκτης ομάδας και στέλεχος χρόνια, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ο Τετέι πήγε να το αφιερώσει τον γκολ και γενικά γίνονται πραγματάκια από τα οποία βλέπουμε ότι φέτος ο Παναθηναϊκός δηλώνει ότι πάει για πρωτάθλημα. Είχαμε την παρουσία του Γιάννη Λαφούζου ως αρχηγό αποστολής, διότι είχαν ακουστεί διάφορα για αυτό το παιχνίδι πριν το match. Έπρεπε εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός να πάρει τα μέτρα του, να είναι εκεί, σύσσωμος και πρώτα απ' όλα η διοίκησή του. Πήγε όπως έπρεπε να πάει, δεν έγινε το παραμικρό, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πάντως, θα να σε διακόψω σε αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι πολλές φορές και πώς δημιουργείται το κλίμα μέσα από τα social media, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή... Σωστό και αυτό. Κοίτα, η αλήθεια είναι και ο Πρασάς είχε κάνει μια δήλωση και είχε πει: ζητώ από όλους τους φίλους Καλαμάτας για να κινητοποιήσει το μάτς αυτό να έρθουν. Οκ, και έχει δημιουργηθεί και ένα κλίμα, όπως το λες, γενικά από τα social media. Για να είναι καλυμμένος ο Παναθηναϊκός, πήγε σύσσωμος εκεί, δεν έγινε τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από την πλευρά των μπάγκων, όπως μου έχουν πει, ήταν λίγο πιο παχύ το χορτάρι. Τέλος πάντων, δεν ήταν και ο καλύτερος. Και το πιο σημαντικό ήταν οι μικρότερες δυνατές διαστάσεις. Πράγμα που εξηγεί γιατί ίσως με προτίμησε να βάλει ο προπονητής το

0: Ο Τζάπρα αντί του Πελίστρη. Ο Πελίστρη θέλει χώρο, χρόνο και για να φύγει. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στα πρώτα πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος. Πάει στη διακοπή χαρούμενος μετά από πάρα πολύ, πολλά χρόνια, μετά από τρία χρόνια. Κάνει το 5 στα 5. Και αυτό που πρέπει να κοιτάξει τώρα είναι οι παίκτες θα ξεκουραστούν. Πήραν 5 μέρες ρεπό σήμερα άδεια. Σήμερα το πρωί κάναν προπόνηση, μέχρι την Κυριακή έχουν άδεια. Διότι έχουν περάσει ένα λούκι από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα και έχει και ακόμα χειρότερα και ακόμα πιο βαρύ πρόγραμμα στη συνέχεια. Θα το χρειαστεί λοιπόν, θα χρειαστούν την ξεκούραση. Θα φύγουν αρκετοί διεθνείς. Θα είναι άλλοι εδώ για να με τους οποίους θα δουλέψει. Θα ενταχθούν παίκτες στην ομάδα. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει αυτή τη θλάση, θα επανέλθει μέχρι το, μετά τη διακοπή. Ο Κρίστιανσεν θα επανέλθει με τη διακοπή. Πιθανότατα να γίνει και ένα φιλικό για να παίξει ο Δανός μπακ. Γενικά έχει επιστροφές ο Παναθηναϊκός και έχει πλέον πολλές λύσεις για να μπορέσει να βγάλει τα συνεχόμενα παιχνίδια. Να πω ότι υπάρχουν στη διάθεση του κόσμου εδώ και αρκετή ώρα. Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Γκαρέατ Αλμάτι. Έχει βγει σχετική ανακοίνωση ότι πάει Παναθηναϊκός ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων. Για τις πρώτες 24 ώρες δικαίωμα αγοράς θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Και λέει μετά τη διαδικασία τι χρειάζεται για να πάρει εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση του 24ωρου προτεραιότητας, η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους χωρίς τον παραπάνω περιορισμό. Η τιμή του κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 8 ευρώ. Το μάτς με την Γκαρέατ Αλμάτι είναι εκτός έδρας φυσικά 22 Οκτωβρίου, 7.30 τοπική. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και να πάρετε εισιτήριο. Περίπου 200 εισιτήρια θα είναι στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι ολίγης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Επιστρέφουμε, κύριε. Και έτσι εσύ.
7: Ναι. Έλα. Θα το πάμε βαθμολογικά. Εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ ήταν μια νίκη τρομερή αυτή στο Βόλο, πολύ μεγάλη, με τον τρόπο που ήρθε. Γιατί ξεκίνησε απέσια το παιχνίδι. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν από τα χειρότερα των τελευταίων χρόνων για την ΑΕΚ. Παραλίγο να μείνει 2-0 πίσω στο σκορ. Τέλος πάντων, 1-0 να πω, εντάξει, μην πω 2, γιατί μπορεί η άλλη φάση να μην γινόταν αλλιώς. Σημασία έχει ότι πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Βόλος είχε μεγάλη διπλή ευκαιρία με δοκάρι και επέμβαση του Πρινιόλη καθοριστική. Μετά είχε και άλλη φάση που ένας παίκτης του Βόλου πήρε την μπάλα και έκανε περίπου 30 μέτρα ανενόχλητος και σούταρε. Για να αποκρούσει πάλι ο Πρινιόλη. Και έτσι κάπως μπήκε έξω το μάτς. Σε ένα παιχνίδι με τον κόσμο της, πάνω από 10.000 κόσμο, και απέναντι στο Βόλο, μια καλή ομάδα που όμως σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο της ΑΕΚ, να το πω έτσι. Μετά ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι και άρχισε να κάνει και αυτή τις δικές της φάσεις. Είχε 3 ευκαιρίες με το Μάνταλο και τις 3. Με κακές εκτελέσεις τις 2 και μια πολύ καλή επέμβαση του Λοντίγκιν που ακόμη κρατάει. Παρότι πρόσφατα πήγε στο Βόλο, δεν είχε ομάδα όλο το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά η εμπειρία του έδειξε και χθες ότι είναι πολύτιμη. Και φάνηκε ότι η ΑΕΚ έχει ισορροπήσει το μάτς, το μίχρονο πήγαινε για 0-0. Μετά κατάφερε και δέχτηκε γκολ σε μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της, την οποία δεν μπόρεσε να καθαρίσει. Ήταν τυχερή, επιμένω, γιατί ένας φίλος έχει στείλει μήνυμα ότι δεν τα τύχει. Άμα δεις την πώς εξελίσσει τη φάση, δεν κάνει ο Μουκουντή κίνηση να βγάλει offside τον παίχτη, βγαίνει ο παίχτης offside. Είναι θέμα τύχης, άμα είχε ή αν ο Κατσίνοβιτς γύριζε λίγο πιο γρήγορα πίσω, θα τον είχε καλύψει. Ήταν σε πανικό η άμυνα της ΑΕΚ και με τον ίδιο τρόπο δέχτηκε και τον γκολ σοφάρισης. Δηλαδή σε μια τέτοια φάση μπήκε η μπάλα στην περιοχή από ένα στημένο. Στο 86ο λεπτό, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, η ΑΕΚ έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, είχε βάλει γκολ, είχε και ευκαιρία, είχε κάποιες ευκαιρίες να βάλει και δεύτερο, όχι πολύ μεγάλες, αλλά δεν κινδύνευε. Κράταγε το παιχνίδι στα χέρια της και με ένα φάουλ. Τώρα, ανεξάρτητα αν έπρεπε να γίνει ή όχι το φάουλ, αυτό δεν δικαιολογείται ότι. Ήρθε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή με 4 επιθετικούς και 8 αμυντικούς και οι τέσσερις αμυντικοί μάλιστα επιθετικοί κατάφεραν να βάλουν γκολ και μάλιστα ο σκόρερ εκτέλεσε 2 φορές. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή ας κάτσει κάποιος να δει το γκολ του Βόλου, να δει τις αντιδράσεις της άμυνας ΑΕΚ, είναι πραγματικά τραγικές. Και τελικά κέρδισε χάρη στην κλάση του Ζωάου Μάριο και του Γιώβιτς. Μια προσωπική στιγμή και των δύο αυτών, μια φοβερή σέντρα από τον Μάριο και μια καταπληκτική κεφαλιά, μια σπάνια έτσι εκτέλεση από τον Γιώβιτς, που τους βαθμούς που δεν έδωσε στην Τρίπολη τους έδωσε χθες και πραγματικά ήταν πάρα πολύ κρίσιμο για την ΑΕΚ αυτό. να πάρει, το, να πάρει αυτό το παιχνίδι. Αυτά τώρα για διαιτησία και αυτά, από τα μηνύματα που βλέπω υπάρχουν, θα πω τη γνώμη μου. Την έχω πει δηλαδή, αλλά μην την ξαναλέω τώρα, να μιλήσει και ο Γιώργος, για να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα Γιώργο.
8: Προλαβαίνουμε ή θέλεις να πάμε σε break και να συνεχίσω?
7: Νομίζω προλαβαίνεις, γι' αυτό το έκοψα.
8: Ναι. Εντάξει, ήταν μια νίκη βάλσαμο για τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά. Δύσκολη πολύ, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτι, δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός. Θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα όλο αυτό το διάστημα. Από τη στιγμή που προσπαθεί να αλλάξει ποδόσφαιρο και τόσο σύντομα. Ένα θετικό ήταν ότι στο 92 που είχε τον γκολ, έχει κυκλοφορήσει ο Ολυμπιακός 1-1,5 λεπτό γύρω από την περιοχή του Λιβαδιακού. Την μπάλα με πολύ υπομονή μέχρι να βρεθεί κατάλληλη στιγμή. Του φάνη να έχει στο ρόστερ του ένα σπουδαίο παίκτη όπως ο Φρόιλερ. Δεύτερη σερία assist, με σέντρα πάλι. Γιατί δεν είναι πάντα κακές σέντρες και χθες έκανε ο Ολυμπιακός πολλές σέντρες. Έκανε 48, 50, κάπου εκεί. Πάντα στη Λιβαδιά έκανε πολλές σέντρες ο Ολυμπιακός, είτε πως παίζει και ο αντίπαλος. Είχε ανησυχήσει νωρίτερα σε δύο-τρεις περιπτώσεις, αλλά ο Ορτέγκα είχε αντιδράσει σωστά και γενικότερα είχε δύο-τρεις παίχτες πολύ καλό βράδυ, αλλά μέχρι εκεί ο Ολυμπιακός. Το Ρέτσο ο κορυφαίος από όλους. Στο τέλος τράβαγε μόνο στην ομάδα μπροστά, έχει κάνει μια ηγετική εμφάνιση. Ο Σάγιακας που είχε βάλει τον γκολ και νομίζω και ο Φρόιλερ ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού. Μια νίκη ήταν πολύ σημαντική γιατί σε αντίθετη περίπτωση ήταν τρίτη σε ρίγκελα και ο Ολυμπιακός ήταν τώρα στο μείον 7 από την κορυφή και από τον Παναθηναϊκό. Και όταν πας στη διακοπή με νέα γκέλα και με μείον 7, είναι, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει πάρει το τρίποντο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έχει χρόνο τώρα να μοντάρει όσο μπορεί, αφού έχει 11 συν 1, εγώ θα πω διεθνή, θα δούμε αν θα πάει ο Μπέιλι στην εθνική ομάδα. Έχει το χρόνο η Μανώ λίγο να μοντάρει όσο μπορεί την ομάδα και να περάσει κάποια από τα πράγματα που θέλει. Γιατί αμέσως μετά την επανέναρξη έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ένα μάτι που είναι πάρα πολύ κομβικό νομίζω για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Χθες είχαμε και την είδηση της αποχώρησης του Ντάνι Γκαρσία από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη μεταγραφή, άλλη κίνηση στις μέρες που απομένουν. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να μοντέρει όσο περισσότερο μπορεί την ομάδα ο Ιμανόλη. Αυτά για αρχή.
6: Πάμε πολιτικό δελτίο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Κέντρα αισθητικής αφορούν μέχρι στιγμής τα περισσότερα ευρήματα στο MedWatch, την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, όπως ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδης, Καλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Αγωγοί κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Politico μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και στους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 37 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Κετζόλου, ο Σαν Καϊτάς Νοικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότος, στον πήγον Sport FM. Στέφανος Αραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, είσαι εδώ?
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Τελείωσες?
1: Ένα-δύο πράγματα ακόμα, ναι. Γιατί ήθελα να πω δύο λόγια για το Σάλιακα, γιατί τα ξέρετε και είστε πολλές φορές ότι αυτά τα παιδιά, ο Σάλιακας, ο Ρέτσος, όλοι οι Έλληνες τέλος πάντων, είναι αυτοί που τρώνε τη λέζα και καμιά φορά χρειάζεται να βάλουν ένα γκολ, να κάνουν μια καλή εμφάνιση. Τους κάνει καλό, είναι ξεκάθαρο αυτό για τον Ολυμπιακό. Άλλο ένα πράγμα, επειδή διαβάζω αρκετά για τον Πουέρτα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι 15 μέρες στον Ολυμπιακό. Και τώρα μαθαίνει και στους συμπαίκτες του και οι συμπαίκτες του αυτών, είναι λογικό. Και φυσικά ότι αυτή τη στιγμή και για τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα για τον Ολυμπιακό, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει 20 παίκτες, έχει αλλάξει αθλητικό διευθυντή, έχει έρθει τεχνικό διευθυντής σε όλο τον γκρουπ και στην ομάδα, έχει έρθει νέος προπονητής, έχει αλλάξει όλη η καθημερινότητα της ομάδας και ασφαλώς αυτή τη στιγμή το μόνο που μετράει είναι πως θα έρχονται τα τρίποντα. Αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός για τον Όφη, θα ήταν πολύ καλά. Οκ, δεν τον κέρδισε, έχασε από τον Όφη, αλλά κάθε αποτέλεσμα από εδώ και πέρα μετράει για τον Ολυμπιακό. Ιδιαίτερα που έχει κάνει, έχει δύο απώλειες ήδη στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ακόμα και με κακή απόδοση, αν κερδίσει το λόγο στον Παναθηναϊκό, που ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα του πει κάποιος κάτι. Γιατί αυτό που μετράει τώρα είναι η διαφορά να καλυφθεί. Έτσι είναι και είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό για τον Ολυμπιακό, που έχει κάνει τις περισσότερες αλλαγές από όλους. Όλοι έχουν κάνει αλλαγές, αλλά του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρα οι περισσότερες με πάρα πολλά έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε και δεξί μπακ και δεν ξαναέδωσε. Αμέσως ο Γκαρθία έφυγε, ο Γκαρθία. Άλλαξε τον προπονητή για 2-3 χρόνια, φέρνει ο προπονητή που παίζει άλλο ποδόσφαιρο τελείως. Αλλάξε όλο το ρόστερ. Είναι τώρα όλα αυτά πράγματα που χρειάζονται πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο ακόμα. Πολύ χρόνο. Δηλαδή θα υπάρχουν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά το θέμα είναι να βρίσκει τρόπο Ολυμπιακός, έστω και σε 90, έστω και σε 92, έστω και με κακό ποδόσφαιρο, να παίρνει τις νίκες για να αποκτά η ομάδα ψυχολογία και να αποκτά και χρόνο για να μονταριστεί. Αυτά παιδιά. Οπότε νομίζω σιγά σιγά ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν. Ξεκινάω εγώ λοιπόν. Λοιπόν...
1: Κασό, να απαντήσουμε σε ένα μήνυμα, γιατί ήταν για το πέναλτι της ΑΕΚ. Πολύ έχουν συγγύσει εμένα και σε σένα.
0: Ωραία, εντάξει. Και εγώ η άποψή μου την έχω πει, εντάξει, την ξαναπώ και τώρα, για μένα στο Γιώβης δεν υπάρχει πέναλτι. Στην πρώτη φάση που η ΑΕΚ ζητάει πέναλτι, από τη στιγμή που έχει βρει στο χέρι είναι πέναλτι, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι βρίσκει, δεν το ξέρω αυτό. Στη φάση του Γιώβιτς νομίζω όμως ότι ο Γιώβιτς επιδιώκει την επαφή, ο Κάργας βάζει κάτω το πόδι του και δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή εκεί πιστεύω θα πρέπει να επεμβεί ο Τζίλος, ο Τοβάρ. Όπως και στη φάση την πρώτη του offside του Βόλου δεν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Βόλου, διότι ο Μάγερ καθαρά κάνει το τάκλιν στην μπάλα και δεν υπάρχει θέμα.
1: Και εγώ το ίδιο ήθελα να πω, να μας βοηθούσε και το replay στη φάση του Μάνταλου.
0: Ποιο replay όμως?
1: Αυτό λέω.
2: Υπάρχει το προτελευταίο, αν το δεις στα highlights.
1: Ίσως να υπάρχει, θα πρέπει να δούμε λίγο την κίνηση του χεριού. Αν βρίσκει, είναι χέρι, έτσι ξεκάθαρα, είναι πέναλτι.
2: Στο τελευταίο replay. Καλά, πες εσύ Γιώργο και μην τα μιλάμε.
1: Όχι, αυτό θα έλεγα. Γιατί και εγώ το match της ΑΕΚ δεν το έχω δει. Έχω δει μόνο το highlight.
0: Πύργο ΑΕΛ 0-1, κύριε. Super League 2, συγγνώμη, συνεχίζουμε. Καμπετσί σκόρερ, τι λέτε? Καμπετσί στην ΑΕΛ παίζει.
1: Ναι.
0: Και με μαλλί περίεργο.
2: Πρώην Παναθηναϊκού δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
2: Και έχει παίξει και κάποια μάτσα.
0: Ταλέντο τρομερό. Όντως. Στον Ολυμπιακό. Έφυγε από τον Ολυμπιακό. Πήγε στις ακαδημίες της Ντόρτμουντ. Ναι.
2: Α, το center for, ε.
0: Ναι. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός τότε με τα μωρά που λέγαμε του Δόνη.
2: Μπράβο.
0: Τον έφερε ο Νταμπίζας πίσω κλπ. Κάτι ψιλοέκανε, αλλά μετά χάθηκε και τώρα βλέπουμε στην ΑΕΛ. Έβαλε γκολ. Έλα, Γιώργο, συγγνώμη.
1: Δεν είχε καθόλου εξέλιξη πάντως ο Καμπετσί.
0: Δεν είχε. Τα στοιχεία του ήταν τρομερά. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνει καριέρα το παιδί αυτό, δυστυχώς.
2: Κάτι δεν πήγε καλά, προφανώς. Ναι. Όπως από πολλούς.
1: Και εγώ αυτό έλεγα που πήγε και έτσι. Εγώ δεν έχω δει το μάτς. Δηλαδή τα highlights είδα. Το ίδιο και εγώ με τον Τάσσαρ. Αλλά αν έχει βρει σωστό του Μάνταλου στο χέρι, δηλαδή του παίχτη του Βόλου είναι πέναλτι εκεί, έτσι. Γιατί πάει μπάλα, έχει κατεύθυνση προς την εστία, είτε πάει μέσα είτε πάει έξω. Τώρα δεν μπορούμε να το κρίνουμε από εκείνη τη γωνία.
2: Πάντως αλλάζει πορεία η μπάλα όταν περνάει από το χέρι του παίχτη.
1: Αλλάζει πορεία.
2: Παίρνει ύψος. Παίρνει ύψος.
1: Τότε θα έχει βρει.
2: Παίρνει ύψος. Κοίτα, στα highlights, το προτελευταίο replay, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Φαίνεται, ρε παιδί μου, και ότι κάνει κίνηση και η παλάμη του παίχτη, δηλαδή τραντάζεται. Απλά και αυτός, εντάξει, ενέργησε ψύχρεμα. Του το αναγνωρίζω, δεν έκανε. Παλιό Παπακούλας, μια φορά θυμάσαι, στο Παναθηναϊκό, νομίζω έπαιζε το Παπακούλας. Έκανε χέρι και έπιανε το στομάχι του, το θυμάσαι, Τάσο. Αλλά δεν τζίμπησε ο διαιτής και το έδωσε.
1: Ναι,
2: το θυμάσαι. Τι θεός ήταν ο Παπακούλας.
1: Σε αυτή την εποχή
2: πάντως. Έπαιζε κάτι και πιάνε την κοιλιά του, Γιώργο. Χτυπιότανε, λες και τέτοιο. Και είχε κάνει χέρι.
0: Όταν βλέπεις αμυντικούς να πιάνουν κοιλιές.
2: Είναι ύποπτο.
0: Κάτι έχει γίνει.
2: Αλλά ήταν φοβερός ο κερατάς. Ήταν απίστευτος ο Παπακούλας.
0: Εδώ σφύριζε.
2: Το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
0: Έχουν σταματήσει
2: επιθετική. Ναι, βέβαια, σταματάνε.
0: Όταν έπεσε στον Ιωνικό.
2: Μα το έκανε το σφύριγμα σαν σφυρίχτρα, ρε φίλε.
0: Στον Ιωνικό αμυντικό ήταν. Ναι. Και φεύγει μια στιγμή ένας επιθετικός αντίπαλος ομάδας, δεν θυμάμαι την ομάδα. Σφυρίζει, νομίζω ότι είναι διαιτητής και σταματάει, νομίζω ότι είναι offside. Και γλιτώνει τον κόλλο Ιωνικός. Δεν γίνονται αυτά.
2: Αλλά έπρεπε να θυμόμουν να μάθει να σου έλεγα να το έβλεπε, Γιώργο, αυτό. Εσύ που είσαι μικρός, να έβλεπε αυτό που σου λέω με το χέρι και την κοιλιά. Ήταν απίστευτο σοου, μιλάμε. Αλλά ο διαιτητής δεν μάθησε, το ήταν κοντά και τον είδε ότι είχε κάνει χέρι.
1: Να ξέρετε ότι ο Σταμάτης ο ποδόσφαιρο, επειδή ήταν προπονητής τοπικά, mm-hmm. μάθαινε τους παίχτες του να σφυρίζουν έτσι.
2: Τι λες.
1: Να σφυρίζουν την ώρα του μάθη. Τρομερά πράγματα. Ένας φίλος εντωμεταξύ, επειδή λέγαμε τον Καμπετσί, λέει ότι στην ΑΕΛ έχει συμπαίχτη και τον Αλμπάνη, αν το θυμάστε, που είχε ο
2: κέντρος
1: ομάδας σίγουρα. Και αυτός πολύ ταλαντούχο παιδί.
2: Ναι. Και αυτός κάπου...
0: Και ο Αλμπάνης, και ο Αλμπάνης κάπου χάθηκε.
2: Και αυτός είχε πολλά προσόντα, αλλά ήταν ημιτελής παίχτης, παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Φουλ ημιτελής.
2: Ναι, δεν έκανε το βήμα, ας πούμε. Ενώ είχε προσόντα και καλός με την μπάλα και καλό κορμί, ας πούμε.
1: Με την μπάλα τρομερός, τρομερό έλεγχο της μπάλας. Αλλά και είδατε κάποιοι παίχτες, δηλαδή, στον Απόλλωνα ξεχώριζε την πήγαμε στο γάλα, την άκρη δεν μπορούσε μετά να παίξει.
2: Τώρα πούμε για Παπακούλα, λέει ένας φίλος, ήμουνα μέσα σε αυτό το μάτς. Έκανε χέρι στη Φιλαδέλφια με γυρισμένη πλάτη, σηκώντας, όντως, σήκωσε το χέρι για offside στον επόπτη και χτύπησε μπάλα στο χέρι. Και ανοίξε ΑΕΚ 2-1 με ανατροπή. Μιλάμε στο 89 τώρα. Είχε τρελάνει κόσμο. Στον τελικό του κυπέλου είχε κάνει με τον Κοσκοτά, τότε θυμάσαι, Τάσο. Που είχε πιάσει την μπάλα με τα χέρια.
0: Άστο.
2: Άλλο και αυτό το δράμα.
0: Και ο Λιβάρης είχε κάνει πέναλτι τέτοιο.
2: Α, ναι, το Λιβάρης δεν θυμάμαι.
0: Το Λιβάρης. Λοιπόν. Εσύ λες ότι είναι πέναλτι,
2: ναι.
0: Το ένα πέναλτι και το άλλο, έτσι δεν
2: Εγώ
0: είναι.
2: Λέω ότι είναι και τα δύο πέναλτι, ναι.
0: Έλα Στέφανε, τι θες, διάλειμμα. Πάμε, διάλειμμα.
2: Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
20: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
21: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
22: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
18: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε μηνύματα, κύριε.
1: Συγκίνηση, Τάσο, με γήπεδο πύργου, ε. Εκεί είχατε πάρει και πρωτάθλημα το 4,
0: δεν
1: το 5.
2: Αυτό είναι το γήπεδο. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Στο Παμπελοπονησιακό. Παμπελοπονησιακό.
0: Όχι, θα μάθαινα, θα το καταλάβαινα. Όχι, όχι.
1: Κρίμα και ο Πανηλιακός.
0: Πριν πάμε στα μηνύματα, κύριε, τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Linicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μια και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί στις 12 το βράδυ στο The Linicon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μια από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Linicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Καλησπέρα, Τάσο. Χθες μετά το 46ο λεπτό, μήπως σβήσαμε τις μηχανές, δώσαμε χώρους και δικαιώματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε, φίλε ΠΑΟ 13, ότι οι ομάδες δεν είναι μηχανές. Θα πάρουν και παιχνίδια τέτοια όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Θα πάρεις και παιχνίδια που παίξεις πολύ καλά. Θα παίρνεις και παιχνίδια που δεν θα παίξεις πολύ καλά. Έχουν κάνει συνεχόμενα μάτς με πάρα πολλά πρέπει από την αρχή της σεζόν. Έχουν πάρει τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη. Έχουν κάνει 5 νίκες στο πρωτάθλημα. Σε όλα ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα. Με ξέρεις το χθεσινό, τα άλλα τα μάτια πήρε όλα άνετα, ενώ και με τα γκολ. Τώρα να μου λες για το 46ο λεπτό σβήσαμε τις μηχανές. Όχι, δεν έχουν σβήσει τις μηχανές. Κάποιοι παίκτες όμως δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμοι. Ο Ουναή δεν είναι στο 100% έτοιμος. Δεν ήρθε χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και ο Κάγκουα. Κάποιοι κουράζονται. Λίγο το γήπεδο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το θέμα ότι κέρδισες. Τίποτα άλλο δεν μετράει. Αγαπητέ Τάσο, ευτυχώς που έχουμε ατομικές ποιότητες στην ομάδα, γιατί η ομαδική ποιότητα δεν είδαμε. Μικέλ, μάλλον δεν έχεις δει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, φίλε μου. Γιατί η ομαδική ποιότητα φαίνεται και με τον Πανετολικό, φαίνεται και με τον ΠΑΟΚ, φαίνεται και με όλες τις ομάδες που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός φέτος. Υπάρχει και ατομική ποιότητα και ομαδική ποιότητα. Και ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρος. Παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο με build-up κυρίως. Έχει εναλλακτικές λύσεις όταν του κλείνει το build-up ο αντίπαλος και σε αυτό το βοηθάει ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια ο Πένια. Οπότε είναι ξεκάθαρο το πλάνο του προπονητή. Αν δεν έχεις δει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τότε οκ. Αλλά να έχεις δει τα παιχνίδια και μου λες ότι δεν έχουμε ομαδική ποιότητα, νομίζω δεν τα έχεις δει. Εάν δεν πει να αγωνίζεται κανονικά ο Κρίστος μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, τότε συγγνώμη, αλλά πέφτει μεγάλο δούλευμα με την περίπτωσή του. Το δούλευμα με την περίπτωσή του θα πέφτει. Φίλε μου, καλέ, αν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε άλλο αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός πήρε άλλο αριστερό μπακ για αυτόν τον λόγο. Κανένα δούλευμα δεν υπάρχει. Έτσι. Έχει τρία αριστερά μπακ αυτή τη στιγμή. Έτσι και παίξει ο Κρίστεσεν, θα είναι απόλυτα κερδισμένος ο Παναθηναϊκός και θα έχει μεγάλο πονοκέφαλο προπονητής ο ένας από τους τρεις αριστερούς μπακ να είναι εκτός αποστολής σε κάποια μας. Καλά, ο Σαλάχ Εντίν δεν παίζει στην Ευρώπη. Okay. Εάν όμως βγει ο Κρίστεσεν, θα έχει τρία αριστερά μπακ η ομάδα και αν δεν βγει. Έχει δύο αριστερά μπακ, το Σαλάχ Εντίν και τον Κυριακόπουλο. Ποιο είναι το δούλευμα, δεν καταλαβαίνω. Πήρε για αυτό το λόγο, είπαμε, πήρε για αυτό το λόγο για να είναι σίγουροι. Και πάλι λες ότι αν δεν βγει, υπάρχει δούλευμα. Τέλος πάντων. Πολύ σημαντική νίκη. Δεν μ' άρεσε ο ατομισμός κάποιων παιχτών και το πλέον λάθος του coach. Αλλάζει σύστημα και βγάζει ένα παίχτη το κέντρο και βγάζει το κάγκο και χάνει το κέντρο. Το κέντρο είχε χαθεί από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Γιώργο μου, εκτός αν είδες εσύ ότι ο Παναθηναϊκός στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου είχε την κατοχή της μπάλας και δεν την είχε, ήταν πρόβλημα αυτό. Σίγουρα η απουσία του Κάγκο είναι σημαντική. Δεν μπορεί να μην βγει ο Κάγκο όμως. Έχει κίτρινη κάρτα και έχει βγάλει κόπωση. Υπάρχει φάση λίγο πριν την αλλαγή. Περνάει δίπλα του παίκτη, πάει να το μαρκάρει, το σκέφτεται για να μην φάει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Υπάρχει και το ντέρμι του Ολυμπιακού που ακολουθεί. Όλα είναι στο μυαλό του προπονητή. Έτσι, θα πρέπει λίγο να μπούμε και λίγο στο μυαλό του. Ατομισμό παικτών εγώ δεν είδα εχθές. Είδα ατομική ποιότητα παικτών και είδα μία ατομική ποιότητα να δίνει την νίκη. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση η δίδυμη πύργη της άμυνας και μιλάνε την ίδια γλώσσα, αλλά και ένας να έχει ίνταλμα δάσκαλο τον άλλον. Μιχάλης, συμφωνώ ότι είναι το μυστικό της πολύ καλής αμυντικής λειτουργίας του Παναθηναϊκού, οι δύο Ολλανδοί και ο Πένια. Τα χωράφια που σε αυτό τη Νεάπολη μα φταίνουν λόγω των πολύ ποιοτικών παιχτών που έχουμε είναι κάτι άλλο που φταίει. Τι φταίει, σαν τι να φταίει. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτο και έχει 5 στα 5. Τι εννοεί να φταίει η ΠΑΟ 13. 5 στα 5 είναι, έχει μία από τι καλύτερε επιθέσει με 12 γκολ. Την καλύτερη άμυνα έχει δεχθεί 2 γκολ. Έχει κάνει 3 θέσει προχωρήσει. Αυτό φταίει. Ότι είναι πρώτο. Ξέρω εγώ. Τάσο καλησπέρα, η αλλαγή συστήματο από τον Ίστρουπ δεν μου άρεσε γιατί έτσι έχασε το κέντρο και δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Ίστρουπ τα έχει κάνει επειδή δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Να του δώσουμε καμία δύο ευκαιρίες ακόμα και στην πρώτη στραβή να του πούμε αγόρι μου φύγε στο καλό να πάρουμε άλλο προπονητή. Βλέπω πάντως ότι κάποιοι περιμένετε στη γωνία και θα το πω ξεκάθαρα την άποψή μου λέω. Δηλαδή αν αυτός ο προπονητής είχε κάνει ένα αποκλεισμό στην Ευρώπη ή είχε κάνει μία ήττα στο πρωτάθλημα θα τον είχαμε βγάλει στα μανταλάκια τώρα. Δεν έχετε καταλάβει το τι βρήκε και το τι φτιάχνει στον Παναθηναϊκό. Όσο περνά ο καιρός θα το καταλαβαίνετε. Έτσι. Τάσο το λογικό που το κάνουν σχεδόν όλοι οι προπονητές είναι ότι όταν προηγείται η ομάδα τους να κλειδώνουν το κέντρο και το μάσκι και όχι να ανοίγουν την ομάδα βάζοντας φόρ και αφαιρούν παίκτες από το κέντρο. Όχι, αυτός κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θα βάλει δεύτερο φόρ για να κρατήσει ψηλά τα στόπερ της Καλαμάτας και να μην ανεβαίνουν. Αυτό έκανε. Έτσι. Και για να έχει τη στιγμή του να βάλει το δεύτερο γκολ. Το χάσε ο Λιβάη. Και αν το βάζε θα λέγαμε καλά έκανε και τον κράτησε. Συγχαρητήρια στους συμβούλους του κυρίου Αλαφούζου που τον συμβουλεύει να είναι πανταχού παρόν και να στηρίζει την ομάδα που έπρεπε και με εμφαντικό τρόπο, λέει ο Μιχάλης. Από πέρσι έχει ξεκινήσει αυτό με τον Μπαλτίνη να του συμβουλεύει να βγαίνει μπροστά σε όλα. Και νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όχι μόνο ο Μπαλτίνη, αλλά και άλλοι σύμβουλοι που έχει. Κάτι ανακοινώσαμε του φόρου δεν έχουμε, Μιγγέλ. Άμα είναι κάτι θα το μάθει. Πού πάμε για πρωτάθλημα Ρετάσο, δεν είδες τι έγινε στο Βόλο. Εντάξει, είπα την άποψή μου. Okay, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχει κατεύθυνση, μπορώ να το πω αυτό. Πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο χθες, okay, κατά την άποψή μου, ευνόησε την ΑΕΚ, αλλά δεν θεωρώ γενικά, επειδή άκουγα και ένα μήνα ότι έχουν τάξει κάτι αηδίες, να πούμε, και από επίσημα χείλη κάτι για νομοθετικά διατάγματα και κάτι τις αηδίες. Νομίζω καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά είναι λόγια του αέρα και στην πράξη δεν αποδεικνύεται τίποτα ενώ βλέποντας τα παιχνίδια. Μόνο ο Νταμπόρ θα μπορεί να ξεκλειδώνει σφιχτές άμυνες της απίθανης ασίστου. Εγώ είδα και έναν Τετέι, ποδοσφαιριστή, χθες τάγκ κανονικό, να ξεκλειδώνει τη σφιχτή άμυνα της Καλαμάτας στο σημείο εκείνο και να βάζει μια γκολάρα. Άρα και ο Νταμπόρ που δεν έπαιζε χθες, το έκανε χθες ο Τετέι. Στο επόμενο παιχνίδι που να το κάνει ο Ναΐ, ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς καλούς παίκτες φέτος για να το κάνουν. Τάσο, καλησπέρα. Γιάννης Νίκαια 13. Ήμουνα μέσα χθες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακούστηκε η ταμπέλα πίσω το τέρμα όταν έβαλε τον κόλλο. Ναι, γιατί είναι κοντά η ταμπέλα στα δίχτυα και είχε πολύ δύναμη το σουτ. Πάμε στο αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την ευκαιρία να γεμίσουν τις μπαταρίες τους θα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πλην των διεθνών, αφού θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή σήμερα ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, που έχει συνομιλία με Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται. Η ανάρτηση του Γιούρκα Σεϊταρίδη από το Βοτανικό στην κυκλοφορία από σήμερα. Τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στο Βόλο. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, γράφουν στη Σερβία για τον Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για το Nations League προστέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ανακούφιση στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες αποθέωσε η ΠΑΕ. Με τον 12ο παίκτη στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε. Το μήνυμα στα social media. Διπλή ανησυχία στον ΠΑΟΚ για Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Δύο ημέρες ρεπό επιπλέον έδωσε στους παίκτες του Αλέσιο Λύση, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα δώσει φιλικό στις 2 Οκτωβρίου με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη του Nations League. Η ομάδα του Βαν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας 3 ημέρες αργότερα. Επίγουσα προκατακτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφιτι σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2 στο ημίχρονο πύργος ΑΕΛ Novibet 0-1 και σέντρα αυτή την ώρα στα παιχνίδια Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Ενημέρωση από τους 94,6. Με την αναμέτρηση Ασεδούκα Άρης Νικαίας στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 8 στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας στο κλειστό της Μικράς, μετάδοση από RTL Sport. Μέχρι το 2032 θα κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας ο Λουίς Ντελαφουέντε. Όπως έγινε γνωστό, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας ενέκρινε την επέκταση του συμβολέου του 65χρονου τεχνικού, το οποίο κανονικά έλυγε το καλοκαίρι του 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή Reporters με Κώστα Κετζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη διοικητικότητα, στον πήγο Super FM. Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε έχει σειρά και έτσι εσύ, και έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν. Πόσε φορέ να σου πω, λέει ότι ο Γκάτσε ο δικό σου δεν κάνει, είναι επικίνδυνο. Καταρχά δεν είναι δικό μου ο Γκατσίνοβιτ. Και είναι, τώρα, είναι τόσα χρόνια στην ΑΕΚ, για μένα το παραμένει θετικό το ισοζύγιο του Κατσίνοβιτς. Και είναι ένας παίκτης που τα δίνει όλα, παίζει όπου του πούνε. Τώρα εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο δεξιμπακ του κόσμου, γι' αυτό και εγώ η άποψή μου και την έχω πει όλο το καλοκαίρι, ότι το καλύτερο για την ΑΕΚ θα ήταν να έπαιρνε ένα ακόμη δεξιμπακ για backup του Ρώτα και ένα ακόμη στόπερ στο επίπεδο των δύο βασικών. Αλλά οκ. Okay, είδαμε χθες η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε. Ο Γκατσίνοβιτς για μένα έχει ευθύνη στις φάσεις στην αρχή του παιχνιδιού, στις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Βόλου. Όλη η ομάδα ήταν κοιμισμένη, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση εκεί στην αρχή και στη δεύτερη που έχασε την μπάλα και την πήρε ο παίκτης του Βόλου και προχώρησε. Βέβαια μετά έπρεπε και να υπάρχει κάποιος για να το σταματήσει εκεί πέρα, τέλος πάντων, αλλά και στις δύο φάσεις τέλος πάντων έχει ευθύνη. Ο Γκατσίνοβιτς στα 30 δευτερόλεπτα δοκάρι τους βάζει το παιχνίδι με ένα φάουλ χωρίς λόγο. Δεν συμφωνώ σε αυτό, φίλε μου. Μπορεί όντως να ήταν ένα φάουλ χωρίς λόγο, αλλά δεν δικαιολογείται ότι δόθηκε ένα φάουλ που έγινε μια σέντρα μες στην περιοχή να φάει αυτό το γκολ. Δεν θα το χρέωσε τον Γκατσίνοβιτς αυτό το γκολ. Είναι συνολική ευθύνη και του Γκατσίνοβιτς. Αλλά ήταν με 8 αμυντικούς και 4 επιθετικούς. Ναι, τώρα στο τέλος, όντως εκεί έγινε, βγήκε και ο Μπρινιόλ, έκανε λάθος που βγήκε εκεί πέρα. Αν γύρναγε και μπάλα και έτρωγε και κανένα γκολ, με 9 παίχτες, δηλαδή θα ήταν το αποκορύφωμα της τραγωδίας. Τέλος πάντων. Δύο μήνες σου λέμε ότι η ομάδα θέλει μπακ και δεξιά και αριστερά και κράζει, συνεχίζει να έχει την ίδια άποψη. Όχι από εκεί που γράφει. Αριστερά πήρε η ΑΕΚ μπακ, το Λυκογιάννη. Δεξιά το έλεγα και εγώ το ίδιο με σένα, και, οπότε αποκλείεται να σε έκραζα. Τώρα, αν έλεγες, ξέρω εγώ, ότι δεν παίρνει επειδή δεν έχει budget, ας πούμε, μπορεί να σε έκραξε. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να το υποστηρίζουν πολύ αυτό. Είπαμε ότι είναι μια απόφαση του προπονητή και του Ριμπάλτα που θα κρυθεί. Χθες ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου είπε ότι πιθανόν μακροπρόθεσμα να ενισχυθεί, να πάρει και έναν παίχτη σε αυτή τη θέση. Και μάλιστα είπε ότι αν βρισκόταν και κάποιος ελεύθερος που κάνει στην ομάδα, μπορεί να τον έπαιρνε και τώρα. Μακάρι να χάσει το πρωτάθλημα από το Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική με πέναλτι σαν αυτό που πήρατε χθες. Άμα γίνει τέτοιο πέναλτι, φίλε μου, πάντως πέρυσι με χειρότερο πέναλτι δεν το χάσει για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, λέει, πώς να στο πω, ώστε να μην αρχίσει ειρωνίες και επιθέσεις. Τραυματισμός Ρώτα, δεν μαθαίνετε τίποτα πλέον. Φίλε μου, είναι ακατάληπτο το μήνυμα. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Sorry. Το σύστημα της άμυνας και ειδικά στις μένες φάσεις είναι το λεγόμενο σύστημα πλημμύρα. Θα συμφωνήσω, φίλε μου. Χθες ήταν σύστημα πλημμύρα στις δύο φάσεις. Στη φάση του γκολ τουλάχιστον του Βόλου ήταν σύστημα πλημμύρα. Έριξα μια ματιά, λέει, ο Ντάνι Καρβαχάλ είναι ελεύθερος. Πιστεύεις ότι θα ήταν μια καλή περίπτωση για τα ρεπό του Ρώτα? Ρε φίλε, δεν μπορεί να φέρει τον Ντάνι Καρβαχάλ να κάνει τα ρεπό του Ρώτα. Κάτι να κόψει το ποδόσφαιρο. Ο Ντάνι Καρβαχάλ είναι. Έχει 6 Champions League. Αρχηγός Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν γίνεται αυτό. Όταν έβλεπα και οι τυφλοί ότι θέλαμε αμυντική αναβάθμιση με πλάγια μπακ και στόπερ αξίας, φυράγαμε, κλέφτηκα, τελικά είμαστε πλήρεις ή όχι? Φίλε μου, απάντησα πριν στον άλλο φίλο. Από εκεί πέρα, για να τελειώσουν οι μεταγραφές, για τον προπονητή και για τον Ριμπάλτα, η ομάδα είναι πλήρης. Θα δείξει η νεκροψία που λένε, χτυπά ξύλο. Για μένα είναι πιο πέναλτι στο σου του Μάνταλου. Βρίσκει καθαρά το χέρι του Μεντίλ και είναι και αποβολή δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ναι, έχει κίτρινη κάρτα, θα ήταν δεύτερη. Τα λέμε τόσο καιρό πόσο μόνο είναι ο Ρώτα και τι θα γίνει αν πάθει κάτι. Γιατί δεν παίζει στη θέση του ο Βούλγαρος και παίζει ο Γκατσίνοβιτς, Βασίλης και Ψέλη μόνο ΑΕΚ. Προφανώς τον Γεωργίεφ θα τον βάλει σε παιχνίδια που θέλει να παίξει πιο αμυντικά, όπως είχε κάνει πέρυσι στον μπάτσο με το Λεβαδιακό. Μάλλον να είναι πιο προσεκτικός πίσω, τέλος πάντων. Τον Κατσίνοβιτς εκτιμώ τον έβαλε χθες, όπως ήταν και πάλι και πέρσι στο μάτς με τον Όφη στην Κρήτη, γιατί ήθελε πιο πολύ βοήθεια στο επιθετικό κομμάτι. Μας έστεισαν στο Βόλο αλλά και η Φυσιά πέρσι δεν τους πέρασε πάλι, όλα εναντί μας τα σφυρίγματα και πάλι λένε ότι να είναι. Εντάξει, φίλε, είσαι υπερβολικός, θα καμία σχέση μία διαιτησία με την άλλη. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Για να δούμε αν έρθει τίποτα άλλο. Το γκολ του Βόλου δεν είναι offside. Ελπίζω να ελέγχθηκε ρε φίλε και να μην είναι. Να το είδε ο Τζίλος δηλαδή και να βάλανε γραμμή. Δεν πιστεύω ότι δεν το είδε. Γιατί το λέω γιατί είναι. Πώς να το πω, έγινε. Μετά εξελίχθηκε η φάση. Γι' αυτό. Δεν ήταν δηλαδή ο παίκτης που σκοράρει. Είναι offside το Κάργας όταν γίνεται το. Φαίνεται να είναι offside. Μπορεί όμως και να μην είναι. Ελπίζω, σου λέω και πάλι, ότι βάλανε γραμμές και το είδαν. Να σου πω τώρα. Δεν πιστεύω ότι του πέρασε έτσι και δεν το είδε καν ο Τζίλος. Θα μας πεις κανείς πόσο θα λείψει ο Ρώτα και πόσο σοβαρός τραυματισμός είναι ή στο απαγορεύουν. Τι να το πω, ρε φίλε. Ο Νίκολιτς είπε ότι θα είναι έτοιμος όταν μετά τη διακοπή. Γιατί να μου το απαγορεύσουν. Έλα, Παναγία μου. Η ομάδα έχει προπονητή και τεχνικό διευθυντή και βέβαια έχει και ιδιοκτήτη. Αν αυτοί οι δύο λένε πως δεν θέλουν back, θα κριθούν στο τέλος. Αν δεν συμφωνούσε ένας από αυτούς, θα το έξω ο πρόεδρος. Ναι, εντάξει, αυτό λέω κι εγώ. Και έτσι φαντάζομαι για το περσινό πέναλτι, μιλάς για αυτό του Αντρέα Λουίσου. Ο Ολυμπιακός δεν θα το έδινα, αλλά όχι ότι ήταν λιγότερο πέναλτι του Γιώβιτς. Τέλος πάντων, παιδιά, ο Γιώβιτς περνάει τον παίχτη, ο παίχτης έχει απλώς το πόδι. Τώρα το ότι έχει πατήσει κάτω, δεν λέει πουθενά ο κανονισμός ότι αν πατάει το πόδι κάτω δεν είναι πέναλτι.
2: Και συγκρίνουμε φάση και έτσι.
1: Έχει μεγαλώσει το. Εγώ δεν σύγκρινα. Εγώ το απάντησα σε ένα μήνυμα ενός φίλου. Αυτό που είπε. Οι ρεπόρτερ ΣΑΕΚ έχουν εικόνα για τους τραυματισμούς Βάρκα και Ρώτα. Η εικόνα που έχουμε, ρε φίλε, επειδή δεν εξετάζουμε τους παίχτες, είναι αυτός που λέει η ομάδα. Η ομάδα λέει, χθες το είπε και ο Νίκολιτς, ότι ο Ρώτα μετά τη διακοπή θα είναι οκ, θα έχει αποθεραπευτεί. Για το Βάργα, αυτό που υπόθηκε από την ΑΕΚ είναι ότι ο πρώτος στόχος είναι να παίξει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ 14 Οκτωβρίου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δυστυχώς. Δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε κάνω εγώ εξετάσεις στους παίχτες. Λοιπόν. Αυτά.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Συνεχίζω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Λέει ένας φίλος Γιώργο, αν παίρναμε Γκερέιρο για αριστερό μπακ θα ήταν αναβάθμιση. Τι θα ήταν, παιδιά, αποβάθμιση ο Γκερέιρο της Ντόρτμουντ. Ελεύθερος έχει μείνει, ναι, αλλά γιατί επειδή είναι 33. Τι λέμε, τι συζητάμε τώρα. Φυσικά και θα ήταν αναβάθμιση. Η ομάδα λέει τραγική, δεν βλέπετε, στο φορτούν και βλέπει ο κόουτς και παίζει βασικός, ότι μια στη πάσα, μπήκε ο Ρόκα και άλλαξε ο ματ. Εντάξει, ο πρώτο ημίχρονο φορτούν ήταν ο μόνος μαζί με το Τζικίνιο λίγο, το Τζικίνιο βέβαια. Όταν είναι ντεφορμέ και δεν του πιάνουν αυτά που κάνει φαίνεται πολύ κακός. Ήταν ο μόνος όρος λίγο να δημιουργήσει. Αλλά ο Φορτούνης βλέπετε, πάλι εκτρέμ παίζει. Ίσως εκείνη η θέση του πλέον. Τώρα που έχει, πώς να το πω.

0: πλευρά, όταν ο Τετέι ήταν, να το πούμε και έτσι, στην αγορά, ο Ολυμπιακός είχε Λαραμπίλο, τη γύρισα χρόνια πίσω, Ελκάμπη, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, άσχετα πώς βγήκε. Δεν χώραγε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, πού είναι το παράλογο σε αυτό. Μας λέει η δημοσιογράφη του Μαρινάκη, για μπάτζετ 78 εκατομμύρια, ποιον κοροϊδεύεται μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο ούτε για 15. Okay. Δεν λέμε για μπάτζετ 78 εκατομμυρίων, λέμε τα λεφτά που δαπανήθηκαν για μεταγραφές. Και θα φανεί μέσω γήπεδο αν αξίζουν τα λεφτά που δόθηκαν, αν έκανε ο Ολυμπιακός μεταγραφές που ήταν έξυπνο και κόστησαν λιγότερα χρήματα, ή αν κάποιοι παίχτες υπερκοστολογήθηκαν. Πάει για Ζαχά, λέει ο Ολυμπιακός, 5 φόρ ισχύει. Ο Ζαχά είναι εξτρέμ, έχει προταθεί, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Για Ορτέγκα δεν λέτε κάτι, έχει πολύ καλή πάσα και δεν κάνει λάθη, και ούτε επιτέλους. Ο Ορτέγκα έχει πολύ, είναι και τρομερός με την μπάλα στα πόδια, το έχουμε πει τόσες φορές, γιατί ήταν στη σύζυγη του Γκουαρδιόλα, δεν θα ήταν αλλιώς. Αλλά πολλές φορές μπορεί να κάνει και λάθη. Το είδαμε και με την Αγγελόνια, το είδαμε και χθες που γλίστρησε στη Λιβαδιά. Γενικότερα χθες ο αγωνιστικός χώρος στη Λιβαδιά δεν ήταν καλός, ήταν και πολύ βραγμένος και γλιστρούσαν και οι Περιστολιακού και του Λιβαδιακού, έτσι. Δεν γλιστράει μόνο ένας από τους δύο. Γλιστρούσαν και οι δύο. Οι πληροφορίες μου λέει, ένας φίλος λέει, ψάχνουμε για εξτρέμ. Ισχύει. Αν πάρει κάτι ο Ολυμπιακός, θα πάρει εξτρέμ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει άλλη κίνηση. Τι να πω. Δεν ξέρω. Έχει κάνει ήδη πάρα πολλές. Να πάρει κι άλλον. Τώρα οι σέντρες είναι καλές. Λέμε εδώ με τη Λίμπερ ήταν πρόβλημα, άρα Κακομοίρη ξανά κάνει. Μάλλον άκουσες εσύ τι είπα. Είπα ότι είχαμε ποινικοποιήσει τις σέντρες, γιατί είναι και αυτός ένας τρόπος να βάλεις γκολ. Δεν νομίζω ότι είπα αυτό που λες εσύ, αλλά μάλλον δεν με καταλαβαίνεις τι ακούς, φίλε.
1: Γιώργο, πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της

0: Πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esonego.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιο και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που κάνει πρεμιέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, ημέρα Δευτέρα, στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιο και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία του στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά?
1: Να συνεχίσω εγώ με μερικά ακόμα που έχω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο Μάριος Ολυμπιακός Αξιλόκαστρο λέει θέλει τη γνώμη σου για τη μύθη τώρα επιδόσης του Πουέρτα. Ο Πουέρτα είναι μια χαρά ως τώρα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι 15 μέρες 20 στην ομάδα και πρέπει να μάθω συμπαίχτες του και τον νέο του προπονητή. Και θα το δείτε τον Πουέρτα αν είναι καλός παίχτης ή κακός. Τώρα αν ξαφνικά σας φαίνεται κακός παίχτης, κανένα πρόβλημα τώρα. Άλλο να κάνεις μια σύνδρα σαν του Φρόιλερ, λέει, θες ο φίλος, μετά από κάθε ποδόσφαιρο και μια επιστροφή πίσω, και άλλο απλά να κατεβαίνεις την πλευρά για να την βουβουνάς με μια προσευχή. Okay. Δεν είπε κανείς το αντίθετο, αυτό είπα στην αρχή εγώ. Ο Δικνησιάν λέει είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής γιατί μόνο αυτό δεν δείχνει. Και τι δείχνει, ερασιτέχνης. Λοιπόν, με εδώ Τσανάκα μας έλεγες εσύ, λέει ότι περίμενες τον Μαθαίο και ότι είναι καλός παίχτης. Και έλεγες μεγάλη μεταγραφή και τον Μπέιλι του Σακάτη, μιλάμε για σοκαριστικά άμπαλος. Να σε καλά φίλοι μου, και ένα πρόβλημα. Μια χαρά παίχτης είναι ο Μαθαίου, δεν είναι κακός παίχτης ο Μαθαίου. Το ότι δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό ή δεν έπιασε δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίχτης. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει όλη την Ισπανία και να έχει παίξει 200 μάτς στην πρώτη κατηγορία. Εκτός και νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι καλύτερη από την Ισπανία και αν θεωρείς ότι ο Μπέιλι είναι κακή μεταγραφή θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Βάσει στατιστικών λέει μπορείς να μας πεις πόσες έντες έκανε το ρόστερ των 80 εκατομμυρίων που μας λέτε χθες στη Λιβαδιά. Έκανε 47-48. Έκανε πολλές, ναι και. Έκανε πολλές. Δεν ήταν καλή εικόνα του Λιβαδιά, ακούσαμε καμία περίπτωση χθες. Αλλά μην περιμένετε κι εσείς ξαφνικά, τώρα που άλλαξε ο προπονητής, σε μια ο προπονητής έχει 10 ημέρες, η 11η σήμερα στον Ολυμπιακό. Σε 10 ημέρες έπαιξε 3 παιχνίδια. Ή έχει δύο νίκες, μια ήττα απολογισμό. Τον ίδιο απολογισμό είχε ο Βαλβέρδε στο ξεκίνημά του και στις δύο θητείες. Δύο νίκες, μια ήττα. Όλοι χάσανε το πρώτο τους παιχνίδι. Μόνο με τη Λίμπερ έχει ξεκινήσει καλύτερα. Μόνο με νίκες. Αλλά δεν λέει κάτι. Γιώργο, τρεις νίκες με 1-0 και η μία στο 92 και από εκεί να καταλάβεις τύχη. Όχι, χρειάζεται και τύχη. Βέβαια όταν βγαίνει μια καλή σέντρα στο 92, στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι τύχη, είναι ικανότητα. Ενός παίχτη όπως ο Φρόιλερ. Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να σκοράρει περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 4 γκολ σε 5 μάτς πρωταθλήματος. Είναι κάκιστος απολογισμός τα 4 γκολ σε 5 παιχνίδια. Και εγώ άρρωστο λέει με τη Λίμπαρ, αλλά αυτό που λέτε για τις σέντρες είναι, δεν θα πω τη λέξη, είναι βλακίες θα πει, δεν είναι πρόβλημα οι σέντρες, οι προϋποθέσεις είναι. Ασφαλώς, πάντα παίζει ρόλο οι προϋποθέσεις με την οποία γίνεται μια σέντρα. Και το πώς έρχεται η μπάλα με την περιοχή. Παίζει ρόλο και η ποιότητα της έντρας. Αυτά προς το παρόν.
0: Άρα συνεχίζω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν βλέπουμε το Γιάνκουσιτς. Θεωρώ ότι όταν κουράζει τον Νέι πρέπει να μπαίνει αυτός. Τον είδαμε στο παιχνίδι με το κυπέλλου. Το Γιάνκουσιτς. Εντάξει, θέλει ρυθμό, θέλει χρόνο. Δεν θα διαφωνήσω από το που λες. Απλά... Στη συγκεκριμένη περίπτωση προτίμησε ο προπονητής να βάλει δεύτερο επιθετικό με στόχο να βρει ένα δεύτερο γκολ και να κλειδώσει το παιχνίδι οριστικά. Γι' αυτό έβαλε δεύτερο επιθετικό του Ναΐ. Τάσο τώρα μετά την τέλεια αρχή που κάναμε θέλουμε διάρκεια και σταθερότητα. Και θα έρθουν το θέμα να βελτιώσει την ομάδα και να βλέπουμε σιγά σιγά νέα πράγματα και στο γήπεδο. Συμφωνώ απόλυτα. Γκέλες θα έρθουν σίγουρα. Η ομάδα βελτιώνεται, το βλέπουμε αυτό. Στο σύνολο των αγώνων δηλαδή υπάρχει βελτίωση και στο επιθετικό κομμάτι το ζητάμε, υπάρχει πλέον βελτίωση και στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή όταν σε ένα ημίχρονο που ουσιαστικά δεν είχες έτσι εσύ την μπάλα πολύ για να κάνεις επιθέσεις κλπ. Βλέπεις τον αντίπαλο ότι σου κάνει μία πάση. Είναι και η ποιότητα των κεντρικών αμυντικών που έχεις, αλλά και γενικά η δουλειά που γίνεται στο γήπεδο. Οπότε βλέπουμε πραγματάκια.

0: Τάσο, όπως μερικά τα πραγματικά ναι, με πήρε στην πρόκληση και την νίκη χθες, αλλά με τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο Νέστρου, μπορεί να τα έχασε και τα κάνουμε τώρα άλλη κουβέντα. Γενικώς το πάει καλά. Διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Γεια σου, Τάσο, με την καραμέλα και τον Μπένια. Καμία καραμέλα, ερχόντουσαν να δω μηνύματα, φίλε μου, το καλοκαίρι, ότι θέλουμε άσο, θέλουμε τερματοφύλακα. Και έτσι εδώ τα διάβαζε. Προσπαθούσα να εξηγήσω σε αυτούς που τα έλεγαν ότι είναι μια σοβαρή και σωστή επιλογή από τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Ίστρουπ, που έχουν μελετήσει πολύ τα συν του τερματοφύλακα για τα πλήν. Όχι, δεν κάνει, και θα το δει στην πορεία. Περνά ο καιρός και βλέπουμε έναν τερματοφύλακα ο οποίος είναι καθοριστικός όσο περνά ο καιρός, ακόμα περισσότερο για την ομάδα του. Καμία καραμέλα. Απλά, γιατί το λέω αυτό? Διότι στην Ελλάδα βιαζόμαστε να κρίνουμε. Οι παίκτες κρίνονται στη διάρκεια. Δεν μπορεί να έχει ένα παίκτη τον Ιούλιο και επειδή τον Ιούνιο και επειδή τον Ιούλιο κάνει ένα λάθος σε μια απευθείας εκτέλεση κόρη να το βγάζουμε άξιο. Αυτό το κάνουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Φοβάμαι λίγο πως η διακοπή δεν μας κάνει καλό, αφού έχουμε καλό σερί και επίσης το κοροπή θα μένουν λίγοι αν βγάλεις διεθνείς και τα μπόρδα ή γκάσον και πανταλούι. Δε, όχι, δεν θα μένουν λίγοι. Και νομίζω ότι η διακοπή θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό γιατί χρειάζεται κάποιοι παίκτες να φρισκαριστούν. Παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Για το πέναλτι στο Γιώβιτς πήραμε θέση, φίλε μου, πριν. Καλησπέρα, Τάσο. Συνάντηση και αγκαλιά του Γιανακόπουλου με το Αλαφούζο. Ήταν ό,τι καλύτερο και ελπιδοφόρο είδε τον τελευταίο καιρό. Ενωμένοι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Συμφωνώ, Γιάννη μου. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μια πραγματική αγκαλιά. Οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές τα τελευταία χρόνια. Μετά από μια άσχημη περίοδο που πέρασαν, πριν από 8 χρόνια περίπου. Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικές και αυτό απλά αποδείχθηκε και στην περίπτωση αυτή όταν Δημήτρης Γιανακόπουλος κάλεσε τον Γιάννη Αλαφούζο στη σουίτα του στο τουρνά Παύλος Γιανακόπουλος, στο 8ο τουρνά και είδαν μαζί το παιχνίδι. Εγώ συμφωνώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή διότι υπάρχει πραγματική ενότητα στο Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι η ΑΕΛ έκανε το 0-2 στον πύργο με γκολ πάλι του Αργύρη Καμπετσί.
1: Ναι.
0: Τάσο, ακόμα τρόπος παιχνίδι της ομάδας δεν με έχει πείσει. Βγάζω ένα προβληματισμό γιατί στους 3 μήνες δουλειάς με βάση αυτά που βλέπω κάποια πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός και στα 6 γκολ είναι πολύ καλύτερος από την περσινή σεζόν. Τα υπέρ του και το κατά του. Έχει πολύ μεγάλη βελτίωση. Έχει πολύ μεγάλη βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού. Έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και γνωρίζοντας ότι έχει αλλάξει όλο το ρόστερ, σχεδόν όλο το ρόστερ της ομάδας ή τέλος πάντων πολλοί από τους παίκτες της ομάδας, έπρεπε ο προπονητής και προκρίσει να πάρει και ομάδα να φτιάξει και να βελτιώνεται στο γήπεδο. Δεν μπορούσε να κάνει, ούτε μάγος δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Ο τρόπος παιχνιδιού είναι ξεκάθαρος, έχει πείσει τους περισσότερους φίλους του Παναθηναϊκού και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η συσπήρωση και η πίστη του Παναθηναϊκού στην ομάδα. Εσύ μπορεί να μην πείθεσαι, οκ, γούστε αυτά, απόψεις είναι αυτές. Εγώ βλέπω όμως ένα ξεκάθαρο τρόπο και τη φιλοσοφία του προπονητή στο γήπεδο. Τάσο, αποτελέσματα είμαστε σούπερ, να βελτιώσουμε λίγο τη σκληράδα μας, ίσως να μην δίνουμε κανένα δικαίωμα στον αντίπαλο, ότι μπορεί να μας πάρει αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι δίνει κανένα δικαίωμα σε κανένα αντίπαλο Παναθηναϊκού στον να πάρει αποτέλεσμα, φίλε μου. 3-1 τον ΠΑΟΚ, 3-0 τον Πανατολικό, 2-0 τον Λεβαδιακό, 3-1 την Κυψιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, αν δεν θεωρήσει τάσο πέναλτι του Γιώβιτς θες, θα πρέπει να μην θεωρήσει πέναλτι και ο τελευταίο πήρε το τρίτο στο κύπελλο. Καμία σχέση με το μετάλλο. Του τετέ είναι μαρκάρισμα επάνω ψηλά, τον αγκαλιάζει ο αμυντικός και πέφτει κάτω. Έτσι. Το Γιώβιτς εχθές, ο Κάρακας βάζει το πόδι του κάτω και ο Γιώβιτς ουσιαστικά πέφτει πάνω στο πόδι. Οπότε δεν έχουν σχέση και δύο φάσεις μεταξύ τους. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Για ποιο πέναλτι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στην παραλιακή Πολυνικό προσάλιμο. εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα και διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες κλοπής. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάικα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιέσεις ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, σύμφωνα με τους Financial Times. Αιτία η ανησυχία ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Και ο καιρός συνεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκη ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκη ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, το match της ημέρας σήμερα είναι Πόρτο Μπράγκα, πρωτάθλημα γυναικών. Γιατί γελάς?
2: Μεγάλο ντέρμπι. 2.50 φαντάσου, 2.50
1: Οπα.
2: Δίνει ο Άσος, 2.50 και το διπλό, Γιώργο.
3: Ναι. Εντάξει.
2: Μοιρασμένο 200%.
3: Με τον Άσο της Πόρτο θα πάμε.
2: Θα πας με Πόρτο εσύ, ε.
3: Βέβαια.
2: Εγώ γκολ, γιατί πιστεύω οι γυναίκες θα σκοράρουν.
1: Και εγώ over.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε τελική ευθεία. Ποιος είναι στη σειρά?
1: Ο Κέτσα.
0: Κέτσα, έλα.
2: Εσύ είσαι τώρα, θα
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Είπαμε και τα προγνωστικά μας, οπότε πάμε στην τελική ευθεία. Η ΠΑΕ λέει θα κινηθεί εναντίον του ΠΕΟ, ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Η ΕΠΟ, καλά, η ΕΠΟ μπορεί να επιβραβεύσει. Φίλε μου, θα πάει σε. Πιστεύω ο εισαγγελέα θα παρέμβει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Άλλωστε, είπε και ο ΠΕΟ ότι θα πάει στον εισαγγελέα, οπότε. Αλλά και να μην πάει, γιατί πολλές φορές το έχει πει και σπάνια πάει. Νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να επέμβει. Στο πέναλτι, λέει, του Μάνταλου θυμίζει ταυτόχρονα κοϊτά ο Κατσίνοβιτς και ο. Και ο Μάνταλος στο ίδιο εκατοστό δευτερολέπτου τρελή θα είναι. Εντάξει, δεν θα είναι τρελή, ρε φίλε.
1: Η παιδιά έχει γίνει 0-3 η ΑΕΛ και τον γκολ το έχει βάλει ο γιος του Νταμπίζα, αν κάνω λάθος.
0: Α, αυτός που πήρε στο Παναθηναϊκό, ε.
1: Νομίζω είναι στην ΑΕΛ, αυτός είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το είδα το τρίτο.
2: Αν δεις το πέναλτι από την πίσω κάμερα, θα δεις ότι πριν την επαφή με το δεξί γόνατο του Γιώβιτς υπάρχει πάτημα. Δεν το έχω προσέξει αυτό που λες, φίλε μου. Αλλά λέω και πάλι, ο οικονομισμός λέει ότι αν απλώσεις το σώμα σου, μεγαλώσεις το σώμα σου για να παρεμποδίσεις τον αντίπαλο, είναι φάουλ. Είμαι πολύ στεναχωρημένος από χθες. Πάβουν να είναι συμπτώσεις αυτές οι εμφανίσεις. Κάτι συμβαίνει και κυρίως η ομάδα δεν έχει δίψα για την νίκη που είχε πέρυσι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν μετά το πρωτάθλημα δεν υπάρχει ίδια πείνα. Αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Οπότε το ένα έρχεται με το άλλο. Αλλά σίγουρα και στα τρία παιχνίδια έχει δείξει σοβαρές αδυναμίες που αν δεν τις διορθώσει δεν θα έχει τύχη στη συνέχεια του πρωτάθληματος. Συμφωνώ με αυτό. Με ερώτα στην Κηφισιά και στην Τρίπολη πάντως δεν κερδίσαμε, ενώ χθες κερδίσαμε. Φίλε μου, όντως, ας κρατήσουμε τα θετικά λοιπόν. Το γκολ του Γιώβετς θυμίζει την κεφαλιά του Κώστα Μαυρίδη στο 5-1 με τη Χόβε το 1987.
0: Εκείνη ήταν στημένη φάση.
2: Η διαφορά είναι ότι ο Μαυρίδη προήλθε από στημένη φάση.
0: Ναι, και όχι.
2: Εντάξει, πάντως, μια ψιλοκρεμαστή. Ήμουνα μέσα σε αυτό το match.
0: Ήταν και από μία μακριά το Μαυρίδη.
2: Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, παιδί μου, παρότι ήταν 5-2 το πρώτο παιχνίδι. Το πόσο σιγουριά είχε ο κόσμος αυτά ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός.
0: Και γεμάτο το γήπεδο.
2: Ναι, καλά. Εννοείται γεμάτο. Και ήταν 5-0, θυμάσαι, στην Ουγγαρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εδώ έγινε 3-1. Με 3-1 πέρναγε η Χόβεν. Και μετά έβαλε άλλα 2 ο Παναθηναϊκός. Κύριε Κώστα, ο Μεντήλ στην αποβολή του χτυπάει το διαιτητή. Θα τιμωρηθεί για παράπτωμα αυτό πέρα από την ποινή τη κάρτα. Η ελάχιστη ποινή ξεκινά από αποκλεισμό 5. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, τι θα κάνει. Αλλά και εκεί, όντω, θα μπορούσε να του βγάλει κόκκινο διαιτητή. Είχε λήξει το μάτι, δεν το λέω. Απλά δεν πρέπει να το ανέχονται αυτό οι διαιτητέ γενικά να του πρόχνει ένα ποδοσφαιριστή. Αλλά ο διαιτητή δεν το έκανε. Για να έχετε καλύτερη άποψη για το πέναλτι, δείτε την κάμερα πίσω από το τέρμα. Ο Κάργα πατάει κάτω πράγματι, αλλά κάνει ένα μικρό ματάκι μπροστά και βρίσκει το Γιώβης Γερός Μανολάκης. Εντάξει, ρε παιδιά, έχει διπλασιάσει τον όγκο το. Ο παίχτης του, ο Κάργας. Στο ακυρωθέν γκολ του Βόλου δεν ήταν πέναλτι πριν, όχι, γιατί βρίσκει την μπάλα. Ο Μάγερ υπάρχει. Το έχει δείξει τηλεόραση, τέλος πάντων, ψάξτε το βρεις. Να παίρνει τα παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αφού μπήκε το γκολ του Βόλου, γιατί δεν έδειξε τη γραμμή offside, θα διστήσει να δημοσιευτεί η γραμμή που τέθηκε. Τέλος πάντων, λέω και πάλι, ελπίζω να ελέγχθηκε αυτό, ότι τι έγινε εκεί στην αρχή της φάσης. Τώρα να. Γιατί δεν έδειξε τη γραμμή, δεν ξέρω. Αυτά.
0: Εγώ. Όχι, Γιώργος.
1: Εγώ. Εσύ, ναι. Γιώργο, λέει την κολάρα βάλε πάλι ο Μπάμπης. Εντάξει, ο Κωστούλας τώρα.
0: Τρομερό.
1: Τώρα που καθιερώθηκε και βασικός.
0: Θυμάμαι μηνύματα που προχώρησαν εδώ. Τι παίκτης είναι αυτός. Τους δάγκους έδωσε 40 εκατομμύρια και δεν αξίζουν αυτά τα λεφτά. Και τέτοια.
1: Και λέγαν, ναι, παιδιά, και ότι δεν θα παίξει ποτέ στην Πρεμιέρα.
0: Ναι, και λέγανε παιδιά υπομονή, θέλει προσαρμογή κλπ. Ναι.
1: Η Brighton τώρα που είχε καλύτερα τμήματα scouting θα έδινε 35 και 40 εκατομμύρια για ένα παιδί 18 και 9 χρόνια, δεν άξιζε.
0: Πλέον είναι βασικότατος και πολύ καθοριστικός.
1: Βέβαια, βέβαια. και έχει αυτό το τσαγανό, παιδιά, είναι ταυρί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι εντυπωσιακό πολύ. Μπορεί να έδωσε λίγο Μαρινάκη 76 εκατομμύρια, αλλά πήρε και 80, δηλαδή από την τσέπη του δεν έβαλε τίποτα, ίσα ίσα χάσαμε γελάκι μου Ζακίτη. Okay. Και τι σημασία έχει, θα μπορούσε με την διαλογική να μην βάλει τίποτα, θα έχει να πάρει μόνο ελεύθερο. Και ο Μουζακίτης δεν έπαιζε πολύ. Τι να κάνουμε. Έφυγε ο Μουζακίτης, ήρθε ο Πουέρτα. Λοιπόν, τι διαφορετικό είδαμε δηλαδή ξανά από τον νέο coach που μας φέρατε. Εγώ δεν έφερα κανέναν, ούτε κανένα δημοσιογράφος, παιδιά. Και σε 10 ημέρες δεν θα δείτε πολλά διαφορετικά πράγματα. Είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Η εποχή του με τη Λίμπαρ τελείωσε. Καλώς ή κακώς τελείωσε. Τώρα είναι μια άλλη εποχή, ένας άλλος προπονητής, ο οποίος χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται νίκες, χρειάζεται να μοντάρει την ομάδα. Με το παρελθόν δυστυχώς δεν καταφέρει κανείς τίποτα. Μπροστά πρέπει να κοιτάμε. Και ο προπονητής αυτός θα κρυφθεί όταν πρέπει, εννοείται. Σε 10 μέρες δεν θα τον κρίνω εγώ. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός χθες. Οκ. Κέρδισε. Ο Φρόλερ παίζει στην εθνική ακόμα ή θα είναι εδώ κανονικά στην εθνική. Εννοείται. Είναι βασικό στην εθνική ο Ελβετίας ο Φρόλερ. Έχουμε δει λέει σε συνεχόμενα πια μάτς ότι ο Μεξικανός και ο Ζέλσον δίνουν άλλο ρυθμό στην επίθεση. Είναι μεγάλο ρίσκο να μην αρχίσει την ειδική συντολή με την κατάσταση ομάδας. Θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να ξεκινάνε και οι δύο. Και ο Γιάρεμτσουκ ακόμα θέλει. Χθες ο Γιάρεμτσουκ είχε ελάχιστες επαφές με την μπάλα. Δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας. Αλλά δεν είχε καλή εικόνα. Μπορεί να θέλει ο προπονητής να τον επιβραβεύσει, ok. Αλλά συμφωνώ ότι και ο Μεξικανός και ο Ζέλσον πρέπει να ξεκινάνε στο 100%. Ποιος Ορτέγκα λέει και ποια City. Ποια City. Ωραία. Τυχαίο πως οι πολλοί Γερμανοί δεν το ξέρουν. Λέει τερματοφύλακα στην Αρμίνια και μόνο 1860 ως εκεί. Εντάξει. Εντάξει. Ποια City λοιπόν. Τον Αρμένιο που μας φορτώσατε, άλλον έναν, από τον πόλεμο λέει στην Ουκρανία, τον φέραμε ο Αθανασίου και μας έκανε. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω το χιούμορ με τον πόλεμο. Οκ, okay. Πολύ αστείο. Ο Αθανασίου δεν έκανε όχι. Θεώρησαν στον Ολυμπιακό ότι υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές, ότι θα αποκριθεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Δεν έκανε ο Αθανασίου. Και εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι ο Αθανασίου δεν έχει παίξει τον Ολυμπιακό είναι λάθος. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Αυτά.
0: Εγώ, ε.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάσω να τη δείτε χαριστικά του Κάγκουα και μετά το Κοντούζι στο κέντρο που δεν υπάρχουν σε άλλους παίκτες στα χαφ. Να δούμε και το Λούζα εκεί πριν να παίζουν αυτοί. Φίλε μου, αν έχει παρατηρήσει ο Νίστρουπ, το πρώτο πράγμα που κοιτάει από τα χαφ του, το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι να είναι πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Και ο λόγος είναι ότι θέλει να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να έχει αυτό στην κατοχή και να ελαχιστοποιήσει τα λάθη στις πάσες. Αυτό το έχει σαφέστατα και το έχει ο Κάγκο, δεν το συζητάμε καθόλου. Ο οποίος είναι και ταχυδυναμικός, τα συνδυάζει όλα. Σαφέστατα και το έχει ο Λούζα, το έχει σε μικρότερο βαθμό Κοντούζης, ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί στο κομμάτι αυτό. Ο οποίος Κοντούζης έχει άλλα, τα τρεξίματα και τα. Ότι καλύπτει χώρους. Αλλά με την μπάλα θέλει βελτίωση. Και θα βελτιωθεί, πιστεύω. Οι αλλαγές του Νίστρουπ είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι είναι πρόβλημα, αλλά ακόμα να μην βάζει Γιάκου στη λίστα της Ριβέγγης, τι για μας κάτι δείχνει. Τίποτα δεν δείχνει. Δείχνει ότι στην πορεία. Όλοι οι παίκτες περνάνε τα κάτω τους, τα πάνω τους. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Μπορείς 2 μήνες από τώρα να μην παίζουν κάποιοι που παίζουν σήμερα και να είναι βασικός ο Γιάνγκουτς. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι και παίκτες που πρέπει να προσαρμοστούν στα θέλη του προπονητή. Είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ. Καλύτερα να έχεις πολλούς παίκτες και κάποιοι να μην παίζουν παρά να μην έχεις παίκτες και να ψάχνεις να βρεις και να μην βρίσκεις ή να παίξουν κάποιοι. Τάσο το Γενάρη. Θέλουμε στόπερ για το Ολλανδικό δίδυμο. Δεν θα βγάλει τη σεζόν σε ρί. Μην πεις για Πάλμερ Κάτρι, είναι ένα επίπεδο κάτω. Και τι θέλει, τι περιμένεις, να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα Ντεφράι και να τον έχει στον παγκό. Δεν έρχονται, φίλε. Δεν θα ερχόταν ο Ντεφράι εάν δεν ήξερε ότι είναι βασικός. Πολύ απλά θα συνέχισε κάπου αλλού. Δεν μπορεί να έχει παίκτες σαν τον σαν τον Τεφράκη το Φαντρόκηλε, και να του έχει στον πάγκο. Ο Κάτης είναι μια χαρά παίκτης και ο Πάλεμε Μπράουν όταν δεν έχει τραυματισμούς είναι μια χαρά. Τώρα, στόπερ το Γενάρη δεν το αποκλεί η ομάδα να πάρει, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι στο κομμάτι αυτό αυτή τη στιγμή καλυμμένη. Ο Γκραντ του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο Κάγκουα. Πολύ σωστή σύγκριση κάνεις. Όλη η ομάδα είναι αυτός. Ναι, έχει τρομερά στοιχεία ο Κάγκουα. Πραγματικά έχει τρομερά στοιχεία. Και τέταρτο γκολ η ΑΕΛ. Απλά δεν ξέρω ποιος το έχει βάλει τώρα. Θα βγάλει το σκόρερ. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό. Πύργος ΑΕΛ 0-4. Να δούμε ποιος το έχει βάλει. Ο Κάγκο είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι και ταχυδυναμικός, έχει και τεχνική, έχει γκολ, έχει σούτ, έχει πράγματα τα οποία σαφέστατα τον κάνουν απαραίτητο και έχεις δίκιο, όπως τον ανέφερες, έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι είναι ρολίστας, αλλά κάνει πολλές και καλά τις κάνει τις δουλειές στο γήπεδο. Για το πέραν το Βόλο, φίλε μου, εξή την είπα πριν, να σε καλά γίνεται καλά σου λόγια. Λοιπόν, για τα δεδομένα του πόσο ψηλά στο γήπεδο παίζει η γραμμή της άμυνας, το ότι δεχόμαστε τόσο λίγες ποιοτικές φάσεις δείχνει το πόσο καλό δίδυμο στόπερ έχουμε. Και αυτό, Σίλβα το βάλει τον γκολ, το χρωστάω το σκόρερ, και αυτό που λες, σίγουρα το δίδυμο στόπερ και λήξη αγώνα, η ΑΕΛ και έτσι 4-0 τον πύργο. Σίγουρα ο τερματοφύλακας και για μένα και η συνολική αμυντική λειτουργία. Διότι περσάρουν όλοι, κινούνται όλοι, όταν χάνουν την μπάλα προσπαθούν να κάνουν επανάκτηση της μπάλας και όλα αυτά παίζουν ρόλο. Γιατί οι οπαδοί σας βγάζουν πάντα τέτοια έπαση τόσο νωρίς. Δεν βλέπω κανένα οπαδό να βγάζει έπαση τόσο νωρίς. Υπάρχουν και δύο-τρεις τώρα, αν θεωρείς κάποια σχόλια που γράφονται σε κάποια social, οκ. Okay. Το σύνολο των οπαδών βλέπω ότι κρατάνε χαμηλούς τόμους και καλά κάνουν. Και φυσικά πρώτα απ' όλα η ίδια ομάδα και στα πορευτεί όλη τη σεζόν. Κανένας δεν βγάζει έπαση και κανένας δεν λέει ότι έχει γίνει κάτι επειδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 5-5. Απλά λέμε ότι πάμε χαρούμενοι στη διακοπή. Νομίζω ότι αυτό το δικαίωμα το έχουμε, έτσι. Λοιπόν. Μετά ότι τι τάσο πώς να δούμε τον 4 βασικό. Δεν πειράζει, θα μπαίνει η αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και θα σκοράρει. Όλοι καλοί χωράνε, φίλε μου. Τα πρώτα τα βάζει ο Ανδρέας και τα τελευταία ο 4. Και αυτό είναι μια λύση. Μπορεί να περάσει ένα τεφορμάρισμα ο Ανδρέας να παίζει ο 4. Το θέμα είναι να έχει παίκτες. Αν έχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη, ξεκινήσουμε 5-5 στο πρωτάθλημά της. Νίκος από τα Σεπόλια. Τώρα αυτή η λεπτομέρεια δεν την ξέρω.
1: Η Μπαρσελόνα πρέπει να το έχει κάνει.
0: Α, ναι, ρε, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
1: Και έχει βρει και ένα 43 γκολ, ξέρω εγώ, σε 5 αγωνιστικές.
0: Τάσο, αυτό που παρατηρώ στο παιχνίδι μας είναι ότι μέσα στον αγώνα οι παίκτες μας έχουν πολύ καλές γωνίες πάσης, αλλά δεν τις κάνουν. Όχι, όχι, όχι τις κάνουν. Ίσα-ίσα. Αυτές οι γωνίες είναι οι αλλαγές πλευράς που κάνουν και που δημιουργούν τις ανισορροπίες και το ένας μένος με τους αντιπάλους. Διαφωνώ σε αυτό. Ποιοι είναι οι βασικοί, ας πούμε, παίκτες μας που θα μείνουν στο κοροπή για προετοιμασία. Ξεκινάω. Πένια. Καλάμπρια. Κρίστιασεν, οκ, δεν είναι βασικός. Okay. Φαντρόκλεν, Ντεφράι. Πάλμερ. Που δεν είναι βασικός, αλλά τέλος πάντων μπορεί να παίξει. Αυτό θέλω να πω. Σιριβέγια, που πέρσι ήταν βασικός. Ο Καμαρά που είναι βασικός, ο Κάγκουα που είναι βασικός, ο Ναΐ θα φύγει, ο Πελίστη θα φύγει, ο Ντέσες ο οποίος μένει με δική του πρωτοβουλία και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ο Λιβάη θα φύγει, αυτοί πάνω κάτω, αυτοί πάνω κάτω, επειδή μου πες για βασικούς, είναι και κάποιοι άλλοι που δεν είναι βασικοί και που θα μείνουν. Καλησπέρα σας. Μέτρια εμφάνιση για πολλούς παίκτες και τον προπονητή στη Νίκαια. Αλλά νίκη μετράει. Μπράβο στον Αλαφούς που πήγε. Παπαπέτρου την κάρτα στον Κάγκο. Πολύ εύκολα την έβγαλες. Οκ. Okay. Λοιπόν, πιστεύεις σίγουρα ότι απορρίπτεται με τον Ολυμπιακό? Για εκεί πάει το πράγμα, φίλε μου. Η ψυχή του και τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν σίγουρα για αυτό το μάστο Καρισκάκη. Συμφωνώ. Θυμάσαι, λέει, άσχετο τι είχε ακούσει ο Καμπετσίς όταν έκανε τη λάθος πάσα και σοφαριστήκαμε του Λάβια. Σάχτε το θυμάμαι. Άστο, φίλε μου. Άστο. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τελικά ο Μπενίτεθ δεν είχε δίκιο για το ρόστερ του περσινού Παναθηναϊκού. Να και η ερώτηση που περίμενα του ενός εκατομμυρίου. Όχι. Διότι δεν υπολόγιζε τον Ντετέι, τον παίκτη που κάνει διαφορά στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Διότι δεν υπολόγιζε τον Αντίνο, τον παίκτη ο οποίος πραγματικά όσο περνάει ο καιρός ανεβάζει την αποδοσή του. Δεν ήθελε το Ταμπόρδα. Ήθελε να φύγει. Επίσης ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά. Θέλω να σου πω και άλλα. Σου λέω τρεις παίκτες. Έχω και άλλους να σου πω, αν θέλεις, στην πορεία. Για να σου πω ότι δεν είχε δίκιο για το ρόστερ του περσινού Παναθηναϊκού. Πάνω Σάικ. Νικολογιάννη, το παρακάτω είναι δικά σου λόγια. Οι διαιτητές δεν έχουν δυναμόμετρο και οποιαδήποτε επαφή είναι πέναλτι. Φυσικά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Κάργας βάζει το πόδι του στο έδαφος και ο Γιώβιτς πέφτει πάνω στο πόδι του Κάργα. Αυτό βλέπω εγώ και αυτό λέω. Αν μου επιτρέψεις, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Αν παίζει επιστροφή στο Ζιλμπέρτο, σου πει την ομάδα μου. Όχι, φίλε μου, πήγε ο Ζιλμπέρτο στο Κοροπή. Ταξίδι εκεί το Κοτσόλι, τον Τάκη Φίσα. Έλειπε φωτογραφίες με όλους, με το Ζέκα. Αλλά δεν έχει σχέση με να επανέλθει στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Ζιλμπέρτο, τεράστια μορφή, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Δεν κατάφερε να στεριώσει σε άλλο πόσο στον Παναθηναϊκό όταν πέσει ένα τεχνικό διευθυντή για ένα διάστημα, αλλά okay. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα και μεγάλη τιμή για τον Παναθηναϊκό που είχε τον αρχηγό τότε της Εθνικής Βραζιλίας, βασικός στέλεχος. Με αυτά και με αυτά, κύριε, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτερς, ο Κώστας και ο Ζιόλου, και όσο τους ανάγκες κοιτάζουν την οικολογία στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθλητικής Συνόδρας. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Θα τα πούμε αύριο,
0: παιδιά. Ναι. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πάνος, σωστή δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί και σε.
2: Έρχεται ο Στάλτους της πλατείας του Συντάγματος.
0: Πήγε για Τσίπουρα, χθες έγινε χαμός. Και μοίραζε αυτόγραφο, το ξέρεις αυτό?
2: Δεν το ξέρω.
0: Βεβαίως, στον σταμάτο και δρόμο, στο δρόμο ο κόσμος. Και έλεγε μάλα φωτογραφίες εδώ. Μπράβο. Επιβεβαιώνει.
2: Εντάξει, λογικό είναι, ρε παιδιά.
0: Χρέωνε ο εργάτης επόμενης εκπομπής. Ναι. Ο εργάτης, ο μοναδικός τηλεοβάτης επόμενης εκπομπής, αποκαλύπτει ότι χρέωνε 5 ευρώ τα αυτόγραφα και τις φωτογραφίες. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν, δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Φίλε, είναι δυνατόν. Ρε Υπουργέ Τουρισμού.
2: Αφού οι Φωκαράδες βγάζανε 3-3 φωτογραφία για να γλιτώσουν, ξέρεις. να πάει 5 ευρώ μόνο.
0: Τα μοιραζόντουσαν από ενάμψο καθένα. Ακολουθεί λοιπόν ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.

0: Big Win Sport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: Ντουροστίκ
7: για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την ευκαιρία να γεμίσουν τις μπαταρίες που θα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πριν των διεθνών, αφού θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Ισοκοροπή σήμερα ο Ζιμπέρτο Σίλβα, που είχε συνομιλία με Θεϊκό Πνίστρου, Τάκη Φύσα και Στεφάνο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται ανάρτηση του Γιούρκα Σιταρίδη από το Βοτανικό. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καερά του Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στο Βόλιο. Ο Βασιλιάς τον σκόρισε στην Αθήνα, γράφω στη Σερβία για τον Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για τον Nations League, προσθέθηκε ο Λοβρομάγερ. Ανακούφιση τάξη των οπαδών του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες αποθέσεις ΣΥΠΑΕ με το 12ο παίκτη στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε, το μήνυμα στα social media. Την πλήρη ανησυχία στον ΠΑΟ για τους Σταχάλη και Παυλίνκα που υπέστησε ανεξάρτητο στον νόμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν στη Μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Δύο μέρες ρεπό επιπλέον έδωσε στους παίκτες του Αλέσιο Λύση. Ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα δώσει φιλικό στις 2 Οκτωβρίου με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Θεσμούς της Εθνικής Ελλάδος μπαίνουν από σήμερα διεθνείς, καθώς εντός της μέσα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία ενώπιση του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σέρβια στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας 3 μέρες αργότερα. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε η αγκράφτηση σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατρίστο το διαδίκτυο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή, υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Η Αλίνοβιτ συνέτριψε 4-0 το Πασπίργο για την τρίτη αγωνιστική του Super Bet League 2 στο ημίχρονο των άλλων δύο σημερινών αναμετρήσεων. Πανθρακικό νίκη Βόλου 0-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέσου Χρυσούπολη 1-0. Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση Ασέδου Καλαρζινικιά στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική τη Χάλμπορ Πρέμερ. Στις 8 στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτα στο Κλειστό τη Μίκρα με μετάδοση από το Sport. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει στους φετινούς εντός έδρας αγώνες στην EuroLeague και Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατά σε σχετικό άτομο στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοβλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζάχη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Μέχρι το 2042 θα κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, όπως έχει γνωριστεί η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας, ενέκρινε την επέκταση του συμβολίου του 65χρονου τεχνικού, το οποίο κανονικά έλυγε το καλοκαίρι του 2028. Αντιμέτωπος ακόμα και με ποινή φυλάκισης μπορεί να βρεθεί ο Γκράνιτ Τσάκα, ο οποίος παραδείχθηκε στα social media ότι είχε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον COVID, με κατέληξε φόβος και αβεβαιότητα για τα εμβόλια και ήμουν σε ταραγμένη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζει ο Ελβετός, που απολογίστηκε για την πράξη του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πιθανόν να του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το Booking Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Σου πάει καρδιά να το διακόψεις.
1: Όχι, αλλά απορώ το σύνορα. Δηλαδή από το Βόλο ήρθα. Δεν ήρθα από το, πώς το λένε, από το Ντίσελντορφ, ναι, στην Ξενιτιά. Ναι. Τι υποδοχή είναι αυτή, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ο Μπουρνάς θέει.
0: Στα μεταξύ, εγώ είχα προειδοποιήσει την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ναι. Της λέω, κοίτα, της λέω, μέσα είναι ο, ο Μπουρνάς, ξέρεις, αυτός της λέω παίζει κατά κάθια. Αλλά με εξέπληξε. Ευχάριστα ο, ναι, ο Πάνος. Μπράβο.
1: Έβαλε, ο Πάνος έβαλε πάνω.
0: Ναι, ναι. Μιχαλόπουλο.
1: Αν και δεν είναι. Δεν, είναι την εποχή, υποκοριστικά. Τώρα μπορεί αν τον έλεγες πάνω. Το Μιχαλόπουλο να σε.
0: Σε σβέρκωνε.
1: Ναι. Ενώ τον Πάνο Μιχαλόπουλο δεν είχα πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί μετά περάσαμε στα 80's.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, με αυτήν την εισαγωγή, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια. Είχα, ήθελα να θίξω ένα άλλο ζήτημα. Γιατί...
1: Να θίξει ζήτημα τόσο νωρί.
0: Ναι, τόσο νωρί. Γιατί τα τελευταία 5-10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Εδώ στου.
1: Τι ζήλωση είναι αυτό να δουλέψει, με ανησυχεί.
0: Θα σου πω, ναι, θα μπει αμέσω στο νόημα, θα καταλάβει κι εσύ. Γιατί μιλάμε για τραγικέ εικόνε που, ρε παιδί μου, δεν ταιριάζουν στην ανθρώπινη προσωπικότητα και μάλιστα στο στάτου και στο μέγεθο ενό ανθρώπου με διευθυντικέ θέσει, όπω είναι ο Σταύρο Κονδροτήρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν σε έπιασε και σένα η καρδιά σου, δεν πόνεσε μέσα σου.
1: Σφίχτηκε. Για την καρδιά μου, δεν λέγαμε.
0: Ναι.
1: Για την καρδιά μου, ναι.
0: Βλέποντας, ας πούμε, ένα άνθρωπο αυτού του μεγέθους, και δεν εννοώ μόνο σωματικά, εννοώ και πνευματικά, να προσπαθεί να διασκεδάσει όχι τις εντυπώσεις, αλλά την πείνα του, τρώγοντας 10 ρόγες στα φίλη. Τι είναι αυτό.
1: Μετρημένες 10 ρόγες, λυσμένες σε ένα βαζάκι από αυτά που, πώς το λένε, σε μέγεθος σχεδόν δαχτυλήθρας.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να σώσει την όλη κατάσταση είναι, ναι, μήπως ήταν η αρχή.
1: Ναι.
0: Για ένα ρωμαϊκό όργιο που, ναι, πάντα παίζει και στα φίλη.
1: Δηλαδή,
0: αν τώρα σε αυτά τα 5 λεπτά που είμαστε στο στούντιο πλέον έχει εξελιχθεί κάπως η φάση.
1: Ναι. Να το βρούμε καβάλα με κάποιον μέσα.
0: Όχι, εκεί το δέχομαι.
1: Καβάλα λόγω εντοπιότητα το είπα.
0: Μπράβο,
1: ναι. Δεν ήθελα να εννοήσω κάτι άλλο.
0: Σωστός, μπράβο,
1: αλλά έχει δίκιο τώρα. Δηλαδή, είμαι τη απόψεω. Δεν θα κρίνω κανενό στη διατροφή και τι συνήθειε, έτσι. Αλλά δεν μπορεί τώρα όταν είσαι σε αυτό το μέγεθο να τρώ 10 ρόγε στα φίλη. Δεν θα κάνουν τίποτα. Δηλαδή είναι μάταιη η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να ρίχνει 10 πώς το λένε, κέρματα στη λίμνη Πρέσπα. Τη μικρή,
0: τη μικρή.
1: Όχι, μεγάλη. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται δουλειά με αυτό.
0: Βέβαια, επειδή θέλω. Ξέρεις, εγώ δεν το έχω ιδιαίτερα με το ρεπορτάζ και δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, ναι, για το τι έχει συμβεί. Συνήθω το φρούτο είναι για μετά το φαγητό.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν έχει προηγηθεί, καταλαβαίνεις, μια γενοκτονία, ας πούμε, αμνοερυθείων.
1: Σου έχω ξαναπεί, και δεν θέλω να κολακέψω τώρα τον υπόδικα. Αλλά τι κάνει, ο Σταύρος έχει σύστημα. Δεν θα τον δεις ποτέ με μεγάλες μερίδες.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Σταύρος έχει διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί να φάει τώρα το κάτι της του ή να κάνει ένα κανονικό γεύμα τώρα και μετά από 45 λεπτά να κάνει ένα ακόμα.
0: Κοίτα, νομίζω ότι εκεί που κερδίζει,
1: ναι,
0: πραγματικά και σε όγκο, mm-hmm, τελικά, είναι ότι έχει ξεκάθαρα καθορισμένα γεύματα μέσα στη μέρα,
1: ναι,
0: και φροντίζει να γεμίζει τα διαστήματα με επιπλέον γεύματα.
1: Μπράβο, μπράβο. Να μην μένει κενό διάστημα, έτσι, εν πάση περιπτώσει.
0: Να του πούμε καλή αρχή πλέον, γιατί έχει αλλάξει.
1: Ναι, ρε, μου τον πήραν από εκεί, ρε, που ήταν, ναι, τον είχα δίπλα μου εκεί στη γειτονιά και τον αλλάξανε τώρα.
0: Τώρα είναι εδώ κοντά στην παραγωγή, επιβλέπει καλύτερα,
1: ναι, το έργο μας.
0: Το δικό μας έργο. Οπότε μπορεί κάποια
1: να
0: στιγμή να διακόψουμε κάπως άκομψα.
1: Επιβλέπει όμως και άλλες εκπομπές, γιατί διαβάζω ενδεικτικά μηνύματα. 2 ώρες μιζέριας και μισανθρωπιάς, η προηγούμενη,
0: όχι,
1: γέλασε το χιλάκι τους 6-2 όταν είπαν ότι ακολουθεί η εκπομπή σας.
0: Ναι, εντάξει. Σε αυτό πρέπει να παραδεχτώ ότι έβαλα φιτιλιές.
1: Εσύ?
0: Ναι, δηλαδή έδειξα κάποιες φωτογραφίες που μου έχουν στείλει ακροατές.
1: Ναι.
0: Και πέταξα βρώμα ότι ζήταγες 5 ευρώ για κάθε selfie.
1: Εντάξει, το είπα και έξω εγώ. Ο Βάσ που χρέωνε 5 ευρώ. Το αυτόγραφο καλύτερο είναι από μένα.
0: Όχι, αλλά αυτό έχει.
1: Με κάθε σεβασμό.
0: Εμφανίστηκε όμως στην Ανίτα Πάνια. Εσύ εμφανίστηκες ποτέ?
1: Εντάξει, κι εγώ είμαι ένα μικρό παρατράγουδο. Μπορείς να το πεις.
0: Είσαι.

Μπορεί να ξεκινήσαμε λοιπόν κάπως δυναμικά με τα γεύματα του Σταύρου Χοδοθήμου, τα ντροπιαστικά θα έλεγα γεύματα, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα.

0: Δεν ξέρω αν υπήρχε το σωματείο όταν ήσουν εσύ μικρότερος.
1: Ποιο σωματείο?
0: Το διάβαζα. Εγώ το διάβαζα Άσε Δούκα.
1: Άσε Δούκα.
0: Και έβλεπα, πώς να σου πω, στο μυαλό το δικό μου, ίσως και επειδή έχω δει πολύ δεκόπανη με τον κανονικό το Δούκα. Ήταν σαν να είναι μια προσφώνηση του τύπου Άσε. Σαν κάποιο να απευθύνεται σε κάποιον.
1: Στο μεταξύ, εντάξει, ηλίθιο αυτό που είπες, okay, το προσπερνώ. Αλλά με αφορμή μια κόντρα που ναι. είχαμε συγκεκριμένο άτομο. Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει που θα μπαίνει ο τόνος σε τέτοια πράγματα? Δηλαδή πάντα λέγαμε ΟΑΚΑ, ΟΑΚΑ.
0: Ναι, ωραία. Παλιά ήταν ΟΑΚΑ.
1: Γιατί έχω άτομο που αντί να λέει ΗΠΑ, ΗΠΑ, λέει ΙΠΑ. Και όταν εγώ σπέβδω αμέσως να διορθώσω.
0: Πολύ σωστό.
1: Τι λες, τι είπα, γιατί μου λέει, ποιος το αποφάσισε?
0: Σωστό.
1: Ποιος το είπε ότι είναι ΙΠΑ?
0: Και μετά λέει, λέω, εγώ το είπα. Τέτοιο λογοπαίγνιο τώρα και μετά σου στέλνει τα δικά μου τα άρθρα.
1: Οπότε μπορεί να είναι και ΑΣΕ. Άσε Δούκα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Άσε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε μερικές απαραίτητες διαφημίσεις yeah. και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι όσο βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι του Ασεδούκα. Η Ασεδούκα με τον Άρη, 1-2 είναι το σκορ. Μια καλή ιδέα είναι, όπως είπες και εσύ, να βγάλουμε κάποιον συνάδελφο ή και κάποιον οπαδό που το παρακολουθεί να μας ενημερώνει για να δουλέψουμε λίγο λιγότερο. Σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αλλά και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόρους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Και τώρα που πες Superbet, ξέρεις, όλα τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει και για τις ομάδες η χαλαρότητα τελείωσε.
0: Ναι.
1: Όχι για μας. Εμείς μπορούμε να είμαστε χαλαροί μέχρι τον επόμενο Μάιο. Τα γήπεδα γεμίζουν, οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή σε κάθε παιχνίδι. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί στις 3 από τις 4 τηλεοράσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο βλέπουμε το Ασεδούκα Άρης Νικαίας?
0: Φαντάζομαι μια πολύ προφανής απάντηση είναι ότι δεν έχει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάποιο σύριαλ να δούμε, δεν έχει
1: ωραία.
0: Κάτι.
1: Και γιατί δεν κάνουμε λίγη οικονομία, δηλαδή στο ρέγμα που λένε κάτι, βάζουν γάμα εκεί πέρα, δηλαδή να τα κλείσουμε.
0: Οι γονέοι σου σου κάνανε την παρατήρηση όταν έβλεπαν να ανάβει φως σε ένα δωμάτιο στο οποίο εσύ δεν βρισκόσουν?
1: Καλά, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Ακόμα και αν ήταν το φως της τηλεόρασης, ρε παιδί μου, και λες, εντάξει, ρε, μάνα, να κατουρίσω πάω.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας αυτά ήταν πιο.
0: Όχι, εμείς που είμαστε Πασόκ δεν είχαμε. Α. Αλλά οι γιαγιάδες.
1: Μήπως να σου πω.
0: Ναι.
1: Είχατε προβεί σε ρευματοκλοπή?
0: Όχι, ρε, εσύ. Χαρά. Νόμιμα είχαμε ρεύμα, αλλά είχαμε και λεφτά γιατί ήμασταν Πασόκ.
1: Έτσι, έτσι. Μπράβο, ναι.
0: Αλλά. Πώς το λένε, αλλά οι γιαγιάδες και οι παππού, δηλαδή η προσωπική μου γιαγιά, μπορούσε να διαολιστεί βλέποντας να ανάβει φως σε ένα δωμάτιο στο οποίο δεν βρίσκομαι εγώ.
1: Ρε εσύ, μήπως είχε ξεμείνει ακόμα πιο πίσω και πίστευε ότι είναι κερί και ότι ελόχευε ο κίνδυνος να καείται εκεί μέσα?
0: Δεν μπορεί.
1: Το μυαλό της δεν ήταν στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό για σένα. Για μένα ήταν θέμα τιμής να μην παραδεχτώ ότι τσάμπα καίει το φως, ότι θα πάω σε λίγο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η απάντηση δεν ήταν ποτέ, ξέρεις κάτι ρε γιαγιά, το ξέχασα. Θες κάτι, μαλακία μου.
1: Ναι, okay, ναι, ναι.
0: Τσάμπα και η
1: λάμπα.
0: Τσάμπα.
1: Να το βάλουμε το κομμάτι.
0: Πάντα.
1: Τσάμπα και η λάμπα.
0: Πάντα έλεγα ότι ξέρεις κάτι. Όχι, ήμουνα μέσα και έφυγα και θα ξαναπάω.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχει νόημα να το αναβοσβήνω συνέχεια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και είναι το ίδιο πράγμα, αν το καλοσκεφτείς, που είναι και αυτό ανεξήγητο. Όλος ο κόσμος, όταν, μάλλον οποιοδήποτε, αν τον συλλάβεις να τον παίρνει λίγο ύπνος, δεν το αρνείται.
1: Τελείως. Και ακόμα και αν μιλάμε, ας πούμε, για ένα ζευγάρι που έχει την απόλυτη οικειότητα.
0: Μπράβο.
1: Κοιμάσαι, όχι.
0: Λες και είναι θέμα τιμής να μην παραδεχθείς ότι σε πήρε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις γύρει, να τρέχει το σαλάκι από εδώ. Έτσι. να ροχαλίζεις σαν τραχτέρ σε ανηφόρα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά όταν σου πούνε, Νικόλα, πετάγεσαι και κοιμόσουνα. Όχι, ρε, βλέπω.
1: Γιατί όντως θεωρείται ντροπιαστικό?
0: Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί θίγεται το γόητρο κάποιου. Αν παραδεχθεί ότι αποκοιμήθηκε λίγο.
1: Ρε, μοιάζει λίγο με σένα ή εμένα και πολύ κόσμο εκεί έξω που συνειδητοποιεί ότι πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση και δεν μπορεί απλά, χωρίς να σχολιάσει με το σώμα του κάπως τη λανθασμένη απόφαση, απλά να αλλάξει κατεύθυνση. Πρέπει να κάνει. Δηλαδή ότι πρέπει να δείξεις ότι κάτι πέρασε από το μυαλό σου και αναγκάζεσαι τώρα να αλλάξεις κατεύθυνση.
0: Είναι το ίδιο θέατρο που παίζω εγώ, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Όταν μου ζητάει κάποιος να πάρω τσιγάρα. Όταν μου ζητάει κάποιος να πάρω τσιγάρα, επειδή δεν θέλω να πιστέψω περιπτεράς ότι
1: καπνίζεις.
0: Ναι, είναι ένα κατάλοιπο από την παιδική μου ηλικία προφανώς αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τώρα που είμαι 42, δεν θέλω να πιστέψει ο random περιπτεράς. Ακόμα και αν πρόκειται για τον ηλίθιο το δικό μας εδώ.
1: τον Αντώνη. Ναι, Αντώνη, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι.
0: Δεν θέλω. Και πάντα όταν θα βρεθώ στο ταμείο, θα προσποιηθώ ότι δεν θυμάμαι. Να πω πώς μου την είπε τη μάρκα. Ναι. Για να καταλάβει ο περιπτεράς.
1: Ακόμα και αν η μάρκα είναι καρέλια.
0: Ναι, ό,τι τέλεια είναι. Γιατί πρέπει, είναι θέμα γοήτρου στο μυαλό μου, πρέπει ο περιπτεράς να μην καταλάβει ότι είναι δικά μου τα τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: άμα σου ζητήσω να μου φέρεις τσιγαρόχαρτα.
0: Όχι, είναι ο διάολος με αυτό. Να σου φέρω τι θέλεις, αλήθεια. Για να το πληρώσω κιόλας. Μην μου ζητήσεις τσιγάρα να σου φέρω.
1: Εντάξει, τα τσιγαρόχαρτα 50 λεπτά κάνουν σιγά μωρέ τα έξοδα.
0: Αυτό λέω ότι δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Έχω αυτό το κόμπλεξ με το τσιγάρο.
1: Εσύ, εμένα το ίδιο λέει και η προσωπική μου σύντροφος.
0: Α, ναι.
1: Δεν δέχεται με τίποτα. Δηλαδή να σου φέρω τον ουρανό μετάστρα.
0: Μπράβο.
1: Μη μου ζητήσει να σου φέρω τσιγάρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μετά εγώ να μείνω χαρμάνης, καταλαβαίνω τα χωνεύρα.
0: Μπορεί γούστο να μην έχει, αλλά έχει φιλότιμο.

0: Το η ερώτηση κοιμάσαι είναι η καλύτερη ατιμία για να κόψεις τον ύπνο κάποιου, ειδικά το μεσημεριανό. Τη σχέστα του μερακοματιάρι του άντρα που ίσως ήρθε μία φορά νωρίς, έφαγε και έπεσε ξερός. Κανένα έλεος, λέει.
1: Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ρε,
1: δηλαδή να είναι ο άλλος στο υπνοδωμάτιο, εντάξει, προφανώς κοιμάται. Αλλά καθόμαστε εδώ, σε έχει πάρει ο ύπνος στην πολυθρόνα, μια χαρά.
0: Εσύ. Εγώ μιλάω. Καλά, κοίτα, όταν βλέπεις ταινία, είναι ίσως ότι δεν θες να παραδεχθείς ότι έχεις αφήσει τον άλλο μόνο του και βλέπεις ίσως νιώθεις λίγο άσχημα. Κάποιες τύψεις, ξέρω εγώ, και δεν θες να παραδεχθείς. Εκεί άντε να το καταλάβω. Σε άλλη φάση, γιατί είναι ντροπή, ναι, να πεις ότι εντάξει, κάτι, ναι, ρε φίλε, τον πήρα λίγο. Μιλάμε για ύπνο πάντα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, έτσι αλλιώς δεν είναι ντροπή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν, ας πούμε, βλέπετε μία ταινία, ο καλύτερος τρόπος είναι να κάνεις. Πω, πω, το είδες αυτό. Ναι, ναι.
0: Ενώ κοιμάσαι.
1: Και εκείνη την ώρα έχει διαφημίσεις.
0: Να, έχει δίκιο. Η κλασική γελία δικαιολογία είναι ξεκουράζω τα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή.
1: Συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχεις. Να είσαι σχεδόν έτοιμος να κλείσεις τα ένσημά σου για να βγεις σε σύνταξη για να πεις κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το ξεκουράζω τα μάτια μου. Ναι, δηλαδή, ναι. Τώρα.
0: Αν πεις αυτή τη φράση και δεν είσαι συνταξιούχος, έτσι, θέλεις να είσαι σφαλιάρες.
1: Συγγνώμη κιόλας. Μπράβο, ναι. Πρώτη φορά
0: αγαπώ. Οι γυναίκες, λέει, μας έχουν δημιουργήσει. Κάτσε, γιατί κατέβηκε το μήνυμα. Τις ενοχές, αν μας πάρει ο ύπνος, γιατί μας θέλουν όρθιους μέρα νύχτα.
1: Το όρθιους μέρα νύχτα, okay.
0: Δεν ξέρω τώρα αν μιλάει συνθηματικά.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Ο Τζόρτζ, πέρα να δούμε μερικά μηνύματα τώρα. Να δω τι έχετε στείλει πάλι. Α, ο Τζόρτζ αρχίζει και με κράζει εμένα και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Ναι.
1: Θα φάει μπαν. Καλησπέρα, μια ανόητη. Καλή εβδομάδα. Πολύ πρωτότυπο που η γριά λέρα. Εμένα εννοεί.
0: Ναι. Εννοεί εμένα.
1: Δεν ήθελα να διακόψει τραγούδι που περιέχει ποιοτή, κανείς δεν το πίστευε αυτό. Εντάξει, αν είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, λέει Γιώργη, είναι μεγαλύτερη ντροπή για σένα να νομίζω περιτράς ότι καπνίζεις από το να σε περνάει για το παιδί για τα θελήματα. Κι όμως, ναι, με ενοχλεί λιγότερο να πιστεύεις ότι ξέρεις κάτι, με έχει κάνει Φεραίρε ο Ακτύπης και μου λέει να σου πω μικρέ. Όπως έρχεσαι, τσάκο.
1: Τσάκο, ναι.
0: Τσάκο ένα iced tea. Κάνα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να πιστέψει ότι ναι, είμαι ο Λακές του και του φέρνω τα iced tea. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ότι είσαι ό,τι ο Γιαννίσης για τον Παλουότερο.
0: Μπράβο, μπράβο. Με ενοχλεί πολύ λιγότερο από το να πιστέψει ότι καπνίζω.
1: Ναι.
0: Τι ακούμε? Α, τζάμπα και η
1: λάμπα.
0: Για δώστε, ναι.

0: Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, λέει: αν συνεχίσουν, λέει, τα πεσκέσια στην εκπομπή του Χονδροθύμιου και με δεδομένο, και δεδομένου του γεγονότος ότι ο αντίπας δεν τρώει λόγο Ζαχάρου, βλέπω στο τέλος της σεζόν ο Δεσύλλας από Τρίφων Μπακατσούλας να γίνεται ντουλάπα δίφυλλο. Όχι, παιδιά, γιατί και ο Δες προσέχει τη διατροφή του. Δεν τρώει αηδίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν φτάνει που τρώει τους άλλους δύο στη μάπα.
1: Ο Χονδροθύμιος εδώ δεν τρώει ποτέ αηδίες. Δηλαδή, αν παρακολουθήσει τη διατροφή Χονδροθύμιου εδώ, είναι ολυμπιονίκη η διατροφή. Τις ρογίτσες του, τα φρουτάκια του.
0: Όπως λέει και ο άλλος, τρώει σαν μπουλάκι τρεις φορές το βάρος του. Δηλαδή, είναι ρησίος. Τώρα που βρήκαμε ρυθμό, έχουμε διακοπή για εθνικές ομάδες.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, πρέπει, λέει, να κόψουμε.
1: Τι εθνικές ομάδες, για δελτίο.
0: Για δελτίο, ναι.
1: Ωραία, ναι. Ακούμε ειδήσεις από το Sky και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα. Διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική ηλία της οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα. Δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Πρόεδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, CNN, MS Now και Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση πρόσβασής τους στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός νεφώσης, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
10: Το διαγνωστικό μέρος σημερινής βραδιάς, ας πούμε, ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσί Πονοστήχη, μουσική Παπαγιούδας, διασκευή Καλό Μπατίμ. Έρα, έρα, τεστ, τεστ. Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασούμε.

0: Δεν είχα σκοπό να επιτεθώ δια αέρος.
1: Για κόπτη νυχτοκρόλη.
0: Θα καταλάβεις εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με την κουβέντα που κάναμε έξω, σχετίζεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να διακόψω και τον νυχτοκρόλη και να επιτεθώ στην προσωπική μου σύντροφο.
1: Πάρα πολύ καλά. Ωραία, το υποστηρίζω.
0: Αλλά έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα και λέει: μια χαρά λέμε ότι κοιμόμαστε κάποιοι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ωραία. Και επομένως τώρα θα πω στον αέρα.
1: Μπράβο.
0: Ότι
1: δεν έφταξες, προκλήθηκες.
0: Έτσι ακριβώς, δηλαδή, με αυτή τη χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον μου.
1: Ναι.
0: Να πω ότι, οκ, okay, καθόμαστε λοιπόν
1: πόσο
0: το βράδυ.
1: Και είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει να κουρδίζω ανθρώπους να τσακωθούν.
0: Και,
1: ναι.
0: Και λέω, οκ, okay, θες να δούμε κάτι. Και λέει, ξέρεις τι, δεν είμαι σε φάση να δούμε κάτι σοβαρό τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι αυτές που θες να βλέπεις εσύ. Γιατί παραδέχομαι, εγώ βλέπω κάτι κοινωνικά, κάτι τέτοιο. Ναι. Καλά, το παίζω ψαχμένο και στη σχέση μου. Να βάλουμε κάτι ελαφρύ.
1: Ωραία.
0: Νουνουλάιτ, ας πούμε.
1: Και εγώ την έχω ενίοτε αυτή την ανάγκη.
0: Πρόσεξε. Ναι. Και λέω, εντάξει, θα κάνω αυτό που μου ζητάς.
1: Ναι.
0: Θα δούμε κάτι ελαφρύ που εμένα δεν μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω, το καταπίνω. Ωραία. Γιατί 10 λεπτά μετά εσύ έχεις αποκοιμηθεί.
1: Ναι.
0: Και εγώ έχω μείνει εδώ πέρα να βλέπω τη σαχλαμάρα που εσύ επέλεξες.
1: Εντάξει, μαζί σου, γιατί συμφωνώ σε ένα βασικό κανόνα. Δηλαδή,
0: φοβάσαι ότι σε ακούει η γυναίκα σου τώρα και μαζεύεσαι.
1: Με τρελαίνει, μου τη δίνει, μπορεί να με βγάλει εκτός αυτού το να ξεκινήσουμε να δούμε ταινία. Και να κοιμάται ο άλλος. Ας μην είναι η προσωπική μου σύντροφος. Ας είσαι εσύ.
0: Εγώ δεν κοιμόμουν, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι για άλλο λόγο μου είπες να έρθω σπίτι. Όχι για να δούμε ταινία.
1: Εσύ θα ξεντυνώσουν επί τόπου. Έτσι.
0: Όχι, ρε. Θα έλεγα, όχι, τα ποτά που τα έχετε εδώ.
1: Λοιπόν. Ναι, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Με εκνευρίζει ούτως ή άλλως. Ανεξαρτήτως, θέλω να πω, του δεσμού που έχω με το άτομο που παρακολουθεί την ταινία.
0: Okay, ωραία το έχεις θέσει.
1: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή και με τον πατέρα μου να βλέπω. Άμα τον τζακώσω να κοιμάται.
0: Σίγουρα θα κοιμάται.
1: Να του βάλω χέρι.
0: Του βάλω χέρι του πατέρα.
1: Να σου πω κάτι, δεν είπαμε να δούμε ταινία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άμα νιστάζει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα νιστάζει, πήγαινε κοιμήσου. Ή πήγαινε άραξε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν θέλω ούτε να επηρεάσει την επιλογή τη ταινία με αποτέλεσμα, όπως λες και εσύ, να κάθομαι.
0: Πρέπει να μην έχει δικαίωμα ψήφου.
1: Ναι, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή, όσο περισσότερε πιθανότητε υπάρχουν να αποκοιμηθεί, αποδυναμώνεται η ψήφο σου. Δεν ξέρω αν είναι απλή αναλογική αυτό ή ότι είναι.
0: Βέβαια, θα μπορούσε κάποιο τώρα κάκι τρεχεί. Κατά τη γνώμη μου, να πει: οκ, okay, και γιατί την ώρα που κοιμάται ο άλλο ή η άλλη, εσύ δεν αλλάζει να βάζει αυτό που θα δει. Για μένα αυτό θεωρείται απιστία.
1: Ναι, ρε.
0: Πήραμε μια κοινή απόφαση για τη ζωή μα.
1: Θα πας με άλλη ταινία,
0: ναι,
1: μετά.
0: Δεν
1: θα, ξυπνήσει και θα σου πει: καλά, ρε Καραγκιόζη, 5 λεπτά κοιμήθηκα. 5 λεπτά γύρισα την πλάτη μου. Η μάνα μου λέει ποτέ δεν παραδέχεται ότι κοιμήθηκε παραπάνω. Αν ξεχαστεί και σου πει ότι ξύπνησε Κυριακή 9 η ώρα, αμέσως λέει ότι ξύπνησα στις 7, αλλά δεν είχα τι να κάνω και ξανακοιμήθηκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: είναι θέμα γοήτρου για τις μανάδες να μην δεχτούν ποτέ ότι ξυπνήσανε. Να βάλουμε ένα συγκεκριμένο όριο, τις 7:30 και μετά.
0: Μπράβο σου.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όσο ανεβαίνει η ηλικία.
0: Το 8 θεωρείται.
1: Αυτό λέω. Όσο ανεβαίνει η ηλικία, ανεβαίνει και το όριο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μα φτάσουμε, ξέρω εγώ, 65-70, πάμε σιγά σιγά προς τις 7,
0: εσύ,
1: τα παρά.
0: Τώρα που το πες.
1: Ναι.
0: Εσύ θυμάσαι ποτέ τη μάνα σου.
1: Τι βρίσκει καλά, Γιώργη, τώρα. Συγγνώμη, βγαίνει αντανακλαστικά.
0: Θυμάσαι ποτέ τη μανούλα σου,
1: ναι,
0: να έχει ξυπνήσει μετά από σένα. Ό,τι και να έχει προηγηθεί
1: ποτέ
0: το προηγούμενο βράδυ.
1: Ποτέ.
0: Πες ότι ήταν μια ολονυχτία στην εκκλησία. Ή ότι.
1: Μια ολονυχτία με τον πατέρα μου.
0: Μια ολονυχτία με τον πατέρα σου. Ναι, κάτι
1: ποτέ
0: τέτοιο. Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ρέση,
1: δηλαδή,
0: δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Και τις ελάχιστες φορές που έχει τύχει να δω τη μάνα μου στο κρεβάτι.
0: Οπα.
1: Εννοώ, πρόσεξε.
0: Πού ζεις.
1: Στη μέρα μέσα. Αγχώνομαι παραλίω. Ναι. Δηλαδή λέω κάτι. Για να είναι ξαπλωμένη, πρέπει να γίνεται κάτι πολύ σοβαρό. Δεν είναι καλά. Βέβαια, εμείς έχουμε και τ' άλλο. Εμείς έχουμε και έναν άγραφο κανόνα στο σπίτι μας.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή, ο προσωπικός μου πατέρας, όπως και σε άλλα πράγματα, έτσι, επιβάλλει ένα δικό του νόμο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, ξυπνάει αυτός για τους δικούς του λόγους 6 παρατέταρτο το πρωί. Πρέπει να ξυπνήσει και η μάνα μου.
0: Περίμενε. Δεν περιλαμβάνει,
1: ναι,
0: όλο το οικογενειακό δέντρο.
1: Καλά, άμα έρθει να φάει, ξέρεις τι, αμφιβάλλει εμένα 6 παρατέταρτο.
0: Και λέει, να έρχεται από το σπίτι σου τώρα.
1: Εμένα ερχόταν παλιά, εκείνες τις ωραίες εποχές που ήμασταν κοπρόσκυλα του κερατά και ξυπνάγαμε. Έβγαινα, ξέρω εγώ, Σάββατο βράδυ και ξυπνούσα την επόμενη μέρα Κυριακή 2 και 25 το μεσημέρι.
0: Ναι, μπράβο σου.
1: Και ερχόταν μερικές φορές για να μου βγάλει γκάζια και μου έλεγε. Τι θα γίνει, ρε δοκιμαστή τρομάτων.
0: Ωραίος.
1: Έτσι, να πει το χαρατό του, να πει,
0: ναι,
1: το χαραμπούρι.
0: Ναι, έξυπνο, καλό, καλό.
1: Ναι,
0: κράτα το για τα παιδιά σου.
1: Μπράβο, τώρα. Ναι, θα τα πω κι εγώ αυτά. Αλλά επιστρέφω σε αυτό που σου έλεγα. Μπορεί η μάνα μου να μην θέλει να ξυπνήσει 6 παρά 20.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία τι θέλει. αν σηκωθεί αυτός για τους δικούς του λόγους, μπορεί να έχει κοιμηθεί πολύ. Ή μπορεί να έχει καούρες και να μην μπορεί να κοιμηθεί. Έτσι. Αναγκαστικά πρέπει να ξυπνήσει η μάνα μου.
0: Ο πατέρας σου το κάνει αυτό, το συνδυάζει, ας πούμε, και με τον πρωινό ελληνικό ή τουρκικό, τέλος πάντων, καφέ.
1: Τι γιατί... Δεν πίνει καφέ.
0: Α, δεν πίνει.
1: Γιατί... δεν πίνει ελληνικό.
0: Γιατί πολλοί σύζυγοι θέλουν και οι προσωπικές τους σύζυγοι να ξυπνάνε.
1: Για να το πίνουν μαζί.
0: Για να τους φτιάξουν τον καφέ.
1: Όχι,
0: και μάλιστα να ξέρεις ότι για τη μάνα μου ήταν φοβερή τιμή ότι ο Παναγιώτης ο συγχωρεμένος σηκώνεται και φτιάχνει τον καφέ του μόνος.
1: Α, νόμιζα ότι ήταν τιμή που του τον έφτιαχνε εκείνη.
0: Όχι. Ναι. Και λέει, δηλαδή το λέγε με καμάρι στις άλλες συγχωριανές.
1: Για να δουλέψουν.
0: Ότι σηκώνεται, βάζει τον μπουρούκι, πάνω πει τον μπρίκι. Βάζει τον μπουρούκι.
1: Δεν σας χάλασε που εσείς ξυπνάτε και ψήνετε το πρωί, ε? Φουσκάλες, πολλά βαρύ και όχι. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, γιατί σου έχω ξαναπεί ότι ο πατέρας μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ένα δικό του σύστημα στον καφέ. Έτσι. Πίνει περίπου
0: Γιώργο,
1: 7 με 8.
0: Μια μικρή παρένθεση. Όλα τα έχει πάρει από τον πατέρα σου, έτσι.
1: Ναι, μπορεί.
0: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πια.
1: Αυτό που θα σου πω τώρα, όχι. 7 με 8 φραπέδες τη μέρα. Έτσι. Μιλάμε για το 2026. Έτσι.
0: Ναι, ναι, okay, ναι.
1: 7-8 φραπέδες, οι οποίοι είναι σχετικά κουνημένοι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έχει ένα δικό του προσωπικό shaker. Όχι αυτό το θρυλικό.
0: Όχι
1: καφέ,
0: αυτό το καφέ μπέζε.
1: Όχι, όχι.
0: Κρίμα.
1: Έχει ένα δικό του προσωπικό shaker, το οποίο είναι, ξέρεις,
0: θηριώδες, ναι.
1: Έτσι. Βάζει μέσα τον καφέ, τη ζάχαρη και το νερό, μία-δύο. Ό,τι ανακατώθηκε. Και χωρίς καλαμάκι.
0: Και χωρίς καλαμάκι. Ναι.
1: Δηλαδή, ό,τι ανακατώθηκε
0: έχει
1: με μία-δύο.
0: Είναι πλούσιο αφρό. Σαν να βάζεις μπύρα, ας πούμε.
1: Πόσο ένα αφρό να κάνει με δύο παλινδρομικές κινήσεις. Δεν θέλω να επεκτάθω περισσότερο. Έτσι. Και δηλαδή πιστεύω ότι τις περισσότερες γουλιές τις κρατσανίζει. του καφέ, κατάλαβες. Και σκέψου τώρα, η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται 7 με 8 φορές τη μέρα. Εγώ του έχω πει ότι αυτού του ανθρώπου το στομάχι, όταν χτύπα ξύλο μια μέρα φύγει. Θα το πάρουνε για μελέτες. Δηλαδή το πώς αυτό το στομάχι έχει αντέξει ακόμα.
0: Κυρίως από τα καμώματά σου, θα έλεγα. Καλά, εγώ. Ναι, σε συνδυασμό με τους φραπέδες. Και στον καθρέφτη έγραψες. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις επιθέσεις εναντίον ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος. Βλέπω ότι έχετε μπει και εσείς στο τρυπάκι. Όπως για παράδειγμα ο φίλος μας ο Μιχάλης λέει: σε συνέχεια της επίθεσης του Νικόλα στην προσωπική του σύντροφο, εγώ σε ακριβώς με κεφαλαία τώρα ίδια φάση, αλλάζω την ταινία και μετά από 5 λεπτά που μπορεί να ξυπνήσει, μου λέει: το άλλαξες. Τώρα τελείωσε, της λέω και ξανακοιμάται. Εντάξει, αυτό είναι.
1: Εντάξει.
0: Ψέμα. Ε. Ψέμα, όχι.
1: Στην επαρχία, ειδικά το χειμώνα που νυχτώνει νωρίς, γύρω στις 5, παίρνουν φωτιά τα μπρίκια μετά το μεσημεριανό ύπνο. Λέει ο. Εντάξει, ρε, εσύ, αυτό δεν είναι κακό. Εμείς λέμε τώρα για τον πρωινό καφέ.
0: Ναι, ο πρωινός.
1: Τον πρωινό καφέ συζητούσαμε. Η καλύτερη και πιο εκνευριστική δικαιολογία όταν πιάνεις κάποιον να κοιμάται είναι: έκλεισα 2 λεπτά τα μάτια να τα ξεκουράσω. Το είπαμε και πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω πάει με τη σύζυγο στα νιάτα μας στο Gold Cinema που έχει καναπέδες κρεβάτια και κοιμήθηκε στο 5 λεπτό σε ταινία δράσης, λέει. Άλλαξε και πλευρό.
0: Εντάξει, μπορεί εκείνη να ήθελε κάτι άλλο.
1: Ναι. Βέβαια, εδώ το ρεκόρ.
0: Έχεις πάει ποτέ με οτασπίδες?
1: Όχι, αλλά υπάρχει ένα ρεκόρ που θεωρώ αξεπέραστο. Έχω φίλο, πολύ καλό μου φίλο.
0: Ακόμα?
1: Ναι, ναι, τον κάνω ακόμα παρέα. Ο οποίος κοιμήθηκε στους 300 στην πρώτη σειρά του σινεμά. Δηλαδή, επειδή εκείνη την εποχή γινόταν χαμός με την ταινία εκείνη. Ρε παιδί μου, δεν βρήκαμε, βρήκαμε μόνο στην πρώτη σειρά. Και κοιμήθηκε, που αν καθόσουν στην αν καθόσουν στην πρώτη σειρά στους 300, θεωρούσες ότι κάποιο δόρυ θα καρφωθεί πάνω σου.
0: Χωρίς
1: ήσουν αμέσα στα hot gates, που έλεγε και ο
0: ιδέα επίδειξη τώρα των πτυχίων σου κάνεις τώρα.
1: Ο Λεωνάιντας τα έλεγε. Λοιπόν, και θέλει προσπάθεια να κοιμηθείς στην πρώτη σειρά στους 300.
0: Ειδικά σε σινεμάρεση που βαράνε από.
1: Αυτό σου λέω. Dolby Surround τώρα.
0: We're gonna die in hell! Και από πίσω Μπαρόβια, ρε φίλε, τι ωραίο που ήταν αυτό.
1: Μόνο Μπαρόβια.
0: Και ο Κώστας, ο πελάτης της καρδιάς μας, λέει: με ρωτάει η γυναίκα μου, μωρό, κοιμάσαι? Όχι, μωρέ, ακούω, της λέω εγώ. Βλέπαμε, λέει, το παιχνίδι του καλαμαριού στα κορεάτικα.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Το συζητούσαμε και έξω. Με το ακούω. Τι θα πει ακούς?
0: Αφού είναι φιλανδική η ταινία.
1: Δηλαδή, και άντε να σε πιστέψω ότι ακούς. Σε κατάσταση μισοκοιμισμένη, ναι. Θες να μου πεις ότι κάνεις και μετάφραση στο μυαλό σου?
0: Γι' αυτό οι γυναίκες, όπως θα λέγει και ο Γονίδης, είναι πιο ανώτερες, φίλε.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: κάποια ελπίδα ριζωμένη στο μυαλό. Πως κάποιος...
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
11: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Η Winsport FM 94,6.
13: Πάμε, πάμε, ξεκίνα εδώ. Πολύ ωραία ξεκινάει, σαν το προηγούμενο. Ναι, αλλά κόφτες μεταλλιές και πάμε σε κάτι καινούργιο, κάτι καλύτερο.

0: φοβερή. Μια φορά κοιμήθηκα σε σινεμά.
1: Φοβήθηκανε.
0: Λέει εδώ. Μια φορά κοιμήθηκα σε σινεμά. Ήταν στα πάθη του Χριστού και ενώ η δικιά μου είχε πλαντάξει. Με κάθε σεβασμό και δεν θέλω τώρα να προσβάλλω τη θρησκευτική συνείδηση κανενός.
1: Αλλά κάτι μου λέει θα το κάνεις.
0: Όχι, όχι. Να πλαντάξεις σε κάτι που είχε δυσάρεστη, μάλλον μη αναμενόμενα αρνητική τροπή.
1: Δηλαδή εννοείς ότι τα ήξερε ότι θα τα τραβήξει αυτά.
0: Δεν βλέπεις μια ταινία και σκοτώνε το καλός.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Προφανώς εννοεί τα πάθη του Χριστού την ταινία του Μελ Γκίψον. Την έχεις δει?
0: Την έχω δει. Ναι,
1: φίλε, ήταν πολύ.
0: Ήταν σκληρή.
1: Δηλαδή, πώς να το πω. Ούτε οι Ρωμαίοι δεν θα το γύριζαν έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ, ρε παιδί μου. Συμφωνώ. Αλλά δεν είναι. Μου φαίνεται δύσκολο. Ξέρεις τι θα γίνει.
1: Κάτσε λίγο όμως, ρε φίλε. Βάλτε σε μια ζυγαριά. Ναι. Η μία έχει πλαντάξει το κλάμα βλέποντας τα πάθη του Χριστού και άλλος κοιμάται.
0: Ναι. Αυτό το ζευγάρι δεν έχει πολύ μέλλον.
1: Πραγματικά. Λοιπόν. Πρέπει να το μεταφέρω. Είναι διπλό μήνυμα από τον Αντώνη τον Περιπτερά.
0: Α, και άργησε.
1: Τοποθετείται συνολικά σε αυτά που έχεις πει.
0: Ωραία.
1: Λέει λοιπόν: καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα, και στο τζάτσο δίπλα σου. Μετά την αποκάλυψη Νικολογιάννη για αγορά αυτογράφου Μαραθιανού έναντι 5 ευρώ, μήπως ήρθε η ώρα ο Βλάξ να βγάλει τη δική του δωροσακούλα σαν άλλη Ζώζεφιν? Θα περιέχει σίγουρα μια κάρτα για θέση πάρκινγκ, μια πηξίδα για όσους δεν πάνε γήπεδο για να βλέπουν προς τα που επιτίθεται η ΑΕΚ. Και τι άλλο θα μπορούσε να βάλει? Πριν απαντήσεις, έχει έρθει και το δεύτερο μήνυμα. Θα σε αφήσω εκεί να πεθάνεις, ναι. Δεν κόβουμε. Κριτική ανόητε. Πιο εύκολα θα αγόραζες μια κούτα τσιγάρα ή 10 ταινίες πορνό με DVD για κάποιον άλλο, αν και βλέποντάς σε ο κάθε Περιπτεράς θα ήταν σίγουρος ότι είναι για προσωπική σου χρήση και δεν εννοώ τα τσιγάρα.
0: Ακού. Θα πω κάτι. Χωρίς κανέναν ενδιασμό θα αγόραζα τις σόντες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σκεφτείς. Ότι μπορεί, ως Περιπτεράς, όχι εσύ δεν με ενδιαφέρεις γενικώς, αλλά γενικά ότι θα πάρω ένα πόρνο περιοδικό. Μην καπνίζω είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Μην καπνίζω. Εδώ ένας άλλος λέει ότι ντρέπεται πάρα πολύ να ζητήσει, λέει, προφυλακτικά με επιβραδυντικό.
1: Α,
0: σου λέει. Ναι. Μην μας πούνε και κοκοράκια, σου λέει τώρα.
1: Κάτσε λίγο. Πιστεύει, δηλαδή, ο φίλος τώρα εδώ ότι ο Περιπτεράς ή το άτομο στο ταμείο θα κάτσει να παρατηρήσει τι ακριβώς?
0: Ότι θα κάτσω περιπτεράς με τους φίλους του, θα σκάσει ένας φίλος του. Ένας εδώ, αμαρτής. Ένα κουνέλι.

0: Πρέπει να πω ότι δεν γνώριζα ότι τα τρίκαλα έχουν παραγωγή πάτα-πάτα.
1: Έχουν πολύ πάτα-πάτα.
0: Έχουν. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα.
1: Είδε, μαθαίνει πράγματα από αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ακόμα και τώρα το έχω ακούσει τόσε πολλέ φορέ το κομμάτι, αλλά με έχει συγκλονίσει τόσο πολύ η ερμηνεία που δεν είχα προσέξει του στίχη.
1: Έχω πάει με το γιο μου 4 χρονών να δούμε του απίθανου. Με πήρε ο ύπνο, ευτυχώ τελείωσε η ταινία και με ξύπνησε και μου είπε: Μπαμπά, τελείωσε και δεν έφυγε μόνο του να μου το πάρει η πρόνοια. Εντάξει, και στου απίθανου δύσκολο. Έχει φασαρία εννοώ.
0: Τι είναι οι απίθανοι.
1: Ήρωε είναι.
0: Α, είναι ήρωε. Ναι, ναι. Ο κολοκοτρόνη, α πούμε.
1: Όχι, τα τα λέω για τματζίδι, ρε. Για να γίνουμε μαστούρια. Πρόσεξε τώρα, ένα μήνυμα άσχετο αλλά πάντα σχετικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Κροταλία των Ερτζιανών, καλησπέρα. Βγήκαμε το Λουξ Κοράσιο εκ των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού για Κινέζικο και όλα πήγαν μέλη. Είδε πως έχω και μαοϊκές στάσεις. Πριν την αφήσω με την κούρσα, έπαιξε Σιελογόνο Μπαλαμούτ.
0: Okay.
1: Το Σιελογόνο Μπαλαμούτ είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία και έτριψα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι,
0: ναι, okay.
1: Προχώρησε μια περαιτέρω επαφή. Δώσαμε ραντεβού το επόμενο Σάββατο σπίτι μου για φαΐ ταινία. Περιμένω και πώς και πώς να έρθει το Σάββατο να την απολαύσω σαν φρέσκια βγενέτα, είναι ο φίλος μας.
0: Α, ο Αρλούμπας 69, ναι. Μπράβο.
1: Πείτε μου ιδέες για φαΐ που θα ταιριάζει να παραγγείλω, από μαγειρέματα μέχρι καρμπονάρα σβάν κατέχω. Καρμπονάρα σβάν δεν την είχα σκεφτεί. Βάλτε με ένα γατί από στο Γιαννίδη να φτιαχτώ, σπασίμπα. Το γατί θα το βάλουμε μετά.
0: Okay,
1: έχεις κάτι να προτείνεις για φαΐ?
0: Delivery.
1: Μην γίνουμε ρεζίλη.
0: Μία ώρα πιο πριν.
1: Το οποίο να το παρουσιάσει ως δικό του.
0: Εννοείται, θα τα βάλει μετά σε ανάλογα σκεύη, κατσαρόλες και τα λοιπά και θα πει ότι.
1: Και σκεύη, ε.
0: Ναι, ρε.
1: Τι παπατζήσει, ρε.
0: Δεν είναι. Εγώ ξέρω να μαγειρεύω.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι πρόσεξε, θα δεχόμουν να τα βάλει στο πιάτο. Εσύ λες να το πλασάρει τόσο καλά που να τα βάλει και στην κατσαρόλα.
0: Και ένα τεταρτάκι πριν έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι φούρνο χρησιμοποιεί ο φίλος. Συνήθως το 1,5.
1: Μην ανοίγει, είναι ακροατές δική μας αυτή. Μπορεί να τα κάψει.
0: Ναι, όντως.
1: Μην μπορεί να τα κάψει, μην δίνει. Άστο, όπως είναι. Όπως είναι και ό,τι καταφέρει.
0: Σελοφάν.
1: Ναι, ναι.

0: Βασίλης από το Αγρίνιο λέει: έχω καντίνα με πατάτες στο Αγρίνιο και έχω πελάτη που έρχεται τρεις φορές τη βδομάδα να φάει τηγανιτές πατάτες με καρμπονάρα ή μπολονέζ πριν πάει σπίτι, γιατί εκεί κάνει δίαιτα. Εγώ σου έχω ξαναπεί: έχω προσωπικό φίλο ο οποίος έπαιρνε τότε και βάζω σίγμα γιατί εκείνη την εποχή χρειαζόταν.
1: Για μένα τότε ναι. Άμα είναι να πάμε εκεί, τότε ναι.
0: Έπαιρνε γκίλι diet.
1: Ναι.
0: Και έτρωγε το γεύμα του Gill Diet πριν το κανονικό φαγητό.
1: Ναι.
0: Έτρωγε μπροστά στη μάνα του το Gill Diet και μετά καθόταν κανονικά να κάνει το γεύμα του.
1: Αφού προχωράμε σε διαφημίσεις τέτοιων προϊόντων, και εγώ είχα κολλητό τότε,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε δει τις διαφημίσεις για τα προϊόντα Λίνεα με τις λίγες θερμίδες.
0: Ναι.
1: Δεν έχανε γραμμάριο. Βέβαια, όταν έπρεπε να φάει μία μερίδα μακαρόνια, αυτό σε έτρωγε ένα πακέτο με την ανάλογη σάλτσα.
0: Το διευκρίνιζε, πώς το λένε. Άμα το διευκρίνιζε, δεν φταίει αυτός.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι λίγο πριν φύγουμε σε διάλειμμα διαφημίσεων. Το back to school δεν αφορά μόνο αυτούς που πάνε σχολείο. Αφορά και εμάς που τα πηγαίνουμε στο σχολείο. Το Γιώργο εδώ δίπλα. Και πανεπιστήμιο, και αγγλικά, και μπαλέτο, και ποδόσφαιρο, και όπου αλλού χρειάζεται να τα πάμε. Οπότε, αν το αυτοκίνητό σας έχει γίνει λίγο μικρό για τη νέα σας καθημερινότητα, σημειώστε 24 με 28 Σεπτεμβρίου Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ. Ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια, ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και με πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar. Σε 15 σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή. Το μήνυμα του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη συγκέντρωση των διεθνών για τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Πρεμιέρα για την Εθνική την Πέμπτη κοντά στη Σερβία στο Βελιγράδι. Ενώ ακολουθεί το μάτς με τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας τρεις μέρες αργότερα. Την ευκαιρία να γεμίσουν τις μπαταρίες που θα έχουν παίξει του Παναθηναϊκού πλην των διεθνών αφού θα επιστρέψει στους προπονητές στην Κυριακή στο Κοροπή σήμερα ο Ζιμπέρτο Σίλβα που είχε συνομιλία με Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται για ανάρτηση του Γιούρκα Σιτάλη από το Βοτανικό. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καερά του Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Ικανοποίηση στην Άγια την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στο Βόλο. Βασιλιάς των Σκόρες στην Αθήνα. Γράφει Σερβία για τον Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Κλήση της Εθνικής Κροατίας για τον Nations League. Προσθέθηκε ο Λοβρομάγκερ. Ανακούφιση τάξη του Ολυμπιακού μετά την νίκη του Λιβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλια. Κατά την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες αποθέσεις του ΠΑΕ με το 12ο παίκτη στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε το μήνυμα στα social media. Δίπλα ανησυχία στον Πάγκο του Σταχάλη και Παυλέγκα που υπέστησαν ανεξάρτητα στον νόμο, οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Δύο μέρες ρεπό επιπλέον έδωσε στους παίκτες. Ο Αλέσιο Λύση, ενώ ο Δικέφαλος Βορρά θα δώσει φιλικό στις 2 Οκτωβρίου με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφτη σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ματσάρι υπογράμμισε ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μόνο Βασιλιώτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3. Ο ισχυρός άνδρας του Γυρίου σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας μάτς θα διεξαχθεί στο Καφτατζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Η Άλινο Μπέτ συνέτριψε 4-0 το Πας Πύργο για την τρίτη αγωνιστική του Super Bet League 2. Στις άλλες δύο σημερινές αναμετρήσεις, Πανθρακός νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ ήταν Νέστος 2-1. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει φετινούς εντός έδρας αγώνες η EuroLeague Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέστησε σχετικό έτοιμα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη και η συμφωνία είναι πρωτοπυλών. Μέχρι το 2032 θα καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας ο Λουίς Δελαφουέντε, όπως έγινε γνωστό, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας ενέκρινε την επέκταση του συμβολέου του 65χρονου τεχνικού, το οποίο κανονικά έλεγε το καλοκαίρι του 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι δύο λέρες.

0: Εδώ είμαστε με αυτή την ευχάριστη νότα. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι ακόμα για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins for FM 94,6. Την εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Α, έπρεπε να μιλήσω εγώ τώρα.
0: Όχι, όχι, μιλάς, θα μιλήσω, καλλιτέχνης.
2: Κοιτάζω στον καθρέφτη μου.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να ενημερώσω ποιο είναι το θέμα της εκπομπής, αλλά είναι πάρα πολλά ταυτόχρονα. Ντροπιαστικές περιπτώσεις που κάποιος κοιμήθηκε.
1: Ναι.
0: Ντροπιαστικά πράγματα που ζητάς από το περίπτερο.
1: Ναι.
0: Γενικά ντροπιαστικά πράγματα.
1: Πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρεπόστε νερέ.
0: Μπράβο, κάτσε γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα και στο Instagram. Να μεταφέρω κάποια εξ αυτών γιατί αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, ο φίλος ο Μίλτος λέει. Α, είναι ένα από τα ζητήματα που θίξαμε στην αρχή για το πού πρέπει να τονίζονται ντε και καλά. Κάποια αρχικά.
1: Α, ναι.
0: Κάποιοι λένε και ΕΠΑ, λέει, Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ναι, κάποια στιγμή ακραίοι δημοτικιστές.
0: Μπράβο.
1: Ακραίοι δημοτικιστές.
0: Υπάρχουν αυτοί, ακραίοι δημοτικιστές. θες να φτιάξουμε.
1: Ναι, ναι. Το οποίο ξέρεις τι. Έχουν ένα δίκιο.
0: Φίλε.
1: Σου λέει, τώρα τι θα έλεγες.
0: Πόσο
1: ενωμένα.
0: Θα ήθελες να γίνουμε χουλιγκάνοι όμως, ακραίοι δημοτικιστές. Δηλαδή να κάνουμε επεισόδια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Όπου ακούμε καθαρά. Δηλαδή, όπου υπάρχει ένα μουσουράκι. Μιλάει. Κάνουμε μια κουβέντα μεταξύ μας στην καθημερινότητά μας και σου λέει εκ του σύνεγγις.
1: Είναι φοβερό διότι ενώ τα πολιτικά του πιστεύω είναι εντελώς στην αντίθετη πλευρά, μιλάει σαν χουντικός.
0: Μιλάει, ναι, σαν χουντικός, με καθαρέβουσα.
1: Δηλαδή νομίζεις ότι θα πάρει μυστρή, θα ρίξει ένα τσάμικο και θα εγκαινιάσει κάποιο έργο.
0: Μπορεί να μιλάμε, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο και να προσπαθούμε να συνοηθούμε για κάτι. Και του λέω να σου πω κάτι, ας μην τα λέμε εδώ. Εντάξει, μου πει, ας τα πούμε εκ του σύνεγγις.
1: Έστε διάλογο.
0: Δηλαδή δεν θέλει εκεί μια παρέμβαση, ένα ντου από ακραίους δημοτικιστές που να τον κάνουν μπαούλο στο ξύλο.
1: Ωραία. Ήλπιζα να καταλήξουμε κάπου που προάγουμε τη βία, έτσι πρέπει.
0: Ακραίοι δημοτικιστές, μου αρέσει. Είναι η δεύτερη πιο αγαπημένη μου οργάνωση μετά από αυτή που είχε πει με Σαρδάμ η Σοφία Θοδωράκη σε δελτίο. Οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Και η οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών αντί για εκδήλωση οργανωμένων οπαδών είναι ακόμα πιο καλό. Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι όλοι είναι εκδηλωμένοι οπαδοί.
1: Έτσι, σωστό. Κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν χωρίς διακριτικά.
0: Κάποιοι είναι μουλοχτοί. Ενώ οργάνωση εκδηλωμένη. Εδώ ξέρεις, ναι κύριε είμαι.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ και το λέω ανοιχτά.
1: Για όχι σένα το λες.
0: Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Όχι σαν κάτι άλλο που σου λένε είμαι Εθνική Ελλάδος.
1: Απόλλων.
0: Ναι.

0: κρεβάτις ο τρεις.
1: Συγγνώμη, ο κύριος Νίκος Στογιαννίδης έχει πάει στο σπίτι, στο πατρικό της.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Της λεγάμενης και γίνεται.
3: Αλλά τέτοιου τύπου σεξ γίνεται μόνο στις φυλακές, ρε φίλε.
1: Για
3: να σε πάρουν χαμπάρι.
1: Ναι.
2: Την πειράξει το γατί τώρα, δηλαδή. Αν
1: βάλουμε γατί, να βάλουμε και λίγο λιλιά.
2: Ναι, ναι, πρέπει, έλα τώρα. Δεν το πιέστε υπονοούμενο.
1: Λίγο λιλιά να έχει ό,τι θέλει. Να στείλω ένα γάμο και στον Τάσο με τη Φανή, του οποίου είδα χθες στο Βόλο, περάσαμε ωραία.
3: Και ρωτώ μια σκετόφερη κουβέντα. Γιατί μου στέλνει ο Τάσος τη selfie που βγάλατε μαζί? Για να κάνω τι, εμετό.
1: Για να ζηλέψει.
3: Χθες νυχτιάτικα,
1: για να ζηλέψει, γιατί πίναμε, σου λέει, ένα τσίπρο εκεί και εσύ κάθεσαι εδώ
3: και πίνω
1: κάτι άλλο.
3: Τα τεράμουν.

0: Γρατζουνά.
1: Έχω υποψήφιο για να σπάσει το ρεκόρ του φίλου μου, ο οποίος αποκάλυψα νωρίτερα ότι κοιμήθηκε στην πρώτη θέση του σινεμά παρακολουθώντας τους 300.
2: Ναι.
1: Γιατί λέει ο Βασίλης, έχω κοιμηθεί καθισμένος στο γούφερ σε υπόγειο κλαμπ στο Μπουρνάζι. Κάπτεν Χούκλι το κλαμπ.
2: Κοίτα, όχι σε.
1: Σκληρό.
2: Σε τέτοιου τύπου μαγαζά.
1: Ναι.
2: Αλλά σε εκείνα που πηγαίνω εγώ, έχει τύχει να κοιμηθώ επίσης. Δίπλα στο γούφερ, δίπλα στο DJ. Πάνω, κάτω, άστο.
1: Έχω ακόμα πιο δυνατή υποστηριότητα.
2: Αλλά εντάξει, τι να κάνω κι εγώ. Είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες μου. Πρόσεξε, φίλε, πού να αντέξω.
1: Έχω πολύ δυνατή υποψηφιότητα και σε αυτό. Άλλος φίλος μου, σε κατάσταση μέθης τέτοια που με το ζόρι στεκόταν όρθιος.
2: Μπράβο έτσι, του. Έκανε την προσπάθειά του όμως.
1: Μπράβο, παρόλα αυτά δεν ήθελε να παραιτηθεί. Σου λέει θα πίνουν οι άλλοι και εγώ θα κολώσω. Κράταγε λοιπόν το ποτό του. Τον είχε πάρει ο ύπνος ακουμπισμένος πάνω στο ηχείο του κλαμπ. Αυτό που όχι απλά. Που μετακινείται κιόλα εδώ.
2: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, μπότα.
1: Ναι, με το ποτήρι γυρτό να χύνεται το ποτό, σιγά, αλλά όχι σιγά. Να πέφτει. Ναι.
2: Μπράβο.
1: Να πέφτει, ξέρεις, να στάζει. Έτσι, αλλά να μην του πέφτει. σε μια τέτοια μεσοβέζικη κατάσταση.
2: Για πόση ώρα περίπου έβγαινε.
1: Για περίπου 45 λεπτά.
2: Μετά του φέρατε άλλο ποτό απλά. Γιατί είχε δει το υπόλοιπο.

0: μου.
1: Καλησπέρα, Αλέρες. Είχαμε πάει να δούμε το Avatar με φίλους μετά από τη δουλειά μου από τις 5 το πρωί. Ναι. Η παράσταση ήταν 3D. Ο ύπνος με πήρε πριν ξεκινήσει η ταινία στην οθόνη προσαρμογής για τα γυαλάκια.
2: Α, εκεί κιόλας.
1: Απίθανος τρίωρος ύπνος.
2: Ναι, είναι και μεγάλη ταινία. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση γιατί βλέπω, έχουν στείλει μηνύματα. Τώρα νομίζω ο Τζόρτζιο το έστειλε. Ότι κατάφερε να κοιμηθεί στο ΆΚΑ με 20.000 κόσμο στο Game 5 με την Ανατολού Εφές. Πώς τα κατάφερες?
1: Αυτό θέλει τώρα.
2: Δηλαδή ότι είναι κάποια μάτς για ύπνο. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα δηλαδή πας για πρόκληση.
1: Στο ποδοσφαιρικό ΆΚΑ έχω κινδυνεύσει πολλές φορές να κοιμηθώ.
2: Εγώ τον έχω αρπάξει 2-3 φορές σίγουρα. 5-10 λεπτάκια. Ένα power nap.
1: Ναι, ένα power nap.
2: Ένα power nap. Έτσι αλλιώς.
1: Ο παππούς μου τα έλεγε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο τραβάει η ομάδα, ξέρω. Ναι, τέτοια παλιά.
1: Τα power nap τα έλεγε κουνενάρια.
2: Κουνενάρια.
1: Μου λέει, καθόταν εκεί μπροστά στη σόμπα μετά το φαΐ. 20 λεπτά. Και μου λέει, κάνω μου λέει ένα κουνενάρι. Δεν τρεπόταν αυτό να πει ότι κοιμόταν. Δεν σου λέει, θα κάνω μου λέει το κουνενάρι.
2: Γερμανογιώργης,
1: μπράβο.

0: Στα ναρκωτικά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχει ανέβει πολύ ψηλά στα προσωπικά μου charts το κομμάτι.
1: Ναι, είναι πολύ καλό.
0: Γιατί είναι στο διάλογο. Δεν έχει όμικρον, είναι στο διάλογο όλα.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που έχει κοιμηθεί σε οδοντιατρίο.
0: Ναι, το έχω δει πάνω από ένα.
1: Αλλά ανάλογα βέβαια και με την, τη δουλειά που έχει να κάνει ο οδοντογιατρός, όπως μου αρέσει να το λέω. Άμα σε έχει πλακώσει στις

0: Ναι, εσείς.
1: Φαντάζομαι ότι
0: είναι,
1: εννοούνε,
0: είναι πολύ ωραίο.
1: Φαντάζομαι ότι εννοούν χωρίς χορήγηση ουσιών.
0: Χωρίς χορήγηση ουσιών.
1: Ναι, δηλαδή,
0: εγώ συνήθως περνάω πάρα πολύ
1: ξεροσφύρι,
0: καλά.
1: Μάλλον.
0: Δηλαδή μου λέει, σε έχει πιάσει, έχει μου βιάσει τελείως η γλώσσα μου. Όχι, δεν θέλω αρμία. Κλασικά, ναι.
1: Ναι. Δεν σίγουρα, δεν πήγες, σίγουρα δεν πήγες άντα ήδη στον οδοντογιατρό. Έπαιζα χαρτιά με κάτι μπαρμπάδες στο καφενείο και τον ένα τον έπαιρνε ο ύπνος και του πέφταν τα χαρτιά από το χέρι και κράζανε οι άλλοι. Πάλι τα ίδια άρχισε και να μην του ξαναπούνε. Κάτσε γιατί χάθηκε το. Ναι, συμβαίνει αυτό με, με άνθρωπους λίγο πιο μεγάλης ηλικίας.
0: Εντάξει, άμα έχουν συμπληρώσει και ολόκληρο εξάωρο εκεί πέρα.
1: Ναι, εγώ...
0: Γιατί δεν γυρίζει το,
1: το
0: χαρτί.
1: Την έχω ξαναπεί την ιστορία με τον Ψάλτη που κοιμόταν στο χωριό. Τον έπαιρνε ο ύπνος ακριβώς πάνω εκεί στο. Πώς το λέγεται τώρα το.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Εν ώρα εργασία.
1: Εν ώρα λειτουργία.
0: Κοίτα, εκεί μπορώ να το καταλάβω λίγο.
1: Ναι, και...
0: Διότι αν είχε το προηγούμενο βράδυ κάποιον εσπερινό και μετά έπρεπε να αποδώσει το ίδιο και στον όρθρο.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν πρόβλημα διπλοβάρδιας. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το θέμα. Και επειδή ο παπάς ήξερε.
0: Οπα.
1: Είχε βρει ένα κωδικό τρόπο να του κορνάρει. Οπότε όταν ήταν η σειρά.
0: Δηλαδή, κάτσε, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ήταν τη στιγμή τη λειτουργία που έπρεπε να πει το αμήν, ξέρω εγώ.
0: Έστω ένα αμήν, ναι.
1: Κύριε Λέισον, έτσι. Και δε, άκουγε, όταν ο παπάς πέρναγε 2-3 δευτερόλεπτα, σου λέει τον έχει πάρει ο. και του κάνει. Την ώρα έκανε. Ήταν σχεδόν συνθηματικό μεταξύ του. Και πεταγόταν ο άλλο έτοιμο στι επάλξει να πει τον κύριε Λέισον κανονικά. Δηλαδή είχε αναπτυχθεί μια τέτοια χημεία.
0: Σαν το τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία, ναι. Κι έχω μείνει μονάχος που έχεις
1: φύγει, που έχεις φύγει. Κι έχω μείνει μονάχος. Πολύ δυνατό. Καλησπέρα Λέρες, Κολουμπιάνα εδώ. Έχω κοιμηθεί σούπερ σε μαγνητική. 60 λεπτά σβήσιμο.
0: Σε μαγνητική, ναι.
1: Αυτό επειδή θα κάνω μια προσεχόσταρα και έχω αγχωθεί εγώ που είμαι έτσι κλειστό.
0: Έχεις κάτι κλειστό. Να ανησυχώ.
1: Θα δούμε.
0: Να ελπίζω.
1: Όπως
0: να
1: λέει, ελπίζω. Όπως λέει και έτσι θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Και επειδή αυτή η ιδέα ότι θα με κλείσουν σε ένα καπάκι εκεί μέσα, ναι, λίγο με. Θα ήθελα να κοιμηθώ.
0: Κοίτα, εγώ που χρειάστηκε να κάνω τώρα, βέβαια μπορεί να μπερδεύω την μαγνητική με
1: την αξονική.
0: Με την αξονική. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, αλλά θυμάμαι ότι με τη μία ακούω το ντουπ και γυρίζω στην κοπέλα που είχε το χειρισμό του μηχανήματος. Λέω, σαν trans party είναι εδώ η φάση.
1: Ναι.
0: Και ήδη δημιουργήθηκε μια απόσταση μεταξύ μας. Αλλά μετά άκουγα την πότα ντουπ και σκεφτόμουν κομμάτια.
1: Ναι.
0: Ήμουνα και κομμάτια,
1: και
0: όλα
1: κομμάτια.
0: Καλά.
1: Έχω κοιμηθεί, λέει, μετά από βαρύ ξενύχτη στη βεράντα της κουζίνας, γονατιστός από την έξω μεριά με το κλειδί στην πόρτα. Εγώ. Και αυτό μπορεί να σου το πει.
0: Ωραία,
1: σε κατάσταση υπερβολικής μέθης.
0: Ναι.
1: Έχω γυρίσει το πρωί.
0: Κάτι σου είχαν ρίξει το ποτό, Γιώργη. Αποκλείεται να έχεις πει παραπάνω.
1: Ακούω εγώ, ρε, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αλλά και εκείνη τη μέρα ήταν, εκείνη τη νύχτα βασικά ήταν μια εξαίρεση. Και επειδή εκείνες τις εποχές, εγώ τα γύριζα σπίτι μου, η μάνα μου με περίμενε πάντα. Δεν κοιμόταν άμα δεν έφτανα εγώ. Ποτέ.
0: Και είχε να ξυπνήσει και 6 παρατέταρτο. Πώς ξυπνάει ο άλλος ο Αγρίκος.
1: Το φοβερό ξυπνήσει μπορεί να είχε περάσει 6 παρατέταρτο. Και δεν είχα φτάσει εγώ ακόμα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είχα και ένα γόητρο να σώσω, μάζεψα τα κομμάτια μου λίγο πριν πάω σπίτι και λέω θα πάρω κάτι να φάω.
0: Μπράβο, έτσι,
1: να ισιώσω. Ναι, να κάνω αυτά τα 10-15 βήματα που χρειάζεται μέσα στο σπίτι με μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια για να μην καταλάβει ότι είμαι κοκάλα. Και λέω θα σταματήσω κάτι να πάρω. Σταματάω λοιπόν στην Κρήτη τότε. Τα σουβλατζίδικα διανυκτερεύανε.
0: Έτσι, μπράβο, ωραίο.
1: Και παίρνω μια πίταξη από αυτές τις ηρακλειώτικες με το γύρο της πλούσιας που είναι σαν ανθοδέσμη. Και σταματάω. Λέω θα σταματήσω έξω από το σπίτι να φάω, να ισιώσω, να μπω φορτσάτος μέσα. Σταματάω
0: και
1: λοιπόν.
0: Και θα πει ότι τώρα ξύπνησα για να πάω δουλειά.
1: Σβήνω τα μάξι, κατεβαίνω. Ωραίο κιόλα, οδηγούσα εγώ. Κατεβαίνω και λέω θα φάω. Ανοίγω την πίτα και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι. Είναι 10 η ώρα το πρωί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ώρα έχει πάει. Να έρθει η μάνα μου πάνω μου. Εγώ ξαπλωμένος, ανοιχτή η πίτα πάνω στο στήθος μου. Γύρω. Κατάτε το.
0: Με
1: απόλα. Ανοιγμένο σαν. Και ανοιχτή η πόρτα. Δηλαδή, και σκέφτομαι την εικόνα της μάνα που βγήκε έξω, είδε το αυτοκίνητό μου, την πόρτα του οδηγού ανοιχτή, κάποια μέλη μου έξω να περισσεύουν και εμένα. Πώς το λένε. Αραχτώ πίσω με την πίτα ανοιγμένη πάνω μου. Δεν λες ότι.
0: Ήταν τουλάχιστον διπλόπιτο.
1: Ήταν.
2: Μου λέει δύο λογάκια και σπάσαμε μετά. Τα δυο μας.
1: Θα το πω με το ύφος που πρέπει.
0: Για πες.
1: Πανάσχετε Βαζελάκο. Αν κράτησε 5 λεπτά ήταν αξονική. Αν κράτησε μισή ώρα ήταν μαγνητική. Λέει ο Ανδρέας ο γιατρός του έρωτα.
0: Για ξαναπες τα χρονικά περιθώρια.
1: 5 λεπτά αξονική. Μισή ώρα μαγνητική. Μισή ώρα μαγνητική.
0: Μισή ώρα.
1: Θα έχεις τη ζωή τώρα.
0: Μαγνητική.
1: Που δούνεις το κεφάλι μου. Μισή ώρα εκεί μέσα.
0: Μπες με ακουστικά ρε εσύ. Πες ότι είσαι μπασκετμπολίστας του μπάσκετ που έλεγε και ο Μάκαρος.
1: Και εσύ να πω, μπορώ να κάνω μπάσιμο εκεί μέσα.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις τώρα στη μαγνητική θα το τραβήξει αυτό.
1: Ναι. Καλά, εσύ πρέπει να κάνεις και πρόβα σιγά σιγά.
0: Εντάξει, έχετε στείλει πολύ ότι έχετε κοιμηθεί στη Σκοπιά. Εντάξει, όλος ο ελληνικός στρατός έχει κοιμηθεί στη Σκοπιά και όρθιος. Γι' αυτό δεν σου λένε ότι γι' αυτό δεν βάζεις ποτέ την ξυφολόγχη. Γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω κοιμηθεί και έχω ξυπνήσει την ώρα που πάω να πέσω.
0: Α, μπράβο σου.
1: Δηλαδή, υπό αυτό τον κίνδυνο. Ναι. Ο φίλος ο Νάσος θεωρεί ότι αρχικά και μάλιστα αγγλικά μπορούν να με κάνουν να καταλάβω. CT κρατάει 5 λεπτά. MRI. Κάνα μισάωρο.
0: Ναι, η MRI είναι μαγνητική, η CT είναι.
1: Ωραία.
0: Μαγνά. Ναι, μαγνά.
1: Ένα Αλεξοδανίλ μισή ώρα λέει πριν και θα την παλέψει μια χαρά.
0: Όχι, όχι. Είμαστε έτσι, κατά τη χημία.
1: Όχι,
0: βέβαια. Είμαστε υπέρ τη φυσική.
1: Σκέτο.
0: Υπέρ τη φυσική έχω δει.
2: Φρόνημα, παιδί μου, μάζεψε τα χέρια σου από το κορμί μου.
0: Ο Κώστας έχει μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία σε σχέση με αυτό που στέλνετε για στρατό κτλ. Λέει από ένα γάμο είμαι πίτα, έχω μοιραστεί ταξί με Μητροπολίτη. Έπεσα στην αγκαλιά του, γέμισε το ράσο του σάλια και στο καπάκι στο αεροπλάνο ταξιδεύω για Αλεξανδρούπολη και δίπλα μου είναι γνωστή celebrity Ελληνίδα και ξανακοιμήθηκα πάνω της. Δεν θέλω να πω το όνομα, θα καταλάβεις να σου το δείξω τώρα. Έλα, έλα να σου το δείξω.
1: Φαντάζομαι ότι προτιμούσε να κοιμηθεί μαζί της, αλλά τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, αυτό είναι η ενότητα, τα πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά παραδέχτηκε ότι γέμισε με σάλια το ράσος του Μητροπολίτη νωρίτερα. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει δώσει αρκετό αντίβαρο από την άλλη, αν όντως ήταν εκεί.
1: Λοιπόν, κάτσε γιατί γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Ρε ιερός ηλιδιακός, θα τον νυχτοκρόλι για να μας πει η γριά ότι έχει σύντροφο. Όχι, παιδιά, ήταν.
0: Να δεις τα υπόλοιπα μηνύματα. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
0: Πάλι.
1: Τελευταίο δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην πολιτική που ακολούθησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στην προσωπικότητά του, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια 21 ετών γυναίκα για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Αθανάσιος έχει αυτοανακηρυχθεί ως νικητής.
1: Κάτσε, γιατί έχω κι εγώ ένα δυνατό.
0: Λέει, αγαπητές λέρες, έχετε νικητή και μπορώ να φέρω όσους μάρτυρες θέλετε.
1: Ωραία.
0: Για μεγάλη περίοδο της ζωής μου και για διάφορους λόγους κούρασης, κυρίως από δουλειά. Λέει, κυρίως, δεν λέει κάτι άλλο. Κοιμόμουν κυριολεκτικά όπου βρισκόμουν. Έχω κοιμηθεί σε goth club άπειρες φορές. Έχω κοιμηθεί όρθιος δίπλα σε ηχείο, σε συναυλία. Έχω κοιμηθεί σε γνωστό αυτεράδικο που πήγαινε όλη η Αθήνα και άκουγε τέκνο κτλ. Αλλά κυρίως κοιμόμουν κάθε φορά που οδηγούσα. Με το που καθόμουν στο τιμόνι, κοιμόμουν κυριολεκτικά βλέποντας όνειρα. Ευτυχώς λέει, την γλίτωσα πάντα με μικρο τρακαρίσματα και μικρο γρατζουνίσματα. Χαρακτηριστική ιστορία με φίλο μετά από ξενύχτη που ευτυχώς έμενε σε γειτονιά των βορείων προαστίων με πολύ απλά. Που με ξύπνησε και με ρώτησε, ρε εσύ, γιατί πάμε από το πεζοδρόμιο. Εντάξει, ελπίζω, ελπίζω δηλαδή να το κόψει.
1: Πόσα μικρο τρακαρίσματα έχουν, πρέπει να έχουν γίνει για να καταλάβει ότι κοιμάται και δεν πρέπει να το ξαναπάρει.
0: Ναι.
1: Να βάλει κάποιον άλλον, εν πάση περιπτώσει.
0: Πώς τώρα εμείς είπαμε ότι, ρε εσύ, ένα από τα επόμενα βράδια πάμε να βγούμε,
1: ναι,
0: να γίνουμε
1: βίδες.
0: Και οι δύο συμφωνήσαμε, θα πάμε μεταξύ.
1: Ναι.
0: Και θα γυρίσουμε κυρίως μεταξύ.
1: Θα δούμε πώς θα γυρίσουμε.
0: Θα δούμε, ναι.
1: Έχω κι εγώ μια δυνατή υποψηφιότητα. Να το φιλώ το Βασίλη, ο οποίος στέλνει πρώτη φορά. Και λέει, με έχει πάρει ο ύπνος μεσημέρι μετά τη δουλειά, μέσα στο Α11, απολιωσίων, με έχει πάρει ο ύπνος όρθιος, λυγίζοντας τα γόνατά μου.
0: Ωραίο.
1: Και πέφτοντας με το πρόσωπό μου στον κόλο του μπροστινού μου. Πρόσεξε, πρόσεξε. Δηλαδή, κατέληξε,
0: ναι,
1: σαν ένα προσκύνημα στα οπίστια του μπροστινού του. Έτσι, νομίζω ότι αυτή είναι η πιο δυνατή υποψηφιότητα.
0: Ελπίζω να μην ήταν Μητροπολίτης τουλάχιστον. Να τώρα αυτό που λέει ο Γιάννης, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Αλλά οκ, okay, γιατί να πει ψέματα, Κροατής μας είναι.
1: Ναι.
0: Όταν πήγε ένα λύκειο, είχε κοιμηθεί ο κολλητός στο σφυρί του Λούνα Πάρκ. Όλοι νομίζαμε ότι λιποθύμησε. Αλλά αυτό ορκιζόταν τον πήρε ο ύπνος. Όχι, πρέπει να λιποθυμήσει. Γύρισε το αίμα, δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, λέει ο Κώστας, αστροπελέκια, 6 μήνες προσπαθούσα να ρίξω μια κοπελιά και με κερδίζει γιατί είναι κοπελιά. Και τελικά, όταν τα κατάφερα, μετά από λίγο καιρό πήγαμε σε χοτέλ ημιδιαμονής και μπήκε για μπάνιο. Και με πήρε ο ύπνος, της φάνηκε τόσο αστείο.
0: Ναι.
1: Της φάνηκε τόσο αστείο που δεν με ξύπνησε, ούτε έφυγε όμως. Και το χειρότερο είναι η σημερινή μου γυναίκα. Χτίστηκε μια σχέση εμπιστοσύνη εκείνο το βράδυ. Έχω γλαρώσει σε θεατρική σκηνή που αντί για θέσεις είχε τραπεζάκια.
0: Ναι.
1: Γύρω από τη σκηνή και οι ηθοποιοί περνούσαν από δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα, σε θεατρικές παραστάσεις τώρα ο υπόδικας θα ξέρει καλύτερα αυτά, γιατί η κουλτούρα του είναι πραγματικά υψηλωτά το επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με το θεατρικό σανίδι.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιες παραστάσεις προσφέρονται.
1: Ναι, ρε.
0: Προσφέρονται, λες.
1: Εντάξει, δεν τα βάζεις με ολόκληρο το θέατρο, αν πεις ότι κάποιες παραστάσεις είναι χάλια.
0: Είναι χάλια. Δηλαδή, ναι. Διαταραχή ύπνου λέγεται, λέει ο φίλος ο Άγγελος από Λίτς. Την είχε, λέει, ένας πρώην συνάδελφος που τον έπαιρνε ο ύπνος στο γραφείο μπροστά στον υπολογιστή. Ευτυχώς η δουλειά του δεν ήταν επικίνδυνη. Ναι, διότι αν πάσχεις από διαταραχή ύπνου και είσαι air traffic controller,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι,
0: δεν είναι ωραίο.
1: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: κάποτε δούλευα σε έναν εργολάβο σοβατζή. Κοιμόταν συνέχεια δίπλα από τη μηχανή του σοβά. Όταν η μηχανή έσβηνε, ξυπνούσε τρομαγμένος και ρωτούσε τι έγινε. Όταν τον καθησυχάσαμε ότι σβήσαμε για κολατσιό, την ξανάπεφτε.
0: Δηλαδή, η υποψηφιότητα είναι του φίλου Γιώργου εδώ, του συνονόματός σου, που λέει: βρε γατάκια, έχω κοιμηθεί πάνω στο σεξ. Δούλευα σε στήσιμο stage σε συναυλίες, μετά από 2 μέρες σε ρί στήσιμο την ημέρα, μετά βλέπαμε τη συναυλία και όλη νύχτα μάζευμα και πήγαινα σπίτι ράκος. Κάνω μπάνιο, ξαπλώνω στο κρεβάτι, έρχεται η άλλη με ωρέξεις. Η άλλη. Ξαπλώνω ανάσχελα. Δεν μου μίλαγε για 3 μέρες. Ηλικία τότε 20 χρονών, ναι.
1: Εντάξει. Μικρά παιδιά.
0: Ενώ άλλος την παντρεύτηκε. Μάλλον τον παντρεύτηκε.
1: Λοιπόν, λέει ο ένας άλλος: καλησπέρα, Λερόνια. Πριν περίπου 30 χρόνια έχω κλείσει τραπέζι για τα γενέθλιά μου σε παραλιακό μαγαζί και έχω γίνει τόσο πιάτσα που έχω ξυπνήσει σε ένα παγκάκι 300 μέτρα από το μαγαζί το πρωί. Η παρέα είχε φύγει, νομίζοντας ότι έχω φύγει κι εγώ. Αφού ξύπνησα, κοιτάχτηκα να δω αν πονάει πουθενά τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν πονάει πουθενά τίποτα.
0: Σωστό.
1: Ωραίο. Ή αν με έχουν ψηρήσει, ευτυχώς τίποτα από τα δύο. Και πάω στο μαγαζί, βρίσκω την καθαρίστρια στο μπάνιο που βρίσκω και τα γυαλιά μοιοπίας μου. Της λέω: είχα τραπέζι εδώ χθες, άφησα τα λεφτά και έφυγα. Κύριος,
0: πήγε
1: σου λέει: μη μας πούνε και μπαταχτσίδες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Επειδή, ναι, σουρώσαμε.
0: Για μια υπνηλία.

0: Θες κάτι να πεις στο φίλο που έχει στείλει αμήνα που λέει βαρετή και οι δύο.
1: Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Έχω κοιμηθεί σε σινεμά δύο ταινίες σεξ, μια καράτε.
0: Α!
1: Ευτυχώς ξύπνησα παρθένος.

0: Ύπνος μέσα στην τάξη, λέει ο Νίκος. Μου έρχεται σφαλιάρα ενώ έσταζε το σάλιο και στηριζόμουν στα χέρια μου. Και επειδή νόμιζα ότι ήταν συμμαθητής μου, ανταπέδωσα ασυναίσθητα στον ύπνο μου. Ήταν η καθηγήτρια. Τρεις μέρες, λέει, χωρίς αποβολή, χωρίς να το μάθουν οι προσωπικοί μου γονείς, πήγαινα στα μπιλιάρδα για να δικαιολογώ την απουσία μου από το σπίτι.
1: Μπράβο του που βρήκε έναν τρόπο έτσι να καλύψει το όλο θέμα. Ωστόσο, εγώ έχω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Γιατί σφαλιάρα. Οκ. Okay. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι ωραίο. Κοιμήθηκε το παιδί την ώρα του μαθήματος. Αυτό δείχνει ότι είχε μια ανάγκη.
0: Κάποιες εποχές, ίσως κοντινές στη δική σου, έτσι. Έπεφτε ξύλο από τους καθηγητές για πολύ πιο λιγότερο σοβαρούς λόγους.
1: Δεν προλάβαμε σε γυμνάσιο και λύκειο να σηκώσει ο άλλος χέρι σου.
0: Να, πώς το λένε, με χάρακα.
1: Στο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Γυμνάσιο να σηκώσει καθηγητής το χέρι σου και να μείνει στη θέση του.
0: Στο γυμνάσιο, επειδή που πήγαινα εγώ ήταν και λίγο σκληροπυρηνικό, θα μαζευόταν παρέα απ' έξω. Όχι η δικιά μου, στον οποιονδήποτε.
1: Θα πηγαίναμε οικογενειακώς, δηλαδή, είχαμε σουβλήσει.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σας, μαγάρισες.
1: Παιδί κοιμήθηκε. Άμα διάβαζες, ρε Καραγκιόζη, για το διαγώνισμα όλη νύχτα.
0: Μελετούσα όλη νύχτα.
1: Αυτό, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Συνηθίζω να ξυπνάω το βράδυ για να κάνω την ανάγκη μου, να κάθομαι στη λεκάνη, ακόμα και όταν είναι για ψηλό. Προκειμένου να μην κάνω άχρηστη την τουαλέτα, κύριος. Μια φορά όμως αποκοιμήθηκα και ξύπνησα με το κεφάλι μέσα στην μπανιέρα που ήταν δίπλα στη λεκάνη και τα πόδια στον αέρα.
1: Okay.
0: Ευτυχώς είχα προλάβει να κάνω τη δουλειά πριν γυρίσω τούμπα.
1: Μπράβο, και δεν λέρωσε κιόλας.
0: Δεν έγινε συντριβάνι, ναι.

0: πολύ δυνατή υποψηφιότητα.
1: Για πες.
0: Αυτή που στέλνει η Αναστασία και λέει: το αγόρι μου ήταν συνοδηγός στο αμάξι και έπινε καφέ.
1: Okay.
0: Πίνει μια γουλιά καφέ και τον παίρνει ο ύπνος. Πατάω απότομα φρένο, ξυπνάει και παραλίγο να πνίγει γιατί δεν είχε προλάβει να καταπιεί τη γουλιά πριν τον πάρει ο ύπνος.
1: Του έσωσε τη ζωή. Εγώ αυτό έχω να πω.

0: Ο Βαγγέλης από Πάτρα λέει: καλησπέρα, λέρε. Εγώ δεν έχω ντροπιαστική ιστορία. Και αμέσω μετά ακολουθεί ντροπιαστική ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα λόγω κούραση από τη δουλειά με έχει πάρει ο ύπνο σε συναυλία του Πέτρου του Γαϊτάνου στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών πριν το Πάσχα. Λίγο η ζέστη, λίγο τα νέα τα καθίσματα, λίγο ο χαμηλό φωτισμό. Πολύ θέλει χαιρετισμού, ναι. Εντάξει, με Γαϊτάνο.
1: Ξέρετε, δεν είναι δύσκολο να κοιμηθεί με Γαϊτάνο. Το λέμε δηλαδή σαν
0: κάτι. Ψέματα, ναι.
1: Ναι. Μπορεί κάποιο να πει ότι βοηθάει κιόλα. Επανεμφάνιση του φίλου μας του Σφιχτόχοντρου, ο οποίος λέει: μια ζωή κοιμάμαι και ξυπνάω στο μαλακό μου το κρεβάτι. Λέει: μήπως τελικά διάγω μίζερο βίο. Προβληματίστηκα, λέει, με αυτά που ακούω. Εντάξει. Κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι. Δηλαδή, συγγνώμη, ακόμα και να μην σου τυχαίνει κάτι από όλα αυτά που ακούσαμε τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να σε πάρει ο ύπνος κάπου αλλού.
0: Κάπου αλλού. Σου έχει τύχει να κοντεύει να τον αρπάξει σε φανάρι. Δηλαδή είναι μεσημέρι, έχει χτυπήσει ο ήλιος.
1: Να αποκωδικοποιήσω αυτό που είπες.
0: Ναι, και είσαι σε ένα φανάρι από αυτά που έχεις διασταύρωση με λεωφόρο, άρα ανάβει μία φορά στα 5 λεπτά το δικό σου.
1: Σε ξυπνάει κόρνα, ρε, του πίσω νου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Υπάρχει δύο κίνδυνος.

0: Ο φίλος του Ανάση λέει: εγώ, σαν παλαιούρας δόκιμος, έχω πάρει άδεια, λέει, από άσκηση Παρμενίωνα στο 212 το τάγμα Σάμου, με την υποχρέωση στη λήξη της άσκησης να πάω συνοδηγό στο Ρέο για να μαζέψουμε σκηνές, μαγειρικά κτλ. Είμαι, τέλος πάντων, έχω περάσει το Σαββατοκύριακο. Ξέρεις, δύο μέρες άϊπνος, έχει κάνει, έχει βγάλει τα μάτια του. Ξεκινάω για το βουνό Δευτέρα πρωί. Όταν φτάνω στην κορυφή του βουνού, δίπλα στο μέρος που γινόσαντο οι βολές από τάγκς, όλμους κτλ., τέλος άσκησης, λέω στον οδηγό: πάω λίγο δίπλα να κοιμηθώ μέχρι να ετοιμαστείτε. Ξύπνησα μόνος μου στο βουνό, όλοι είχαν φύγει, τάγκς, Ρέο κτλ. Γύρισα με αγροτικό που πέρναγε κατά τύχη από γειτονικό στάβλο που είχε ανέβει για να ερμήσει τα ζώα από το θόρυβο και τις βολές, όπως μου είπε. Έφαγα 15 μέρες επίπληξη. Εντάξει. Είναι η επίπληξη στο στρατό, ρε.
1: Καλά την έβγαλε.
0: Από το δίκα, γιατί απολιόμουν σε ένα μήνα. Αυτά λέει ο Θανάσης.
1: Μάλιστα. Τόλης λέει: έχω κοιμηθεί σε ρεβεγιόν Χριστουγέννων σε καναπέ μετά από 14 ώρες δουλειά σε κομμωτήριο μπροστά σε 20 άτομα. Το ζωγραφισμένο μουστάκι ήταν το λιγότερο που απέκτησα εκείνο το βράδυ.
0: Ναι,
1: δεν θέλω να σκεφτώ τι άλλο μπορεί να απέκτησες.
0: Να πω ότι κατά... Παιδί, τι, να πω ότι κατά καιρούς είναι μια αγαπημένη μου ασχολία. Δηλαδή, όποιον τον πάρει, όχι ο χάρος, αλλά ο ύπνος.
1: Κάνεις μουστάκια.
0: Ντροπιαστικές σέλφι, αφού πρώτα τον έχουμε εκμεταλλευτεί.
1: Σέλφι, ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά ναι, με διάφορα εκεί
1: πέρα. Μια από τις πιο θρυλικές.
0: Πατατάκια πάνω του. Ποπκόρν, οτιδήποτε.
1: Έχει,
0: ναι.
1: Έχει μια από τις πιο θρυλικές σέλφι στο Sport FM. Το λέω, ναι, ο δικό μας
0: παιδί. Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Με πρωταγωνιστή Άρια Σβεστά,
0: ναι.
1: Ο οποίος τον είχε γλυκοπάρει. Κάποια στιγμή, ενώ ήμασταν τότε στο site όλοι μαζί.
0: Ακριβώς, έθωσα
1: 15 χρόνια μικρότεροι όλοι. Έτσι.
0: Εκτός από μένα, συνομήλικη.
1: Λοιπόν, ο Άρης την είχε πάει, γιατί ο άνθρωπος δούλευε, δεν ήταν σαν και εμάς. Και κάποια στιγμή που τον είχε γλυκοπάρει στην καρέκλα, μαζεύτηκε εντρυπή οφθαλμού.
0: Φανταστικό.
1: Περίπου 97-98 άτομα πίσω του για να συμμετέχουν στην συλλεκτική selfie.
0: Και παρά το γεγονός ότι ο Άρης Ασβεστάς, ας πούμε, έχει υπερετήσει και σε ειδικές δυνάμεις του στρατό, και θα έπρεπε να λαγοκιμάται, όπως λένε, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.
1: Συλλαλητήριο έγινε από πίσω του και δεν πήρε χαμπάρι.

0: Και μιας και αναφέρθηκε το όνομα του Πέτρου Γαϊτάνου, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την Ορθοδοξία, ρε παιδί μου. Πρέπει να πω ότι.
1: Α, να βάλουμε, μην παραχαράζετε την ιστορία.
0: Να το βάλουμε
1: για
0: αυτό,
1: κλείσιμο, ναι.
0: Ότι υπάρχει λόγος που στην εκκλησία είναι καλό να στέκεσαι όρθιο, όχι να μην πηγαίνει στα στασίδια. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να σε πάρει ύπνο.
1: Παίζει πολύ ύπνο στην εκκλησία.
0: Παίζει πάρα πολύ ύπνο.
1: Δηλαδή, ειδικά, δηλαδή, γιατί να ξεταξιώσει.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Αν είσαι, μεγάλες ηλικίες.
0: Ακριβώς. Αν είσαι ένας υπερήλικας που κλάνει, ας πούμε, ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, μπορούν να σε συγχωρέσουν. Αλλά όταν είσαι μικρό, σου λέει. Α, γι' αυτό και εγώ ήμουν πάντα όρθιο.
1: Ναι, ναι,
0: πάντα
1: ναι, ναι, ναι. Στην εκκλησία.
0: Στην εκκλησία και στη μηχανή.
1: Κάποιοι Ελληνοί μπορούν να πούνε ότι μερικοί πήγαιναν επίτηδες εκεί. Γιατί ήταν πιο. Ξέρεις, πιο ανουριστικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Ωραίο. Εκεί, ναι, εκεί το λιβάνι, όλα αυτά λειτουργεί.
1: Έχω κοιμηθεί σε θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, όπου ακούστηκε το ροχαλιτό μου σε παράσταση. Και το μακρινό.
0: Α, Έλληνες,
1: ναι.
0: Πώς το είχαν φτιάξει.
1: Και το μακρινό 2006 στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Ντρέπομαι, λέει ο Νίκος.
0: Στο Grand Prix μου. Μπράβο του.
1: Αν ακούστηκε και στο Grand Prix το ροχαλιτό, εκεί έχουμε πρόβλημα.

0: Έχω κοιμηθεί τρεις φορές με τρεις διαφορετικές κορασίδες σε μία εβδομάδα. Και όταν φαντάζομαι δεν το εννοεί με τον τρόπο που θα ήθελε.
1: Κυριολεκτή.
0: Δίπλα τους.
1: Ναι, δίπλα τους, ναι.
0: Προσπαθώντας να δω την έκτη αίσθηση. Δεν το είδα, λέει, ποτέ.
1: Ναι,
0: παραιτήθηκες. Okay. Τουλάχιστον παραιτήθηκες.
1: Πολλά πράγματα δεν είδε.
0: Ναι, ναι. Άμα είσαι μάγκας, κοιμήσου με αυτό.

1995 Θεσσαλονίκη, φαντάρος. Κοιμήθηκα στο σινεμά στην ταινία Υδάτινος Κόσμος. Με ξύπνησε καθαρίστρια. Τη ζήτησα δραμαμίνες. Υπογραφή Άιντραχτ Φαφούτης.

Έλα ρε, πολύ ωραίο από τον φίλο μας ή τη φίλη μας Ανέστη ή Ελένη, όπως υπογράφει, που λέει: πρώτη λυκείου μένω από απουσίες οι πιο πολλές πρώτη ώρα. Θα πας φαντάρος και θα δεις. 70 μέρες φυλακή. Θα κάνεις οικογένεια και θα δεις. Το πρωί τα παιδιά 9 παρά 25 τα αφήνω σχολείο. Έτσι.

0: Όλοι έχουμε ένα φίλο όπως ο Υπόδικας, ο οποίος λέει ότι πήρε το πλοίο της γραμμής από Καλαμάτα για, όχι, Καβάλα για Θάσο. Θάσο Καβάλα, δεν έχει σημασία. Κοιμήθηκε όταν ήταν να κατέβει και μετά όταν ξύπνησε είχε κάνει τρεις φορές το δρομολόγιο.
1: Κανονικά, περίμενε. Ήρθε εκεί πέρα ο καπετάνιος να του χρεώσει άλλα δύο εισιτήρια.
0: Αυτό τώρα πώς πάει,
1: έπρεπε, όντως. Λεπτό. Το έχει στείλει και κάποιος φίλος, αλλά το χάσα το μήνυμα. Δεν ξέρω σε πορθμιακές γραμμές αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί.
0: Ναι. Και στον ηλεκτρικό έχει συμβεί, σε φίλο μου. Να ανεβοκατεβαίνει Πειραιά.
1: Πειραιά και Φυσιά.
0: Πειραιά και Φυσιά, δύο-τρεις φορές.
2: Όχι, εγώ δεν έχασα τρεις φορές το. Μία φορά. Είναι το πρώτο πρωινό, 6 ώρα. Κοιμήθηκα, έφτασα στην Καβάλα. Δεν έχω ξυπνήσει.
0: Φρέσκος, ωραίος.
2: Και μετά που ξυπνάω, βλέπω το λιμάνι να απομακρύνεται και ξαναγυρίζει ο Θάσο. Οπότε έπρεπε να, αφού φτάσει ο Θάσο, να ξαναγυρίζει.
0: Δεν την ξανάπεσες, πες την αλήθεια.
2: Ναι, μετά αυτό.
1: Μ' αρέσει η επίθεση στο φίλο των Άιντραχτ Φαφούτη από άλλον που δεν υπογράφει. Λέει καλά, αυτός ο Άιντραχτ Φαφούτης έχει και μια αρκουδιά να πει για οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία.
0: Έχει ξαναστείλει, δεν είναι σημασμένο αυτό.
1: Από ό,τι φαίνεται, κάποιος εδώ παρακολουθεί στενά τη δουλειά του. Ρε παιδιά, πείτε και αρκουδιές, δεν τρέχει τίποτα. Σιγά.
0: Λοιπόν, σε όλα τα μέρη έχει κάποιος κοιμηθεί, αλλά ποτέ κανείς σε πανηγύρι. Αν μιλάμε βέβαια για άνω των 18, γιατί πιο παλιά κοιμόμασταν σε ενωμένες καρέκλες, σε κάθε πανηγύρι εννοείται. Και τώρα κοιμόμαστε.
1: Ενωμένες καρέκλες και ουχή ηνωμένες.
0: Μπράβο. Ναι.

0: φίλος ο Ντέιβ λέει: ξυπνάω σε λεωφορείο στη μέση του πουθενά. Μέσα μόνο οδηγός. Ρωτώ τι έγινε. Μου λέει: τρακάραμε και εσύ ακόμα κοιμάσαι.
1: Δεν ξέρω πάντως αν υπάρχουν κάποιοι από εσάς που μπορούν να τους πάρει ο ύπνος ακόμα και στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και πηγαίνοντας στα ψώνια. Ξέρω πάντως ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια με φυσική παρουσία, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι του. Διότι πλέον με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Μπαίνετε πλέον πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκετε το σκλαβενίδι και παίρνετε εύκολα όλη τη λίστα ή ό,τι δεν είναι και στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί. Είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το eFood.
0: Ο Παναγιώτης ο κολυμβητής της καρδιάς μας θέλει τη δική του ιστορία. Λέει 5.30 ξημερώματα με 7.30 προπόνηση, 8.30 το πρωί με 7 το βράδυ δουλειά, 8 με 10 προπόνηση, 12 το βράδυ χορός γνωστής ομάδας νοτίων προαστίων σε σκυλάδικο και εγώ πρώτο τραπέζι καλτσάτο έχω ακουμπήσει τον αγώνα μου στην πίστα. Κάποια στιγμή γνωστή αειδός έρχεται κοντά μου και μου λέει τόσο χάλια τραγουδάω και της απάντησα όχι κούκλα μου, εγώ είμαι κουρασμένο.
1: Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να, πώς το λένε, να συμβεί και με χειρότερες περιστάσεις
0: ναι,
1: αυτό. Να σου πω εδώ,
0: για πες.
1: Τώρα μου ήρθε για μένα, προσωπικός μου φίλος στην Ιερά Πέτρα.
0: Πολλούς φίλους έχεις,
1: γυρνάει,
0: δεν το περίμενα.
1: Ίσως είναι ναι και λίγο βιωματικό, ίσως, πώς το λένε, γυρνάει στο Ζάντα το πρωί. Και ήταν και αυτό στην ίδια κατάσταση με αυτό που λέγαμε πριν. Λέει να βάλω λέει, μια πίτσα στο φούρνο.
0: Μπράβο.
1: Να φάω πριν κοιμηθώ, να ισιώσω λίγο. Βάζει την πίτσα στο φούρνο, ξαπλώνει, κοιμάται. Έτσι. Μετά από δεν ξέρω πόση ώρα τον ξυπνάει η πυροσβεστική. Φιλέ, καίγεται το σπίτι σου. Πρόσεξε. Ούτε οι αναθυμιάσεις δεν τον είχαν ξυπνήσει. Μαζί σου. Όπως καταλάβατε, θα μπορούσαμε να λέμε μέχρι αύριο για περιπτώσεις και μέρη που έχετε κοιμηθεί χωρίς να το θέλατε και μπορεί να το θέλατε κιόλας. Αλλά σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε γιατί πήγε 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά.
0: Ο πολύ δυνατός.
1: Ήταν πάρα πολύ δυνατός.
0: Θα μπορούσε να τον είχε πάρει ο ύπνος. Αλλά δεν το έκανε.
1: Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλης Μουσουράκης.
0: Το Μουσουράκη, γιατί τον ευχαριστείς.
1: Τον Εμμανουήλ Μουσουράκη.
0: Τον Εμμανουήλ, ναι. Να το λέμε όπως δηλαδή πρέπει. Ίσα έσπαγε να μην πω τι.
1: Μπράβο.
0: Κάθε φορά που είχαμε διάλειμμα. Δηλαδή μου χάλασε όλα τα τσιγάρα ο τύπος.
1: Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα, έστω και για μία ώρα. Αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να μην κοιμάστε όρθιοι.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Και να διαβάζετε, ωραία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της εθνικής ομάδος στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε το πρωί ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία στο διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αλγουαθίλ μετά το διπλό στη Λιβαδιά. Ευχαριστήρια ανακοίνωση για την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες του Λάμπρος Κατσόνης, εξέδωση ΠΑΕ. Προβλήματα χωρίς τέλος για τον ΠΑΟΚ με τελευταία θύματα τους Παυλένκα και άλλη εξάρθρωση όμου υπέστησαν οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υποβληθούν σε μαγνητική. Δύο μέρες επιπλέον ροπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές ο Αλέσιο Λύση. Το εγκόμιο του Λούκα Γιώβιτς πλέκουν στη Σερβία μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στο νικηφόρο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφιτι σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο, το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Η ΑΕΛ Novibet συνέτριψε 4-0 τον ΠΑΣ Πύργο για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις άλλες δύο σημερινές αναμετρήσεις, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα. Η Μακάμπι Τελαβίβου, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, Μάνος Γαβριλίδης.

what has come to be. Been talking to my neighbor. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, βράδυ Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Well, my wife returns from taking my little girl to school. She got beads of perspiration. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής της πρώτης της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Οι επόμενες δύο και κάτι εβδομάδες είναι των εθνικών ομάδων, καθώς θα έχουμε τέσσερα παιχνίδια για το Nations League. Το απόγευμα είχαμε την πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα πρώτα παιχνίδια με Σερβία το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι και Γερμανία το βράδυ της Κυριακής στο Augsburg. Οι ομάδες αποχαιρέτησαν τους διεθνείς, ειδικά αυτές του Big Four έχουν μπόλικους, διψήφιος ο αριθμός για την κάθε μία, και πλέον σε αυτό το διάστημα να δούμε πώς θα καταφέρουν να δουλέψουν οι προπονητές και να περάσουν καινούρια πράγματα που θέλουν στους ποδοσφαιριστές. Γιατί καλά λέμε ότι okay, θα δουλέψουν στο διάστημα της διακοπής, αλλά το θέμα είναι και με ποιους. Καλό είναι για τις ομάδες να έχουν διεθνείς, αλλά από την άλλη κάνουν το σταυρό τους οι προπονητές, ούτως ώστε να επιστρέψουν όλοι υγιείς.

0: ή του Big Four. Πάντως πάνε στην διακοπή είτε με χαμόγελα είτε με ηρεμία, καθώς και οι τέσσερις τα κατάφεραν για δεύτερη φορά φέτος την ίδια αγωνιστική να κάνουν νίκες. Απλώς την πρώτη χρειάστηκε να περάσουν λίγες μέρες για να ολοκληρωθεί το καρέ που είχε αναβληθεί, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στην πρεμιέρα. Είτε εύκολα είτε δύσκολα έκαναν ισάριθμα διπλά και ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή με το απόλυτο 5 στα 5 και μόνος πρώτος στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έχοντας μία απώλεια αυτή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ΑΕΚ πέρασε από το Πανθεσσαλικό πρώτο φετινό διπλό και ο Ολυμπιακός από την Λιβαδιά επέστρεψε στις νίκες μετά τις δύο απώλειες με Βόλο και Όφι. Αγωνιστική χωρίς νίκη γηπεδούχου. Δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Φέτος σίγουρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάμε πιο πίσω, δεν το έχω πρόχειρο. Η αλήθεια είναι ότι η πέμπτη αγωνιστική είχε πέντε διπλά, τα τέσσερα του Big Four και αυτό της Κηφισιάς απέναντι στον Ατρόμητο και δύο ισοπαλίες. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή και την ισοπαλία του Όφη με τον Αστέρα Άκτορ. Λίγο έλειψε και εδώ να έχουμε διπλό, αν δεν ήταν ο Αθανασίου με αυτό το υπέροχο γκολ να ισοφαρίσει στο φινάλε για τους κριτικούς. Γι' αυτό είναι η παραγωγή εδώ από το 2011, 15 ολόκληρα χρόνια. Το να μην υπάρξει νίκη γηπεδούχου σε κάποια αγωνιστική. Ο Γιώργος Μουσουράκης. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, απαραίτητο πρώτο, και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Big Wings Sport FM 94,6 είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο 10ο λεπτό. Ο τελικός του Super Cup στο handball γυναικών στο κλειστό της Μίκρας, στο σπίτι του handball. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας 8-5 στο 11ο λεπτό, είναι το τέταρτο τελικός στην ιστορία. Δικέφαλος του Βορρά κατέκτησε την πρώτη διοργάνωση του 2023, ενώ τις επόμενες 2, 24 και 25 ο τίτλος πήγε στον όμιλο φίλων Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, ο κύριος Μιώλης είναι ήδη στο στούντιο.
2: Γεια σας, μου, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, εσύ?
2: Ευκαιρία τώρα αυτές οι τρεις εβδομάδες να κάνουμε λίγο κουβέντα.
1: Κουβέντα, αφιερώματα και όλα τα...
2: Τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Όλα τα σχετικά, ναι. Πέμπτη στροφή, checkpoint να το πούμε έτσι, ναι. Γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη διακοπή, πρωτόγνωρη. Να κάνουμε μια κουβεντούλα για το τι έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει. Τα πρώτα συμπεράσματα, να το πούμε έτσι, της σεζόν 2026-27.
2: Ξεκάθαρα πάμε για ένα πρωτάθλημα με δύο ταχύτητες. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει ενδιάμεση. Αν Όφη ανταποκριθεί στις προσδοκίες και πιέσει, νομίζω ότι και αυτό θα ξεμακρύνει. Τώρα δεν ξέρω αν θα αντέξει να είναι μέχρι το τέλος στην κούρσα για την τετράδα, να απειλήσει επί της ουσίας κάποιον, αλλά υπάρχει μια τάση, να το πω έτσι, λίγο με εκλογικό στυλ. γιατί και ο Πανετολικός okay, έκανε το ξεκίνημα με το 3-3, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα υποχωρήσει και θα έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα συνέχεια. Ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε δύο γκρουπ. Δηλαδή μέχρι την πέμπτη θέση, ίσως να πάνε οι τέσσερις και ο Όφη κάπου μόνος του, αν δεν μπορεί να είναι μέσα στο κόλπο μέχρι το τέλος. Και οι υπόλοιποι...
1: Βγάζεις απ' έξω δηλαδή σε αυτό το πρώτο γκρουπ τον Άρη?
2: Για την ώρα δεν με πείθει ότι μπορεί να...
1: Ναι.
2: Αν με
1: ρωτούσες
2: πριν την έναρξη του βαθμάτος, ναι, λόγω των ενισχύσεων, θα πίστευα ότι ο Άρης από την δυναμία τύχει να...
1: Θα ήταν πιο ανταγωνιστικός.
2: Να ήταν πιο ανταγωνιστικός. Mm. Αλλά για την ώρα δεν πείθει, παρά τις προσθήκες που είχαν για τις αλλαγές και τα λοιπά, ότι μπορεί, ναι, να είναι συνεπής.
1: Okay.
2: Τώρα στο πάνω πάτωμα δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Έτσι κι αλλιώς για τον Παναθηναϊκό το ζητούμενο νομίζω ότι επετεύχθηκε απόλυτο βαθμό. Δεν μπορούσε να ζητήσει κανένας κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
2: Αν πρέπει να σταθώ σε δύο σημεία στο γκρουπ του Big Four, και μαζί Όφη, είναι στον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
2: ο οποίος παρά τους κλειδονισμούς που ήταν απόλυτα φυσιολογικό πως θα υπάρξουν μετά από τα συνταρακτικά γεγονότα του καλοκαιριού, αποχώρηση Λουτσέσκου, πόλης Κωνσταντέλια, όλα αυτά που γίνανε, ναι, στο δυτικό κομμάτι και τα λοιπά, αποκλεισμός
1: στην Ευρώπη.
2: Από την Ευρώπη, ο Λύση φαίνεται ότι έχει βρει πολλά πράγματα να πατήσει.
1: Ναι.
2: Ξύπνησε κάπου και η διοίκηση του ΠΑΟΚ, γιατί ήρθαν σημαντικοί παίχτες.
1: Ναι, αυτό πήγαν από ότι οι τελευταίες προσθήκες νομίζω είναι κομβικές.
2: Κομβικές και αλλάζουν, μεταμορφώνουν την ναι, εικόνα του ΠΑΟΚ.
1: Σκληραίνουν, θα πω εγώ, γιατί φαινόταν πριν την προσθήκη των Γιάκητς και Κώστα, νομίζω ήταν ο πιο soft ΠΑΟΚ των τελευταίων
2: ειδικά
1: ετών.
2: Ειδικά η προσθήκη του Γιάκητς.
1: Mm. Φαίνεται με το καλησπέρα σας.
2: Θεωρώ ότι αν είχε γίνει αυτή ακόμα και πριν τα μάτς με την Άντρεχτ, θα μου πεις τώρα αν υπήρχε δυνατότητα και συμμεταγραφές, δεν ξέρεις πότε.
1: Καλά,
2: μπορεί,
1: ναι,
2: να...
1: Εντάξει, μετά να δούμε την ιστορία, αλλά...
2: Σε περίπτωση που κατάφερνε να έχει εξασφαλίσει ένα τέτοιο παίχτη ο ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ακόμα και με την Άντρεχτ μπορεί να έχει και καλύτερη κατάληξη. Είναι ένας πολύ, πολύ κομβικός παίχτης, από ό,τι φαίνεται, θα εξελιχθεί σε τέτοιον για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο. Εντάξει, αν τη μία αγγέλα μπορεί να τη θεωρήσει, ας πούμε, κάτι που μπορεί να συμβεί.
1: Για την ΑΕΚ τώρα.
2: Για την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό, επειδή και αυτός ήταν σε μεγάλη αναστάτωση κτλ. Αυτός που θα έπαιζε νωρίς με τον Όφη είχε αρκετές πιθανότητες να την πατήσει. Δηλαδή να κάνει μια ήττα. Και επειδή ο Όφη εκείνη τη στιγμή εκμεταλλεύτηκε και το momentum, το ότι ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε μεγάλη αναστάτωση.
1: Ναι.
2: Έκανε μια νίκη η οποία έχει διαμορφώσει και την κατάσταση με τον Ολυμπιακό να είναι 5 πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό, και στην επιστροφή θυμίζω

0: παίζουν οι αιώνιοι μεταξύ τους.
1: Μεταξύ τους.
0: Στο πρώτο ντέρμπι μετά την επανέναρξη. Mm. Στην έκτη αγωνιστική επίσης θα θυμίσω ότι παίζουν η ΑΕΚ με τον Νόφη και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Το κακό, το έλεγα και χθες στον Νίκο, είναι ότι μπαίνουν και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μότιβο γιατί πρέπει να μπουν τα δύο μάτς του Σαββάτου την ίδια ώρα.
1: Αυτό και εγώ το λέμε, Κώστα μου, χρόνια
0: γίνεται,
1: τώρα.
0: Τι γίνεται. Χρόνια.
1: Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα. Εγώ αυτό
0: που
1: έλεγα.
0: Βάζουμε το ένα μάτς, έχουμε 7 μάτς μόνο.
1: Πρόσεξε. Η μοναδική χώρα που δεν έχει συγκεκριμένες
0: ώρες
1: έναρξης των αγώνων.
0: Ξέρεις, στην Αγγλία τι είναι, 2,5,
1: 5, 7,5. Στη Γερμανία είναι 4,5 το Σάββατο και έχει και ένα βραδινό. Την Κυριακή αντίστοιχα. Εδώ είμαστε ό,τι να είναι. Απλά, ό,τι να είναι. Και υπάρχει, υποτίθεται, τα τελευταία χρόνια και η συνεργασία των.
0: Που να μην υπήρχε, Γιώργο.
1: Ναι. Οκ, δεν. Εμένα με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Το να. Χθες ειδικά, δηλαδή το να μην μπορείς να δεις κανονικά ένα μάτς.
0: Κανένα. Κανένα. Δεν. Γιατί όταν θες να κάνεις και τη δικιά μας δουλειά σου και πρέπει να βγεις το βράδυ να μιλήσεις.
1: Για τον οπαδό μιας ομάδας. Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να είσαι στο ένα με το τάμπλετ. Και δεν μπορεί να. Κυρίως δεν μπορεί να. Είναι απόλυτα, ας πούμε, απέναντί μας. Να μα θεωρεί τελείως αξιόπιστος ο ακροατής ή ο τηλεθεατής όταν λέμε ότι έχουμε παρακολουθήσει τρία μάτς. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Να θεωρήσει αξιόπιστη τη γνώμη μας ο ακροατής ή ο τηλεθεατής όταν λέμε ότι έχουμε παρακολουθήσει.
1: Όσο τένις και να το κάνεις.
0: 4-5 μάτς.
1: Σε κάθαρη εικόνα και για τα τρία παιχνίδια που λες, δεν μπορεί να έχεις.
0: Εγώ λέω, παιδιά, βλέπω ΑΕΚ, ας πούμε, όταν είναι μαζί, μετά ότι. Ό,τι είναι πιο αργά, δηλαδή τον μπακ μπόρεσα να τον δω εχθές.
1: Ναι.
0: Σχεδόν όλο το παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι είδα και Όφη και Μάικ ταυτόχρονα ή και Ολυμπιακό.
1: Και Ολυμπιακό
0: τα μάτς.
1: Έχω εικόνα.
0: Εντάξει, και τον Παναθηναϊκό από την ώρα που τελείωσε. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι είδα από την ώρα που τελείωσε το μάτς ένα στήλη σκηταλοδρομέα. Δεν μπορείς να πείσεις τώρα τον άλλον ότι έχεις δει 5 μάτς. Δεν θα σε πιστέψεις ποτέ.
1: Σωστά.
0: Και είναι δυσχεραίνη και τη δικιά μας δουλειά. Και δεν μπορεί και ο τηλεθεατής, ο οποίος δεν πληρώνει για ένα παιχνίδι, για να δει μόνο την ομάδα του.
1: Ναι.
0: Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτό η σύμπτυξη, τέλος πάντων το πάντρεμα, όπου μπορούν και στη μία πλατφόρμα και την άλλη που διαχειρίζονται τα τηλεοπτικά τόσα χρόνια του ελληνικού πρωταθλήματος, υπάρχει μια δυνατότητα να βλέπουν τουλάχιστον οι χριστιανοί δύο μαζί. Δεν σου λέω να μην συμπληρώνει κανένα.
1: Φέτος είναι και ο Sky στο κόσμο.
0: Και ο Sky στο κόσμο. Ναι, ενώ
1: γενικά, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει, θεωρώ, μια.
0: Για τις δύο που ήταν μέχρι τώρα, δηλαδή αυτό δεν λύθηκε τόσα χρόνια.
1: Δεν είναι φρέσκο.
0: Ο Sky ξεκίνησε τελευταίες
1: εβδομάδες
0: να κάνει ουσιαστικά. Και με τον Ηρακλή κιόλας να μην έχει πολλά εντός έδρας. Δηλαδή. Και εκείνο μέχρι τώρα.
1: Όσο ζω, ελπίζω, ναι, κάποια στιγμή.
0: Τώρα, από το υπόλοιπο group, θεωρώ ότι θα είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις.
1: Ναι. Για την ώρα με απογοητεύει ο Λεβαδιακός.
0: Περίμενα πολλά πράγματα το Λεβαδιακό.
1: Αν μη τι άλλο, καλύτερο ξεκίνημα.
0: Μια συνέχεια, δεν σου λέω ανάλογη, αλλά τουλάχιστον.
1: Ψάχνει να βρει, εδώ δεν λέμε ότι έχει όλο και όλο ένα βαθμό, ψάχνει να βρει το πρώτο γκολ. Πέρυσι η ομάδα είχε πετύχει 63. Και φέτος μετά από 5 αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να ματώσει τα αντίπαλα δίχτυα.
0: Ο Ατρόμητος επίσης θα μπορούσε να έχει, περίμενα να έχει κάνει καλύτερο, ναι, ξεκίνημα.
1: Mm-hmm.
0: Ο Αστέρας θα δώσω μια δικαιολογία γιατί είχε αρκετά δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν ζόρικα τα πράγματα για τον Αστέρα. Είχε απαρωτά μάτς, δηλαδή τώρα και χθες θα μπορούσε να έχει πάρει το μάτς με τον Όφη εκτός.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι ο Αστέρας είχε και την Άκη στην έδρα του. Γενικά ήταν κάπως ζόρικο το πρόγραμμα για τον Αστέρα.
1: Θετικό πρόσημο θα βάλω στον Ηρακλή.
0: Κι εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Κι εγώ, γιατί είχε πάρα πολλές μεταγραφές. Ο Ματσάρη είχε απόλυτο δίκιο σε αυτά που είπε.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι.
1: Κατά κάποιο τρόπο τον δικαιολόγησε και ο Μοναβασιώτης.
0: Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, ο οποίος βάζει χρήματα, δεν μπορεί να.
1: Όχι, δεν μπορεί να το κατηγορήσει
0: πάντα. Αλλά έχει κάποιες ιδιορυθμίες, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Το
0: να δικαιώσει τον προπονητή ένας άνθρωπος που δεν είναι ο πιο εύκολος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει πάει στραβά πολύ στο σχεδιασμό.
1: Ναι, πιστεύω ότι εάν ήταν κάποιος άλλος, με όχι το Βεληνικές του Ματσάρη, Νομίζω ναι. Από χθες θα είχε χαιρετήσει με τέτιες δηλώσεις.
0: Τώρα περιμένουμε.
1: Ηρακλής, χωρίς γήπεδο, έχοντας ήδη 6 βαθμούς και έχοντας αίτητος 4 μάτς.
0: Και έχοντας βγάλει, φίλε, πρόγραμμα στο οποίο εντάξει, δέχτηκε την ήττα από τη βαριά από την άξιο στο ξεκίνημα. Αλλά μετά επισκέφθηκε το Βόλο και έμεινε όρθιος. Είχε
1: πήρε το διπλό στην Τρίπολη.
0: Το πολύ μεγάλο διπλό στην Τρίπολη που νομίζω ότι αυτό έχει κάνει τη διαφορά, έτσι, να του δώσει έναν αέρα των 6 πόντων. Θεωρώ ότι με τον Ατρόμητο, αν το παίζει το μάτς κανονικά στην έδρα του, καταλαβαίνεις ότι.
1: Ναι, έχει τα παράπονα.
0: Ίσως να το έχει πάρει και έχει τα παράπονα και πήρε χείς στο Μικελίδης.
1: Ναι, οκ, okay, καλύτερο ο Άρης, αλλά οκ, okay, το θέμα είναι να βάλεις γκολ.
0: Οπότε οι 6 βαθμοί του Ηρακλή δείχνουν μια δυναμική ότι αν αυτή η ομάδα μπει σε μια σειρά και παίξει σε ρί στην έδρα της και τα ξεκαθαρίσει κάπως και ο ματσάρι, δεν λέω ότι μπορεί να πλησιάσει τον Όφη και τα λοιπά, αλλά μπορεί να είναι άνετος, δηλαδή να κάνει μια πρώτη χρονιά επιστροφής πολύ αξιοπρεπή.
1: Και μιας και είπαμε για τον, μιλάμε για τον Ηρακλή και είπαμε για τον κύριο Μονεμβασιώτη, στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στην εκπομπή Κόσμος των Σπορ στην ΕΡΤΡΙΑ, είπε ότι πιθανότατα στην επανέναρξη με τον Λαβαδιακό να είναι στο Καθατζόγλιο.
0: Στο Καθατζόγλιο. Mm-hmm. Απλά με τον αστερίσκο ότι πρέπει οι αρχές να δώσουν το OK.
1: Ναι.
0: Ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το OK των αρχών. Την Καλαμάτα περιμένω καλύτερη στη συνέχεια. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια. Και αυτή έχει το πρόβλημα με την έδρα.
1: Ναι.
0: Το πότε ακριβώς ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Κάπου για Δεκέμβριο λένε κτλ. Και επί του πιεστήριου να πούμε για την Super League 2 που τα πράγματα έχουν Super Bet League 2, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον σε σύγκριση με αυτά που δίνανε, με δεδομένο δίνανε φαβορή Νίκη Βόλου, Μαρκό και όχι την ΑΕΛ και Πανσεραϊκό. Αυτοί οι τρεις ήταν τα μεγάλα φαβορή. Θα είναι σίγουρα αν επιμείνει στην αποφασή του και αν την κάνει δεκτή την παρέτηση του Αλέκου Μποσνιάδη, η διοίκηση του Πανσεραϊκού θα είναι σίγουρα το πρώτο μεγάλο μπαμ για τη φετινή σεζόν. Γιατί ο Μποσνιάδης θυμίζουμε ότι είναι ο
1: μέτρ των ανόδων.
0: Ο μάστερ στις ανόδους, στο να ανεβάζει ο μάτς, αλλά δεν γίνεται να σου πιάνει και πάντα, είναι αλήθεια αυτή. Και η Νίκη Βόλου,
1: ναι,
0: σε πολύ χαμηλές πτήσεις.
1: Τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.
0: Και ξέρει τι γίνεται με την Νίκη. Είχε δείξει με τον Παναθηναϊκό, θα μπει μάτς Κυπέλλου και τα λοιπά. Αλλά σου έδινε την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη που θα διεκδικήσει και τα λοιπά. Έχουν πάει πολύ στραβά τα πράγματα.
1: Νωρίς είναι ακόμα, αλλά.
0: Είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
1: Εκεί έχουμε τρία παιχνίδια όλα.
0: Εγώ θα σου πω ότι η Άθεση Καλυθέα είχε τρία ντέρμπι στην ουσία στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει και με Πανσεραϊκό και με Νίκη Βόλου και εκτός με τη Μαρκό. Τα πει καλύτερα από ό,τι περίμενα προσωπικά. Για την ομάδα μου σε τοπικό επίπεδο, να το πω έτσι. Αυτά και για το Super League 2. Βάλαμε μια πινελιά για να έχουμε μια.
1: Μια και είπες για την Νίκη Βόλου, που σήμερα γνώρισε την τρίτη ήττα από τον Πανθρακικό.
0: Έχουμε και εκεί εξελίξεις.
1: Όχι. Απλά θα πω ότι τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην μνήμη του Μάνου Γαβριλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Συνέδεσε το όνομά του με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης. Είναι από τους μακροβιότερους προέδρους ενώσεων και επίσης υπήρξε και μέλος της ΕΠΟ, πρώτος αντιπρόεδρος και για πολλά χρόνια σε θεσμικές θέσεις και επιτροπές της Ομοσπονδίας. Και από τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν επίτιμο μέλος σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κύριε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα λέμε αυτές τις μέρες. Κάτι θα σκαρφιζόμαστε κάθε μέρα να κουβεντιάζουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Κώστα Μιαούλη. Τη σύνοψη αυτών των 5 πρώτων αγωνιστικών στην στοίχημα Super League. Είπαμε και μια πινελιά και από Super League 2. Θυμίζω τα σημερινά αποτελέσματα. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ νίκησε 4-0 εκτός έδρας στον ΠΑΣ Πύργο. Η Νίκη Βόλου ιτήθηκε 1-0 στην Κομωτινή από τον Πανθρακικό και ο ΠΑΟΚ Β' νίκησε 2-1 τον Νέστο Χρυσούπολη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6 στο 25ο λεπτό τελικού του Super Cup Handball γυναικών. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας 13-9. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ, τα ποδοσφαιρικά. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έχεις καμία κάτι παραπάνω στο ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με την κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία για τον γκράφιτι?
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχει σβηστεί το συγκεκριμένο γκράφιτι.
0: Ναι.
1: Από όσο γνωρίζω. Γνωρίζω έχει σβηστεί τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον έμαθα πριν από κάποια ώρα, εντάξει.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι περιοριζόμαστε σε αυτό.
1: Νομίζω ότι θα περιοριστούμε εκεί, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Πρέπει να έδρασαν γρήγορα, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι. Okay.
1: Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή, οκ. Okay. Mm-hmm. Νομίζω ότι άλλα είναι τα προβλήματα του Άρη.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Και το τελευταίο είναι αυτό. Προφανώς η εισαγγελία έκανε αυτό που, mm-hmm. αυτό που έπρεπε να κάνει, αλλά νομίζω ότι ήδη έχει επιληφθεί του ζητήματος και κυρίως ο ερασιτέχνης, στον ναι. οποίο ανήκει το, mm-hmm. το γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Έχει την ευθύνη.
0: Τρίτο διαδοχικό ντέρμπι, χωρίς νίκη, αλλά και χωρίς γκολ. Είναι...
1: Εγώ τέσσερα θα βάλω στην εξίσωση. Βάζω και το μάτς Κυπέλλου, γιατί και εκείνο αυτό γκολ και δεν σου βάζει. Δεν έβαλε γκολ.
0: Ναι, εντάξει, okay, εγώ βάλα τα ντέρμπι, ας το πούμε έτσι, που είναι πιο,
1: okay,
0: πιο απαιτητικά. Αλλά ναι, όντως και η εικόνα με την Μαρκό δεν ήταν καλή. Στο προχθεσινό με τον Ηρακλή ήταν το μόνο που έλειψε. Πιστεύεις ότι έλειψε τον γκολ?
1: Από τα 30 και... λεπτά.
0: Ναι.
1: Από τα 30 λεπτά, όχι όλο το μάτς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε, γιατί χωρίζονται ουσιαστικά σε μένα σε τρία κομμάτια το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ένα μέχρι το 30 που άρεσε πραγματικά ήταν καλός. Εντάξει.
0: Uh-huh.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν μια ομάδα που μπήκε με το ξοπνεύμα της αναμέτρησης, γνωρίζοντας ότι είναι υποχρέωση να επιστρέψει τις επιτυχίες μετά από δύο ήττες, και μάλιστα τη μία βαριά από την ΑΕΚ και την άλλη στο τοπικό τερίτου με τον ΠΑΟΚ, με εντάσεις, με πίεση, με επιθέσεις και από τον άξονα και από τις πλευρές γενικότερα. Όχι ακριβώς όμως έπρεπε να μπει σε ένα τοπικό τέρμπι, δεν μου βγήκε ο Άρης με τον Ηρακλή. Έκανε 17 τελικές. Δυστυχώς βέβαια οι 16 εκτός εστίας, αλλά εν πάση περιπτώσει έδειξε ότι έφερε την μπάλα στην περιοχή. Είχε δηλαδή τον τρόπο να τη φέρει, απλά δεν είχε τον τρόπο να εκτελέσει σωστά. Και αυτό γενικά το εξελίσσεται σε ένα ζήτημα, το ότι δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Του λείπει αυτή η ποιότητα, η ψυχραιμία, η καθαρότητα στην τελική προσπάθεια, δεν ξέρω τώρα πώς θα το ερμηνεύσω, και για μια ομάδα που έχει πραγματικά επιλογές από τη μέση και μπροστά αρκετές. Δεν έχει. Mm-hmm. Κάποτε θυμάσαι ότι ο Άντζιος Περιμένος θα βάλει το Μαντσίνι σε Γενιάρη, για να, mm-hmm. γιατί δεν είναι θετικό. Τώρα έχει 5 νοματέους και παρόλα αυτά η μπάρα δεν μπαίνει μέσα και δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Άρης και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό ήταν βέβαια για τα 30 λεπτά, διότι μετά ο Άρης κατέβασε στροφές. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε μια άλλη ομάδα στο γήπεδο και από τις αλλαγές και μετά, και αυτό το χωρίζω στο τρίτο κομμάτι, από το 60-65 που έγιναν λιπασμένες αλλαγές από τον Γρηγορίου, εκεί πια ο Άρης κόπηκε στη μέση, δεν το βοήθησαν καθόλου οι αλλαγές, λειτουργήσαν ως boomerang και σταδιακά να παίρνει και μέτρα ο Ηρακλής, να παίρνει ψυχολογία, εκμεταλλεύτηκε και την κόπωση του Άρη, ειδικά στην δεξιά πλευρά που φατιγκά δεν είχε άλλες δυνάμεις και είναι πραγματικά ένα ζήτημα με το Φατιγκά. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί τάσου ότι γύρω από 65-70 ο Φατιγκά παραδίδει πνεύμα.
0: Κλατάρι, ναι.
1: Ναι, κλατάρι. Είναι κάθε παιχνίδι μέχρι το 70 είναι από τους καλύτερους παίκτες και μετά μπαίνει από δυνάμεις. Και θα μπορούσε να κάνει και τη ζημιά ο Ηρακλής με τη φάση του 74 και να πάρει και να κλέψει και το τρίποντο στο τέλος. Και είναι ένα ζητούμενο προφανώς η αναποτελεσματικότητα. Είναι και ένα ζητούμενο το αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα μέσα στο ίδιο 90 λεπτό, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Και στην Τούμπα συνέβη το ίδιο. Άρα ξεκίνησε καλά, δεν έβαλε γκολ μετά με το που δέχτηκε τα δύο γρήγορα γκολ από τον ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Και με την ΑΕΚ επίσης μετά το 1-0 και το 2-0 που έρχεται τα καπάκια.
0: Κατέρευσε.
1: Κατέρευσε μετά. Και αυτό είναι, εντάξει. Να είναι ότι είναι μια καινούργια ομάδα, δεν ξέρω. Αλλά και αυτό είναι ζήτημα το οποίο χρήζει ανάλυση προφανώς και βελτίωση από το τεχνικό team.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ουσία είναι ότι από τους 15 διαθέσιμους πόντους ο Άρης ολοκλήρωσε αυτό το πρώτο κομμάτι των 5 αγώνων με 7 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Και ψιλοχάλασε νομίζω λίγο την εικόνα, την ενθαρρυντική των δύο πρώτων αγωνιστικών, τις δύο νίκες, mm-hmm. που έκαναν λίγο τον κόσμο να αισιοδοξεί. ήρθαν αυτά τα τρία μάτς όμως στο τέλος και το μάτς με τη Μαρκό στο κύπελλο που ήταν κακός ο Άρης,
0: ναι,
1: που έτσι παραπέρει ένα προβληματισμό.
0: Mm-hmm. Ναι, όντως οι δύο πρώτες εμφανίσεις που συνδυάστηκαν με νίκες.
1: Με τον Όφη περισσότερο θα λέγα, εγώ όχι τόσο με την Καλαμάτα.
0: Εντάξει, εκεί ήταν...
1: Και πίσω στο σπορ και βρήκε δύο γκολ στο φινάλε με το Φαντιά.
0: Εντάξει, κρατάσαν μη τι άλλο την αντίδραση, οκ, okay, ήταν πρεμιέρα αυτά. Και αυτό με τον Όφη, ναι, ήταν κάτι ελπιδοφόρο. Και αυτό που λες μετά τα χάλασε. Έχει διεθνής ο Άρης?
1: Όχι, όχι. Από ό,τι ξέρω και ο Βέλιο παρότι στην προεπιλογή δεν είναι, στην τελική λίστα.
0: Αυτό είναι καλό αν μη τι άλλο.
1: Ναι, και ο Καντεβέρε είχε και αυτός την κλίση για την προεπιλογή της εθνικής, αλλά νομίζω και αυτός έχει τελικές, αλλά έχει και ένα ελαφρύ τραυματισμό από το μάτι του παρασμένου Σαββάτου ούτως ή άλλως, και δεν μπορεί να ταξιδέψει, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, και δεν έχω τη συνημέρωση. Και για το Καντεβέρε θα έλεγα ότι είναι και καλό, γιατί είναι και πολύ μακρινό ταξίδι και κάθε φορά που πάει γυρίζει και τραυματίας.
0: Σωστά. Πώς θα πάει το πρόγραμμα τώρα σε αυτή τη διακοπή? Θα πάρουν κάποια άδεια οι παίκτες?
1: Θα πάρουν και παραπάνω. Αυτό τους είχε τάξει ο Γρηγορίου, αν κέρδιζαν τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Θα πάρουν ένα τρίμερο, δηλαδή επιστρέφουν αύριο το πρωί. Σήμερα ήταν το καθιερωμένο ρεπό μετά από παιχνίδια, κάνατε την αποκατάσταση στην Κυριακή. Σήμερα το καθιερωμένο ρεπό. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα υπάρχει ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Από όσο γνωρίζω, ένα τρίμερο δηλαδή πολύ εντατικών προπονήσεων. Και μετά υπάρχει ένα τριήμερο ρεπό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και Δευτέρα επιστρέφουν τις προπονήσεις. Δεν έχει πρόγραμμα για το επόμενο
0: λεπτό. Ναι, καλά, όχι τόσο μακρινό. Εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει κάποιο φιλικό?
1: Εκτιμώ πως όχι.
0: Όχι, ναι.
1: Νομίζω πως όχι. Δεν το θέλει, νομίζω. Γενικότερα δεν είναι πολύ των φιλικών. Θέλει να δουλέψει με τον γκρουπ. Έλεγε συνεχώς και στις συνεδριώσεις του το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούσαμε εν μέσω των αγώνων να δουλέψουμε, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα. Πηγαίναμε από το ένα μάτι στο άλλο, που κατάσταση τακτική είχε βούρου στο
0: ναι.
1: Οπότε τώρα του δίνεται η δυνατότητα να δουλέψει κάποια πράγματα και νομίζω ότι και αν τάσου είναι ίσως και η τελευταία ευκαιρία, γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη. Ο μήνας του μέλλοντος νομίζω τελείωσε για όλους.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Okay.
1: Πλέον υπάρχει ένα σετ 6 αγώνων μετά τη διακοπή. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο, γιατί δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο, αλλά είναι ένα σετ που δεν περιλαμβάνει τέρμπι, γιατί ο Άρης πέρασε και ένα δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και το τοπικό
0: Ηρακλή, ναι.
1: Εντάξει.
0: Και όχι, να πω εγώ.
1: Και όχι, ναι. Και τώρα έχει ένα πιο βατό. Αρχίζει με όφη εντός έδρας, ναι. Που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε βαθμούς και να δείξει αν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και κυρίως είναι η ευκαιρία πια του προπονητή να δώσει αγωνιστική ταυτότητα στην ομάδα, να ξεκαθαρίσει λίγο τους ρόλους, να βάλει και αυτούς που ήρθαν τελευταία, όπως ο Μπρούμα ή άλλοι που είχαν έρθει στον Ιταλό, ο Μανού Γκαρσία, πιο πρόσφατα, να τους βάλει και αυτούς στην εξίσωση, να αποφασίσει με ποιους θα πορευτεί, θα πω εγώ. Εντάξει, διότι είναι ένα γκρουπ 32 παικτών, δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Ο Άρης δεν έχει τρεις διοργανώσεις.
0: Να
1: διαχειριστεί. Θα πρέπει να αποφασίσει και ο προπονητής ότι και ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το πλάνο, τι θέλει να παίξει και να μην προσπαθεί δηλαδή να το χωρέσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα το καταφέρει. Κάνας προπονητής δεν το έχει καταφέρει.
0: Όχι, ναι, ουσιαστικά με μία διοργάνωση και ένα σκάρτο παιχνίδι κυπέλου. Ναι.
1: Ακριβώς. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή για το επόμενο διάστημα, έχει διακοπές των Χριστουγέννων. Ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό θα έχει στο κύπελλο εκεί στα τέλη Οκτωβρίου και ένα ακόμη με τον Πανσεραϊκό αρχές
0: Δεκέμβρη.
1: Τώρα για κλείδι τη εβδομάδα με 32 ποδοσφαιριστές ρόστερ. Δεν είναι εύκολο. Για να πούμε βέβαια και του τραβούν το δίκαιο, δεν είναι και για το προπονητή. Εύκολο να έχεις τόσο δεύτερη στιγμή. Όσο τα είπε και ο Ματσάρη ο άνθρωπος.
0: Ναι, μπράβο, αυτό πήγα να σου πω.
1: Το χθες της μιας τύπου, τα ίδια πράγματα έλεγε. Ο Ματσάρη ότι και αυτός έχει τόσους πολλούς παίκτες. Αυτός δεν το πήγε και κάπου αλλού, το ότι τους φέρα από τους που δεν ήθελε και δεν είχε συνηγορήσει. Αλλά μπας περιπτώσει, πάνω κάτω η φιλοσοφία είναι η ίδια. Εντάξει, μπορεί να μην το υπογρήγορη, αλλά μέσα το φαντάζομαι.
0: Όχι, εγώ αυτό σχολιάζαμε πριν με τον Κώστα Μιαόλη. Πιστεύω ότι επειδή και ο Μονεβασιώτης είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας, εάν δεν ήταν ο Ματσάρη, θα είχε χαιρετήσει ήδη.
1: Καλά, ναι.
0: Κατ' εμέ.
1: Δεν είναι και εύκολο.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: είναι και εύκολο, γι' αυτό σου λέω.
1: Είναι και στη μέση.
0: Ναι, αυτό λέω. Επειδή είναι ο Ματσάρη. Μπράβο. Αν ήταν κάποιο άλλο. Όχι με αυτό το Βεληνικές, ναι, πιθανότατα μετά από αυτές τις δηλώσεις να έχει χαιρετήσει.
1: Και να πω, έχει μια ευκαιρία. Τώρα είναι μια διακοπή βάλσαμο πραγματικά,
0: ναι,
1: για το Άρη, που δεν έχει και διεθνείς.
0: Και επειδή δεν υπάρχουν και διεθνείς.
1: Ναι, τώρα για κάποιες άλλες ομάδες που άκουγα, διάβασα για παράδειγμα ότι έχει 16 βαθμούς. Εντάξει, μπορεί να κλέψει ο Νίκος με 16 βαθμούς.
2: Ναι. Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι καλή διακοπή να δουλέψουμε, αλλά με ποιους.
1: Ναι. Τουλάχιστον ο Άρης δεν το έχει αυτό το θέμα.
2: Ωραία. Άλεξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ στον Άλεξη Σαββόπουλο, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη.

0: Ημίχρονο στο κλειστό της Μίκρας, τον τελικό του Super Cup Handball γυναικών. Πάω Καναγέννηση Άρτας 17-9. Επίσης είχαμε ένα παιχνίδι, μια σκεπά για το handball, για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier, η οποία είναι σπασμένη σε 3-4 κομμάτια. Στο σημερινό παιχνίδι ΑΣΕΔΟΥΚ Άρης Νικαίας 28-29. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται μεθαύριο Τετάρτη με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Δράμα ΑΕΚ. Πάμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος, θα είπαμε, πήρε ένα διπλό ανάσα, μια νίκη ηρεμίας. Δεν έθελξε, το καταλαβαίνουμε, το είδαμε όλοι. Και στο τέλος θα πω ότι έβγαλε και παθογένειες του παρελθόντος με τις πολλές έντρες, αλλά η δουλειά έγινε και νομίζω στην παρούσα φάση αυτό μετράει. Να κερδίσει χρόνο και ηρεμία ο Ιμανούλ Αλγουάθιλ και ο οργανισμός γενικότερα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Από το πιο τελευταίο, γιατί είχε μια άρτηση ο Ολυμπιακός, πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Όπου αποχαιρετά τον Μίλτον Βιέρα. Ο Ουρουγανός μέσος αγωνίστηκε έτσι μια πενταετία στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια. Έπαιξε 5 χρόνια, το 72 στο 77.
0: Είναι από τους πρώτους ξένους, αν δεν κάνω λάθος, που...
1: Βέβαια, βέβαια, ναι. Από τους πρώτους
0: στην Ελλάδα.
1: Και από τους μεγάλους παίκτες, ναι, καλούς παίκτες, πολύ καλούς παίκτες. Βάσει έτσι και τον όσο έχω διαβάσει και δει, έτσι, και όσο μου έχουν πει. Τρία διαδοχικά πρωταθλήματα πήρε με τον Ολυμπιακό. Πήρε και δύο κύπελα και εκφράζει έτσι η οικογένεια του Ολυμπιακού τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του 80χρονου του Μίλτον Βιέρα, σε ηλικία 80 ετών, έτσι, έφυγε από τη ζωή ο Ουρουγουάνος μέσος. Τώρα, στα υπόλοιπα, όπως θα είπες, ήταν μια πολύ αγχωτική νίκη, νίκη βάλσαμο που λέμε, για τον Ολυμπιακό. Ήταν επιτακτική η ανάγκη για να έρθει το τρίποντο. Είχε ήδη δύο σερί απώλειες ο Ολυμπιακός, δεν θα μπορούσε να κάνει και τρίτη. Τον θα μπορούσε, ενώ δεν επιτρεπόταν. Δεν έπρεπε, σωστά, να κάνει και τρίτη διαδοχή, πόσο μόνο και από τη στιγμή που κέρδισαν και όλοι. Μετά έπαιξαν οι υπόλοιποι, Ολυμπιακού. Αλλά καταλαβαίνεις ότι η διαφορά θα μεγάλωνε από όλους. Την πήρε αυτή τη νίκη και με αγχωτικό τρόπο. Okay, το γεγονός ότι είχε πολλές έντρες στο Ολυμπιακό στο ΜΑΤ, δεν έπαιξε καλά, για μένα εξηγείται σε μεγάλο βαθμό. Γιατί όπως Τάσο τα λέγαμε και την Παρασκευή μετά τη Γιαγγελόνια, που ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Ναι, μεν ήταν ένα καλό δείγμα. Αλλά θυμάσαι τι λέγαμε, θα υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχουν τέτοιες εικόνες, θα υπάρχει ακόμα μια ομάδα που ψάχνεται. Είναι φυσιολογική, εγώ θα πω, φυσιολογικά τα σκαμπανεβάσματα να τα έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο διάστημα του Ιμανόλ. 10 μέρες συμπληρωνόντουσαν χθες, έτσι, που ήταν στον πάγκο, και σε 10 μέρες έδωσε 3 δύσκολα παιχνίδια. Και το γεγονός ακόμα και ότι πηγαίνει από το πρώτο δεκαήμερο να αλλάξει πολλά πράγματα και να περάσει μια αρκετά διαφορετική φιλοσοφία, προσπαθεί να περάσει μια διαφορετική φιλοσοφία, είναι και αυτό παράτολμο. Γιατί εντάξει, δεν αλλάζει μια ομάδα που παίζει 3 χρόνια ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο μέσα σε 10 ημέρες, αλλά από την άλλη μεριά δείχνει εμπιστοσύνη στο πλάνο του και θέλει εξ αρχής να το κάνει σαφές προς ποδοσφαιριστές του. Που okay, στο τέλος βραδιάς αυτό που μετράει είναι η νίκη.
0: Ναι.
1: Είναι το σημαντικότερο από όλα. Εκεί πρέπει να χτίσει ο Ολυμπιακός, πάνω σε συνεχόμενα τρίποντα, σε συνεχόμενες νίκες, συνεχόμενα καλά αποτελέσματα.
0: Να πάρει ψυχολογία.
1: Ασφαλώς να έχει ψυχολογία. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε γκρίνια, μουρμούρα, καταλαβαίνεις τώρα. Και η όποια απογοήτευση, εγώ θα πω, κυρίως εντός ομάδας, μέσα στην διακοπή, γιατί είναι και 3 εβδομάδες, δεν είναι λίγο. Οκ, okay, λίγες ημέρες θα κάτσουν τώρα που θα να ξεκουραστούν από τις επόμενες ημέρες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι με την επιστροφή τους θα αρχίσει, με τους παίκτες που θα έχουμε μείνει στο Ρέντι, να είναι ο προπονητής να δουλεύει πιο εντατικά, να δουλεύει περισσότερο σε αυτά που θέλει, και όσοι επιστρέφουν σιγά σιγά από τις εθνικές ομάδες να μπαίνουν και αυτοί στο κλίμα ακόμη περισσότερο.
2: Γιώργο, πόσους διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός?
1: 12, αλλά 11 θα σου πω, γιατί ο Μπέιλι δεν θα πάει όπως
2: θα πάει τελικά.
1: Δεν θα πάει στην εθνική ομάδα της Τζαμάικα. Πολύ μεγάλο ταξίδι, υπερατλαντικό ταξίδι.
2: Το ζήτησε ο
1: ίδιος. Πάρα πολλές ώρες. Ναι, γιατί κρίθηκε, έκανε και ο ίδιος πως είναι προτιμότερο από τη στιγμή που έμεινε και τώρα εκτός αποστολής για να προφυλαχθεί. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνεις, μπήκε, έπαιξε και οι δύο ομάδες αλλαγή. Αλλά
2: φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος.
1: Είχε καιρό να παίξει, φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος. Και ήταν μια ευκαιρία αυτή να καλύψει το χαμένο χρόνο. Δηλαδή δεν ήταν ότι έμεινε απλά για να κερδίσει χρόνο με την ομάδα. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε μικροενόχληση και όλα αυτά με τα ταξίδια, την επιβάρυνση στα ταξίδια και οποιαδήποτε συμμετοχή, και επειδή και λόγω στοιχήματος έχουν παρακολουθήσει και λίγο εκείνες τις χώρες εκεί κάτω, δεν είναι και τα καλύτερα γήπεδα πολλές φορές. Εντάξει, γκυμονή και κίνδυνος μιας ζημιάς να γυρίσει ο παίχτης με ένα πρόβλημα ή πολύ επιβαρημένος και να χρειάζεται μετά ακόμη περισσότερο χρόνο. Ήδη δηλαδή και που έπαιξε αυτά τα δύο μάτς λίγα λεπτά ως αλλαγή, ήταν και μια υπέρβαση του ίδιου και του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, γιατί τάσο έκανε τη μισή προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο. Είχε το πρόβλημα τραυματισμού, μετά ξαναμπήκε, αλλά πιο ατομικά, και όχι με την υπόλοιπη ομάδα. Κανονικά γυμναζόταν, αλλά ξέρεις, ατομικά, γιατί δεν υπολογιζόταν. Οπότε είναι λογικό να χρειάζεται το χρόνο του και ο Μπέιλι. Αυτή η διακοπή νομίζω ιδιαίτερα για τον Τζαμαϊκανό θα είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμη και ιδιαίτερη, γιατί τον καλό Μπέιλι τον είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός. Το βλέπουμε στα παιχνίδια, το Φορτούνης στο εξτρέμ και είναι, σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά ο Φορτούνης είναι ίσως ο πιο δημιουργικός παίκτης του Ολυμπιακού και ο μόνος που μπορεί να δει μερικές πάσες που άλλοι ποδοσφαιριστές δεν τις βλέπουν στο γήπεδο. Ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να παίζει εξτρέμ, αλλά δεν είναι καθαρός εξτρέμ. Έχει μείνει ο Ολυμπιακός με το ρόλο που έπρεπε τώρα.
2: Να σου πω κάτι, θα βάλουμε σιγά σιγά σε αυτή την ίδια κατηγορία και το Φρόιλερ. Ότι μπορεί να βλέπει τους συμπαίκτες.
1: Εντάξει, αυτό εννοείται. Θα το έπιανα μετά αυτό το κομμάτι. Αλλά βλέπεις ότι τελικά έχει μείνει ουσιαστικά με το Ρόκα που τώρα γύρισε και του Ζέλσον.
2: Ναι.
1: Με καθαρά εξτρέμ που μπορούν να διαφοροποιήσουν λίγο το παιχνίδι, να σηκώσουν λίγο πλάτος, να πάνε στην προσωπική ενέργεια, ώστε να σε δίνει ενός, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εντάξει, για το Φρόιλερ όπως λες, η ποιότητα που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής, η ψυχραιμία, αλλά και το πόσο μυαλωμένα παίζει καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Φαίνεται ρε παιδί μου αυτό τα χιλιόμετρα που έχει γράψει στα γήπεδα.
1: Θυμάσαι τόσο όταν
2: ήρθε. Παρότι δεν έχει κάνει προετοιμασία όπως έχεις πει κατά επανάληψη.
1: Βέβαια. Θυμάσαι όταν ήρθε, τον ξέρεις και εσύ γιατί και εσύ βλέπεις Ιταλία πολύ. Αλλά θυμάσαι όταν ήρθε, σου είπα ότι μπορεί να έχει καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι.
2: Κοίτα, για την ώρα. Για την ώρα μπορεί να πλήρωσε ζερό ο Ολυμπιακός, γιατί τον πήρε ως ελεύθερο. Αλλά για την ώρα νομίζω είναι η πιο πολύτιμη, ας το πούμε έτσι. Αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν.
1: Και να υπολογίσουμε αυτό που είπαμε, που είπες και εσύ, ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία και ακόμα δεν είναι στο 100%, έτσι. Και πάλι βλέπουμε και πώς μέσα από την εμπειρία του διαχειρίζεται ακόμα και, και την κούραση και τα βαριά πόδια που μπορεί να υπάρχουν μερικές φορές. Έχει στο πρωτάθλημα τάσου 90% ποσοστό εξωτερικών μεταβιβάσεων. Okay, δεν έχει παίξει πολύ.
2: Εντάξει,
1: αλλά και πάλι κάτι δείχνει, γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει πάρα πολύ με ασφάλεια. Και αυτό το γλυκό άγγιγμα, η γλυκιά σέντρα, γιατί με σέντρα μπήκε τον γκολ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι κακό να το λέμε, ούτε κακό ήταν.
2: Καλά, προφανώς.
1: Και έτσι μπαίνει γκολ, φάνηκε 100%. Αλλά αυτό το γλυκό άγγιγμα, έτσι το δεύτερο δοκάρι, στο 92, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί παίχτες που μπορούν να το κάνουν.
2: Θα έκαναν αυτή τη σέντρα σε αυτό το λεπτό.
1: Ακριβώς. Και βέβαια, εντάξει, το καλό και ένα δείγμα του πώς θέλει να παίζει ο προπονητής, γιατί θυμάσαι την πρώτη μέρα σου λέω, τι ζητάει, υπομονή. Πολύ υπομονή, πολύ κυκλοφορία. Είναι κυκλοφορήσει ο Ολυμπιακός, ένα 1,5 λεπτό την μπάλα στην περιοχή του Λιβαδιακού, μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο άνοιγμα. Όπως και βρέθηκε, πάσα Ροζέλσον δηλαδή στον Φρόιλερ και έκανε αυτή την σέντρα. Αυτή είναι η λέξη κλειδί του Ιμανόλ στο παιχνίδι του. Καμιά φορά μπορεί λίγο στον κόσμο να μην αρέσει το πολύ συνεχόμενο passing game, η μπάλα ακόμη και στον τροματοφύλακα να γυρίσει συνεχόμενα στα στόπερ, αλλά είναι μια ένας απαράβατος όρος, ότι πρέπει να κυκλοφορούν οι ομάδες την μπάλα με πάρα πολύ υπομονή μέχρι να βγάλουν λίγο τον αντίπαλο από τις θέσεις και να βρουν την κατάλληλη στιγμή να επιτεθούν. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα που το ζητάει επισταμμένος, θα έλεγα κιόλας.
2: Θα γίνει κάποιο φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής? Έχεις εικόνα?
1: Δεν έχουμε κάτι σαν ενημέρωση για κάποιο φιλικό παιχνίδι. Δεν ξέρω.
2: Για την άδεια που είπες πριν?
1: Ούτε και γι' αυτό έχουμε, αλλά νομίζω πως από αύριο θα τρέχει άδεια. Yeah, okay. Θα είναι μερικές ημέρες που θα ξεκουραστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εντάξει, επειδή έγινε και μια κίνηση, έτσι μπήκανε και λίγο μάτς κυπέλλου και ευρωπαϊκά, χρειάζονται τέτοιες τρεις σίγουρα ξεκούρασης. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία, έτσι το βλέπω, προπονητής αυτή τη διακοπή, εκτός από ξεκούραση, αλλά και για πολλή δουλειά. Mm-hmm. Θα έχουμε μπόλικη δουλειά δηλαδή, mm-hmm, μέσα στην διακοπή. Τώρα αν γίνει κάποιο φιλικό το ξέρουμε στις επόμενες ημέρες, γιατί τώρα ακόμα νομίζω κανείς, σχεδόν καμιά ομάδα δεν έχει κλείσει κάποιο φιλικό παιχνίδι. Αλλά δεν θα ήταν απίθανο.
2: Νομίζω η ΑΕΚ έχει κλείσει. Νομίζω η ΑΕΚ έχει κλείσει, τουλάχιστον έτσι που ο κύριος Νίκολης χθες έχει κλείσει και δύο κιόλας.
1: Α, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, σίγουρα ναι. Θα δούμε πάντως παιδιά να ανεβαίνουν, αν χρειαστεί να ανέβουν. Mm-hmm. Εντάξει,
2: για να γίνουν, συμπληρωθούν οι προπονήσεις. Ναι,
1: ναι, αυτά και Super League 2, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, συνεχίζεται κανονικά τώρα στη διακοπή των πρωταθλημάτων.
2: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνεται συχνά αυτή η άνοδος,
2: ναι,
1: την ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα.
2: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δασό.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να μια πινελιά από μπάσκετ. Δημήτρης Παπαδήμα στην παρέα μας για όλα όσα συμβαίνουν. Χαίρετε κύριε μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα Τάσο μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρούλα.
0: Για πες, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, λέω να σε ξεκινήσω έτσι με μια μικρή σύνοψη από το ότι είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Έχει ξεκινήσει προφανώς η αγωνιστική δράση, ναι, ναι. Είχαμε Super Cup, είχαμε και την έναρξη μερικών πρωταθλημάτων. Προφανώς ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάνε και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Θα σε ξεκινήσω από Ισπανία, εκεί όπου η Μπανταλόνα έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το Ισπανικό Super Cup. 101-87 επικράτησε της Μπαρτσελόνα με τρομηρό Λαπροβίτολα, ο πρώην παίκτης των Μπλαουγκράνα, ολοκλήρωσε το μάτς με 31 πόντους και 7 assist, είχε και 2 rebound, έτσι πλήγωσε την πρώην του και οδήγησε την Μπανταλόνα σε μια σημαντική κατάκτηση τίτλου. Εντάξει, μπορεί το Super Cup να μην είναι και το πιο σημαντικό, αλλά όταν μιλάμε για την Μπανταλόνα, η οποία δεν έχει προφανώς τους τίτλους που έχουν Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, είναι σημαντικό το ότι κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup. Super Cup είχαμε και στην Ιταλία, εκεί όπου το κατέκτησε η Αρμάνι Μιλάνο, νίκησε με 94-87 στην παράταση τη Βενέτσια, 79-79 ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μιλάνου, ο Moses Wright, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, με 23 πόντους και 6 rebound. Καλή εμφάνιση και από τον Alec Peters, ο οποίος ολοκλήρωσε το μάτς με 12 πόντους. Super Cup κατέκτησε και η Παρί, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, θα τη φιλοξενήσει την ερχόμενη Πέμπτη. Δυσκολεύτηκε για 2,5 περιόδους, μετά βρήκε ρυθμό και νίκησε με 81-59 την Ρωάν, έχοντας για πρώτο τη σκόρερ τον Etienne με 21 πόντους. Καλή εμφάνιση και από τον Ιφή με 15 πόντους, 15 είχε και ο Ρόντεν μαζί με 6 rebound. Super Cup κατέκτησε και η Εφές, όχι το τουρκικό, αλλά τη VTB League του ρωσικού πρωταθλήματος. Συμμετείχε εκεί ως φιλοξενούμενη, όπως και η Γκοκέα έτσι συμμετείχε ως φιλοξενούμενη. Νίκησε τη Λοκομοτίβ Κουμπάν στον τελικό Εφές, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή της τον Mike James. Δείχνει από την αρχή ο Mike James ότι θα αποτελέσει τον μεγάλο πρωταγωνιστή της ομάδας της Κωνσταντινούπολης. Εντάξει, νομίζω αναμενόμενο κιόλας. Θα έχει την πακέτα, να το πούμε έτσι, όσον αφορά το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του Pablo Lasso. Στη Γερμανία είχαμε πρεμιέρα με την πρώτη αγωνιστική. Η Alba, η πρωταθλήτρια, νίκησε με 89-82 την Chemnitz. Εύκολη νίκη για την Bayern Μονάχου, 108-72 επί της Bamberg. Σε αυτό το μάτς είχαμε και την ευχάριστη είδηση της επιστροφής του Ρόκας Γιοκουμπάιτης, ο Λιθουανός, ο οποίος είχε στάθει πολύ άτυχος πέρσι, είχε υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο περσινό Ευρωμπάσκετ, όπου αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας σε ένα παιχνίδι με τη Φινλανδία. Είχε τραυματιστεί, είχε υποστεί αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για όλη την περσινή σεζόν, δεν αγωνίστηκε καθόλου και μετά από 384 μέρες έκανε έτσι επιτέλους αυτό το ντεπούτο του με την Bayern Μονάχου. Είχε και 7 πόντους, ένα rebound και 3 assist. Δείχνει πάντως ότι βρίσκει ρυθμό και ότι μπορεί να αποτελέσει έτσι σημαντικό παράγοντα για τους Βαβαρούς. Με εύκολη νίκη είχε και η Ζάλγκυρης στη Λιθουανία, έκανε το 2-2, επικράτησε με 93-69 της Νεπτούνας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά έτσι οι δισούλες που βγήκανε σήμερα, είναι ένα δημοσίευμα της Σέρβικης, της Meridian, που κάνει λόγο για αίτηση της Μονακό να αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας. Θυμίζω ότι η Μονακό έχει αποκλειστεί από το γαλλικό πρωτάθλημα λόγω των πολύ σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό. Πριν από μερικές μέρες μάλιστα το Εθνικό Ολυμπιακό και Αθλητικό Συμβούλιο της Γαλλίας απέρριψε και την τελευταία προσπάθεια της ομάδας του Πριγκιπάτου για να αγωνιστεί στην τρίτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Όπως έχουν τα τωρινά δεδομένα, η Μονακό θα αγωνιστεί στην πέμπτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Να το δούμε βέβαια. καθώς όπως αναφέρει το γνωστό σερβικό μέσο, οι επαφές έγιναν σε πολύ καλό κλίμα, οι επαφές της Μονακό με τη διοίκηση της Αδριατικής Λίγκας, και δεν αποκλείεται καθόλου να τη δούμε να αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, έτσι, όχι στην πρώτη, στην Αδριατική Λίγκα, στην ABBA 2 League, όπως λέγεται. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε και μία είδηση πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία μας ήρθε από την Κύπρο και από το Cyprus Basket, το λέγεται το site, αυτού του site ήταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ναι, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Βεβαίως, η Μακάμπη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάσκετ για να δώσει εκεί τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο ισχυρός άνδρας της Μακάμπη, ο Σιμών Μιζράχη, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ομάδας του Ισραήλ στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα και το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Θυμίζω ότι τόσο η Μακάμπη όσο και η Χάπολ Τελ Αβίβ δεν δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο Ισραήλ λόγω της πολύ μεγάλης έντασης που υπάρχει εκεί εδώ και πολλούς μήνες. Βέβαια, δημοσιεύματα στο Ισραήλ αναφέρουν ότι θα υπάρξει επιτελείο της Ευρωλίγκας, θα μεταβεί στο Τελ Αβίβ μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να ελέγξει έτσι την κατάσταση, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, δύσκολα νομίζω ότι θα επιστρέψει.
0: Θα ανάψει πράσινο φως τώρα.
1: Ναι, νομίζω πολύ δύσκολα. Οπότε αυτή τη στιγμή η Κύπρος φαντάζει ως πολύ πιθανός προορισμός, έτσι να το πω, για την Μακάμπη.
0: Είτε Λεμεσός είτε Λευκοσία.
1: Το Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού και το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία της Λευκοσίας. Στη Λευκοσία, θυμίζω, έγινε το Νεόφυτος Χανδριώτης. Στο Σπύρος Κυπριανού είχαν γίνει τα παιχνίδια του περσινού Ευρωμπάσκετ που φιλοξένησε η Κύπρος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και τέλος, ένα τελευταίο να σου πω, Τάσο μου, ο Νικόλα Μπατούμ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση στα 37 του χρόνια. Ο Γάλλος προφανώς πολύπειρος, 18 σεζόν στο NBA, 177 παιχνίδια και 7 μετάλλια με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αγωνίστηκε σε Hornets, Clippers και 76ers. Ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA το 2008 από τους Portland Trail Blazers. Ένας παίχτης που δεν ήταν ποτέ star, αλλά πάντα ήταν πάρα πολύ τίμιος, να το πω έτσι, και πολύ σημαντικός για τις ομάδες του.
0: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά τόσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Παπαδήμα με τις ειδήσεις της ημέρας από τον χώρο του μπάσκετ. Ευρωλίγκα, η οποία αρχίζει την προσεχή Πέμπτη. Οι δύο αιώνιοι παίζουν την ίδια μέρα. Ολυμπιακός στην Βιτόρια με την Μπασκόνια. Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί. Και έγινε γνωστό ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εν λόγω αναμέτρηση, αλλά και για το παιχνίδι με την Βιλερμπάν. Να δούμε τι θα πρωτοδούμε την Πέμπτη, που έχει πρεμιέρα Ευρωλίγκας αλλά και εθνική στο Βελιγράδι με την Σερβία, το Nations League. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά, ανεβαίνουμε και πάλι Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Καλή εβδομάδα, ρε φίλε, όσο και να μην πιστεύει κάποιος σε προλήψεις, σε προκαταλήψεις, σε όλα αυτά τα σχετικά, πιστεύω ότι αν στον ΠΑΟΚ μπορούσαν με κάποιο τρόπο να φέρουν πιο γρήγορα το 2027, θα το έκαναν με κλειστά μάτια. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου, Άσο, καλησπέρα. Κοίταξε, για την Κατάρα έχω μιλήσει εδώ και καιρό. Πολλοί μπορεί να τα θεωρούν υπερβολές. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλες ενδείξεις ή αποδείξεις. Τραυματίζονται μόνοι τους, έτσι. Υπάρχουν ατυχίες πρωτοφανείς. Ό,τι έγινε με τον Γιαννούλη στο Ολυμπιακό Στάδιο, μην πάμε στα περσινά, όσο Ζίβκοβιτς χτύπησε στο ποδοβόλεϊ. Τι έγινε χθες με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πανηγύριζε και από νωρίτερα, ξέρω εγώ, με τον Παυλέγκα και τον Ελουστόντο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια κακοδαιμονία που δεν έχει προηγούμενο για ομάδα. Δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει.
0: Ναι,
2: αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για τα χθεσινά, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλη ανησυχία.
3: Mm-hmm. Για τους για Παυλέγκα και άλλοι λες, ε?
2: Για τον Παυλέγκα και τον άλλοι.
3: Εντάξει, λογικό.
2: Έχουν και οι δύο εξάρθρημα στο νόμο, εξαρθρώσεις λέμε εμείς, εξαρθρήματα λένε οι
3: γιατροί, okay.
2: Οι γιατροί, ο ένας είναι goalkeeper,
3: ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε, και ο άλλος έχει ευπάθεια. Ο άλλος έχει το ίδιο πρόβλημα από τις αρχές του καλοκαιριού και από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία και θα περιμένουμε την αυριανή ημέρα για να οριστικοποιηθούν οι διαγνώσεις και οι αποφάσεις από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Είναι και ο Λουστόντο. Σε γενικές γραμμές ακόμα και τώρα στη διακοπή ο γιατρός του ΠΑΟΚ στο βιβλιαράκι του έχει 10 ονόματα. Είναι 10 αυτοί που βρίσκονται εκτός γηπέδων. Και αν βάλουμε και τον Κώστα που τραυματίστηκε πριν τον αγώνα και δεν έπαιξε, 11. 11 ποδοσφαιριστές με προβλήματα, άλλοι 8 διεθνείς, 19. Ακόμα και αν αποφάσισε να δώσει μικρότερο ρεπό και άδεια ο προπονητής, θα έκανε προπόνηση αυτός και ξέρω εγώ 7-8 ποδοσφαιριστές. Την άδεια, τη μεγάλη, 6 ημερών, κατά κάποιο τρόπο την κέρδισαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Είχαν συζητήσει μεταξύ τους πριν τον Άρη ότι αν πάρουμε τα 3 παιχνίδια και το είχαν συμφωνήσει και ως ένα πρίμα, στο πούμε,
3: επιβράβευση,
2: θα έχει και έξτρα μέρες από τις 4 που ήταν προγραμματισμένες, και πράγματι μετά την τρίτη νίκη τους έδωσε άλλες 2 ημέρες να ξεκουραστούν και με ατομικό πρόγραμμα φυσικά για τον καθένα για να κάνει, το οποίο τσεκάρεται. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ακόμα και στο γήπεδο να ήταν πολύ μικρός ο αριθμός. Και με τον ΠΑΟΚ Β' να παίζει κανονικά, γιατί ούτε από εκεί θα μπορούσε να πάρει ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ Β' έπαιξε και σήμερα, παίζει και την άλλη εβδομάδα κανονικά στη Λάρισα, παιχνίδι πρωταθλήματος. Να πω για τον ΠΑΟΚ Β' και ενδεικτικό του τι συμβαίνει. Χθες ο νεαρός Κωσίδης ήταν στο Αγρίνιο, είναι στόπερ ο Κωσίδης, έτσι, μια και ο ΠΑΟΚ είχε πολλά προβλήματα. Ήταν στο Αγρίνιο. Γύρισε 3,5 ώρα. Σήμερα έπαιζε κανονικά στον ΠΑΟΚ Β' σε αγώνα που έγινε στις Σέρες.
3: Ναι.
2: Και σκόραρε κιόλας και έδωσε και την νίκη στον ΠΑΟΚ Β'.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, έχει πολλά τέτοια μικρά που δείχνουν την προσπάθεια η οποία γίνεται για να παραμείνει ο ΠΑΟΚ, αλλά ένας ΠΑΟΚ που σαφώς αλλάζει, ένας ΠΑΟΚ που σαφώς αποδεικνύει ότι έχει πλέον πολύ περισσότερη ποιότητα και λύσεις, ώστε ακόμα και τέτοιες καταστάσεις να τις ξεπερνάει.
3: Ναι, νομίζω το χθεσινό πρώτο ημίχρονο είναι από τα καλύτερα φετινά, σε ό,τι είχε να κάνει με την ισορροπία και σε άμυνα και σε επίθεση.
2: Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα ομάδας που έχουμε δει φέτος. Okay, βλέπουμε την ΑΕΚ να πιάνει υψηλά επίπεδα στην έδρα της, σαφώς, αλλά έχοντας και μια εικόνα από τους υπόλοιπους, είναι από τα πολύ γεμάτα 45 λεπτά. Όσο εντυπωσιακό ήταν αυτό, όσο βεβαίως σου δημιουργεί ένα ερώτημα πως μια στιγμή, μια αναποδιά, ένα κόρνερ που το πουθενά έδωσε ο ΠΑΟΚ και έγινε το 1-2, τους άλλαξε την πνευματική ισορροπία και τους δημιούργησε μια φοβικότητα, τους έβγαλε ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Όχι ότι κινδύνευσε ιδιαίτερα, γιατί και πάλι αμήνθηκε καλά
3: στη
2: διάρκεια του αγώνα που πιέστηκε, αλλά είχε κακή απόδοση, έγινε λίγο πιο φοβικός, οπισθοχώρησε.
3: Ναι, ήταν ανοιχτό το παιχνίδι. Και έλεγε μια στραβοκλωτσιά.
2: Νομίζω ότι παίζουν ρόλο όλα αυτά λίγο πολύ στο να πέφτει έτσι η ψυχολογία και να μειώνεται η αυτοπεποίθηση, όλες οι αναποδιές. Γιατί όταν βλέπουν τον έναν μετά τον άλλον τους συμπαίχτες τους να φεύγουν από το πουθενά και χωρίς λόγο και χωρίς κόντρα, χωρίς οτιδήποτε, σαφώς πτωείσαι και εσύ λίγο και βγάζεις ένα φόβο.
3: Δημήτρη, είπαμε για είπες για τον Παυλέκα και τον άλλη ανησυχία για αύριο. Ο Κώστα, ο Τάισον διάβασα ότι ήταν ίωση. Ο Κώστα που είχε ενοχλήσει στο γόνατο, εδώ υπάρχει ανησυχία ή πιο πολύ προληπτικά δεν ταξίδεψε στο Αγρίνιο?
2: Ο Κώστα που τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα έκανε μαγνητική. Δεν έδειξε, ήταν καθαρή.
3: Okay.
2: Προληπτικά αποφασίστηκε ότι θα ήταν καλύτερο, θα έπρεπε να μην ταξιδέψει και να μην παίξει. Αλλά προφανώς δεν έχει κάτι. Mm-hmm.
3: Ναι, ευτυχώς θα πω εγώ, ναι, γιατί με το ρυθμό που υπάρχουν τραυματισμοί, θα γίνει κάποιο φιλικό στη διάρκεια της διακοπής.
2: Θα γίνει Παρασκευή, νομίζω είναι 2 Οκτωβρίου, άρα την μεθ' επόμενη Παρασκευή, θα γίνει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι ακριβώς ο αντίπαλος. Mm-hmm. Στη Μεσήμβρια και θα είναι κλειστό, δηλαδή θα είναι κάτι στην Τούμπα ή οπουδήποτε
3: άλλο,
2: θα είναι κλειστό στη Μεσήμβρια.
3: Νομίζω
2: τότε από όλα τα θετικά και τους διεθνείς ότι ο Μπάνζα θα έχει επιστρέψει. Ο Μπάνζα θα τελειώσει, έχει μόνο 2 παιχνίδια, 2 υποχρεώσεις ευτυχώς, και θα έχει επιστρέψει έτσι ώστε τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι να ξεκινήσει να παίζει.
3: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να
0: σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟ και την αγωνία για την μαγνητική.

0: Σίγουρα πάντως αυτό το λέω. Επειδή, δηλαδή και ο Ρομέρο την είπε και λέει εκ του ασφαλού στον Μπέλιγχαμ συγκεκριμένα. Ναι. Και ο Μπέλιγχαμ δεν είναι για πολλά πολλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να πολύ κούνηθει. Δεν είναι για να πολύ πάει για καυγάδες, να το πούμε έτσι.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω να σου πω τώρα. Μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι τσαγανό και να μην του φαίνεται. Να είναι λάτζ και να μην του φαίνεται.
0: Σου μοιάζει ο Μπέλιγχαμ για τέτοιο τύπο.
1: Δεν ξέρω. Δεν τον έχω για τελείως φλόρο. Έχοντα δει στο γήπεδο ότι ψηλό, όταν α πούμε ότι λένε απαντάει και πάει, χώνεται κτλ. Μπορεί και να είναι κρυφή πληγή. Να είναι, ξέρεις, μουλοχτός.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί δεν να το μάθουμε. Μπορεί να το μάθουμε. Δεν ξέρεις.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Γενικά υπάρχει μια ένταση. Γενικότερα, ρε παιδί μου, με γκρίνιες, μανούρες, με κουβέντες, διαιτησίες. Παντού. Όχι μόνο εδώ και εδώ πέρα. Υπάρχει και παντού. Υπάρχει μια ένταση. Γενικά είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα. Είναι όλοι σε μια τσίτα.
0: Εννοείς τα πρωταθλήματα,
1: ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Εντάξει. Σου φαίνεται περισσότερο από την κανονική.
1: Ναι, μου φαίνεται περισσότερο.
0: Πιστεύεις ότι είναι λόγω λαθών ή ότι από λάθη που δεν έχει διορθώσει το ΒΑΡ, δηλαδή που κινείται η κουβέντα?
1: Πολλά πράγματα είναι από κακά φτιαγμένες ομάδες οι οποίες δεν αποδίδουν στο γήπεδο και οι παίκτες έχουν νευρά.
0: Εντάξει, Σεπτέμβριος είναι.
1: Ναι, αλλά όταν ξεκινάνε ομάδες με budget, με όνειρα, με βλέψεις κλπ. Και η ομάδα δεν πηγαίνει. Δεν
0: ξέρω κάτι για την Τότεναμ.
1: Για την Τότεναμ δεν θα έλεγα ποτέ κακή κουβέντα, το ξέρεις.
0: Θέλω να πω γιατί δεν ξέρω, σε βλέπω μερικές φορές το μάτσο ότι έχει μια κακή απέναντι.
1: Εγώ με την Τότεναμ, όχι. Εγώ την αγαπάω.
0: Τι έχει το ξεκίνημα τη Τότεναμ, δηλαδή τι παίζει το πρόβλημα.
1: Έχει
0: πρόβλημα.
1: Τα δύο πρώτα γκολ που πήγαν στο πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι, ποιο είναι
1: έχει
0: το πρόβλημα.
1: 400 εκατομμύρια για μεταγραφές.
0: Mm-hmm. Έχει δώσει.
1: Ναι. Mm-hmm. Μου λες τι έχει.
0: Ναι.
1: Τότε να μου σου. Έχει δώσει 400 ναι. εκατομμύρια για μεταγραφές.
0: Πολύ καλά.
1: Και δεν έχει κάνει νίκη.
0: Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Τώρα που το λες. Βέβαια. Έχεις δίκιο τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Σιγά.
0: Δεν καταλαβαίνεις γιατί το λέω όλο αυτό.
1: Θέλω να πω και ο Λαβαδιάκος έχει ένα βαθμό. Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Κανένα.
1: Αν το πάρουμε και διαφορετικά, τότε να μην έχει διπλάσιους βαθμούς από το Λεβαδιακό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάτι. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν κάποιοι, πώς λένε οι πολύ σοφοί, σε κάποια φάση της ζωής σου
1: ναι.
0: πρέπει να μπορέσεις να κάνεις δύο βήματα πίσω. Mm-hmm. Να μπορέσεις να πάρεις φόρα μετά και να εκτεναχθείς. Πώς θα γίνει.
1: Έχει κάνει 10 βήματα πίσω όταν ήταν τελευταία χρόνια. Αυτό
0: σημαίνει
1: ότι
0: αυτό θα είναι μεγαλύτερη εκτόξευση. Γιατί όμως.
1: Και αν σκοντάψει και πέσει. Εγώ να σου απαντήσω γιατί.
0: Όχι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει στην Πρέμιερ πίσω όταν πηγαίνεις πίσω-πίσω ένα τυχείο κάτω. Και όπως κάνεις πίσω-πίσω όταν το βλέπεις κοντάφτεις και πέφτεις και προσγειώνεις στην Championship.
0: Mm-hmm.
1: Κάνα δύο φορές το έχει γλιτώσει τότε ένα τελευταία χρόνια. Το τυχείο έχει φτάσει οριακά.
0: Όλα για το τυχείο.
1: Σφήνωσε η φτέρνα. Τώρα μπορεί να.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και θα σου πω και πότε, γιατί εγώ δεν μιλάω έτσι γενικώς και αορίστος.
1: Ναι.
0: Λέω συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πότε θα ξεκινήσει η εκτόξευση της Τότεναμ.
1: Θέλω να πω πολλά πότε πράγματα γι' αυτό.
0: Πότε θα ξεκινήσει η εκτόξευση της Τότεναμ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Προσέχουμε τη διακοπή.
1: Ναι.
0: Τη διακοπή θυμίζω την έχουμε. Εμείς την έχουν όλοι.
1: Όλοι, ναι.
0: όλοι έτσι, ναι. διότι έχουμε πολλά παιχνίδια εθνικών ναι. ομάδων. Λοιπόν, τι κάνει εδώ, θα τους μαζέψει εδώ ο κόουτς.
1: Ναι.
0: Τους μαζέψει ο κόουτς. Θα κατέβει ο πρόεδρος. Θα πει ρε ηλίθι. 400 εκατομμύρια έχω δώσει. Τι τέτοια. Τέλο πάντων, θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, θα γίνουν όλε αυτέ οι, ναι. οι δημιουργικέ ζυμώσει στα αποδητήρια τη
0: Τότεναμ. Μπράβο. Λοιπόν, και ποια είναι η ευλογία τη Τότεναμ η οποία θα ξεκινήσει την εκτόξευσή τη, ότι το παιχνίδι με το οποίο επανεκκινεί, θα επανεκκινήσει αμέσω μετά τη διακοπή, είναι με ποιον Κώστα μου.
1: The United.
0: Είναι με τη United. Λοιπόν, οπότε
1: άρα θα αναστήσει και τη United. Αυτό
0: με
1: είναι
0: ένα απίθανο, με ένα εύκολο διπλό μέσα στο Old Trafford
1: okay.
0: επί της ομάδας του θλιβερού Μάικλ Κάρικ, που λέγαμε καλά λόγια πριν από μερικούς μήνες.
1: Και καλώς τα λέγαμε.
0: Και καλώς τα λέγαμε.
1: Έκανα Champions League την ομάδα.
0: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, και τώρα αντίστοιχα λέμε αυτά τα θλιβερά, διότι καλώς τα λέμε.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι στην, με την ομάδα, η ομάδα που υποστηρίζει έχει τον Τσέρμπι.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, καλά να λες για τον Κάρικ, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω,
0: τι έχει πάρει ο κύριος Κάρικ και τι έχει πάρει ο κύριος Δετσέρμπι. Θες να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα.
1: Θες πραγματικά να βάλουμε δίπλα.
0: Όπως έλεγε ο Γιάννης Καραλής χθες στην εκπομπή στο Open, που του έλεγε ο Νικολογιάννης για το πέναλτι τη ΑΕΚ. Ξενοχώτη του έλεγε. Του λέει ο Καραλής, τι δεν του λέει, 4-1 είστε.
1: Ποιος?
0: Παναθηναϊκός.
1: Με ποιο πράγμα?
0: Με τα πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε. Αν θες να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, να βάλουμε αριθμούς, θα βάλουμε δίπλα-δίπλα τον κύριο Ντετσέρμπι mm-hmm. και τον κύριο Κάρικ, εντάξει, και θα δούμε τι έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του και τι έχει κάνει ο καθένας στην καριέρα.
1: Εγώ λέω ότι πολύ σοφά ο κύριος Ντετσέρμπι έχει βάλει μια ρήτρα απόλυση που είναι καμιά 25 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ σοφά έχει κάνει, σου λέει.
0: Ο Ντετσέρμπι έχει πάρει ένα ουκρανικό Super Cup, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει πάρει ένα ουκρανικό Super Cup. Το πήρε το ουκρανικό Super Cup. Αυτό θέλω να πεις.
1: Αν το λες εσύ, θα το πήρε.
0: Μπράβο. πήρε ένα Coppa Italia Lega Pro το 2015.

0: 5-16 με τη Φώτζια.
1: Τι το είναι το Lega Pro?
0: Ρε Σικώστα, τώρα τι είναι το Lega Pro, τι είναι,
1: τι είναι το Lega Pro, ρωτάω. Τι είναι το Lega Pro.
0: Δημοσιογράφος να μάθεις τι είναι το Lega Pro.
1: Κι άλλος να γίνει προπονητής, να πάρει ένα παιχνίδι. Πού μου έρχεται και μου μοστράρει το Lega Pro.
0: Είναι το πρωτάθλημα. Το κύπελο.
1: Το πρωτάθλημα τύπου πήρε. Πήρε το πρωτάθλημα τύπου στην Κέιπ. Πάει να μας κάνει τον κονιόρδο τώρα. Πήρε πρωτάθλημα τύπου στην Ιταλία.
0: Είναι το κύπελο τρίτης
1: εθνικής. Δεν κατάλαβες τώρα. Μετά δεν είναι ο κόλος και εσένα τώρα. Το Lega Pro. Με τη Φώτζια.
0: Λοιπόν. Έχει πάρει λοιπόν αυτού του δύο τίτλου. Πάμε στον κύριο Κάρικ. Εντάξει. Πάμε στον κύριο Κάρικ.
1: Θες να βγάλει ο κύριος Κάρικ τι τίτλους έχει πάρει ως παίκτης?
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί. Τι έχει πάρει ο κύριος Δετσέβη?
0: Μα γιατί να τους κρίνουμε?
1: Τι έχει πάρει ως παίκτης ο κύριος?
0: Γιατί να τους
1: κρίνουμε?
0: Τι μας νοιάζει?
1: Σας παρακαλώ,
0: τι μας νοιάζει?
1: Τι έχει πάρει ο κύριος Δετσέβη ως παίκτης?
0: Αυτά ένα μηδέν. Τι σημασία έχει?
1: Ωραία. Ο άλλος έχει πάρει 10 τίτλους. 15.
0: Ωραία, να πάει να γίνει προπονητής στη Ρεάλ, τόσο σπουδαίος.
1: Θα γίνει.
0: Λοιπόν, τι έχει πάρει ο κύριος Κάρικ ως προπονητής? Αυτά.
1: Τώρα είναι προπονητής. Τώρα έγινε.
0: Αυτά έχει πάρει ο κύριος Κάρικ.
1: Τώρα έγινε.
0: Εντάξει, λοιπόν. Που θες και να τους συγκρίνουμε. Δεν κατάλαβα. Από το 21 είναι προπονητής ο Κάρικ. Άσχετο που είναι άχρηστος και δεν δουλεύει πουθενά.
1: Πού είναι προπονητής?
0: Στη Μήτρες που δεν ήταν τρία χρόνια.
1: Ε, καλά τώρα.
0: Τι είναι, κάτσε ρε φίλε, δεν ήταν συνήθως μου τρία χρόνια. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε.
1: Δηλαδή τώρα υπερασπίζεται, δεν ξέρει αλήθεια τώρα.
0: Όχι. Κάτι πρέπει να κάνει.
1: Ναι, αυτός πρέπει να αλλάξει όνομα και να γίνει κουστό. Γιατί έχει βυθεί στην ομάδα σε βάθη που δεν έχει φτάσει ποτέ ξανά. Δηλαδή οι Spurs πρέπει να γίνουν, ξέρω εγώ, ναυτίλος. Πρέπει να γίνουν το καλυψό.
0: Αλήθεια,
1: δεν ξέρω.
0: Αλήθεια, πότε έτσι το Μούντρικ μπορεί να πάρει χρυσή μπαλά. εντάξει, έλα διώχτε τον. Έλα διώχτε τον. Έλα, δεν μπορείς να βγαίνεις άλλες τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή και ο Μούντρικ να σε έχει πληρώσει να το πεις. Εντάξει, δεν το λες δηλαδή. Πώς να το πω.
1: Ωραία. Μια χαρά.
0: Μα έτσι, όμως τι έχει πάρει και ο Μουρίνιο παίχτη. Μα τι να λέμε τώρα τι έχει κάνει ως...
2: Το 22.
0: Ορίστε.
2: Το 22.
1: Δεν το λες αυτό το πράγμα.
0: Τι σημασία έχει πότε το είπα?
1: Δεν το λες αυτό.
0: Δεν το λες.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου λίγο όπα, ας πούμε. Δεν τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή χίλια φορές να πεις το στυλ του μου θυμίζει κάποιον και να πεις έναν γνωστό, παρά να πεις ότι θα πάρει χρυσή μπάλα ο Μούντρικ.
2: Ήταν μαζί τότε στα Χτάρ.
1: Α, ήταν μαζί στα Χτάρ. Μόνο έτσι δικαιολογείται. Αλλιώς δεν δικαιολογείται.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Αυτά, συγγνώμη, τώρα είναι λίγο θλιβερή κατάσταση με την. με την Tottenham. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κύπελο τρίτης κατηγορίας Ιταλίας. Ωραία είναι αυτά. Εμείς να τα βλέπουμε εδώ πέρα. Που έχουμε ένα κύπελο για όλους. Αρέσει το ποδόσφαιρο αυτό, να παίρνει κάποιο κάτι. Να παίξουμε δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία, να παίρνουμε κάτι, ένα κύπελο. Να νιώθει ότι συμμετέχει, ρε παιδί μου.
1: Δίκαιο είναι αυτό. Να γίνεται το κύπελο που συναντιούνται οι ομάδε πρώτη κατηγορία με τι δεύτερε και του κερδίζουν ή περνάει καμιά ομάδα έναν γύρο και λέμε α, τι ωραία κτλ. Αυτό είναι ωραίο γιατί έχουν κάτι να διεκδικούν αναμετάξει του.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι αυτό.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Και έχει και ο Ντετσέρμπι κάτι να παρουσιάσει τροπιοθήκη του.
0: Βεβαίω.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίω και έχει.
1: Για να έχει αποζημίωση 25 εκατομμυρίων όταν περιμένουν το διώξουν.
0: Κάτσε, συγγνώμη, κάτσε. Δεν επέβαλε και ο Ντετσέρμπι. Δεν πήγε στον Τραμπ και είπε πάρτε με. Αυτοί πήγανε και τρέχανε και τον ζητούσαν. Και του κάνανε, του τάξαν και λαγού με πετραχίλια για να μείνει. Θυμάσαι. Και του έβαλε τον ειδικό όρο ότι μόνο άμα μείνει τότε με κατηγορία. Θα συνεχίσουμε για τον χρόνο.
1: Αμφιταλαντεύτηκε.
0: Εντάξει, αμφιταλαντεύτηκε.
1: Λέω να τη ρίξω για να φύγω
0: ναι,
1: ή να την κρατήσω για να οικονομήσω. Αμφιταλαντεύτηκε. Τον είδα μέχρι τελευταία στιγμή το ρίχνει, ξέρεις. Μονάζιγα, μονόζιγα.
0: Okay.
1: Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα μας κουρδίσετε. Είμαστε αρκετά για να... με μηνύματα ότι κακό είναι ο Μούντρικ που Σεφτσέγκο είναι μια παλιά ιδέα μπροστά του. Εντάξει, δεν θα μας κουρδίσετε.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Τετσέρμπι για το μήνυμά του. Να είστε καλά, κύριε Τετσέρμπι. Χαιρόμαστε που μας ακούτε από, την, από το, πώς το λένε, το ομιχλώδες Λονδίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ναι, δεν θα πάρουμε.
0: Τι ακούμε, ρε φίλε. Και ήθελες τώρα, μια φορά μιλήσαμε για την Τζέλσι και Λιπορήλος. Τώρα κατάλαβες τώρα και μετά από πόσο καιρό μίλησε για την Τζέλσι. Αλλά ο κύριος Ρήλος δεν λέει ότι ο Αμπράμοβιτς τα παίρνει ακόμα από την Τζέλσι. Δεν τα λέει. Σου λέει ο Ρήλος, εγώ μόνο Τζελσάρα. Εγώ δεν ασχολούμαι. Κατάλαβες. Νο επιχειρηματικά.
2: Γιατί να μην τα πάρει.
0: Νο επιχειρηματικά, λέει ο κύριος Ρήλος. Τι νους γιατί να μην τα πάρει.
2: Γιατί
0: έχει φύγει 500 χρόνια από την ομάδα. Γιατί παίρνει ακόμα λεφτά ο Αμπράμοβιτς. Δεν του φτάσανε. Δεν του έφτασε που είχε την τύχη να κάνει το σταυρό του που βρέθηκε στην εποχή του Μέθησου του Γέλτσιν, ο οποίος μοίρασε τη χώρα σε 10 επιχειρηματίες. Μην τα λέμε τώρα. Λοιπόν.
1: Καλά, αυτός δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Τα έχουμε ξαναπεί. Ήταν ο ταμείας του Πούτιν. Θέλω να πω...
0: Εντάξει, πήγε λίγο παλιότερο αυτό με το Γέλτσι, αλλά τέλος πάντων. Τελικά οδηγήθηκε η κατάσταση εκεί, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι γιατί να μην παίρνει ακόμα χρήματα ο Αμπράμοβιτς? Τι χρήματα να παίρνει ο Αμπράμοβιτς, δηλαδή
2: τόσα
0: ακόμα.
2: Έκανε, να παίρνει.
1: Εγώ το καταλαβαίνω. Τους γιγάντες ο Αμπράμοβιτς. Περίμενε τώρα. Πήραν Champions League, πήραν ευρωπαϊκά, πήραν τίτλους.
2: Κάτσε.
0: Okay, ναι. Ας έμενε, ρε φίλε. Ας έμενε. Αυτή
1: δεν μπορούσε να μείνει. Δεν μπορούσε να μείνει. Τον διώξανε.
0: Εντάξει.
1: Τώρα από δεν ήταν επιλογή του.
0: Οκ. Okay. Ναι. Έφυγε. Ωραία. Πούλησε. Ναι. Τελειώσαμε. Ναι. Ξαφανίστηκε. Ναι. Γιατί παίρνει ακόμα χρήματα?
1: Άμα μπορεί, γιατί να μην πάρει?
2: Προφανώς έβαλε.
1: Πες ότι εδώ πέρα φεύγουμε εμείς από εδώ πέρα. Και μπορούμε να παίρνουμε ένα μισθό, ας πούμε, για το δίνε και εσύ να τέτοιο. Τι θα με θέλουμε.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, είναι αργομιστία.
1: Άμα στα δίνει ο άλλος ή άμα έχεις κανόνες να τα παίρνει, δεν τα παίρνεις.
0: Μα είναι αργομιστία, μα.
1: Ο Παναγιώτης ο Ρήλος. Δεν έρχεται ποτέ. Πληρώνεται. Πληρώνεται. Το έχει πει κανείς αργομιστία? Δες τον εδώ πέρα τι γλυκός που είναι. Δες τον τι σε πτώση είναι. Θα πει κανείς αργομιστία?
0: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση ποτέ.
1: Αυτό σου λέω. Είναι ο πράγμα στο φτωχόν ο Ρήλος.
0: Το δέχομαι αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, το προλαβαίνουμε το δελτίο. Κάνουμε γιατί συνήθως το χάνουμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργοπετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον χώρο της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα μυτικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε μας κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Θυμίζουμε, μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, θα ανοίξει ο Media Player, δηλαδή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Θα βρείτε κάπου και την ενότητα on demand, επίσης αν θέλετε να ακούσετε τις προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πολύ πολύ πράγμα μέσα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στην, νομίζω είναι η φθινοπορεινή ημερία σήμερα, έτσι, 21 Σεπτεμβρίου. Περνάμε και αυτό το σημάδι, έτσι, περνάμε και αυτό το κατόφλι, αν μου επιτρέπεις, Κώστα, φίλες και φίλοι, και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Γιαραμπίση, με συγχωρείτε, TikTok και το Θεό ενδεχομένως, TikTok ακόμα δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαρός στα μικρόφωνα και θα μας πούμε 2-3 πραγματάκια, το πρώτο εκ των οποίων είναι ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, το Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihima.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. 21 Plax, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, και επίσης θέλουμε να σας πούμε δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι αυτή την Παρασκευή νομίζω θα τα καταφέρουμε. Νομίζω θα τα καταφέρουμε να κάνουμε εκπομπή με τις αφιερώσεις, το part 2 που δεν καταφέραμε να κάνουμε την προηγούμενη Παρασκευή. Θα τα καταφέρουμε, γιατί είναι τις τελευταίες Παρασκευές που θα είναι ελεύθερες για τον αρκετό επόμενο καιρό. Οπότε έχουμε κρατημένες όλες τις αφιερώσεις που μας έχετε στείλει με mail. Εξακολουθείτε να στέλνετε, εννοείται, με mail ότι θέλετε τις αφιερώσεις και ένα σύντομο κείμενο. Και όλα τα υπόλοιπα, τη μέρα εκείνη, όσοι έχετε ακούσει το πρώτο μέρος των αφιερώσεων, ξέρετε περίπου πώς γίνεται. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουν επανάληψη τώρα στην ύλη της δευτεράς.
0: Όχι, ότι πώς πάει.
1: Καλά, θα το πω εκείνη, θα ακούσουν εκείνη τη στιγμή και μετά 5 λεπτά θα στείλουν. Σιγά.
0: Ωραία. Πολύ καλά το λες. Λοιπόν.
1: Είπες δύο πραγματάκια. Ναι. Το ένα.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θέλουμε να πούμε ότι αύριο θα κάνουμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Μάλλον κουβέντα που την έχουμε ψιλοκάνει, αλλά δεν την έχουμε κάνει έτσι πιο αναλυτικά. Αύριο έχουμε την ευκαιρία να την κάνουμε. Αύριο λοιπόν θα μιλήσουμε για τον εθισμό στα social media. Θα έχουμε εδώ ένα φίλο και ακροατή της εκπομπής, τον Πέτρο Γαλάνη, ο οποίος μαζί με την Αγλαία Κατσιρούμπα έχουν συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «Εθισμένοι στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους», το οποίο μιλάει μέσα για διαταραχές ύπνου, άγχος, τον εθισμό τέλος πάντων, το στρες το οποίο συνοδεύει όλα αυτά τα, όλη αυτή την έκθεση, την υπερέκθεση τέλος πάντων στα social media. Θα έρθει λοιπόν ο Πέτρος εδώ, θα το συζητήσουμε μαζί, θα συζητήσουμε βεβαίως και με εσάς όλη αυτή την ιστορία, να μοιραστούμε τέλος πάντων τους προβληματισμούς μας, τις σκέψεις μας και όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Πέτρος θα φέρει νομίζω και ένα δύο αντίτυπα του βιβλίου για να σας δώσουμε, έτσι να το διαβάσουμε.
1: Ωραία, 23 Σεπτεμβρίου είναι η σημερία, δεν λοιπόν, μας ενημερώνουν μετά από δύο μέρες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο λοιπόν, αφού θα κάνουμε αύριο την εκπομπή αυτή, νομίζω μέχρι αύριο πρέπει να έχουμε κάνει λογαριασμό στο TikTok. Θα το φροντίσω εγώ. Για τον εθισμό στο social media πρέπει να έχουμε και λογαριασμό στο TikTok μέχρι αύριο.
0: Πότε προλάβουμε να εθιστούμε, για να το πούμε γι' αυτό.
1: Καλά, έχουμε εθιστεί τα υπόλοιπα. Να έχουμε και TikTok όμως πρέπει. Δηλαδή αύριο γκρεμίζουμε τη χούντα του Γιαραμπή.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Έχεις ταράξει λίγο τώρα.
1: Εντάξει, challenge accepted. Αύριο TikTok.
0: Δεν θέλω, θέλω να το κάνεις μόνος σου. Δεν θέλω να μάθω.
1: Θα μάθεις γιατί θα το λες, θα το βάλεις στο επόμενο ποίημα. Θα το βάλεις στο υπόλοιπο ποίημα. Βεβαίως.
0: Όχι,
1: βεβαίως.
0: Ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι. Όχι, διάολε. Δεν θέλω. Δεν θέλω.
1: Θέλεις.
0: Τάσο. Δεν θέλω να το μάθω. Αν το κάνεις, τέλος πάντων. Και πάλι δεν θέλω να το μάθω. Αλλά τι να κάνω. Κατάλαβες τι γίνεται. Όχι, δεν θέλω στην πραγματικότητα. Αν με ρωτάς, δεν θέλω.
1: Φτιάχτε το.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Φτιάχτε
0: δεν θέλω. Δεν θέλω άλλο. Δηλαδή, χίλιες φορές να διαβάσω το εξωπραγματικό touch map του Καμαρά παρά να ασχολούμαι με το.
1: Σας πονάει ο Τιάνο Καμαρά, ο Λιγερόχορμος. Σας πονάει. Τι να κάνουμε.
0: Βεβαίως και μας πονάει. Έχει μας πονάει και το εξωπραγματικό του touch map και η ολοκληρωτική του εμφάνιση. Αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει πια Κώστα στα. Επειδή πια. Μα και αυτό ένας εθισμός είναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όταν εθίζεις τον κόσμο στις υπερβολές, μετά του κόσμου δεν του φτάνουν υπερβολές. Οπότε, αν δεν έχεις τον τίτλο κάτι που να είναι ολοκληρωτικό, δεν θα τα ανοίξει. Τι να πεις. Η πολύ καλή εμφάνιση του Καμαρά. Ολοκληρωτική!
1: Ναι.
0: Που το ολοκληρωτική κάνει. Πώς να σου πω, δεν πρέπει να έχει, δεν θα έπρεπε να έχει γραφτεί ποτέ για κανέναν άνθρωπο ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Γιατί δεν ήταν κανένας ολοκληρωτικός.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου λέω. Τώρα που βρέθηκε ολοκληρωτικός, γίνεται ειδική αναφορά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ούτε είχε κανένας μέχρι τώρα εξωπραγματικό touch map. Είχε. Είχαν όλοι πραγματικά.
1: Ναι. Το είναι εξωπραγματικό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μόνο του Καμαρά.
1: Ναι.
0: Όμως είναι αυτό.
1: Touch my Καμαρά. Το λέει ο ακροατής εδώ και χρόνια με το ψευδόνιμο του.
0: Ναι, όντως.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όντως. My ding ding dong. Εντάξει. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχη πανάθα. Όλοι ήσυχοι. Όλοι κερδίσανε. Μια
1: όλοι
0: χαρά.
1: Ζοριστήκανε όμως.
0: Ναι, κερδίσανε όμως.
1: Ναι, αλλά ζοριστήκαν
0: ναι,
1: όλοι.
0: Αλλά κερδίσανε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κερδίσαν. Ζοριστήκαν όλοι.
0: Ζοριστήκανε.
1: Όλοι.
0: Ναι, όλοι. Ζωριστήκαν.
1: Με έναν τρόπο όλοι ζωριστήκανε και οι τέσσερις.
0: Εντάξει, μα δεν είπε κανένας ήταν και περίπατος.
1: Επειδή μου ένας να περάσει εύκολα. Κανένας. Όλοι ζωριστήκανε. Όχι. Όλοι με το άγχος μέχρι το τέλος.
0: Όχι, έτσι, έτσι. Έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά τώρα θα είναι ωραία. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη πλάνη. Το σκεφτόμουν σήμερα. Η μεγάλη πλάνη είναι η εξής. Ότι λέει τώρα. Έχετε διακοπή των εθνικών ομάδων. Πολύ ωραία. Παιχνίδια εθνικές ομάδες. Τέσσερα μάτς. Μπράβο, πολύ ωραία. Θα δούμε κτλ. Και λέει. Σε αυτή τη διακοπή οι προπονητές. Θα έχουν ευκαιρία να δουλέψουν.
1: Μπορεί να δουλέψουν τον κήπο τους. Να δουλέψουν τα μάξι του συνεργείο.
0: Πολύ πιο πιθανό.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πολύ πιο πιθανό γιατί.
1: Παίχτες να δουλέψουν.
0: Θα μείνουν όλοι με τα μισά, με τους μισούς παίχτες ναι. Να δουλέψουν. Και αυτό τον Αλγκουαθίλ θα βαρύνει περισσότερο. Συγγνώμη που το λέω, γιατί αυτός είναι που θα ήθελε να έχει
1: ναι.
0: Τους περισσότερους παίχτες για να δουλέψει κάτι. Οπότε θα δουλέψει μένα, θα δουλέψει επί χάρτου περισσότερο. Ναι. Παρά.
1: Εντάξει, δουλεύεις με ό,τι έχεις στα χέρια σου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μου, να βελτιώσεις ό,τι μπορεί να βελτιώσεις με αυτούς που μένουν πίσω, τι να κάνεις. Έτσι είναι το πρόγραμμα.
0: Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι οι παίχτες φεύγουν, ξέρω. Καμιά δεκαετία την κάθε ομάδα πώς είναι. Αν βάλεις μέσα και μικρούς. Βάζω τους μεγάλους όμως, γιατί οι μικροί εντάξει είναι άλλη κατηγορία, δεν χρησιμοποιούνται και συχνά.
0: Ναι.
1: Φεύγουν. Έχουν ταξίδια. Έχουν αγώνες. Έχεις το άγχος, θα τραυματιστεί κανείς.
0: Άλλο αυτό,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Όσοι έχουν τα μακρινά ταξίδια που πηγαίνουν στην έλεγχη του κόσμου, έχεις και όλη αυτή την ταλαιπωρία με τα αεροπλάνα και τα τέτοια. Οπότε λες πώς θα μου γυρίσουν. Δηλαδή και να μην τραυματιστούν, πώς θα μου γυρίσουν πίσω.
0: Κατάλαβες. Γίνεται ένα τσικόψουμε στις εθνικές ομάδες.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Αν με ρωτάς εμένα για Nations League, ναι. Αν με ρωτάς εμένα.
0: Να τσικόψουμε τώρα.
1: Για Nations League, ναι. Γιατί έχω πει ποτέ από την αρχή που βγήκε αυτό το ποδοσφαιρικό έκτρωμα, ότι καλά που μπήκε το Nations League.
0: Όταν όμως έδινε ήταν να δώσει εισιτήριο στην εθνική μας, γιατί δεν τους άρεσε.
1: Έδωσε.
0: Δεν έδωσε γιατί ήμασταν, γιατί χάσαμε τη Γεωργία. Τι να κάνουμε.
1: Ωραία. Τώρα που είχαμε πάρει την πρώτη θέση στο Nations League το προηγούμενο, ναι, μας έδωσε τίποτα. Ναι.
0: Μας έδωσε προβιβασμό.
1: Μας έδωσε τίποτα για το Μουντιάλ.
0: Μας έδωσε ένα προβιβασμό.
1: Για το Μουντιάλ μας έδωσε τίποτα. Πάρε ένα τσίμπανα Μουντιάλ. Τι να το κάνω. Να μας έδινε μια ευκαιρία.
0: Δεν είμαστε στην πρώτη κατηγορία τώρα.
1: Να μας έδινε μια ευκαιρία.
0: Δεν είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Δεν θα μας δει όλη η Ευρώπη. Δεν θα μας δει όλος ο κόσμος. Δεν θα μας καμαρώσουν.
1: Όχι.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Εγώ το λέω.
0: Γιατί το λες.
1: Μας καμαρώσουν.
0: Γιατί το λες όμως αυτό. Γιατί είσαι Αθέληνας. Γι' αυτό το λες. Γιατί είσαι Αθέληνας. Γι' αυτό.
1: Γνωστός.
0: Υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί είσαι γνωστός Αθέληνας. Γιατί είσαι Γερμανό-Ολλανδοτσολιάς. Γι' αυτό το λες. Καταλαβες. Γιατί δεν θα μας καμαρώσουν. Ακόμα δεν μπήκαμε στη βδομάδα της Εθνικής. Έχουμε μπροστά μας 15 με να απολαύσουν την Εθνική μας. Έχουμε βγάλει τα εισιτήρια, έχουμε κατεβάσει τα κασκόλ. Αυτά, Εθνική ομάδα.
1: Πού είναι το κασκόλ σου?
0: Γεια σου, Ελλάδα.
1: Πού είναι το κασκόλ σου?
0: Ποιος Θεός δεν ζήλεψε τα θαύματά σου για να έρθει ο κύριος Κώστας.
1: Ο Γιαραμπής.
0: Για να έρθει ο κύριος Κώστας. Κατάλαβες. Και να μας πει ότι θα κάνει TikTok και ότι η Εθνική θα αποτύχει. Όχι, κύριε Κώστα. Δεν θα
1: αποτύχει.
0: Είπε δεν θα την καμαρώσουν.
1: Δεν θα την καμαρώσουν, δεν θα αποτύχει.
0: Αυτό το είπε εσύ.
1: Μπορεί να πετύχει χωρίς την καμαρώνουν.
0: Πώ θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει,
1: μα άμα το 2004 μας καμάρωσε κανείς.
0: Άμα πετύχει θα την καμαρώσουμε.
1: Το 2004
0: μας καμαρώσουμε εμείς.
1: Δεν λέω για μας, για τους άλλους. Όλα μας καμαρώνουν όλοι.
0: Πώς καμαρώνει. Καμαρώτη. Αν να σου πω, άμα πετύχει.
1: Ναι.
0: Άμα πετύχει όμως, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω αν θα βγει να πει ότι συγγνώμη για αυτά που για αυτά. Δεν λέω ότι έτσι χαζομάρισε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θα είσαι περήφανο, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, εάν η Εθνική πετύχει, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, μπορεί για κάποιον να σημαίνει να πάρουμε μια ισοπαλία. Ξέρω εγώ από την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα είσαι περήφανο.
1: Θα είμαι χαρούμενο.
0: Όχι. Θα είσαι περήφανο.
1: Θα είμαι χαρούμενο.
0: Όχι, ξαναρωτάω. Θα είσαι περήφανο.
1: Το απαντάω. Θα είμαι χαρούμενο.
0: Δεν πρέπει να είσαι χαρούμενο. Δεν φτάνει να είσαι χαρούμενο.
1: Ωραία, δεν θα είμαι ούτε χαρούμενο. Θα είμαι λυπημένο.
0: Όχι, θα είσαι περήφανο.
1: Δεν μπορώ να είμαι.
0: Όχι.
1: Όχι. Εγώ παίζω.
0: Επιβάλλεται να
1: είσαι
0: περήφανο.
1: Ο γιο μου παίζει. Ο Ρήλο παίζει. Αν ήταν ο Ρήλο, θα είμαι περήφανο. Αστείευεσαι. Εννοείται. Τι. Τόσο και τόσο το στηρίζουμε τις δύο φορές το χρόνο που έρχεται. Δεν θα είμαι περήφανος μετά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πώς.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Τεράστια. Κολοσιαία αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτή για την ακρίβεια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να χαμηλώσουμε τους τόνους. Μπορώ πάλι λίγο, γιατί δεν μπορώ, γιατί μου λείπει αυτές τις ημέρες. Μπορώ να κάνω λίγο, τόλικο τζιά τώρα που έχουμε και το ρίλο. Και μπορώ να τον αναρωτήσω
1: δηλαδή,
0: τι θέλω.
1: Ρώτα, τι θες.
0: Καρβαχάλη θέλεις στην ομάδα σου.
2: Σε ποια ομάδα όμως.
1: Στην ΑΕΚ, ρε παιδί μου.
0: Σε ποια ομάδα. Στην
1: Τζέλσι.
0: Όχι, στην ΑΕΚ.
1: Την Τζέλσι τον ήθελες δηλαδή.
2: Όχι, βέβαια.
1: Στην ΑΕΚ τον ήθελες.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Καταλάβει.
0: Δεν το θες. Δηλαδή προτιμάς να παίζει ο Γκατσίνοβιτς δεξιμπακ. Να παίζει ο Γκατσίνοβιτς, ρε φίλε. Να παίζει. Όχι, να παίζει ο Γκατσίνοβιτς.
1: Μην βογκάζουμε το ένα, βογκάζουμε το άλλο. Πάρε θέση κάπου.
0: Όχι, να παίζει ο Γκατσίνοβιτς. Γιατί τι έχει ο Γκατσίνοβιτς. Είδατε τι έχει ο Γκατσίνοβιτς. Δεν είναι αμυντικός. Τι να έχει ο Γκατσίνοβιτς. Πώς το κάνει.
1: Μάθαμε το μεταξύ τι έχει ο Ρότα. Μάθαμε τι έχει το παιδί ο Ρότα.
0: Δεν ξέρω, ομολογώ, ούτε πόσο καιρό θα λείψει.
1: Δεν έχει επικοινωνήσει η ΑΕΚ.
2: Δεν έχει κάτι σημαντικό, λέγεται.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Η απορία μου είναι επειδή στην διαδικασία είναι.
2: Και το μάθαμε από τις κλήσεις εθνικής.
0: Ναι, από τις κλήσεις εθνικής. Σωστά.
1: Ναι, κανονικά στην εθνική πηγαίνεις, σε εξετάζουν και φεύγεις. Δεν λες έχω κάτι και λέει ωραία, δεν σε
0: καλούμε. Δεν έχουμε μάθει, μόνο ότι δεν είναι σοβαρό. Αλλά το τι είναι συγκεκριμένα δεν έχω.
1: Λέω στην εθνική πας, σε εξετάζουν και φεύγεις.
0: Ναι.
1: Δεν σε κόβουν από την εθνική επειδή λες έχει κάτι το παιδί.
0: Ναι. Γιατί άμα έχει κάτι το παιδί.
1: Πρέπει να σε εξετάσει η εθνική. Αλλιώς όλοι θα λέγανε έχω κάτι και δεν θα πήγαινε κανείς.
0: Γιατί δεν θα πήγαινε, γιατί σημαίνει δεν θα αγαπάγαν την εθνική.
1: Γιατί ο Ρότα δεν αγαπάει την εθνική.
0: Την αγαπάει, αυτό σου λέω.
1: Ωραία. Γιατί δεν πήγε.
0: Γιατί είχε κάτι.
1: Τι έχει. Να ξέρουμε, να ευχηθούμε καλή ανάρρωση.
0: Έχει αυτό το κάτι που θέλει.
1: Που θα τον κάνει σαν τρελή να το θέλει. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ένα παίκτη ο οποίο έχει ένα θέμα για το
0: εμπιστεύεται, οποίο. Εμπιστεύεται η εθνική του γιατρού που εξέτασαν το Ρότα. Τι άλλο
1: είναι διαδικασία.
0: Δηλαδή, τι θες να κάνουμε τώρα, σου στείλουμε πάνω τον τραυματία να τον εξετάσει.
1: Είναι διαδικασία αυτή. Πρέπει να πάει για να φύγει από εκεί. Είναι σαν το στρατό. Πρέπει να πας να πάρεις το χαρτί από εκεί να φύγεις. Δεν φύγεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Πού να ξύσκεις.
0: Λοιπόν, τώρα έχεις κάνει ένα ολόκληρο αντιπερισπασμό για να μην απαντηθεί η ερώτησή μου. Καρβαχάλη ήθελες στην ομάδα σου.
2: Ναι.
0: Α, τον ήθελες τώρα.
1: Του δώσα χρόνο να μεστώσει σκέψη στο μυαλό του. Γιατί τον είδα πριν, τον έπιασε λίγο εξαπίνη και δεν ήξερε τι να πει. Α, η Τσέλσι, α, πώ την άγια. Το σκεφτόταν. Τώρα που αυτό το πράγμα ορίμασε μέσα του, λέει ναι. Λέει ναι.
0: Από Καρβαχάλ και Νταρμιάν, ποιον ήθελε στην ομάδα σου. Αν έπρεπε να πάρει έναν από τους δύο.
2: Καρβαχάλ.
0: Εντάξει. Θα γίνει κίνηση, πιστεύεις.
1: Για Καρβαχάλ.
0: Αν θα κάνει κίνηση γενικώς για δεξιμπάκ. Εντάξει, λέω Καρβαχάλ. Μπορεί να κάνει για κάποιον άλλο. Κανείς δεν ξέρει.
1: Εάν κάνει, σημαίνει ότι το θέμα του Ρότα δεν είναι θέμα που θα τον απασχολήσει μόνο στη διακοπή. Διότι όταν το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο μπορούσε να κάνει κίνηση για δεξιμπάκ με τον Ρότα υγιή, η ΑΕΚ δεν έκανε.
0: Ναι, δεν έκανε, αλλά τώρα βρίσκει μπροστά τη αυτό που έφυγε. Αλλά κυρίως δεν βρίσκει αυτό. Βρίσκει το ότι συνειδητοποιεί ο Νίκολιτς ότι αυτό το οποίο ενδεχομένως να φοβόταν σε θεωρητικό επίπεδο συμβαίνει. Δηλαδή ότι ο Γεωργίεφ δεν είναι ενδεχομένως το δεύτερο δεξιμπάκ που περιμέναμε. Ο Νίκολιτς γυρίζει ενδεχομένως τον Κατσίνοβιτς και ο Κατσίνοβιτς δεν μπορεί να παίξει δεξιμπάκ. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν είναι μπακ.
1: Μα αυτό το πράγμα σημαίνει από πέρυσι. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι
0: τώρα
1: φρέσκο.
0: Δραματίζει και ο Ρότα και την έχουμε την ανάγκη.
1: Ναι. Αυτό υπάρχει πάντα στο μυαλό ότι μπορεί να προκύψει μια ανάγκη. Θέλω να πω, δεν το αξιολόγησα στην ΑΕΚ ως κάτι το οποίο έπρεπε να κάνουν μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν εγώ, αν το κάνουν τώρα, στα δικά μου μάτια θα σημαίνει ότι ο τραυματισμός του Ρότα δεν είναι κάτι που τον αφήσει έξω μόνο για τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Ότι μπορεί να φοβούνται κάτι που μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα.
0: Σωστό. Μπορεί να έχει μια υποτροπή, κάνει κάτι που να του λέει γιατί αυτά τα δύσκολα σου λέει να το πάμε λίγο συντηρητικά και να δούμε ή να το κάνουμε λίγο πιο αποτελεσματικά και να λείψει.
1: Είναι περίεδο που δεν γνωρίζουμε, ξαναλέω, που δεν επικοινωνεί στον κόσμο τη καταρχά, όχι σε εμά του δύο, στον κόσμο της ότι παιδιά ο Ρώτα έχει ένα θέμα ξέρω, στον Αστράγαλο και θα λείψει ένα μήνα. Π.χ. λέω. Yeah. Κάτι το παιδί μακάρι να λείψει μια μέρα. Να είναι... mm-hmm. Άλλο λέω. Ότι δεν το επικοινωνεί είναι περίεργο.
0: Yeah.
1: Αλλά ακόμα και αν δεν το επικοινωνεί η ΑΕΚ, υπάρχει υποχρέωση από τη στιγμή που είναι διεθνής και θα έπρεπε να έχει κληθεί να πάει στο γιατρό της Εθνικής και να πει ο γιατρός της Εθνικής έχει αυτό το θέμα και αυτό το λόγο δεν θα είναι συγκλήσεις.
0: Πολύ σωστό. Αυτό πολύ σωστό. Οπότε ναι, θα λάμψει ο Μανώλης ο Σάλιακας.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Να λάμψει και ευτυχώς υπάρχει από πίσω δεξαμενή παιχτών που είναι και σε καλή κατάσταση. Πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Μια χαρά. Το ίδιο και για τα αριστερά που λείπει ο Γιαννούλης. Θέλω να πω, ο Κυριακόπουλος. Υπάρχει ο Θανασίου πάντα, νομίζω είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Κάποια στιγμή να κληθεί και στην Εθνική. Υπάρχει από δεξιά Βαγιανίδης. Υπάρχουν παίχτες, δεν λέμε όχι.
0: Στον Ολυμπιακό έπρεπε να κληθεί ο Θανασίου. Άλλη συζήτηση.
1: Τώρα αυτό.
0: Χαίρομαι πολύ. Και ου.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ομολογώ ότι δεν έχω καταφέρει να εξηγήσω το γιατί.
0: Ομολογώ ότι πολύ δεν έχουμε καταφέρει να το εξηγήσουμε το συγκεκριμένο.
1: Δηλαδή, αν όχι για βασικό, ούτε καν στο ρόστερ, Έλληνας, φιλόδοξος, καλός παίχτης, πραγματικά καλός παίχτης, δεν του δόθηκε ποτέ μια ευκαιρία.
0: Και ειδικά
1: δεν...
0: μετά, όχι εκεί που γίνανε και τα ντύλια για τους παίχτες, ξαφνικά πώς δεν ήταν ο Αθανασίου μέσα σε αυτές τις κουβέντες, ε. Τι γίνανε και τα ντύλια με τον νους, με τον Αποστολάκη. Κάναμε και κουβέντες, δεν κάναμε και κουβέντες.
1: Ήτανε. Το ντύλ έγινε να μείνει ο Αθανασίου.
0: Μα, αυτό έγινε. Ναι, κουβέντες για να μείνει, όχι για να έρθει. Αυτό λέω.
1: Ναι,
0: είναι κουβέντες για να μείνει.
1: Άλλους δύο. Εντάξει, και ο Οφ κάτι πρέπει να πάρει πέρα από τα χρήματα. Ήθελε και να παίχτη.
0: Ναι.
1: Οφ πολύ καλά το κάνει τη μεριά.
0: Καλά, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Μια χαρά. Τέλος
1: πάντων.
0: Μπα σε τόσο τώρα ότι ακούγονται ονόματα, έχουμε ακόμα λίγες μέρες. Κάντε λίγο υπομονή μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές και τον Ελεύθερο θα ακούσουμε. Ήδη για τον Ολυμπιακό έχει ακουστεί ο Γκερέιρο. Τραχαγερεύε.
1: Ποιο Γκερέιρο.
0: Ο Ραφαέλο Γκερέρο του Μπάγκερ. Ο Βραζιλιανό Πολωνό. Πολωνό.
1: Πόσο.
0: Ο Γκερέ, 32,5 δεν είναι μεγάλο.
1: Α, μικρό είναι. Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, πολύ καλό παίκτη. Δεν είναι βέβαια ακριβώ μπάκο ο Γκερέρο. Το μεγαλύτερο μπάκ είναι λίγο πιο, αρκετά πιο μπαλωμένο παίκτη. Αλλά τέλο πάντων, λοιπόν και σήμερα.
1: Τι να το κάνουμε.
0: Ε? Τώρα τίποτα.
1: Νόμιζα τώρα ακούστηκε.
0: Όχι, για τώρα να ερχόταν, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να έρθει γιατί ο Ολυμπιακό έχει δύο δεξιμπάκ. Τόσο αν πουλούσε τον Ονιέμα έτσι. Αλλά από την άλλη έχει δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα. Οπότε τι κάνουμε την κουβέντα, δεν υπάρχει κανένα λόγο στην πραγματικότητα.
1: Μόνο ένα εξτρά, α πούμε. Αλλά τέλο πάντων, ναι.
0: Όπω επίση. Για τον ίδιο λόγο ακούστηκε και ο Ζαχά, θέλω να σου πω.
1: Ναι. Αυτό το είδα, ναι.
0: Ο Γουίλφρυντ Ζαχά, έτσι, στα 34 του. Ο Τίμιος.
1: Mm-hmm.
0: Καλά είναι, μια χαρά είναι ο Ζαχαβέα, παίζει. Αλλά πάλι, τι να την κάνεις αυτή την κουβέντα. Πραγματικά να την κάνεις την απόλυτη. Τώρα μετά τη δήλωση Ευρωπαϊκής Λίστας. Σάμα της δηλαδή. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω κιόλας. Αφήστε μου ωραία που σας έπιασε ο πόνος με τώρα. Τα δουλεύει ο ρολόι προπαγάνδα σε όλα.
1: Βεβαίως, άλλη δουλειά δεν κάνουμε στο πέρα. Εμείς εδώ συγκεκριμένα
0: εμείς
1: είναι
0: εδώ.
1: Δηλαδή.
0: Ειδικά
1: έχουμε έξτρα μισθό από τον Αλαφούζο για να κάνουμε προπαγάνδα. Δηλαδή θα κάνετε μια μισή ώρα Fight Club και μισή ώρα προπαγάνδα που την πληρώνω εξτρά. Ειδικά εμείς εδώ πέρα. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Δεν ακούτε. Δεν βλέπετε εκπομπές και YouTube-ικές και τέτοια. Εμάς εδώ ήρθατε να μας πείτε εμάς για προπαγάνδα. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Σε όλο το βούρκο.
0: Όχι, Παναγία.
1: Άιντε.
0: Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου, Δέσποινα. Θέλω να σου πω, επειδή όλους τους πιο ωραίους τίτλους που όσο τους φτιάχνει η ζωή, εντάξει, πέρα από αυτά που λέγαμε πριν για το φανταστικό, υπέροχο, εξωπραγματικό, μαγευτικό, ξαφνικά στο σκοράρισμα μου σήμερα σκάει μπροστά τραυματίζεται τον ΠΑΟΚ ή δεν θα πάνε σε εθνικές ζώδες τραυματισμών ο Αλή και ο Μπαμπά. Και λέω, ρε φίλε, φίλε, λέω, θα δείξεις μόνο πουλάς, έλειπα από εκεί από κάτω, μόνο πουλάς και 40 κλέφτες, δηλαδή. Λέτε μετά, δεν φτιάχνει την, δεν φτιάχνει η ζωή τους καλύτερους τίτλους, κατάλαβες.
1: Έλατε, έλατε.
0: Πραγματικά, τέλος πάντων. Βάζω για τίτλους και ωραία ονόματα, θέλω να πω. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, φίλες και φίλοι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε όλα τα ονόματα. Έχω να σας πω βεβαίως.
1: Για τις επόμενες καταιγιδές.
0: Για τον επόμενο χρόνο.
1: Ναι.
0: Για τον επόμενο χρόνο ξέρουμε όλα τα ονόματα που θα δοθούν.
1: Ξέρουμε πόσες καταιγίδες θα έχει τον επόμενο χρόνο.
0: Όχι, αλλά όσες έχει. Εμείς έχουμε προβλέψει. Έχει γίνει προβλέψη.
1: Παίζεται στοιχηματικά το πόσες καταιγίδες θα υπάρχουν.
0: Άραγε.
1: Μην το λες το.
0: Δεν το ξέρω. Σωστό. Ναι,
1: μην το λες και μια σιγουριά.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή πόσα ονόματα δώσανε.
0: Πολλά.
1: Άρα περιμένουμε. Εγώ επειδή είμαι πονηρός άνθρωπος, λέω ότι τυχαία δεν δώσαν τα ονόματα. Δηλαδή έχουν μια εκτίμηση ότι θα έχουμε, ξέρω εγώ, 30 χοντρές καταιγίδες.
0: Ουσιαστικά δίνουν με όλα τα γράμματα.
1: Τα γράμματα, ναι.
0: Αυτό. Από το A μέχρι και το, μέχρι το Y στην περίπτωση μας.
1: Ναι. Το Z, η χολέρα έχει δηλαδή. Το Z.
0: Ζετ δεν έχουμε τώρα που βλέπω. Γιατί όμως δεν έχουμε.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Όχι, έχουμε και Ζετ.
1: Έχουμε, έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Α, δεν έχουμε, δεν έχουμε.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν έχουμε Ζετ. Α, κάτσε εδώ τώρα.
1: Ναι. Για πες, για πες, παρόλα αυτά.
0: Κάτσε, γιατί έσπασε τώρα εδώ αυτό το παρολί.
1: Καταλάβει, θα του χάλασε το ψί τώρα αυτό το πράγμα. Του χάλασε τα κουτάκια του.
0: Τώρα. Τώρα.
1: Συγκαναγκασμός τώρα.
0: Θέλω πριν τα πω να θυμίσω καταρχάς το εξής. Ότι η λίστα συγκεκριμένη αποφασίζεται και καταρτίζεται από κοινού από τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Mm-hmm. Έτσι, από αυτές τις τρεις.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί και είναι όλοι με λατινικούς χαρακτήρες για να αντιπροσωπεύουν τα γλωσσικά ιδιώματα που μπορούν να μπορούν να αναγνωρίζονται mm-hmm. και από τους, τους κατοίκους και των τριών χωρών. Αυτό είναι με λατινικούς χαρακτήρες όλα τα ονόματα. Τώρα, το πώς. Γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πώς αποφασίζεται μια κακοκαιρία παίρνει όνομα ή όχι. Δηλαδή, ποια είναι η κακοκαιρία που παίρνει όνομα.
1: Φαντάζομαι έχει να κάνει με το πόσο νερό πέφτει, το πόσο, πόσους κεραυνούς έχει, πόσο διαρκεί, η δύναμη των ανέμων. Φαντάζομαι υπάρχει, ξέρεις, μια διαβάθμιση και βαφτίζουν, ας πούμε, καταιγίδες με κάποιο όνομα όταν είναι από ένα σημείο και πάνω. Είναι ναι. ταυραντισμένες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μια ψυχάλα το να την πεις.
0: Κάπως έτσι. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Και επίσης τα ονόματα βοηθάνε. Τα ονόματα είναι εδώ καμιά 30 χρόνια. Ναι. Μόνο που τα έχουμε κάνει τρέν τώρα τα τελευταία 2-3. Εδώ και 30 χρόνια βγάζουν ονόματα. Και τι θέλω να το πω, ότι σου λέει ότι γιατί τους βγάζουμε ονόματα, γιατί όταν λέμε γενικό κακοκαιρία, διευκολύνει, λένε και τα μέσα ενημέρωση και όλες τις υπηρεσίες, ας πούμε, μέσα, τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και έκτακτων αναγκών. Αντί να σου λέει ότι, α, ξέρω εγώ, είναι η κακοκαιρία, έρχεται η κακοκαιρία, σου λέει έρχεται η κακοκαιρία, τάδε. Εγώ λέω στην πραγματικότητα είναι λίγο κινηματογραφικό αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα. Δεν υπήρχε λόγος.
1: Κανένας
0: απολύτως. Αλλά είναι κινηματογραφικό.
1: Κανένας απολύτως.
0: Λοιπόν, για τον επόμενο χρόνο ακούστε το Έλληνες, γιατί αυτά έχουμε μπροστά μας. Εντάξει. Ναι. Κατά σειρά.
1: Εμφανίσεως.
0: Εμφανίσεως.
1: Ναι.
0: Άργος. Μπαρ.
1: Μπαρ.
0: Ναι.
1: Η καταιγίδα μπαρ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αν την κάνουμε και κολομπάρ, άμα είναι τότε να συνεννοηθούμε. Ναι.
0: Τσάμπριας. Χάμπριας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς διαβάζεται αυτό. Και τι είναι ακριβώς. Είναι, α, συγγνώμη, Χαβρίας. Αθηναίος στρατηγός του 4ου αιώνα.
1: Χαβρίας. Πολύ
0: Χαβρίας, ωραία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δωροθέα.
1: Mm-hmm.
0: Ειτάν. Φιλίπα. Γλάφκος.
1: Γιατί δεν είναι Φίλιππα, δηλαδή. Αμέ ο Φίλιππας. Δηλαδή, ο Φίλιππας. Γιατί είναι Φιλίππα, δηλαδή. Ναι.
0: Γλάφκος.
1: Ναι.
0: Χαντάρ. Γιατί mm-hmm. πρέπει να έχουν και ψηφιακές χώρες, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ίκαρος.
1: Mm-hmm.
0: Τζέισον. Με ρωτάς από πού.
1: Δεν ρωτά τίποτα.
0: Κεντέμ.
1: Κεντέμ.
0: Κεντέμ.
1: Κεντέμ, μάλιστα.
0: Επίσης μη με ρωτάς γιατί δεν ξέρω τι είναι. Το καθένα εννοώ.
1: Καλά,
0: από πού πήρε, θέλω να πω την, την ονομασία του. Λοιπόν, Λασκαρίνα.
1: Mm-hmm.
0: Καλό.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Μορφέας.
1: Mm-hmm.
0: Ωραίο.
1: Πολύ δυνατά.
0: Νάντια. Οδυσσέας. Περσεφόνη.
1: Mm-hmm.
0: Ροξάνη.
1: Πολύ δυνατά είναι αυτά μαζεμένα και είναι πολύ δυνατά όλα, ναι.
0: Σύσυφος, καπάκια.
1: Θα παρακαλάμε να φτάσουμε εκεί, δεν έχει κάνει εντάξει 12-12 καταιγίδες να φτάσουμε εκεί, θα λέμε έλα κάνε καμία. Ναι.
0: Ταμάρ.
1: Ναι.
0: Ουρανός. Βεργίνα. Γουασίμ. Ξανθή.
1: Ναι.
0: Και Ύπνος. Τώρα ονομάζεται μια κακοκαιρία Ύπνο.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, Ύπνος.
1: Δεν μας παίρνει ύπνος τώρα, άμα βαράνε οι κεραυνοί απ' έξω.
0: Και κάτσε τώρα. Έχω τώρα κολλήσει. Γιατί δεν έχουμε Ζεντ.
1: Τον διέλυσα τώρα. Του έχω ταράξει το σύστημα τώρα.
0: Έχουμε Ζεντ. Το βρήκα.
1: Έλεγες πριν δεν έχουμε.
0: Το έχει τώρα. Αλλά έψαξα. Έψαξα και το βρήκα. Είχαν κάνει στο. Από εκεί που το διαβάζω. Έχουν κάνει λάθος. Και το έχουν αντιγράψει και όλοι λάθος. Όμως εγώ το βρήκα. Και δεν μπορεί να μην είχε Ζεντ. Φυσικά και έχει Ζεντ.
1: Ζεζετόπ.
0: Ζοχάρ.
1: Ζοχάρ. Ζοχάρ, μάλιστα.
0: Καταλαβες που δεν θα είχε Ζεντ.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα θα φτάσουμε εκεί, βέβαια είναι μια άλλη. Και να σου πω, αυτές τις κακοκαιρίες που δεν φτάνουμε μέχρι
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Τι
1: μένουν
0: κάνουν.
1: Μένουν κάβα για τον χρόνο.
0: Αυτό μένουν κάβα για τον χρόνο.
1: Κάβα,
0: και...
1: κάβα, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με το ονομάζουμε απλώς αυτές που.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Ηρέμησε λίγο.
1: Και μόλις κλείσει όλο αυτό μετά θα πάμε στην καταιγίδα Φεδόργιος, στην καταιγίδα Ιωάννης Παΐσιος, στην καταιγίδα Αρσινόη, ξέρω εγώ, στην καταιγίδα Ουβελίξ. Άμκα. που έκανε τι πράξει, θα πάμε σε αυτά τα. Κάποια
0: έχουμε
1: στιγμή
0: mail,
1: να περάσουμε.
0: Έχουμε mail για αυτό, θέλω να περιμένετε.
1: Ναι, θα περιμένουμε
0: έχουμε
1: αναγκαστικά.
0: Έχουμε mail για το ΑΜΚΑ.
1: Αναγκαστικά θα περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε. Αν ρωτά σε μένα και τον Παναγιώτη, εδώ θα είμαστε. Εγώ σίγουρο Παναγιώτη μάλλον. Αλλά θέλω να πω να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτά τα ονόματα. Ωραία όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Να,
0: να εξυγχρονιστούμε. Να συντονιστούμε με, με την πραγματικότητα. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις
1: δηλαδή να είναι καταιγίδα και εμείς να, να τρώμε, ξέρω εγώ, τίτλο στις βαφτίσεις. Να βγάζουμε, ξέρω εγώ, ένα σταυρό. Να έχουμε μια κολυμπήθρα να μαζεύει το νερό στην καταιγίδα. Να αισθανόμαστε λίγο.
0: Και ένα μαρτυρικό κάτι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να λέμε τώρα έχει την καταιγίδα, ξέρω εγώ, αυτή, την καταιγίδα Φεδόργιο και να γουστάρουμε. Να μαζευόμαστε σπίτι και να γουστάρουμε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα.
1: Απεταξάμιν να λέμε.
0: 11 η ώρα, πάμε σε δελτίο. Αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δηλώσει ο Τζέλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του Euroleague and Friends Made in Serbia. Την έναρξη προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα η πρώτη προπόνηση, την Τετάρτη αναχωρεί αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιμπέτο Σίλβα που είχε συνομιλία με Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καεράτσο του Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά 13 διεθνείς της ΑΕΚ που έφυγαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες στο προσεχέ Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι εναπομείνατες ποδοσφαιριστές που έλαβαν πενθήμερο ρεπό από τον Μάρκο Νικολίτς. Φιλικό με Άθεση Καλυθέας 29-9 και Πανετολικό 4-10 θα δώσει ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει ο Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό, η Μανόλ Αλγουαθίλ μένει στην Ελλάδα. Ο Λίον Μπέιλι, που δεν θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Ρουγουανού μέσω Μίλτον Βιέρα, που αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα από το 72 στο 77, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Τάχα, Άλλη και Παβλέγκα, που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο, περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον, 2 μέρες ρεπό έδωσε ο Αλέσιο Λύση στους παίκτες που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Με τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα, εμπλέκουν το δικέφαλο του Βορρά ξένα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ματσάρι, υπογράμμισε ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεβασιώτης σε δηλώσει στην ΕΡΤΡΙΑ. Ο ισχυρός άνδρας του γυρίου σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας ματς θα διεξαχθεί στο Καθανζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Η Άλλη Νόμπετ συνέτριψε 4-0 τον Πας Πύργο για την τρίτη αγωνιστική του Super Better League 2. Στις άλλες δύο σημερινές αναμετρήσεις, Πανθρακικός Νικηβόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 2-1, παρελθόν από την ομάδα της Μαγνησίας. Ο Στέλιος Μαλεζάς. Το δεύτερο Super Cup της ιστορίας κατέξει η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ που νίκησε 30-18 την αναγέννηση Άρτα στο κλειστό της Μίκρας. Ασέρ Δούκα Άρης Νικαιάς 28-29 για την πρώτη αγωνιστική στη handball Premier. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους, στην πρεμιέρα των ομίλων του Len Champions League στο Πόλο με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να κοντράται με το Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο, ενώ ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί απέναντι στη Μαρσέγ για τον τρίτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών, παρότι βρίσκονταν στη κλίση του Τόμας Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και η Μέινου και η Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες στην EuroLeague η Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket. Κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη και η συμφωνία είναι πρωτοπυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέψτε στο Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: για κάποιο ήρθε ο Ρήλος. Α, ωραία, θα ακούσουμε ψαγμένες μουσικές σήμερα. Α, ήρθε ο Ρήλος.
1: Άστον τώρα, μην πάει και βάλει τίποτα. Άστον.
2: Διαμαρτύρεστε, ρε, μετά.
1: Άστον, σε παρακαλώ.
0: Α, δες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Αχ, κύριε Σιγήρη, λίγα πικρά γέλια. Δεν μπορούν να μας απομακρύνουν από την ζωφερή πραγματικότητα. Σε μια θλιβερή κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μήτρος με το Περουκίνη, θέλω να πω. Διότι σήμερα, ναι, για πρώτη φορά, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει,
1: ναι,
0: ο Μήτρολος έκανε δηλώσεις και μίλησε και δεν ακούστηκε, δεν τον άκουσε κανένας,
1: ναι,
0: στην Αμερική, διότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάναν πράξη αυτό το οποίο είχαν προαναγγείλει,
1: ναι,
0: που δεν το πίστευε τώρα ότι θα το κάνουν, ναι, και το κάνανε,
1: ναι,
0: το κάνανε μποϊκοτάζ κανονικά.
1: Ναι.
0: Υπήρχε εικόνα και δεν υπήρχε ήχος.
1: Και συντονιστήκαν όλοι μαζί.
0: Ναι, ναι. Και δεν ακούστηκε.
1: Ως διαμαρτυρία για όλα αυτά που έχει κάνει, που έχει βρήσει
0: δημοσιογράφους. Ως διαμαρτυρία, εμπάργκο ουσιαστικά, ναι, σε ένδειξη αλληλεγγύης.
1: Μπράβο τους. Δεν το περίμενα.
0: Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ απέκλεισε ABC, NBC, Fox και CNN, mm-hmm, από την, την κάλυψη του θέμα του Λευκού Οίκου, mm-hmm, ας το πούμε έτσι.
1: Δημοκρατικό.
0: Ναι,
1: δημοκρατικό.
0: Και είπαν και αυτό ότι, συγγνώμη, ότι αυτό το πράγμα δεν, δεν γίνεται. Εντάξει, το είχε κάνει και πιο νωρίς, είχε αποκλείσει πρόσβαση από το MSN, ναι, από το πολιτικό, είχε μια ιστορία τέλος πάντων. Και είπαμε αυτό ότι έτσι είσαι, θα σου κάνουμε και εμείς εμπάρκο. Και δεν είναι ότι κάνανε μόνο εμπάρκο, είναι ότι το CNN, το MSN και το πολιτικό του κάνανε και μήνυση.
1: Mm-hmm.
0: Καταθέσανε μηνύσεις, διότι σου λέει ότι βάσει του συντάγματος των ΗΠΑ έχουμε το δικαίωμα να καλύπτουμε και την υποχρέωση ουσιαστικά να καλύπτουμε δημοσιογραφικά όλα όσα κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Επίσης έχουμε και το δικαίωμα να απευθύνουμε ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο να καλύπτουμε, ότι έχουμε δικαίωμα να απευθύνουμε ερωτήσεις. Σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να τα απαγορεύσει αυτό κανείς.
0: Και τι είπα πολύ απλά. Υπάρχει το First Amendment, mm-hmm, όπως λένε και εκεί πέρα σου, δεν μπορεί να αποφασίζει. Δεν αποφασίζει καμία κυβέρνηση το τι θα μεταδίδει ο τύπος ή το, mm-hmm, το τι θα δημοσιεύει. Και επειδή.
1: Ή αν θα καλύπτουν το περπατάζ λευκού ή μόνο τα φίλια μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Οπότε. Επειδή ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις διαπιστώσεις δημοσιογράφων μας απλώς επειδή διαφωνούσε με αυτά που λέγαμε, και εμείς κάνουμε αυτό, ας πούμε, που αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε και είναι εντός
1: των. Βαθιά Βόρεια Κορέα αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Είναι πολύ βαθιά.
1: Βαθιά, δηλαδή, το λίκνο του πολιτισμού που είναι η Βόρεια Κορέα κατάφερε να. Πώς το λένε, να απλώσει τις διδαχές της και την δημοκρατική της διάσταση ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι βαθύ Kim Jong-un αυτό το πράγμα.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Μπα, εξαιρετικά.
0: Τρομερά
1: εξαιρετικά.
0: Πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Τρομερά πράγματα. Τι θυμάμαι, δεν νομίζω ότι έχει ιστορικό προηγούμενο.
1: Σε δημοκρατικό καθεστώς όχι.
0: Ε?
1: Σε δημοκρατικό καθεστώς όχι. Σε απολυτορχικά καθεστώτα πολύ συχνά. Φυσικά να μην ακούγεται καμία φωνή αντιπολίτευσης. Σε θεωρητικά δημοκρατικό καθεστώς όχι.
0: Και πού θα πάει τώρα αυτό άραγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνει δηλαδή ο πρόεδρος τώρα. Θα προτιμήσει να μην ακούγεται και θα τους κράξει, ξέρω εγώ, μέσω του Truth Social, ή θα τον πείσουν οι συμβουλάτες ότι κοίταξε, επειδή αυτό είναι ένα pool ουσιαστικά. Υπάρχει ένα pool που σημαίνει τα κανάλια και μπορούν και μεταξύ τους. Δηλαδή, ένας μπορεί να παίρνει τις δηλώσεις, έτσι λειτουργεί στην Αμερική, παίρνει ένας τις δηλώσεις των ανθρωπίνων και μπορούν να τη μοιραστούν μετά οι υπόλοιποι. Ας το πούμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα κανάλι που μόνο είναι τα κανάλια αυτά είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Είναι όλα μαζί. Λοιπόν.
1: Θα είναι μαζί.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το.
1: Θα είναι ή είναι μια φορά σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αύριο,
0: δεν ξέρω,
1: μεθαύριο τα φίλια μέσα που τον παίζουν μπαλίτσα θα είναι εκεί με ανοιχτά μικρόφωνα. Α, δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω απάντηση.
1: Όχι, ενδιαφέρον.
0: Δεν γνωρίζω. Εντάξει, ξέρω εγώ. Είμαστε μια που βλέπουμε. Ξέρεις, πράγματα. Όχι απλώς πρωτάκουστα, αλλά και ανήκουστα,
1: mm-hmm,
0: σε σχέση με το, με τον προηγούμενο καιρό. Εδώ φτάσαμε τώρα μετά τα, πώς το λένε, μετά τα πορτοκάλια που φτάσαμε να είμαστε χώρα που δεν έχει πορτοκάλια και να παίρνουμε πορτοκάλια από το εξωτερικό που το συζητάγαμε. Ας πούμε, τώρα έχουμε έλλειψη στη φέτα,
1: mm-hmm,
0: που εμφανίστηκε έλλειψη στη φέτα. Υπάρχει έλλειμμα, 20.000 τόνοι. 20.000 τόνοι. Αυξάμε τις εξαγωγές. Και δεν έχουμε φέτα εμείς εδώ πέρα να φάμε. Τι θα γίνει. Αν πεις μειώθηκαν τα ζά. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι ότι μειώθηκαν τα ζά.
1: Αφού αυξήθηκαν οι εξαγωγές όμως.
0: Δεν ξέρω.
1: Σημαίνει ότι προτιμάμε να πουλάμε
0: έξω. Προτιμάμε στο εξωτερικό, ναι. Λοιπόν. Και θα φτάσουμε.
1: Όπως θα λέγε κανείς, γίνεται και με κάποια φάρμακα αυτό το πράγμα. Όπως θα λέγε κανείς, ότι γίνεται και με κάποια φάρμακα.
0: Τι εννοείς, Κώστα?
1: Εννοώ ότι κάποια φάρμακα, επειδή εξάγουμε και τα εξάγουμε σε υψηλότερες τιμές από ό,τι τα πουλάμε εδώ, έχουν έλλειψη στην ελληνική αγορά.
0: Ενδεχομένως μπορεί να συμβαίνει και ένα τέτοιο πράγμα.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Ξέρω από ανθρώπους που ψάχνουν φάρμακα και δεν βρίσκουν γιατί τα εξάγουν. Τα πουλάνε πιο ακριβά έξω από ό,τι τα πουλάνε εδώ. Άρα σου λέγεται να απεθάνουν εδώ πέρα αυτοί. Θα ζήσουν έξω και θα ζήσουμε κι εμείς καλύτερα. Αυτό είναι το βασικό. Εδώ κάποιοι θα πεθάνουν. Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Κάποιοι θυσιάζονται για το καλό των ανθρώπων που έχουν.
0: Πάντα δεν γινόταν αυτό άλλωστε. Λοιπόν. Οπότε στην ουσία, πού θέλουμε να πούμε, πού θα κατάξω αυτό το πράγμα. Θα πάτε αύριο μεθαύριο σε 15 μέρες σούπερ μάρκετ και θα έχει 16 ευρώ το κιλό εφέτα. Κατάλαβες τι γίνεται. 16 ευρώ το κιλό η φέτα. 16.
1: Θα παρακαλάτε για τη φέτα Δανίας μετά την οποία να μπλοκάραμε να μην την λένε. Θα παρακαλάμε, θα λέμε Δανή, στείλτε μας φέτα. Θα λένε όχι φέτα, white cheese.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα τα κανονίσει ο Νίστρουπ. Έχουμε κανέναν άνθρωπο.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Να κάνει ένα κονέ, ρε φίλε.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Να κάνει ένα κονέ. Να μιλήσουμε τώρα, είναι το Χένιξεν. Να στείλουν κάτι εδώ πέρα. Μα τι θα γίνει αυτή η ιστορία. Μπαπέ πορτοκάλια, δεν θα πάρουμε φέτα δηλαδή. Τι διάλο θα γίνει. Τι πόλεμο είναι αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ πια δηλαδή.
1: Έλαντε.
0: Δεν τολμάμε να πλησιάσουμε. Κατάλαβε τι γίνεται. Μετά φτάνει στο ταμείο και έχει τρελαθεί και σου λέει και η ταμεία σου γιατί φταίει αυτή και σου λέει έχετε. Πώς το λένε, να σας κάνω εξαργύρωση 054. Τι να σου πω και σαν κοπέλα μου.
1: Τι είναι αυτό το λεωφορείο που πάει, τι είναι αυτό, για σε πόλια το 054.
0: Να μου κάνεις εξαργύρωση 054.
1: Ναι.
0: Καταλάβες τι γίνεται. Είπαμε, θανατώθηκαν ζωτόπαμε, διαμειώθηκαν τα ζά, το είπαμε.
1: Ναι, αλλά γιατί αυξήθηκαν οι εξαγωγές λέμε, άρα στέλνουμε τη φέτα έξω και δεν έχει φέτα για εδώ πέρα μέσα, αυτό λέμε. Δεν είναι ότι γενικά δεν υπάρχουν, δεν έχουμε φέτα, δεν στέλνουμε ούτε έξω ούτε μέσα τίποτα.
0: Και όπως λέει και ένας, ας φάμε ροκφόρ.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έλεγε η Μαρία Αντουανέτα, δεν θα φάνε πάντα σπάνι. Θα φάνε πάντα.
1: Και αν δεν θέλουμε να φάμε ροκφόρ, ας αφήσουμε ό,τι τυρί έχουμε στο ψυγείο έξω να μουχλιάσει να το φάμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι ροκφόρ, την αφήσει ό,τι έχει, ας το έξω.
0: Ναι.
1: Μια-δύο μέρες θα γίνει με τα μούχλα. Το φάζα πει, αχ, τι ωραίο.
0: Η blue cheese αντίστοιχα. Blue cheese. Γιατί με φέτα Δανίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε,
1: ναι,
0: ναι. Αντίστοιχα ροκφόρ και blue cheese. Γιατί ποιο τρώει πια Κώστα μου ροκφόρ κανονικό. Blue cheese τρώμε. Που είναι άλλο
1: τρως blue cheese.
0: Εγώ όχι.
1: Α,
0: θέλω να
1: τρόμαξα
0: πω...
1: προς τη μήνυ.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει. Το ροκφόρ είναι η ακριβή κατηγορία.
1: Ναι.
0: Το blue cheese είναι φτηνή. Πώς λέμε είναι η φέτα και η φέτα Δανίας. Πώς είναι ξέρω, η παρμεζάνα, η κανονική, ξέρω, ρετζιάνο όπως τη λένε και η κάτι σαν παρμεζάνα.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, έτσι πάει. Έτσι πάει. Αυτό που λέμε, πώς το λένε, ετικέτες. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Φάτε καλαθάκι μου. Τι υπέροχο είναι το καλαθάκι μου. Τι έχει το καλαθάκι μου, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, έτσι. Θα βρει ο Έλληνας λύσεις, μην ανησυχείτε, παιδιά. Ο Έλληνας θα τις βρει τις λύσεις του. Απλώς είναι άλλο τώρα να συζητάς για το κότατς και για το ροκφόρ και άλλο να συζητάς για τη φέτα. Ναι. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικό. Τον πονάει τον Έλληνα η φέτα, ρε παιδί, πώς το κάνουμε. Αυτά τα πράγματα, φέτα, το γιαούρτι, ξέρω εγώ, ναι. Τα δεν κάνω τα πορτοκάλια, ξέρω εγώ, που δεν υπάρχουν.

0: Δεν έχει χαρτοπετσέτες.
1: Τυχαίνει.
0: Α, τυχαίνει. Πώς μου τυχαίνει στα 8 από τα 10 μαγαζιά.
1: Εντάξει, γιατί είσαι τυχερός. Γι' αυτό. Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, αν σου έλεγε μικρή μπριζόλα και ένα λεμόνι ή μεγάλη μπριζόλα και πάει. Λίγο λεμόνι, τι θα προτιμούσες.
0: Δεν πάει όμως έτσι.
1: Πάει μια μικρή μπριζόλα και πάρε τρία λεμόνια πάνω να τα πίνεις. Να πίνεις τα λεμόνια. Τι να σου πω τώρα. Κολλάμε, σου φέρει την μπριζολάρα και θες να σου φέρει και. Τι να σου φέρει, μισό δέντρο λεμόνια. Κάνε μας τη χάρη τώρα. Την μπριζολάρα πας να φας, δεν πας να φας λεμονάδα.
0: Μα κατάλαβες τώρα, κάτι σαν εσάς τα κόβουν. Δηλαδή φτάνεις να πεις ότι πρέπει να γίνει ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί να δηλαδή μια κανονική μπριζόλα και να έχεις κανονικό λεμόνι
1: διπλά. Ζήτα το. Για την μπριζόλα, αν έρθει μικρή και ζητήσεις, θα πάρεις τα τέτοια του ψίστη. Σου λέει αυτή είναι η μπριζόλα, αυτό είναι το μέγεθος. Ενώ αν ζητήσεις μισό λεμόνι ακόμα θα στο φέρει. Ζήτα το. Ναι. Αν η μπριζόλα είναι μικρή και άνοστη, εκεί δεν σώζεται. Mm-hmm. Δεν πάρει πάνω λεμόνι, δεν πάρει πάνω ό,τι θες. Mm-hmm. Είναι ωραία η μπριζόλα και μεγάλη. Είναι. Παρακαλώ, φέρτε μου ένα λεμόνι ακόμα. Mm-hmm. Τόσο απλά.
0: Ορίστε, ο Κώστας το κάνατε. 24 ευρώ την παίρνει φέτα εκεί.
1: Mm-hmm.
0: 24 ευρώ δολάρια, δεν το διευκρινίζει αυτό.
1: Εντάξει, μικρή διαφορά. Δεν έχει πολύ μεγάλη.
0: Δεν το διευκρινίζει αυτό. Εντάξει. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά ζούμε. Τι σχέση έχει δεξιά-αναξία στη λακτόζη τώρα με όλα αυτά που λέμε. Συγγνώμη για τη φέτα.
1: Προφανώς. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν του αγγίζει.
0: Εντάξει, ναι, σας και πολλούς άλλους δεν του αγγίζει. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός. Πώς το λένε, ευαγών ιδρυμάτων, στους οποίους δεν αρέσει φέτα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ζουν ανάμεσά μας. Και δεν είναι και λίγοι, πρέπει να σου πω.
1: Ο γιος μου είναι σε μια κλασική περίπτωση.
0: Ορίστε.
1: Δεν πάει να τη βλέπει, όχι δεν πάει να τη
0: πάει.
1: Ναι.
0: Τι έχεις κάνει εσύ ως γονιός γι' αυτό.
1: Τίποτα, αυτό που δεν έχω κάνει είναι DNA test. Δεν τι έχω κάνει, τι δεν έχω κάνει είναι το θέμα.
0: Λέγε κάποιος, μπριζόλα χωρίς λεμόνια, σου τσιγάρο χωρίς αναπτήρα.
1: Mm-hmm. Τι λέτε, αλήθεια.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, αλλά δεν σου φαίνεται περίεργο που αυτό το πράγμα με τη φέτα τυχαίνει με τη φέτα και όχι μαλατηριά. Εγώ πιστεύω κάποιος υπάρχει κάποιος δάκτυλος εδώ πέρα.
1: Δηλαδή, πιανού.
0: Δεν ξέρω.
1: Παμανών.
0: Κάποιων εξωθεσμικών. Τέλος πάντων. Γιατί γίνεται μόνο με τη, γιατί χτυπάνε μόνο τη φέτα. Πού το έχεις ακούσει αλλού αυτό το πράγμα να γίνεται τόσο μαζικά.
1: Γιατί η φέτα είναι το πιο, φαντάζομαι, popular τυρί.
0: Ναι.
1: Είναι το πιο, έχει την πιο, ας πούμε, μπελαλίδικη διαδικασία. Είναι το πιο ακριβό, νομίζω, από τα τυριά τα οποία παράγουμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αν
1: πιο που παράγουμε, όχι που τρώμε. Πιο
0: γιατί
1: παράγουμε.
0: Ακριβά και το μετσοβόνι, ας πούμε, είναι πολύ ακριβό.
1: Πολύ μικρή κατανάλωση με τη φέτα, ρε παιδί μου. Όλα τα σπιτικά τρώνε φέτα, λίγο πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Έχει μεγάλη κατανάλωση και είναι ξέρεις, και λόγω της θανάτωσης των ζώων και όλων αυτών των προβλημάτων. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχει λίγο στέψει, έχει ακριβήνει. Έχει εξήγηση θέλω να πω. Δεν είναι ξαφνικά ότι ξυπνήσαν οι παραγωγοί και είπαν θα την ακριβήνουμε. Καταλαβαίνουμε αντικειμενικά τους λόγους. Το θέμα είναι ότι οι εξαγωγές συνεχίζονται. Αυτό λέμε. Άρα δεν υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη στην εδόφετα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και πάμε παρακάτω.
0: Εγώ αναρωτιέμαι περισσότερο το εξής. Πώς γίνεται από γενικώς όλα τα φαγητά, τα φαγόσιμα
1: ναι.
0: που έτσι στην Ελλάδα. Ο κόσμος να είναι εναντίον της φέτας. Είναι πια, είναι τόσο ειδική η γεύση της φέτας.
1: Ποιο είναι εναντίον της φέτας.
0: Αυτό, είπε. Ας πούμε,
1: κάποιοι.
0: Ναι, γιατί μου συμβαίνει με τη φέτα αυτό.
1: Έντονη γεύση πολύ. Είναι έντονη γεύση. Άλλα τυριά, σου λέω άλλο σου λόγο.
0: Ανάλογο στη φέτα.
1: Ομό το κασέρι δεν το τρώω, αλλά λιωμένο στην πίτσα το τόστο ή το τόστο το τρώω. Υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες. Από ανθρώπους δεν τρώνε πολύ τα τυριά.
0: Okay.
1: Αλλά αν το τυρί είναι μέσα στην πίτσα θα το φάει. Δεν το του αρέσει ομό.
0: Ναι.
1: Η φέτα. Είναι πολύ έντονη η γεύση. Δηλαδή, ή αγαπάς τη φέτα, αν σου μυρίζει ότι δεν μπορεί να τη φας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να την κρύψει τη γεύση της φέτας. Πουθενά. Ακόμα και αν τη βάλεις λιωμένη φέτα σε κάποιο, ξέρω εγώ, φάγεις okay. σαγανάκι κάτι, έχει έντονη γεύση, έντονη μυρωδιά. Το άλλο το καλύβεις. Mm-hmm. Και όχι το καλύπτεις, το καλύβεις.
0: Ναι, μετά. Το καλύβεις. Εντάξει. Συγγνώμη. Έτσι, μερικές απορίες μοιράστηκα. Για πράγματα τα οποία νομίζω μας αφορούν με κάποιο τρόπο όλους πια.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά.
1: Μην τρώτε φέτα.
0: Ή τρώτε φέτα.
1: Εγώ θα τρώω φέτα. Θα αν κόψω κάτι άλλο.
0: Είχατε δοκιμάσει μικρή. Δηλαδή αυτό σου μου είχε υπάρχει φαγητό που το κόψες μικρός και το ξαναδοκίμασες μεγάλος.
1: Ψάρι, ας πούμε, δεν μου άρεσε καθόλου όταν ήμουν μικρός. Μεγαλώντας, μου αρέσει. Δεν το τρώω πολύ συχνά. Δεν είμαι, ξέρεις, του ψαριού. Αλλά αν πάω κάπου που έχει καλό ψάρι, θα φάω.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα με το ψάρι δεν είναι ότι δεν είναι ωραίο. Είναι ότι δεν με χορταίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα μου.
0: Κανένα δεν χορταίνει.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, άμα θέλω να πάω κάπου και να φάω να χορτάσω, ψάρι πρέπει να φάω μετά ένα κοπάδι.
0: Όποιος πει ότι χόρτασε με ψάρι.

0: ψεύτης.
1: Είναι απλά
0: ψεύτης, ναι, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι ψεύτης. Δεν είναι κακό. Δεν το λέμε για κακό. Πραγματικά όμως είσαι ψεύτης. Ναι. Αν πει ότι χρώτασε με ψάρι, είσαι ψεύτης. Mm. Και δεν εισφάει ένα κοπάδι. Όπως λέει ο κ. Κώστας γι' αυτό. Και ακόμα και νομίζω και οι πραγματικοί ψαροφάγοι συμφωνούν ότι το ψάρι είναι ορεκτικό στην πραγματικότητα. Από την άλλη.
1: Μετά από μια δύο ώρες πεινάς πάρε αυτό το θέμα. Ναι. Θα ξαναφάς κάτι.
0: Οπότε δεν κάνει. Αν πας σε ψαροταβέρνα, τι άλλο να πάρεις μαζί.
1: Τι πω, παίρνεις μετά ψωμιά, αυτά, ξέρω εγώ, αλυφές, αγανάκια, τέτοια, κολοκυθάκια, πατάτες. Τι να σου πω, να φας ό,τι βρεις για να σε πιάσει. Mm-hmm. Αυτό. Τι να κάνουμε. Είναι ωραίο. Μικρός δεν το τρώγα, δεν το αγαπούσα. Το τρώγα με το ζόρι όταν μου κάνει η μάνα μου. Μεγαλώνοντας το εκτίμησα. Μήπως
0: θέλεις συγκεκριμένα ψάρια που δεν σου αρέσανε.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν το αγάπησα το ψάρι. Το τρώγα αγκαρία. Ναι. Δεν ξέρω αν στο έκανε και εσένα όταν ήσουν μικρός οι γονείς. Έπαιζε πολύ, δεν ξέρω αν παίζει ακόμα. Η γλώσσα ή τη γανιτή. Έτσι, γιατί ήταν μια ευκολία για τους γονείς από το να ψήνουν, να βάζουν οι μαμάδες, να βάζουν φούρνο, ότι τη γανίζανε γλώσσα. Τώρα, άμα τη φάω, θα τη φάω ευχαρίστως. Μικρός είναι, δεν θέλω ψάρι. Αλλάζουν τα γούστα σε κάποια πράγματα, ναι. Και σε κάποια άλλα, καθόλου ποτέ. Δηλαδή, σε κάποια άλλα φαγητά λες όχι. Δεν το τρώγα μικρός, δεν το θέλω ούτε τώρα.
0: Ναι, για τσακινάρες λέμε.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Για τις μπάμιες. Αν θέλετε να το συνεχίσουμε, ξέρετε που θα πάει, που θα πάει αυτή η κουβέντα και δεν χρειάζεται.
1: Και δεν χρειάζεται να μας πείτε.
0: Ξαναστείλετε για το πόσο σας αρέσουν οι μπάμιες με το κοτόπουλο, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Καλή σας όρεξη.
1: Ναι.
0: Μακριά να είμαστε εμείς.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Απλώς και εσείς συνεχίστε να τρώτε τις.
1: Και ό,τι θέλει ο καθένας, βέβαια.
0: Μπάμιες και ό,τι γουστάρετε.
1: Το τραπέζι του.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Απλώς ναι, νομίζω ότι είναι κάπως έτσι. Αλλά άλλο τα φαγητά είναι διαφορετικά από τα φαγητά που είναι πιο σπάνια, όπως οι αγκινάρες, είναι διαφορετικό γι' αυτό από το ψάρια γενικά ή φέτα, α πούμε. Κάτι πιο ειδικό, ας το πούμε έτσι. Γιδωτήρι βλέπω εδώ, προτείνει ο κόσμος, προτείνει τα διάφορα πράγματα.
1: Ναι, μωρέ, όλα μια χαρά είναι. Εντάξει. Τα τυριά, όλα, ξέρεις, όλα. Τα περισσότερα είναι μια χαρά. Εκτός από ανθρώπους που δεν παθάνε το ροχφόρ. Τους ενοχλεί. Ναι. Το καταλαβαίνω. Έχει μια πολύ έντονη μυρωδιά και γεύση. Τους ενοχλεί. Ακόμα και άνθρωποι που αγαπάνε όλα τα τυριά, εγώ ας πούμε δεν παθάω ροχφόρ.
0: Ναι.
1: Ή blue, πώς το λένε, blue cheese. Ποιο έλεγες πριν.
0: Ναι, είναι αυτό το blue cheese.
1: Ναι, δεν μπορώ. Με ενοχλεί.
0: Έχουμε, βλέπω, εδώ αρχίζουν και καταγγελίες σιγά σιγά. Για χρεώσεις λεμονιών. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί ναι, να λες εσύ, το λες σαν ένα σούμε, τσικουνιά γιατί φέρνουν και όμως πάμε και χρεώσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν το έχω δει.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Σε ελληνικό μαγαζί δεν το έχω δει. Αλλά αν το κάνουν, εντάξει, sorry τώρα, αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Για ένα πράγμα που χρειάζεται, θέλω να πω στο φαγητό, να κάνεις εκεί την τσικουνιά ποιον, των 20 λεπτών, των 10 λεπτών του λεμονιού.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκείνη να μην απολαύσει κάποιος το φαγητό του επειδή δεν έχει ξέρω, μισό λεμονάκι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Sorry, τώρα δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Sorry κιόλας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λέτε εδώ διάφορα πράγματα και θα τα πούμε. Θα τα πούμε, θα τα διαβάσουμε. Μην ανησυχείτε. Θα τα μελετήσουμε. Έχουμε και τους ήρους και αρκετά mail. Ναι, και για την ΝΑΜΚΑ, παιδιά, όπως είπαμε. Έχουμε και για την ΝΑΜΚΑ. Εντάξει, τι είναι, δεν έχει.
1: Τι εννοείς εμείς οι νέοι, οι walk νέοι, δεν χρειάζεται να χορταίνουμε 100%, αφήνουμε λίγο κενό στο στομάχι να πάρει μια ανάσα και να έχει μια ελευθερία. Εντάξει, παιδιά, μπράβο σας. Τι να σου πούμε. Αφήνετε κενά.
0: Εντάξει, μπορεί να τρώνε πιο συχνά και σου λέει δεν θέλω να βάρει στο μαχιά.
1: Ναι, πολλά γιατί, μικρά γεύματα, δεν ξέρω.
0: Γιατί πρέπει να φάω μετά πάλι από 3-4 ώρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αντίστοιχα δεν σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι σκάμεται και καλά κάθε φορά, μπορεί απλώς να χορταίνουμε, ξέρετε, που είναι και το πιο normal.
1: Αλλά μπορεί και να σκάσουμε κάποια φορά. Ναι. Γνώση μας.
0: Ναι.
1: Να βγούμε έξω να φάμε και να πούμε τώρα θέλω να σκάσω. Θα μπορώ να κουνηθώ μετά. Μια φορά θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει. Μου έχει συμβεί χωρίς να το θέλω το συγκεκριμένο. Είναι η φορά που νομίζω έφτασα πιο κοντά στο θάνατο από φαγητό από ποτέ. Όχι, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ήμουνα μικρός. Ήμουνα στον περίφημο Σιάρκο, στο Χαλάνδρη. Ο Σιάρκο ήταν ένα τρομερό μπιφτεκάδικο. Και μόνο μπιφτέκι. Δηλαδή αυτό έκανε. Αντί ένα μπιφτέκι τόσο. Σαν τρία μπιφτέκια μαζί. Και το περιέχινε από πάνω με ντομάτα ψιλοκομμένη και σάλτσα ντομάτας. Ήταν ένα φανταστικό πράγμα. Άξι, δεν θυμάμαι πόσα είχα φάει. Ήμουν 4-15 κάπου εκεί. Και ήμασταν μέσα στο μαγαζί και ξαφνικά νιώθω έτσι. Και λέω: πρέπει να βγω έξω να πάρω αέρα. Και σηκώνω από το τραπέζι. Ήταν περίπου 6-7 βήματα μέχρι την πόρτα. Και στο δεύτερο βήμα, το στομάχι μου είναι που δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν μπορώ να κάνω τρίτο. Και έχω μείνει μετέωρο, σαν τον Πελαργό. Έχω μείνει με μετέωρο τρίτο. Και πρόσεχε, δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ να πάω πίσω και κυρίως δεν μπορώ να ανασάνω. Δεν μπορώ να πάω. Μου ξανατίθεται το πράγμα.
1: Τελικά.
0: Καταπληκτικό.
1: Τελικά.
0: Έζησα.
1: Βρήκε τα πατήματά σου.
0: Ρικάρισα.
1: Σε έπαιξαν στα πόδια, τι έγινε.
0: Με πήρανε πίσω.
1: Α, σε πήραν
0: με
1: πίσω.
0: Κουβαλήσανε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία με τα φαγητά. Πάντα ενδιαφέρουσα κουβέντα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα πλησιάζει 10.30. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για δερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορουμένη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Όπως είχε πει σωστά ένας φίλος παλιά, στρίψει πολλές φορές το τηλέφωνο του μπάνιου. Μπορεί να βγάλει οκτάβες όπως το αδαματίδαρου, λέει ο Έρπιτας Φωστήρας.
1: Μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων, το έχει γράψει περιδεμένα. Αυτοί που λένε το καλύπτεις, αυτοί που λένε το καλύφτεις, και ο κύριος που λέει το καλύβεις. Όχι, παιδιά, δεν είμαι μόνο εγώ. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
0: Ο φίλος θυμήθηκε ότι είχε δει Στράγκλες το 2007 στην Πάτρα, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Στράγκλες, το έχουμε μιλήσει σε αυτήν την καταπληκτική ταινία με τον Billy Idol. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τρομερή μέρα.
1: Το τι κάνει ο καθένας στο τραπέζι δεν με απασχολεί, αλλά γράφει πουθενά στη βίβλο να τρώμε μπάμιες, λέει ο Γιούργεν Κλίσμαν.
0: Ο Αλεφάη λέει το εξής. Θεωρητικός μαρξιστής ο Ρήλος, θεωρητικός γάβρος εσύ Τσαούση, δεν σε χαλάω ούτε με βουλοκαίρι. Ξύπνησαν ο Ζινόβιεφ και ο Καμένεφ του Sport FM και ζητάνε Glasnost.
1: Μέχρι τώρα έλεγα ότι δεν μπορώ καν να βλέπω τη φέτα. Από απόψε μπορώ να κάνω level up και να λέω ότι δεν μπορώ ούτε να ακούω για φέτα. Λέει ο φίλος που γράφει ως Αλέξης ή Δημήτρης ή Θανάσης ή Θάνος.
0: Αφήστε και το Ρήλο να μιλάει να κάμω με τη δουλίτσα μας και τις καθημερινές. Όχι μόνο το σουκού. Λέει ο Τζορτζίνος κάτω πετράλωνα 1,89 με την τοστιέρα κομμωτικής.
1: Ο Τάσο από Γενέβη, σε παρένθεση Monte Carlo Radio. Λέει, λέτε για χρεώσει λεμονιών. Ζηρίχη ζήτησα νερό νεροχύτη, 3,5 ευρώ χρέωση.
0: What?
1: Έφτιαξα στον μικρό μου Ιόλαο Μάξιμο Παΐσιο αυγά μιμόζα σε μηδενική βαρύτητα και δεν του άρεσαν. Πιστεύω μεγαλώνοντας θα αλλάξει γνώμη.
0: Σήμερα στο μαγαζί που δουλεύω ήρθε μια κυρία να ψωνίσει και λέει στο αφεντικό μου, ήμουν συμμαθήτρια με τη μητέρα σου. Ποια κυρία είστε, τη ρωτάω, η Φιλομήλα μου λέει.
1: Αυτό ερώτηση για σένα, για το τραπέζι που έφυγες και δεν μπορείς να προλαβείς λίμνη, πως έκανες και πλάγια βηματάκια για να αποφεύγεις τις σκιές.
0: Άλλη ιστορία αυτή.
1: Στο πατρικό μου δεν δέχομαι ούτε να ακουμπήσω τη φέτα, οπουδήποτε αλλού συμπεριφέρομαι σαν φυσιολογικός άνθρωπος που απλώς δεν τρελαίνομαι για φέτα.
0: Ορίστε κάποιος. Το βασικό, λέει κάποιος, είναι να συμβαδίζετε ηλικιακά με το ακροατήριό σας. Ναι. Εσείς δεν θα θυμάστε τι είπατε, εμείς δεν θα θυμόμαστε τι ακούσαμε και θα περνάμε υπέροχα. Σαν να τα πούμε όλοι για πρώτη φορά.
1: Μια χαρά. Λέει κάποιος, ράδι, πατάτες, τηγανιτές, τυρί, φέτα και ψωμάκι και δύο αυγουλάκια συμπληρώνω εγώ και γίναμε. Με δύο αυγουλάκια τηγανιτά γίναμε. Είναι ο ματσάρι ο θείος που θα κάνει μανούρα σε χασαποταβέρνα στη Χασιά διότι άρχισαν να φέρουν την πιατέλα με τα κρέατα. Αναρωτιέται ο Σαντίνο Ταραντίνο. Ναι, ναι, λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ πολύ καλά δεν κρατιέται η Annette Bening. Ο Αρσάβιν είναι. Όχι, το αυτό άνοστος δεν είναι πιασμένο για σένα που ρωτάς. Όταν διαβάζατε τα ονόματα κακοκαιριών, νόμιζα ότι διαβάζατε την κατάσταση των μαθητών της φετινής πρώτης δημοτικού.
0: Το ξέφρενα του κυρίου Κώστα για το Λέγκα πρώτο άκουγαν τα αυτιά μου με φωνή Κώστα Τσάκωνα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ο Μούτρ, κοιτάξτε, έχει φάει την ποινή, ναι.
1: Η Μανώλε Αργουαθήλ, καλοπιασμένος χρυσοχώος βορείων προαστίων με εκλεκτή πελατεία και όνομα μαγαζιού Enfant d'Or ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, λέει ο JJ ο Κότσιρας.
0: Άκουσα τη φράση. Ευτυχώς που το παιδί ήταν κοριτσάκι, γιατί αλλιώς θα το έβγαζαν Αλέξανδρος Παύλα Γεράκη. Είναι αληθινή ιστορία, τα σχόλια δικά σας.
1: Ο φίλος Τιμ Ντάγκαν λέει: Πάσχα του 99, εγώ και ο πρώτος μου ξάδερφος φάγαμε μόνοι μας ένα κατσίκι 9 κιλών, μαζί με τα παρελκόμενα, δηλαδή σατζίκι. Και μπράβο που το λέει σατζίκι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σατζίκι, πατάτες, μαγειρίτσα. Πιο κοντά στο θάνατο δεν έχω βρεθεί ποτέ. Είμαι 105 κιλά και ξέρω, λέει ο φίλος.
0: Η Μπαλαλάη και Σιχούν, νομίζω θα κεράσω. Η μάχη που έχει να δοθεί, θα γράφεται Ελπάσο. Ή γράφοντας το τρίλημα το ραντεβού θα χάσω. Προσπαθεί τρίλημματος από τον Τάικ Βρωτό.
1: Είναι ο ματσάρι του αφεντικό ψησταριάς, ο οποίος βγαίνει στη σάλα με φανελάκι Μινέρβα και αφού φωνάξει τον καρσόνι,
0: ναι,
1: του λέει
0: τώρα
1: με φωνή 4, πες το βαϊμάκι, λεμόνια τέλος.
0: Ο Δήμος είναι ένα μήνυμα από το οποίο παίρνω τρομερή απόσταση πριν το διαβάσω. Το υπογράφει ο Δήμος Μιλφάδας. Και λέει ότι κύριε Γιάννη, μην ανησυχείτε. Ο κύριος Κώστας θα κάνει TikTok για να ακολουθεί και εκεί τις ξετσίποδες που έχει στο Instagram.
1: Καλά, ντροπή.
0: Ντροπή.
1: Ντροπή. είναι εκβατική ή ομοιοπαθητική και το wellness, το τσιτσαμπέ της ιατρικής.
0: Ναι. Παιδιά, τι να πούνε για τον Καρβέλα στον Μπογδάνο. Τα είπε μόνο στον. Τα είπε. Τι να πούν πραγματικά. Τα είπε όλα μου. Τα είπε όλα. Όλα. Τίποτα δεν έμεινε.
1: Είναι η φέτα για τον κύριο Κώστα ότι μια παράσταση του Μάρκου Σεφερλή για τον κύριο Γιάννη. Ναι, παιδιά, τόσο αγαπημένη, βέβαια. Βέβαια. Γιάννη, δες το slow horses να γίνει η ανάλυση που το αξίζει. Θα τα φτιάξουμε, παιδιά, όλα θα τα φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε δρομολογήσει όλα.
0: Ναι.
1: Γίνει καινούριο κύκλο τώρα. Περιμένουμε να μαζευτεί κανένα επεισόδιο να κάτσουμε να τα δούμε.
0: Ωραία. Ναι. Ναι. Ναι. Ένα βήμα πιο κοντά στο βιγκανισμό θα μας φέρουν οι αλήτες. Θα το δείτε, θα τρώμε νηστίσιμο τυρί. Κωστής της Ριβέγγας λέει είναι η φέτα σαν τους Έλληνες επιθετικούς. Πάνε καλά έξω και τώρα οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τους κάνουν μεταγραφή. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Να δούμε τώρα χωρίς αφρό φέτας με τι θα συνοδεύεται την τσιπούρα.
1: Ναι.
0: Θα καταντήσουμε να τρώμε το τυρί ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών. Βλέπω.
1: Πώς σε λένε, Φεδόργιο. Σοβαρά και εμένα. Πότε γεννήθηκες, 27 Μαρτίου. Κι εγώ. Τι έγινε, ρε Μίτσο, τι λέει απόψε στο μπαρ, έχει κίνηση. Καλά, μωρέ, εδώ μέθησαν πάλι τα δίδυμα.
0: Πρέπει να παραδεχτώ κάτι που πονάει, λέει ο πρώην Γιάννη Βιντιβίτση. Στα γερμανικά σούπερ μάρκετ, οι ελληνικές φέτες είναι πολύ κατώτερες από το βουλγάρικο λευκό τυρί. Αυτό είναι φετάρα.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Παίχτηκε. Συμφωνώ με τη μάστιγα της τσιγκουνιάς του λεμονιού και θεωρώ ότι το περιστατικό γίνεται χειρότερο στα χόρτα.
1: Λέει αυτό που οι Τούρκοι ονόμασαν βράχο ως σαλάχτας, δηλαδή βράχος του Σαλάχ. Για χάρη φωτογραφίας που έβγαλε ο Αιγύπτιος Φαράω, δεν αξίζει να φοράς ως ημνητές του Μο Σαλάχ που είστε. Ναι, ένα μέρος που κάθισε ο Σαλάχ, που κάθισε, το έχουν κάνει αξιοθέατο και πάμε βέβαια φωτογραφίες επειδή έριξε 3 γκολ τώρα με την ομάδα του, έκανε χατρίκ του, διέλυσε τη Γαλατά. Ναι, έγινε και αυτό. Έχετε δίκιο.
0: Είμαι bartender. Φέτος θα βγάλω το μενού του μαγαζιού. Να βάλω για περιγραφή σε κοκτέιλ με καραμέλα, προσωπικότητα καραμέλας, έτσι για την καβλάντα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Είμαι.
1: Φυσικά.
0: Σαν να μην μας έφταναν αυτοί που λένε Οκτώβριος, προέκυψαν και οι αντίστοιχοι που λένε Σεπτέμβριος. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Την περασμένη εβδομάδα, παρουσιαστής θρυλικής εκπομπής της βραδινής ζώνης του πρώτου αθλητικού σταθμού της χώρας, η οποία ο Σονούπο γιορτάζει 25 χρόνια την πρώτη φορά στον αέρα, αποκάλεσε τον Τσάρο των Εθέρων όχι Μπούμπκα, αλλά Μπούμκα. Περιμένει κι άλλο ένα. Πού θα πάει αυτή η μάστιγα, αναρωτιέται ο Ανδρέας. Θα αρχίσουμε να λέμε προπατζίδικο και κοροναϊός. Ξαφνικά το λουκανόπιτα μοιάζει υποπτεσματίδιο ανάλογο με το πλασμόδιο του Λοβερών.
1: Εμείς τα λέμε αυτά, παιδιά. Λέμε και κορκόδηλος και βαρδιλογιάννης λέμε. Τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν.
0: Και φέτα θα τρώμε και παπάρα στην άλμη θα κάνουμε με το ψωμί και θα την καταπίνουμε την άλμη αν μείνει στο πιάτο σαν νεροφίδες. Λέει ο Μορεάλ γιατί σας αξίζει.
1: Ναι. Αγαπητέ κύριε Γιάννη, κύριε Κώστα, ο άντρας μου σας ακούει από όταν ξεκινήσατε και τώρα όλοι μαζί από Σουηδία. Υπογραφή μικρή Σουηδέζα, τα φιλιά μας. Όχι, παιδιά, παίζει κανονικά το χαλί από πίσω. Εμείς τα ακούμε. Δεν πάμε, μην ακούτε εσείς.
0: Πριν 10 χρόνια είχα πάει Βιέννη. Παίρνω σνίτσερ, το φέρνουν σκέτο. Ζητάω λεμόνι, με κοιτάνε σαν εξωγήινο και μου φέρνουν ένα ζουμί σαν χυμό. Εντάξει, στο εξωτερικό συμβαίνουν, παιδιά, τέτοια πράγματα, το ξέρετε.
1: Ναι. Μετά την παραδοχή βουλγαρικού τυριού από τον Γιάννη, πρώην Γιάννη Βιντιβίτση, θα λένε οι Θεσσαλονικείς ότι πάνε στο Μπάνσκο για φέτα και δεν θα τους πιστεύουν. Πού έχουμε καταντήσει. Επειδή έχουν πάθει κρίση ταυτότητας, πιστεύω λέει, και υπάρχει διαφωνία, από τι αποτελείται η χωριάτικη σαλάτα.
0: Άντε πάλι.
1: Κανονικά από τι αποτελείται. Όχι, μην κοιτάμε τώρα από τι γεμίζουμε πράγματα. Κανονικά. Ντομάτα, αγκούρι, κρεμμύδι, φέτα.
0: Και ελιά.
1: Και, δεν είναι στο βασικό εξοπλισμό.
0: Όχι, αλλά.
1: Δεν είναι στο βασικό. Ούτε πιπεριά.
0: Όχι, πιπεριά, όχι.
1: Ούτε κάπαρι που βάζουμε. Όχι, δεν είναι στο βασικό
0: εξοπλισμό. Όχι, στο βασικό εξοπλισμό δεν είναι. Όχι.
1: Κανονικά είναι ντομάτα, αγκούρι, φέτα και κρεμμύδι, λέω. Αυτή είναι η οριτζινάλε χωριάτικη. Ναι. Τα υπόλοιπα, ό,τι βάζει ο καθένα, ναι, καλό, ναι, είναι, ναι, ό,τι τρώει ο καθένα, αλλά μετά δεν είναι χωριάτικη. Είναι λίγο πανδεσία. Είναι σαλάτα πανδεσία μετά. Μετά την πριτσόλα σολομού, μπορούμε να λέμε και χοιρινή σαρδέλα, λέει ο Τσάκα την Τσακού. είναι το wellness για την ιατρική ό,τι το μανούρι για τη φέτα.
0: Εντάξει, μας έχουν στείλει μια υπέροχη φωτογραφία του Αρσάβεν, στην οποία είστε μαζί με τον Αλιαξάνδρα τον Χλεμπ.
1: Την έχω δει εγώ, ναι, την έχω δει.
0: Τι θες να πεις για αυτή τη φωτογραφία?
1: Μόνο δέος, τίποτα άλλο.
0: Πρέπει να τη δείτε.
1: Μόνο δέος.
0: Ψάξτε, Χλεμπ Αρσάβεν. Είναι πραγματικά ένα, ξέρεις, δείτε πως είναι σήμερα που αξίζει.
1: Πόσο ιδανικό και ιδονικό θα ήταν να παίζει το τσοντέ χαλί στη Βαρβάκιο τα πρωινά. Λέει ο Φαύλο Σιδηρόπουλο. Δίνει ιδέε. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, είστε τελευταία μου ελπίδα. Χρόνια τώρα ζητάω από κύριο Παναγιώτη Ρήλο να έρθει με σημεία για ένα ερωτικό σουκού, αλλά τίποτα. Πείτε του κάτι, λέει ο Διοκλή, μεθώνει το δεύτερο κάστρο.
0: Ακούστηκε, φίλε. Υπάρχουν δύο διάνθρωποι, λέει ο Σερπαντίνο Ράτζα. Εκείνοι που λένε συνέδριο και τότε που λέει σενέδριο. Πότε έγινε αυτό? Πότε συνέβη αυτό?
1: Θα το πες, έχεις πει διάφορα τώρα. Έχεις πει διάφορα. Τα είχαν επισημάνει την άλλη φορά. Δεν τα θυμάμαι.
0: Λέει ο φίλο Τιμ Ντάγκαν. Βάζω θρίλερ αργά το βράδυ μαζί με μπυρίτσα. Σβηστά φώτα για ατμόσφαιρα και ήχο στα ακουστικά. Μπα και τρομάξω λίγο, αλλά ξέρω όλα τα κλισέ των θρίλερ, όπω ξέραν πλέον οι αντίπαλοι προπονητέ πώ να κλειδώσουν το μεντιλίμπαρ. Ξαφνικά. Κατσαρίδα Godzilla's 10 εκατοστά χωρίς να μετράω τις κεραίες, σκάει πετώντας στην οθόνη της τηλεόρασης και εξαφανίζεται. Πέρασα 3 ώρες να τη βρω, ψάχνοντας κάθε γωνιά σε σπίτι με μάρμαρο μοσαϊκό. Και εκεί που λέω ότι τα παρατάω, ας με πάρει στη φωλιά της όσο κοιμάμαι ψιλοζαλισμένος από το πολύ εντομοκτόνο που φλίταρα παντού, να σου εμφανίζεται απέναντί μου προκλητική και με κοιτάζει όπως κοιτάω κοπέπεπτα υπαρκτά και μη νέτα. Με κίνηση fatality. Βγάζω την παντόφλα και την ισοπεδώνω με απρόσμενη ταχύτητα και δύναμη, ένα με το μάρμαρο το θεριό. Ένιωσα σαν άλλο Σβαρτζενέγκερ που μόλις σκότωσε τον κυνηγό με τα χέρια του, το καλύτερο Σαββατόβραδο που είχα εδώ καιρό.
1: Αυτά είναι. Και το καλύτερο θρίλερ θα λέγε κανείς, έτσι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Χωριάτικη χωρίς ελιές είναι σατζίκι χωρίς ελίτσα. Από μένα είναι όχι, λέει ο Έντγκαν Καμελτοέ. Γιατί ο Αρσάβιν είναι σαν πρώτος ξάδερφος διαστραμμένου μακελάρι από school shooting. School shooting.
0: Κάζος Κρουμπέλη λέει, βρέθηκα την Κυριακή σε βάφτιση. Το εντυπωσιακό πλέον για την εποχή είναι ότι στο αγοράκι έδωσαν δύο ονόματα και αυτά ήταν Νικόλαος Μάριος. Δύο ονόματα και δεν ήταν έστω το ένα από αυτά Μάξιμος ή Πολυδεύκης, σχεδόν σοκαρίστηκα.
1: Η σχέση με την κοπέλα μου έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν μπορούμε να ταιριάξουμε σε πολλά. Όμως την αγαπώ και δεν μπορώ με τίποτα να χωρίσω. Τι κάνω? Χωρίζεις. Κάνεις αυτό που δεν μπορείς με τίποτα να κάνεις. Το να κάθεστε και να τα αφήνετε να ξεφτίζει όλο αυτό το πράγμα και να σαπίζει και να φτάσει σε ένα σημείο που δεν θέλει να βλέπει ένα τον άλλο τελικά. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση και το κάνεις.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Douglas Baigon. Εντάξει. Είχα γύρει το θέμα με την ΆΜΚΑ και είχα γράψει ότι θα επανέλθω με αποδείξεις. Φεφ. Ναι. Η πληροφορία ήρθε από την προσωπική μου σύζυγο, η οποία είχε πάει την κόρη σχολείο. Επιστρέφοντας η προσωπική σύζυγος από την εργασία, εγώ κάτω από τον απορροφητήρα τσιγαρίζοντας κρεμμύδια, άκουγα τα νέα των μαμάδων. Μέσα σε όλα τα νέα, ακούω και το «εδώ η άλλη» φώναζε το παιδί της ΆΜΚΑ. Λιώνοντας το γέλιο. Περίμενα να περάσει η ώρα για να στείλω μήνυμα, σίγουρος ότι όταν θα χρειαστεί να το αποδείξω θα ήταν απλό, βάζοντας την κόρη μου να την αναζητήσει και κατόπιν να σας στείλω ηχογραφημένο της κόρης μου που θα σας περιέγραφε την γνωριμία. Mm-hmm. Βρίσκοντας λίγο χρόνο με τη σύζυγο, τη ζήτησα περισσότερες λεπτομέρειες και απογοητεύτηκα. Ήταν ένα post το οποίο είδε στο Instagram, το ανέφερε πάνω στην κουβέντα μας κάτω από τον απορροφητήρα και το οποίο παραθέτω στο τέλος του mail. Όντας μακριά από το attention χωριλίκι, Χωρίς να υπάρχει περίπτωση να μπω σε τέτοια διαδικασία για να στηρίξω μία ανακρίβεια, παραθέτω τα γεγονότα. Ίσως ισχύει, ίσως όχι, δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Εάν κατά τύχη βρέθηκε κάποιος και το διασταυρώσει καλώς, αλλιώς θα σου περάσει το χρονοτούλο από της ιστορίας μαζί με τη συγγνώμη για την παρανόηση. Και μας έχει στείλει ένα post instagramικό που όντως κάποια γράφει, ξέρεις. Με αυτογραφή και γράφει πρώτη μέρα στο σχολείο. Σήμερα πήγαμε στον αγιασμό και φωνάζει μια μαμά το παιδάκι της ΑΜΚΑ. Μαντέψτε από πού βγαίνει το ΑΜΚΑ. Αυτό.
1: Okay.
0: Και μέχρι εκεί.
1: Okay. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Παιδάκι που ξέρω εγώ, είναι Αμαλία, ξέρω εγώ, Καλλιόπη, οτιδήποτε. Αμαλία Κατερίνα και τη φωνάζω χαριστικά ΑΜΚΑ. Αν κάποιος ξέρει βεβαιωμένα, ας το στείλει. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που λένε πάει με καλή ψυχολογία στη διακοπή πρωταθλήματος και ο Νικολογιάννης είπε ότι πάει με καλή ψυχαγωγία. Και μπράβο του, αν το είπα αυτό. Και μπράβο του.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιος ξέρω ΑΜΚΑ, αλλά είναι από την Ρουμανία. Όχι, παιδιά, δεν μας κάνει. Θέλουμε εδώ. Παιδιά.
0: Ο Κώστας λέει, φέτος είχα στις αποσκευές μου από Ελλάδα για Γερμανία 2 κιλά αρνίσια παϊδάκια, 1 κιλό χτένι μοσχαρίσιο, 1,5 κιλό λουκάνικα μάνης και 2 λεμόνια Αργεντινής.
1: Είμαστε. 2 λεμόνια μόνο, με όλα αυτά, ή 2 κιλά λεμόνια.
0: 2 λεμόνια, λέει.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω. Εσύ που δεν ξέρεις το προσωπική σύζυγος τη σημερινή.
1: Ναι.
0: Με μπαίνεις τσίλι προφανώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Λίμνη Κότσο λέει, άκουσα το επεισόδιο με καλεσμένο Κουπέπε 3 φορές και κράτησα σημειώσεις. Ύστερα από 1,5 χρόνο στην Ιταλία, κυρίως επειδή δεν μιλάω καλά Ιταλικά και οι Ιταλοί δεν μιλούν Αγγλικά, δεν έχω κάνει τον έρωτα ακόμα με Ιταλίδα. Παίζω μπάλα λοιπόν στον international χώρο. Τους τελευταίους 4 μήνες δίνω σε μία από την Κένια. Σωματικά προσόντα top, αλλά μεγάλο κούτρο και από χαρακτήρα πολύ στην κοσμάρα της. Προσπαθώ να καταλάβω τόσο πόσο καιρό τώρα, αν είμαι ογκόμενος νούμερο 2 ή νούμερο 3. Η τύπη σε αναδιαστήματα κάνει 2-3 μέρες να απαντήσει σε μηνύματα και μετά απαντάει σαν να μην έγινε τίποτα. Επίσης αυτή μένει Μιλάνο, εγώ έξω από το Μιλάνο και ο Νταλαβέρη γίνεται πάντα στο δικό μου μέρος, καθώς αυτή έχει συγκατοίκους γιατί ανήκει στο Μιλάνο εξωπραγματικά. Αλλά σπίτι δεν έχω πάει ποτέ γιατί και καλά οι συγκάτοικοι δεν αφήνουν. Δεν είναι ότι έχουμε πει πως είναι μια κατάσταση εφήμερη ή κάτι τέτοιο, στο μυαλό μου είναι. Απλά δεν μιλάμε και όταν έρχεται η σειρά μου να μιλήσουμε, κάνουμε περίληψη για το τι έγινε τις προηγούμενες μέρες χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι καινούριο. Τώρα να πω εγώ κάτι τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Εξαρτάται. Τι σε.
0: Δεν πήγαινε αυτή και έρχεται μόνο αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο.
1: Πού είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω αφού και
0: άμα περνάει καλά,
1: λέει, αυτό λέει, μα και ο άνθρωπος δεν θα θέλει κάτι πιο σοβαρό, απλά κάνει μια επικοινωνική παρατήρηση.
0: Ο Κρίστοφερ Κουτσουρέφ, θα το καταλάβεις εσύ, λέει ακούγοντας πρόσφατη κουβέντα για James Bond στο μυαλό μου στην κατευθείαν ο Τζακ Λόουντεν, συμποταγωνιστής του Γκάρι Όλμαν στο Slow Horses.
1: Πολύ συμπαθής, δεν νομίζω ότι είναι για αυτό που ψάχνουν οι πλέον στην Amazon.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα του Χάρι Ντεμπουά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όχι, πρέπει να διαβάσω πρώτα αυτό το μήνυμα. Ο Χλεμπ μοιάζει με μικρό αδερφό Αλάνι που βγάζει τον παρθένο αδερφό του, τον Αρσάβιν για μπουρδελότσαρκα, και αυτό τραγουδά το I'm in love with the fairy tale.
1: Μόλις έμαθα ότι η ανταγωνίστρια περιπτερού κάνει τη βάρδιά της live στο TikTok με απλωμένα τα πόδια στον πάγκο. Λεωνό Νολίτο.
0: Κάποιος λέει, ξέρω παιδάκι που το λένε Εύκα. Εύκα Κατερίνα. Όχι, δεν ξέρεις αν θα το αποδείξεις.
1: Όχι, δεν το ξέρεις, όχι.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσουμε όμως το mail του Χάρη Ντεμπούα, παρακαλώ. Αναζητώ τη σοφία σας. Εδώ και 2 χρόνια είμαι σε σχέση με μια κοπέλα. Έχουμε ιδανική χημία σε όλους τους τομείς, με άψογη επικοινωνία, κοινά θέλω και απίστευτα επίπεδα αλληλοκατανόησης. Σίγουρα με διαφορά η καλύτερη σχέση που είχα στη ζωή μου. Και να σημειωθεί πως δεν είμαι πλέον μπεμπέκι, έχω γράψει τα χιλιόμετρα μου. Ωστόσο, ακριβώς την ίδια διετία, στο χώρο εργασίας μου υπάρχει μια κοπέλα που σε κάποια φάση κατάλαβα πως ενδιαφέρεται πολύ για μένα, αλλά απλά κρατούσα μια επαφή ως συνεργάτες. Στην πορεία όμως αναπτύξαμε μια σχεδόν φιλική σχέση και με άλλους συνεργάτες. Εδώ και μερικές εβδομάδες όμως αναλάβαμε ένα κοινό project το οποίο θα απαιτεί για τους επόμενους 5-6 μήνες να είμαστε σε άμεση και στενή συνεργασία. Το ζήτημα είναι πως τα vibes έχουν αρχίσει να γίνονται έντονα φλερτικά και αμφίδρομα σε βαθμό που φαίνεται πολύ έντονο. Παράλληλα, μοιραζόμαστε πολλά πράγματα για τις ζωές μας, ξέρετε, για τη σχέση μου, ενώ κάθε φορά που είμαστε κοντά στον ίδιο χώρο και μόνοι, θυμίζουμε το εφαίστειο κρακατόα λίγο πριν σκάσει. Σκέφτηκα να το βγάλουμε από μέσα μας, καθαρά και μόνο στο προφορικό, έτσι ώστε να το απομυθοποιήσουμε και απλά να συνεχίσουμε αργότερα με την καλή σχέση που είχαμε ως άνθρωποι, κάνοντας παράλληλα τη δουλίτσα μας. Φοβάμαι όμως πως δεν θα μείνει εκεί. Η ατμόσφαιρα δεν ξέρω αν είναι υπέρ αυτού του σενάριου. Επίσης με τα διπλά ταμπλό δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Μια φορά το δοκίμασα στα 25 μου για 2-3 εβδομάδες και έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου. Τώρα στα 40 πλάς δεν νομίζω ότι μπορώ να το υποστηρίξω. Τι κάνουμε?
1: Άμα έχεις με την κοπέλα σου και τα βρίσκεις και την αγαπάς, τι κάνουμε? Όταν είσαι με έναν άνθρωπο, μπορεί να τύχουν διάφοροι πειρασμοί στην πορεία. Από οπουδήποτε, χωρίς να τους προκαλέσεις. Γιατί συνήθως και όταν είσαι καλά με έναν άνθρωπο, δεν χρειάζεται να κάνεις. Κάπως έρχονται μόνα τους. Δεν είναι λογική. Δηλαδή, αν κάθε μήνα σου τυχαίνει μια περίπτωση, θα κάνεις την κοπέλα σου ταράνδο. Αν θες να μπερμπαντέψεις, χώρισε και κάνε αυτό που θες να κάνεις γύρω-γύρω. Αντίστοιχα και για την κοπέλα σου και για κάθε κοπέλα, μπορεί να συμβαίνει το ίδιο. Μπορεί να είμαι έναν άνθρωπο καλά και να την πέφτουν 10. Τι ναι. Θα πήγε εκείνη μετά? Να κάνω κάτι με αυτόν να φύγει τα αποθυμένα. Θέλω να πω, έχεις μια σχέση και σε πιστός ή θέλω να πω χωρίζεις και κάνεις τα γύρω-γύρω. Ξέρω ότι αυτή η εκπομπή προωθεί τις υγιείς σχέσεις, είναι κατά της απιστίας. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχουμε παροτρύνει ποτέ κανέναν. Δεν μας αρέσει, ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο.
0: Φέτα σκέτη με ελαιόλαδο, κύριε Γάνη.
1: Αναλόγως. Αν τρως φασολάκια. Για σκέτη. Παράδειγμα, πέρα ένα σκέτη, να την βάλεις μέσα στο ζουμί από τα φασολάκια. Δεν θέλει να έχει πάνω άλλα πράγματα. Αν τρως πατάτες τηγανητές, ας πούμε, ας έχει το λαδάκι τη ριγάνη.
0: Συμφωνώ. Όπως το πες, όπως το πες ακριβώς. Τζέικοπ Νίστρουπ, πρόεδρος ΔΑΠ Χανίων, που σε προσεγγίζει πρώτη μέρα σχολής προτείνοντάς σου ταξίδι στο Μπάνσκο, και όταν τον απορρίψει, σου λέει έγινε Σταύρο, ενώ σε λένε Στέφανο.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να διαβαστεί.
0: Αύριο.
1: Αύριο. Λοιπόν, οπότε να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Παναγιώτη Ρήλο. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τον είχαμε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Με παρέα εδώ.
0: Καλεσμένο εδώ με τον Πέτρο Γαλάνη. Αύριο μιλάμε εδώ για social media και εθισμούς.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στίχημαν Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 12, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαύλης. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του EuroLeague and Friends Made in Serbia. Την έναρξη προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι 24 και Βιλερμπάν 30 του μήνα, ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία συμμετοχή της εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα, η πρώτη προπόνηση την Τετάρτη αναχωρεί η αποστολή για το Βελιγράδι ενώ στο αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στους προπονήσεις στην Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιμπέτο Σίλμα που είχε συνομιλία με Τζέικο Μνίστρου, Τάκη Φίσα και Στεφανό Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία από χθες τα εισιτήρια για το μάτς με την Καερά του Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά 13 διεθνείς της ΑΕΚ που έφυγαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Ο προσεχές Σάββατο θα επιστρέψει στους προπονήσεις για ένα απομείνα της ποδοσφαιριστής που έλαβαν πεθύμερο ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς. Φιλικά με Άθεση Καλυθέας 29 του μήνα και πανετολικό 4 Οκτωβρίου θα δώσει ενώση κατά το διάστημα της διακοπής. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Μένει στην Ελλάδα ο Λίον Μπέιλι που δεν θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για τα απώλεια του Ρουανού μέσου Μίλτον Βιέρα που αγωνίστηκε με τα αριθμόλεπτα από το 72 στο 77, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Τάχα Άλλη και Παυλέγκα που πέσαν εξάρτητος στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ επιπλέον 2 μέρες ρεπό, έδωσε ο Αλίσιο Λύσου στους παίκτες που θα επιστρέψουν στους προπονητές στην Κυριακή. Με το βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα εμπλέκουν το δικέφαλο του Βοράξ ένα δημοσίευματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ματσάρι που γράμμισε ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή Παναγιώτη Μονεβασιώτη σε δηλώσει στην ΕΡΤΡΙΑ. Ο ισχυρός άνδρας του κυρίου σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας μάτς θα διεξαχθεί στο Καθατζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Η Άρη Νομπέτ συνέτριψε 4-0 τον Πάσο Πύργο για τρίτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Παρελθόν από τον πάγκο τη νίκη Βόλου ο Στέλιος Μαριζάνς μετά την ήττα από τον Παθραϊκό με 1-0. ΠΑΟΚ ήταν έσω 2-1 στο άλλο χθεσινό μάτς. Το δεύτερο Super Cup της ιστορίας κατέκτησε η γυναικεία ομάδα handball του ΠΑΟΚ που νίκησε 30-18 την αναγέννησή της στο κλειστό της Μικράς. Ασέλ Δούκα Άρης νίκησε 28-29 για την πρώτη αγωνιστική στη handball Premier. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στο Τομάρι τέλεια λογαριασμό του ΣΑΕΚ. Ο πολύπυρος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντάγκαν Σακοτά. Μπορεί στους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικρού τραυματισμών, παρότι βρίσκοντας κλήσεις του Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και η Μεϊνού και η Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις το Σάββατο με την Ισπανία στο Γουέμπλεϊ. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες στην EuroLeague Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket. Κατέστησε σχετικό έτοιμα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράκη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει. Έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68, η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ακάντζη στο 68. Η καταπληκτική κάθετη του Ακάντζη στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει. Βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι εξπυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Manchester City. Ο Λικάκι τον κάνει. 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του Treble που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. After review. Πρώτο για αυτή την εβδομάδα.
1: Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και Πάνος Ρήλος.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Εδώ. Πρώτη φορά σετάκι και τριάδα. Με Πάνο Ρήλο.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Ήμασταν μεμονωμένες περιπτώσεις. Τι δεν ήσουν.
0: Μεμονωμένες περιπτώσεις είμαστε σίγουρα. Και δεν ήσουν. Ναι. Και δεν ήμουν και δεν ήσουν. Ναι.
1: Πώς είμαστε.
0: Καλά, καλά. Μια χαρά. Εδώ.
1: Μπήκαμε σε. Από κάτω.
0: Η διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Όχι ακόμα, γιατί σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Κεφάλι μου είναι λίγο πουρές. Γιατί
1: σε προσωπικό
0: κάτι...
1: επίπεδο, φαντάζομαι.
0: Όχι, επαγγελματικό. Έχω το κεφάλι μου είναι πουρές λόγω βαρδιών.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι, γιατί έχουμε μπάσκετ, έχουμε διάφορα αυτά.
1: Επειδή κατά τα άλλα υπήρχε.
0: Για βολοβδομάδα την άλλη εβδομάδα. Έχουμε τέτοια πράγματα, κατάλαβες.
1: Σιγάρα Ινφαντίνο που θες να τα βάλεις.
0: Εντάξει. Εγώ το έχω πει. Πρέπει να πάω να κάνω κληρώσεις σε Champions League. Να βγάζω κλειδάριθμους.
1: Καλά, και εκεί πλέον υπάρχει. Πώ να το πω, δεν υπάρχει.
0: Αυτοματοποιημένο. Ναι. Τίποτα, δεν βλέπω τίποτα.
1: Μα μου καταλάβει τα ρομπότ.
0: Αλλά αύριο, μάλλον θα μελαγχολήσω. Αυτό έλεγα τώρα. Ότι αύριο είναι η πιο νεκρή μέρα και θα είσαι μόνο.
1: Εσύ μου τα λε αυτά. Πε ότι δεν υπάρχει πολύ πράγμα.
0: Τι πολύ πράγμα.
1: Θα βάλουμε νέες ενότητες.
0: Νέες ενότητες. Καλά, βάλε.
1: Ένθετα, εδώ, νέο κόσμο.
0: Ναι, βάλε. Βάλε ενότητες.
1: Λοιπόν, πώ σου φάνηκε η αγωνιστική.
0: Η αγωνιστική. Μπα. Εντάξει. Κέρδισαν όλοι. Θα κάνουν διακοπή, πώς το λένε, χαρούμενοι. Χαρούμενη διακοπή. Γιατί όποιος και να στραβοπατούσε θα είχε κάμποση μουρμούρα. Βασικά, όχι όποιος και να στραβοπατούσε. Άλλοι θα είχαν λιγότερο, άλλοι θα είχαν περισσότερο.
1: Καλά. Και αυτά εγώ δεν τα πιστεύω πάρα πολύ.
0: Γιατί.
1: Να πω ότι...
0: Από τον κόσμο, λέω.
1: Ναι, σε επίπεδο παδών θα υπήρχε μουρμούρα.
0: Από τον κόσμο, λέω. Από τον κόσμο, λέω.
1: Από την Βενεζουέλα, ξέρω εγώ, από την όποια Βενεζουέλα, τώρα μην βάζω παραδείγματα.
0: Όχι, όχι. Δεν λέω για τους παίκτες. Όχι, δεν αναφέρομαι στους παίκτες. Δεν γίναμε σοφότεροι, λέω εγώ. Ναι. Από αυτά που είδα χθες, από την τρέλα τη χθεσινή, με τις τηλεοράσεις εδώ πέρα, δεν φτάνανε τηλεοράσεις κάποια στιγμή. Δεν έχω δει τίποτα από τα άλλα. Έχω δει μόνο Super League. Δεν χρειάζεται να δω κάτι άλλο βέβαια, γιατί είδα μόνο Super League. Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά με αυτό το σερί από το απόγευμα μέχρι το βράδυ ήταν.
1: Το πιο ενδιαφέρον ήταν το απόγευμα. Στη Μαδρίτη δεν ήταν ότι.
0: Τίποτα, δεν έχω δει.
1: Αυτές τις μέρες που έχουν ξαναπεί είναι για σένα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Ή για τους προνομιούχους να είναι μέσα στο στούντιο, τον Πάνο Ρήλο κτλ. Να έχουν 17 τηλεοράσεις.
0: Αν αρχίσουν λέει πάλι με τη διετσία, βάλτε Καζατζίδη. Αλλά.
1: Καζατζίδης έχει γίνει δική ενότητα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η φάση. Και όχι μόνο αυτή η φάση. Καλά, άσε να μην βάλω τη φιτιλιά τώρα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ή να τη βάλω. Ή να πούμε ενδεκάδα.
1: Για πες φιτιλιά.
0: Θες φιτιλιά.
1: Εγώ θέλω να απαντήσω τον άλλο του φίλο για το σήμα αρχής.
0: Τι θες να του πεις.
1: Εντάξει, εσύ να απαντήσεις.
0: Εγώ να απαντήσω.
1: Εσύ, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην του αρέσει.
1: Okay.
0: Σε κάποιους δεν αρέσει, ρε Μανώλη. Τι να γίνει τώρα.
1: Λοιπόν, θα πει ο κόσμος για τα διαιτητικά. Να μας βάλει.
0: Θα πει ο κόσμος. Ναι. Βασικά να πω εγώ, επειδή το κρατάω μέσα μου από το πρωί που ξύπνησα.
1: Όχι να πει ο κόσμος, θα πει ο κόσμος.
0: Θα πει ο κόσμος σίγουρα, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Χαλαρά, ωραία.
1: Ελπίζω
0: το
1: να
0: συζητήσουμε.
1: Πάμε καθαρά αγωνιστικά.
0: Να πω εγώ, επειδή το έχω μέσα μου από το πρωί που ξύπνησα και ξαναείδα 15 φορές τη φάση του Γιώβιτς, ότι έχω κάνει και εγώ λάθος εκτίμηση.
1: Mm.
0: Το λέω μέσα. Γιατί χθες με την μπαλαβομάρα εδώ πέρα με τις τηλεοράσεις δεν την είδα καλά τη φάση. Δηλαδή είναι δύσκολη φάση, είναι πολύ δύσκολη φάση.
1: Ναι.
0: Δεν ακούω αυτές τις μπούρδες περί μαϊμού και θέατρο και τα λοιπά. Είναι πολύ έξυπνο βέβαια. Είναι πολύ έξυπνος ο τρόπος με τον οποίο ο Γιώβιτς παίρνει χαμπάρι ότι εδώ κάτι θα βγει και βγήκε πράγματι. Δεν προφανώς ο Τζίλος, ο οποίος να πω εδώ αφού θες φιτιλιά, προφανώς ο Τζίλος, ο οποίος πλέον να θυμίσω ότι είναι μόνο βαρίστας,
1: ναι,
0: στα διεθνή παιχνίδια, δηλαδή έχει φτάσει σε μια ηλικία πια όπου είναι μόνο στο ΒΑΡ. Ο Τζίλος δεν έχει δει ξεκάθαρο λάθος του κατοίκου ώστε να τον καλέσει, γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση, ναι, μπορεί να τον καλέσει, δεν πήγε να το δει ο κατοίκος, έτσι. Και
1: απλά
0: να πω...
1: ο κατοίκος νομίζω είναι σαν άλλος διεθνής ήταν.
0: Ο Πολυχρόνης και λέει ο κατοίκος.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος ήταν καλός ο κατοίκος στο Αγρίνιο. Ανακαλώ. Αλλά κατά τα άλλα, ρε παιδί μου, εκτός από αυτή τη φάση, επειδή ξαναλέω σήμερα μπήκα στη διαδικασία, διάβαζα, έβλεπα, άκουγα. Η διαιτησία στο Πανεσσαλικό χθες, συνολικά, είναι μια τεράστια καμπάνα, ας πούμε, για τον Λανουά. σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε για Έλληνες διαιτητές σε ντέρμπι και τέτοια. Δηλαδή ήταν τραγική η διαιτησία.
1: Ναι.
0: Άμα την πιάσει δηλαδή από το ξεκίνημα.
1: Πήγε το... σορτή με το γήπεδο, λες. Με τον αγωνιστικό χώρο.
0: Τι είναι αυτό. Και ξέρεις τι, δεν αναφέρομαι μόνο στους δύο. Ο βοηθός, την μπουνιά που ρίχνει ο Κάργας στο τέλος.
1: Είναι παραπάνω τιμωρία, έτσι.
0: Δεν γίνεται να μην το έχει δει ο βοηθός αυτό.
1: Τέλος πάντων, όποιος
0: και να μην το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Δεν γίνεται να έχει δοθεί τέτοιο μπουνίδι.
0: Ναι.
1: Και τώρα
0: να
1: σβηστεί με μια κόκκινη. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρω πού κατέληξες για τα πέναλτι. Αν θες να τα.
0: Όχι, είπα ότι θεωρώ ότι δεν είναι το πέναλτι του Γιώβιτς και είναι πεντακάθαρο το πέναλτι το άλλο στη χερούκλα του Μεντίλ. Όπου εκεί έπρεπε ο Τζίλος να πάρει τα χαμπάρια του.
1: Δηλαδή, θέμα VAR και μόνο.
0: Αυτό δηλαδή, λέω. Ο Τζίλος έπρεπε να πάρει τα χαμπάρια του. Να το δει στο VAR ξανά και ξανά και ξανά, ας περιμέναμε.
1: 100 replay χρειάζεται.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: Το πρώτο τελευταίο replay είναι ξεκάθαρο. Ότι τραντάζεται το χέρι του, αλλάζει φορά η μπάλα, φεύγει προς τα πάνω. Κάνει μια γωνία.
1: Δεύτερη κίτρινη, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ούτε πέναλτι υπάρχει στον Μάγερ. Υπάρχει ένα replay και εκεί που δείχνει ότι. Πώς το λένε, ότι βρίσκει μπάλα. Α, και επίσης να πω ότι τον γκολ του Βόλου δεν έχουμε γίνει σοφότεροι για το αν υπάρχει offside. Και δεν θα γίνουμε και ποτέ. Μάλλον γιατί.
1: Για τον επηρεάζει.
0: Επηρεάζει σίγουρα. Ναι. Γραμμές δεν μπήκανε, δεν μας τις δείξανε, προφανώς δεν εξετάστηκε η φάση. Καταλαβαίνω εγώ. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, εγώ λέω ότι είναι μια αγωνιστική που δεν είδαμε και πολύ θέαμα, αλλά και μόνο και μόνο που πήγανε εκεί τα παιχνίδια τα περισσότερα, δηλαδή προς το φινάλε.
0: Εντάξει. Ναι. Ναι.
1: Σου άφησε κάτι.
0: Ενδεκάδα αγωνιστική, θες να πούμε για να βάλουμε και αυτό στην κουβέντα.
1: Λοιπόν, καταρχάς 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5, δεν θα αργήσουμε πολύ. Θα περάσουμε σε εσάς, για πες τέρμα.
0: Θα το πάμε θέση-θέση.
1: Ναι, με προβλημάτισε ιδιαίτερα αυτή η θέση.
0: Και εμένα με προβλημάτισε. Να σε ρωτήσω, σύστημα μας πειράζει αν είναι διαφορετικό.
1: Όχι, καλέ.
0: Α, γιατί...
1: Δεν βγάζουμε κοινή.
0: Βρε, δεν βγάζουμε κοινή, ναι, το ξέρω.
1: Δεν αλλά
0: μου έλεγε ένας έξω τώρα που σκεφτόμουν την 11η της αγωνιστικής ότι πρέπει να είναι, λέει, πάντα 4-2-3-1.
1: Γιατί?
0: Και του λέω, γιατί ρε φίλε. Ναι. Αφού δεν μου βγαίνουν, θέλω 4-3-3. Τι να κάνουμε τώρα, δεν βγαίνει. Λοιπόν, 4-3-3 εγώ, πάμε τέρμα. Μετά από πολύ ζωρή, πένια.
1: Συμφωνώ. Η δεύτερη επιλογή ήταν ο Ορτέγα, απλώς επειδή κάνει κάποια. Όχι, κανένα.
0: Και Μπρινιόλι είχα εγώ στις επιλογές. Δηλαδή, και οι τρεις με προβλημάτισαν. Αλλά πήγαμε πένια.
1: Λοιπόν, νομίζω συμφωνούμε με τα μπακ.
0: Απόλυτα. Σάλιακας και Αθανασίου.
1: Και σου λέω κάτι που δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: Σάλιακας και Αθανασίου.
0: Για να σε δω στα στόπερ τώρα.
1: Φίλε, ο σίγουρος είναι ο Ρέτσος.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: δεν με πιάσες.
1: Και δεύτερο βάζω De Frey. Αλλά για πάρα πολλή ώρα μπαλάτζερα για Λάσχαρη. Δεύτερη σερή αγωνιστική. Όχι, δεύτερη σερή. Δεύτερη αγωνιστική τέλος πάντων που θέλω να το βάλω και δεν τον βάζω. Του Αστέρα, το στόπερ.
0: Βούρος De Frey.
1: Βούρος.
0: Ο Βούρος έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και επειδή, για να είμαι ειλικρινής, μπαίνω πάντα λίγο στη διαδικασία να μην βάζω μόνο από το Big 4, 5 κτλ.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ συμφωνώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 4-3-3 θα παίξω εγώ, έτσι.
1: Mm.
0: Οπότε, πού πάμε τώρα? Πάμε στα χαφ.
1: Πάμε χαφ. Λοιπόν, Πόμπο.
0: Μέσα έπεσες.
1: Μπούρνιτς. Τι μου κοιτάς έτσι.
0: Καθόλου δεν υπήρχε αυτό στο μυαλό μου.
1: Μπούρνιτς του Βόλου.
0: Ναι, okay,
1: έχει κάνει ματσάρα, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικά είναι να τον προσέξει ο κόσμος. Καλά, τώρα μην κουνάω δάχτυλο. Όποιος είδε το ματς. Είναι διεθνής, έτσι. Βόσνιος.
0: Ναι,
1: μοντιαλικός.
0: Ναι. Okay.
1: Ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο. Και πρόγραμμα έχει κάνει πάρα πολύ.
0: Εγώ φίλα επιμένω και φυσικά. Ρουκουνάκης.
1: Και Ρουκουνάκης.
0: Πόμπο και Ρουκουνάκης. Μεγάλη δουλειά Ρουκουνάκης για να φαίνεται η ποιότητα του Πόμπο.
1: Εγώ
0: ο οποίος είναι παιχταράς και αν δεν ήταν 32 χρονών θα έπαιζε σίγουρα σε μεγάλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Ελληνική, έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: Αλλά και τώρα δεν μπορεί. Λοιπόν.
0: Ναι, απλά τώρα είναι 32 και το σκέφτονται μια και δύο φορές. Το οποίο βέβαια έχει δίκιο. Ναι, θα μπορούσε να είναι στον πάγκο, ας πούμε, και να μπαίνει να βοηθάει. Σε οποιονδήποτε από τους μεγάλους.
1: Λοιπόν, στα πλάγια θα βάλω. Αριστερά Ζωάο.
0: Μάλιστα.
1: Ζωάο Μάριο.
0: Ναι, εγώ παίζω 4-3-3 όπως σου είπα. Οπότε ναι, για να μου βγει έβαλα Φρόιλερ.
1: Καταλυτικός.
0: Και καθάρισα.
1: Και η λογική που δεν βάζω Φρόιλερ είναι επειδή ήθελα να βάλω τα χάφ που σου είπα. Αφενός, okay, αφετέρου. Διότι εντάξει. Εγώ έχω σε δράση εκτιμήσει το Φρόιλερ. Απλώς έκανε και ένα-δύο λαθάκια στο παιχνίδι. Σε σχέση με του άλλου.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεξιά Μπαρτόλο.
0: Συνέχισε.
1: Ήθελα και Ματίας Γκονζάλες του Βόλου, αλλά λέω πόσο πολλά πια. Και μπροστά, εντάξει. Γιώβιτς Τετέι.
0: Ωραία. Γιώβιτς Τετέι και εγώ. Και έχω βάλει και τον Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Και έκλεισα με το 4-3-3. Αισθάνομαι.
1: Α, full four.
0: Ναι, ναι, full. Δεν ήθελα. Ξέρεις τι, πήγαινα να βγάλω έναν και δεν. Είχα τύψεις. Για τον παίκτη που έχω τύψεις ακόμα σχέση με την 11η της αγωνιστικής, νομίζω ότι είναι κυρίως για τον Αποστολάκη, αλλά δεν μου έβγαινε καθόλου. Θα ήθελα να βάλω και τον Αποστολάκη κάπου.
1: Του όφη,
0: να τον χώσω. Αλλά θα έπρεπε να αλλάξω σύστημα, να βγάλω ένα επιθετικό. Οπότε δεσμεύομαι για την επόμενη φορά.
1: Και εγώ θα ρω πως έχω αδικήσει λίγο ΠΑΟΚ.
0: Αυτά.
1: Πάνω είσαι καμιά ένσταση χοντρή, αυτά που είπαμε. Όχι, ε.
0: Όχι, ε.
1: Άρα συμφωνήσει.
0: Ναι, καλό βόλο σου πάνω.
1: Άρα 20άδα.
0: Απέξω το. American football.
2: Δεν ήμουν και προετοιμασμένο, βέβαια.
1: Δεν ήξερα τι κάνει τέτοια.
0: Έχουμε κάτσε, έχουμε εδώ θεματικά πράγματα. Τι νόμιμο μα πέρασε.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τα υπόλοιπα τα λέμε μαζί σα.
0: Τα μπακ τα είπαμε, ρε Στέφανε. Είπαμε Σάλιακα και Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Τα είπαμε, τα είπαμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σα.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σου, ταξιάρχη.
1: Πρώτη, ε.
3: Γεια σα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά, μια χαρά.
0: Πολύ, λοιπόν. Πώς το λένε, ο ταξιάρχη χθε μου στέλνε συνέχεια μηνύματα. Τα βλέπα εγώ εδώ. Σκάγα.
3: Ναι, ναι.
0: Όλοι, αφού ακούγε από το απόγευμα, δεν έχει πάρει ταυτί σου από το ραδιόφωνο.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, αφού με έβαλες αυτό.
0: Ναι.
3: Μόλις γίνεται το 1-2, επειδή δεν αντέχω να το δω άλλο το παιχνίδι, έχω τρελαθεί.
0: Δεν έχει και άλλο παιχνίδι μετά, λίγο είχε μείνει.
3: Τι λες ρε φίλε, τι λες, ανιώνας που κερδίσαν το φάουλ

0: πήγε σε μια φάση, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, πήγε σε μια φάση να μαρκάρει με το κεφάλι.
1: Θα σου πω μετά.
0: Με το κεφάλι, ρε ταξιάρχη. Δεν είναι αμυντικός ο Κατσίνοβιτς.
1: Όχι, δεν είναι. Θα σου πω μετά γι' αυτό. Θα σου πω μετά. Ναι. Λοιπόν, ο Αθανασίου λοιπόν που λες με το Σάλιακα, ο Ντεφράι με το Ρέτσο στα στόπερ.
0: Ωραία.
1: Ο Μουτουσαμί που τον θυμάμαι και από την Άντρη. Πολύ καλό χαφ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό χαφ μαζί καλώς με τον Κάγκουα.
0: Καλώς ήταν ο Μουτουσαμί, ναι, ναι.
1: Ωραία, ναι, με τον Κάγκουα. Ζωάο Μάριο επίσης. Γιατί για μένα η αλλαγή κλειδί για την ΑΕΚ χθες είναι ο Ζωάο Μάριο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ηρεμία δίνει μεσοεπιθετικά στην ομάδα και στο κράτημα μπάλας, που δεν είχε μέχρι να μπει ο Ζωάο Μάριο. Γιώβιτς σε τέλειο ενδιαγέ. Τώρα εντάξει, ποιος παίζει εξτρέμ εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, τους βάλουμε όλους μπροστά, δεν πειράζει.
1: Ναι, λοιπόν. Πάμε τώρα στα του μάτς. Λοιπόν, είπες ότι άλλαξες γνώμη βλέποντας τη φάση, λέγοντας ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Ναι, ναι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Ωραία.
0: Και λέω, ότι είναι πολύ, και λέω ότι είναι και πολύ δύσκολη φάση. Πάρα πολύ δύσκολη φάση.
1: Συμφωνώ. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που ναι, συμφωνώ ότι το παίρνει ο center for, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή, γιατί να μην το δώσεις, λέω εγώ. Δηλαδή, με την ίδια λογική, όλοι οι αμυντικοί που κάνουν πέναλτι το θέλουν, το κάνουν επίτηδες.
2: Εγώ λέω ταξιάρχη ότι αν δεν το έδινε, δεν θα του λέγει κανείς τίποτα.
1: Εγώ διαφωνώ.
2: Πρώτον. Δεύτερον.
1: Εγώ διαφωνώ και να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Είτε δινόταν στην ΑΕΚ, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να δοθεί.
2: Okay,
1: έχουμε δει και σε άλλες ομάδες.
2: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα το παίρνει και με εξυπνάδα, αυτό δεν λέει κάτι. Υπάρχουν πέναλτι μάρς τα οποία τα παίρνει ο επιθετικός. Δηλαδή,
1: σίγουρα βάζει
2: δεν έχει να κάνει.
1: Ο Γιώβιτς. Ναι. Σίγουρα για μένα ο Γιώβιτς είναι ο πιο έξυπνος παίκτης στο πρωτάθλημα. Αλλά για μένα είναι πέναλτι. Για μένα όμως το μεγαλύτερο λάθος εχθές είναι το χέρι. Δεν γίνεται
0: αυτό πήγα να σου πω. Αυτό είναι το πιο εξωφρενικό και που δεν το βλέπει στο βάρο ο Τζίλος. Δηλαδή ήταν τόσο δυνατό και γρήγορο το σουτ. Το καταλαβαίνω να μην το δει ο διαιτής, οκ. Αλλά γι' αυτό έχουμε το VAR. Δηλαδή ας το βλέπει ξανά και ξανά και ξανά.
2: Δηλαδή εμείς εδώ, εγώ προσωπικά το έχω βάλει στο 0-0-25, στο 0-25 βασικά,
0: ναι, ναι,
2: ταχύτητα.
1: Ναι, ναι.
2: Και φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, ναι.
2: Ότι φεύγει από το χέρι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Και πώς
0: δεν
2: το είδε. Και δεύτερη κίτρινη αυτό.
0: Κάτσε γιατί ο Μανώλης μου χαμήλωσε για κάποιο λόγο τα ακουστικά μου.
2: Έλα, δεξιάρχη, μιλάμε εμένα.
0: Ωραία.
2: Επειδή δεν τα λέει καλά.
0: Τώρα μια χαρά.
1: Που λέτε για μένα είναι ορισμός το πέναλτι. Και επίσης κάποιοι που λένε για το Μάγερ και αυτά, παιδιά, ότι ο άνθρωπος κάνει ένα καταπληκτικό τάκι στην μπάλα.
2: Α, εσύ λες για τη φάση, νόμιζα συνολικά.
0: Ναι, όχι, και εκεί υπάρχει ένα replay που άμα το δεις, ένα είναι, δεν είναι παραπάνω. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Υπάρχει ένα replay που φαίνεται ότι παίρνει μπάλα.
2: Ωραία, ταξιαρχή.
1: Λοιπόν, για το μάτς, ένα λεπτό
0: δώσε. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για το μάτς τώρα, εντάξει, δεν μου άρεσε καθόλου πώς μπήκε η ΑΕΚ στο μάτς, αλλά είναι από τα παιχνίδια που, εντάξει, το δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερη εικόνα, είναι από τα παιχνίδια που λες, να, γιατί δίνω στο Γιώβιτς 3-3,5 πόσα θα πάρει συμβόλαιο. Είναι από τα μάτς που μπαίνει στο δεύτερο μήχρονο ο Γιώβιτς και ενώ στο πρώτο δεν είναι καλός, δεν έχει πάρει πολλές μπάλες. Μπαίνει μέσα και λέει: παιδιά, σήμερα δεν θα το δεχτώ. Δεν θα το αποδεχτώ να μην κερδίσουμε. Θα μπω μέσα, θα πάρω την ομάδα από το χεράκι. Και ο τύπος για μένα κάνει φοβερή ενέργεια στο 0-1, στο πέναλτι που κερδίζει. Το πώς φέρνει την μπάλα, το πώς αλλάζει η κατεύθυνση. Και μετά, οκ, okay, πώς κερδίζει το πέναλτι, μην το ξανασυζητάμε. Και μετά, τρία λεπτά μετά το 1-1, ο τρόπος που βάζει το κορμί του, το πώς στέλνει την μπάλα με το κεφάλι, δηλαδή πραγματικά. Νομίζω μόνο από σεντερφόρ μεγάλης κλάσης στο κορυφαίο επίπεδο βλέπεις τέτοια τελειώματα.
2: Σωστός, ταξιάρχη. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
0: Έγινε, λοιπόν, ταξιάρχη.
2: Καλό
0: ευχαριστούμε
2: βράδυ,
0: πολύ. Να είσαι καλά.
2: Έχεις άλλη μία αυτή εβδομάδα.
0: Άλλη μία, ναι. Λοιπόν. Τι τρεις λέει ο φίλος. Δευτέρα είναι, εντάξει.
1: Έγινε, χαίρετε.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Γεια.
2: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Έλα, παιδιά, ο Γιάννης είναι.
0: Έλα, Γιάννη. Καλά.
2: Πώς είσαι?
3: Είναι καλά, επειδή δεν σας άκουσα αυτή την αρχή, μήπως είναι κάτι μπασκετικό και τίποτα.
0: Ω, δεν έχουμε μπασκετικό, αλλά πες,
2: μιλάμε για μπασκετικό.
0: Μα θες να πούμε για μπασκετ.
2: Θες να πούμε για πανταλόνα.
3: Επειδή είχε χαμός το Σαββατοκύριακο και είπατε όποτε γίνονται μάτς θα φέρουν.
0: Δεν το έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
2: Ανήμερα.
0: Κάνε λίγη υπομονή.
3: Αυτή η εβδομάδα είναι full. Ευρωλίγα, διπλή, αγωνιστική και...
0: Θα κάνεις λίγη υπομονή ακόμα. Λίγη, όχι πολύ.
2: Είσαι μια εβδομάδα πίσω βέβαια. Την άλλη εβδομάδα.
3: Όχι, ναι, εγώ παίζουν και οι δύο την Πέμπτη.
2: Ναι,
3: την Πέμπτη παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, οκ.
3: Τα πάει. Ίδια ώρα πάλι τα βάλανε.
0: Και την άλλη εβδομάδα.
2: Όχι, άλλο εννοούσα.

0: Και την άλλη εβδομάδα καπάκια έχει διαβολοβδομάδα.
1: Και Super Cup το Σάββατο. Super Cup.
0: Και Super Cup και διαβολοβδομάδα και ξεκινάει και το πρωτάθλημα και έχει και εθνική.
1: Τώρα, πάμε λίγο στα Σαββατοκύριακο. Επειδή τώρα είδα και το Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
1: Είδα και το Super Cup.
0: Ναι.
1: Στο Super Cup μαγνητοσκόπηση το είδα γιατί θα βάλω πάλι την ίδια ώρα. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Η ίδια ώρα ο τελικός με παιδιά του Super Cup και ο τελικός του τουρνουά του.
2: Εντάξει, άλλες διοργανώσεις.
1: Τι σημασία έχει.
2: Εδώ βάζουν την ίδια διοργάνωση, Super League την ίδια ώρα. Θα μπουν οι άλλες διοργανώσεις.
1: Το ένα είναι τελικός όμως. Τέλος πάντων.
2: Έλα, απλά κάνω, συμφωνώ.
1: Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Παιδιά. Καταρχάς το τουρνά να πω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο αν φέρναν μία ομάδα, τέταρτη ομάδα καλύτερα από την Μπούργκρε, παιδιά. Ενώ στα άλλα μάτια γίνανε ματσάρες. Δηλαδή, μην φέρεις την Μπούργκρε, φίλε.
0: Εντάξει. Ενδέχεται να μην μπορούσε να φέρει κάποια καλύτερη.
1: Πώς δεν μπορούσε, ας φέρναν τον Άρη. Ας φέρναν τον Άρη να βλέπαμε και πάω κάρι σε.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Φιλικά είναι να προετοιμαστεί η ομάδα τώρα να μονταριστεί. Έχουμε ακόμα.
1: Να πω,
0: μέλλον.
1: Επειδή ναι. Είμαι από Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο, παιδιά, αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει.
0: Για τον μπάσκετ, λες.
1: Περιμένουν όλοι το πάω κάρι στο Νοέμβρη. Και περιμένουν και πού να έχουν τα εισιτήρια. Τα οποία εισιτήρια δεν είναι πάνω από 2.500, γιατί έχει 6.000 διαρκεία ο πάω. Και γίνεται ασφαλικό, δηλαδή και 50.000 να είχε, θα γέμιζε. Το περιμένουν όπως τις παλιές εποχές, δηλαδή γίνεται χαμός στη Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ το περιμένουμε εμείς.
1: Ναι, φαντάσου. Λοιπόν, δηλαδή κάποιοι περιμένουν το πάω κάρις, όχι στη Θεσσαλονίκη, και εκτός όπως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φέτος. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, είναι αυτό που λέω. Γύρισε, επανήλθε, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου.
0: Πώς το τώρα.
1: Επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις του. Επανήλθε ο καλύτερος Παναθηναϊκός, το βγαίνουν και το λένε πάρα πολύ.
0: Κανονικές δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ένα μπάσκετ που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Όχι,
1: μισό,
0: κάποια στοιχεία. Ναι, ναι.
1: Ακούω στα σχόλια, επιτέλους ο Παναθηναϊκός έχει κανονικό προπονητή.
0: Καλά, είχε και πριν κανονικό προπονητή.
1: Καθυπερβολή, αλλά αυτό μου το έλεγα εδώ και 3 χρόνια. Έγραψε ένα φοβερό άρθρο από Παπαγιωάννης, το οποίο εγώ το λέω αυτό, ότι στο βωμό. Στον καζέτα, στο βωμό του Ευρωλίγκας του 2024, ο Παναθηναϊκός έχασε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Με την αυτή ότι πήγαινε πίσω συνέχεια και κανείς δεν τολμούσε να διώξει τον Αταμάν, γιατί σου λέει έχει πάρει το ευρωπαϊκό του 24. Έχει μια λογική. Τέλος πάντων, αυτό Ζωτς, περιμένω ακόμα, περιμένω φοβερό μπάσκετ. Δηλαδή, λέει το παιδάκι μου, που το παραμικρό παίρνει τον άλλον αυτό χέρι. Το παραμικρό λάθος που κάνει, τον παίρνει αν είναι στον πάγκο, του εξηγεί. Του δίνει το χέρι, το ματσούκα. Ο Αταμάν τίποτα. Έξω. Ένα σου τα.
2: Εντάξει, είναι και άλλη φιλοσοφία όμως, Ρεγιάννη. Αυτό είναι και άλλη φιλοσοφία. Δεν σου λέω ότι.
1: Επανήλθε η φιλοσοφία.
2: Ναι.
1: Η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Το DNA. Αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού. Άμυνα, διάβασμα και ανάλυση κάθε φάση. Και ακόμα και η παραδοσιακή λεπτομέρεια. Αυτό ήταν η υπερομάδα που
2: είναι διαφορετικές σχολές, κατά περίπτωση.
1: Ορίστε.
2: Διαφορετικές σχολές είναι.
1: Βέβαια.
2: Δεν σημαίνει ότι και ο Αταμάν. Ευρωλίγκα πήρε.
1: Ευρωλίγκα πήρε.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ο Αταμάν, έστω και με τη σχολή του, τα έκανε θάλασσα 2 χρόνια. Με τη σχολή του. Ας κάνει καλή δουλειά, αλλά με τη σχολή του. Το λένε όλοι. Τώρα βγαίνουν και τα λένε όλοι. Εγώ τα έλεγα, αν θυμάστε. Τα βγαίνουν όλοι. Και οι παίκτες βγαίνουν και τα λένε τώρα. Τώρα που έφυγε, Δριός Πεσούζης, πώς το λένε. Πάσαν ήρθε, δουλεύεται. Τώρα τα λένε. Λοιπόν, εγώ τώρα, αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
2: Και έχει δίκιο και ο φίλος που λέει ότι ο Μπράντοβιτς διαλέγει και τέτοιες ομάδες επειδή ζητάει και από τους παίκτες του ιδιαίτερα σύνθετα πράγματα. Δηλαδή στο κομμάτι της άμυνας έχει ρίξει πολλή δουλειά. Κάθε φορά ρίχνει, όχι κάθε σεζόν. Αλλά ξέρεις, είναι και μια νέα προσπάθεια. Οπότε για να τεμπεδώσουν, να αυτοματοποιηθούν κάποιοι σχηματισμοί στην άμυνα.
1: Λίγο πιο δυνατά φιλικά, γιατί τώρα θα πας στο Super Cup. Ο άλλος πάει μπαροτοκαμισμένος Ολυμπιακός.
0: Κάτσε, έχει και την Παρή,
1: αυτό σου λέω. Και μπαίνει στην Ευρωλίγκα χωρίς να δώσει ένα φιλικό με ομάδα Ευρωλίγκα. Λίγο περίεργο, δεν είναι.
0: Εντάξει, το φιλικό με τον ΠΑΟΚ, παρότι δεν ήταν με ομάδα Ευρωλίγκα, ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ.
2: Θα μπορούσε να έχει ένα πιο δυνατό.
1: Παίξε με τελικό με ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Τι μου παίζει με Μπουρκ.
0: Εντάξει, Γιάννη.
2: Ωραία, Γιάννη.
0: Να σε καλά.
1: Ένα λεπτό για τον Ολυμπιακό. Τελευταίο και κλείνω. Ο Ολυμπιακός αντίθετα με χαροποιεί. Γιατί αταμανίζει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα που ήξερα. Είδα παιδιά 5 φάσεις που πήραν την μπάλα ή ο Μοντέρο ή ο Φουρνιέ ή ο Ντόσεϊ χωρίς καμία πάσα, αυτό είναι αδιανόητο για τον μπάσκετ Μπαρτζόκα, χωρίς καμία πάσα ατομική προσπάθεια σουτ. Αυτό εμένα με χαροποιεί που βλέπω.
0: Κάτσε μωρέ ακόμα.
2: Καταρχάς πέρα από τη διαφωνώ, το λες, το αταμανίζει λες και να ξέρεις.
1: Αταμανίζει εννοώ αυτό ρε παιδιά, έτσι μην παρεξηγηθεί, αυτό το μπάσκετ που λέτε, το άλλο μπάσκετ. Ναι, αυτό εννοώ εγώ αταμανίζει, έτσι προς Θεού τον άνθρωπο, έτσι. Αυτό εννοώ για να το λέω. Ελευθέρα Βοσκή που το λέω εγώ τον μπάσκετ αυτό. Όχι ότι είναι.
0: Ελευθέρα
1: Βοσκή. Το παίζουν πολλοί προπονητές αυτό. Ιδίως οι Ισραηλινοί, Γκέρσον το έπαιζε.
0: Εντάξει δεν Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καμώ τη λέμε, έτσι.
0: Άστα να πάνε. Λούκι Λουκ, γι' αυτό έχουμε πει. Παίρνετε τηλεφωνάκι.
2: Τι θέλει.
0: Εδώ έχει στείλει ο Λούκι Λουκ. Δεν διαβάζω το πρώτο.
2: Πάρε Λούκι.
0: Πάρε Λούκι Λουκ.
2: Καμούλη την Πέμπτη.
0: Ναι, πάμε μικρό break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε κατευθείαν γραμμές. Χαίρετε.
4: Μάλιστα, εγώ είμαι.
3: Ναι, γεια σας, γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
4: Ναι, τι κάνετε.
3: Καλά,
4: γεια σας, Παναγιώτης.
5: Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου, Γιάννη.
4: Ναι, λοιπόν, παιδιά, ασχοληθείτε όλοι με την ομάδα μας ασχολούμαστε. Εγώ είμαι Παναγιώτης. Ο άλλος πήρε τώρα πήγε τον Ολυμπιακό.
5: Εντάξει, με όλους ασχολούμαστε. Ενώ και, και εσύ πες για τον Ολυμπιακό, αν θέλεις, απλά σε κόσμο,
3: με
5: κόσμο επίπεδο.
3: Εντάξει. Γιατί να ασχολείται μόνο με, με την ομάδα του κάποιου, μπορεί να ασχολείται και με άλλα πράγματα.
5: Απλά σε κόσμο επίπεδο, χωρίς χαρακτηρισμούς και τέτοια.
4: Γενικότερα η ορθή σκέψη στα 53 μου πλέον είναι να ασχολούμαι με την ομάδα μου. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει. Ή τι κάνει ο Πάου ή η ΑΕΚ.
3: Εντάξει.
5: Δεν είσαι μόνος σε αυτόν τον κόσμο, έχεις και έναν ανταγωνιστή, πολλούς ανταγωνιστές.
4: Δεν είπα ότι είμαι μόνος. Απλά γενικότερα ασχολούμαστε με την ομάδα μας.
3: Πες για την ομάδα σου, πες για την ομάδα σου, Γιάννη.
4: Πέρα από αυτό, να κάνω μια ερώτηση εδώ τώρα, το οποίο είναι καθαρά του Sport FM, δηλαδή. Μαραθιανός με χτύπη.
3: Μάλιστα.
4: Βλέπω την εικόνα του στο Sport FM.
5: Κάπου καλά θα καταλήξει αυτό.
3: Ποιος είναι, ποιος θα ρωτήσει.
4: Όχι, ήθελα κάτι να το μάθω.
5: Ναι.
4: Ο Μαραθιανός είναι ο πιο γεμάτος.
3: Όχι.
5: Τώρα και εσύ γιατί.
3: Κάτσε γιατί. Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί, γιατί και ο άλλος δεν είναι πια γεμάτος. Ναι.
4: Κάτσε, βλέπω δύο. Ο Μαραθιανός και το Ραχτύπη.
5: Καταρχάς εμάς μας ξεχωρίζεις τώρα. Πήγαινε στη δικιά μας φωτό.
4: Το.
5: Στη δικιά μας φωτό δεν είχε δει.
3: Να το κάνουμε τεστ.
4: Ωραία, παιδί μου, εσάς σας ξέρω τώρα.
3: Έλα, με την άσπρη μπλούζα ο Μαραθιανός.
5: Εσάς ποιος
4: είναι. Δεν λέω για άσπρη μπλούζα και τέτοια. Εγώ λέω ο ένας είναι κάπως. Οι φωνές τους είναι διαφορετικές. Δηλαδή, αν πήγε ο Μαραθιανός, είναι αυτός που ο παντρεμένος με πέσει ο
3: ο παντρεμένος, ναι.
4: Με τα άσπρα, είναι αυτός ο.
3: Αυτός είναι ο παντρεμένος, ναι, αυτός είναι.
4: Ο Μαραθιανός.
3: Ναι, ναι, ο παντρεμένος.
4: Το αχτύπησε είναι ο άλλος.
3: Ο ανύπαντρος.
5: Ο ανικοκύρευτος.
3: Ο ανικοκύρευτος.
4: Αυτό, ο ανικοκύρευτος. Λοιπόν,
3: ναι, ναι.
4: Η φωνή του ενός με του άλλου.
3: Ναι.
4: Θα νόμιζα ότι ήταν διαφορετικά.
5: Αυτό πάντα. Ανάποδα. Αυτό είδες στα ραδιόφωνα.
3: Συμβαίνει αυτό.
4: Όχι, ενώ φωνητικά, αλλά ακούω οι άνθρωποι. Άλλο θα νόμιζε ότι ήταν ο άλλος ο ένας και άλλος ο άλλος. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό τίποτα. Για τον Παναθηναϊκό θα πω τίποτα. Πώς πάει η εκπομπή σας. Καλά βλέπω.
3: Καλά, μια χαρά.
5: Είστε μας πεις.
3: Πώς μας ακούτε.
5: Πώς μας βλέπεις.
3: Πώς μας βλέπεις, ναι, μπράβο, ναι.
4: Αρκετό καιρό
3: ναι.
4: Ξαναμιλήσαμε. Ξαναμιλήσαμε πάλι.
5: Άρα κάτι δείχνει, κάτι σημαίνει αυτό.
4: Ναι, ναι. Πέρα από αυτό ότι. Γενικότερα, εγώ θα πω για τον Παναθηναϊκό γενικότερα. Ούτε our feet out the ground, δηλαδή θα μας προσγειωμένοι και τίποτα άλλο.
5: Αυτό το ρητό το έχεις πει και την άλλη φορά.
3: Τι είπε, put your feet
5: προσγειωμένοι.
3: Ναι.
4: Θα δικά μου προσγειώσει, το δικό σας. Δηλαδή προσγειωμένοι. Ενώ αυτό δεν με ενδιαφέρει τι και πώς, αν θα πάρει παραδοσιακό πρωτάθλημα ή όχι. Με ενδιαφέρει η ομάδα να φαίνεται, να δείχνει και τι μπορεί να κάνει στην πορεία.
5: Ωραία, Γιάννη.
4: Δεν θέλω να κουράσω άλλο, αλλά ήθελα όμως να κάνω μια ερώτηση. Γιατί κάτι το λένε. Αν δεν λένε κάποιοι, δεν ξέρουν τι ομάδα είμαστε ο καθένας. Λοιπόν, εσείς έχετε ονομάσει τι ομάδα είστε.
5: Αν έχουμε μάθει.
3: Αν έχουμε ονομάσει.
4: Αν έχετε ονομάσει.
5: Ναι, εγώ έχω ονομάσει παλιότερα, είστε. Αλλά είχα πει δεν το ξαναπώ. Μια και καλή. Φαντάζεσαι να μην το έχω πει ποτέ.
3: Πρέπει να ανατρέξετε σε παλιές εκπομπές.
4: Πέρα το ρεπορτάζ που κάνεις εσύ του Ατρομήτου, γενικά από ό,τι έχω καταλάβει είσαι Ολυμπιακός.
5: Αυτό μου θυμίζει το μαντέψε ποιος.
3: Δοκάρι και έξω.
5: Ναι,
3: τώρα,
5: τι.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για το Sport FM.
5: Εδώ είμαστε αν είναι παντρεμένος. Λοιπόν, Γιάννη. Αυτά.
3: Εντάξει, Γιάννη, να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, χαίρετε, να είσαι καλά, παιδιά.
5: Να είσαι καλά.
3: Συνέχεια. Καλό ξημέρωμα. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
3: Αν είστε, λέει και δύο, Στεφάνο, ότι πόσοι σας ξεχωρίζουμε.
5: Σωστό. Πάμε, έχουμε καλεσμένο. Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας, γεια σας.
6: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
6: ΑΕΚΑΡΑ Ένωσης, Ένωσης ΟΛΕ.
3: Μάλιστα. Το όνομά σας.
6: Αντελήφθη ο κύριος Ρήλος, ποιος παίρνει τηλέφωνο.
3: Ορίστε.
6: Ο κύριος Ρήλος αντελήφθη ποιος παίρνει τηλέφωνο.
3: Ο κύριος Ρήλος λέει αντελήφθη ποιος πήρε τηλέφωνο.
0: Μάλλον έχω καταλάβει.
3: Εγώ δεν έχω καταλάβει, ρε Παναγιώτη.
6: Είμαι μια παλιά πληγή. Εσείς είστε σε καινούργια.
3: Πληγή είστε.
6: Εντός εισαγωγικών θύματα.
3: Ναι.
6: Ο Ρήλος είναι παλιό θύμα. Εγώ είμαι η πληγή δηλαδή.
3: Μάλιστα.
5: Τι κάνετε.
6: Τι να κάνω.
5: Γιατί πληγώνεται κόσμο.
6: Είμαι κακός. Είμαι ο Κακονίκος.
3: Ο Κακονίκος.
6: Βέβαια.
3: Μάλιστα.
6: Κάποτε ήμουν καλός, αλλά τώρα έγινα κακός.
3: Γιατί?
6: Λοιπόν, να σας πω, εσείς είστε ο ένας ή ο άλλος.
5: Εγώ είμαι ο άλλος.
3: Και εγώ είμαι ο ένας.
6: Α, μπράβο. Καλά το κατάλαβα.
3: Ναι.
6: Και είναι εκεί και κάποιος άλλος κανένας.
3: Όχι. Τρεις είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο.
6: Μπράβο, μπράβο. Και όταν μιλάω κάποτε που μίλαγα με τον Μαραθιανό, πεταγόταν ο Αχτύπης, αλλά καταλάβαινα εγώ ποιος είναι ο Αχτύπης.
3: Πότε μιλάγατε με τον Μαραθιανό?
6: Κάποτε είχαν βγάλει γραμμές ένα απόγευμα.
3: Α, ναι.
6: Μία φορά.
3: Δεν το θυμόμουν.
5: Πάσχα. Όχι μόνο.
6: Ναι, ναι, σε κάτι τέτοιες. Πρωταπληγιά, απόκριες, κάτι τέτοια.
3: Α, ό,τι πρέπει δηλαδή.
5: Κύριε Παντελή, το πρωτάθλημα πώς το βλέπετε?
6: Παντελή.
5: Δεν είπαμε Παντελή.
3: Όχι.
6: Όχι Παντελή. Από Παντελή Χαζομάρα πάσχω. Δεν είναι.
5: Όνομα. Συστηθήκαμε.
6: Κακονίκος.
3: Κακονίκος, είπε Νίκος.
5: Ωραία. Στο προκείμενο.
6: Λοιπόν, εύχομαι καλό κουράγιο. Σας εκτιμώ.
5: Να είστε καλά.
6: Μην το πείτε πουθενά. Από το δίδυμο εκείνο του Ολυμπιακού και του...
5: Όλοι καλοί, όλοι καλοί, ναι.
6: Ναι, σας εκτιμώ περισσότερο. Λοιπόν, εύχομαι καλή πορεία και προσοχή, διότι είναι μεταδοτική και δεν είναι καλή.
5: Ωραία. Καλό βράδυ, λοιπόν, κύριε Νίκο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Με ξέρω, ξέρεις τι έχει,
3: Τίποτα. Τι έχει αύριο?
5: Είναι συνάντηση διαδικτυακή.
3: Α, ναι, ναι.
5: Των ιδιοκτητών των ΠΑΕ.
3: Ουσιαστικά θα συζητήσουν την πρόταση Αλαφούζου.
5: Σωστό. Ως προάγγελος κεντρικής διαχείρισης. Επί της ουσίας, μέχρι να λήξουν τώρα τα συμβόλαια που έχει κάθε ΠΑΕ, το ατομικό συμβόλαιο, να είναι ένας προάγγελος. Δηλαδή, οι τέσσερις.
3: Ναι.
5: Να δίνουν ένα μέρος, σεβαστό μέρος, έτσι. Αυτό το μέρος να πηγαίνει σε ένα κουμπαρά και να χωρίζεται στις υπόλοιπες 10.
3: Θα σου πω πάνω σε αυτό κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε στον επόμενο χέρι.
5: Χαίρετε.
3: Ναι. Επόμενος, χαίρετε.
7: Καλησπέρα.
3: Εγώ
7: είμαι.
3: Ναι.
7: Με τον Μπάμ, με την πρώτη θέση, πώς έγινε.
3: Εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά.
7: Μόλις στήρισε το τηλέφωνο.
3: Σας περιμέναμε από πάνω από το ακουστικό.
7: Ναι, ναι. Για με ραντεβού. Καλημέρα, Νεκτάρη.
3: Γεια σου, Νεκτάρη.
7: Για το μάτσο, για το χθεσινό και να πω εγώ.
3: Ναι.
7: Γιατί άκουσα την άποψή σου, Νίκο, τώρα πριν λίγο που είπες. Επειδή έτυχε να σε ακούω χθες του αγώνα, άκουσα την άποψη ότι στην πρώτη μετάδοση είπε για τον Πέναλτι ότι για σένα είναι. Και τώρα άκουσα ότι είπες ότι το ξαναείδες και άλλαξε άποψη. Συγγνώμη. Για μένα είναι καθαρό πέναλτι.
3: Okay.
7: Είναι καθαρό πέναλτι. Αυτή η καραμέλα ότι ο αμυντικός έχει το πόδι πατημένο κάτω δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, παιδιά. Ισχύει στην περίπτωση που ο επιθετικός κάνει κίνηση, είναι στο face to face, πάνω τον περάσει και το πόδι του είναι πατημένο κάτω, ναι, okay, και βρει, δεν υπάρχει πέναλτι. Η κοινή περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Ο Γιώργος εκεί του κάνει αλλαγή κατεύθυνσης, του πάει τα άλατα, καλός κακός, και βγαίνει ή θα βγει φάτσα με τον γκολ. Δεν θα πάρει πέναλτι. Το κέρδισε έξυπνα δεν σημαίνει ότι δεν είναι πέναλτι. Δεν απαγορεύεται να κερδίσει τον πέναλτι έξυπνα επιθετικός.
5: Όχι.
7: Συμφωνούμε σε αυτό.
5: Όχι,
7: σε
5: αυτό, το είπα και πριν.
3: Σε αυτό δεν διαφωνώ ούτε εγώ. Ότι
7: λοιπόν, η φάση δεν είναι καθαρή. Του κάνει αλλαγή, τον έχει πλάτη, του αλλάζει κατεύθυνση ξαφνικά. Έχει το πόδι πατημένο κάτω άλλο με. Αλλά δεν θα κάνει. Δεν θα πάρει τον πέναλτι, δεν θα κερδίσει τον πέναλτι επειδή του κάνει τρίπλα αυτή και του βγαίνει φάτα με τον γκολ. Προφανώς και είναι πέναλτι. Και αν δείτε και καλά τη φάση. Κάνει και μια ανεπαίσθητη κίνηση με τον γόνατο ο αμυντικός. Ξαναδέ στη φάση και αν το κάνω λάθος, πες το αύριο. Κάνει μια ανεπαίσθητη κίνηση με τον γόνατο του και τον βρίσκει ψηλά στο γόνατο με γόνατο. Γιατί δεν είναι πέναλτι. Ποιο είναι ο λόγο που δεν είναι πέναλτι? Το ότι βγαίνουν τώρα όλοι οι τηλεδιαιτέ στα κανάλια, τα ιδιωτικά, που το κάθε κανάλι έχει ένα πρόεδρο ομάδο και λένε τα αντίθετα.
3: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά εντάξει.
7: Τα ματάκια μου τη βλέπουν.
3: Ναι, αυτό, το, αυτό είμαι ο πρώτο που το λέει. Ο καθένα τα ματάκια του.
7: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί λόγο δεν είναι πέναλτι.
3: Ναι.
7: Δεν είναι face to face, δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνει θετικό, φάξαμε το αμυντικό, πάνω τον περάσει, έχει το πόδι πατημένο κάτω ο αμυντικό, ναι, συμφωνώ. Εκεί δεν είναι πέναλτι, ναι, οκ. Okay. Αλλά εδώ είναι πλάτη, τον έχει πλάτη ο Γιώβιτς, του σπάει, τη, του κάνει την κίνηση, αλλάζει κατεύθυνση και βγαίνει φάξαμε τον γκολ. Ή θα σπάει για γκολ ή θα πάρει πέναλτι, ένα από τα δύο. Και πήρε το πέναλτι.
3: Εγώ ξαναλέω. Επειδή δεν συμφωνώ με το σχόλιο για τηλεδιαιτητές που είναι ο καθένας σε ένα κανάλι του.
7: Γιατί δεν είναι έτσι?
3: Ότι είναι σε ένα κανάλι και τυχαίνει να είναι και κάποιοι ιδιοκτήτες.
7: Δεν τυχαίνει, δεν τυχαίνει.
3: Ναι, ο Βαρούχας δεν είναι σε κάποιο κανάλι, όπως το λένε.
7: Ναι, είναι μια εξαίρεση.
3: Ναι, ωραία. Το γεγονός ότι τρεις τηλεδιαιτητές.
7: Και τρεις είναι σε κανάλια που είναι οι πρόεδροι γιατί πάλι ομάδα του.
3: Δεν έχει κάποια σημασία. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποια σημασία.
7: Είναι ψέμα αυτό.
3: Όχι, δεν είναι ψέμα, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει κάποια σημασία.
7: Καλά, okay.
3: Εντάξει, η κυρία Λαμπαδαρίου στο Sky, για παράδειγμα, έχει πει ότι. Δεν θυμάμαι τώρα για ποια φάση. Ενώ έχει βγάλει ανακοίνωση. Κάτσε να σου πω λίγο.
7: Η χειρότερη από όλες είναι.
3: Εντάξει, οκ. Κάτσε να σου πω. Παρόλα αυτά, να το τελειώσω τώρα γιατί το άφησα στη μέση. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για μια φάση. Δεν θυμάμαι τώρα, πέρυσι, πρόπερσι. Για μια φάση και η κυρία Λαμπαδαρίου είχε στηρίξει την απόφαση του διαιτητή. Πήγαινε κόντρα δηλαδή στην ανακοίνωση τη ΠΑΕ.
7: Δεν το θυμάμαι αυτό.
5: Σε κάθε περίπτωση οι κανονισμοί είναι αναρτημένοι.
7: Δεν σε αμφισβητώ.
5: Έχουμε του κανονισμού, έχουμε και μάτια. Οπότε. Α αφήσουμε του
7: τηλεκριτικού. Τηλεκριτέ στην αρχή. Τσιμπάει ο κόσμο, θα το βλέπω.
5: Ναι.
7: Το είπε ο Τάδε, το είπε ο άλλο, το είπε ο Δίνα. Οκ, okay, παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε πιο πολύ τουλάχιστον εδώ που μιλάμε. Οι πιτσιρικάδε, ο κύριο δικαιολογό, είναι πιτσιρικάδε. Μπορεί να μην έχουν δει. Οι πιο πολλοί μα έχουμε δει μπάλα τα χρόνια και μπορούμε να καταλάβουμε τον κανονισμό. Όχι για την φάση του Μάνταλου. Και προφανώς μάλλον κάποιο UFO από πάνω τράβηξε την μπάλα, γιατί είναι ξεκάθαρο, βγάζει μάτια από όταν replay, ότι η μπάλα ξαφνικά εκεί που πάει το τέρμα, ξαφνικά βρίσκεται στον ουρανό.
5: Το είπαμε και πριν.
7: Τώρα ή κανένα UFO την τράβηξε πάνω. Τι να πω. Αυτά δηλαδή, πού να καταλήξω.
5: Νομίζω νεκτάρια σχεδόν όλοι το πάνω αυτό.
7: Ναι.
3: Εκεί δεν έχουμε κάποια διαφωνία. Κανένας δηλαδή. Όλοι έχουν πει ότι είναι πέναλτι.
7: Όχι. Συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, γενικά αυτή η διαιτησία ήταν τραγική, όταν συμφωνώ. Ήταν ένας τραγικός διαιτητής. Δεν άφησε το παιχνίδι να παιχτεί. Έχει κάνει σχεδόν όλες τις φάσεις λάθος. Και δεν είναι, αλλά ακούω από το αποκλείστο βράδυ, ακούω ότι γνώρισε την ΑΕΚ, η διαιτησία γνώρισε την ΑΕΚ. Πού έγνωσε την ΑΕΚ, γιατί θέλει να παίξει την ΑΕΚ. Δηλαδή βγαίνει ο Μπέος και λέει, είπε ότι είπε.
3: Έλα τώρα, εσύ Νεκτάρια, σταθούμε τώρα στις δηλώσεις του.
7: Ναι, οκ.
3: Okay.
7: Αλλά δεν γίνεται να με σχολιάσουμε, φίλε. Δηλαδή όταν βγαίνει ένα διαιτητής που θέλει να παίξει την ΑΕΚ 90-10. Δεν θα δώσει δύο κίνδυνες στο 10 στο αμυντικό σου χάφ και στο επιτυλικό σου χάφ. Εντάξει. Θα σου δώσει το πέναλτι το χέρι και δεν θα καθίσεις και δεν θα καθυστερήσεις.
5: Νεκτάρι, πώς είδες στην ΑΕΚ?
7: Εκεί να τελειώσω. Βάσει εμφάνισης δεν δικαιούνται τους βαθμούς η ΑΕΚ. Ήταν κακή. Αλλά δεις το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Σε ένα 50 το ποδόσφαιρο μπορεί να μην είναι δίκαιο. Σε βάθος χρόνου σε ένα μαραθώνιο όμως προσφυγικό, σε ένα πρωτάθλημα,
5: το κρούσιμο δίκαιο. Και σε αυτό δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή μπορείς να νικήσεις και στην κακή σου βραδιά και ίσα λέμε πολλές φορές τις χαρακτηρίζουμε πρωταθληματικές νίκες.
7: Ναι, συμφωνώ. Αυτό έγινε χθες. Βάσει εμφάνισης είπα ότι ο βαθμός ήταν κάτι πιο δίκαιο. Βάσει εμφάνισης παραλαμβάνω, έτσι. Αλλά αυτό που είπες και εσύ, έτσι, μια κακή μέρα κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Δεν το πήρε με την κακή
5: το θέμα είναι όμως ότι ήταν ακόμα μια κακή μέρα εκτός έδρας. Εντάξει, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, ανάλογα το ποιο μάτς είναι. Ήταν και διαφορετικά παιχνίδια.
7: Δεν ξέρω πώς να το αποδώσω αυτό, γιατί τις εμφανίσεις που είχε εκτός έδρας η ΑΕΚ. Ίσως να υπήρχε και ένα στο μυαλό, γιατί σημαίνει από πέρσι, δεν είναι φέτος.
3: Ναι.
7: Από τα 7 περσινά δεν μπορεί να κερδίσει εκτός έδρας. Ίσως κάτι στο μυαλό, κάτι ίσως να αυτό να. Ίσως αυτή είναι να τους ξυμπλοκάρει. Ίσως ότι και πέρσι τέτοια εποχή η ομάδα δεν ήταν καλή, αν θυμούνται όλοι. Μετά την διακοπή άρχισε και ρολάριζε.
3: Εγώ νομίζω ότι βλέπουμε μια καρμπών, πώς το λένε, κατάσταση
7: πέρσι,
3: σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή εγώ την περιμένω την ΑΕΚ να φορτσάρει πάλι Νοέμβριο-Δεκέμβριο για να μην
7: κρυνήσει. Κατά Νοέμβριο με διάτυλο. Λοιπόν.
3: Ναι, αυτό. Περιμένω. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ Νεκτάριε.
5: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, πάμε. Χαίρετε.
3: Ναι, χαίρετε.
0: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα, Ντάκη, καλησπέρα, Άκη.
5: Mm.
0: Τι είναι
3: το
0: Ηράκλειο.
3: Το Τάκη Σάκη, τι ήταν
5: τώρα. Ξέρω κάπου το πάει. Εσένα πώς σε λένε, φιλέ.
0: Λάθος εκπομπή πήρα, μάλλον. Νίκος είμαι εγώ. Πλάκα κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, μία ερώτηση θέλω να κάνω σε σχέση με το... Λοιπόν, πότε πιστεύετε ότι ένας προπονητής έχει κλείσει τον κύκλο του στο... είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, ενώ είναι επιτυχημένος και είχε επιτυχημένη σεζόν, ας πούμε.
5: Τώρα το πάμε γενικά ή δεν το πάμε συγκεκριμένα.
3: Για ποιον,
5: πες μας ένα
0: όνομα. Είχε με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό και Αταμάν ανεξαρτήτως αθλήματος, στο μπάσκετ. Mm. Γιατί, ας πούμε, κάποιος που έχει κάνει επιτυχίες και για... έχει οδηγήσει την ομάδα σε δόξες και σε καλές χρονιές. Τι αλλάζει, ας πούμε.
5: Νίκο, δεν έχω καταλάβει την ερώτηση. Η ερώτηση είναι αν είχαν κλείσει τον κύκλο τους.
0: Ναι, γιατί, ναι, πώς προκύπτει, ας πούμε, ότι κλείνει ο κύκλος και γιατί κλείνει.
5: Όταν δεν διαβλέπεις ότι ύστερα από ένα κακό χρονικό σημείο, όπως το ορίζει κάθε ΠΑΕΚΑΕ αυτό το χρονικό σημείο, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής προς μια αγωνιστική ρότα καλή.
0: Ναι, αλλά κάτι αλλάζει όμως αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. ο Μεντιλίμπαρ, τόσο επιτυχία στον Ολυμπιακό, ή ο Αταμάνος που πήρε την Ευρωλίγκα, μετά τι ευθύνεται και από τη μεριά του προπονητή, ας πούμε, και αλλάζει το σκηνικό αυτό.
5: Εννοείς πως μπορεί να το αλλάξει ο ίδιος ο προπονητής?
0: Ναι, πως πάει σε χειρότερο από το καλό, ας πούμε, που ήταν, πάει σε ευθύνουσα πορεία. Αντί, ας πούμε, να έχει μια σταθερότητα και να χτίζει πάνω σε αυτό και να κάτσει μακροχρόνια.
5: Μεγάλη κουβέντα, Ρενικό. Πού αποσκοπεί όμως, για πες μου κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Όχι, αυτό το έχω απορία. Δεν αποσκοπεί κάπου συγκεκριμένα.
5: Εντάξει, να σου πω. Είναι μεγάλη
0: κουβέντα. Σαν σκέψη.
5: Πολύ δύσκολα μπορεί να ξαναδέσει ένα γλυκό. Αυτό έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια σε όλα τα αθλήματα. Στο ποδόσφαιρο σίγουρα.
3: Να κολλήσει ένα γυαλί.
5: Ναι, αυτό. Τα λένε και τα λαϊκάσματα που έχουμε βγάλει τόσες δεκαετίες. Ξέρεις. Εντάξει.
0: Ναι. Ωραία, ευχαριστώ.
5: Καλό βράδυ, Νίκο.
3: Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε στον επόμενο.
8: Ναι, ναι, καλησπέρα.
3: Γεια σας.
5: Χαίρετε.
8: Τι κάνατε?
5: Καλά.
8: Λέγομαι Δημήτρης.
3: Γεια σου, Δημήτρη.
8: Σ' ακούω από το Νέο Κόσμο.
3: Το μαγευτικός Νέος Κόσμος.
8: Ορίστε.
3: Τίποτα, δεν θυμάστε τις εκπομπές που έλεγα. Μαγευτικά, Γιάννε.
8: Μαγευτικός Νέος Κόσμος. Προσέξτε, διότι έχει ψηφιστεί και η πιο ωραία συνοικία το 2026, έτσι.
3: Α, ναι. Σε ποια ψηφοφορία έγινε αυτό?
5: Α, τρέχουσα δηλαδή.
8: Έχει γειτονιά, εντάξει. Αλήθεια είναι ότι...
5: Αλήθεια είναι αυτό. Από ποιον έχει ψηφιστεί?
3: Ναι, ό,τι
5: από ποιον έχει ψηφιστεί? 9 στους 10 κατασκευαστές.
3: Από τους κατοίκους του Νέου.
8: Νεοκοσμήτες ήμασταν, εμείς το βγάλαμε.
5: Όχι, αλήθεια, έχει ψηφιστεί κάπου.
8: Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω, παιδιά, ότι φέτος γενικότερα έχει ξεκινήσει με συγκεκριμένη προδιάθεση που είναι μικροαστικό να ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό, αλλά είναι τόσο εξόφθαλμο αυτό που συμβαίνει με διαιτησία, που πραγματικά δεν μπορώ, που έχετε το λόγο μου, δεν το αναφέρω συνήθως, αλλά δεν μπορώ να μη σταθώ. Mm. Ξεκινάει η χρονιά πάρα πολύ ξεκάθαρα και βλέπεις ότι δίνεται, για παράδειγμα, σωστά μια κόκκινη στον ΠΑΟΚ. Είμαι ΠΑΟΚ εντωμεταξύ, έτσι. Δίνεται σωστά μια κόκκινη με τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Δεν δίνεται αυτό το πέναλτι μετά με τον Παναθηναϊκό για να γίνει το 1-1, ενώ είμαστε με 10 παίκτες. Mm-hmm. Κοιτάτε τι δεν δίνεται και κοιτάτε τι πήρε η ΑΕΚ, ας πούμε. Που το παλικάριο Νεκτάριος, που προς Θεού έτσι συμπαθέστατος είναι, μόνο που δεν είπε ότι ο Κάργας ανέσαινε κιόλα.
3: Εντάξει, μην μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις συγκρίσεις, γιατί...
8: Ρε παιδί μου, ναι, θέλω να σου πω όμως ότι...
3: Ενώ με τις φάσεις τώρα, βάλουμε... τι παίρνει ο ένας, τι παίρνει ο άλλος, γιατί δεν θα...
8: Μα γιατί, αφού είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται.
3: Για μένα είναι περισσότερο...
8: Δεν το βλέπει. Ναι. Το ΒΑΡ έχει πάει περίπατο φέτος, δεν το ξαναδεί. Δηλαδή έχουν γίνει μέσα σε 5 αγωνιστικές ότι δεν έχει γίνει όλο το χρόνο.
5: Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν γίνει βαρβά τα πράγματα με το ΒΑΡ. Με το
8: ΒΑΡ, έτσι. Ναι.
3: Και με το goal line έτσι. Technology που δεν έχουν.
5: Βαρβάτα. Πολλά για 5 αγωνιστές. Αυτό θέλω να πω.
8: Δεν είναι και κάτι σπουδαίο για
5: σε πλήθος.
3: Εγώ είπα και πριν, Δημήτρη, ότι ειδικά η χθεσινή διετησία στο Πανεσσαλικό συνολικά είναι για να βαράνε καμπάνες στην ΚΕΒ. Καμπάνες. Είναι... Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνουμε κουβέντα σοβαρά τώρα να βάλουμε Έλληνες διαιτητές να παίξουν τα ντέρμπι. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
8: Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και από την άλλη θέλω να σταθούμε ότι αν θα γινόταν αντίστροφα από την ομάδα μας όταν έχουμε μια ευνοϊκή μεταχείριση.
3: Αυτό λέω ότι πρέπει να το σκεφτόμαστε
8: το...
3: πάντα.
8: Πώς θα το βλέπαμε, ρε Πούστη, ναι. Δηλαδή, έτσι Πούστη, για το Πούστη.
3: Αυτό είναι κάτι που το υπενθυμίζω συνέχεια και εγώ στον εαυτό μου και να το λέω ότι να μπαίνετε στη διαδικασία, να μπείτε στη θέση του άλλου.
8: Ναι, αν θα χάναμε αυτό το πέναλτι ή το πέναλτι που δεν πήρε, για παράδειγμα, με το
3: Μάγερ. Ή σε κάνα ντέρμπι να συμβεί μια τέτοια φάση, δηλαδή, τώρα.
8: Γιατί με το Μάγερ είναι πολύ πιο εξόφθαλμο το να το δώσει. Mm.
9: Φυσικά, επίσης και το χέρι πρέπει να βρήκε.
3: Βρήκε το Μάνταλη. Χέρι.
9: Πρόσεξε, με τον Άρη είμαστε 2-0, βρίσκει ξεκάθαρα, αλλάζει πορεία, αλλά μάλλον είμαστε 2-0 και δεν έπρεπε να το δώσω το πέναλτι.
3: Μια και είσαι πάω και δεν έχουμε και πολλούς παγκοξίδες.
9: Τι λες τώρα, μου ψυχές έτσι.
3: Στην εκπομπή, Στην εκπομπή δεν παίρνουν πολύ οι παγκοξίδες. Είναι από αυτούς και από το νέο κόσμο κιόλας.
9: Βγαίνουμε αφρέμα εδώ πέρα έτσι.
5: Δημήτρη, τα μάτια που τα βλέπεις του ΠΑΟΚ.
9: Σπίτι. Τα μάτια βλέπω σπίτι μου.
3: Δεν ανεβαίνεις καθόλου πάνω.
9: Α, έχω πάει σε δύο ευρωπαϊκά φέτος και έχω πάει και με τον Ατρόμητο. Σε δύο παιχνίδια.
5: Πώς την είδες? Ρώτησα αν τα βλέπει κάπου εδώ, Αθήνα. Είναι μια περιοχή, φίλε, που μαζεύονται φουλ παγκοξίδες.
9: Βλέπω κάποιες φορές στην Καλλιθέα, αλλά δεν αντέχω τον εαυτό μου. Δηλαδή το μοναδικό που με μπορεί να με βγάλει εκτός ορίων και λέω είναι κρίμα να βρίζω, ας πούμε, και άλλο ήταν δίπλα η ομάδα του.
3: Πώς την είδες? Κάτω Πατήσια. Δεν το ήξερα. Πώς την είδες την ομάδα χθες?
9: Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή. Μου άρεσε πάρα πολύ το χάφ που πήραμε ο Κροάτης.
5: Ναι,
3: είναι πολύ καλό.
9: Και κουμπώνει με το Ζαφίρι. Τον απελευθερώνει έτσι.
5: Και βάζει αυτό το aggressive στοιχείο που έλειπε πολύ από τον Μπακ.
9: Είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει και ο Ούγκρεσιτς πολύ, παιδιά. Ψηλά το κεφάλι τώρα να μοιράζει. Μιλάμε παιχταράζο πιτσιρίκος.
5: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ρε, εσύ, Δημήτρη, με τον Ούγκρεσιτς? Το κακό εισαγωγικά. Όχι. Το ότι αποκτήθηκε, ως αντικοσταντέλιας και καλά.
9: Όχι, ρε, καμία σχέση. Ναι. Δεν είναι καν η θέση του.
5: Αυτό δεν πρέπει να το συγκρίνουμε. Δηλαδή είναι άλλη θέση, άλλα χαρακτηριστικά τελείως. Οπότε μπαίνει.
9: Είναι για οποιονδήποτε, παίκτη θα έρθει η θέση του, είναι άδικο να συγκρίνεται με τον Κωνσταντέλια. Ναι. Δηλαδή είναι ένα.
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο
9: Ενδιαγέ.
3: Πάρα πολύ ο Ενδιαγέ.
9: Είναι η πίκρα μου και όλα αυτά. Πραγματικά. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θεωρεί για μένα, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος να λέω, να μην μπορώ να το δω αντικειμενικά. Εγώ θεωρώ δεν έχετε να ζηλέψει τίποτα από τον Γιαμάλ. Δεν ξέρω αν το ακούτε βαρύ. Το κατέβασμα που έχει ο Ντέιας για παράδειγμα και αυτό που κάνει, δηλαδή την ευχέρεια που έχει να κάνει πράγματα, είναι λίγη.
5: Ναι. Μόνο είναι λίγο βαρύ, η αλήθεια είναι, αλλά είναι και είναι πολύ το ταλέντο του Κωνσταντέλια. Πάντως, στα δικά μου και φίλε Δημήτρη, στα χαφ του ΠΑΟΚ, αυτοί που δεν βγαίνουν με τίποτα ή που τουλάχιστον έχουν, πρέπει να έχουν πρώτο λόγο, ο ένας είναι ο Πέλκας. Και για αγωνιστικούς και για μη αγωνιστικούς λόγους.
9: Δεν
5: πολύ...
9: δε βγαίνει, εννοείς, δεν μας βγαίνει εμάς γενικά.
5: Όχι, δεν πρέπει να βγαίνει από τα χαφ του ΠΑΟΚ.
9: Όχι, την, γιατί είναι μέσα στον κόλ, δε γάμω το συνέχεια.
5: Το
9: εμένα
5: αυτό...
9: δεν μ' αρέσει το Πέλκας αντικειμενικά, έτσι.
3: Ναι, αλλά φέτος...
9: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτός είναι που μας κουβαλάει.
5: Ναι. Και αγωνιστικά λέγω και μη αγωνιστικά. Πρώτον και δεύτερον ο Γιάκητς. Ναι. Για τους λόγους που είπαμε. Δίνει αυτό το aggressive στοιχείο που έλειπε.
9: Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ ονειρεύομαι ότι ξύπνησα ένα πρωί και παίζει ο ΜΕΙΤΕ εν τω μεταξύ.
3: Μήπω είχε φάει πολύ βαριά το βράδυ.
9: Είναι, έφαγα τώρα μόλις. Μου είναι τόσο βαρύ αυτή η παικτάρα που όταν θα έρθει θα θέλει και 5 παιχνίδια 6 για να αρχίσει να τρέχει. Αλλά άμα πατήσει, μα το OK. Πόσο κρίμα είναι να μην παίζει αυτό το παίκτη.
3: Ναι, ναι. Έγινε Δημήτρη. Ευχαριστούμε,
9: Δημήτρη. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Καλά,
5: και εμείς,
9: ξαναπάρε. Καλά.
3: Πάμε σε άλλον έναν. Χαίρετε.
5: Σαν άγημα στρατικό είναι.
3: Όχι, πλυντήριο. Νομίζω πλυντήριο. Α, άγημα στρατικό.
5: Έρχονται, σοβιετικοί.
3: Ναι, μας ακούτε.
10: Ναι.
3: Γεια σας.
10: Ναι, καλημέρα.
3: Τι είναι αυτό που ακούγεται, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, γιατί...
10: Τι είναι αυτό, κάνα τέσσερα κλείσει γιατί δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς. Είμαι ταλικέρι, είμαι στην Ταλίκα.
5: Oh.
10: Τώρα και ταξιδεύω. Αλλά δεν πέφτει ούτε συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, παιδιά. Θα τα πούμε όλη μέρα.
3: Να σε καλά.
5: Πάρε αύριο.
3: Προσοχή στον δρόμο. Προσοχή στον δρόμο. Να σε καλά.
10: Ναι, πάνω απ' όλα.
5: Θα σου βάλουμε ένα κομμάτι. Πες ένα κομμάτι να σου βάλουμε στο φινάλε.
10: Ξέρω τι να βάλετε, παιδιά. Βάλετε κάτι για την ταλικέριδε.
5: Το κλασικό.
3: Α, το κλασικό, εντάξει.
5: Okay. Να σε καλά.
3: Έγινε.
5: Καλούς δρόμους.
3: Να σε καλά. Γεια. Καλούς δρόμους. Ωραίος. Άγημα στρατιωτικό δηλαδή.
5: Ακουγόταν, πίσω ρε.
3: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
11: Εγώ.
3: Ναι.
11: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
11: Γεια
3: σας. Γεια σας.
11: Θα είμαι σύντομα.
3: Το όνομά σας.
11: Στέλιος.
3: Στέλιος.
11: Βέβαια, είμαι κοντά στο φίλο στον νέο κόσμο, είναι Ασβίδη.
3: Γεια σου Στέλιο.
11: Θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ τον σκέφτεται. Κανείς θα εφοριέται και θα ξαναπάει η Ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη. Για φέτος.
5: Δεν θα.
11: Δεν θα ξαναπάει για ευρωπαϊκό παιχνίδι.
3: Μπορεί να πάει για κανένα ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας.
11: Ναι, ναι. Ας έρθει τα Φιλαδέλφια, θα έχουμε πάλι κανένα τεσσάρα, πες του.
5: Για πάμε, για προχωράμε.
11: Τι να πω τώρα, ασχολούμαστε με το πέναλτι που ήταν, δεν ήταν και δεν ασχολούμαστε με το πέναλτι που ήταν. Γιατί τα κανάλια που λέμε...
5: Του Μάνταλου.
12: Ναι, γιατί τα
5: κάνουμε. Ασχοληθήκαμε, πέντε, είπαμε από το ξεκίνημα ότι είναι πέναλτι αυτό και είναι και. Και είναι και αποβολή.
12: Λέω για τους τηλεδιαιτητές το βράδυ.
3: Το είπανε και οι τηλεδιαιτητές, όλους εγώ τους άκουσα.
12: Είπαμε, δεν έχουμε καλή λήψη.
5: Στέλιο, με κάθε σεβασμό προς τους επαγγελματίες εκείνους, τέλος πάντων. Πολύ σημασία δίνουμε. Πολύ βάση στο τι λένε οι
12: ίδιοι. Διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.
5: Από εκείνον που θέλει να διαμορφώσει άποψη από το τι θα ακούσει. Ξαναλέω, οι κανονισμοί είναι συγκεκριμένοι, τους έχουμε, έχουμε και άποψη, βλέπουμε χρόνια μπάλα, τέλος.
12: Ωραία. Πόσες φορές είδαμε τον γκολ του Βόλου να δείξουμε με γραμμή αν ήταν offside ή δεν υπήρχε η περίπτωση offside, λέτε.
5: Το γκολ του Βόλου, το 1-1.
12: Στο ξεκίνημα της έντρας,
5: ναι.
12: Αυτός που διεκδικεί την μπάλα, που δεν την παίρνει άλλος, αλλά είναι στη διεκδίκηση, είναι καθαρά φαίνεται, με γυμνώμα δεν χρειάζεται να βάλουμε.
5: Ναι, φαίνεται να είναι offside. Βέβαια, μερικές φορές όταν μπαίνει η γραμμή βλέπουμε άλλο πράγμα. Οκ, okay, αλλά φαίνεται να υπάρχει. Ναι.
12: Αλλά βάζαμε τη γραμμή να δούμε, δεν ασχολήθηκε κανένα. Το είδε δηλαδή. Το ελέγχθηκε. Δεν ελέγχθηκε καθόλου.
3: Αυτό είπα και εγώ, ότι καταλαβαίνω ότι δεν ελέγχθηκε ποτέ. Γιατί θα μας το έδειχνε. Αυτό το replay, το χαρακτηριστικό, έρχεται από το VAR, δεν έρχεται από την τηλεόραση.
12: Γιατί τα βλέπει ο καθένας, εγώ με κίτρινο, άλλος με πράσινο, με κόκκινα γυαλιά. Όπως και είτε αντικειμενικοί δεν μπορούμε να είμαστε, αφού είμαστε παδί.
5: Γιατί?
3: Καθένας, αλλά μια χαρά μπορούμε να είμαστε.
5: Μπορούμε.
3: Το χέρι μας είναι.
12: Μας επηρεάζει, το συνδέσμα.
5: Όσο πατάει γάτα. Μέχρι εκεί.
12: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σταθώ λίγο στο ΜΠΕΟ που δεν θα χρειαζόταν, τέλος πάντων. Νομίζω ότι και εκεί πολύ προβολή δώσαμε σε κάτι ευχές δηλώσεις. Εντάξει, να μιλάει για στήσιμο και για στιγμένα το κάτι.
5: Τέλος πάντων.
3: Εντάξει. Θα μου επιτρέψεις εδώ να σου πω, μιας και το οθήγεις, για να μην το αφήσω έτσι, ότι το χειρότερο για μένα δεν είναι οι δηλώσεις, γιατί για τις δηλώσεις, ό,τι είπε τέλος πάντων, θα πρέπει να παρέμβει κάποιος αθλητικός εισαγγελέας. Λέω. Αυτό που εμένα με ενοχλεί είναι η εικόνα να είναι στη γραμμή του πλαγίου out και να ουρλιάζει και να μην μπορεί να τον κάνει καλά ο τέταρτος, που είναι ο τέταρτος. Δηλαδή, η αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά, είναι στη γραμμή του πλαγίου out.
12: Ο γιος του, ας είναι και μικρός,
3: δεν ξέρω τι έχει γίνει στο τέλος με το γιο του. Δεν ήμουν εκεί. Δόθηκαν και αμοιβαίες εξηγήσεις. Τελείωσε αυτό.
12: Δεν λέω για αυτά που δεν είδα. Για αυτά που δεν είδα δεν μπορώ να πω. Ναι. Παθαίνεται στη σέντρα.
5: Πάντως νομίζω έχει διαπίστευση.
3: Ναι, όχι, σίγουρα έχει διαπίστευση. Είναι, αφού είναι στο team. Είναι στην ομάδα. Κάτι είναι στην ομάδα.
12: Ο γιος.
3: Ναι.
5: Καλά και ο γιος μπορεί, αλλά για τον Μπέλα.
3: Ο γιος είχε στο βίντεο, στο κέντρο του γηπέδου, φαινόταν το καρτελάκι.
12: Έπρεπε να έχει απαγόρευση. Όσο για αυτό που είπε ότι έχουν υπαρχεί εκατομμύρια για το διπλό της ΑΕΚ, μετά το 1-0 έδινε 1-0-1. Άρα τι πήγαινε εκατομμύρια, δεν είχε σοβαρή δηλαδή ο Βόλος για να πούμε ότι προλάβανε και παίξανε εκατομμύρια και με τι στοιχεία που έχει ο Μπέος στα στοιχεία να πει παίχτηκαν εκατομμύρια.
5: Εντάξει και τα εκατομμύρια λογικό είναι. Ναι, λογικό. Τα πολλά λεφτά είναι λογικό να παίχτουν όταν. Στο φαβορί τέλος πάντων. Το άλλο είναι το σκέλος χρήζει διερεύνηση. Ότι οι δύο αξιωματούχοι μπλέκονται σε αυτό. Είτε πρέπει να το αποδείξει, είτε πρέπει.
3: Και νομίζω ότι οι ίδιοι αξιωματούχοι θα αντιδράσουν, όχι θα πρέπει να αντιδράσουν. Το θεωρώ δεδομένο. Θίγονται υπολήψεις, αυτά, η ηθική του καθενός.
12: Πού είχε την πληροφορία,
3: τέλος πάντων.
12: Δύο λεπτά μετά το τέλος του αγώνα, να κάνει αυτή τη δηλώσεις και να μην βγει κάποιος από κάτι αυτό. Τέλος πάντων.
3: Εντάξει, τέλειο.
5: Ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Παυλίδης μες στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει ο Παυλίδης. Φέρνει πάρα μπροστά του. Παυλίδης ασετράρει. Η πάλα στον Καρέτσα και γκολ. 1-0 για την Ελλάδα με την ενέργεια του Παυλίδη και το τελείωμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 17χρονος Άσος ανοίγει το σκορ για την Γαλανόλευκη μόλις το 3ο λεπτό. Τι ωραίο ξεκίνημα. Ιδανικά για τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Γέμισε του Καρέτσα κεφαλιά του Παυλίδη και γκολ. Τέλειο γκολ. Σερβίρει αυτή τη φορά ο Καρέτσας κεφαλιά του Παυλίδη και Ελλάδα Λευκορωσία 2-0 στο 17ο λεπτό.
5: Γεράκης θα κάνει κίνηση, δίνει τώρα στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης βάζει μπάλα μπροστά του, παίζει τον Μπακασέτα. Ωραίο Μπακασέτα, περνάει ο Μπακασέτας. Σου του Μπακασέτα και γκολ! Εντυπωσιακό γκολ από τον αρχηγό της Γαλανόλευκης στην 76η συμμετοχή του. Σκόρ για 18η φορά. Τι οβίδα του Τάσο Μπακασέτα, δεν το είδε καν ο Παυλιουτσέκο που τράβηξε απλά μια φωτογραφία. Και θα το πούμε ότι στη Λευκορωσία τη Σαμπαλέκα ξέρουν από το τένις. Δεν μπορούν να ξέρουν πολλά για το ποδόσφαιρο της Λευκορωσίας. Μπακασέτας, κεφαλιά του Κουλμπέλη και γκολ. 4-0, Ελλάδα Λευκορωσία με την κεφαλιά του Δημήτρη Κουλμπέλη. Ασίστ ακόμα μία για τον Τάσο Μπακασέτα. Σκοράρει ο Δημήτρης Κουλμπέλης. Πιέζει ο Μπακασέτας, κερδίζουν την εθνή μας και γκολ από τον Τζόλι για την εθνική μας ομάδα από την πάσα του Βαγγέλη Παυλίδη. Στο 63 σκοράρει και ο Χρήστος Τζόλης. Ελλάδα, Λευκορωσία 5-0 και το πάρτι συνεχίζεται. Τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Ελλάδα, Λευκορωσία 5-1.

0: Εδώ είμαστε, after review, Νίκος Ραλής, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Ρήλος, στα DEX. Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό πολύ, ο φίλος, ότι όλοι δυσκολεύονται στα εκτός. Η αλήθεια είναι, η ΑΕΚ σίγουρα δυσκολεύεται. Ο Ολυμπιακός είχε την ισοπαλία, την Κέλλη στο Βόλο και με δυσκολία νίξε τον Λεβαδιακό.
1: Πολύ γραμμές.
0: Πολύ γραμμές, ναι. Παναθηναϊκός δύο νίκες πήρε. Το ΠΑΟΚ και την είδα από τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι στα δύο άλλα εκτός είχε πολύ καλά διαστήματα. Δηλαδή και με τον Ατρόμητο και χθες με τον Πανετολικό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Να κλείσω ράδιο.
1: Κοϊτά.
2: Λοιπόν, να ακούσετε να δείτε.
1: Χαίρετε.
2: Όπως ακούω την εκπομπή εκεί,
1: ναι,
2: προσπαθείτε να βαφτίσετε το...
0: Την άποψή μας λέμε.
2: Δηλαδή το
0: ψάρι κρέας.
2: Το κρέας ψάρι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ότι ήταν πεναλτάρα αυτό. Πεναλτάρα ήταν.
0: Του Μάνταλου.
2: Γιατί ο παίκτης του Βόλου έβαλε τρικλοποδιά στο Γιώβιτς.
1: Τρικλοποδιά.
2: Αυτό είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε.
0: Κοίτα, είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση.
1: Τρικλοποδιά πάντως δεν το έβαλε.
2: Κοίταξε, τον πέταξε κάτω. Είναι πέναλτι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κοϊτά κράτα έτσι κι αλλιώς ότι δεν δόθηκε πιο πριν καθαρό πέναλτι, οπότε
1: ας κρατήσουμε,
0: προχωράμε.
1: Ας κρατήσουμε αυτό γιατί...
2: Νωρίτερα, ποιο πέναλτι, τι πέναλτι ήταν νωρίτερα.
0: Του Μάνταλου.
1: Το χέρι.
0: Στο σουτ του Μάνταλου.
2: Το χέρι, γιατί έκανε χέρι ο Μάνταλος.
0: Όχι. Υπέρ της ΑΕΚ.
2: Υπέρ της του Βόλου.
0: Ναι.
1: Αυτό, του Μεντί λέμε που ήταν και δεύτερη κίτρινη.
2: Ναι.
1: Αποβολή.
2: Εντάξει.
1: Ένα-ένα.
0: Όχι, ένα-ένα. Ήταν η πρώτη φάση αυτή.
2: Ένας παγκλής και είπε ότι...
0: Πες εσύ την άποψη σου, άσε τι είπε ο φίλος.
2: Από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ευνοείται η ΑΕΚ. Δεν μας είπε όμως ο ΠΑΟΚ, δεν αδικείται από τη διαιτησία ο ΠΑΟΚ. Δεν μας είπε.
0: Ήταν άλλη η θεματολογία.
2: Ναι, ένας παγκλής, από πού βγήκε, δεν θυμάμαι, από ποιο μέρος. Και είπε ότι από την αρχή του, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, λέει ευνοείται η ΑΕΚ. Έχω να το πω εγώ, ο ΠΑΟΚ αδικείται από τη διαιτησία, δεν ευνοείται.
0: Κοϊτά, έχει αλλάξει άποψη σου περί βαθμολογικής διαφοράς στο φινάλι του πρωταθλήματος.
1: Έχει ένα μήνυμα τώρα, λες και το έστειλε ο ίδιος, ότι θα το πάρει η ΑΕΚ με 30 βαθμούς διαφορά.
2: Πέρσι
1: τώρα
2: μόλις
1: ήρθε, μπορεί να στέλνει μηνύματα τα αυτό.
2: Σε τέτοια παιχνίδια έξω,
1: ναι,
2: σε Βόλο και αλλού δεν είχε ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ, τι είχε κάνει. Είναι ψέματα.
0: Πάμε στα φρέσκα.
1: Για ποδόσφαιρο να μιλήσουμε καθόλου.
2: Ναι.
1: Τον Κοϊτά πώς τον είδαμε.
2: Εντάξει.
0: Φίλε, το άλλαξε θέση και πλευρά του Κοϊτά, έβγαλε τη σέντρα στη φάση που πήρε το πέναλτι του Γιώβιτς.
2: Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλός, αλλά εντάξει. Το παιδί, εντάξει.
0: Πώς και πήγε σε Κοϊτά.
2: Είναι παιχταράς, τι να λέμε.
1: Ναι, πώς διάλεξες το Κοϊτά
0: μετά από Λιβάη. Γιατί το Κοϊτά εννοώ, όχι γιατί όχι Λιβάη.
2: Όχι, κοίταξε να δεις τώρα, αφού αυτός, ο Λιβάη καλός παίχτης είναι.
0: Ναι, ας το Λιβάη, έφυγε ο Λιβάη. Ναι, γιατί
2: είναι
0: Κοϊτά.
2: Καλός παίχτης, αλλά αφού πήγε σε άλλη ομάδα,
0: ναι, αυτό σου λέω. Γιατί Κοϊτά, γιατί όχι Μάνταλος, γιατί όχι...
1: Πέτρος.
0: Ναι, Πέτρος, μπράβο, όχι
2: Μάνταλος. Εντάξει, εμένα μου αρέσει τώρα...
0: Γιατί όχι Ρασβάν.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει ο Κοϊτά, εντάξει. Τι να κάνω, εντάξει. Εντάξει, και ο Μάνταλος καλός είναι, δεν μπορώ να πω, παιχταράς είναι. Αλλά εμένα μου αρέσει τώρα
0: Μπουκαδόρος, έτσι.
2: Οι αλλοδάποι που είναι απέξω από τις κυρίες που είναι οι Αφρικανοί παίχτες, μου αρέσουν, ας πούμε.
0: Ωραίος.
2: Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Έγινε, Μίτσο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα λέμε.
1: Καλό ξημέρωμα, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
3: Εγώ θα κάνω, παιδιά, όχι τη χθεσινή ημέρα, τη διαιτητική, ό,τι έχει γίνει, από την εποχή του ΒΑΡ και εδώ, και από την εποχή του ΒΑΡ και πει, θα κάνω μια ανασκόπηση, δηλαδή.
0: Πριν το ακριβώς αυτό που λέμε να μην κάνουμε, δηλαδή.
3: Μισό λεπτό. Να τελειώσω λιγάκι, για να μου βγάλει το... Πριν το ΒΑΡ είχαμε κάτι διαιτητές 100 κιλά.
0: Όνομα, όνομα.
3: Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρος.
3: 100 κιλά. οι οποίοι είχαν αντιμετωπίσει, αν κάποιοι παίχτες είχαν ένα εμπόδιο μπροστά τους και έπρεπε να κρίνουν μια φάση σε 10 δευτερολέπτου να βγάλουν μια απόφαση. Και έχουμε και τη σημερινή μετά VAR εποχή, που 5-6 διαιτητές βλέπουν μια φάση, πρέπει να την κρίνουν και να βγάλουν μια απόφαση. Να τη δουν 5, 10, 20, 30 φορές όσοι χρειαστεί μια φάση. Σωστά μέχρι εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε είχαμε την εποχή πριν το VAR και την εποχή μετά VAR. Και εγώ θλίβομαι όταν συγκρίνουν αυτές τις εποχές. Υπήρχε μια παράγκα που την εκμεταλλευόταν ο ΕΚΑΤΟΣ τότε ισχυρός, ας πούμε, την εποχή της παράγκας. Σήμερα λέγαμε ότι λέγεται παράγκα, την είχαν βγάλει, κάτι που είχε γίνει στη Θιβόνα εκεί πέρα που ξεκίνησε όλη η ιστορία, θυμόσαστε, με κάποιους παλιούς παίκτες στην αρχή και μετά μπήκαν και κάποιοι άλλοι που δεν θέλω να πω ονόματα και τέτοια και ξέρουμε ότι ήταν οι επώνυμοι, ας πούμε.
0: Αλέξανδρε, απλώς έχουμε συμφωνήσει εδώ πέρα, θα μιλάμε για διαιτησία, τα της διαιτησίας της αγωνιστικής.
1: Τα φρέσκα, τα φρέσκα.
0: Ναι, τα φρέσκα. Λοιπόν, άσε τώρα, πάντων, ναι. Πριν από 50 χρόνια, 30, 20, 10 χρόνια.
3: Σήμερα πρέπει ο ορισμός να είναι η εποχή της παράγκας και η εποχή του VAR που λέμε, όχι της πολυκατοικίας, δεν έχει ξεπεράσει την πολυκατοικία, την εποχή του ουρανοξύστη. Η εποχή της παράγκας και του ουρανοξύστη. Όλοι βλέπουν, δυστυχώς και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το άθλημα, ανάλογα τα γυαλιά που φοράνε και ανάλογα την ομάδα, υπάρχει οπαδική δημοσιογραφία, το πω πιο απλά ας πούμε. Ξέρω θα διαφωνήσετε γι' αυτό.
1: Όχι, δεν θα διαφωνήσουμε. Θα σου απαντήσω ότι δεν υπάρχει μόνο οπαδική δημοσιογραφία.
3: Υπάρχει, ναι, η εποχή του Διακογιάννη, του Σωτηρακόπουλου σήμερα, που δεν είναι με την ομάδα που υποστηρίζω εγώ, ήταν άλλη ομάδα οι άνθρωποι, την ξέρετε ποια ομάδα ήταν. Δεν υπάρχουν τέτοιοι δημοσιογράφοι ας πούμε. Σπανίζουνε. Mm. Όταν βλέπεις μια προσπάθεια από έναν οπαδό δημοσιογράφο, όνομα, που έχει κάνει όνομα και προσπαθεί με χίλιους τρόπους να σου πει ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι κάτι άλλο, είναι αυτό που βλέπω εγώ, εκεί πέρα υπάρχει μια θλίψη για το άθλημα. Και πιστεύω, εάν το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μείνει στάσιμο, έχει περάσει τεράστιο ρόλο και η δημοσιογραφία. Δεν μπορεί να βλέπεις ρε φίλε ένα πόδι σταματημένο, καρφωμένο στο έδαφος και να πηγαίνει ο άλλος πάνω του να βρίσκει το πόδι αυτού και να μου λες είναι πέναλτι, τέλος. Ποιος ορισμός το λέει στο εδάφιο και ποιο εδάφιο είναι αυτό που λέει ότι όταν ο παίκτης ο αμυντικός έχει καρφωμένο ή επιθετικός οποιοσδήποτε το πόδι του κάτω και βρίσκει του αντίπαλου το πόδι πάνω με τη φορά που έχει, δεν ξέρω αν μπορεί να τα πω. Αποφύγει ή να το κάνει σκόπιμα την επαφή, να ορίζεται πέναλτι αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, μερικές φορές πιανόμαστε από ναι. μια λέξη ενός κανονισμού και το πηγαίνουμε ναι. εκεί που θέλουμε. Τώρα δεν το λέω
3: ακριβώς,
0: για τη συγκεκριμένη φάση.
3: Αυτό λέω.
0: Τι θέλω να πω, ότι έχει σημασία και το που παίζει την μπάλα. Δηλαδή, αν η μπάλα είναι 17 μέτρα μακριά και όλος καρφός στο πόδι του μπροστά από τον αντίπαλο, χωρίς να έρθει σε σύγκρουση από ναι. τη δικιά του πλευρά και πέσει ο αντίπαλος πάνω του, δεν σημαίνει ότι δεν ναι. είναι παράβαση. Έχει σημασία, και το που παίζει, έχει σημασία και το που παίζει την μπάλα εκείνη την ώρα.
3: Φυσικά έχει σημασία. Και φυσικά παίζει ρόλο και βλέπεις ότι μπορεί να υπάρχει σκοπιμότητα να υπάρχει η επαφή αυτή ώστε να πάρει τον πέναλτι. Είναι και θέμα ευστροφίας, είναι ποδοσφαιρικού IQ που λέμε. Το να το κάνεις αυτό το πράγμα και εμπειρίας. Ένας παίκτης ξέρω εγώ που δεν θα έχει την εμπειρία, θα ήταν 20 χρόνια 21, μπορεί να μην σκεφτόταν να το κάνει αυτό το πράγμα. Να κάνει έναν λιγμό αριστερά, να αποφύγει και το πόδι και όλα. Την επαφή και όλα.
0: Ωραία.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ.
1: Έγινε.
0: Καλό
1: ευχαριστώ βράδυ.
0: Καλή βράδυ. Συνέχεια. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
4: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά.
4: Κύριε Δάλη, ακούγομαι?
1: Ναι.
4: Μανώλης, έχουμε ξαναμιλήσει την περασμένη εβδομάδα.
1: Το όνομά σας?
4: Μανώλης.
1: Α, Μανώλης, συγγνώμη. Νομίζω ότι μιλάει σε εσένα. Γεια σου, Μανώλη.
4: Να σας πω κάτι σαν αγνός πείραστος τσάικ.
1: Ναι.
4: Να πάψουμε να ασχολούμαστε με τα πέναρτι.
1: Ναι.
4: Το μάτι το τίναξε στον αέρα όχι ο βαρίστας, ο διαιτητής, μη δίνοντας το πρώτο πέναρτι. Σας τα λέω ευθεία εδώ. Και θέλω να πω και κάτι άλλο και να το σχολιάσετε μετά. Το δεύτερο για μένα. Εγώ δεν θα το σφύριζα, ακόμα και να ήτανε. Mm-hmm. Τη γνώμη σας την είπα. Δεν πήρα όμως για τα πέναλτι. Εγώ πήρα να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Να ξεκουράσει ο κύριος Νίκολιτς, ο οποίος είναι σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα. το Μαρίν να βοηθήσει τα χαφ την ομάδα και είναι απαράδεκτο. Και αν θέλει δεξιούς οπισθοφύλακες, έχει το Βιτάλη και το Χρυστακόπουλο, κύριος Νικολίτσα. Ακούστε με για αυτά που σας πω, ένα λεπτό μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι αδικαιολόγητο με τον Όφη, τα ίδια πέρσι, τα ίδια και φέτος. Με την Κηφισιά, ναι, μεν κερδίσαμε πέρσι με την ψυχή στο στόμα, τα ίδια και φέτος. Με τον Βόλο, τα ίδια πέρσι και τα ίδια φέτος. Να πάψουν οι παίκτες τσάκ να είναι βεντέτες. Να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βάλει 10 γκολ στην έδρα σου και έξω να γίνει σεραντίκολο. Σχολιάστε το και να τα πείτε, να μην τα λέει μόνο ο κύριος Μαραθιανός, να τα λέει και ο κύριος Κετσετζόγλου και ο κύριος Τσακίρης. Θα κάνουν καλό στην ομάδα.
0: Εγώ, Μανώλη, πάντως θεωρώ το ότι δεν είναι θέμα μόνο νοοτροπίας. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό βάζεις ως ζήτημα όταν λες για βεντετισμό.
4: Είναι θέμα νοοτροπίας μεγάλης.
0: Μπορεί να παίζει ρόλο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Θέλω να πω ότι χθες η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στο μάτς. Οκ. Okay. Έχει φάει δύο
4: φάσεις. Καλά.
1: Όχι, ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε.
0: Όχι, αλλά
4: δεν πολύ καλά.
0: Αλλά για το χθεσινό ρε Σιμανόλη, μπαίνει στο 7 λεπτό και είχε δεχτεί δύο φάσεις. Αυτές τις δύο φάσεις δεν τις είχε δεχτεί γενικά και άριστα από κάπου. Τις είχε δεχτεί από την πλευρά του Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι δεξιός μπακ. Θέλω να πω, υπάρχει.
4: Να πω κάτι, μπορώ.
0: Ναι, sorry, να ολοκληρώσω. Υπάρχουν και αγωνιστικά ζητήματα. Δεν είναι κάθε φορά τα ίδια, αλλά μην το βάζουμε μόνο στο θέμα και το κομμάτι της συνοτροπίας. Δηλαδή από πέρσι που είναι τόσο πολλά τα παραδείγματα. Εκτός έδρας με ομάδες με μικρομεσαία μπάτζετ, σε κάθε μάτς ήταν ζήτημα ανατροπίας.
4: Για μένα είναι καθαρά, όπως θα πω και ένα τελευταίο και θα τα σχολιάσετε μετά. Μπορώ να το πω.
0: Ναι,
1: ναι, βεβαίως.
4: Έβαζαν για το χύψη λόγο τον Κατσίνοβιτ δεξί μπακ.
1: Ναι.
4: Είπε ο κ. Σαράλης ένα πολύ σωστό χθες, γιατί τον άκουσα. Είπε και ο Μπρινιόλης φταίει που βγήκε σε εκείνη τη φάση. Mm-hmm. Συμφωνείτε, κ. Ράλης.
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη, κάνει διακοπή.
4: Ότι και ο Μπρινιόλη έφταιγε και ξεκίνησε το λάθος του Κατσίνοβιτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, αλλά λιγότερο.
4: Προσέξτε όμως κάτι.
1: Ναι, ναι.
4: Αν δεν έβγαινε ο Μπρινιόλη, ο Κατσίνοβιτ δεν θα έβγαινε.
1: Αυτό πήγα να πω. Λιγότερο από τον Κατσίνοβιτ.
4: Και απορώ και θα το πω και αστιμώς είναι κάποια ελκύδες με αυτό που θα πω. Είναι βαρύ. Mm. Απορώ πώς αυτό ο Κατσίνοβιτ έχει καμία σχέση με τον Κατσίνοβιτ προτριετία στην ΑΕΚ του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, ναι, το είπες και εσύ.
4: Να δοθούν ευκαιρίες.
0: Προτριετία, έχουν περάσει τα χρόνια.
4: Να δοθούν ευκαιρίες στον Κουτέσσα και σε άλλους παίκτες να ξεκουράσει λίγο το Μαρίν. Γιατί πρόβλημα να έχει στα χάφη ομάδα, το οποίο δεν το βλέπει κανένας δυστυχώς. Το πρόβλημα εκεί είναι της ομάδας. Στα χάφη και να δοθούν και ευκαιρίες στον Κάιρεν που...
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν το βλέπει κανένας. Μια χαρά το είδαμε και στην Τρίπολη και στην Χρυσιά.
0: Αλλά ρε Σίμαν, όλοι αυτό γιατί δεν το βλέπουμε στα εντός.
4: Τι είπατε?
0: Αυτό γιατί δεν το βλέπουμε στα εντός.
4: Δεν το βλέπουμε στα εντός γιατί έχει κατοχή ΑΕΚ, έχει κατοχή ΑΕΚ και είναι διαφορετική η νοοτροπία. Δεν μπορεί οι παίκτες αυτοί να ξεχνούν την μπάλα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Παίζουν με το στυλ της βεντέτας οι παίκτες αυτοί. Ακούστε με για αυτά που σας λέω. Σας είπα την άλλη φορά ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να χάσει από τη Ρεάλ. Δικαιώθηκα για αυτά που σας είπα.
0: Κάτσε να αυτομάτησε και να μην παίξουμε με τη Ρεάλ.
1: Κάτσε, περίμενε.
4: Και τα
0: εκτός και να μας καλέσει το μέλλον.
4: Να παίξει η ΑΕΚ στο Champions League, να το θυμηθείτε και αυτό και σας καλυνιστήσω και σας κούρασα. Είναι με τη Σταχτάρ, με τη Μάντσεστερ και με την Ντόρτμουντ. Τα άλλα μάτς δεν τα θεωρώ δύσκολα. Εγώ προσωπικά. Τα τρία μάτια σας είπα είναι τα δύσκολα. Τα άλλα μάτια είναι στα μέτρα της ΑΕΚ. Αλλά θεωρώ αδιανόητο και θα σας πω και κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή και δύσκολα θα ξανασηκώσετε το τηλέφωνο αυτό που θα πω. Ακόμα και προχθές που έβαλε 8 γκολ και με 11 αλλαγές που έπεσε με τον Πανσεραϊκό, στα πρώτα 6-7 λεπτά δεν μπήκε με καλή νοοτροπία η ομάδα. Αν δείτε το βίντεο των πρώτων 6-7 με τον Πανσεραϊκό, παρόλο που έβαλε 8 γκολ. Δείτε το και
0: δεν είχε μπει καλά, όχι. Αλήθεια είναι αυτό.
4: Εγώ βλέπω για να σας τα λέω. Να έχετε βγει και ανοίχτα. Σχολιάστε αυτό το πράγμα. Να πάψουν να έχουν βεντετισμό οι παίκτες. Καλή σας νύχτα.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Εγώ δεν θεωρώ πάντως ότι είναι θέμα βεντετισμού, διότι όπως είπα, είναι πολλά τα παραδείγματα. Δεν είναι τα ίδια ακριβώς προβλήματα σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή και πέρσι είχε κάνει και καλές εμφανίσεις εκτός έδρας. Και ξαναλέω με τις ομάδες με μικρότερο μπάτζετ, έτσι. Επειδή σε άλλα παιχνίδια και ντέρμπι έχει κάνει και εμφανισάρες η ΑΕΚ. Και γενικά μην το μαυρίζουμε τελείως.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ, τώρα σαν γενικό σχόλιο, σε σχέση με πέρσι. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι μια ομάδα που δέχεται πιο εύκολα φάσεις. Δηλαδή το είδαμε και με την Κηφισιά, το είδαμε στην Ευρώπη, το είδαμε στην Τρίπολη.
0: Εκτός όμως. Κατάλαβες αυτό το θέμα, ρε. Και εγώ την απάντηση δεν μπορώ να σε δώσω. Δηλαδή είναι τόσο πολύ η Νέα Φιλαδέλφια. Οκ. Okay. Πάρα πολύ δυνατή έδρα.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντα εγώ ψάχνω και έναν αγωνιστικό λόγο, δεν ξέρω.
1: Όχι, εγώ είμαι μαζί σου στο δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας.
0: Θα υπάρχουν και τέτοια μάτς. Δηλαδή το μάτς με την Κηφισιά φώναζε ότι είναι νοοτροπία, οκ. Okay.
1: Από την άλλη, μπορεί η απάντηση να είναι πολύ εύκολη. Έτσι. Να είναι, ξέρω εγώ, ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον κόσμο ξέρω εγώ, παθαίνουν ψυχολογικά, ας πούμε, είναι ανεβασμένοι και μπαίνουν.
0: Αλλά αν δεν είσαι καλή ομάδα, δεν αρκεί ο κόσμος, έτσι.
1: 100%.
0: Ναι. Ναι, είναι καλή ομάδα.
1: Γι' αυτό και εγώ ψάχνω απάντηση ποδοσφαιρική.
0: Ναι.
1: Να βρούμε μια απάντηση ποδοσφαιρική.
0: Πάμε. Ωραία, πάμε, χαίρετε.
5: Έλα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Για χαρά.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Έλα, Κώστας από Υπρέα. Εγώ έχω πει στο μια όλη τη γνώμη μου για τον Νικόλης, μια που είναι η κουβέντα για την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι είναι ο πιο τυχερός προπονητής όλα τα χρόνια της ΑΕΚ. Η γνώμη μου. Και εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε. Πώς.
0: Ο λόγος.
5: Ο λόγος. Η χειρότερη πρωταθλήτρια ήταν πέρυσι. Η χειρότερη πρωταθλήτρια που έχω δει ποτέ μου. Απλά η άλλη ήταν ο ΠΑΟΚ, τον κατέστρεψε ο Λουτσέσκου. Εμείς κάσαμε, ο Παναθηναϊκός εντάξει. Ποιος θα το έπαιρνε.
0: Γιατί
5: το Καραϊσκάκι στο 6-0 η ΑΕΚ έκανε πιο πολλές φάσεις από ό,τι όταν κέρδισε πέρυσι.
1: Αν βάλω κάτω τώρα πώς έχουν πάρει πρωτάθλημα χειρότερη από την περσινή ΑΕΚ.
5: Όχι, με τίποτα, παιδιά. Πρώτα να σας πω κάτι. Συνεχίζει η ΑΕΚ, έχει μπροστά παιχταράδες. Εγώ πρώτος σε έχω πει για ορισμένες μεταγραφές που είχαν και μακάρι να έπαιρνε και ο Ολυμπιακός τον Ελίασον. Μακάρι να τον πάρει και το Δεκέμβρη δηλαδή.
0: Ο Ελίασον δεν παίζει εδώ που έχει πάει εκεί πέρα στην Βραζιλία.
5: Ας μην παίζει. Ας έρθει εδώ και θα σου πω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει αμυντικά χαφ και δεν γίνεται ρε φίλε να παίζει με τον Πίλιο το Ρώτα, ο οποίος εντάξει στέκεται. Αλλά δεν είναι, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή ένας ξένος σαν τον Γεωργάτο, σαν τον Μπορμπόκι που είχε, σαν τον Κασάπη.
0: Εντάξει, και άλλοι δεν έχουν, κανείς δεν έχει Γεωργάτο και Μπορμπόκι.
5: Δεν θέλω να ασχοληθώ με την ΑΕΚ, το έχω ξαναπεί. Ναι. Πάντα η ΑΕΚ το έκανε αυτό, υστερούσε στην άμυνα. Ξέρω εγώ, εκτός από την εποχή που είχε τον Μπάγερ και ο Μαλουλάκη και αυτούς που σας είπα τα μπακ.
0: Ναι.

0: Και τώρα είδα
1: αυτό δεν μας πω ότι κοιμήθηκες πολύ τελικά. Για να κοιμήθηκες στο 71 του Ολυμπιακού.
0: Ξύπνησα το πρωί και δεν είχα διάθεση. Νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είχε κερδίσει και νευρίασα. Δηλαδή έτσι όπως έπαιζε και ο Ολυμπιακός. Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βάζει τον Τζικίνιο. Καταρχήν.
1: Έχει ανοίξει δηλαδή, πολλά θέματα. Πάντως η Καλαμάτα χθες για Καλαμάτα.
0: Για Καλαμάτα. Δεν παίζαμε την Καλαμάτα εμείς.
1: Άλλο παράδειγμα σου λέω. Επειδή μου λες ότι άλλοι αντίπαλοι δεν παίζουν το ίδιο κλειστά με τον.
0: Το Παναθηναϊκό δεν έχω δει καθόλου τι έχει γίνει.
1: Τέλος πάντων, επειδή εγώ είχα ένα ερωτηματικό για το πώς θα παρουσιαστεί, ενώ τι φιλοσοφία, τι προσέγγιση θα έχει η Καλαμάτα, που γενικά μας είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία επιθετικά. Καταρχάς είχε αρκετές φάσεις, πάρα πολλές φάσεις και η Καλαμάτα, αρκετές βασικά. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, να το πω έτσι. Και για καλό το λέω κιόλας. Αυτό δεν πήγε, ξέρεις, με αφελή τρόπο.
0: Οι άλλες ομάδες να παίζουν τόσο ταμπούρι με τους άλλους.
1: Θέλω να πω όμως ότι η Καλαμάτα σου άλλαξε λίγο, διαφοροποίησε τον τρόπο της και σιγά σιγά άρχισε να επιτίθεται και ακόμα περισσότερο, έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός πρέπει να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Είναι μεγάλη ατυχία που χτύψε ο Κάμπι. Τώρα να μην το συζητάμε. Εντάξει, μπορεί να ήταν άσφαιρος, ξεκινάει άσφαιρος και μετά αρχίζει να μην έχει τώρα το center for σου. Για μένα πρέπει να παίζει ο Μεξικάνος. Θέλει παιχνίδια ο Γιάρεμσουκ, ας προπονηθεί τώρα. Δεν πρέπει να παίζει ο Γιάρεμσουκ έτσι όπως είναι. Δεν βοηθάει ρε φίλε, στις κλειστές άμυνες εντάξει θα μου πεις θα γίνει μια σέντρα, λέμε μετά παίζουν με σέντρες. Αυτός δεν παίζει με σέντρες. Παίξε με δύο σέντερφορ, ξέρω εγώ, αλλά ο Μεξικάνος πρέπει να παίζει, είναι μέσα στη φάση σε όλα. Δεν μιλάω για τη μεταγραφή, πιστεύω ότι είναι καλός παίχτης. Λοιπόν, την ώρα που μιλάγατε με τον Βόλο έβαλα στο YouTube και είδα, συγγνώμη ρε παιδιά, αν δεν φτάνει ο ένας διαιτητής και οι δύο βαρίστες, γιατί εσείς μου πάτε ότι υπήρχουν δύο, να βάλουν τέσσερις. Αν δεν φτάνουν οι τέσσερις να βάλουν οχτώ. Δηλαδή τι
2: κάνουμε.
0: Δεν είδε στη φάση που ακυρώνει τον γκολ του Βόλου μάλλον για offside και έχει προηγηθεί πέναλτι. Τι δεν είδε.
2: Τι έχει προηγηθεί.
1: Πού στο 1-1.
0: Όχι ρε παιδιά στο 0-0. Δεν έχει γίνει πέναλτι.
1: Α, του Μάγερ λες.
2: Μάγερ. Δεν είναι πέναλτι.
1: Φαίνεται να ακουμπάει την μπάλα.
2: Ακουμπάει μπάλα.
0: Μπάλα ακουμπάει.
2: Ναι.
1: Φαίνεται.
0: Τόσο λάθος έκανα.
1: Φαίνεται, φαίνεται.
2: Υπάρχει ένα replay που φαίνεται να ακουμπάει την μπάλα.
0: Και στην άλλη περίπτωση που λες και εδώ, η ίδια σφυράει, δηλαδή μόνο δεν πάει στον αμυντικό, να δώσει και μια κλωτσιά, ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων,
0: αυτά που γίνονται, μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό, δεν είμαι προκατηλημένος. Εγώ θα είμαι ο πρώτος, αν ο Ολυμπιακός πάρει κανένα σφύριγμα και πάρει βαθμού, θα βγει και θα το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, είναι αδικαιολόγητο. Υπάρχει VAR και σας λέω, αν δεν φτάνουν οι δύο, να βάλουν τέσσερις. Το πολύ μπορεί να τους βγάλουν και να βάλουν μια κεντρική διαχείριση, να παίρνουν τις αποφάσεις 4-5 κορυφαίοι. Δηλαδή, αυτό είναι καραγκιοζηλίκι, να βλέπεις 30 φορές τη φάση και να μην δίνεις, ξέρω εγώ, γιατί.
1: Ωραία, Κώστα.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
2: Έγινε, Κώστα, ευχαριστούμε.
1: Καλά, καλό καλά βράδυ.
0: Γεια.
2: Πάμε στον επόμενο.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, γεια σας. Κοιτάξτε, ναι, με ακούτε.
2: Σας ακούμε, ναι. Το όνομά σας.
3: Καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα.
3: Α, γεια σας. Γιώργος, Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Κοιτάξτε, σχετικά με το φίλο πριν που πήρε του Ολυμπιακού, γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι, παίζουν πιο κλειστά τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει και ομοιογένεια, έτσι. Δηλαδή, αυτή η ομάδα έχει πολλούς καινούριους παίκτες και καινούριο προπονητή. Έτσι είναι λογικό να παίζουν πολύ κλειστά. Πιστεύουν ότι επειδή δεν έχει ομοιογένεια θα είναι πιο εύκολο να κάνουν τη ζημιά. Έτσι βέβαια εγώ νομίζω ότι οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός αν κλείνονται συνέχεια πίσω στο τέλος θα χάνουν και συνέχεια. Γιατί έχει ανέβει η ποιότητα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, μια ερώτηση εγώ ήθελα να κάνω έτσι, στους οπαδούς έτσι, που ακούνε έτσι. Θυμάμαι όταν ήταν να πάρει ο Μαρινάκης στην Νόβα λέγανε με αυτό λέει είναι απαράδεκτο λέει. Μπορεί λέει ένας πρόεδρος ομάδος να κάνει συμβόλαια στις ομάδες και να τις παίζει και αντιπάλους. Τώρα που πάει να πάρει ο κύριος Αλαφούζο στην Νόβα δεν ακούω κανένα να διαμαρτύρεται.
1: Καλά κάτσε να την πάρει πρώτα.
3: Ένας πρόεδρος μιας ομάδος θα κάνει συμβόλαια με τις ομάδες που θα τις έχει αντιπάλους. Ορίστε.
1: Μάλλον έχεις επιστροφή. Λέω Κωστά. Κώστα, μ' ακούς.
3: Δεν σ' άκουσα. Ναι.
1: Ωραία.
3: Ναι, ναι.
1: Κώστα, δεν υπάρχει καλή επικοινωνία. Θα σου απαντήσουμε. Μας ακούς τώρα. Έλα, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Πάντως θα απαντήσουμε, δεν θα το αποφύγουμε. Ναι. Γεια σου, Κώστα.
2: Επίσης, ακόμα δεν έχει πάρει ο Αλαφούζος.
1: Αυτό το βασικό. Ναι.
2: Πρώτον αυτό.
1: Και το βασικό είναι το τι θα λέγονται από αυτά τα κανάλια. Ας το δούμε πρώτα.
2: Άσε να δούμε γιατί τα τηλεοπτικά θα μας απασχολήσουν πολύ έντονα και του χρόνου. Αλλάζει πάρα πολύ.
1: Εδώ ρε, έγινε πρώτη με το Sky. Έγινε πρώτη απόπειρα να υποθεί κάτι για το πέναλτι σε εκείνο το.

0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πρώτη φορά και βγήκαν όλοι και κράζανε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτι πρέπει να αλλάξει ωστόσο.
0: Να.
1: Δεν πειράζει, κράζουν. Θα αλλάξει.
0: Θα το δούμε στην πράξη.
1: Ναι, αυτό. Και θα αλλάξει λίγο και η νοοτροπία, θέλω να ελπίζω. Καλά.
0: Εντάξει. Ελπίζουμε να αλλάξει. Λοιπόν. Πάμε, πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τι έγινε, παιδιά.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας, Λαράκη.
0: Να ξέρεις, είναι φουλ ευριασμένος. Οντάντε, ενώ για σένα λέω, στον Νίκο.
1: Φουλ ευριασμένος.
0: Ναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Εγώ.
1: Όχι, ο Μανώλης που το ξέρει.
0: Το κατάλαβα από τον Πάσιμο.
2: Όχι, καθόλου δεν ευριασμένος, καθόλου. Ίσα χαλαρός όπως πάντα. Λοιπόν, ακούστε το άλλο γίνεται. Η άποψή μου δεν θα πω και δεν θέλω να ασχοληθώ με διαιτησίες και έχω και εγώ φέτος αυτό που λέτε εσείς δεν ασχολούμαι με διαιτησίες. Μια άποψη από μόνο.
0: Κάτσε, το πέρα, σε μπέρδεψα.
1: Ποιος Ντάντε μωρέ.
0: Νομίζω είναι ο...
1: Μωρέ.
0: Όνομα.
1: Ο Σωτήρης ρε είναι.
0: Σωτήρη, Σωτήρη.
1: Τι έπαθω ο Ντάντε ξαφνικά και άλλαξε τη φωνή του. Ο Μανώλης η Σωτήρη, δεν φταίω εγώ. Εγώ σε κατάλαβα.
2: Ναι. Ο Μανώλης φταίει για όλα.
1: Ο Ντάντε κοιμάται ρε, δεν έχει στείλει ούτε ένα μήνυμα. Θα έχει στείλει.
0: Καλά, καλά.
2: Θα τρώω τώρα αυτό το σε λίγο Μανώλης, φέρε λιγάκι.
0: Πόσο Σωτήρη.
2: Καλά, μια χαρά. Εδώ πέρα και να χάρετε και εδώ. Αυτό πέρα λέει τώρα του Κιόπιτσα. Και δίνεται και δεν δίνεται. Υπάρχουν και αυτά. Τα έχουμε
1: είπαμε από την αρχή ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Και επειδή δεν μπορούσε προφανώς και ο Τζίλος να βγάλει άκρη, κακός, δεν τον κάλεσε να πάει να το δει.
2: Απόψη μου δεν είναι ότι είναι δύσκολη φάση. Η άποψή μου είναι ότι ακριβώς αυτό που είπα. Υπάρχουν διαιτητές λοιπόν που θα το σφυρίξουν.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και διαιτητές που θα πούνε έλα πάμε. Παίζεται.
1: Εμένα σε αυτές τις περιπτώσεις, Σωτήρη, ξέρεις τι, όχι με ενοχλεί, απλά σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι στα πέναλτι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Δηλαδή αν γινόταν έξω από τη μεγάλη περιοχή.
2: Είναι το κατά το δουκούν, το πώς το βλέπει το μάτι του εκάστοτε διαιτητή.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχει και το VAR, σου λέει εντάξει, εγώ το έδωσα, το VAR δεν μου μιλάει, οπότε πάμε παρακάτω. Γιατί εκεί γι' αυτό στήθηκε το VAR. Από τη στιγμή λοιπόν όμως που συμφωνεί το VAR, αν θέλουμε να είμαστε παιδί μου καλοπροαίρετοι τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα, να μην είμαστε τόσο κακοπροαίρετοι.
1: Εγώ είμαι πολύ καλοπροαίρετος να ξέρεις γενικά, επειδή τα άκουσα πριν και για τους τηλεδιαιτητές και για το βαρίστα και για το ένα και για το άλλο.
2: Ναι, τώρα γίνεται ένα ολόκληρο θέμα. Δεν πάει να γίνει ένα ωραίο προτάσμα παράδειγμα, να βλέπεις ότι εκτός έδρας ματώνουν όλοι. Όλοι. Δεν είναι μόνο οι άκτα για το πρόγραμμα εκτός έδρας. Όλοι ματώνουν εκτός έδρας. Γιατί θέλει να είναι έτοιμες οι ομάδες ακόμα. Θες ότι αυτό που είπε και ο προηγούμενος φίλος ότι ο Ολυμπιακός έχει 15 καινούριους και προπονητή παρέα και έβαλε ένα γκολ, δηλαδή πονέσαν τα μάτια μας επειδή του είδα το παιχνίδι. Εγώ έχω να δω τόσο κακό Ολυμπιακό χρόνια. Ευτυχώς που μου έλεγε και τον γκολ. Αυτό το μισό μηδέν που λέμε πάρτο με μισό μηδέν.
1: Εκεί στις πολλές αλλαγές προπονητών που γίνανε πριν 3 χρόνια. Να. Πάλι εκεί ήταν ο Ολυμπιακός, είχε πολύ κακή εικόνα.
0: Καλά και με. Πριν από λίγες μέρες ήταν πολύ καλό Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι μια μεταβατική τώρα περίοδος.
2: Okay, ναι, αλλά αυτό
0: αυτό που λέμε ως κλισέ, αλήθεια είναι το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα.
2: Σκαμπανεβάρματα τέλος πάντων. Θα τα δούμε. Εγώ είμαι ικανοποιημένος, όχι από το ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός, αλλά πρόσθεσε και ένα στοιχείο που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό ξέρετε ποιο είναι. Η διαχείριση του σκορ.
0: Ναι.
2: Ξέρετε σε πόσα παιχνίδια πέρυσι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και τελικά δεν τα πήρε.
0: Η αλήθεια είναι ότι το χτίζει αυτό ο Σωτήρη από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λίγο αγχωνόταν εκεί.
2: Αυτό θέλω να σου πω ότι δεν με χάλασε. Οκ, θα ήθελα να παίξω πιο άνετα, να ζήξω κανένα δυο ακόμα και να ήμουν πάλι πως ήμουν και στις άλλες αγωνιστικές. Κάτι προφανώς μπορεί να είδε ο προπονητής. Εγώ προπονητής δεν είμαι. Προφανώς κάτι είδε και σου λέει κάτσε λιγάκι να σιγουρευτούμε, κάτσε λίγο να παίξουμε λίγο πιο έρευνα και αυτά. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βγει. Μπορούσε να βγει. Απλά είδα να κάνει μια διαχείριση που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν του είχε βγει στα πρώτα παιχνίδια που είχε βγει ο Λίστρουκ. Είδα ότι πραγματικά, εντάξει, αν εξαιρέσω τώρα μια πολύ καλή ευκαιρία που κάνει Καλαμάτα που την έπιασε ο Πένια, δεν θυμάμαι να κάνει κάτι άλλο. Σημαντικό.
1: Αυτή
2: δηλαδή
1: είναι η πιο σημαντική φάση.
0: Βέβαια,
2: αυτή τη φάση.
0: Ναι, βέβαια καλό θα είναι να έχει βάλει και ένα δεύτερο γκολ, να του φύγει το πιο άγχος εκεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το διαχειρίστηκε, θέλω να πω ότι δεν είχε όπως λες και εσύ τις πολύ καραγαλές φάσεις Καλαμάτα. Αλλά επειδή είναι και μια ομάδα με ποιότητα η Καλαμάτα, όσο δίνεις την μπάλα στην περιοχή προς τα τελευταία λεπτά, ποδόσφαιρο είναι.
1: Επιμένεις ακόμα την δήλωση νίκη του Παναθηναϊκού. Επειδή έλεγε πριν το παιχνίδι.
0: Συνολικά αυτή η τριάδα αγώνων μετά τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα δύο εντός. Και το εκτός με την Καλαμάτα, με μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, αν τα βάλεις ως πακέτο 30 αγώνων, θεωρώ ότι ναι,
1: είναι δήλωση.
2: Είναι και ο στόχος.
0: Και λέγεται διάδα αγώνων με Κηφισιά και Πανετολικό, διότι πέρσι ξέρεις και πρόπερση και παραπρόπερση είναι παιχνίδια τα οποία.
2: Τον στόχο τον έπιασε ο Παναθηναϊκός. Έκανε το 5-5.
1: 100%.
2: Ναι, έκανε δηλαδή, έκανε τρεις προκρίσεις συνεχόμενες, έκανε το 5-5, είναι στην κορυφή τώρα βέβαια θα δούμε.
1: Να σου πω λίγο αυτό και να κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε break. Εγώ πιάνω πάντως από αρκετό κόσμο του Παναθηναϊκού και για μένα αυτό είναι ελπιδοφόρο και ευχάριστο για, για την ομάδα ότι έχει κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα, έχει μπει στην Ευρώπη στη League Phase με τις προκρίσεις και χθες. Ξέρω κόσμο που ήταν ανικανοποίητος από την εικόνα του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν ήταν πολύ καλός χθες ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, δεν ήταν πολύ καλός.
1: Αυτό είναι καλό σαν λογική. Και νομίζω θα το έχει δει και ο Νίστρουπ. Δεν μπορεί να το έχει δει.
2: Όταν τον είσαι όμως πολύ καλός και καταφέρεις και τα
1: ακριβώς, παίρνεις. Ακριβώς.
2: Παίρνεις και ποτάσμα έτσι. Δηλαδή, ναι. Αν δεν παίρνεις, είσαι από τους κύριους διεκδικητές. Μια ερώτηση μόνο και ναι, κάτι το διάλειμμα. Αυτή η εβδομάδα τι έχει.
0: Euroleague, full.
1: Εθνική και Ευρωλίγκα.
0: Βασικά
1: και Super Cup.
0: Πέμπτη Παρασκευή. Πέμπτη παίζουν και οι δύο στη Euroleague.
2: Ωραία.
0: Και ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός με την Παρή. Παίζει και Εθνική την ίδια μέρα.
2: Τέλεια.
0: 10 παρατέρτο. Ναι, ναι.
1: Σερβία-Ελλάδα. Σερβία-Ελλάδα έχει την Πέμπτη.
0: Λοιπόν, Παρασκευή παίζουν οι άλλοι Euroleague. Σουκού έχει ελληνικό Super Cup. Μπάσκετ.
1: Και Κυριακή στο Augsburg, Γερμανία-Ελλάδα.
2: Έχουμε πράγμα να πούμε.
1: Έχει πράγμα. Ωραία. Πολύ, ναι. Να σε καλά, Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
2: Την έκαψα τη μία μου τη φορά, την τουφέκη.
0: Άλλη μία.
1: Γεια σου, Σωτήρη. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά.
1: Πάμε για διάλειμμα. Η Winsport FM 94,6.

0: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει. Θα έρθουν αυτά μηνύματα, έτσι όπως κόψαμε τον προηγούμενο. Παιδιά, ήταν η σύνδεση πολύ κακή από το ξεκίνημα, αφού το ακούγατε.
1: Όχι, ρε, δεν ήταν. Εμείς, ο Ρίλος έβαλε.
0: Ο Ρίλος έβαζε.
1: Έχει βάλει κάτι παρεμβολές εκεί πέρα. Ναι, γιατί έλεγε για τον Αλαφούζο και χραπ!
0: Υπάρχει αυτόματος κόφτης.
1: Τι γίνεται. Φοβερό.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι.
2: Καλησπέρα, Κώστας από Ηράκλειο Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, Κώστα.
2: Είχαμε μιλήσει με τον Νίκο την προηγούμενη εβδομάδα πάλι περί διαιτησίας, νομίζω ακριβώς την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Και είχαμε συμφωνήσει, τα είχαμε πει, τα είχαμε ξεκαθαρίσει, δηλαδή ότι το πόσο γκρίζα είναι όλη αυτή η φάση της διαιτησίας. Και όχι, μάλιστα, όχι μόνο της διαιτησίας, αλλά και το κομμάτι του VAR. Ο κόσμος, επειδή έχει μπει VAR, θεωρεί δεδομένο ότι όλα πρέπει να είναι αντικειμενικά. Ενώ δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση.
0: Άνθρωποι το χειρίζονται.
1: Όχι, βέβαια.
2: Δηλαδή,
1: στο εξωτερικό να δεις τι γίνεται.
2: Γιώβιτς, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Ωραία.
1: Ναι.
2: Δεν θα την κρίνω. Έχω την άποψή μου, δεν υπάρχει νόημα.
1: Ναι, okay,
2: ναι. Μην νομίζω ο κόσμος ότι είμαι και προκατηλημένος. Θα πρέπει ο VAR να αποδείξει ότι αυτό το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής είναι καταφανώς λάθος. Mm-hmm. Άντε τώρα εσύ, αν Σωστό. Είσαι VAR, να αποδείξει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είπα και εγώ, ότι είναι πολύ δύσκολη φάση για τον Τζίλο και επειδή καταφανώς δεν είδε λάθος, μπορεί στο μυαλό του δηλαδή να λέει ότι μάλλον έχει γίνει λάθος, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να παρέμβει.
2: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όχι. Ακριβώς. Μπορεί να έχει τη δική του άποψη ο Βαρίστας, ο Τζίλος, αλλά αν δεν μπορεί να το αποδείξει, να το πει ρε παιδί μου ότι κοίτα, αυτό είναι καραμπάμ κατάσταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το να υπάρχει VAR δεν είναι πανάκια.
1: Mm-hmm.
2: Να το βάλει λίγο και αυτό ο κόσμος στο μυαλό του.
1: Ναι, αλλά
2: εγώ
1: απλά
2: εντελώς καλοπροαίρετα.
1: Συγγνώμη για να μην
2: για να
1: το ξεχάσω.
2: Γιατί...
1: Ακούς. Έχεις επιστροφή μάλλον. Απλά για να μην το αφήσουμε έτσι, βάλαμε το VAR ωστόσο για να βλέπουμε φάσεις όπως αυτή με το χέρι του Μεντίλ. Θα πω εγώ. Εκεί
2: για αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, για πες.
2: Είναι μια απορία γιατί εγώ, παιδιά, ειλικρινά, κάθε χρόνο μου γεννιούνται και διαφορετικές απορίες και μάλιστα από φάση σε φάση και από μάτς σε μάτς υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είχαμε κάνει ολόκληρη επιστημονική ανάλυση για το πέναλτι της Κηφισιάς στο ΆΚΑ και είναι δεν είναι και πηγαίνει μπάλα στο τέρμα και δεν πηγαίνει και βγαίνει λίγο αγκώνα κλπ. Σε αυτή τη φάση τώρα του πέναλτι του Μεντίλ δεν πρέπει να ξέρουμε αν η μπάλα πηγαίνει στο τέρμα ή όχι. Δεν πρέπει να κρίνουμε αν είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση το χέρι από την μπάλα. Επειδή ακούω ρε παιδί μου να λέγεται για πέναλτι αυτό, με τις δικές μου μνήμες και τη δική μου λογική, πώς μπορεί να είναι ένα πέναλτι κάποιο σουτ που πηγαίνει, μάλλον βασικά δεν ξέρουμε πού πηγαίνει και είναι σε τόσο κοντινή απόσταση από το σουτ.
0: Ότι είναι σε κοντινή απόσταση το χέρι από την μπάλα.
2: Μάνταλο, από το δηλαδή φεύγει μπάλα και σε 20 πόντους βρίσκεται. Εντάξει, το χέρι.
0: Δεν είναι τόσο κοντινή. Τώρα μην μπερδευόμαστε επειδή είναι με δύναμη το σουτ, με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι μακρά και το χέρι, και το χέρι είναι σε... δεν είναι σε τόσο κοντινή απόσταση. Και το θέμα είναι ότι είναι σε πολύ μακρινή απόσταση από το σώμα του. Κάνει το εμβαδόν του σώματος πολύ μεγαλύτερο.
2: Ναι, okay. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί θέλω να έχω για παιδί μια εμπεριστατωμένη άποψη. Μην βγαίνω και εγώ και λέω τη δικιά μου την παρόλα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ατζέντα δηλαδή να προσπαθήσω να αποδείξω κάτι.
0: Απλά δηλαδή το ερωτηματικό στην εν λόγω φάση είναι αν είχε βρει όντως το χέρι, όχι αν το βρει και αν είναι πέναλτι. Αλλά έτσι. Από τα replay, αν το βάλεις και στο αργό, φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή πορείας. Οπότε.
2: Εγώ βλέπω χέρι εκεί. Okay.
0: Ναι, και εγώ. Και όλοι μας, νομίζω.
2: Απλά δεν ξέρω αν θα το έχουν απέναντι. Αυτό είναι και από τους λόγους που ανέφερα. Αλλά εγώ μπορεί να είμαι πολύ μακριά από τους κανονισμούς. Δεν ξέρω.
0: Και από τα replay, μάλιστα, φαίνεται. Όχι πως έχει σημασία, αλλά φαίνεται να πηγαίνει και προς αστεία κιόλας. Η μπάλα.
2: Α, εντάξει, μπορεί. Δεν το ξέρω. Πάντως ήθελα να δώσω και μια ερμηνεία περί του αγωνιστικού για την ΑΕΚ κυρίως. Για τα δικά μου του Παναθηναϊκού τα έχουν πει οι προλαλήσαντες και λοιπά, κάθε μέρα τα λέμε. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι και στα τρία εκτός που έχει δώσει η ΑΕΚ, δεν ξέρω βασικά αν θεωρούνται εκτός αυτά τα μάτς και το πρώτο στη Λεωφόρο, άδειο γήπεδο, και το δεύτερο στην Τρίπολη, πιο πολλοί ΑΕΚτζίδες, και τώρα στο Βόλο πιο πολλοί ΑΕΚτζίδες, αν αυτό δίνει ένα παραπάνω άγχος στους παίκτες της ΑΕΚ. Θα μου πεις πέρσι δεν ήταν αυτό.
0: Μα μου έβαλε στα δύο άκρα
1: νομίζω,
0: τώρα.
1: Ωραία,
0: το ένα άδειο και το άλλο. Άρα τι, ποια είναι η κατάλληλη
2: συνθήκη για εκτός. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν είναι εκτός έδρας αυτά. Είναι λίγο σαν να μπαίνουν οι παίκτες και να πηγαίνουν και να θεωρείται δεδομένο ότι θα τα πάρουν. είτε επειδή είναι σε άδεια έδρα. Είτε
0: α, επειδή δεν υπάρχει κόσμο του αντιπάλου, λες.
2: Ναι, ναι.
0: Okay.
2: Και αυτό να του δημιουργεί ένα παραπάνω βάρος. Δεν ξέρω. Ίσως έχουν και ένα σνομπισμό. Αλλά ίσως συνδυαστικά και τα δύο να προκαλούν ένα παραπάνω άγχος.
1: Εμείς εδώ με τον Μανώλη ψάχνουμε να βρούμε μια ποδοσφαιρική εξήγηση κυρίως. Δηλαδή, μια που σκέφτομαι εγώ όση ώρα τώρα σκέφτομαι για ποδόσφαιρο και όχι για πέναλτι, είναι ότι στη Φιλαδέλφια οι αντίπαλοι συνήθως είναι λίγο πιο χαμηλά και η ΑΕΚ έχει περισσότερη κατοχή. Τώρα, εκτός έδρας μπορεί να βρει και ομάδες που πιέζουν ψηλότερα. Δηλαδή, αυτό που έπαθε με την Κηφισιά και με το Βόλο. Στην Τρίπολη δεν το έπαθε στο πρώτο δεκάλεπτο, το έπαθε κάποια στιγμή αργότερα που έσκασαν τα χαφ. Ψόφισαν, κουράστηκαν.
0: Ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται να
2: βλέπει μια διαφορά τεράστια στη γλώσσα του σώματος στους παίκτες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο, για, μόνο αγωνιστικό σίγουρα.
1: Για την νοοτροπία, λες, το πνευματικό κομμάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Πάντως Κώστα, νομίζω, βασικά στον Νίκο τώρα που το είπε, δεν νομίζω ότι πρέπει να ψάχνουμε εξήγηση για τη Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που στη Φιλαδέλφια αποδίδει όπως βάσικη ικανότητα, να το πω καλύτερα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μεταφέρει αυτές τις ικανότητες μακριά από την έδρα της.
2: Ναι, γι' αυτό το πάω στο πνευματικό. Αυτό είναι ένα.
0: Ναι, αλλά εσύ μετά από τόση συζήτηση που έχουμε ρίξει και φαντάζομαι αυτή περνάει σε ένα βαθμό και στα αποδυτήρια, όχι το τι λέει ο κόσμος, αλλά ο ίδιος ο Νίκολιτς. Ότι παιδιά δεν τα πάμε καλά στα εκτός. Κάτι έχει γίνει. Ή τουλάχιστον δεν τα έχουμε πάει καλά στο προηγούμενο μάτς. Μετά δεν τα πήγαμε καλά με τον Αστέρα. Που βέβαια ο Νίκολιτς έχει πει ότι η εικόνα της ομάδας με τον Αστέρα ήταν λίγο καλύτερη. Τέλος πάντων, σίγουρα έχει υπάρξει συζήτηση. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έχει υπάρξει στα αποδυτήρια, που φανταζόμαστε ότι έχει υπάρξει τέλος πάντων. Να μπεις και σε τρίτο σερί παιχνίδι τόσο κακά.
1: Είναι θέμα.
0: Αυτό δείχνει. Αποκλείται να ήταν πλαζή η παίκτη.
1: Μοτίβο, είναι ένα μοτίβο.
0: Αποκλείται να μην το είχαν συζητήσει. Άρα υπάρχει κάτι άλλο.
2: Δεν ξέρω τι
0: το οποίο διαφέρει βέβαια από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εγώ είπα ένα παράδειγμα. Η φάση που έχει φάει στο ξεκίνημα, χωρίς τώρα να το συστήνουμε στον τοίχο, είναι από την πλευρά του Γκατσίνοβιτς. Είναι δεξί μπακ ο Γκατσίνοβιτς. Όχι, όπως και να το κάνουμε. Φταίει εκείνος που παίζει εκεί, όχι. Σε άλλα μάτια ήταν άλλα πράγματα.
2: Μου δίνεις πολύ καλή πάσα, Μανώλη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τόση εσωστρέφεια και στην επικοινωνία γενικώς θα το πάω και στους διαιτητές και στους παράγοντες. Να βγουν και να εξηγήσουν το σκεπτικό για κάθε κίνηση.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
2: Ειδικά όταν υπάρχουν απορίες. Ναι. Για ποιο λόγο δεν έχουμε πάρει δεξιμπάκ και θα βάλουμε τον Γκατσίνοβιτς στο Champions League.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Εγώ επίσης δεν καταλαβαίνω, παιδιά, οι διαιτητές μπορεί να φανεί άσχετο. Γιατί δεν το κάνουν όπως το Μουντιάλ να μην καθόμαστε να σκοτωνόμαστε κάθε τρεις και λίγο. Να βγαίνουν με τα μεγαφωνάκια τους να λένε παιδιά, το σκεπτικό της απόφασης διαιτητικής είναι αυτό.
1: Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια μόνο μετά από κλίση VAR. Οπότε στη φάση του Γιώβιτς στο πέναλτι δεν θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά ναι, εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω αυτό.
2: Ναι, το ακούω.
1: Επίσης επειδή ακριβώς αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές έχουν γίνει τα πάντα, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε όχι να επιστρέψει ακριβώς το βίντεο Λανουά.
0: Κάτι... Καλά, και αυτό είχε γίνει εργαλείο.
1: Εργαλείο είχε γίνει. Ναι, show το κάναμε. Reality show. Αλλά. Κάτι ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το κομμάτι. Συμφωνώ πολύ με την εσωστρέφεια.
2: Η αμεσότητα είναι το παν. Εκείνη την ώρα το σκεπτικό του διαιτητή να μάθουμε το σκεπτικό του. Πίσω από την απόφαση. Ο Λανουά βάζει όσες φάσεις θέλει και όποιες θέλει.
1: Ναι, όχι, εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω. Έγινε Κώστα.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Ευχαριστούμε. Παρατήρησε να ξέρεις, Μανώλη, ξέρω τι ομάδα είσαι. Mm. Παρότι δεν είχα ακούσει εκείνη τη φορά που το έχεις δηλώσει. Είμαι μεγάλη γάτα εγώ σε αυτά. Αλλά δεν θα την πω. Δεν σε ξέρω, αλλά έχω καταλάβει από τα συμφραζόμενα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Να πω λίγο κάτι, ένα λεπτάκι. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη ο Νίκολιτς στη Σερβία, η οποία τώρα έχει βγει στα περισσότερα μέσα. Και εντάξει, λέει διάφορα. Τον έχουν ρωτήσει και για έναν παίκτη από την Παρτίζαν που θα έφερνε στην ΑΕ και απάντησε και χωρίς να το σκεφτεί τον Κόιζεκ. Έρικ Κόιζεκ. Δεν είναι δεξιμπάκ, επιθετικός είναι. Ναι, 20χρονος Σλοβαίνος, ο οποίος έχει και καλά στατιστικά για την ηλικία του. Εντάξει. Φαντάζομαι το απάντησε περισσότερο, ξέρεις, θεωρητικά τώρα. Νεαρός είναι, δυνατό σώμα, σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους.
0: 20χρονος.
1: Ναι, ναι, και έχει μεγάλο περιθώριο εξέλιξη. Τα έχει πει αυτά ο Νίκολιτς. Έχει πει για τον Αριάγκα ότι τον είχε ξεχωρίσει από την εποχή που ήταν στην Παρτίζαν και ότι είχε μιλήσει τότε με τους ανθρώπους του συλλόγου για να τον πάρουν στην Παρτίζαν.
0: Στην Παρτίζαν παίζει δανεικός τώρα. Αλλού ανήκει.
1: Είναι δανεικός από την Βολσμπεργκερ. Με αυτή δεν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ πέρυσι. Την Αυστριακή στα προκριματικά. Από αυτήν είναι δανεικός, ωραία. Τι άλλο έχει πει, μισό. Καλά, έχει πει διάφορα για την Παρτίζαν.
0: Παρτίζαν, ναι, που είναι προπονητής ο Σάσα Ήλιτς.
1: Ναι, τέλος πάντων, σε λιγάκι θα ανέβει και στο site του Big Wings Super FM. Μπορεί ο κόσμος να τη διαβάσει ολόκληρη. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πάμε.
0: 2-10-95-79-2-3-4 και 5, χαίρετε.
1: Γεια σας. Ναι.
3: Χαίρετε εγώ.
1: Ναι, ναι.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Όλα.
3: Γεια σου, Μανώλη μου.
0: Πώς είσαι, φίλε? Τώρα δεν το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις τώρα.
1: Τώρα το κατάλαβα. Χαίρετησε μόνο εσένα.
3: Έκανε δηλώσεις ο Νίκολιτς, ε.
1: Τώρα, ναι, αυτές έλεγα.
3: Θέλουμε δεξί μπακ τώρα.
1: Θέλουμε δεξί μπακ, η ΑΕΚ θέλει εδώ και καιρό.
0: Δεν είναι δεξί μπακ.
3: Ο Νίκολης τώρα τι είπε, πες μου λίγο.
1: Στη συνέντευξη τι που λες.
3: Γιατί αν αρχίσω τώρα δεν θα σταματήσω.
1: Ναι, εγώ τα διάβαζα τα μηνύματα που έστελνες χθες, αλλά λέω εντάξει τώρα, άστονε, γιατί είναι εκνευρισμένος.
3: Ειλικρινά, ευτυχώς που δεν τα διάβασες, Νίκο μου. Το ξέρω ότι τα είχες.
1: Τα πάντα βλέπω, τα πάντα.
3: Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω, ναι, αλλά είχα πραγματικά τρελαθεί. Τι έγινε τώρα?
1: Είπε, μέσα
0: άλλη θέση παίζει, ρε.
1: Βρε, δεν λέει για τον παίκτη αυτόν. Λέει για τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και αυτό πάντως μακροπρόθεσμα που αν προκύψει κάτι βραχυπρόθεσμα δεν είπε ότι σίγουρα.
3: Κάνει η γιαγιά μου να μην μπορεί.
0: Και νομίζω μετά κάτι άκουσα από τον Γκέτσε ότι κάπως ο Ριμπάλτα κάπως το εξήγησε.
3: Σε παρακαλώ, Μανώλη, σε παρακαλώ, γιατί είναι περασμένη η ώρα και τα νεύρα μου δεν είναι καλά.
0: Είσαι δουλειά.
3: Ναι.
1: Πολύ. Εντάξει, να σου πω κάτι κιόλας. Δεν θέλω τώρα να κάνω το δικηγόρο του Νικολίτς. Είπε ότι αν βρεθεί στην αγορά ελεύθερος παίκτης που θα ανεβάσει το επίπεδο, θα το σκεφτούμε. Εγώ κατευθείαν χθες και πριν φτιάξει. Κατευθείαν χθες, μετά και τα μηνύματά σου τέλος πάντων, και πριν φτιάξουμε σήμερα θέμα για ελεύθερους δεξιούς μπακ, μπήκα να δω τι παίζει ελεύθερος στην αγορά.
0: Εγώ, φίλε, λιγουρεύομαι Καρβαχάλ, να ξέρεις.
1: Καρβαχάλ είναι ο πρώτος στη λίστα. Δεν υπάρχει άλλος, ρε φίλε. Οι άλλοι δεν είναι τώρα.
0: Ο Καρβαχάλ θα σου ζητάει πόσα, έτσι.
3: Είσαι τρελή.
1: Τρελοί είμαστε, αλλά άλλος δεν υπάρχει στη λίστα που μπορεί να σε ανεβάσει επίπεδο. Εκτός αν είναι κάποιος λαβράκι που εγώ δεν το ξέρω.
0: Ναι, νομίζω τόσο ατάλληλη έχει γραφτεί και παλιότερα.
3: Μην πάρεις τώρα κανέναν. Τώρα, φίλε, καράφλα, δικέ μου, γιατί και εγώ καράφλα είμαι, το ξέρεις, Μανώλη.
1: Ναι.
3: Μην πάρεις κανέναν τώρα, όχι αγόρι μου, θα επιμείνεις και θα παίξεις με αυτούς που έχεις.
0: Γιατί ο Ζωάου, πότε σου ήρθε πέρσι?
3: Δεν με νοιάζει, αγόρι μου. Μου είπε ότι δεν θέλω κανένα.
1: Ο Ρώτα, πότε σου ήρθε, θυμάσαι? Όταν τον πήρες το Ρώτα.
3: Όχι, μου είπες ότι δεν θέλεις κανένα δεξιμπακ. Δεν θα πάρεις κανένα. Θέλω τώρα.
1: Έχει τρελαθεί τώρα.
3: Ναι, έχω τρελαθεί, ρε φίλε. Γιατί το λέμε εδώ και 2 μήνες.
1: Ναι.
3: Και όχι μόνο εγώ. Το λένε και όντως, ακόμα και τα παιδιά, ας πούμε, που βγαίνουν. Λοιπόν...
1: Να σου πω κάτι, το λέμε όλοι βασικά. Δεν έχω βρει ούτε συνάδελφο ούτε κάποιον οπαδό της ΑΕΚ που να μην το λέει.
3: Το ξέρω, Νίκο, το ξέρω. Το ξέρω ότι πραγματικά το λένε όλοι. Και να πούμε και λίγο αυτά που είπα χθες, που θέλω να ακουστούν λίγο για το σταθμό.
1: Ναι.
3: Εντάξει, εκπομπή δική σας είναι, απλά μιλά για το σταθμό. Λοιπόν, τελειώνει μια αγωνιστική. Δεν μπορούμε εμείς. Και αυτό ας το κρίνουν οι συνακροατές μου, έτσι. Είναι απλά μια άποψη δικιά μου, απλά θέλω να την πω σε εσάς, γιατί είναι εκπομπή επικοινωνίας. Δεν μπορεί 3 ώρες, ρε φίλε, να ακούμε όλους όσους βγαίνουν να κάνουν ένα σχόλιο. Καταλαβαίνω ότι θα ασχοληθούμε με τα μάτς. Η δουλειά τους είναι, των ανθρώπων. Εμείς όμως σαν ακροατές ακούμε το σταθμό για τα αθλητικά. Δεν μπορώ εγώ 3 ώρες να ακούω τον έναν πίσω από τον άλλον να λένε για ένα μάτς, 2 μάτς, 3 μάτς, οι οποίοι είναι όλοι της ομάδας. Μιλάω και για τη δικιά μου την ομάδα, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι όλη της ομάδας όμως, ρε Σπύρο.
3: Όχι, όχι.
0: Κάποιοι κάνουν και Μανολή. Σχόλιο, ναι, για 2 και 3 μάτς.
3: Ωραία.
0: Καλά, και άλλοι δεν είναι της ομάδας. Είναι ρεπόρτερ που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας.
3: Ωραία. Ναι. Ξέρουμε όμως όλοι. Και εντάξει, τώρα αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, έτσι.
0: Ναι.
3: Και με όλο το σεβασμό σε όλους. Πάρα πολύ. Κουράζει πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο το λέω για το σταθμό, έτσι. Όχι για εσάς.
1: Να σου πω κάτι, εγώ το ακούω αυτό που λες, σαν δικιά σου άποψη και τα λοιπά. Υπάρχει και η εκ διαμέτρου άλλη άποψη όμως.
3: Mm-hmm.
1: Στο λέω τώρα σαν ακροατής και εγώ.
3: Βέβαια.
1: Και επειδή δουλεύω κιόλας σε αυτό το μαγαζί, τα σχόλια πολλοί κόσμος τα περιμένει και στείνεται να ακούσει, τα οποία τραβάνε καμιά φορά και μέχρι τις 12.30 το βράδυ.
3: Νίκο, είναι πάρα πολλά, ρε φίλε.
1: Είναι πολλά.
0: Απλώς χθες ήταν και μέρα που είχε 5 μάτρες.
1: Αυτό, ναι. Να το συνυπολογίζεις και αυτό πάντα.
3: Ναι, καμία αντίρρηση. Όμως Ρε φίλε, είναι πάρα πολλά. Ναι. Εγώ το λέω για τους ακροατές καθαρά, έτσι. Εντάξει, είναι δικιά μου η άποψη, έτσι. Ο άλλος μπορεί να θέλει να ακούσει 15 άτομα να πούνε τη γνώμη τους για το κάθε μάτς. Εντάξει, καταλαβαίνω, κατανοώ, απλά είναι δικιά μου η άποψη.
1: Εντάξει, αυτό που λέει και ο Μανώλης, χθες ήταν πολλά τα παιχνίδια. Προσπάθησα να βγάλω έστω ένα σχόλιο από τον κάθε μεγάλο. Δηλαδή έβγαλα Νικολακόπουλο, Τάσο, Τσακίρη. Έλεγα εδώ στη Βαλεντίνα, πάρε στα κενά. Και μετά...
3: Φίλε, μαεστρικά το πήγες. Να ξέρεις ότι επειδή μαεστρικά σου λέω είμαι πολύ καραγκιόζης σε αυτά. Εγώ το ξέρει και ο Μανώλης, έτσι. Μαεστρικά για το πώς θα βγάλεις τον καθένα. Απλά είναι πάρα πολλά. Ας το δει ο σταθμός.
1: να σου διαβάσω τώρα ένα σχόλιο να γελάσουμε. Να δω λέει Καρβαχάλ να κάνει ρεπό του Ρότα και τίποτα άλλο από τη ζωή μου.
3: Λοιπόν, με αυτό κλείνω και εγώ. Μακάρι να δω Καρβαχάλ να κάνει ρεπό του Ρότα. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Άντε, καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Νίκος από Πετρούπολη.
1: Γεια σου, Νίκο.
4: Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο.
1: Ναι.
4: Ακούω ότι θα αμφισβητούμε τις φάσεις που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, που έχει πάρει η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός στις 5 πρώτες αγωνιστικές τι έχει πάρει, δεν έχω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Τι σχόλιο. Να σου πούμε τι έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Αν έχει πάρει.
0: Δεν έχω κάτι πρόχειρο, να σου πω αλήθεια.
4: Κι εγώ δεν έχω κάτι πρόχειρο. Θεωρώ ότι δεν έχει πάρει. Mm. Τι δεν έχει πάρει όμως.
1: Θεωρείς ότι ήταν να πάρει κάτι και δεν το πήρε.
4: Τουλάχιστον στο Βόλο νομίζω κάποιες κόκκινες κάρτες. Mm. Εκεί κάτι τάκλινγκ προς το τέλος, εκεί όχι με 10, με 9 έπρεπε να παίζει ο Βόλος. Δεν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν... Έγινε πολλή κουβέντα και για αυτό το παιχνίδι και για τις κόκκινες, ειδικά στο τέλος λες. Τις φάσεις στο
4: ειδικά
1: τέλος.
4: Στο τέλος.
1: Ναι,
4: ειδικά στο τέλος.
1: Οκ. Ναι. Okay. Και πού καταλήγουμε.
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι καμιά φορά δεν είναι μόνο τι πρόκειται να πάρεις, είναι και αυτά που δικαιούσε να πάρεις και δεν τα παίρνεις, όπως το έχει κάνει σχολείο και σε κάποιες άλλες εκπομπές, κάποιοι άλλοι ακουρατές. Mm. Καμιά φορά κάποια πράγματα πρέπει να τα πάρεις και δεν τα παίρνεις, όπως ήταν οι κόκκινες. Λογικά θα υπήρχε αλλαγή και στο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
4: Όπως και στο παιχνίδι το χθεσινό στη Λιβαδιά, εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, η διαιτησία δεν ξέρω το αντικαθόλου το παιχνίδι.
1: Πώς το είδαμε.
4: Και ναι, προστατευτική προς τον Λιβαδιακό ήταν παρά θεωρητικά προς τον μεγάλο.
1: Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή η διαιτησία αυτή στη Λιβαδιά.
0: Νομίζω ένα πέναλτι ζητά ο Ολυμπιακός εκεί στη φάση
1: δεν
0: του 40
1: έχει,
0: από ένα κόρνερ.
1: Δεν είχε και δύσκολες φάσεις.
0: Αλλά πέρα νομίζω πέρα. Δεν είναι. Δηλαδή πιο πολύ τραβάει ο παίκτης του Ολυμπιακού που δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι.
4: Και το άλλο που θέλω να σχολιάσω, δεν ξέρω τώρα αν έχετε πει κάτι γι' αυτό. Μετά όταν έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που έκανε ο Παναθηναϊκός, οι οπαδοί στο τέλος φωνάζανε το όνομά του.
1: Ναι.
4: Να το καταλάβω για την ΑΕΚ. Προφανώς γιατί κάποτε το έκαναν αυτοί και οι Ολυμπιακοί για τον Αλμέιδα. Οι Παναθηναϊκοί για ποιο λόγο το έκαναν. Έχετε έτσι μια σκέψη για ποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω φίλε, δεν το φωνάξαμε εμείς. Δεν ήμασταν παρόντες.
1: Στο πλαίσιο της καζούρας της οπαδικής δεν πιστεύω ότι ήταν για να κορυδέψουν το Μεντιλίμπαρ. Είναι ο μεγάλος ο αντίπαλος σε μια κατάσταση περίεργη και είναι στο πλαίσιο της οπαδικής καζούρας.
4: Ναι.
1: Αυτό.
4: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχει δείξει πολλές φορές ότι όταν ξεκινάς κάτι και θες από την αρχή να αρχίσεις με φανφάρες και μεγάλα λόγια, πολλές φορές δεν σου γίνει καλό στο τέλος. Ακόμα και δηλαδή αυτό με τον Γιωβάνο που είχε γίνει με το 10 στα, πόσο είχε 10 στα 10, 10 στα 12,
1: ναι,
4: πόσο
1: ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα πόσες ειρηνίκες.
0: 10 στα 10. Δηλαδή,
1: 10 στα 10.
4: Καλό είναι πολλές φορές, από εμπειρία το λέμε και αυτό, ότι κράτα μικρό καλάθι. Όπως έγινε και με τον Γιαννακόπουλο πέρσι που θεωρούσε ότι θα τα πάρει όλα.
0: Εσύ για το καλό τους το λες, φαντάζομαι.
4: Εγώ για το καλό το λέω, ναι. Γιατί θεωρώ ότι η μεγαλύτερη κασούρα είναι από το να παίρνεις ευρωπαϊκά μέσα στο γήπεδο του άλλου. Δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Έγινε, καλό βράδυ, φίλε, να είσαι καλά.
4: Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Μια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να πούμε και για τον Μίλτον Βιέρα, έτσι. Που έφυγε από τη ζωή σήμερα. Συλληπιτήρια στους δικούς του και στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είχε περάσει από την ΑΕΚ και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, 2 χρόνια. Και
1: μεγάλη μορφή για το ελληνικό
0: κόσμο. Καλά, Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια. 80 χρονών. Ναι, χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: ΑΕΚ, να ρωτήσω κάτι. για ποιο λόγο θέλετε τις ομάδες σας? Υπάρχει κάποιος λόγος έτσι?
1: Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να το πω και...
5: Για ποιο λόγο?
1: Δεν το θεωρώ σου. Γιατί δεν το θεωρώ... Κάποια
5: συμβουλή?
1: Όχι. Ορίστε.
5: Κάποια συμβουλή παλαιότερου, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι. Δεν, καμία συμβουλή παλαιότερου. Και εγώ σχεδόν παλαιότερος είμαι πια. Τόσα χρόνια εδώ μέσα.
5: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Δεν θεωρώ ότι είναι
0: σημαντικό. Γιώργος δεν είπαμε.
1: Ναι, ας υπάρχει και λίγη... Πώς το λένε, λίγο μυστήριο.
5: Εμείς έχουμε καταλάβει τι ομάδα είστε.
0: Αυτό, αφού το έχετε καταλάβει.
1: Αφού το έχετε καταλάβει, τότε τι.
0: Και μια χαρά κυλάει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, όντως το έχω πει μια-δυο φορές. Το έχω πει στις πρώτες εκπομπές. Απλώς επειδή βλέπουμε ότι μια χαρά κυλάει και παίρνουν και συζητάμε ό,τι θέλει ο καθένας.
5: Ωραία, ωραία.
0: Και όποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει.
5: Ωραία, ωραία. Εγώ θα έλεγα για το. Για τον Γιώβιτς το έχουμε αναλύσει το θέμα. Θέλω να ρωτήσω. Όσον αφορά το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά.
1: Ναι.
5: Ο κανονισμός λέει ότι όταν η μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα και ακουμπήσει το χέρι, όπως και να είναι το χέρι, είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός. Γιατί πήρε ένα πέναλτι ο Παναθηναϊκός εκεί, έκανε το 2-1. Τι, αυτό λέει ο κανονισμός.
0: Έχεις να πέσει λίγο, τι είπες, όταν...
5: Λέει όταν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα, προς το τέρμα,
0: ναι,
5: και παρεμβάλλεται ένα χέρι, όπως και να είναι το χέρι, είναι πέναλτι.
0: Αν κάνει το σώμα μεγαλύτερο, ναι.
5: Μπράβο. Αν κάνει το σώμα. Γιατί οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο Sport FM, όλοι που κάνουν εκπομπές, λένε ότι είναι πέναλτι, αφού δεν λέει αυτό ο κανονισμός?
0: Καταρχάς για μένα σε εκείνη τη φάση κάνει το σώμα μεγαλύτερο. Καλά, εκείνη τη μέρα, εκείνες τις μέρες είχαν βγει δύο-τρεις κανονισμοί. Τέλος πάντων. Ναι.
5: Το λένε. Ένας είναι ο κανονισμός. Ο κανονισμός.
0: Συμφωνώ.
5: Είναι αυτό που είπε ο Ρωσέτη, ότι το χέρι πρέπει να εξεταστεί αυστηρά. Εάν μεγαλώνει το σώμα, ναι, είναι πέναλτι. Εφόσον η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα. Εάν είναι όμως κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα, δεν είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός. Με τη νέα
0: η οδηγία του Λανουά, που βάσει Λανουά εμείς θεωρητικά πρέπει να κινούμαστε. Ας το Ρωσέτη. Το θέμα είναι.
5: Δεν είναι κουλανουά ο κανονισμός.
1: Δεν είναι κανονισμός. Δεν υπάρχει κανονισμός. Διρεκτίβα είναι.
0: Ναι,
1: διρεκτίβα.
5: Υπάρχει ο κανονισμός και η διρεκτίβα. Η διρεκτίβα λέει ότι θα το αυστηροποιήσετε αυτό, αλλά αν είναι κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα το χέρι, δεν είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός. Το εξαιρεί αυτό. Γιατί οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού λένε ότι ακούμπησε το χέρι είναι πέναλτι?
1: Γιατί θεωρούν ότι είναι πέναλτι? Είναι μία
5: φάση. Γιατί λένε ψέματα όμως, ρε παιδιά, αυτό λέω. Γιατί λένε ψέματα, αυτό είναι ψέμα που λένε. Δεν είναι αληθές αυτό. Είναι ψευδές. Καταλαβες ποια είναι η αίσθησή μου?
0: Δηλαδή, η οδηγία λοιπόν του Λανουά που μετέφεραν αρχικά μέσω του Ρωσέτη, αλλά εν συνεχεία και ο Λανουά την έχει δώσει από ότι μάθαμε αυτή την οδηγία και είναι ζημέρες το. Ναι. Θυμηθήκαμε. Άλλοι το μάθαμε, άλλοι το θυμηθήκαμε τέλος πάντων. Ωραία, ναι. Είναι. Και εγώ σου λέω για το Λανουά, επειδή αυτό είναι ο αρχιδητής. Αυτή είναι τις οδηγίες. Ακολουθούμε. Η οδηγία λοιπόν είναι ότι ανεξαρτήτως που είναι το χέρι,
5: ναι,
0: είναι πέναλτι.
5: Δικός του κανονισμός αυτός.
0: Οδηγία είναι, ξαναλέμε. Κατεύθυνση προς διαιτητές της Ελλάδος.
5: Μα δεν λέει αυτό η οδηγία του Ρωσέτη που ακολουθεί όλος ο κόσμος.
0: Καλά,
5: αυτό.
0: Τώρα το τι ακολουθεί όλος ο κόσμος, βλέπουμε σε άλλα πρωταθλήματα να συμβαίνει το ένα. Βασικά,
5: το τι συμβαίνει, ναι, δεν έχει να κάνει με το τι λέει ο κανονισμός. Το τι κάνει ο κάθε διαιτητής είναι δικαίωμά του και θα κρυθεί γι' αυτό. Ναι. Το θέμα είναι τι λέει ο κανονισμός και η οδηγία του Ρωσέτη. Η οδηγία του Ρωσέτη είναι σαφέστατη. Σαφέστατη. Όταν το χέρι είναι μακριά από το σώμα, μεγαλώνει τον όγκο, είναι πέναλτι και η μπάλα κάνει κατεύθυνση προς τα μέσα. Όταν το χέρι είναι κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα, δεν είναι πέναλτι. Είναι σαφέστατο. Δεν υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη. Πόσοι λοιπόν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού μας έχουν τρελάνει εδώ και 10 μέρες και λένε ότι αυτό είναι πέναλτι? Γιατί αν γινόταν στην ομάδα τους θα τους άρεσε?
0: Και τώρα έχουν. Αν θες την άποψή μου, δεν ξέρω αν θες την άποψή μου, φίλε.
5: Και λένε για τον Γιώβιτς, που ο Γιώβιτς παρεμβάλλεται ένα πόδι εκεί πέρα, το οποίο είναι απλωμένο κιόλας. Ασχέτως ότι πατάει κάτω, δεν λέει ο κανονισμός, άμα πατάει κάτω δεν είναι πέναλτι, δεν γράφει τέτοιο πράγμα ο κανονισμός. Ασχέτως ότι πατάει κάτω. Δεν πάει να πατάει κάτω, δεν πάει να είναι
0: μέσα στη γη. Φίλε, πρέπει να κλείσουμε για να βάλουμε και τροβλάκι.
5: Αυτά πρέπει να τα προσέχουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
5: Άντε, για.
0: Να είσαι καλά, καλό βραδί. Λοιπόν, το έχουμε τραγουδάκι.
1: Όχι, έτοιμο.
0: Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Ρήλος, αύριο Μοναχός μου. Αλλά έχουμε πραγματάκια να πούμε, οπότε σας περιμένουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μετά από καιρό, μετά από καιρό, χαρούμενος Παναθηναϊκός.
1: Άντε, άντε.
0: Δηλαδή ήρθε η διακοπή, ήρθε η διακοπή και δεν θέλαμε. Εντάξει, κουρασμένοι είμαστε. Παίζουμε, όχι δίκιο Νερατζιάς, από 23 Ιουλίου. Μου άλλαξε τη σκέψη ο Βαγγέλης Νερατζιάς.
1: Εσύ ήθελε σερί τώρα δηλαδή.
0: Σερί να πάει μέχρι κάτω, διπλές μέχρι παραστάσεις.
1: Μέχρι το Μάιο.
0: Έτσι, μέχρι το Μάιο και να έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλουμε. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, καλή χρονιά Χάρη μετά τον αγιασμό. Άγιασαν και το Χάρη και τον πετάξανε στο πρωινό εδώ. Τον πετάξανε στη θάλασσα.
1: Θα ερχόταν και η σειρά σου, Χάρη.
0: Χάρη, θα ερχόταν και η σειρά σου. Η αποδότηση από εκεί, Big Win Sport FM 94,6, κορυφαία συχνότητα της χώρας.
1: Θες έτσι, να το γυρίσω, εντάξει.
0: 21 του Σεπτέμβρη, Χάρης δίνει εντολές στην Νατάσα Θοδωρίδου, τη Μαρία Ζαφυράτου. Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Με νίκες στο όριο, εψές.
1: Στο όριο, γιατί τον έχει στο Γιώβιτς. Άμα δεν τον έχει στο Γιώβιτς, θα σου βάζει τέτοια γκολ.
0: Στο όριο, στο όριο. Γιώβιτς στο όριο. Ο Σάλιακας, ο φίλος που μου λέγατε τι μεταγραφή Σάλιακας.
1: Ορίστε
0: πόσο χρήσιμος είναι ο Σάλιακας. Και καλά παίζει και σκόραρε χτες. Ήρθε σαν αλεπού. Πήγαν όλοι πάνω στο Μάριος. Ο Μάριος είναι, πάει στον πόλεμο ναι. Ο Μάριος. Και λένε, α, εδώ το ψήλο και ήρθε από πίσω. Σαν αλεπού, κεφαλιά, φανταστική κεφαλιά. 0-1, δεν ήξερε τι να κάνει στον πανηγυρισμό. Έτρεξε, ξαναγύρισε, ξαναπήγε.
1: Όταν δεν τα έχει προγραμματισμένα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν άλλοι που λένε θα βάλω τον γκολ και μετά θα κάνω έτσι.
0: Ο Κοστούλα.
1: Και το καλό μου το προσφύγει. Εγώ σα, ναι, εγώ σα.
0: Μόλι το είδα, λέει, τι γιατί
1: ρε μπάμπη, δεν είναι σωστά πράγματα
0: σε
1: αυτά.
0: Σε βλέπω πλανήτη.
1: Εγώ. Και επειδή θα το ξανακάνεις. Μετά τι θα λες. Εγώ σας ξανα...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ σας είχα, εγώ πάλι.
1: Εγώ πάλι.
0: Και ο
1: με
0: Πάοκ,
1: θυμάσαι, ρε.
0: Και ο Πάοκ μια χαρά μες στο Αγρίνιο.
1: Εύκολα.
0: Ναι, νίκησαν όλοι. Και γενικά έχουμε τώρα τη διακοπή. Όλους θα τους βοηθήσει η διακοπή. Και η ΑΕΚ έχει Champions League. Και γενικά είναι λίγο στο όριο σε σχέση με
1: ναι,
0: πέρσι.
1: Βέβαια, θέλει λίγο
0: και την περσινή
1: πάρει.
0: Σεζόν έτσι ήταν η ΑΕΚ.
1: Το ξέρω, την το ίδια θυμάμαι. Από Νοέμβρη και μετά μάρσαρε ναι. και έφυγε μπροστά.
0: Ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός κουρασμένος. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Γενικά νομίζω ότι πρώτη φορά η διακοπή θα τους ωφελήσει όλους μαζί. Δεν ζημιώνεται κάποιος. Αυτό πιστεύω.
1: Συμφωνώ.
0: Πρωτοπόρος, όπως το λέει ο Ακτύπης ο Παναθηναϊκός, με 5 στα 5. Και εγώ.
1: Μπορείς να το διαχειριστείς αυτό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είσαι κι εσύ. Σαν αυτό που λέγαμε τώρα, δεν ξέρεις να πανηγυρίσεις. Έβαλες τον κόλ και δεν ξέρεις να πανηγυρίσεις.
0: Δεν ξέρω να πανηγυρίσω. Αλλά ο Νίστρουπ, ο οποίος πάντα μας δίνει πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε απάντηση στον Μπαγκάκη, ξέρεις τι είπε.
1: Oh.
0: Είπε ότι κοίτα, δεν μπορούμε να νικάμε συνέχεια. With a sexy way. Με σεξι, δεν μπορεί να παίρνουμε σεξι νίκες.
1: Με σεξι νίκες.
0: Και καλά να είμαστε φοβεροί.
1: Ναι, ναι, να βάζει 4-5 γκολ εντυπωσιακά κτλ.
0: Χρειάζονται λες ένα πρωτάθλημα και με ένα γκολ διαφορά. Εγώ είδα και τις άλλες ομάδες.
1: Και με μισό.
0: Και έδωσε και συγχαρητήρια στην Καλαμάτα. Του Καλαμάτα. Sexy win. Το sexy win.
1: Μ' αρέσουνε
0: σε. Μ' αρέσουνε εμένα αυτές. Σεξ δεν μπορείς να κερντάς να πηγαίνεις περάτσα.
1: Όχι ρε παιδί μου, η δουλειά να γίνεται.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Συμβαίνει σε πολλά πράγματα στη ζωή.
0: Ναι,
1: καμιά φορά.
0: Και καταπληκτικό γκολ του Τετέ που κάνει ποδιά και. Ωραία εκτέλεση. Θύμισε σε μένα Σαραβάκο Γκέντεμπορκ, έτσι όπως έκανε η μπάλα που έμεινε. Έχω τα δικά μου, εγώ τα παραθυναϊκά. Αυτά.
1: Ωραία, ωραία. Να δούμε. Στα προγνωστικά, Τσούβι μου, δεν τα πήγες και πάρα πολύ
0: όχι,
1: καλά.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν τα πήγες πάρα πολύ καλά. Να πω ότι.
0: Καταποντίστηκα.
1: Έπιασε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ.
0: Ναι, τον Παναθηναϊκό.
1: Τον Παναθηναϊκό, αυτά.
0: Τίποτα. Πραγματικά πρέπει αλήθεια να μου το κόψετε. Εννοώ το προγνωστικό.
1: Να, ήταν αρχή. Είναι ακόμα, είσαι πιασμένος ακόμα από την προετοιμασία.
0: Μακάρι να πιαστώ, να ξέρω και τα προγνωστικά να είμαι πιασμένος γενικά.
1: Είσαι λίγο μουδιασμένος, εντάξει,
0: χάλια,
1: κάποια
0: χάλια,
1: στιγμή.
0: Χάλια τα πήγα.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Το βλέπα και γέλαγα. Λέω που ελπίζω να μην πήρα στο λαιμό μου. Παιδιά, κάνουμε πλάκα.
1: Κάνουμε πλάκες, παιδιά, κάνουμε πλάκες. Εγώ πιάσα 5 στα 7.
0: Είναι η παραδοσιακή
1: δεν είναι κακό.
0: Του,
1: δεν είναι κακό. Τι? Εγώ δεν κάνω πλάκα, εγώ συνεχίζω.
0: Με 5 στα 7 θα έγραφε Ζαφυρά του Μπετ 70% επιτυχία και συνεχίζουμε.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έπιασα το χ του Άρεος.
0: Αυτός απελευθέρωσε.
1: Ναι. Και το χ του Όφη.
0: Τι χινάρια έπιασες ρε Ζαφυρά?
1: Αυτά τα χ έπιασα. Και με κοροϊδεύε ο γιος μου και μου έλεγε: «Ω, έπαιξε τα ζωή, τον Νόβι και αυτό». Και λέω: «Περίμενε λίγο».
0: Θυμάσαι που βάζει ένα χ και σου λέω: «Πονηρό αυτό». Και είστε 2-2.
1: Και είστε 2-2. Έχασα, λέει, τον ΠΑΟΚ. Έχασα το πρώτο και το τελευταίο. Έχασα το Ατρόμητο Σκηφισιά, που κανένας δεν μας είδε το διπλό της Σκηφισιάς. Και χάσαμε και τον ΠΑΟΚ που δεν πιστέψαμε. Δεν πιστέψαμε.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 12.
1: Δεν πιστέψαμε, γιατί λέγαμε το Πανετολικό, ξεκίνησε δυνατά.
0: Θέλω να τραβήξω μια φωτογραφία, γιατί έχει 5 πράσινα νη, πολλά τα νη. Νίκες στον Παναθηναϊκό, δες του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: 5 νη πράσινα και είναι όμορφο.
1: Λίχτο τώρα. Λίχτο το. Κοίτα. Παιδιά, πώς κοιτάει.
0: Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Πώς κοιτάω έτσι εκτός τα παπούτσια, έτσι.
0: Βάλτε στην Ευρώπη μέσα τον παλουότολο με το σταθερό. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Το πρωτάθλημα νοιάζει τον κόσμο. Έχω μιλήσει με όλο τον. Θέλουν όλοι να προχωρήσουν. Ευρώπη, αυτά. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα, βάλε μέσα. Τι να σου πω, το ρομπόλι τερματοφύλακα. Μπορεί να τα πιάσει όλα. Καλογεράκι.
1: Ρομποσλάι.
0: Καλογεράκι στα χαφ. Τίποτα σου λέω. Βάλτε εμάς.
1: Έτσι, σε όλα τα σοβαρά πρωταθλήματα θέλω να σου πω, όπως είναι η Premier League, όπως είναι η Super League. Μας ενδιαφέρει πρώτα το πρωτάθλημα
0: ακριβώς.
1: Και μετά η Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Μεγαλύτερη βαρύτητα έχει το πρωτάθλημα παρά η Ευρώπη.
0: Και ο Ίσακ αρχίζει και μου τα δείχνει.
1: Α, τα βλέπει.
0: Τα βλέπω.
1: Α, τα βλέπεις.
0: Μαρτυράω χωρίς ξύλο.
1: Μέσα.
0: Τι έγινε. Μαρτυράω χωρίς ξύλο. Και ο Ίσακ.
1: Λέγαμε ότι θέλει και αυτό τον χρόνο του. Πέρασε και τραυματισμούς.
0: Ο Έιπ το έκανε τον γκολ. Και μάλιστα βάζει γκολ τα οποία είναι νίκες. Δηλαδή είναι βαθμοί. Δεν κάνει το 1-4 και
1: λοιπά. Δεν χρειαζόμαστε 6 νίκες.
0: Οπότε δεν θέλουμε 6 νίκες. Δεν μπορεί η Λίβερπουλ σε 6 νίκες.
1: Όχι, όχι. Έκανε, αλλά ήταν παθητικά μέχρι τώρα.
0: Είδα το Σαλάχ στο ντέρμπι. 3 γκολ και ασίστ. Τραμπζοσπόρ Γαλατέτα. Πυραυλοκίνητο. Αλλά εντάξει, έχω το Λιβάι εκεί, δεν τον θέλω. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.

0: Ρε Ανδρέα Τετέη, ναι. Στο λέω εδώ στο Μπιγούνι Sport FM. Μην κάνεις κολοτούμπες, το έχω ξαναπεί. Αγχώνομαι.
1: Τι έπαθες πατέρα τώρα.
0: Αγχώνομαι γιατί είναι γερός καρύ. Και δεν είναι μελισανίδι. Είναι, την έχει άνετα, την κάνει την τούμπα. Αλλά εγώ αγχώνομαι, μην πάθει καμιά θλάση, τον τραυματισμό. Είναι και το κακό το μάτι. Πικά κολοτούμπε.
1: Έχει δίκιο.
0: Ανδρέα, κάνε ένα έτσι, αφιέρωσε.
1: Έχουμε δίκιο αν έχουμε δει τραυματισμό.
0: Σε παρακαλώ, Ανδρέα.
1: Σε πανηγυρισμό.
0: Εγώ μόνο που τον βλέπω, έχω πάθει ορθοστατική υπόταση. Πάω να δέσω τα κορδόνια μου και κάνω.
1: Βέρτιγκο.
0: Βομέξ. Σκοτωδίνη. Ήλιγκο. Θέσεω.
1: Εγώ τρομάζω και με τι κολοτούμπε που κάνουν.
0: Ναι.
1: Και με το άλλο που πάνε και σούρνονται με
0: καλά,
1: τα γόνατα.
0: Καλά, καλά.
1: Και λέω, θα μείνει, λέω, κανένα γόνατο πίσω.
0: Στο φλαμιδόσκολο, ναι, πώς το λένε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, θα μείνει κανένα γόνατο πίσω, για μου το φέρνεις αυτό. Αυτό το δεξί δικό μου είναι.
0: Παίζει ρόλο το σκαρί κάποιο. Του Πινέδα δεν με φόβιζε. Όχι επειδή δεν είναι παίχτης.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν φοβόμουν να τα πάθει κάτι πίνε. Εδώ πέρα μιλάμε για Βίσον. Οπότε, έχει τον νου σου, Ανδρέα, μη. Σε παρακαλώ, Λεβέντη μου. Είναι μεγάλη χρονιά. Τα όρια τα αγρία βουνά. Είναι μεγάλη χρονιά και κάνεις και γκολάρ. Μην το πανηγυρίζεις και καλά, λες και κάνεις κάτι. Τίποτα. Κάντο έτσι, όπως ο Ρονάλντο.
1: Το δαχτυλάκι, ναι, το δαχτυλάκι.
0: Θα σε τιμωρήσω. Κάνε έναν ωραίο πανηγυρισμό. Έτσι όπως ο Ουναή βάζει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ούτε αυτά του Κοστούλα.
0: Όχι, όχι,
1: όχι, σας... όχι. Ειδικά εδώ στη
0: δεν χρειάζεται.
1: Στο... Όχι.
0: Στην Αγγλία μπορείς να τα πεις.
1: Ναι, ρε παιδί, μπορεί και να μην
0: καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν. Θα αργήσουν να τους κάνουν τη μετάφραση. Εντάξει, θα τα ξεχάσουν.
0: Θα βγει λάθος η μετάφραση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ σας αγαπάω.
1: Σωστό.
0: Οπότε αυτό, μη, δεν χρειαζόταν. Τον κόλλο, Ανδρέα. Ανδρέα, κάνεις τον κόλλο αυτό. Χτύπα στήθος. Ή κάνε LeBron James. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πέτα, ξέρω εγώ. Σκόνη, αυτό που κάνει ο LeBron.
1: Χαρτοπετσέτες.
0: Πέτα, ναι, ναι. Ένα,
1: κέρνα, σφινάκια.
0: Πας σε ένα κλαμπ, έχετε μια χαρτοπετσέτα, σου δίνει μία, χορεύει μια κοπέλα, πετάνε 200. Σόπαρε μεγάλε. Οι μιξούλες οι δικές μου που πρέπει να το διπλώσω σαν τυροπιτάκι και να το ξανακάνω. Δεν μετράει. Λοιπόν, ο Μέση σκόραρε για 75η φορά επίσης με φάουλ. 75 φορές.
1: Oh.
0: Έφτασε τα 930 γκολ. Απίστευτο. Τι κάνει, ρε.
1: Τι κάνεις, ρε.
0: Τι κάνει. Καλά, μιλάμε.
1: Για να παίξει κι άλλη μια φορά.
0: Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός.
1: Ποιος είναι, είναι ένας άλλος.
0: Κλώνος. Κλώνος, αδρενοχρώμια και τέτοιο.
1: Α, και
0: καλά, κατά λάθος πήγε για παλιά πάλι.
1: Για σέντρα ήτανε. Ναι.
0: Μετράει.
1: Σημασία, έγραψε.
0: Μετράει.
1: Έγραψε.
0: Δες τι ωραία σέντρα πάει να κάνει και δεν τη βρίσκει κανένας και πάει εδώ κουκουρέγια εδώ ψεύτης. Λοιπόν, συγγνώμη για το αντιραδιοφωνικό. Παίρνει φόρα ο Λιονέλ Μέση. Κάνει 100% σέντρα στην περιοχή, χαλαρή σεντρούλα και σκάει μπάλα. Το όπνιξε. Το τέρμα το όπνιξε. Αλλά πήγε εδώ κάτι και
1: μέσα. Έσκασε μπροστά του όμως. Άμα σκάσει μπροστά σου η μπάλα, δεν ξέρει πώς θα πάει.
0: Ναι, άμα σκάσει χειροβουβίδα.
1: Καλά, και πάλι δεν ξέρει πώς θα πάει. Και άμα την έχει κλωτσίσει και ο Μέση, που ο Μέση τη λέει θα πας ευθεία και μετά θα στρίψει στο πρώτο δεξιά.
0: GPS.
1: Μπράβο, ναι. Έτσι έγινε και
0: λοιπόν,
1: με την
0: εντάξει, δεν πάει όμως για απευθείας εκτέλεση, αλλά μετράει.
1: Να σε ρωτήσω,
0: παρακαλώ.
1: Πιστεύεις κι εσύ σε αυτό που λένε ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος γίνεται και λίγο πιο μαλθακός?
0: Δεν λέμε, πιάνουν τα κλάματα με το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, το ίδιο έπαθε και ο Ντιέγκο Σιμεώνε, έχω να σου πω.
0: Έκλαψε ο Σιμεώνε.
1: Δεν έκλαψε, εντάξει, λύσα το κάνεις κι εσύ.
0: Αυτό, όχι, έτσι πώς μου κάνεις την.
1: Αλλά μετά το παιχνίδι.
0: Έδειξε τα τέτοια του και έκλαψε, γιατί τα κάνει αυτά.
1: Λοιπόν, νίκησε η Ατλέτικο τη Ρεάλ 2-1. Και αποθέωσε την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, λογικό.
1: Αποθέωσε την Μπαρτσελόνα.
0: Δεν πιάνει την Μπαρτσελόνα.
1: Δεν πιάνει. Λέει, μοιάζει σαν να παίζουν ένα διαφορετικό άθλημα από αυτό που παίζουμε εμείς. Ρε παιδί, με αυτά τα έχουμε πει και εμείς για την Μπαρτσελόνα. Δεν περίμενες ποτέ ότι θα τα πει ο Σιμεώνε όμως.
0: Όχι, γιατί πέρασαν τα χρόνια, έχει βγάλει 150 εκατομμύρια ευρώ το ποδόσφαιρο.
1: Τα λεφτά, όχι και,
0: και ήρθε η ώρα να τα πει. Σου λέω, εγώ τώρα θα τα πω. Αλλά είπε και ο Μουρίνιο, Μαρία.
1: Δεν είχαν εννιάρι, λέει, και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ραφίνια. Ξαφνικά λέει, πέτυχε 12 γκολ. Ο Γιαμάλ έχει πετύχει άλλα 7. Σε πιέζουν, λέει, στο δικό σου μισό και δεν σου αφήνουν χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη.
0: Δεν είναι καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Είναι. Ο Μουρίνιο, απ' την άλλη, όχι.
0: Ο Μουρίνιο έφερε σε Α4 κόλλες. Τι σας είπα.
1: Αποδείξεις, κύριε.
0: Τι σας είπα. Από πού και ω πού πήγε η Ρεάλ και πήρε το Μουρίνιο το καλοκαίρι. Από πού και ω πού.
1: Εσύ είσαι σκεφτεί... Μουρινιακός.
0: 100%. Ναι. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι η Ρεάλ. Δεν είναι η ώρα να πάρεις το Μουρίνιο.
1: Ζει με τις αναμνήσεις.
0: Ρε Πέρεθ, ρε Πέρεθ, είναι η ώρα. Και ήρθε ο Μουρίνιο. Εδώ, κυρία μου, εδώ. Πού με χρεώσατε στο κινητό? Τι πάγια είναι αυτά?
1: Για όσους δεν το ξέρετε, λοιπόν, εμφανίστηκε ο Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου με κόλλες Α4.
0: Με κόλλες.
1: Α4, φωτογραφίες. Έχει δίκιο. Ειδικά στη μία έχει δίκιο, γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, το πόδι έχει διπλώσει στα δύο από το τάκλινγκ που του κάνει ο παίκτης της Ατλέτικο. Ναι. Έχει δίκιο. Αλλά σκεφτόμουν, αν γινόταν αυτό στη Super League, θα λέγαμε α, το γραφικούλι. Δηλαδή το έκανε, ξέρω εγώ, ο Νίκολιτς.
0: Κατερίνα,
1: εγώ λέω το δικό μου.
0: Κατερίνα, φέρε μου τα χαρτιά μου, στο φάκελο να τα δείξω στον άνθρωπο.
1: Που πας στην εταιρεία τηλεφωνίας που τους έχουν χρεώσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Όλο.
0: Εδώ κοιτάξτε.
1: Πότε πήρα εγώ αυτό το τηλέφωνο? Ποιο είναι αυτό το τηλέφωνο?
0: 118. Τι είναι αυτό που με... Τι είναι αυτό εδώ? Τελεκόμ. Τι είναι αυτό εδώ? Πάγιον. Από πού? Κατεβάστε μου
1: γιατί
0: τα συμβόλαια.
1: Γιατί βλέπω εγώ ΕΡΤ.
0: Κατεβάστε μου τα συμβόλαια να τα δω.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Κατεβάστε
1: αυτό,
0: μου τα συμβόλαια.
1: Αυτό έπαθε και ο Μουρίνιο.
0: Ντροπή σα! Ντροπή σα! Και μετά προσβάλλουν, δεν το περιμένεις καν. Εσείς τώρα, εσείς, δεν τρέπεται η οικογένειά σου για να σε ξέρει. Εκεί που περιμένεις ότι έχει ρεμίσει, τότε εξαπολύει το δηλητήριο ο Μπάρμπας. Εκεί που λέει, εγώ θα σου πω ένα πράγμα, εσύ που είσαι μια χαρά κοπέρα, δεν τρέπονται οι γονείς που σε κάνανε ξεφτυλισμένο. Του βουλώνεται στο... του Μουρίνιο. Three times.
1: Ναι.
0: The special one.
1: Και έπαθε τέτοιο special one και άρχισε και έβγαζε τις φωτοτυπίες.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δηλαδή φοβερό.
0: Με τι δικαίωμα, εδώ πέρα, το αυλάκι έχει μπει στο δικό μου το χωράφι.
1: Αυτές οι δύο φωτογραφίες λένε όλη την ιστορία αντί για εμένα. Φανταστείτε, λέει, να ήταν το παιχνίδι 11 εναντίον 9. Είναι καθαρές φάσεις για κόκκινη κάρτα. Εντάξει. Άντε και ήταν.
0: Άντε και ήταν.
1: Εμφανίζεται τώρα με την Α4.
0: Τώρα με Α4.
1: Με τις διαφάνειες. Την επόμενη φορά θα τους βγάλει slide. Σβήσε τα φώτα.

0: Μαρία, φαίνεται ότι δεν έχει παίξει μπάλα. Δεν μένει το γόνατο πίσω, λέει, σε αυτό τον πανηγυρισμό. Το γόνατο είναι λυγισμένο και σέρνεται. Πες το αυτό στον Αλέκο Αλεξανδρή που έχει τραυματιστεί από αυτόν τον πανηγυρισμό.
1: Έχει τραυματίσει και με τον Άγιαξ, νομίζω, Χάρη.
0: Ήταν και τον Άγιαξ. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Το γκολ του Άγιαξ το 1-0 ναι. Του. Το, στο Άκα. Στο Άκα. Το σκάει μπάλα κάτω και το κάνει ναι. Απότομα.
0: Επειδή το έχω δει live αυτό, κάθε φορά που βλέπω ποδοσφαιριστή να κάνει αυτόν τον πανηγυρισμό. Μου έχει μείνει εμένα.
1: Εγώ το βλέπα με δύο φίλους μου που μου είχαν τρελάνει στα ντουμάνια και είχαμε πάει σουβλάκια και βλέπαμε Ολυμπιακό. Τα θυμάμαι όλα γιατί εγώ δεν έχω κάνει ποτέ και λέω ρε παιδιά για όνομα του Θεού. Θα παίξουμε κανένα προ στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο παίζαμε προ. Αυτοί είχαν όλο το τραγούδι βέβαια τη Λοκομόντο. Εγώ έπαιζα μόνο προ.
0: Ναι, εσύ έπαιζε μόνο προ.
1: Και δίκανο σουβλάκι. Δίκανο. Δίκανο είναι με δύο μπουστεκάκια μέσα. Εγώ αυτό χτυπούσα. Του Γκάι Ρίτσι, μας το φέρνει ένα παλικάρι από τις φαγητό νοστιμιές, πως το λένε. Έμπαινε μέσα, αν θυμάσαι το Scary Movie, έτσι ήταν εκεί μέσα. Στη σκηνή με το αυτοκίνητο. Στη σκηνή με το αυτοκίνητο, με τον καπνό. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Και γκολ! Στον γκολ του Αλεξανδρή, τα ξεμεθύσανε. Στον γκολ του Αλεξανδρή. Και μετά βυθίστηκαν πάλι. Δεν το ξεχνά αυτό το μάτι. Δύο μέρες καπονοκέφαλο. Εγώ με μια μπάλα έτσι θα πάγα μπάσκετ.
0: Μόνο που έκανα.
1: Τέσσερα αυτά που κάνουν οι Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: 3-2-1.
0: Το βάζω τσουβέλα.
1: Μόνο.
0: Πλάσο παλαγιώτη για να είναι.
1: Λοιπόν, μια πάσα μπορούν να κάνουν δύο άνθρωποι ευτυχισμένου και του έδωσε ένα καπάκι.
0: Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Βεβαίως.
0: Απνευστή.
1: Ναι, αλλά γιατί να μπω. Εδώ με χρεώσατε. Και πάμε για κάποιον που ψάχνει σταθερή εργασία και θέλει σιγουριά και ευκαιρία την Τρίτη, αύριο, 22 Σεπτεμβρίου, 9 με 4 το απόγευμα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days σε κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια. Θα πας και για προβατίνα δίπλα. Μετά αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων Pickers. Δεν είσαι αποθηκάριος, είσαι Picker. Ναι, πάρε το βιογραφικό, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε και για bonus από

0: Η Winsport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σάλος Φρόντο έρχεται, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Κάτι έκανα.
1: Πάτησα καλώδια.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ τα ακούς αυτό που ακούμε και εμείς.
0: Εμείς ακούμε ένα. Εντάξει, γιατί έγινε.
1: Δεν πειράζει.
0: Είμαστε
1: έτσι,
0: στα
1: σαν
0: μεσαία.
1: Το παλιό καλό ραδιόφωνο.
2: Και πάμε τώρα στα μηνύματά μας παρακάτω, να δούμε την επαφή μας και την επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Είναι δεκάπως έχουμε, 21 Σεπτεμβρίου του 1973. Καλά είμαστε.
0: Μεταπολίτευση έχετε. Αλλά γιατί κάνει έτσι.
1: Δεν ξέρω. Για τι

0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ο γίγαντας ο Ταμπάκος, αυτό λέγαμε, ήρθε με την τσάντα του από αυτά τα, ξέρεις, αυτή η μόδα που...
1: Τα backpacks.
0: Ναι.
1: Τα backpacks. Έτσι, τα backpacks.
0: Πραγματικά, τα backpacks είναι μία... του έδωσες τώρα...
1: Πούλατο, πούλατο.
0: Τα backpacks, δηλαδή ήταν φοβερό. Με μαλλί σάλιακα κοντοκουρεμένος. Τα λέγαμε τον Μανώλη, τα λέγαμε. Τον είδες η Αλεπού πως μπήκε μέσα και το έκανε. Ε, λύνεται σιγά σιγά.
1: Είναι έτοιμος για την εθνική ο Ταμπάκος. Έτοιμος. Έχει κληθεί και ο Ταμπάκος.
0: Εννοείται ότι έχει κληθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, ούτε τα σεντόνια δεν πέφτουν τόσο απαλά στο κρεβάτι. Άσχημα τρεμαρία, λέει. Για το πέναλτι, λέω. Καταρχάς δεν είπα τίποτα για το πέναλτι. Τι άσχημα τρεμαρία.
0: Τα σεντόνια τι εννοούσε. Τι...
1: Τώρα. Παιδιά, ήταν απλωμένο το ποδάρι. Ήταν απλωμένο το ποδάρι. Μαζεύτηκε το ποδάρι. Όχι.
0: Εγώ, εγώ έπαιζα over, οπότε είμαι ευτυχισμένο. Βεβαίω.
1: Είπε και ο Μπέο κάτι, λέει, είχαν τοποθετηθεί εκατομμύρια, λέει, στο διπλό. Το είπε.
0: Ναι, το άκουσα. Το άκουσα.
1: Ναι, και τι φαγητό έχει φτιάξει σήμερα. Λοιπόν, έφτιαξα σπανακόριζο.
0: Με σάλτσα κόκκινη ή λεμόνι του θανάτου.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Δεν
1: με σάλτσα κόκκινη και λεμόνι του θανάτου.
0: Μια τριλή δίδυμο.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιατί πάει πάρα πολύ, ρε. Πάει πολύ. Γιατί έχει μια οξύτητα.
0: Πάει πολύ. Έλεος.
1: Και χθες έφτιαξα και σάλτσα ντομάτας. Αυτά που κάνανε οι γιαγιάδες μας που τα βάζανε σε βάζα και τα γυρίζανε ανάποδα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, για να έχω το χειμώνα σάλτσα ντομάτας. Βεβαίως. Και τυροκούλουρα. Αυτά.
0: Συγγνώμη, ρε Μαρία.
1: Αυτά έκανα χθες.
0: Έχεις ανοίξει κάποιο φούρνο.
1: Είμαι πάρα πολύ κοντά. Γενικά ήθελα να τακτοποιηθώ χθες, έτσι, λίγο να περάσει η ώρα. Να πάει 6 ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό.
0: Και τυροκούλουρα.
1: Τυροκούλουρα, φανταστικά τυροκούλουρα.
0: Δεν είναι από αυτά που τα κάνεις και τα κουμπάς και θρηματίζονται. Είχανε σύσταση.
1: Όχι, είχανε σύσταση. Είχανε ζωή.
0: Έλα, ρε,
1: είχανε ζωή. Θα ήθελα να μας πει ο κόσμος αν αυτό που ακούμε εμείς το ακούνε και αυτοί.
0: Αφού λέει ο Χάρης δεν ακούγεται κάτι στον αέρα. Οπότε εγώ τι έκανα, προσαρμογή. Έβγαλα τα ακουστικά μου.
1: Μπράβο.
0: Και κάνω εκπομπή κανονικά. Όπως παλιά που κάναμε demo. Πω, ό,τι χειρότερο. Κάντε μας ένα demo.
1: Ναι, και στείλτε το.
0: Ό,τι χειρότερο. Δεν τα έχουν ακούσει ποτέ αυτά τα demo.
1: Πιο άβολο.
0: Δεν τα έχουν ακούσει ποτέ αυτά. Και πάμε τώρα να δούμε κάποιες ειδήσεις. Σήμερα το πύργο ΑΕΛ. Που δεν ήξερες τι να πεις για να σε πάρουν στο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγαπητέ, εσύ που έχεις στείλει το μήνυμα περίπου 850.000 φορές.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Και λες, πείτε μας για όλα τα υπόλοιπα εκτός από το μουφα πέναλτι και τα λοιπά. Και λέω, σας πολεμάει, αποκλάψες. Εγώ βλέπω ότι εσύ κλαίγεσαι με τόσα μηνύματα που έχεις στείλει. Λοιπόν.
0: Άσε να πιάσουμε καλά, over, φίλε. Έχουμε φάει το κουβά τη ζωή μας στο Μουντιάλ. Τι θες. Άστο, θα πάρουμε κι εμείς πέναλτι. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός.
1: Πιστεύω δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός που το γράφει. Από το γραφικό του χαρακτήρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι Παναθηναϊκός.
0: Τι γραφικό, αφού στον υπολογιστή
1: αφού καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πούμε για το Football Meets Data.
0: Τι έπαθες τώρα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Football Meets Data. Το βλέπω, το παρακολουθώ κάθε εβδομάδα.
0: Τι είναι το φούτ.
1: Είναι, ρε παιδί μου, το κομπιούτερ που λέμε.
0: Ναι.
1: Το κομπιούτερ που βγάζει κάθε εβδομάδα ποιο έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα. Θέλω να σου πω την πρώτη αγωνιστική που δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός γιατί είχε αναβληθεί το παιχνίδι. Με ποιον ήταν, με την Κυψιά, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έδινε 3%. Αφού δεν είχε παίξει. Έδινε 3% στον Παναθηναϊκό να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα.
0: Τα πιστεύουν αυτά τώρα. Έτσι. Τώρα.
1: Τώρα. Παρότι έχετε το 5 στα 5, θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ έχει 32% πιθανότητες.
0: Okay.
1: Ο Ολυμπιακός 25.
0: Mm-hmm.
1: Ο Παναθηναϊκός 23
0: mm-hmm.
1: και ο ΠΑΟΚ 19.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα άχρηστο μηχάνημα. Τι νοσ είναι αυτό το άχρηστο μηχάνημα, ποιος το έχει φέρει.
1: Το Football Meets Data, παιδί μου. Εδώ το κομπιούτερ μιλάμε.
0: Λοιπόν, άχρηστο κομπιούτερ.
1: Έχει βάλει μέσα αλγόριθμους, λογισμικά.
0: Καλά. Έχει βάλει μέσα το γεγονός ότι ό,τι θέλει ο πρόεδρος το φέρει. Λοιπόν, το Meets Data αυτό, πάρτο όπως είναι μαζί με τις προβλέψεις του Elon Musk. Που όλοι θα έχουν ρομπότ Τέσλα το 30, λέει, δεν θα παίζουν ρόλο τα λεφτά. Το 36, λέει, τα χρήματα δεν θα παίζουν, λέει, κάποιο ρόλο.
1: Και τι τα κάνω.
0: Το 36, το 2036, θα έχεις μια ζαμπονοτυρόπιτα και θα είσαι ο βασιλιάς του πλανήτη.
1: Θα παίρνει διαμέρισμα.
0: Θα σε μπουκώνουν άνθρωποι στον δρόμο για λίγο ζαμπόν τυρί. Ακούστηκε κάπως. Το 2036, όποιος έχει λεφτά και σπίτι αγορασμένο, θα είναι Mad Max. Έχεις δει που ανοίγει την κάνουλα με το νερό. Το 2036, όποιος έχει προλάβει και έχει χτίσει κάτι, θα ασκελγεί πάνω σε κόσμο που δεν θα έχει τίποτα. Το μόνο που θα γίνει.
1: Για το σπίτι, λες ότι.
0: Γενικά. Το λέω. Γενικά, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε.
1: Να μαζέψω ζαμπονοτυρόπιτες σε σπίτια τώρα, δεν.
0: Στόκαρε ζαμπονοτυρόπιτες στο σπίτι σου. Στόκαρε ζαμπονοτυρόπιτες και όχι χαρτί υγείας. Απλά, τι θα γίνει το 2036. Αυτοί τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν ανάγκη γιατί είμαστε εργατικά χέρια. Από τα δικά μου. Είμαστε εργατικά χέρια. Όταν όμως βγουν ρομπότ τα οποία θα κάνουν τη δουλειά. Τι όμως
1: ποια κάνουν? Δουλειά θα κάνουν, θα μου φτιάχνει τη ροκούλουρα το ρομπότ.
0: Δεν μπορεί το ρομπότ να σπίσει.
1: Τι θα κάνει, θα σηκώνει τη διοχάτη το πρωί.
0: Α, όχι, έτσι λέει ο Elon Musk. Όμως, εάν δούμε τα ρομπότ αυτά που πάνε να χορεύσει Michael Jackson και πέφτουν σαν τον Biden, που παίζουν μπουκέτα στον αέρα σαν μεθυσμένοι μπαρμπάδες σε πανηγύρι, βαράν παιδάκια κλωτσιές ή κάνουν σπριτ και διαλύονται.
1: Και δεν σταματάνε. Stop, είναι... stop Forest, stop.
0: Ναι, εκεί είναι όλα ρομπότ, λες και τα φτιάξαν με έλασμα. Τα φτιάξαν με λιχνίες, με ποινία. Φτιάξτε ένα ρομπότ, ρε παιδί με τις προκοπής.
1: Ετοιμάζε του κύρου το ρομπότ.
0: Ναι. Τι ρομπότ είναι αυτό με τη μύτη του Πινόκιο, του κύρου Γρανάζη. Μα τι ρομπότ του μάγου του Οζ. Κουί, την τένε και δού πολύ. Φτιάξτε ρε ένα ρομπότ, ωραίο, ρε. Θελκτικό, ελκυστικό ρομπότ, ρε. Όχι τάχυση πως είναι αυτά, ναι, τα ρομπότ. Και έχουν κενό με στη μούρη.
1: Και κάνανε Ολυμπιάδο. Το είδε, ναι, Ολυμπιάδο.
0: Όχι, έχουν κενό να βλέπεις πίσω, λες και είναι του Βαρότσου η κύκλη. Λοιπόν. Ανάλογα την οπτική σου γωνία. Του Βαρότσου δεν είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Βαρότσου τα έφτιαξε αυτά το ρομπότ. Φτιάξε το δρομέα με γυαλί που πιάνει βρώμα μέσα και δεν καθαρίζει ποτέ ο δρομέας.
1: Το σκέφτομαι κάθε φορά που περνάω από εκεί. Λέω πώς το καθαρίζουν.
0: Το καθαρίζουν με γυαλί γυαλί.
1: Με πιεστικό το καθαρίζουν. Τι γυαλί γυαλί, μωρέ.
0: Τι πιεστικό, ρε Μαρία. Τι είναι, μπαλκόνι. Πιεστικό.
1: Ναι, με πιεστικό.
0: Α, δεν χαλάει όμως το γυαλί.
1: Προφανώς όχι. Είναι και πολλό χρόνο ο δρομέας.
0: Είναι παραπάνω από μένα.
1: Ναι, πιστεύω, νομίζω. Ναι, πιστεύω, ναι.
0: Τώρα έκανε τους κύκλους ο Βαρότσου. Κάνανε τη μούρη του ρομπότ χωρίς χαρακτηριστικά. Mm. Έχει ένα κύκλο, βάλανε ένα πανί στο κεφάλι.
1: Ναι,
0: και βλέπεις...
1: πλέον δεν υπάρχουν προσωπικότητες, Αλέξανδρε.
0: Βρες ένα ρομπότ αρχηγό, σαν τον Ταμπόρδα. Έλειψε χτες ο Ταμπόρδα ρομπότ.
1: Έλειψε
0: η προσωπικότητά του. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τώρα γυρνάμε.
1: Σας ακούμε στα βραχεία και ένα σώσα από περσικό κόλπο. Πάμε.

0: Λοιπόν, για εσάς που ρωτάτε για άχαστους και για τη νέα σειρά, τώρα συγγνώμη, όλα αρχίζουν τον Οκτώβριο. Θα σας ενημερώσουμε. Όλα αρχίζουν τον Οκτώβριο. Η σειρά πάει full γυρίσματα κανονικά με super guest, με ανθρώπους που ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Και οι άχαστοι, στους άχαστους θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Σας τα πούμε τώρα. Αύριο έχουμε και το τρέιλερ. Οπότε
1: εντάξει,
0: τον Οκτώβριο
1: που έχεις πει και μπορείς να το πεις είναι ότι δεν θα είναι στο στούντιο, θα είναι
0: ναι, ναι, αλλά επειδή το είπες την άλλη φορά.
1: Ναι, εσύ, δεν λέω
0: έχει
1: που,
0: γίνει ο χαμός.
1: Αλλά τέλος πάντων θα έχετε την ευκαιρία κάθε εβδομάδα
0: να μας βλέπετε.
1: Να, αυτό.
0: Με εισιτήριο.
1: Με εισιτήριο.
0: Γιατί θα είστε πολλοί.
1: Ναι.
0: Κάθε εβδομάδα θα είστε αρκετοί.
1: Πόσοι?
0: 80%.
1: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Αλλά θα βγουν τα εισιτήρια για όλες τις εβδομάδες. Δηλαδή,
1: α, μία για όλες.
0: Θα βγουν τα εισιτήρια με όλες τις τρίτες και θα μπορείς να επιλέξεις όποια τρίτη θέλεις για να έρθει.
1: Μπράβο, έτσι και το κανονίζεις από πριν.
0: Ναι, λες το Δεκέμβρη.
1: Και λες δεν έχω την βουλή κλεισμένη αυτή την Τρίτη.
0: Όχι, γιατί μας λέγανε Τσούβι πότε να έρθουμε. Τσούβι βρέσουμε πότε να έρθουμε. Οπότε, παιδιά, έχετε την επιλογή, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Μπράβο. Ωραία. Θα έρθω κι εγώ μια Τρίτη.
0: Εννοείται, θα πληρώσεις κανονικά.
1: Καλημέρα στο Δαμιανό.
0: Φάνηκα πολύ εγώ καιρό.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει όμως και έτσι και γι' αυτό σε έχουμε αγαπήσει.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Και γι' αυτό.
1: Επιτέλους, ταμείο χθες λέει μετά από καιρό με Φροζινώνε και Φούλαμ πριν ισοφαρίσει η ακατονόμαστη. Μόνο Παναθηναϊκός. Καλημέρα στη Βούλα. Μαρία στείλε συνταγή για τη Ροκούλουρο. Βούλο, μπες στο. Βούλα, μπες στο λογαριασμό μου στο Instagram. Το έχω ήδη ανεβάσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι του Γαβριήλ Νικολαίδη
0: η σελίδα, την έχει αγοράσει.
1: Εγώ μόνο από Νικολαίδηδες.
0: Ό,τι είναι από
1: τέτοια. Μόνο από Νικολαίδηδες. Λοιπόν, στα stories θα το δεις. Έχω ανεβάσει τη συνταγή. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, κάθε φορά που βλέπω κάτι ακριβό που μου αρέσει, παίζω στοίχημα το αντίστοιχο ποσό. Μάλιστα.
0: Ματή είχε
1: παίξει Λεβαδιακό Ολυμπιακό, over 5,5. Α, κόρνερ και over 1,5. Α, το χάσε.
0: Πάει
1: τσαντούλα, Νίκο. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
0: Άλλη φορά, Νίκο.
1: Καλημέρα στον Χρήστο. Ο Μουρίνιος, αν κάτι λέει, αδιευκρίνει στους υπουργούς στην ΕΡΤ. Θα ρώταγε το τσάτ του Παπατζή στο τέλος αν ήταν κόκκινη. Παιδιά, εντωμεταξύ, βγήκε τώρα και ένα δημοσίευμα από την ΑΣ που ακούστηκε, λέει, στα ποδητήρια. Φώναζαν οι παίχτες μας κανονικά. Μας έβαλαν να μας διαιτητεύσει ένας δειλός.
0: Δειλός.
1: Ένας δειλός.
0: Ένας από πού και σπου.
1: Παλιοχαρακτήρας.
0: Φωνάστε μου τον προϊστάμενο, ο Μουρίνιο. Για ποιο λόγο με χρέωσε. Είσαι δειλός. Παλιογίνεο. Με τις κασκαρίκες σου. Τι μου έχεις χρεώσει εδώ.
1: Ήτανε άτιμο αυτό που έκανες.
0: Εννοείται. Βλάξ. Βλάξ είσαι. Βλάξ. Ηρεμήστε, κύριε. Μα... μου λες και εσύ να ηρεμήσω εδώ πέρα, με χρεώσανε στα κινητά. Με τρελάνατε. Τι να πω, ρε Μουρίνιο. Πού πας με τις φωτοτυπίες, ρε Μουρίνιο.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Μα δεν γίνεται. Να σου πω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Θα βγουν τώρα κάποιοι, θα πούνε τελικά είσαι ο Μουρίνιο. Σας το λέμε από τον Ιούλιο που μάθαμε ότι θα έρθει Μουρίνιο. Που εγώ τον αγαπώ τον Μουρίνιο. Τον λατρεύω. Τι δουλειά έχει ο Μουρίνιο να πάρει αυτή τη δουλειά. Ωραία. Σε αυτή την ηλικία στη Ρεάλ Μαδρίτης
1: το 2026. Μιλήσουμε τώρα για ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει να κάνει με τις ομάδες,
0: ναι,
1: με τις σχέσεις γενικότερα. Ωραία. Γιατί και ο προπονητής με την ομάδα είναι μια σχέση, έτσι, μια
0: μεγάλη,
1: ανθρώπινη σχέση.
0: Και δύσκολη.
1: Δεν επιστρέφουμε.
0: Δεν επιστρέφουμε.
1: Δηλαδή και ο Μουρίνιο που γύρισε στην Τσέλσι τη δεύτερη φορά καλά πήγε. Όχι.
0: Κοιτάξτε.
1: Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, κύριε Τάκη.
0: Κυρία Ζαφυρά, του επιστρέφουμε.
1: Καλά, θα μιλήσω εγώ τώρα για επιστροφές.
0: Εντάξει,
1: θα μιλήσω εγώ για επιστροφές.
0: Δεν είναι. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να χρειαστεί έτσι. Πήγε και το βγάλε χτες ο Σάλιακας και ήμασταν έτοιμοι.
1: Ήσουν έτοιμοι και μετά ξαναγύρισες.
0: Ναι, εντάξει, πίστευα ότι μπορεί να κάνω. Λέμε, ρε,
1: σε ένα γενικότερο πλαίσιο
0: συζήτησης.
1: Σε ένα
0: παράλληλο σύμπαν.
1: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο συζήτησης.
0: Ναι.
1: Ο κανόνας λέει δεν επιστρέφουμε.
0: Okay.
1: Γιατί πάντα ζεις με τις αναμνήσεις. Πάντα
0: ναι, και το
1: τα
0: πότε
1: πράγματα
0: εδώ
1: έτσι.
0: Πέρα η Ρεάλ πήρε πίσω τον παλιό της γκόμενο μετά από 17 χρόνια με τρία παιδιά. Είπε.
1: Τελικά. Τελικά.
0: Εγώ θα
1: είδα. Η Τζένιφερ Λόπες με τον.
0: Είχε καλά αυτό.
1: Όχι.
0: Κούπανα για τις πόρτες όλες.
1: Αυτό, ναι.
0: Και δηλαδή, προχώρα μου έχει σπάσει. Ναι, προχώρα έκανε ο Μπεν Άφλεκ.
1: Όχι.
0: Προχώρα μου έχει σπάσει τα νεύρα. Δεν σ' αντέχω, δεν πανάς, όποια να. Σκέψη Τζένιφερ Λόπες και υπάρχει γκρίνια.
1: τώρα ο Μουρίνιο, επιστροφή εκεί. Γιατί.
0: Έβγαλε κόλλες, έβγαλε τέτοια.
1: Ο Μουρίνιο. Δηλαδή, αν έρθει ο Κλοπ στη Λίβερπουλ.
0: Τίποτα δεν θα
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Όχι, δεν θα κάνει.
1: Γιατί θα πιστεύουμε, γιατί δεν θα έχουμε τον ενθουσιασμό.
0: Άσε που θα γίνει γραφικό και θα λέει παροιμίες από τη Γερμανία. Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Ξεχάσει και τα αγγλικά, θα μιλάει μόνο γερμανικά.
0: Ο Μουρίνιο. Δεν μπαρκάρετε εδώ. Έχει γίνει τέτοιο. Εδώ θα έρθει ο γιο μου. Μα έχει σήμανση. Αυτό που σου λέω θα έρθει ο γιο μου. Μα γράφει απαγορεύεται το παρκάρισμα. Ρε ακού. Άστο και θα δούμε πού θα το βρει τα μάτια και φοβάσαι.
1: Και
0: εσύ έχει δουλειά, δείχνει. Τι εννοεί, με απειλεί. Σε απειλώ. Θα φωνάξει την αστυνομία. Βρε, δεν πάει να φωνάξει. Και σου άλλο έχει τα καταλόγιστο. Δεν πάει να φωνάξει και το ΕΚΑΒ.
1: Δεν θα βρει το δίκιο.
0: Εγώ, άστο άμα θε, θα δει πού θα στο κάνω καλοκαιρινό.
1: Α, και ρωτάει κάποιο. Άρα ο Μπράντοβιτς δεν έπρεπε να επιστρέψει.
0: Το μπάσκετ δεν είναι το ίδιο.
1: Εγώ διατηρώ την ίδια άποψη.
0: Για τον μπάσκετ όχι.
1: Όχι, διατηρώ την ίδια άποψη.
0: Εγώ, γιατί ο Μπράντοβιτς παρά.
1: Συναισθηματικά, εσύ, όταν βλέπεις ο Μπράντοβιτς στον Παραθηναϊκό, είσαι πίσω στο 2010.
0: Δεν με νοιάζει, θέλω το Διαμαντίδη να κάνει.
1: Περιμένεις όταν παίξει ο Διαμαντίδης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Περιμένω φέτος να κάνει μια ομάδα να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό. Ναι, και το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Αλλά άμα γυρίσει ο Αταμάν όμως μετά από χρόνια. Καλά. Ο Αταμάν, όταν θα γυρίσει με βοηθό προπονητή το γιο του, θα είναι φοβερό αυτό. Θα είναι μαυρισμένοι όλο τον χρόνο. Κίτσις της Euroleague, πιστεύω, Παναθηναϊκός, καλή ομάδα. Θα έχει μάθει και ελληνικά.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, εδώ και τον Μπράντοβιτς, το είχα πει ότι παιδιά, ζείτε με τις αναμνήσεις και δεν θα είναι το ίδιο.
0: Η Μαρία το έχει πει, εντάξει,
1: δεν θα είναι το ίδιο.
0: Είναι η άποψή της, μην πέσετε.
1: Δεν λέω ότι ο Μπράντοβιτς δεν είναι καλός προπονητής, δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Θέλω όμως, ζούμε με τις αναμνήσεις του πρώτου καιρού, είτε έχει να κάνει με προπονητή, είτε έχει να κάνει με σχέση. Αλλά δεν είμαστε, έχουν περάσει τα χρόνια. Έχουμε βάρη στους ώμους.
0: Υπάρχουν βάρη.
1: Λοιπόν.
0: Με τι δικαίωμα. Εδώ έχει λαϊκή, ακούς. Θα το πάρεις τα μάξι. Θα το δεις γεμάτο βρακιά. Yeah. Thought you never leave me.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Baby, I'm...